λέει για το κακό μην ανταποδίδεται εις μηδένα, μην ανταποδίδεται κακόν αντί κακού, αλλά και στο πιο κάτω στο 19 παίρνει και μία άλλη πλευρά κατά την οποία έχεις δίκιο και πρέπει να ανταποκριθείς και να απαντήσεις εν δικαιοσύνη. Λες το δίκιο δεν θα το κάνω. Έρχεται αυτό το ερώτημα. Και ο λόγος του Θεού λέει η δικαιοσύνη οπωσδήποτε πρέπει να ενεργείται μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Αλλά το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος θα εφαρμόσει τη δικαιοσύνη? Ο Θεός είναι Θεός δίκαιος. Δεν ανέχεται την αδικία, δεν θέλει την αδικία. Είναι Θεός ο οποίος δεν θέλει το κακό να υπερισχύει και το κακό αυτό να ενεργεί και αυτό να κυριαρχεί. Δεν το θέλει αυτό το πράγμα. Αλλά ένα ερώτημα το οποίο τίθεται είναι το εξής. Ποιος είναι ο αρμόδιος για να επιβάλλει και να χρησιμοποιήσει τη δικαιοσύνη? Αυτό είναι το σημείο εκείνο το οποίο ο Λόγος του Θεού θέλει να μας δώσει να καταλάβουμε. Διότι μερικοί λένε ότι ο άνθρωπος του Θεού δεν είναι κλωτσοσκούφι. Πράγματι κλωτσοσκούφι δεν είναι ο άνθρωπος του Θεού. Ο άνθρωπος του Θεού είναι ο πιο αξιοπρεπής άνθρωπος που υπάρχει μέσα από τον κόσμο. Το ερώτημα όμως που τίθεται είναι το εξής. Ποια είναι η μορφή της αξιοπρέπειας και ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος του Θεού θα διεκδικεί την αξιοπρέπειά του? Και έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει το εξής, ότι λέει για τον Χριστό, λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει. Δηλαδή το Χριστό τι τον έκαναν? Άμα διαβάσουμε τα Ευαγγέλια πραγματικά στεναχωριόμαστε με την συμπεριφορά όλων εκείνων των άθλιων ανθρώπων. Άλλος να τον χαστουκίζει, και όταν εμείς ξέρουμε ποιο είναι αυτό το πρόσωπο, άλλος να τον περιγελά, να τον κοροϊδεύει, άλλος να τον χτυπάει με το καλάμι στο κεφάλι, άλλος να του δίνει κατραπακές που λέμε σήμερα, χώρια τη Σταύρωση και χώρια τα άλλα. Και όμως ο Κύριος μας δεν ανταπέδιδε. Δεν ενεργούσε με τον ίδιο τρόπο. Λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει. Δηλαδή, καμιά φορά τα παιδιά κάνουν το εξής. Ένα παιδί κοροϊδεύει το άλλο. Και το άλλο τώρα παιδί προσπαθεί να βρει τι κοροϊδία πιάνει σε αυτόν για να μπορεί να είναι από πάνω. Θυμάμαι εμείς όταν ήμασταν στο σχολείο, θυμάμαι μικρό παιδί στα Γιάννηνα που ήμουνα, είχαμε έναν συμμαθητή ο οποίος ήταν πολύ ζόρικος, καρπάζωνε. Θυμάμαι μια φορά όταν πρωτοπήγα για να πάω στο σχολείο, πήγα με τον πατέρα μου για να πάρουμε ένα πιστοποιητικό γεννήσεως, και ήταν και αυτός με τη μάνα του και λίγο ακόμα θα με πλάκωνε στο ξύλο μέσα εκεί. Όταν λοιπόν στο σχολείο ήρθε, τι κάναμε λοιπόν εμείς? Αυτόν στο διάλειμμα τον
περικυκλώναμε.

0: πολύ για να μην είναι ένας και τον μπλακώνει στο ξύλο και τα λοιπά. Και αρχίζαμε και τραγουδάγαμε και έλεγαμε Παρασκευά, Παρασκευά με το πλατή κεφάλι, τα πόδια τα στραβά, τη μύτη τη μεγάλη. Και έκλαιγε ο άνθρωπος και έκλαιγε ο άνθρωπος και δεν μπορούσε να αντιδράσει. Και λέω ότι ο άνθρωπος του Θεού θέλει το δίκιο και πρέπει το δίκιο να το ζητάει. Αλλά το ερώτημα που τίθεται, ποιον ο Θεός θέτει σαν αρμόδιο για να δώσει το δίκιο? Ποιον? Και λέει λοιπόν εδώ πέρα το εξής: μην εκδικείτε εαυτούς, αγαπητοί. Το δίκιο, λέει, δεν θα το εφαρμόσετε εσείς οι ίδιοι. Δηλαδή θα αφήσουμε την αδικία να δουλεύει και η αδικία να προχωρεί? Όχι. Το δίκιο, λέει, θα το αφήσει στο Θεό. Μπορεί ο Θεός να δώσει το δίκιο? Μπορεί. Μπορεί ο Θεός να επιβάλλει δικαιοσύνη? Μπορεί. Είδατε, εντύπωση μας κάνει με τον Δαβίδ όταν τον κυνηγούσε ο βασιλιάς, ο Σαούλ, και κάποια στιγμή έπεσε στα χέρια του Δαβίδ ο Σαούλ. Δεν τον σκότωσε, αλλά τι είπε? Άσε, λέει, ο Θεός να εφαρμόσει τη δικαιοσύνη. Και μια από τις πιο ευλογημένες πλευρές του χαρακτήρα του Δαβίδ είναι αυτή του η συμπεριφορά. Κάποιοι είπαν οι στρατιώτες εκεί πέρα, τα παλικάρια του, νάτος, λέει, ευκαιρία να τον καθαρίσεις, να γλιτώσεις από τα συνεχή κυνηγητά, από τις αδικίες που σου κάνει, διότι τι έκανες εσύ? Δεν έκανε τίποτα. Όχι, λέει, άσε, λέει, ο Θεός. Και πράγματι, όταν ήρθε η ώρα, ο Θεός έκανε την κρίση και τη δικαιοσύνη. Και ο λόγος του Θεού, αγαπητοί, λέει το εξής: αυτό ανήκει σε μένα. Σε μένα, λέει, ανήκει η εκδίκηση. Εγώ θα κάνω ανταπόδοση. Μα θα υποφέρω. Θα υποφέρεις. Μα ξέρω εγώ τι, αδικούμε. Θα αδικείς. Μα βρίσκομαι μέσα σε μία πίεση και σε μία δυσκολία να βρεθείς. Ο Θεός δεν σου δίνει το δικαίωμα εσένα να κάνεις εσύ την κρίση και τη δικαιοσύνη. Σε μένα, λέει, ανήκει η εκδίκηση. Εγώ θα κάνω ανταπόδοση. Και αυτό είναι ένα από τα πιο δύσκολα και από τα πιο ευαίσθητα σημεία στη ζωή μας. Κι όμως είναι κάτι που θα πρέπει να το καταλάβουμε και θα πρέπει να αφήνουμε το Θεό. Λέει, τι λέει? Ο Θεός, λέει, θα εξάξει σε φως τη δικαιοσύνη σου. Και όχι μονάχα αυτό, αλλά ο λόγος του Θεού λέει ότι εάν εγώ δεν αφήνω την εκδίκαση της υπόθεσής μου να την κάνει ο Κύριος και την κάνω εγώ, από εκεί και πέρα και αμαρτάνω και λύσεις δεν έρχεται. Δεν έρχεται λύσεις. Ενώ όταν ο Θεός κάνει την κρίση του, την εκδίκησή του, όταν ο Θεός επιβάλλει τη δικαιοσύνη του, τότε είναι όλα στη θέση τους και είναι όλα έτσι τακτοποιημένα, ώστε και εκείνος ο οποίος δέχεται τη δικαιοσύνη του Θεού να μην έχει παράπονο, και εκείνος ο οποίος είχε ανάγκη από αυτή τη δικαιοσύνη να νιώθει απειλαγμένος από κάθε ευθύνη και από κάθε συνέπεια. Και επειδή στη σημερινή εποχή που ζούμε τα μηνύματα όλα είναι αρνητικά και είναι τρομερά αρνητικά, ξέρετε. Τρομερά αρνητικά είναι τα μηνύματα. Σήμερα σε μια εποχή που ζούμε, εάν δεν προσέξουμε δυνατά τις θέσεις που έχει ο Θεός, θα μας πάρει ο διάβολος βάρνα και θα μας εξεκάνει τελείως και θα μας εξαφανίσει. Μου έλεγε σήμερα μία αδελφή, κουβέντιαζα και μου έλεγε το εξής, ότι είχαν μία υπόθεση και έπρεπε να δοθεί λύση σε αυτή την υπόθεση. Και κάποιοι λοιπόν αδελφοί, λέει, μου έλεγαν να χρησιμοποιήσω ανορθόδοξους τρόπους. Μα λέω, αυτό δεν είναι σωστό, δεν το λέει ο Λόγος του Θεού ότι έτσι πρέπει να ενεργήσω. Λέει σήμερα, λέει, έτσι ενεργούν όλοι. Αυτό είναι το καθεστώς. Και έρχεται το ερώτημα, ο άνθρωπος του Θεού κινείται με το καθεστώς και με το έτσι είναι όλοι, ή κινείται έτσι όπως ακριβώς του λέει ο Θεός? Έτσι ακριβώς όπως του λέει ο Θεός, μα θα έχει επιπτώσεις. Ποτέ δεν μπορεί κανείς, κάνοντας το θέλημα του Θεού, να ζημιώσει. Ποτέ. Αυτό το πράγμα πρέπει να το ξέρουμε στη ζωή μας. Ποτέ, κάνοντας το θέλημα του Θεού, δεν μπορείς να βγεις εκτεθειμένος μπορείς στα μάτια των ανθρώπων, μπορείς στις αντιλήψεις των ανθρώπων, μπορεί ακόμα και στον ίδιο τον εαυτό σου να μέσα σου να επαναστατεί ο παλιός σου άνθρωπος. Αλλά ένα πράγμα να ξέρουμε, ότι όταν κανείς κάνει το θέλημα του Θεού, πάντοτε έχει την ευλογία του Θεού. Πάντοτε την έχει την ευλογία του Θεού. Γι' αυτό ας το προσέξουμε αυτό το σημείο, γιατί στη σημερινή εποχή που ζούμε, ένα πράγμα βλέπω εγώ, έχουν αγριέψει πάρα πολλοί χριστιανοί. Πολλοί έχουν αγριέψει. Και είναι πρόθυμοι, έτοιμοι να ορμάνε. Και δεν ξέρουν ότι αυτό το δικαίωμα δεν το έχουνε. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Δεν το βλέπω ο Θεός το δίκιο σου. Λέω, ο Θεός δεν θα εξάξει σε φως τη δικαιοσύνη σου. Και εμείς να έχουμε υπόψη μας αυτό που μας λέει εδώ πέρα. Μην εκδικείτε εαυτούς αγαπητοί, διότι είναι γραμμένο, σε μένα ανήκει εκδίκησης, εγώ θα κάνω ανταπόδοση, λέει ο Κύριος. Και δίνει μετά το παράδειγμα του εχθρού. Αν πεινάει ο εχθρός σου, μη τον εκδικηθείς. Μα αυτός μου ψε το ψάρι στα χείλη, αν του δώσω τώρα να φάει, να καρδαμώσει για να συνεχίζει να με βασανίζει, αν του δώσει να φάει, μα θα δυναμώσει. Θα του δώσει να φάει. Γιατί αυτό? Θα του δώσει να φάει όχι για να καρδαμώσει και να συνεχίζει να σε βασανίζει, αλλά για να του δώσεις, να του βάλεις κάρβουνα στο κεφάλι του, για να μπορεί να ξυπνήσει και να μετανοήσει. Και έχουμε ένα σωρό τέτοια παραδείγματα και ένα σωρό τέτοιες περιπτώσεις. Όταν ο Σαούλ είδε τη συμπεριφορά του Δαβίδ, που δεν τον σκότωσε ενώ μπορούσε να τον σκοτώσει, έβαλε τα κλάματα από την απέναντι πλευρά, καθώς ήταν, έκλαιγε σαν μικρό παιδί ο Σαούλ και ανεγνώριζε ότι αυτός ήταν άθλιος, τον κυνηγούσε χωρίς λόγο και ήθελε να αλλάξει από αυτή την κατάσταση, αλλά είχε δώσει τόπο στο διάβολο και δεν μπορούσε να αλλάξει. Μην νικάσαι υπό του κακού, νίκα το κακό διά του αγαθού. Και ο Θεός, αγαπητοί, να το βάλει αυτό μες στις καρδιές μας, διότι εάν αυτό μπει πραγματικά μέσα στις καρδιές μας, ούτε προβλήματα θα έχουμε, ούτε φασαρίες θα έχουμε, ούτε στεναχώριες θα έχουμε, ούτε καυγάδες θα έχουμε, ούτε τίποτα θα έχουμε. Η εκδίκηση ανήκει σε μένα, λέει ο Κύριος. Ναι.
1: Μπορεί να διατυπώσει αυτά τα λόγια. Έχει υπόψη μένα εδάφιο το οποίο δεν θυμάται ασχεγός. Καλύτερα να αδικήσετε, παρά να αδικείτε. Εάν το εφαρμόσουμε αυτό, λύσαμε πολλά προβλήματα στη ζωή. Να προτιμούμε να αδικούμε, αλλά να προσέχουμε να μην αδικούμε. Αυτό είναι ένας κανόνας που πρέπει να τον προσέξουμε ιδιαίτερα.
0: Είναι στο 6 κεφάλαιο της πρώτης επιστολής προς Κορινθίους.
1: Και είναι σχετικό με τον
0: αυτό.
2: Ναι. Εάν να εξετάσουμε τον λογμό τον οποίο κάνει η εχθρή εκκλησία μας, από πού πρέπει να προέρχεται, πρέπει να προέρχεται από το Σατανά.
0: Οπωσδήποτε.
2: Και αν εμείς εκδικούμε τον αριθμό, θα κάνουμε το κύριο του Σατανά.
0: Οπωσδήποτε. Ναι.
3: Εγώ νομίζω, αγαπητοί μαθητές, ότι είναι θέμα εμπιστοσύνης και υπακοής όσον αφορά στο πρόσωπο του Θεού. Αλλά αν κανείς είναι εξαρτημένος από τον Θεό, ο Θεός έχει τέτοιες δυνάμεις αναστάσεως, που τον άνθρωπο τον ανακαινίζει, τον κάνει καινούριο, τελείως διαφορετικό. Οπότε, η βάση είναι ότι εμείς δεν αγαπούμε τον Θεό όσο πρέπει, δεν υποταχθούμε στον Θεό όσο πρέπει. Η ζωή μας δεν είναι όσο εκείνος θέλει. Λοιπόν, αν υποταχθούμε τελείως στο θέμα του, νομίζω ότι ο Θεός διέθνει να σταρώσει τα πάντα. Και αν καμιά φορά επιτρέπει, πολλά πράγματα που τα επιτρέπει στο χαρακτήρα μας για να διορθωθούμε. Επιτρέπει εκείνο να μας εξουθενώνουν άνθρωποι, να μας βρίζουν γιατί, για να μας πάσει με λίγα λόγια ο Ζαμπουκάς. Τα λέμε τρέτα πέρα τα πράγματα δηλαδή. Λοιπόν, ό,τι και να κάνει, ό,τι και να επιτρέπει, ό,τι γίνεται στη ζωή μας, το επιτρέπει ο Θεός. Γίνεται και πολλά πράγματα που τα προκαλούν εμείς, εκείνο είναι άλλο θέμα.
0: Ναι.
3: Όσα είναι για την στήριξή μας, για την υποδομή μας και γενικά για την νομαρχή μας, όλα αυτά είναι δεκτά. Ο Θεός μπορεί. Δύναται, πάντα είναι μυθιστής και θέλετε να μας σώζει από όλες τις καταστάσεις. Τίποτε εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Χριστού, των Θεών και τίποτα άλλο.
0: Είναι
3: ικανός να τα κάνει πέρα-πέρα, γιατί δεν μπορούμε να τα κάνουμε ποτέ μας πέρα.
0: Είναι εκείνο που λέει ο Απόστολος, που λέει ο Κύριος στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, το 15 κεφάλαιο είναι, που λέει το κλίμα με το αμπέλι, με το κλίμα. Αυτή η ένωση χρειάζεται.
3: Όσο περισσότερο είναι κανείς εξαρτημένος από τον Θεό, όσο περισσότερο δεν είναι η ίδια.
0: Γιατί ξέρετε, εμείς έχουμε έναν παλαιό άνθρωπο, τον παλαιό μας εαυτό, ο οποίος έχει όλα αυτά τα στοιχεία. Όταν διαβάζουμε την επιστολή προς Γαλάτας, το 5 κεφάλαιο, και λέει τα έργα της σαρκός, λέει αραβιάζει εκεί, κάνει μια τεράστια λίστα και δεν την εξαντλεί και τα όμοια τούτων λέει και τα όμοια τούτων επεκτείνεται και λέει ότι όλα αυτά είναι έργα της σαρκός, κατά συνέπεια ο παλιός μας άνθρωπος όλα αυτά τα έχει μέσα, όλα αυτά τα έχει μέσα. Εμείς τώρα τι κάνουμε? Καθώς ενωνόμαστε με τον Χριστό, με μετάνοια και πίστη, αυτά όλα μπαίνουν σε μία αδράνεια, δεν χάνονται, δεν σβήνουν και όσο εμείς είμαστε συνδεδεμένοι και ενωμένοι με τον Χριστό, οι δυνάμεις του αναστημένου Χριστού είναι εκείνες που δουλεύουν μέσα μας. Και δεν μπορεί ο παλιός άνθρωπος να εκδηλωθεί και να ενεργήσει αυτός.
3: Είσαι παλμένος.
0: Ακριβώς. Όταν λοιπόν αυτή η αγρύπνια, αυτή είναι η έννοια της αγρύπνιας, αγρυπνείτε, προσέχετε και προσεύχεστε, όταν αυτή η αγρύπνια και η σύνδεση χαλαρώσει, τότε χαλαρώνουν και όλα τα θελήματα του Θεού μέσα στη ζωή. Όλα χαλαρώνουν. Και όταν εγώ βρίσκομαι σε πτώση, αυτή είναι η έννοια της πτώσης, δηλαδή δεν έχω σύνδεση και επικοινωνία με τον Χριστό, δεν είμαι συνδεδεμένος, δεν αγρυπνώ, από εκεί και πέρα έρχεται το αρνητικό αποτέλεσμα. Το αρνητικό αποτέλεσμα. Γι' αυτό είναι μεν αυτές οι θέσεις τις οποίες λέω εδώ πέρα, εγώ τις ξέρω, τις μαθαίνω, αλλά πρέπει να υπάρχει και η ανάλογη δύναμη η οποία προέρχεται από τον Χριστό, από τη σύνδεσή μου με τον Χριστό. Γι' αυτό όταν αυτό που το διαβάζουμε εδώ στην Επιστολή προς τον Ρωμαίους, λίγο πιο μπροστά, ο Απόστολος Παύλος μίλησε για τον παλαιό άνθρωπο, για τη σύνδεσή μας με τον Χριστό, για την κατάργηση του παλαιού μας ανθρώπου, για την να μην βασιλεύει η αμαρτία. Και έρχεται μετά και δίνει αυτό το μήνυμα. Αν το έδινε αυτό, προτού να δώσει όλα τα άλλα μηνύματα της εξάρτησής μας και της συνδέσεως μας, δεν είχε καμία αξία. Γι' αυτό και αυτά τα μηνύματα δεν είχαν καμία αξία για τον άνθρωπο της αμαρτίας. Τι αυτός να κάνει. Αυτός λέει ότι εγώ είχαμε έναν καθηγητή και όταν καμιά φορά κάναμε καζούρα και δήμον έλεγε, αν με πατήσετε στο σβέρκο θα σας πατήσω στον κάλο. Και αν με πατήσετε στον κάλο στο σβέρκο λέει θα σας πατήσω. Τι να πω. Μου κάνεις ένα, εγώ θα σου κάνω δυο, δέκα. Και αυτή άλλωστε είναι και η έννοια, ξέρετε, οφθαλμών αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Δεν είναι το πνεύμα της εκδίκησης εκεί πέρα. Είναι το πνεύμα της δικαιοσύνης, το κάτω-κάτω. Και όταν ακόμα σου έχει βγάλει κανείς το δόντι, δεν θα τον πιάσει να του βγάλεις 10 δόντια. Ένα δόντι θα του βγάλεις αφού σου βγάλει ένα. Θα του βγάλει 10. Ναι.
2: Οπωσδήποτε ότι ο Θεός, άμα είσαι νομίζω με τον Θεό για να πας στο Θεό και το έργο, ο Θεός θα κάνει την εκδίκηση, αλλά ο Θεός επιτρέπει διάφορα γεγονότα στο χριστιανό και είναι η αλήθεια και το φως ο χριστιανός μέσω του Χριστού που θα πει και την αλήθεια, θα πει και την δικαιοσύνη. Ο Θεός θα κάνει την εκδίκηση, αν μην κάνει ένας αδικία. Εγώ δεν του κάνω αδικία, αλλά όταν αφήσουν με πατάει συνέχεια. Και έχω παραδείγματα στη ζωή του παιδιά έργου. Τον άφησε και αυτή νομίζω ότι χαζίζει και ανοίγει και χτυπάσε μου στα πόδια. Και εδώ δεν υπάρχει ο κουβέντης. Μετά έγινε και ανάγκη και τότε έφερε την φύση και αγάπη και παντοβόητα πράγματα. Λοιπόν, θέλει και το δίκιο. Οπότε όμως που είχα κακία δεν είχα. Και προσέχομαι. Το δίκιο δεν είναι
0: πίσω. Να... Εδώ μιλάει για εκδίκηση.
2: Α, εκδίκηση εντάξει. Λοιπόν, εκδίκηση δεν έκανε. Το δίκιο θα το στήσεις από εκεί που γυμνάζει. Δεν όχι το τι είναι.
0: Την αλήθεια να την πεις, όχι το δίκιο. Την αλήθεια να την πεις.
4: Μέχρι σε ποιο βαθμό, μέχρι σε ποιο σημείο μπορούμε εμείς να πάρουμε θέση αυτό πρέπει να δοθεί, ώστε, δηλαδή...
0: Εμείς... Δεν μπορούμε, παραδείγματος χάρη, δεν μπορούμε να παίρνουμε εκεί που είναι, εκεί που πρέπει να ενεργήσει ο Θεός, δεν μπορούμε εμείς να πάρουμε τη θέση του Θεού. Δεν μπορούμε αυτό το πράγμα να το κάνουμε. Και δεν μπορούμε επίσης να πάρουμε και τη θέση κάποιου άλλου που δεν μας ανήκει. Παραδείγματος χάρη, όταν ένας έχει μια οικογένεια, έχει ένα παιδί και το παιδί αυτό έχει κάνει μια αταξία, εγώ δεν έχω δικαίωμα να πάω να το τιμωρήσω. Ο πατέρας θα το τιμωρήσει, η μάνα θα το τιμωρήσει. Δεν μπορώ εγώ να πάρω τη θέση του πατέρα και της μάνας αφού ο Θεός τα παιδιά αυτά τα έδωσε αυτούς και αυτοί έχουν πει. Μπορώ να συμβουλέψω, μπορώ, αλλά δεν μπορώ να πάρω τη θέση του πατέρα και της μάνας. Θα την πάρω. Γι' αυτό υπάρχουν.
4: Στο σημείο όταν αδικείται ο άνθρωπος, με ειδικού μπορεί να ενεργήσει αυτό, να ζητήσει το δίκαιο.
0: Το δίκαιο του να το ζητήσει μέχρι εκεί που του λέει ο Θεός. Του λέει ο Θεός πάντως χάρη. Μπορεί να διαμαρτυρηθεί. Αλλά και πολλές φορές και μέχρι εκεί που μπορεί πολλές φορές συμφέρει για αυτό να το κάνει. Παραδείγματος χάρη, δεν μπορώ εγώ να πάω στο διευθυντή μου και να πω τι κάνει ο προϊστάμενός μου και το ένα και το άλλο, γιατί αύριο μεθαύριο ο διευθυντής με τον προϊστάμενο τα έχουν καλά και θα με καρφώσουν πάλι εμένα. Για αδικία λέω, όταν αδικείς. Όταν αδικείς, έρχεται παραδείγματος χάρη ο προϊστάμενος και σε αδικεί. Τι θα κάνεις τώρα εσύ? Θα πας τώρα πιο στον ανώτερο για να ζητήσεις το δίκαιό σου και θα περιμένεις από τον ανώτερο να σου δώσει το δίκαιο και τα λοιπά, ή θα περιμένεις από τον Θεό? Τι είναι το πράγμα? Γιατί πολλές φορές μπλέκουμε περισσότερο μία κατάσταση και αντί να φέρουμε ένα αποτέλεσμα θετικό, φέρνουμε ένα αποτέλεσμα αρνητικό. Οπότε εμείς μέσα στη ζωή μας πρέπει να μάθουμε να εξαρτούμε, να τα λέμε στο Θεό. Να τα λέμε στο Θεό ότι έχουμε. Και ο Θεός τα ακούει και ο Θεός τα ξέρει και ο Θεός μπορεί και αυτός είναι αρμόδιος για να δώσει τη λύση και να δώσει την απάντηση. Εσύ κάνει εκείνο που πρέπει να κάνεις. Μόνο δεν το κάνεις. Μην το κάνει ο άλλος. Εγώ έχω να σας πω τελευταία πριν φύγω από τη δουλειά. Είχαν γίνει μερικές ανακατατάξεις και ξέρω εγώ τι και τα λοιπά. Τ' άλλο σύστημα μπήκε, ήρθαν τα κομπιούτερ, έπρεπε μερικοί υπάλληλοι να φύγουνε, άλλοι να μείνουνε. Και άρχισε τώρα ένας αγώνας. Μερικοί οι οποίοι έπρεπε να φύγουνε προσπαθούσαν να διώξουνε άλλους για να κρατήσουν τη θέση του άλλου και να μην φύγουν από τη δουλειά. Έτσι λοιπόν, μέσα σε όλο αυτό το στρόβιλο πήρε η μπάλα και εμένα. Ήθελε λοιπόν ένας να μπορεί να έχει όλες τις, να μπορεί να κρατιέται καλά στη δουλειά, να πάρει και τη δικιά μου τη δουλειά. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Άρχισε εκεί να μου κάνει πόλεμο νεύρων, θέλησε να μου αλλάξουν τη δουλειά και ουσιαστικά ήταν υποβιβασμός, απολογιστή, να με κάνουν τα μία και το ένα και το άλλο. Δεν πήγα εγώ. Λοιπόν και με απομόνωσαν και δεν μου έδιναν με δουλειά καμιά να κάνω, αλλά το μισθό μου τον έδιναν, με πλήρωναν χωρίς να δουλεύω. Επί τέσσερις μήνες πόσο ήταν αυτό το διάστημα? Τώρα, βέβαια, ο πόντος δεν σ' αφήνει σε αυτές τις περιπτώσεις, σου βλάζει. Και όμως έκανα κάτι εγώ. Υπήρχε μία δουλειά την οποία δεν την έκανε κανένας, ούτε την ήξερα, εγώ την έκανα πάντοτε. Και αυτή η δουλειά ήταν σοβαρή, γιατί έπρεπε όταν θα κλείναμε τα βιβλία να είναι τακτοποιημένο αυτό το τμήμα για να μην μπλέξουμε με την εφορία. Τι έκανα λοιπόν? Άρχισα λοιπόν να την κάνω αυτή τη δουλειά. Και δεν είπα, αφού μου φέρνει κατά αυτόν τον τρόπο, άστε τα εκεί να βρείτε τον πελά σας και να έρθει η εφορία και να σας βάλει πρόστιμα. Καταλαβαίνοντας ότι αυτό το πράγμα θα δημιουργήσει επιβάρηση στην εταιρεία, το έκανα μόνος χωρίς κανένα το ξέρει. Όταν λοιπόν ήρθε η εποχή που έχοντα ήρθε η εφορία πλέον για να τακτοποιήσει τα ζητήματα, αυτή η δουλειά, όπου και γύρω και του είναι έτοιμο. Έμειναν όλοι με ανοιχτό το στόμα. Του δε Γερμανού τόσο πολύ του έκανε εντύπωση αυτό το πράγμα, τόσο πολύ του έκανε εντύπωση αυτή η συμπεριφορά.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Η ομιλία αυτή του Απόστολου έχει γίνει στο Σούνιο στις 30 Οκτωβρίου του 1987.
1: Η Εκκλησία του Χριστού πρέπει να ξέρουμε ότι είναι το σώμα του Χριστού. Είναι η νύμφη του Χριστού. Είναι το σώμα εκείνο που για να δημιουργηθεί μέσα σε αυτόν τον κόσμο ο Χριστός έδωσε τη ζωή του. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος όταν γράφει στην επιστολή προς Κορινθίους στην πρώτη το 3 κεφάλαιο λέει το εξής: θεμέλιο άλλο δεν μπορεί κανένας να θέσει μέσα στην Εκκλησία παρά το τεθέν, το οποίο είναι ο Ιησούς Χριστός. Η Εκκλησία του Χριστού είναι
2: καρπός του πόνου της ψυχής του.
1: Ο καρπός του πόνου της ψυχής του. Μάλιστα. Και κατά συνέπεια, εκείνο το πράγμα που εμείς πρέπει να καταλάβουμε είναι το εξής. Όταν ο Θεός μας κάνει τη μεγάλη τιμή, και είναι ασύλληπτη η τιμή, να μας παίρνει εμάς οι οποίοι είμαστε μέσα στην αμαρτία, κάτω από την εξουσία του σατανά, μέσα στα σκοτάδια, και μας προσθέτει στην Εκκλησία του, αυτή είναι η υψίστη τιμή την οποία μπορεί ένας άνθρωπος να νιώσει στη ζωή του. Η υψίστη τιμή, διότι ο Θεός για την Εκκλησία του έχει αιώνια και δοξασμένα σχέδια, ασύλληπτα αγαπητοί. Τώρα λέει είμαστε παιδιά του Θεού, το τι θα είμαστε δεν ξέρουμε. Ένα όμως ξέρουμε, ότι όταν φανερωθεί θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Και κατά συνέπεια, εφόσον η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού και έχει με έναν τέτοιον δοξασμένο και αιώνιο σκοπό και προορισμό, εμείς θα πρέπει να θεωρούμε τον εαυτό μας ότι ο Θεός μας έχει κάνει την ύψιστη τιμή. Και όταν αυτό το πράγμα το αντιληφθούμε, από εκεί και πέρα μπορούμε πραγματικά να καταλάβουμε ποιος είναι ο ρόλος μας μέσα στην Εκκλησία. Όταν ο Μωυσής εκείνη την ιστορική ημέρα, καθώς περπατούσε στην έρημο, είδε τη βάτο να καίεται και να μην κατακαίεται και είπε ας πάω να δω αυτό το περίεργο φαινόμενο, όταν πλησίασε ακούστηκε η φωνή του Θεού: Μωυσή, μην προχωρείς, βγάλε τα παπούτσια σου, ο τόπος τον οποίον στέκεις είναι Άγιος. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε, ο τόπος τον οποίον στεκόμαστε, εκεί που μας πρόσθεσε η Εκκλησία, ο Χριστός στην Εκκλησία του, είναι ένας τόπος Άγιος. Ένας τόπος που δεν μπορούμε εμείς μέσα σε Αυτόν να ενεργούμε όπως θέλουμε. Λέει στην επιστολή προς Κορινθίους το 3 κεφάλαιο, λέει το εξής: Οποιοσδήποτε κι αν είναι αυτός, φθείρει τον ναόν του Θεού, ο Θεός θα τον φθείρει. Δεν μπορούμε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού να ενεργούμε όπως μας αρέσει, όπως θέλουμε, όπως νομίζουμε. Γιατί από τη στιγμή που η Εκκλησία του Χριστού θα γίνει ένας χώρος μέσα στον οποίο εγώ θα μπω για να τον βλάψω, να ξέρω ότι θα έχω τη συνέπεια. Ξέρετε ότι μέσα σε αυτόν τον κόσμο εμείς έχουμε ορισμένους τρόπους και κρυβόμαστε μέσα σε ένα σύνολο, παραδείγματος χάρη. Βλέπεις καμιά φορά γίνεται ο τροχονόμος, κάθεται εκεί στο φανάρι και σταματάει μία πτέρυγα και οι άλλοι λένε να προχωρήσουν. Και αρχίζουν λοιπόν και κορνάρουν. Μέσα σε αυτό το κορνάρισμα κορνάρει οποιοδήποτε και δεν μπορεί να πιάσει ο τροχονόμος ποιος κόρναρε για να τον τιμωρήσει. Στα πράγματα όμως του Θεού δεν είναι τα ίδια, διότι ο Θεός μπορεί να δώσει ακέραια την ευθύνη του καθενός. Οπότε λοιπόν, αν εγώ θέλω να κρυφτώ μέσα στο σύνολο, δεν μπορώ να κρυφτώ. Γι' αυτό, επειδή η ευθύνη είναι ακεραία σε όλους μας, τον καθέναν ξέχωρα, γι' αυτό θα πρέπει κάθε ένας από μας να καθίσει να το εξετάσει το ζήτημα αυτό πολύ σοβαρά και να δει ότι ο Θεός τον καλεί μέσα στην Εκκλησία Του και τον προσθέτει για να είναι ευλογία, για να είναι φως, για να αποτελέσει, για να αποτελεί και αυτός ένα μέλος του σώματος της Εκκλησίας του Χριστού και να είναι ένα μέλος που θα δώσει και αυτός από τη δικιά του την πλευρά εκείνο που ο Θεός ζητάει από μας. Εκείνο λοιπόν που ο Θεός λέει για την Εκκλησία Του είναι το εξής. Στις Πράξεις των Αποστόλων δίνει το περιεχόμενο που η Εκκλησία του Χριστού θα μπορέσει μέσα σε αυτόν τον κόσμο να αναπτυχθεί και να μεγαλώσει και να επιτελέσει το σκοπό και τον προορισμό της. Είναι Πράξεις Θήτα κεφάλαιο και 31 εδάφιο. Και λέει το εξής. Εμέν λοιπόν εκκλησία καθόλην την Ιουδαίαν και Γαλιλαίαν και Σαμάριαν είχον ειρήνη. Οικοδομούμενε και περιπατούσε εν το φόβο του Κυρίου και δια της παρηγορίας του Αγίου Πνεύματος επληθύνετο. Αυτή είναι η ατμόσφαιρα της Εκκλησίας. Αυτή πρέπει να είναι. Πολλές φορές διερωτώμεθα γιατί δεν προχωρούμε, γιατί δεν μεγαλώνουμε, γιατί δεν αυξάνει η Εκκλησία. Και εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού έχει μία οδηγία. Δίνει το περιεχόμενο. Είχανε ειρήνη. Άμα δεν υπάρχει ειρήνη μέσα στην Εκκλησία, η Εκκλησία δεν μπορεί να προκόψει. Και αυτό το πράγμα έχει αποδειχθεί πέρα για πέρα ότι είναι αληθινό και σωστό. Χρειάζεται λοιπόν η Εκκλησία να έχει ειρήνη, να περπατάει στο φόβο του Κυρίου και με την παρηγορία του Αγίου Πνεύματος να πληθαίνει. Και έρχεται τώρα ο Λόγος του Θεού και λέει το εξής. Ενώ η Εκκλησία είχε αυτό το περιεχόμενο και είχε αυτή την πορεία, όταν ο Απόστολος Παύλος αργότερα προς το τέλος της ζωής του, στο κάπα κεφάλαιο των Πράξεων, κάλεσε τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας της Εφέσου και μεταξύ πολλών άλλων που είπε σε αυτούς τους αδελφούς, είπε και τα εξής το 28 εδάφιο του κάπα κεφαλαίου. Προσέχετε λοιπόν στον εαυτό σας και εις όλων το πίμνιον, εις το οποίον το Πνεύμα το Άγιο σας έθεσεν επισκόπους, δια να ποιμένετε την Εκκλησία του Θεού την οποία απέκτησε δια του ιδίου αυτού αίματος. Διότι εγώ εξεύρω τούτο, ότι μετά την αναχώρησή μου θέλω συνεισέλθει εις εσάς λύκη βαρύς μη φιδόμενη του ποιμνίου. Και εξ ημών αυτών θέλουν συσηκωθεί άνθρωποι λαλούντες διεστραμμένα δια να αποσπώσει τους μαθητάς ο πίσω αυτών. Δια τούτο αγρυπνείτε ενθυμούμενοι ότι 3 έτη νύχτα και ημέρα δεν έπαυσα νουθετών με τα δακρύων ένα έκαστον. Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος εδώ πέρα και λέει επισημαίνει ένα μεγάλο κίνδυνο. Ότι λέει μετά τη δικιά μου την αναχώρηση θα μπουν λύκοι βαρύς. Και καμιά φορά κανείς σκέφτεται και λέει γιατί χρησιμοποιεί τέτοιες φράσεις ο Λόγος του Θεού. Διότι πραγματικά στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιεί πολύ βαριές φράσεις. Και θα ήθελα προηγουμένως να σας τις διαβάσω, να δείτε τι ακριβώς λέει. Πόσους χαρακτηρίζει ο Λόγος του Θεού αυτούς τους ανθρώπους που ταράζουν και ανατινάζουν την Εκκλησία του Χριστού. Λύκους βαρύς, πράξεις K29. Ανθρώπους που μιλάνε διαστραμμένα, πράξεις K30. Που εξαπατούν τις καρδιές των ακάκων, Ρωμαίους Ιώτα Σίγμα, τάφ 18. Άνθρωποι που φλιαρούν εναντίον των αδελφών με λόγια πονηρά, Γάμα, η επιστολή Ιωάννου Γάμα, Α10, εδώ είναι ο διοτρεφής που αναφέρεται. Ψευδαπόστολοι, Β' Κορινθίους Ιώτα Α13. Εργάτες δόλοι, επίσης στο ίδιο κομμάτι, που μετασχηματίζονται σε διακόνους δικαιοσύνης. Στην επιστολή προς Φιλιππησίους τους αποκαλεί σκυλιά. Και στην επιστολή προς Γαλάτας λέει «Δαγκώνουν και κατατρώγουν». Δηλαδή σκυλιά που δαγκώνουν και κατατρώγουν. Κοιτάξτε τι βαριές φράσεις χρησιμοποιεί. Επίσης λέει ότι είναι κακοί εργάτες. Στον Τιμόθεο λέει, Τιμοθέου Β' Γ' 8, άνθρωποι διεφθαρμένοι το νουν, αδόκιμοι στην πίστη. Και για να χρησιμοποιεί τέτοιες βαριούς χαρακτηρισμούς ο Λόγος του Θεού, σημαίνει ότι η Εκκλησία του Χριστού έχει να αντιμετωπίσει σκληρές καταστάσεις. Λύκη λέει βαρύς. Ξέρετε, λύκος άμα μπει μέσα στο κοπάδι, το κοπάδι αυτό διαλύεται, εκτός από εκείνους που αρπάζει και σκοτώνει και εξαφανίζει, το κοπάδι εξαφανίζεται, διαλύεται. Και οι κίνδυνοι που υπάρχουν, που απειλούν την Εκκλησία, είναι από δύο πλευρές. Εδώ, στις πράξεις που διαβάσαμε, λέει το εξής. «Διότι εξεύρω ότι μετά την αναχώρησή μου, θέλουσι εισέλθει εις εσάς λύκη βαρύς, μη φιδόμενη του ποιμνίου, και εξ ημών αυτών θέλουν σηκωθεί άνθρωποι λαλούντες διεστραμμένα, για να αποσπώσει τους μαθητάς ο πίσω αυτών». Από δύο κατευθύνσεις. Είναι εσωτερικά και εξωτερικά. Από την πλευρά την εσωτερική, ο κίνδυνος είναι σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν φιλοδοξίες μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Η Εκκλησία του Χριστού δεν είναι ένας χώρος για να αναπτύξει κανείς τις οποιασδήποτε φιλοδοξίες του και τα οποιαδήποτε σχέδιά του. Η Εκκλησία του Χριστού είναι ένας χώρος μέσα στον οποίο τάσεται ένα μέλος, ένας άνθρωπος, για να υπηρετήσει την υπόθεση του Θεού. Όταν ο Απόστολος Παύλος έγραφε στους Φιλιππησίους, τους λέει το εξής. «Δεν έχω, λέει, κανέναν ισόψυχο να σας στείλω εκτός από τον Τιμόθεο». Και εξηγεί, «διότι έκαστος ζητεί τα εαυτού και ουχή τα του Κυρίου». Εάν μέσα στην Εκκλησία του Χριστού ζητάει ο καθένας μας τα δικά μας, και όταν λέμε τα δικά μας εννοούμε κάθε τι το οποίο έρχεται και εμποδίζει την Εκκλησία στο να επιτελέσει το σκοπό της και την αποστολή της, να μην ζητάμε τα του Κυρίου. Από εκεί και πέρα η Εκκλησία έχει μέσα δυσκολίες και ανομαλίες. Και ο Λόγος του Θεού λέει ότι το μέσον που χρησιμοποιείται πάντοτε είναι λόγια διεστραμμένα. Είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουν να πετύχουν. Δεν μπορεί να πετύχει διαφορετικά. Είναι όπως είναι οι έμποροι. Εάν δεν κατηγορήσει το εμπόρευμα κάποιου, δεν μπορεί να

Ο δούλος σου είναι εκ της δύνας φυλής του Ισραήλ. Και έλεγε προς αυτόν ο Αβεσσαλόμ, είδε η υπόθεσή σου είναι καλή και ορθή, πλην δεν είναι ουδής ο ακούων σε από μέρους του βασιλέως. Έλεγε προσέτει ο Αβεσσαλόμ, πεις να με διόριζε κριτήν του τόπου δια να έρχεται προς εμέ πας ώστις έχει διαφοράν και κρίσιν και να δικαιώνω αυτόν. Και έκαμνε ο Αβεσσαλόμ κατά τούτον τον τρόπον εις πάντα Ισραηλίτην ερχόμενον προς τον βασιλέα δια κρίσιν και υπέκλεπτε ο Αβεσσαλόμ τας καρδίας των ανδρών Ισραήλ. Αυτό είναι το σύστημα και αυτός είναι ο τρόπος που χρησιμοποιείται. Ότι το κύριο χαρακτηριστικό είναι η διαστρέβλωση. Λόγια πονηρά. Είδατε εδώ πέρα ο Αβεσσαλόμ τα κατάφερε μια χαρά. Αχ, λέει, να υπήρχε, λέει, κάποιος από το βασιλιά, λέει, κανένας, λέει, δεν υπάρχει για να δώσει, λέει, να σ' ακούσει και να δώσει απάντηση στο αίτημά σου και στο δίκιο αίτημά σου. Αχ, λέει, να ήμουν εγώ, όλα θα τα τακτοποιούσα. Και ο λόγος του Θεού λέει το ναι ναι, το ου, το περισσό εκ του πονηρού. Και ο κίνδυνος λοιπόν είναι μέσα από την Εκκλησία και έξω από την Εκκλησία. Εγώ το συμπέρασμα που έχω βγάλει αυτά τα χρόνια που δουλεύω στο έργο του Θεού, φέτος μάλιστα αυτόν τον χρόνο συμπληρώνω 40 χρόνια στην υπηρεσία του έργου του Θεού, εκείνο που έχω καταλάβει είναι το εξής. Τουλάχιστον κάτω από τις πιο καλές συνθήκες πρέπει να έχουμε μία αναλογία, όπως είχε ο Χριστός από τους 12 μαθητάς, ο ένας ήταν προδότης. Κάτω από τις πιο καλές περιπτώσεις μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, στους 12 ανθρώπους οπωσδήποτε ο Σατανάς προωθεί και έναν δικό του άνθρωπο. Υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων που δημιουργούν αυτές τις καταστάσεις που είναι άνθρωποι ασεβείς. Στην κυριολεξία πρόκειται περί ασεβών ανθρώπων. Ένα άλλο ποσοστό είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι ανισόρροποι. Μέσα στην Εκκλησία μας έχουμε πολλούς ανθρώπους που είναι ανισόρροποι, χωρίς υπερβολή. Και ένα άλλο μέρος είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν δώσει πολύ τόπο στο Σατανά και ο Σατανάς τους έχει ξεγελάσει. Ένα ποσοστό προέρχεται από τη στραβή διδασκαλία. Όταν ένας άνθρωπος πιστέψει ότι ο Θεός τον πλήρωσε με το Πνεύμα το Άγιο, του έδωσε την αναμαρτησία, από εδώ και πέρα δεν αμαρτάνει, αυτός ο άνθρωπος είναι πλέον κάτω από την απόλυτη καθοδήγηση του πονηρού. Δεν μπορεί να τον σταματήσεις, διότι δεν υπάρχει ο έλεγχος του Λόγου του Θεού να πει ότι αυτό που κάνω δεν είναι σωστό. Και κυρίως η Εκκλησία πάσχει από τέτοιους ανθρώπους. Λέει ο Λόγος του Θεού το εξής. Ένας καυγάς γίνεται μόνο από μία αιτία. Μόνο, λέει, από την υπερηφάνεια προέρχεται η αίρεση. Δεν υπάρχουν άλλα αίτια. Μπορεί να έχουμε κάποιες διαφορές, ακόμα και δογματικές. Εκκλησία δεν συμφωνεί απόλυτα. Μπορεί να έχουμε διαφορετικές αντιλήψεις ως προς τον τρόπο ενέργειας. Ούτε αυτά δημιουργούν προβλήματα. Τα προβλήματα δημιουργούνται μόνο από την υπερηφάνεια. Μόνο, λέει, εκ της υπερηφανίας προέρχεται η αίρεση. Και πολλές φορές τίθεται το ερώτημα,

0: ποια είναι η ψυχολογία των ανθρώπων αυτών οι οποίοι δεν σέβονται την Εκκλησία του Χριστού και είναι πρόθυμοι και προτιμούν να τη δούνε να έχει διαλυθεί, να έχει εξαφανιστεί, να έχει χαθεί, παρά να απομακρυνθούν από τις σκέψεις τους και από τις ενέργειές τους. Τι είναι εκείνο που τους κάνει? Παίρνουμε τους ανθρώπους, όχι τους ασεβείς, όχι εκείνους οι οποίοι είναι ανισόρροποι, αλλά εκείνοι που είναι πραγματικά άνθρωποι του Θεού, αλλά είναι άνθρωποι ξεγελασμένοι, έχουν ξεγελαστεί. Και τα αίτια μου φαίνεται είναι τα εξής. Ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν την εντύπωση ότι ο Θεός τους έχει καλέσει σε μία ειδική αποστολή για να φτιάξουν την Εκκλησία. Θυμάμαι πριν πολλά χρόνια είχαν φύγει δύο νεαροί αδελφοί από την Αθήνα και πήγανε στην επαρχία. Την Εκκλησία την αναστάτωσαν. Και όταν ρωτήθηκαν γιατί κάνετε αυτά τα πράγματα, ο Θεός λέει μας έχει στείλει για να διορθώσουμε την Εκκλησία. Θυμάμαι έναν αδελφό που τον είχαμε παλαιά, αυτός έλεγε το εξής: εμένα λέει ο Θεός μου έχει δώσει ένα χάρισμα. Και το χάρισμα ποιο ήτανε? Να βγάζω όλα τα στραβά στην Εκκλησία για να δω στην επιφάνεια. Του λέω αδελφέ μου, τέτοιο χάρισμα δεν υπάρχει μέσα στο Λόγο του Θεού. Αυτό ήταν το χάρισμά του. Και κατά αυτόν τον τρόπο ο Σατανάς τους βάζει το εξής, ότι αυτοί έχουν μία ειδική αποστολή και παίζουν ένα βασικό ρόλο μέσα στην υπόθεση του Θεού. Και κατά αυτόν τον τρόπο τους ξεγελάει και χοντροειδέστατα λάθη τα οποία γίνονται, βλέπουν η Εκκλησία βράζει, η Εκκλησία διαλύεται, η Εκκλησία αφανίζεται. Και αυτοί δεν παίρνουν χαμπάρι καθόλου. Και έχουν και την εντύπωση ότι δοξάζουν τον Θεό, δόξα στο όνομα του Κυρίου, γιατί ο Θεός με έχει χρήσει για να κάνω αυτή τη δουλειά. Και εκείνο το πράγμα που τελικά δημιουργείται από όλη αυτή την υπόθεση είναι σχίσματα μεταξύ των αδελφών. Α Κορινθίους Ιωτα Α 18. Φθόνοι, έριδες, βλαστήμιες, πονηρές υπόνοιες και καυγάδες. Α Τιμωθέου Σίγμα Ταφ 4 Β. Σπέρνουν έριδες, παροιμίες Σίγμα Ταφ 12 και βάζουν έριδες μεταξύ των αδελφών. Παροιμίες Σίγμα Ταφ 16-19. Και έχω μαζέψει μερικά που αναφέρονται στις παροιμίες. Κοιτάξτε, ξέρετε, ο Λόγος του Θεού έχει και απαλές εκφράσεις, αλλά έχει και σκληρές εκφράσεις. Και εμείς πολλές φορές ευχαριστιόμαστε στις απαλές εκφράσεις και είμαστε ικανοποιημένοι. Αλλά κοιτάξτε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Ποιος σπείρει έριδες? Ο αχρίος άνθρωπος, ο κακότροπος άνθρωπος, αυτός που περπατάει με στόμα διεστραμμένο. Παροιμίες Σίγμα Ταφ 12-14. Ο Θεός λέει μισή 7 πράγματα. Μισή 6 δελείται 7. Μάτια υπερήφανα, γλώσσα ψευδή, χέρια που χύνουν αιμαθώ, καρδιά που μηχανεύεται λογισμούς κακούς, πόδια που τρέχουν πολύ γρήγορα για να κακοποιήσουν, μάρτυρα ψευδή που λέει ψεύδι, και αυτόν που βάζει έρηδες μεταξύ αδελφών. Παριμίσιγμα ΤΑΒ 16-19. Η αλαζονία και αφθάδια και, πονηρά οδός και διεστραμμένο στόμα εγώ μισώ. Μιλούν, λέει, διεστραμμένα. Απόβαλε από σου σκολιότητα στόματος και διαστροφή χιλέων απομάκρυνε από σου. Παριμίες Δέλτα 24. Ώστις προφέρει συκοφαντία είναι άφρον. Παριμίες 1.18. Σου έχει φύγει το μυαλό. Έχεις χάσει την αίσθηση της πραγματικότητος όταν μέσα στη ζωή σου προφέρεις λόγια απρεπή και που διαστρέφουνε, που συκοφαντείς. Το στόμα του δικαίου αναδίδει σοφία, αλλά η ψευδή σου γλώσσα θα κοπεί. Θα κοπεί, λέει, η γλώσσα σου. Και βέβαια ο Θεός ξέρει και κόβει γλώσσες. Τα χείλη του δικαίου γνωρίζουσι το ευχάριστο, αλλά το στόμα των ασεβών τα διαστραμμένα. Ο υποκριτής δια του στόματος του αφανίζει τον πλησίον αυτού. Και δίνοντας όλες αυτές τις περιγραφές ο Λόγος του Θεού, ένα πράγμα θέλει να μας πει. Να προσέχουμε, καθώς ο Θεός μας κάνει τη μεγάλη τιμή να μας καλεί στην Εκκλησία Του. Είναι αγορασμένη με το πολύτιμο αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Δεν αγοραστήκατε, λέει, ούτε με ασήμι, ούτε με χρυσάφι, αλλά με το πολύτιμο αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Τώρα θα μου πείτε, υπάρχουν ένα σωρό περιπτώσεις που πρέπει κανείς κάτι να κάνει, κάτι δεν πάει καλά, κάτι στραβά κτλ. Ο Λόγος του Θεού έχει τρόπους. Δεν έχει αυτούς που χρησιμοποιεί ο πονηρός. Μπορούμε να ζητήσουμε σοφία από το Θεό. Μπορούμε να ζητήσουμε έλεος από μέρους του Θεού. Μπορούμε να σταθούμε στα γόνατα και να λύσουμε όλα μας τα προβλήματα. Δεν είναι απειλαγμένη η Εκκλησία του Χριστού από προβλήματα. Η διαφορά από μιας εκκλησίας από άλλης είναι η εξής. Δεν είναι ότι η μία έχει προβλήματα και η άλλη δεν έχει. Αυτό έλεγα εκεί στον Καναδά. Λέω, όλες οι εκκλησίες έχουν προβλήματα. Η διαφορά είναι η εξής. Υπάρχουν εκκλησίες που τα προβλήματά τους μπορούν και τα λύνουν, και υπάρχουν εκκλησίες που δεν μπορούν να τα λύσουν τα προβλήματα. Αυτή είναι η μόνη διαφορά. Και ο Θεός θα μας δώσει αυτό το πνεύμα, ώστε να μην δημιουργούμε προβλήματα. Αλλά και αν ακόμα δημιουργηθούν προβλήματα ανεξάρτητα από τη θέλησή μας, τα προβλήματά μας να μπορούμε να τα λύνουμε. Δεν μπορούμε την Εκκλησία του Χριστού να την κάνουμε έναν χώρο μέσα στον οποίο να κινούμεθα με ασέβεια, με ασυνέπεια, χωρίς να αντιλαμβανόμεθα τις συνέπειες που έχει. Διότι το αποτέλεσμα είναι το εξής. Ο Λόγος του Θεού λέει το εξής. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Το κέρδος δηλαδή ποιο είναι? Είναι ότι δεν εξεύρεται ότι είστε ναός του Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας. Εάν κάποιος φθείρει το ναόν του Θεού, τούτον θέλει φθείρει ο Θεός, διότι ο ναός του Θεού είναι Άγιος, ώστις είστε εσείς. Α. Κορινθίους Γ. 16-17. Και στην επιστολή Εβραίους Πέτρου Β3 λέει, η καταδίκη έκφαλε, δεν μένει αργή και η απώλεια αυτών δεν νιστάζει αυτόν τον κέρδος τους. Και ο Θεός, αγαπητοί, να μιλήσει μες στις καρδιές μας, γιατί εμείς είμαστε εκείνοι που ο Θεός μας έχει κάνει τη μεγάλη τιμή, όχι μονάχα να μας προσθέσει στην Εκκλησία Του, αλλά να μας έχει και μέσα στην υπηρεσία τη δικιά Του και μας έχει δώσει και την υπευθυνότητα. Τι χρειάζεται? Χρειάζεται να αντιληφθούμε τι χαρακτηρισμούς δίνει ο Λόγος του Θεού για τον άνθρωπο αυτόν, ο οποίος πραγματικά την Εκκλησία του Χριστού δεν τη σέβεται, δεν ξέρει ότι είναι Άγιος ο τόπος, δεν βγάζει τα παπούτσια του, αλλά κοιτάζει να κάνει τις επιθυμίες του, τα σχέδιά του ή οτιδήποτε άλλο σκέφτεται μέσα στη ζωή του. Και εκείνο που θα πρέπει να προσέξουμε είναι το εξής. Τα στελέχη τα οποία θα υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία να είναι άνθρωποι σοβαροί και πιστοί. Και ευχόμεθα ο Κύριος να μας δώσει αυτό το φόβο να διατηρήσουμε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού την ενότητα, θυσιάζοντας ακόμα και ό,τι άλλο μπορούμε να θυσιάσουμε και ζητάει από εμάς ο Θεός, αρκεί η Εκκλησία του Χριστού να μείνει ανέπαφη για να μπορέσει να εκπληρώσει την αποστολή της μέσα από τον κόσμο. Αλλιώς θα μοιάζουμε σαν εκείνο που λένε ότι κάποτε είχε γίνει μία σύγκρουση δύο τρένων και το φύλακας τελικά ήρθε στο δικαστήριο μετά από πολλές συζητήσεις, έρευνες και τα λοιπά. Λέει ο πρόεδρος, θα σου κάνω τρεις ερωτήσεις και θα μου απαντήσεις στο λόγο της τιμής σου. Μάλιστα, λέει, κύριε πρόεδρε, δεν μου λες, του λέει, όταν πριν γίνει, λέει, η σύγκρουση των τρένων, το φανάρι, λέει, το κρατούσες? Ήσουν, λέει, ξύπνιος ήμουνα, λέει, κύριε πρόεδρε. Το φανάρι, λέει, το κρατούσες? Ναι. Το κουνούσες? Ναι. Αθώος. Και όταν βγήκε έξω, ευτυχώς που με ρώτησε αν το είχα αναμένο. Το φανάρι ήταν σβηστό.
1: Αδελφός,
2: εγώ αδελφή ήθελα να πω ότι αυτή η θαυμάσια ομιλία την οποία μας έκανε ο Απόστολος, τόσο ενδεριστατωμένη, τόσο σαφής, τόσο απλή και τόσο αποκαλυπτική, πρέπει οπωσδήποτε να μείνει μέσα μας για να την προσέξουμε. Διότι αποτελεί τη μόνη αρρώστια των Εκκλησιών του Κυρίου. Κανένας δεν μπορεί να πει ότι είναι απαλλαγμένος από αυτές τις καταστάσεις τις οποίες ανέφερε στην ομιλία του ο Απόστολος. Και είναι η γάμπρα που κατατρώει τις εκκλησίες μας και τους αναστέλνει την πορεία. Πρόσωπα που κύλα και διάφορα, τα οποία βλέπουν πραγματικά. Κάποιος είναι φοβερό. Ναι, στο νούμερο μου στέλνει. Τι σου λέει εκείνο ο δικό σου πέρα, του πει εδώ είναι ο φυλάκι εδώ μέσα, πώ θα λέει εσύ. Λοιπόν, πάρουν μέσα στην εκκλησία και πλάτε. Πάρουν μέσα στην εκκλησία, πάρουν μέσα στην εκκλησία. Άνθρωποι με καρπόπνευμα, άνθρωποι που δημιουργούν καταστάσεις, άνθρωποι που περίμεναν, άνθρωποι που νομίζουν πως θα έχουν τώρα. Αυτά είναι φοβερά πράγματα. Και πρέπει να το έχουμε υπόψη μας ότι τέτοια θα συναντήσουμε. Και δεν πρέπει να μας εξελίξουν και να εκπλησιάσουν. Ας μην νομίζει κανείς ότι μόνο στην δική του εκκλησία συμβαίνουν αυτά. Γιατί γίνεται καμιά φορά που φτάνει η εκκλησία στο αμύπνο, γιατί γίνεται. Γιατί τι θα γίνει τώρα από εδώ πέρα. Αλλά χρειάζεται υπομονή, πρέπει να τα ξέρουμε. Συνέβαιναν στην εποχή των Αποστόλων, να τα περιγράφουν όπως μας είπε ο Απόστολος στην εποχή των Αποστόλων. Υπήρχαν αυτά τα πράγματα και δεν πρέπει αυτά να μας ξελίζουν ώστε να απογοητευόμεθα και να χάνουμε το βάρο μας, αλλά να επιμένουμε στην προσευχή, στο να βρίσκουμε τρόπο να προσεγγίζουμε και ήδη να δω τι πίνει αμετανόητη και τι δεν συνέρχονται, να αποκλείονται κατά το δυνατόν. Να αποκλείονται κατά το δυνατόν. Η αλήθεια είναι πάντως ότι τέτοια στοιχεία όταν πληθαίνουν μέσα στην Εκκλησία, η Εκκλησία δεν μπορεί να προβλέψει. Δεν μπορεί να προχωρήσει. Και δυστυχώς πώς θα καταφέρει ο διάβολος να στέλνει στις Εκκλησίες στοιχεία τέτοια. Στέλνει τις. Πώς θα καταφέρει ο διάβολος να βάζει μέσα στις Εκκλησίες στοιχεία τέτοια. Έλεγε κανείς, μια φορά λέμε μόλις στο τι είναι αυτή. Τι εκκλησία συμβαίνει να μπαίνουν όλοι και όλοι αυτοί. Πολλές φορές είναι παράδειγμα. Πολλές φορές είναι κατά το κατανόητο. Πώς ο διάβολος καταφέρνει να βάλει μέσα. Γιατί δημιουργούν καταστάσεις μέσα στην εκκλησία. Γι' αυτό δεν πρέπει να περιμένουμε να συμπαρατήσουμε αυτό το ωραίο και θαυμάσιο θέμα, το οποίο πρέπει να μας συμφύγει, να μας κάνει να προσέξουμε. Βεβαίως χρειάζεται πολύ προσευχή και χρειάζονται τα υγιή, τα στοιχεία τα υγιή, τα στοιχεία τα ουσία του υγιώστε στην Εκκλησία και στέκεται υγιώς, αυτά να αποτελέσουν κάποια κατά το δυνατό μου ενώ μέσα στην Εκκλησία και να αντιμετωπίζουν αυτές τις καταστάσεις.
1: Ότι η κάθε Εκκλησία που προσέχει τη διευθυντική πρέπει να προσέχει με τον ίδιο τρόπο ο Θεός να την φυλάξει από πονηρούς και παραλόγους ανθρώπους, από ανθρώπους οι οποίοι δεν διαφύρονται από πνευματικότητα, αλλά απλώς έρχονται για καταστροφή στο έργο του Θεού. Και έχω μια μεγάλη εμπειρία σε αυτά τα βήματα της πίστης του 50, συνάντησα μέσα στην Εκκλησία και μιλήσα μια μεγάλη σύγχυση. Δεν μπορούμε μέσα σε μια εκκλησία να περιβαλλούμε όπως θέλουμε, όπως πολύ καλά είπε ο Θεόδωρος Απόστολος, ή όπως νομίζουμε, αλλά υπάρχει μέσα στον γραπτό λόγο του Θεού το να προσέχετε πώς να περιπατείτε ακριβώς. Μη ως άνθρωπος, αλλά ως σοφοί.

0: αυτούς τους. Κατά την ενέργεια, η ιστορία δίνεται για να υποτάξει τα πάντα εις τελειτών. Ίσως περιοχή να περάσει ένας χρόνος ακόμη για να ξέρουμε να δημιουργούμε με το απάνω και ίδιο στην τέξη. Δεν ξέρω όμως να μεταμείστε όλοι παρόντες, αλλά ένα πράγμα ξέρω. Είτε ζώνες, είτε από τις δύσκολες του κυρίου Κωνσταντίνου.
1: Σας μεταφέρω ένα πολύ μικρό απόσπασμα από την τελευταία συμμελέτη του Απόστολου στο Χαλάνδρη στις 4 Φεβρουαρίου του 1998 με θέμα «Το καύχημα του πιστού».
2: Είδατε τι λέει ο Απόστολος Παύλος «Δαμάζω και δουλάγω εγώ το σώμα μου, μήπως εις άλλους κηρύξας, εγώ φανώ αδόκιμος». Ακατάλληλος είμαι εγώ. Και στη Θεσσαλονική που διαβάσαμε λέει ποια είναι η ελπίδα μου, ποια είναι και η χαρά μου, ποιο είναι και το στεφάνι μου. Εσείς μπροστά στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό εν τη παρουσία Του. Στην τελευταία μάχη που είχαμε κάνει στο γράμμο, ένας από τους ασυρματιστάς δίλιασε να ανέβει απάνω στο ύψωμα. Το μισό ύψωμα ήταν αλβανικό, το μισό ήταν ελληνικό. Και όταν μαζευτήκαμε όλοι, τη στεναχώρια που πήραμε που έλειπε αυτός ήταν άλλο πράγμα. Πάει, είπαμε, σκοτώθηκε. Δεν είναι και αυτός ανάμεσά μας, δεν βρίσκεται και αυτός στο ύψωμα. Αλλά αυτός τι είχε κάνει? Φοβήθηκε και βρήκε μια σπηλιά και πήγε και χώθηκε μέσα. Και όλη τη νύχτα έμεινε εκεί πέρα. Και την άλλη μέρα, κάποια στιγμή εκεί που ήμουν πάνω στο ύψωμα, γιατί εγώ πήγα αργά και δεν μπόρεσα να βρω κανένα αμπρί, και ήμουνα μέσα στα χαρακόμματα και έριχναν συνέχεια οι Αλβανοί οβίδες και μια έπεφτε εδώ, έφευγα και πήγαινα εκεί, μια έπεφτε εκεί, ξαναγύριζα από εδώ, έτρεχα συνέχεια για να αποφύγω τις οβίδες που πέφταν. Όταν την άλλη μέρα άκουσα τη φωνή του και είπε ότι είμαι εγώ και ζω και δεν έχω πεθάνει, τη χαρά που ένιωσα, παρόλο που ήταν και ζαβός, ζαβός στρατιώτης ήτανε, τη χαρά που ένιωσα δεν λέγεται. Φανταστείτε, αγαπητοί, τώρα μέσα στην παρουσία του Κυρίου να είσαι και εσύ, να δω και εσένα, να δω και αυτόν, να δω και τον άλλον, να δω και όλους μας. Αυτή είναι η χαρά μας, αυτό είναι το καύχημά μας. Γι' αυτό μέσα στη ζωή μας εμείς πρέπει προς αυτή την κατεύθυνση να κινούμεθα. Να έχουμε ένα καύχημα όταν θα πάμε εκεί πέρα. Και το καύχημα αυτό ποιο θα είναι? Δεν θα είναι οτιδήποτε άλλο, ότι έκανα καλά κηρύγματα, ότι ξέρω εγώ τι, πολλές κασέτες πήρε το ακροατήριο ή ξέρω εγώ τι, οτιδήποτε άλλο. Το καύχημα μου είναι ότι η ψυχή τροφοδοτήθηκε, στάθηκε στο ύψος που έπρεπε να σταθεί, έγινε αμόμητη μέσα σε μια γενιά σκολιά και δεστραμένη, κράτησε το λόγο της ζωής και τώρα βρίσκεται και αυτή κοντά στην παρουσία μαζί μου. Και ο Θεός, αγαπητοί, να μας το δώσει αυτό το πράγμα, να ξέρουμε ότι ένα είναι το αντικείμενό μας, πρώτα εμείς να σταθούμε την ημέρα εκείνη μπροστά στην παρουσία του Θεού και όλοι μας οι αδερφοί, και αυτούς να τους δούμε όλους εκεί πέρα. Όλους να τους δούμε και αυτούς εκεί πέρα, μέσα στην παρουσία του Κυρίου. Και ας το έχουμε αυτό υπόψη μας. Γι' αυτό χρειάζεται ο ένας, λέει, να βοηθάει τον άλλον. Ο ένας λέει να νουθετεί τον άλλον. Ο ένας να δείχνει στον άλλον. Ο ένας να είναι πρόθυμος να σταθεί στον άλλον. Γιατί? Τώρα μου πεις, μ' ακούει ο άλλος. Στη σημερινή εποχή που φτάσαμε, οι άνθρωποι όχι μόναχα δεν ακούνε συμβουλές και δεν ακούνε προτροπές, λέω για τον κόσμο και χριστιανοί ακόμα, τρομάζει να του πεις μια κουβέντα. Αλλά λέει, στον Ιεζεκίλ τι λέει? Είτε ακούσουνε είτε δεν ακούσουνε, εσύ πες το. Να είμαστε πρόθυμοι πρώτα εμείς οι ίδιοι να εκφράζουμε το θέλημα του Θεού, όχι να το πεις του άλλου. Γιατί δεν είδες την Κυριακή το πρωί στη συνάθρηση και ο ίδιος την άλλη φορά μην έχει έρθει? Όχι έτσι. Πρώτα εσύ θα πρέπει να είσαι και μετά να θέλει να είναι και ο άλλος. Πρώτα εσύ να περπατήσεις το θέλημα του Θεού, να έχεις την τιμή αυτή, την ασύλληπτη, την αιώνια, τη δοξασμένη, να βρεθείς μπροστά στην παρουσία του Κυρίου, την ημέρα του Κυρίου, και μετά, καθώς θα γυρίσεις το κεφάλι σου, θα τον δεις και τον άλλον. Θα τον δεις και τούτον, θα τον δεις και εκείνον, θα τους δεις και όλους και θα είναι το καύχημά μας αυτό. Αυτά είχα εγώ να πω και είναι ένα θέμα που θα πρέπει έτσι να το σκεφτούμε, όχι μονάχα τώρα, και στο σπίτι μας όταν πάμε. Διότι ο Θεός θέλει να έχουμε αυτό το καύχημα και να μας το δώσει μες στις καρδιές μας.
1: Άλλο ένα μικρό απόσπασμα από κήρυγμα με θέμα νικητής. Χρονολογία 1990.
2: Ο άνθρωπος του Θεού έχει μυστικό νίκης. Σήμερα πολλή συζήτηση γίνεται για μυστικό όπλο και το όπλο, το υπερόπλο και ξέρω εγώ τι, το οποίο μπορεί να νικήσει. Έχει ο άνθρωπος του Θεού ένα όπλο. Και ας προσέξουμε το όπλο που ο Λόγος του Θεού μας δίνει. Και αυτοί τον ενίκησαν με το αίμα του αρνίου. Εκεί είναι το μυστικό. Η διαφορά ανάμεσα στον άνθρωπο του Θεού, ο οποίος πιστεύει στο Χριστό, και στον άνθρωπο του νόμου είναι η εξής. Ο νόμος, έκανες μία αμαρτία, σε καθήλωσε εκεί πέρα, σε κάρφωσε, χάθηκες. Ενώ ο άνθρωπος ο οποίος πιστεύει στο Χριστό έχει το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, που τον καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Εσύ λέει ένα πράγμα να ζητάς. Μετάνιωσε, αναγνώρισε και το αίμα σε καθαρίζει. Και αφού με καθαρίζει το αίμα, με ελευθερώνει. Δεν μπορεί ο Σατανάς να με στριμώξει για αμαρτία τώρα. Δεν μπορεί να με καθυλώσει, δεν μπορεί να με αχριστέψει. Γιατί το αίμα του Ιησού Χριστού υπάρχει εκεί για να με καθαρίζει κάθε φορά από την αμαρτία μου. Τι λέει στην Αποκάλυψη? Εκείνον ο οποίος μας αγαπάει και μας έλωσε από την αμαρτία μας και μας έλουσε με το αίμα του που χύθηκε εκεί απάνω. Εκεί είναι όλο το μυστικό. Το μυστικό, αγαπητοί, εν τελευταία αναλύση, πιο απλά να το πούμε, είναι εγώ να μετανοήσω και να ζω μέσα σε αυτή την κατάσταση της μετάνοιας. Ο στόχος μου να είναι ένας. Αυτά σας τα γράφω για να μην αμαρτήσετε. Και όταν το λέει αυτό ο Λόγος του Θεού, εννοεί ότι ο άνθρωπος έχει πάρει σοβαρά τη μεγάλη απόφαση να μην αγαπάει τον κόσμο, μήτε τα εν τον κόσμο. Και από εκεί και πέρα θα νικήσεις με το αίμα του αρνίου. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι με τον λόγο της μαρτυρίας αυτών. Σήμερα ο άνθρωπος για να μπορέσει να ελευθερωθεί από την εξουσία του σατανά και να μπορέσει τα μηνύματα του Χριστού να έρθουν μέσα στη ζωή του, χρειάζεται το μήνυμα να το ακούσει. Το μήνυμα να το ακούσει. Χρειάζεται ο λόγος του Θεού να τρέχει, να κυκλοφορεί. Μην τον αφήσουμε. Η μαρτυρία μας πρέπει να είναι πάντοτε ζωντανή, πρέπει να είναι πάντοτε στη θέση εκείνη που τη θέλει ο Θεός. Γι' αυτό ενίκησαν, λέει, με τον λόγον της μαρτυρίας αυτών. Διεκήρυξαν και διεκήρυσαν και διακηρύσουμε μέσα στη ζωή μας ότι ο Χριστός είναι ο Κύριός μας και ο Θεός μας. Αυτό το πράγμα. Γι' αυτό το στόμα μας να μην σταματάει. Ο λόγος του Θεού λέει ότι η μαρτυρία μου για το πρόσωπο του Χριστού, για το έργο του Χριστού, αυτό το πράγμα θα πρέπει να κυριαρχεί μέσα στις καρδιές μας. Και να προσέχουμε μέσα στις αναστροφές μας να μαρτυρούμε για το Χριστό, να δίνουμε το μήνυμα του Χριστού, διότι αυτό έχει μέσα δύναμη. Ο σατανάς για τον άνθρωπο να τον κρατήσει κάτω από την εξουσία τη δικιά του και διαρκώς του πιπιλίζει το μυαλό, την καρδιά του, τη ζωή του με περιστατικά, με γεγονότα. Και εμείς τι θα κάνουμε? Εμείς θα τον πολεμήσουμε και θα τον πολεμήσουμε έτσι. Και το τρίτο είναι, δεν αγάπησαν την ψυχήν αυτών μέχρι θανάτου. Που αυτό σημαίνει, τον εαυτό σου θα τον βάλεις τελευταίο. Τη ζωή σου θα την βάλεις τελευταία. Εκεί είναι που μας δουλεύει ο σατανάς. Εκεί είναι η αδυναμία μας. Κοιτάξτε τι λέει ο λόγος του Θεού στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο 14 κεφάλαιο. Και λέει, στο 25 εδάφιο, εάν κάποιος έρχεται σε μένα και δεν μισεί τον πατέρα του και τη μητέρα και τη γυναίκα και τα παιδιά και τα αδέρφια και τις αδελφές, ακόμα δε και τη δικιά του τη ζωή, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Θα μπορείς. Και αν δεν μπορεί να είσαι μαθητής, πώς μπορεί να είσαι νικητής? Ούτε τώρα, ούτε τ' άλλο. Γι' αυτό εκεί είναι το μυστικό. Το ξαναδιαβάζω ακόμα μια φορά και κλείνουμε. Και αυτοί ενίκησαν ποιον? Τον κατήγορο των αδελφών μας που κατηγορούσε αυτός ενώπιον του Θεού μέρα και νύχτα. Τον ενίκησαν με το αίμα του αρνίου δια των λόγων της μαρτυρίας αυτών και δεν αγάπησαν την ψυχήν αυτών μέχρι θανάτου. Και ο Κύριος αυτό το μυστικό να το βάλει μέσα στις καρδιές μας, αν θέλουμε να είμαστε νικητές. Και ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Και ζητάμε, Πατέρα μας, εσύ να μας αναλάβεις, να μας ευλογήσεις. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έστειλες τον αρχηγό και τελειωτήν της πίστης. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έστειλες τον νικητή Χριστό, ο οποίος ενίκησε, και ζητάμε αυτός να μπει μέσα στις καρδιές μας για να μπορούμε και εμείς να νικάμε, γιατί είναι μεγαλύτερος αυτός που είναι μέσα μας, ο Ιησούς Χριστός. Βοήθησέ μας, Πατέρα μας, ώστε μέσα στη ζωή μας να το βάλουμε αυτό σαν στόχο, να το υλοποιήσουμε, και ξέρουμε ότι εσύ είσαι έτοιμος να μας βοηθήσεις, να μας ενισχύσεις. Σε ευχαριστούμε για το αίμα που χύθηκε και απάνω στο Σταυρό, και αυτό μας δίνει τον τόνο της νίκης και του θριάμβου. Και ζητάμε το στόμα μας εσύ να το παραλάβεις, ώστε να διηγούμε τα θαυμάσια σου και να δίνουμε στον εχθρό της ψυχής τα χτυπήματα εκείνα που χρειάζεται για να νικήσουμε και οι ψυχές να μπουν μέσα στη χάρη τη δικιά σου. Και βοήθησέ μας ώστε τη ζωή μας να μην τη λογαριάζουμε, γιατί εσύ έχεις για μας μια αιώνια ζωή, μια αιώνια δόξα. Ευλόγησέ μας και απόλυσέ μας με την ειρήνη τη δικιά σου. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Πατέρα μας ουράνιε, μαζί με τη δοξολογία και την ευχαριστία μας, μαζί με το τραγούδι και τον ένο της καρδιάς μας, παρακαλούμε τώρα εσύ να ακούσεις τη δέηση και την προσευχή μας και σήμερα το πρωί να μας χαρίσεις μια επίσκεψη δική σου στις καρδιές μας. Κυρία μας, παρακαλούμε, έλα εσύ ανάμεσά μας κατά την υπόσχεση του Κυρίου Ιησού Χριστού και με τη διακονία του Θείου Παρακλήτου, του Αγίου Πνεύματος. Άγγιξε μας και δίδαξέ μας και διόρθωσέ μας και έλεγξέ μας και ευλογήσέ μας. Παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού. Άμην.

Στη ζωή μας την ώρα αυτή την ιερή πλησιάζουμε στον Άγιο Θρόνο Σου με γονατισμένες τις καρδιές και θέλουμε να Σε ευχαριστήσουμε, να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας, να Σου στείλουμε τη λατρεία και την προσκύνησή μας, γιατί Εσύ ο Θεός ο Μεγάλος ενδιαφέρεσαι και αγαπάς και φροντίζεις καθέναν από μας. Σε ευχαριστούμε γιατί ο λόγος ο δικός Σου είναι που μας διαβεβαιώνει ότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, δια να μην απολεστεί πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Κύριε μας, θέλουμε την ώρα αυτή να Σου στείλουμε την ευγνωμοσύνη μας, γιατί στο πρόσωπο και με το έργο του Κυρίου Ιησού Χριστού Εσύ μας αποκάλυψες την αγάπη τη δική Σου. Σε ευχαριστούμε γιατί Εκείνος ο Κύριος, ο Γιος ο δικός Σου ήρθε στον κόσμο μας και πήρε ανθρώπινη μορφή σαν και μας και δοκίμασε όλη την ταλαιπωρία, την αγωνία μας και φορτώθηκε την ενοχή και την αμαρτία μας και ακόμη παραπάνω πλήρωσε οδυνηρά πάνω στο σταυρό του Γολγοθά για καθέναν από μας. Κύριε μας, Σε λατρεύουμε και Σε προσκυνούμε και θυμόμαστε το αίμα το πολύτιμο του Κυρίου Ιησού Χριστού που έτρεξε σταλαγματιά, σταλαγματιά για να μας πλύνει, να μας καθαρίσει, να μας αγιάσει. Κύριε μας, ευχαριστούμε γιατί στο σταυρό του Κυρίου Ιησού Χριστού μας έδωσες Εσύ συγχώρηση, μας χάρισες δικαίωση, μας πρόσφερες υιοθεσία. Είναι ο Άγιος Λόγος ο δικός Σου τώρα που διαβεβαιώνει ότι τώρα είμεθα τέκνα Θεού. Κύριε μας, παρακαλούμε, δέξου την ευγνωμοσύνη μας. Άκουσε τον ύμνο της καρδιάς μας, γιατί την ώρα αυτή το ξέρουμε. Η διαβεβαίωση του Πνεύματός Σου είναι μες στις καρδιές μας. Και το χαιρόμαστε και το τραγουδάμε ότι είμαστε πραγματικά δικά Σου παιδιά. Κύριε μας, ευχαριστούμε για τον Άγιο Λόγο Σου που κρατάμε στα χέρια μας. Και καθώς και πάλι σήμερα το πρωί θα ανοίξουμε τις σελίδες της Αγίας Γραφής, παρακαλούμε να έρθεις Εσύ ανάμεσά μας και να μιλήσεις σε καθέναν από μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας γνωρίζεις έναν έναν, ξέρεις τις αδυναμίες μας, ξέρεις την εκείνο που μας λείπει. Ξέρεις πόσο συχνά τα αυτιά μας είναι βουλωμένα, τα μάτια μας είναι θαμπωμένα, οι καρδιές μας είναι παγωμένες. Ο βηματισμός μας είναι διστακτικός. Κύριε, παρακαλούμε σήμερα το πρωί, έλα Εσύ ανάμεσά μας και στήριξε τις καρδιές μας. Μίλησε σε κάποιους ανάμεσά μας που ακόμα δεν άνοιξαν την πόρτα τους, δεν μπήκε μέσα ο Χριστός. Άγγιξε κάποιους άλλους που κάποτε ξεκίνησαν μαζί Σου, αλλά μπερδεύτηκαν, σκοντάψανε, πέσανε. Θέλουμε να εμπιστευτούμε στη χάρη και στο ελαιό Σου όλους εκείνους ανάμεσά μας που έχουν προβλήματα, αρρώστιες, δυσκολίες, δοκιμασίες, αδιέξοδα. Κύριε, παρακαλούμε, άπλωσε παντοδύναμο το χέρι Σου, σκούπισε δάκρυα από μάτια, ξαναφέρε χαμόγελα σε πρόσωπα. Κύριε μας, καθώς θα ανοίξουμε τώρα τον Άγιο Λόγο Σου, παρακαλούμε, στείλε μας Εσύ ένα μήνυμα γνήσιου, καθαρού, ανώθευτου Ευαγγελίου Ιησού Χριστού. Είναι αυτό που χρειαζόμαστε, είναι εκείνο που πρέπει να αντυχήσει ανάμεσά μας σήμερα το πρωί. Για ό,τι έχεις κάνει μέχρι τώρα, Κύριε, παρακαλούμε, δέξου την ευγνωμοσύνη μας. Για ό,τι προτίθεσαι να κάνεις από εδώ και μπρος, δέξου την εμπιστοσύνη μας. Την ώρα αυτή συγκεντρωμένη στο όνομα του Χριστού, ψάλουμε το Άγιο όνομά Σου, παρακαλούμε, άκουσε τη δέηση και την προσευχή μας. Καθώς προσευχόμαστε στο όνομα και για τη χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν.

0: Από το χρώμα μας και την αμφίεσή μας καταλαβαίνετε ότι είμαστε σε αυτό που λέει ο κόσμος διακοπές. Άλλο περιεχόμενο δίνει ο κόσμος, τελείως διαφορετικό δίνουμε εμείς. Απόδειξη ότι διακοπές δεν μπορούμε να κάνουμε με τον τρόπο που τις εννοεί ο κόσμος. Και επειδή έχουμε διακοπές, κάτι που δεν το συνηθίζουμε την υπόλοιπη χρονιά, ήρθε κάτι παράξενο στη ζωή μας. Ανοίξαμε το χάρτη για να δούμε τη διαδρομή που θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Μου έκανε εντύπωση και το σκέφτηκα ότι η ζωή μας έτσι πολύ απλά μοιάζει με αυτό το άνοιγμα του χάρτη στον οποίο σκύβουμε όλη η οικογένεια για να δούμε τη διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσουμε. Στην αρχή είναι η διαδρομή που θα ακολουθήσουμε. Κάποια στιγμή στη μέση είναι ο δρόμος που περπατάμε και προς το τέλος είναι ο δρόμος που καλύψαμε και που πήραμε και έχουμε περάσει. Γιατί το σκέφτηκα αυτό? Πριν από λίγες μέρες είχα τα γενέθλιά μου και είμαι 50 χρονών. Για κάποιους μπορεί να μην λέει και πολλά πράγματα αυτό ή να λέει πολλά για άλλους, αλλά για μένα είναι πολύ σημαντικό. Κύριε, 50 ολόκληρα χρόνια, γεμάτα με την παρουσία σου, με την ευλογία σου, με την ανοχή σου, με τη μακροθυμία σου. Και έχει μεγάλη σχέση αυτό που λέω με αυτήν την εκκλησία. Με ιδιαίτερη συγκίνηση ευχαρίστησα το Θεό που δεν αλλάξατε την πόρτα της εκκλησίας στην εξωτερική. Και είναι εκτός από το πόμολο. Γιατί είναι η πόρτα που έσπρωχνα όταν φοιτητής με έφερε ο Κύριος για να με υπηρετήσει αυτή η εκκλησία. Και με υπηρέτησε με τόση αγάπη. Και είπα, Κύριε, δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Τώρα είμαστε πολλοί, ολόκληρη οικογένεια. Πόσο σε ευχαριστώ που έφερες αδελφούς, που έφερες αγάπη, που έφερες μηνύματα. Τώρα πια είμαστε πιο κοντά στο τέλος, στο χάρτη που κοιτάμε και έχουμε τη διαδρομή προς τα πίσω. Δοξασμένο το όνομά σου, να μας κρατήσεις μέχρι τέλος, μέχρι την ώρα που θα σμίξουμε, που όπως λέω εγώ θα αρχίσουν οι αγκαλιές και τα φιλιά και τότε δεν θα τελειώσουν ποτέ. Την οικογένεια την ξέρετε, ευχαριστούμε τον Θεό, γνωρίζετε ιδιαίτερα τον Στάχη, ο οποίος σας έχει διακονήσει και με την κιθάρα του την πλαστική, μια φορά όταν ήταν 4 χρονών. Ο Θεός να σας ευλογεί πλούσιο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ορέστη. Το βιβλικό μας ανάγνωσμα, αδελφοί, σήμερα το πρωί, είναι από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, 3ο κεφάλαιο. Ευαγγέλιο κατά Λουκάν, κεφάλαιο γάμα. Εν δε το 15ο έτη της ηγεμονίας Τιβερίου Κέσαρος, ότε ο Πόντιος Πιλάτος ηγεμόνευε της Ιουδαίας και τετράρχης της Γαλιλαίας το Ηρώδης, Φίλιππος δε ο αδελφός αυτού τετράρχης της Ιτουραίας και της Τραχονίτιδος χώρας και ο Λυσανίας τετράρχης της Αβυλινής, επί αρχιερέων Άννα και Καϊάφα, έγινε λόγος Θεού προς Ιωάννην τον ιόν του Ζαχαρίου εν τη ερήμο και ήλθεν εις πάσαν την περίχωρον του Ιορδάνου κηρύττων βάπτισμα μετανοίας εις άφεσιν αμαρτιών, ως είναι γεγραμμένον εν το βιβλίο των λόγων Ισαΐου του προφήτου λέγοντος, «Φωνή βοόντος εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου, ευθείας κάμετε τα στρίβους αυτού, πασαφάραγξ θέλει γεμιστεί και πανόρος και βουνός θέλει ταπεινωθεί και τα σκολιά θέλουν συγγίνει ευθέα και ετραχεί οδείο μαλέ και πασασάρξ θέλει δί το σωτήριον του Θεού». Έλεγε δε προς τους όχλους τους εξερχομένους δια να βαπτιστώσιν υπ' αυτού, «Γεννήματα εχιδνών, τι σε έδειξε εις εσάς να φύγετε από τις μελούσεις οργής? Κάμετε λοιπόν καρπούς αξίους της μετανοίας και μη αρχίσετε να λέγετε καθε αυτούς, «Πατέρα έχομεν τον Αβραάμ», διότι σας λέγω ότι δύναται ο Θεός εκ των λίθων τούτων να αναστήσει τέκνα εις τον Αβραάμ. Ήδη δε και η αξίνη κείται προς την ρίζαν των δένδρων. πάλιπων δέντρων μη κάμνων καρπων καλών εκόπτεται και εις πυρ βάλεται. Και οι ρώτων αυτών οι όχλοι λέγοντες, τι λοιπόν θέλουμεν κάμι. Αποκριθείς δε, λέγει προς αυτούς, ο έχων δύο χιτώνας, ας μεταδώσεις τον μιέχοντα, και ο έχων τροφάς, ας κάμι ομοίως. Ήλθον δε και οι τελώνε, δια να βαπτιστώσει, και είπον προς αυτόν διδάσκαλε, τι θέλουμεν κάμι. Ο δε είπε προς αυτούς, μη εισπράτετε μηδέν περισσότερον παρά το διατεταγμένον εις εσάς. Οι ρώτων δε αυτών και στρατιωτικοί λέγοντες, και εμείς τι θέλουμεν κάμι. Και είπε προς αυτούς, μη βιάσετε μηδένα, μη δε συκοφαντήσετε και αρκίστε εις τα συντηρέσια σας. Ενώ δε πρόσμενεν ο λαός και διελογίζοντο πάντες εν τες καρδίες αυτών περί του Ιωάννου, μήποτε αυτός είναι ο Χριστός, απεκρίθη ο Ιωάννης προς πάντας λέγον, εγώ μεν σας βαπτίζω εν ύδατη. Έρχεται όμως ο ισχυρότερος, του οποίου δεν είμαι άξιος να λύσω το λωρίον των υποδημάτων αυτού. Αυτός θέλει σας βαπτίσει εμπνεύματι Αγίου και πυρή, του οποίου το πτιάριον είναι εν τη χειρή αυτού και θέλει διακαθαρίσει το αλώνιον αυτού και θέλει συνάξει τον σύντον εις την αποθήκην αυτού, το δε άχυρον θέλει κατακάψει εν πυρή ασβέστο. Και άλλα πολλά προτρέπων ευγγελίζεται των λαών. Ο δε Ηρώδης ο τετράρχης, ελεγχόμενος υπ' αυτού περί της Ηρωδιάδος, της γυναικός Φιλίππου του αδελφού αυτού και περί πάντων των κακών όσα έπρεξαν ο Ηρώδης, προσέθεσε και τούτο επί πάση και κατέκλυσε τον Ιωάννην εν τη φυλακή. Συναδελφοί, το Πνεύμα του Θεού το Άγιο, που τα εδάφια αυτά του Θεού Λόγου σήμερα το πρωί θα τα ερμηνεύσει στη σκέψη μας, θα τα εντυπώσει στην καρδιά μας, θα τα εφαρμόσει πρακτικά στην πορεία και το περπατημά μας το καθημερινό για τη δόξα του Χριστού.

0: Ξαναδιαβάζω, αδελφοί, τα εδάφια 19 και 20 που διαβάσαμε και πριν και τα διαβάζω αυτή τη φορά από το αρχαίο κείμενο. Ο δε Ηρώδης ο Τετράρχης, ελεγχόμενος υπ' αυτού περί Ηρωδιάδος της γυναικός του αδελφού αυτού και περί πάντων ονεποίησε πονηρών ο Ηρώδης, προσέθηκε και τούτο επί πάση και κατέκλυσε τον Ιωάννην εν τη φυλακή. Εδώ και μερικές Κυριακές, αδελφοί, όπως θα έχετε προσέξει όσοι είστε τακτικοί, μελετούμε από το Λόγο του Θεού μερικές προσωπικότητες που σκιαγραφούνται μέσα στις σελίδες της Καινής Διαθήκης. Ανθρώπους που διέγραψαν μια πορεία σε αυτόν τον κόσμο και κάτω από την καθοδήγηση και ευλογία του Αγίου Πνεύματος έγραψαν ιστορία και έφυγαν αφήνοντας πίσω τους μαθήματα και παραδείγματα για μας. Είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε πρώτον τον Λουκά, τον γιατρό και ευαγγελιστή και συνοδοιπόρο του Αποστολού Παύλου. Είχαμε την ευκαιρία στη συνέχεια να δούμε τον Ανδρέα, τον μαθητή του Χριστού και αδελφό του Σίμωνος Πέτρου. Σταθήκαμε στη συνέχεια και παρακολουθήσαμε τον Απολλό, μίαν ιδιάζουσα προσωπικότητα διανοουμένου μες στις σελίδες της Αγίας Γραφής. Και την περασμένη Κυριακή είδαμε μαζί τον Στέφανο τον Πρωτομάρτυρα, τον άνθρωπο που σαν μετέωρο φωτεινό εμφανίζεται στις σελίδες της Καινής Διαθήκης για μια εξαιρετικά σύντομη αλλά και ευλογημένη διακονία στο όνομα του Χριστού. Και βέβαια σε όλες αυτές τις περιπτώσεις και τις τέσσερις σταθήκαμε μπροστά σε στιγμιότυπα, σε επεισόδια, σε γεγονότα, αντλώντας πνευματικά μαθήματα και ζώντας πάντα με την προσδοκία και την προσευχή το Πνεύμα του Θεού το Άγιο, αυτά που έκανε στη ζωή εκείνων των ανθρώπων, να τα επαναλάβει το ίδιο ευλογημένα, το ίδιο μοναδικά και στη ζωή την προσωπική καθενός από μας. Σήμερα το πρωί, αδελφοί, θέλω να σας καλέσω να σταθούμε μπροστά σε μια άλλη προσωπικότητα και βέβαια από το κείμενο που διαβάσαμε καταλαβαίνετε ότι αυτός είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ένας άνθρωπος πραγματικά ασυνήθιστος, μοναδικός. Ένας άνθρωπος μάλιστα που ο Θεός του έχει αναθέσει μια αποστολή ασύγκριτη, σε κανέναν άλλον δεν ανατέθηκε ποτέ τέτοιου είδους διακονία. Καθώς μάλιστα χειρίζουμε τις σελίδες της Καινής Διαθήκης, μας κάνει εντύπωση ότι ο άνθρωπος αυτός, ο ασυνήθιστος, αν θέλετε ο παράξενος, ο μοναχικός, όταν αρχικά εμφανίζεται στη δημόσια διακονία του, έχει και αποδοχή και θετική γνώμη από μέρους του κοινού. Ο Ματθαίος το Ευαγγελιό του στο τρίτο εδάφιο και στο εδάφιο, και στο τρίτο κεφάλαιο, εδάφιο 5 και 6, τονίζει ότι εξήρχεται προς αυτόν Ιεροσόλυμα και πάσα Ιουδαία και πάντα τα περίχωρα του Ιορδάνου και βαπτίζοντο εν το Ιορδάνη υπ' αυτού εξομολογούμενοι τα αμαρτίας αυτών. Επομένως είναι ένας άνθρωπος που έχει λαϊκή αποδοχή στη διακονία του, μια διακονία μάλιστα που δεν είναι καθόλου εύκολη και ίσως την πρώτη αντιμετώπιση και καθόλου για το περιβάλλον του κολακευτική. Μου κάνει εντύπωση, καθώς μελετώ το Λόγο του Θεού και κάτι άλλο, δείτε ότι εδώ στο τρίτο κεφάλαιό του ο Λουκάς, προκειμένου να τον παρουσιάσει, κάνει μια ιστορική μνήμα διαφόρων προσωπικότητων. Επιστρατεύει έναν αυτοκράτορα, έναν ηγεμόνα, τρεις τετράρχες, δύο αρχιερείς, για να μας πει ότι στην εποχή τη δική τους ξεκινάει τη δημόσια διακονία του ο Ιωάννης. Είναι προφανές ότι ο Λουκάς θέλει να επιστήσει την προσοχή μας. Θέλει να μας δώσει ιστορικά στοιχεία για αυτόν τον άνθρωπο και θέλει να μας πει, προσέξτε, εδώ είναι ένας άνθρωπος μοναδικός, ενδιαφέρον, ευλογημένος. Παρακολουθήστε λοιπόν ποια είναι η δράση και η διακονία του. Τώρα εδώ υπάρχει ένα ερώτημα που γεννιέται για όλους εμάς. Μήπως αυτός ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είναι πολύ μακρινός μας. Ένας άνθρωπος ασκητικός, μοναδικός, θαραλέος. Τολμάει να τα βάλει με όλο τον κόσμο και να πει την αλήθεια ακόμη και με τον ηγεμόνα. Και εμείς είμαστε άνθρωποι δειλοί, μικροί, ασήμαντοι. Δεν θα έλεγα ότι είναι έτσι ακριβώς. Γιατί ξέρετε, αν προχωρήσω λίγο παρακάτω και πάω στο κεφάλαιο 11, ΙΑ του Ματθαίου, βλέπω εκεί ότι ο Ιωάννης βρίσκεται στο δεσμοτήριο, εδάφιο 2, και ακούσας τα έργα του Χριστού, πέμπει 2 των μαθητών αυτού, και λέγει προς τον Ιησού, «Συ είσαι ο ερχόμενος ή άλλον προσδοκόμεν». Ένας Ιωάννης γεμάτος αμφιβολία και δυσπιστία. Ένας Ιωάννης που τώρα πια είναι πολύ δικός μου, γιατί μέσα σε εκείνον διακρίνω πλευρές του εαυτού μου. Θα ήθελα, αδελφοί, σήμερα το πρωί να σας καλέσω να προσιλώσουμε την προσοχή μας πάνω στον άνθρωπο αυτόν, τον σπάνιο, τον μοναδικό, που τον χρησιμοποίησε με τρόπο πραγματικά μοναδικό ο Θεός. Αλλά που γύρω από τη διακονία του υπάρχουν κάποιες απορίες, κάποια ερωτηματικά, κάποιες αναπάντητες ερωτήσεις. Και θα ήθελα να προσιλώσουμε την προσοχή μας σε 3 σημεία. Να δούμε πρώτον πώς περπάτησε σε αυτόν τον κόσμο. Να δούμε δεύτερον πώς δοκιμάστηκε στη διακονία του. Και να δούμε τρίτον πώς τον αξιολογεί ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Το πρώτο θα το ονομάσω το περπάτημά του, το δεύτερο θα το πω το σταμάτημά του, το τρίτο θα το χαρακτηρίσω με τον όρο το ανάστημά του. Αλλά ας τα δούμε τώρα ένα-ένα με τη σειρά τους αυτά. Πρώτα απ' όλα το περπάτημά του, που βέβαια δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι είναι ασυνήθιστο, είναι διαφορετικό από οποιοδήποτε άλλου ανθρώπου. Κατά κανέναν τρόπο δεν είναι ο κανόνας, σίγουρα είναι η σπάνια εξαίρεση. Δείτε μάλιστα ότι οι πληροφορίες που έχουμε για τον Ιωάννη στην Αγία Γραφή είναι κυριολεκτικά ελάχιστες, αλλά εγώ θα διαβάσω ένα μόνο εδάφιο από το πρώτο κεφάλαιο του Λουκά, το εδάφιο 80, που αναφέρεται στα νεανικά του χρόνια. Το δε παιδίο νύφξανε και εν εδυναμούτο κατά το πνεύμα και ήτο εν τες ερήνης έως της ημέρας καθηνέμενε να αναδειχθεί προς τον Ισραήλ. Επομένως είναι αυτός ένας άνθρωπος που είχε μια ειδική αποστολή. Και βέβαια άνθρωποι που έχουν ειδική αποστολή από μέρους του Θεού υπάρχουν και στις μέρες τις δικές μας. Και ίσως το μόνο που πρέπει να κάνουμε εμείς οι υπόλοιποι είναι να δείχνουμε κατανόηση στην αποστολή τους. Είναι να στεκόμαστε με πολύ σεβασμό μπροστά στο περπάτημά τους. Θα ήθελα όμως αυτό το περπάτημά του να το δούμε λίγο πιο προσεκτικά. Θέλω να δούμε πρώτα απ' όλα τις παραξενιές του. Προσέξτε ότι εδώ μας τις περιγράφει ξεκάθαρα ο Λόγος του Θεού και μάλιστα και πάλι στο τρίτο κεφάλαιο του Ματθαίου που είδαμε πιο πριν. Μας λέει εκεί ο Ματθαίος στο πρώτο εδάφιο ότι εν εκείνες τις ημέρες έρχεται Ιωάννης ο Βαπτιστής κηρύττων εν τη ερήμο της Ιουδαίας. Εδάφιο 4. Αυτός δε ο Ιωάννης είχε το ένδυμα αυτού από τριχών καμήλου και ζώνην δερματίνην περί την οσφήν αυτού, η δε τροφή αυτού ή το ακρίδες και μέλι άγριον. Δεν μπορείτε παρά να συμφωνήσετε μαζί μου ότι ο άνθρωπος αυτός είχε τις παραξενιές του. Και το ερώτημα είναι άραγε γιατί. Γιατί έπρεπε να είναι στην ερημιά. Γιατί έπρεπε να φοράει αυτό το δέρμα το ιδιάζον από τρίχες καμήλου. Γιατί έπρεπε να έχει τη ζώνη γύρω από τη μέση του. Ένα αποστολή που είναι μοναδική για εκείνον και είναι αποφασισμένος να την διεξαγάγει με κάθε συνέπεια και ευσυνειδησία. Μία αποστολή που δεν είναι για άλλους. Αλλά ξέρετε, μέσα στο Λόγο του Θεού υπάρχουν ορισμένες οδηγίες που σίγουρα είναι για όλους, οποιαδήποτε και αν είναι η αποστολή που τους έχει αναθέσει ο Θεός. Σας διαβάζω παραδείγματος χάρη, μια και μιλάμε για περπάτημα, Κολοσσαΐς 4, εδάφιο 5, περιπατείτε εν φρονήσει προς τους έξω, εξαγοραζόμενοι των καιρών, ο λόγος σας είναι πάντοτε με χάριν, ηρτημένος με άλλας. Να μια συμβουλή που ταιριάζει σήμερα το πρωί για καθέναν από μας. Πρώτο λοιπόν, οι παραξενιές του. Δεύτερον, οι κακοκεφιές του. δείτε ότι όταν έρχονται άνθρωποι να τον συναντήσουν, ο Ιωάννης δεν έχει καμία διπλωματικότητα. Προσέξτε ότι μας το λέει ο Λόγος του Θεού ξεκάθαρα. Ο Ηρώδης είναι φιλικός απέναντι για λόγους δικούς του. Εν πάση περιπτώσει, έχει αρχικά μια στάση φιλική. Ο Ιωάννης λες και προσπαθεί να τον προκαλέσει. Κατά Μάρκον κεφάλαιο 6 εδάφιο 20, διότι ο Ηρώδης εφοβήτω τον Ιωάννην, γνωρίζον αυτόν ανθραδίκαιον και άγιον, και διεφύλατεν αυτόν και έκαμνε πολλά ακούον αυτού και ευχαρίστως ήκουεν αυτού. Και απέναντι σε αυτή την εικόνα δείτε τώρα ο Ιωάννης, εδάφιο 18, διότι ο Ιωάννης έλεγε προς τον Ηρώδην, δεν είναι συγκεχωρημένον να έχεις την γυναίκα του αδελφού σου. Να, γιατί λέω ότι ήτανε όχι συμβατικό στη συμπεριφερά του. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι πάνω κάτω δεν ήτανε καν ευγενής. Μας αναφέρει μάλιστα ο Μάρκος, ο Ματθαίος μας συγχωρείτε, στο τρίτο κεφάλαιο που διαβάσαμε πιο πριν, στο εδάφιο 7, ότι βλέπει τους Φαρισαίους και τους Σαδουκαίους να έρχονται για να τον ακούσουν και απευθύνεται σε αυτούς με μια προσφώνηση που είναι πραγματικά αδιανόητη. Γεννήματα εχιδνών. Ασυνήθιστο. Θα έλεγε κανένας με τις κοινωνικές συμβατικότητες αγένεια. Αλλά βέβαια έχει ένα μήνυμα από μέρους του Θεού. Και ο Ιωάννης είναι αποφασισμένος κατά κανέναν τρόπο να μην το αλλάξει, να μην το τροποποιήσει. Βλέπαμε την περασμένη Παρασκευή μελετώντας την πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον ότι ο Παύλος γράφει στον Τιμόθεο κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον εργάτη του Θεού. Πρώτη προς Τιμόθεον 5, εδάφιο 21, να φυλάξεις ταύτα χωρίς προτιμήσεως, μη δεν πράττων κατά χάριν, εδάφιο 22, μη γίνου κυλωλός άλλων τριών αμαρτιών, φύλατε σε αυτόν καθαρόν. Το πρώτο οι παραξενιές του, το δεύτερο οι κακοκεφιές του, το τρίτο οι συντροφιές του, που βέβαια δεν είναι οι καλύτερες κοινωνικά. Δείτε ότι εδώ στο κατά Λουκάν που διαβάσαμε πιο πριν, ποιοι κάνουν παρέα μαζί του, στο εδάφιο 10, οι ρώτων αυτών οι όχλοι. Εδάφιο 12, ήλθον και οι τελώνε. Εδάφιο 14, οι ρώτων και οι στρατιωτικοί. Ασφαλώς όχι η καλύτερη μερίδα της κοινωνίας. Όχι οι νοικοκυρέοι, όχι οι αξιοπρεπείς. Θυμάστε όμως τα σχόλια που γίνονταν για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Στο ένα το κεφάλαιό του ο Ματθαίος μας περιγράφει στο εδάφιο 10 και 11 ότι πήγε ο Κύριος εις οικίαν, εις τράπεζαν εν τη οικία και πολλοί τελώνια και αμαρτωλοί ελθόντες συνεκάθυντο μετά του Ιησού. Και ειδώντες οι Φαρισαίοι είπων, διατί ο διδάσκαλός σας τρώγει μετά τελωνών και αμαρτωλών. Εάν μάλιστα προχωρήσετε λίγο παρακάτω στο Ιωτάλφα κεφάλαιο του Ματθαίου και πάτε στο εδάφιο 19, θα δείτε έναν τίτλο που αποδόθηκε εκείνη την εποχή στον Ιησού Χριστό. Άνθρωπος φάγος και εινοπότης, φίλος τελωνών και αμαρτωλών. Δείτε ότι ο Ιωάννης δεν διστάζει. Προκειμένου να δώσει το μήνυμα του Χριστού, να κάνει παρέα με τους οποιουσδήποτε. Φοβάμαι ότι στις μέρες τις δικές μας υπάρχουν κάποιοι πιστοί του Ιησού Χριστού που θέλουν να κρατήσουν τον εαυτό τους τελείως έξω από τον κόσμο, με αποτέλεσμα να μην τους φτάνουν οι άνθρωποι και το μήνυμα τους να μην φτάνει στους ανθρώπους. Όταν γράφει ο Απόστολος Παύλος την πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, θέλει μια τέτοια παρανόηση να διαλύσει στο 5ο κεφάλαιο. Εδάφιο 9, σας έγραψαν την επιστολή να μην συναναστρέφεστε με πόρνους. Ουχή διόλου με τους πόρνους του κόσμου τούτου ή με τους πλεονέκτας ή άρπαγας ή ειδωλολάτρας, επειδή τότε πρέπει να εξέλθετε από τον κόσμο. Να ένα παράδειγμα που σήμερα το πρωί πρέπει να αγγίξει τις καρδιές μας. Ένας άνθρωπος που ξέρει να σκύβει, να συγκαταβαίνει, να πλησιάζει, να κάθεται δίπλα, να πλώνει το χέρι το φιλικό, σε αυτούς που είναι οι αποκλείοι, σε αυτούς που είναι οι διωγμένοι, σε αυτούς που είναι οι περιφρονημένοι, οι καταφρονεμένοι της ζωής. Το πρώτο λοιπόν, το περπάτημά του. Το δεύτερο, το σταμάτημά του. Δείτε ότι έχει βγει στη δημόσια διακονία του Ιωάννης, δείτε ότι έχει θαυμάσια αποτελέσματα, πηγαίνουν οι όχλοι πίσω του, υπάρχει μια κινητοποίηση πνευματική μέσα στην κοινωνία εκείνης της εποχής και ξαφνικά, απρόοπτα, απότομα, ο τερματισμός. Εδάφια 19 και 20 του Λουκά, ελεγχόμενος ο Ηρώδης, προσέθεσε και τούτο επί πάση και κατέκλυσε τον Ιωάννη εν τη φυλακή. Τώρα το διαβάζεις αυτό και λες καλά, για στάσου τώρα εδώ, πώς να το εξηγήσω αυτό το πράγμα. Έχουμε έναν άνθρωπο που βγήκε, κηρύττει το λόγο του Θεού, οι άνθρωποι ανταποκρίνονται, κάποιοι συγκινούνται, κάποιοι βαπτίζονται, κάποιοι ενδιαφέρονται και ξαφνικά παρεμβαίνει ο Ηρώδης και τελειώνουν όλα. Γιατί? Ποιος μπορεί να απαντήσει? Σκεφτήκατε ποτέ σας πόσα αναπάντητα γιατί κουβαλάμε μέσα στις καρδιές μας όλοι μας? Γιατί ο Θεός επέτρεψε αυτό? Γιατί ο Θεός επέτρεψε εκείνο? Μα δεν θα ήταν προτιμότερο? Δεν θα ήταν για το όφελος του έργου του Θεού εάν? Μπορεί να απαντήσει κανείς γιατί? Ξέρετε, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον εδάφιο στον Ισαΐα, ασφαλώς το ξέρετε, αλλά ας το ξαναθυμηθούμε. Είναι στον Ισαΐα κεφάλαιο νι έψιλον, εδάφιο 8. Εβουλέ μου δεν είναι βουλέ ημών, εωδή μου δεν είναι οδή ημών, λέγει Κύριος. Όσον είναι υψηλή ουρανή από της γης, ούτως εωδή μου είναι υψηλότερη των οδών ημών και εβουλέ μου των βουλών ημών. Διότι καθώς καταβαίνει η βροχή και η χιόν εκ του ουρανού και δεν επιστρέφει εκεί, αλλά ποτίζει την γη και κάνει αυτήν να εκφύει και να βλαστάνει, δια να δώσει σφόρον εις τον σφύροντα και άρτον εις τον εστίοντα, ούτω θελείστε ο λόγος μου, ο εξερχόμενος εκ του στόματός μου, δεν θέλει επιστρέψει σε με κενός. Θα ήθελα όμως, αδελφοί, να δούμε λίγο πιο προσεκτικά αυτό το σταμάτημα του Ιωάννη. Το πρώτο που θέλω να τονίσω είναι εκείνο που θα το πω εγώ τα παθήματα. Δείτε τι συμβαίνει. Ο Ματθαίος στο 14ο κεφάλαιό του μας το λέει με την δική του την πένα ακόμη μια φορά και το λέει τελείως ξεκαθαρισμένα. Εδάφιο 3. Ο Ηρώδης συλλαβών τον Ιωάννη έδεσεν αυτόν και έβαλεν εν τη φυλακή δια Ηρωδιάδα την γυναίκα του Φιλίππου του αδελφού αυτού, διότι έλεγε προς αυτόν ο Ιωάννης δεν σύνεσαι και χωρημένον να έχεις αυτή. Τα παθήματα. Δύσκολα πράγματα, σίγουρα δύσκολα. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν υπήρχαν κανόνες δικονομίας. Εάν ήθελε ο ηγεμόν να σε πάρει και να σε βάλει στη φυλακή, δεν έδινε λογαριασμό σε κανέναν. Είχε δικαίωμα ζωής και θανάτου. Και η δημόσια διακονία του Ιωάννη τώρα έχει τερματιστεί. Φαντάζεστε τον Ιωάννη κλεισμένο στο δεσποτήριο? Είναι άνθρωπος, σαν και εσένα και εμένα. Ξέρει ότι τον έχει στείλει ο Θεός. Αλλά λέτε, δεν περνάει από το μυαλό του το ερώτημα, για στάσου, μήπως έκανα κανένα λάθος? Μήπως κάτι από αυτά που είπα δεν ήταν σωστό? Μήπως κάποια ενέργεια δεν ήταν διαδεδειγμένη? Πως έπρεπε να κάνω διαφορετικά? Εγώ, ξέρετε, τον φαντάζομαι μέσα στο δεσμοτήριο να έχει στα χέρια του το βιβλίο των ψαλμών και να διαβάζει από τον Ψαλμό 42, εδάφιο 3. Τα δάκρυά μου έγιναν τροφή μου ημέραν και νύχτα, όταν μη λέγωση καθημέραν, πού είναι ο Θεός? Εδάφιο 10. Οι εχθροί μου ονειδίζοντες με συντρίβουσι τα οστά μου, λέγοντες μη καθημέραν, πού είναι ο Θεός σου? Δεν σας έτυχε ποτέ? Κάποιες εξελίξεις, κάποια γεγονότα, κάποια συμβάντα που δεν ταιριάζουν με όλα εκείνα που φανταζόμαστε και κάποια φωνή του εχθρού, θέλετε, κάποιου ανθρώπου που είναι όργανό του ασφαλώς, πού είναι ο Θεός? Γιατί δεν παρεμβαίνει ο Θεός? Τα παθήματα του, το πρώτο. Το δεύτερο, τα προβλήματα του. Τώρα που είναι μέσα στη φυλακή έχει σίγουρα προβλήματα. Και μάλιστα κοιτάξτε ότι ενώ είναι στη φυλακή σημειώνονται απ' έξω εξαιρετικά ενδιαφέρουσες εξελίξεις.
1: κατά Ματθαίον Ιωτάλφα.
0: Ο Ιησούς μετέβει δια να διδάσκει και να κηρύττει εν τες πόλεσιν. Ο δε Ιωάννης ακούσας εν το δεσμοτηρίο τα έργα του Χριστού.
1: Ακούει ο Ιωάννης τι γίνεται. Και ξέρετε πως τον φαντάζομαι εγώ. Ότι όπως είναι μέσα στο δεσμοτήριο, κοιτάει την πόρτα και λέει όπου να είναι θα ανοίξει. Και ξανακοιτάει την πόρτα. Και την άλλη μέρα ξανακοιτάει την πόρτα και η πόρτα δεν ανοίγει ποτέ.
0: Και τότε μας λέει εδώ ο Ματθαίος ότι πέμπει δύο των μαθητών αυτού και λέγει προς τον Ιησούν: «Συ είσαι ο ερχόμενος ή άλλον προσδοκόμενο?» Τώρα ο Ιωάννης έχει γίνει πολύ δικός μας. Τώρα δεν είναι ο γίγαντας της ερήμου. Τώρα είναι ο άνθρωπος ο ταλαιπωρημένος, ο πονεμένος της φυλακής. Που νιώθει το έδαφος το πνευματικό να φεύγει κατά από τα πόδια του. Εγώ βγήκα και κήρυξα. Εγώ έκανα αυτό που μου είπε ο Θεός. Εγώ τήρησα όλες τις προϋποθέσεις. Με σχολαστικότητα, με συνέπεια, όσο μπορούσα τουλάχιστον. Πού είναι ο Θεός? Ο Χριστός έχει αρχίσει μια δημόσια διακονία. Σηκώνει πεθαμένους, θεραπεύει παραλύτους, ανοίγει τα μάτια τυφλών, χαλάει ο κόσμος. Η πόρτα η δική μου στο κελί μου είναι κλειστή και δεν ανοίγει με τίποτα. Κύριε, εσύ είσαι ο ερχόμενος ή άλλον προσδοκόμενο? Ξέρετε, κάθε φορά που διαβάζω την απάντηση του Χριστού, μου κάνει εντύπωση ότι ο Χριστός δεν απαντάει στο ερώτημα. Τους λέει: «Πάτε και πείτε στον Ιωάννη όσα ακούετε και βλέπετε, ότι τυφλοί αναβλέπουν, συγχωλοί περιπατούν, οι λεπροί καθαρίζονται, κοφοί ακούσει, νεκροί αγείρονται, πτωχοί ευαγγελίζονται και μακάριος είναι όστης, δεν σκανδαλιστεί εν εμεί». Δηλαδή, Ιωάννη, δεν θα σε απαντήσω.
1: Εγώ είμαι βέβαια, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είμαι εγώ.
0: Αλλά γιατί εσύ είσαι κλεισμένος εκεί, αυτό δεν θα σου το πω. Και υποθέτω, θέλει να πει ο Χριστός, δεν θα σου το πω, γιατί τώρα δεν μπορείς να το καταλάβεις. Θυμάστε εκείνο το εντυπωσιακό εδάφιο που έχουμε στις πράξεις των Αποστόλων, όταν ο Λουκάς περιγράφει την απόφαση του Παύλου να τραβήξει ένα δρόμο που μοιάζει να είναι πολύ επικίνδυνος, πράξεις καπάλφα, εδάφιο 14, και επειδή δεν επίθετο, ησυχάσαμε λοιπόντας, ας γίνει το θέλημα του Κυρίου. Ξέρετε, αδερφοί, στη ζωή του πιστού υπάρχει ένας νόμος, ένας κανόνας που οι άνθρωποι έξω δεν τον καταλαβαίνουν καθόλου. Το θέλημα του Κυρίου. Εάν μιλήσεις για το θέλημα του Κυρίου σε ανθρώπους του κόσμου, θα νομίσουν ότι μιλάς κινέζικα. Θυμάστε τι γράφει ο Παύλος στους Ρωμαίους? Ιωταβήτα 2, να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον. Το πρώτο τα παθήματά του, το δεύτερο τα προβλήματά του, το τρίτο τα αισθήματά του. Είναι ανθρώπινο ο Ιωάννης να είναι θλιμμένος, να είναι στενοχωρημένος. Αλλιώς τα φαντάστηκε και αλλιώς έρχονται τα πράγματα. Δεν ήταν εξαιρετικά φιλόδοξος άνθρωπος ο Ιωάννης, δεν ήταν υπερφύαλος, δεν ήταν αλαζόνας. Δεν περίμενε να έρθει ο Χριστός να γίνει βασιλιάς και να τον κάνει πρωθυπουργό. Αλλά έλεγε, κάποια θέση θα μου δώσει και εμένα, κάπου θα με βάλει και εμένα. Κάποιαν άνεση ύστερα από την έρημο, κάποιαν ανακούφιση μετά από τις ακρίδες και το άγριο το μέλι. Τίποτα από όλα αυτά. Θυμάστε εκείνη την πονεμένη ιστορία που εξιστορεί ο Απόστολος Παύλος στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 11ο κεφάλαιο, όταν περιγράφει την προσωπική του, 12ο κεφάλαιο, την προσωπική του περιπέτεια, όταν λέει: «Μου εδόθη σκόλος εις την σάρκα. Περί τούτου τρεις παρεκάλεσα τον Κύριο δι' να απομακρυνθεί απ' εμού. Και με είπε: Αρκεί είσαι η χάρις μου, διότι η δύναμής μου εν αδυναμία δεικνύεται τελεία». Δείτε τώρα τι ωραία που το έμαθε το μάθημα ο Παύλος. «Με άκραν λοιπόν ευχαρίστησιν θέλω καυχηθεί, μάλλον εις τας αδυναμίας δι' να κατοικήσει εν εμεί η δύναμις του Χριστού. Διότι όταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός». Το πρώτο το περπάτημά του, το δεύτερο το σταμάτημά του, το τρίτο και τελευταίο το ανάστημά του.
2: Τώρα, όταν διαβάζουμε όλα αυτά που είδαμε μέχρι τώρα, λέμε για Στάσου, μήπως ο Ιωάννης απέτυχε στη διακονία του. Και μήπως ο Κύριος Ιησούς Χριστός τώρα είναι απογοητευμένος από αυτόν. Λοιπόν, αυτή η σκέψη είναι πέρα για πέρα λάθος. Γιατί κοιτάξτε τι γίνεται στο 10ο κεφάλαιο του Ματθαίου και πάλι, όταν γίνεται κουβέντα για τον Ιωάννη, δείτε τι λέει ο Χριστός. Τι εξήλθετε, δάφιο 9, τι εξήλθετε να είδετε προφήτην,
1: ναι, σας λέω,
2: και περισσότερον προφήτου. Αυτή είναι η γνώμη του Χριστού. Αυτή είναι η αξιολόγηση. Αυτό είναι το πνευματικό του ανάστημα, τεράστιο, παραπάνω από προφήτης, λέει ο Χριστός. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς προσέξατε ένα εδάφιο που αναφέρθηκε πιο πριν, όταν διαβάσαμε στην αρχή εκείνο τον ψαλμό των 100, μάλλον δεν είναι στον 102 που διαβάσαμε, είναι στον 103, αλλά θα το διαβάσω, το εδάφιο 14. Αυτός γνωρίζει την πλάση ημών, ενθυμείται ότι είμαι θα χώμα. Ξέρετε, αν είναι κάποιος που ξέρει πολύ καλά την πλάση μας, είναι ο Κύριος που μας έχει πλάση. Και θυμάται ότι είμαστε χώμα. Και δείτε εδώ ο Κύριος Ιησούς με πόση συγκατάβαση, με πόση αγάπη τους λέει προφήτης ο Ιωάννης, παραπάνω από προφήτης. Αυτή είναι η γνώμη του Χριστού. Θέλω να διατυπώσω μερικές παρατηρήσεις για τον Ιωάννη ακόμα, για το πνευματικό του ανάστημα και θα τελειώσω. Η πρώτη παρατηρήση μου είναι αυτή που θα την πω εγώ, η δικαιοσύνη του. Δείτε ότι υπάρχει μία μαρτυρία και μάλιστα από στόμα εχθρού του Ιωάννη που είναι πάρα πολύ αξιόλογη. Την είδαμε πιο πριν, να την ξαναδούμε, κατά Μάρκον κεφάλαιο 6, εδάφιον 20. Ο Ηρώδης εφοβήτω τον Ιωάννην, γνωρίζον αυτόν άνδρα δίκαιον και άγιον. Ξέρετε, η έννοια της δικαιοσύνης είναι λίγο μπερδεμένη καμιά φορά στα μυαλά μας. Αν γυρίσετε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο στο πρώτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 6, όπου μιλάει ο Λουκάς για τους γονείς του Ιωάννη, λέει σαν αμφότεροι δίκαιοι ενώπιον του Θεού, περιπατούντες εν πάσες τις εντολές και τις δικαιώμασης του Κυρίου, άμεμπτη. Τι θα πει δίκαιος? Δίκαιος μέσα στη γραφή σημαίνει ακέραιος ηθικά. Αυτό που θέλει από τους δικούς του ο Χριστός. Θυμάστε, στην επί του όρους ομιλία, στο 6ο κεφάλαιο του Ματθαίου, εδάφιο 33, ζητείτε πρώτον την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού. Τη δικαιοσύνη σημαίνει στη ζωή σας να έχετε ηθική ακεραιότητα και ταύτα πάντα τα καθημερινά θέλουσή σας προστεθεί. Και δείτε ότι εδώ υπάρχει ένας άνθρωπος που εντυπωσιάζει η δικαιοσύνη του. Και μάλιστα όταν η ομολογία αυτή έρχεται από μέρους αντιπάλου, είναι τιμή και για τον Ιωάννη και για τον Χριστό. Το πρώτο λοιπόν, η δικαιοσύνη. Το δεύτερο, η εμπιστοσύνη του απέναντι του Ιησού Χριστού. Μην βλέπετε ότι κάποια στιγμή κλονίστηκε. Σαν άνθρωπος είχε τις αδύνατες στιγμές του. Ξέρετε, εμείς που είμαστε σήμερα πιστοί του Χριστού και έχουμε τις αδύνατες στιγμές και που κλονιζόμαστε και αμφιβάλλουμε, λέμε τι ήρωες, τι γίγαντες εκείνοι, ποιος το είπε. Σαν και εμάς και εκείνοι. Και ο Ιωάννης είχε τις αδύνατες στιγμές του. Δείτε όμως, όταν είναι ακόμα στη διακονία του, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 3ο κεφάλαιο και πηγαίνουν εκεί και του θέτουν ορισμένα ερωτήματα, δείτε τι του λένε. Εδάφιο 26, Ραβή, εκείνος ως της ήτο μετά σου πέραν του Ιορδάνου, εις τον οποίον σοι εμαρτύρησας, ιδού τος βαπτίζει και πάντες έρχονται προς αυτόν. Δείτε ότι πάντα υπάρχουν οι καλοθελητές. Κοίταξε, εσύ βγήκες και τον διαφήμισες και τώρα αυτός τους τραβάει όλους πίσω του. Και εσύ σε λίγο, Ιωάννη, θα μείνεις χωρίς οπαδούς. Εδάφιο 30, η απάντηση του Ιωάννη. Εκείνος πρέπει να αυξάνει. Εγώ δε πρέπει να ελαττώνομαι. Να γιατί μιλάω για εμπιστοσύνη. Γιατί ξέρει ποιος είναι εκείνος και ποιος είναι αυτός και δεν τα μπερδεύει καθόλου ο Ιωάννης. Ξέροντας ποιος είναι ο Ιησούς, ποιος είναι ο Ιωάννης, ξέρει πολύ καλά. Εκείνος πρέπει να αυξάνεται. Εγώ πρέπει να ελαττώνομαι. Και δείτε πόσο όμορφη είναι η πίστη του στο εδάφιο 36. Ως της πιστεύει εις τον Υιόν, έχει ζωήν αιώνιον. Τελεία. Χωρίς εξαιρέσεις,
3: χωρίς ερωτήματα, χωρίς αμφιβολίες. Το πρώτο η δικαιοσύνη του, το δεύτερο η εμπιστοσύνη του, το τρίτο και τελευταίο η μεγαλοσύνη του. Μας κάνει εντύπωση ότι παρά τις αμφιβολίες του, εκεί που είναι πολύ δικός μας ο Ιωάννης, παρά τις αδυναμίες του, εν τούτης, μιλώντας για εκείνον ο Χριστός, τον κατατάσσει στους μεγάλους αυτού του κόσμου. Κεφάλαιο κατά Ματθαίον, κεφάλαιο Ιωτάλφα, εδάφιο 11, αληθώς σας λέγω, μεταξύ των γεννηθέντων υπογυναικών, δεν ηγέρθη μεγαλύτερος Ιωάννου του Βαπτιστού. Μέγας. Και συνόμιζες ότι ο Χριστός θα πει ότι απέτυχε. Θα πει ότι δεν ήταν αυτός που έπρεπε. Κάθε άλλο είναι εκπληκτικό. Ο Κύριος Ιησούς είναι απολύτως ευχαριστημένος από το μαθητή του. Που έχει αμφιβολίες, που έχει στιγμές αδυναμίας, που βλέχει μέσα του ερωτηματικά, που κουβαλάει στην καρδιά του κάποια αναπάντητα γιατί. Ποιος από εμάς σήμερα το πρωί δεν έχει αναπάντητα γιατί στην καρδιά του? Δείτε όμως ότι ο Κύριος λέει ότι είναι μεγαλύτερος πάντων ο Ιωάννης. Σήμερα το πρωί, αδελφοί, το Πνεύμα του Θεού το Άγιο βάζει μπροστά μας μια προσωπικότητα ασυνήθιστη, τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, σε μια διακονία τελείως διαφορετική από οποιανδήποτε τυχόν ας πούμε ή έχουμε αναλάβει εμείς. Αλλά πόση ομοιότητα ανάμεσα στους ανθρώπους, πόσα μαθήματα μπορούμε να αντλήσουμε. Και αν με ρωτούσε κάποιος ποιο είναι το σημαντικότερο, εγώ θα έλεγα εκείνο που το ονομάσαμε το θέλημα του Θεού. Να μάθει ο πιστός του Χριστού να το αποδέχεται. Ακόμα και όταν είναι δύσκολο, ακόμα και όταν είναι πονεμένο, ακόμα και όταν είναι δακρυσμένο, ακόμα και όταν είναι φορτωμένο με γιατί, που δεν μπορούν να απαντηθούν ανθρώπινα. Θέλω να ξαναδιαβάσω το εδάφιο του Αποστολού Παύλου από την επιστολή προς Ρωμαίους και να κλείσω. Ιώτα Β, εδάφιο 2. Να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον. Αμήν. Να προσευχηθούμε, αδελφοί. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί σήμερα το πρωί μέσα από το λόγο το δικό σου ήρθες να μας δείξεις έναν άνθρωπο που περπάτησε κάτω από το φως το δικό σου, σε δρόμο που εσύ άνοιξες μπροστά του. Σε ευχαριστούμε γιατί όπως και εμείς και εκείνος πόνεσε, γιατί και εκείνος απόρρισε ή γιατί και εκείνος αμφέβαλε, αλλά πόσο σε ευχαριστούμε γιατί χάρη δική σου το έλεος το δικό σου είναι πέρα και πάνω από τις ανθρώπινες μικρότητες. Κύριε, παρακαλούμε σήμερα το πρωί εσύ με το πνεύμα το δικό σου δούλεψε μέσα στις καρδιές μας. Μάθε μας κυρίως να αποδεχόμαστε το θέλημά σου ακόμα και όταν δεν το καταλαβαίνουμε. Το θέλημα το δικό σου που είναι αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον. Μάθε μας, Κύριε, παρακαλούμε να είναι αυτό ο κανόνας της ζωής μας καθημερινά. Παρακαλούμε όλες τις αλήθειες που μας θύμισες σήμερα το πρωί. Εσύ δούλεψε τες με το πνεύμα σου στη σκέψη και την καρδιά καθενός από μας, για να κρατήσουμε όλα εκείνα που θέλεις εσύ να μάθουμε και να είμαστε άνθρωποι πραγματικά δικοί σου, ευλογημένοι, ακόλουθοι του Ιησού Χριστού. Παρακαλούμε στο όνομα το δικό του. Αμήν. Κλείνοντας, αδελφοί, θα ψάλουμε παρακαλώ τον ύμνο που έχει αριθμό 247. Το θέλημά σου, ούτω εμών, σύ ιοπλάστης, εγώ πυλός, νυν μόρφωσον με θεευθύς και ποιησόν με σκεύος τιμής. 247, την τελευταία στροφή θα την ψάλουμε όρθιοι.

βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού. Πόσον ανεξερεύνη την εκκρίσεις αυτού και ανεξιχνίαστη εωδή αυτού. Διότι τι σε γνώρισε το νουν του Κυρίου, ή τι έγινε σύμβουλος αυτού, ή τι εδώ και την πρότωση σε αυτόν, δια να γίνει σε αυτόν ανταπόδοση. Επειδή εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν είναι τα πάντα. Αυτό η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Η Μεγάλη Εβδομάδα είναι μια ευκαιρία και ένας κίνδυνος. Ευκαιρία να έχουμε μια περίοδο πνευματικής περισυλλογής, αναζήτησης, επαναθεμελίωσης αν θέλετε, και κίνδυνος να έρθουμε να ακούσουμε τους ομιλητές που το Πρεσβυτέριο της Εκκλησίας όρισε για αυτή τη βδομάδα. Κίνδυνος παράλληλα να έρθουν οι κάποιοι ομιλητές να σας μιλήσουν αυτή τη βδομάδα. Και επειδή τα ανθρώπινα είναι τέτοια, σε όλους τους χώρους και στο χώρο τον εκκλησιαστικό, καθώς δεν έπρεπε, η μεγαλύτερη εκτροπή να κρίνουμε και να συγκρίνουμε τις ομιλίες και τους ομιλητές. Θα ήθελα να δώσουμε λίγη ώρα και να παρακαλέσουμε τον Θεό με δύο ή τρεις πολύ σύντομες προσευχές. Ο Θεός που μας δίνει αυτή την ευκαιρία, την πνευματική, να μας φυλάξει από αυτό το κίνδυνο. Να μιλήσουμε άνθρωποι, να ακούσουμε ανθρώπους, να κρίνουμε, να συγκρίνουμε ανθρώπους και να προσευχηθούμε και να πούμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, μίλησε Εσύ, ο μόνος δάσκαλος και καθηγητής, στον καθέναν από μας, χωριστά, προσωπικά, να σε ακούσουμε υπεύθυνα και να πάρουμε θέση σε εκείνο που η αγάπη Σου θα μας προσφέρει απόψε». Παρακαλώ να έχουμε μια σύντομη περίοδο προσευχής. Να ακουστούν δύο ή τρεις προσευχές. Ορίστε παρακαλώ. Το ανάγνωσμά μας θα είναι από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, το κεφάλαιο ΙΒ, το 12ο, τα εδάφια 20 έως 33. Και το θέμα μας είναι το κόστος της καρποφορίας. Παρακαλώ όσοι μπορείτε, ανοίξτε τις γραφές σας, Ευαγγέλιο Ιωάννη, κεφάλαιο ΙΒ, από το εδάφιο 20. Ήσαν δέτινες Έλληνες μεταξύ των αναβενόντων για να προσκυνήσωσιν εν τη εορτή. Ούτε λοιπόν ήλθον προς τον Φίλιππον, τον από Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας, και παρεκάλουν αυτόν, λέγοντες «Κύριε, θέλουμε να είδομεν τον Ιησούν». Έρχεται ο Φίλιππος και λέγει προς τον Ανδρέα, και πάλι ο Ανδρέας και ο Φίλιππος λέγουσι προς τον Ιησούν. Ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτούς λέγον, «Ήρθεν η ώρα για να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στην γη και αποθάνει», θα μου επιτρέψετε, ίσως να μην είναι μια από τις πιο επιτυχημένες αποδόσεις του Βάμβα στην απόδοση του αρχαίου κειμένου. Η έννοια στο αρχαίο κείμενο είναι «αν ο κόκκος του σίτου που έπεσε στη γη δεν πεθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν όμως αποθάνει, πολλήν καρπών φέρει. Όσης αγαπά την ψυχήν αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και όσης μισεί την ψυχήν αυτού εν το κόσμο τούτο, εις ζωήν αιώνιον θέλει φυλάξει αυτήν. Εάν εμέ υπηρετεί της, εμέ ας ακολουθεί. Κι όπου είμαι εγώ, εκεί θέλει είστε και ο υπηρέτης ο εμός. Και αν τη σε με υπηρετεί, θέλει τιμήσει αυτόν ο πατήρ. Τώρα η ψυχή μου είναι τεταραγμένη. Και τι να είπω. Πάτε, σώσον με εκ της ώρας ταύτης. Αλλά δια τούτο ήλθον, εις την ώραν ταύτην. Πάτε, δόξασόν σου το όνομα. Ήρθε λοιπόν φωνή
εκ του ουρανού και δόξασα και πάλιν θέλω δοξάσει. Ο όχλος λοιπόν, ο παρεστός και ακούσας έλεγε ότι έγινε βροντί. Άλλοι έλεγον, άγγελος ελάδισε προς αυτόν. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε, η φωνή αυτή δεν έγινε δι' εμέ, αλλά δι' εσάς. Τώρα είναι κρίση του κόσμου τούτου. Τώρα ο άρχον του κόσμου τούτου θέλει εκβληθεί έξω. Και εγώ, εάν υψωθώ εκ της γης, θέλω ελκύσει πάντας προς εμαυτόν. Τούτο δε έλεγε, δεικνύον με ποιον θάνατον έμελε να αποθάνει. Ο Θεός με το Πνεύμα Του το Άγιο ας ερμηνεύσει το Λόγο Του στις καρδιές και τα πνεύματά μας. Θα παρακαλέσω πριν κάνουμε μερικά σχόλια στο μέρος αυτό του Λόγου του Θεού να ψάλουμε και τον ύμνο υπαριθμών 200. Ύμνος υπαριθμών 200.

το κόστος, το τίμημα της καρποφορίας. Κεντρικό μας εδάφιο, το Ιωάννης Ιωταβήτα 24, για τον κόκο του Σίτου, που πέφτοντας στη γη, αν δεν αποθάνει, αυτός μόνος μένει, εάν όμως αποθάνει, καρπών πολλήν φέρει. Οι περισσότεροι από σας γνωρίζετε ότι δεν ανήκω προσωπικά στη χωρία των ευνοηθέντων από τη ζωή, ώστε από βρέφους να γνωρίζω τα ιερά γράμματα, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος στο τέκνο του το πνευματικό του Τιμόθεο, στη δεύτερη επιστολή του, τρίτο κεφάλαιο και εδάφιο 15. Ήταν, αν θυμούμε καλά, μετά από 20 χρόνια ζωής, που ήρθε επιτέλους ο Λόγος του Θεού στα χέρια μου. Και ήρθε στα χέρια μου, είναι τρόπος του λέγει. Ήρθε ένα εδάφιο μόνο από το Λόγο του Θεού, στο εσώφυλλο ενός βιβλίου, ενός διηγήματος του αγαπημένου μου, του λατρευτού τότε, σε μένα συγγραφέα, του Λέοντα Τολστόη, τη σονάτα του Κρόιτσερ. Και είναι το εδάφιο αυτό ακριβώς που απόψε μου δίνεται η τιμή να σχολιάσω μπροστά σας, να αναπτύξουμε με τη χάρη του Θεού, και μπορείτε συνεπώς να μαντέψετε την ιδιαίτερη συγκίνησή μου, αν θέλετε την αμηχανία μου. Γιατί φοβούμαι πως όσο και να το προσπαθήσω, δεν θα μπορέσω εύκολα να αποφύγω σε τούτο μου το μήνυμα ιδιαίτερα κάποιον αυτοβιογραφικό χαρακτήρα. Εξάλλου, δεν βλέπω και γιατί να προσπαθήσω. Δεν είναι αλήθεια ότι πιο σωστή μορφή κηρύγματος είναι συνήθως εκείνη που βγαίνει μέσα από μια εμπειρική γνώση του Λόγου του Θεού. Συγχωρέστε λοιπόν απόψε, αν το μήνυμά μου δεν έχει την κλασική, την παραδοσιακή μορφή του μηνύματος, αλλά έχει μέσα και κάποια πνευματικά αυτοβιογραφικά στοιχεία. Να προχωρήσουμε όμως στο μήνυμά μας και πρώτα να μιλήσουμε για αυτό τον κόκο του Σίτου, αυτό το κλονί το σιτάρ. Μιλάει το Ιωάννης Ιωταβήτα 24 για ένα κλονί σιτάρι. Και δεν ξέρω, θα ήθελα να ρωτήσω απόψε, κρατήσατε ποτέ στη φούχτα σας, με θαυμασμό, θα έλεγα και με υπόλοιψη, ένα κλονί σιτάρι, και το κοιτάξατε και του μιλήσατε και προσπαθήσατε να μπείτε μέσα του, να αγγίξετε αν ήταν δυνατόν τη ζωή που κρύβει, πού και πώς? Από μια άποψη, για μένα τουλάχιστον, ένα κλονί σιτάρι με εντυπωσιάζει περισσότερο από τον Ερμή του Πραξιτέλη ή από την αποκαθήλωση του Ελγκρέκο. Αυτό το κλονί το σιτάρι είναι μοναδικό, γιατί έχει μέσα του ζωή. Τα άλλα που ανέφερα έχουν φωτογραφία μόνον και εικόνα της ζωής. Το κλονί το σιτάρι μπορεί να δώσει, όπως θα δούμε, πολλά κλονιά σιτάρι, να δώσει καρποφορία 30-60%, θα δούμε κάτω από ποιο κόστος, όπως θέλει ο τίτλος του μηνύματός μας. Αλλά ένας Δίας ή Ποσειδώνας, αν θέλετε, του Αρτεμισίου, όσο και να τον θαυμάσει κανείς, δεν μπορεί να βγάλει από μέσα του έναν άλλον Δία ή έναν άλλον Ποσειδώνα.
Και όπως, ξέρω θα γελάσετε, αλλά θα το πω, όπως με βαθύτατο σεβασμό καμαρώνω αυτούς τους μήνες, μήνα-μήνα, εβδομάδα-εβδομάδα, την κόρη μου, που σε λίγο θα μου δώσει το βαρύτιμο τίτλο «Θεού θέλοντος» του παππού, άλλο τόσο υπολείπτομαι ένα κλονί στάρι, που σ' αξία συναγωνίζεται και υπερτερεί και το πιο θαυμαστό επίτευγμα της ανθρώπινης τεχνολογίας. Ας είναι διαστημική σταθμή, ας είναι ακτίνα λέιζερ και όλες τις εφαρμογές που έχει, ένα κλονί σιτάρι έχει μέσα του ζωή. Και είναι ακριβώς αυτό για το οποίο έψαχνα χρόνια πολλά στο νησί μου, στην Κέρκυρα. Για αυτή τη ζωή. Πού να τη βρεις. Πού να την εντοπίσεις. Πώς να την πιάσεις. Πώς να μιλήσεις μαζί της. Πώς να μεταλάβεις από την ουσία της. Και έψαχνα για αυτή τη ζωή ακόμη και έπειτα από το αποτόλμημά μου που είχα ανέβει στην τελευταία κορνίζα του τριώροφου σπιτιού για να πηδήσω εκεί που ο αγαπημένος μου ποιητής ο Ανδρέας Κάλβος είχε πει ότι οι άνθρωποι άφοβοι, άλυποι, δίχως όνειρα έχουσι ύπνων. Και ήταν οι φωνές του φύλακα, του απέναντι εργοστασίου, που με τρόμαξαν. Και μπήκα μέσα για να εξακολουθήσω, παρόλο που δεν πίστευα πια, παρόλο που δεν έλπιζα πια, παρόλο που φοβόμουν το θάνατο, ψάχνοντας για τη ζωή. Έχετε πιάσει ποτέ στο χέρι σας, στη φούχτα σας, ένα κλονί σιτάρι? Και έχετε προσπαθήσει να μιλήσετε με αυτό? Να βρείτε, να ανιχνεύσετε τη ζωή ή να σας μιλήσει εκείνο για τη ζωή? Και αυτό το εδάφιο, το Ιωάννης Ιωταβήτα 24, κομμένο, απομονωμένο από όλη την άλλη Αγία Γραφή, στο εσώφυλλο του βιβλίου που σας προανάφερα. Τι κρίμα. Ήταν για μένα, και οφείλω να ομολογήσω ότι είναι και για πολλούς σήμερα, ένα όχι από τα εύκολα εδάφια της Αγίας Γραφής. Ένα μπερδεμένο εδάφιο για μένα. Γιατί πρώτα-πρώτα ο Χριστός το είπε, τα λόγια αυτά τα πρόφερε ο Χριστός όταν του ανάγγειλαν ότι Έλληνες ζήτησαν να τον δουν. Και αυτό ήταν κάτι ευχάριστο. Και γύρω ήταν άνοιξη. Και όλα γύρω μοσχοβολούσαν ζωή. Γιατί λοιπόν έτσι απότομα, έτσι ασύνδετα να τους μιλήσει ο Χριστός για θάνατο? Και γιατί αυτός ο συνεκβανών όρος, χωρίς τον οποίο θάνατο δεν μπορείς να έχεις και να περιμένεις και να ελπίσεις ζωή? Γιατί να πρέπει να πεθάνεις? Και αν δεν πεθάνεις, να μένεις μόνος, κατάμονος, χωρίς καρποφορία ζωής. Και θυμούμε πως τότε βγήκα έξω στα σπαρμένα χωράφια με το δάχτυλο προσεκτική, σαν πως να ήταν αρχαιολογική σκαπάνη. Ξεσήκωσα το χώμα εδώ και εκεί, στα νιόσπαρτα χωράφια. Και τότε είδα. Και τότε δάκρυσα. Είδα το πιο εντυπωσιακό κήρυγμα
που επρόκειτο να ακούσω σ' όλο μου το πνευματικό βίο. Κάτω από κάθε φυτραδάκι σταριού, κρυθαριού, φακής, ρεβιθιού, υπήρχε ένας θάνατος. Ένα κλονί, εδώ, εκεί, πιο πέρα, που για να δώσει τη ζωή που είχε μέσα του, πέθανε ή πέθανε. Που πλήρωνε, όπως το θέλει ο τίτλος της ομιλίας μας, το βαρύ κόστος της καρποφορίας. Αλλά μέχρι εδώ καλά. Δεν νόμιζα τότε, δεν πιστεύω τώρα, ότι ο Χριστός ενδιαφερόταν να μας κάνει ένα μάθημα φυσικής ιστορίας, λόγω χάρη. Να μας μιλήσει για το μυστήριο, το βαθύτατο μυστήριο της ζωής. Πώς βγαίνει μέσα από τη διαδικασία του θανάτου. Και θυμούμαι δακρύβραχτος από το κήρυγμα που είδα στον κάθε θάνατο κάτω από το κάθε φυτραδάκι καινούργιας ζωής. Κύρισα στην καμαρούλα μου, σε ένα μικρό δωματιάκι που μου το θύμισε ο αγαπητός Αλέκος, νομίζω πήρε ανάμεσά μας, που πήγε κάποτε στο νησί μου στην Κέρκυρα και μου στείλε μια φωτογραφία του σπιτικού μου με την καμαρούλα μου. Και εκεί, σε μια καινή διαθήκη που στο μεταξύ είχα αγοράσει την κατοχική εκείνη περίοδο για 8 λίτρες πατάτες, εκεί ανακάλυψα. Ή καλύτερα, ο Θεός μου αποκάλυψε το θείο κλονί, το σιθάρι, που πεσόν στη γη δεν έμεινε εκεί, δεν κατατάχθηκε σε κάποια θεολογική βιβλιοθήκη ή αποθήκη, δεν καταχωρήθηκε ανάμεσα στους μύστες και στους φιλόσοφους και στους αρχηγούς των θρησκειών, τίποτα από όλα αυτά. Το θείο κλονί, το σιθάρι, που έχοντας πέσει στη γη δεν αρκέστηκε να αφήσει πίσω του τη διδασκαλία του, τα θαύματά του τα εντυπωσιακά, τις παραβολές του τις μοναδικές. Αλλά πέθανε για να βγει από αυτόν και από τον θάνατό του κατά κάποια νομοτέλεια, όχι μόνον φυσική, αλλά κυρίως πνευματική, η καινούρια ζωή και η καρποφορία. Η αιώνια, η άφθονη ζωή. Και πιστέψτε πως όταν τα διαπίστωσα όλα αυτά, μπορεί και εσύ απόψε, ενώ τα διαπιστώνεις όλα αυτά, ότι δηλαδή εθελούσια για μένα ο Χριστός έγινε κατά τον Παύλο Φιλιππισίους 2:8 υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, και ότι Εβραίους 2:14 με το θάνατό του ενίκησε τον έχοντα το κράτος του θανάτου, και ότι Ρωμαίους 5:10 έχω την καταλλαγή προς τον Θεόν διά του θανάτου του. Τότε γονάτισα. Ήταν 14 του Γενάρη του 1943 και είπα, Χριστέ, σε ευχαριστώ για το θάνατό σου. Δέξουμε σαν ένα από τα μύρια όσα κλονιά της καρποφορίας του θανάτου. Αλλά αυτή ήταν μια ημερομηνία. Αυτό ήταν ένα σταυροδρόμι, αυτός ήταν ένας σταθμός συγκλονιστικός. Οπωσδήποτε. Αλλά θα ακολουθούσε, όπως μετά από κάθε σταυροδρόμι και κάθε αφετηρία, κάποια πορεία. Τα είπα όλα αυτά, τα δέχτηκα όλα αυτά με ενθουσιασμό, όμως οφείλω να πω. Και τούτο το κάνω γιατί πρέπει να πω την αλήθεια και γιατί η αλήθεια μπορεί να βοηθήσει κάποια ψυχή που έχει ένα τέτοιο ιδιαίτερο πρόβλημα, ότι δεν πρόσεξα κάτι στον ενθουσιασμό μου, στο ξεκίνημά μου.
ότι γρήγορα, πολύ γρήγορα, ενώ δακρύβρεχτος ακόμα βρισκόμουν στη σκιά του Σταυρού, ήρθε και σε μένα, έρχεται στον καθένα η ίδια πρόσκληση. Το κόστος που θα έπρεπε να πληρώσω για να μην μείνω μόνος, για να φέρω καρπό, ήταν μια πρόσκληση θανάτου. Εάν μη αποθάνει, εάν δε αποθάνει. Δική μου δε υπεύθυνη, προσωπική ήταν η εκλογή. Και όπως σας είπα πριν, το δίλημα αυτό ήρθε γρήγορα, αφάνταστα, απρόσμενα, γρήγορα. Εκεί, στους οποίους έδωσα όπως όφυλα τη μαρτυρία, ξεσήκωσαν διωγμό. Διωγμό τρίχρονο που όλο και δυνάμωνε και φούντωνε και που έφτασε πολύ γρήγορα στο Ματθαίο 10.36. Εχθροί του ανθρώπου η οικιακή αυτού. Ήθελα να φέρω μάχαιρα, να χωρίσω πατέρα από γιο, κόρη από μάνα. Και το ερώτημα που μου τέθηκε, και ήταν ερώτημα συγκλονιστικό. Έζησα μερόνυχτα κάτω από τις συμπληγάδες του. Ήταν να διαλέξω ανάμεσα Χριστού και οικογένειας. Και το ομολογώ, δεν είχα τη δύναμη ούτε να απαντήσω, ούτε να εκλέξω. Μου δόθηκε όμως μέσω του εδαφίου μας, όταν σε μια ολονύχτια πάλι στην Κουφάλα από ένα λιόδεντρο, σε ένα χωριό της Κέρκυρας, έζησα την τρομερή εκείνη πνευματική διαλκυστίδα που με τη μια και με την άλλη μορφή την ζει κάθε χριστιανός. Μια φωνή μέσα μου, έντονη, σκληρή, ατσάλινη, κρύα, έλεγε, πέταξε αυτή την νιώφερτη πίστη που φέρνει διαίρεση στο σπιτικό σου. Και μια άλλη γλυκιά, μα καθαρή, υπερκόσμια φωνή μέσα μου, μου έλεγε, το μείνε πιστός μέχρι θανάτου και θα σου δώσω το στεφάνι της ζωής. Και η ζωή ήρθε. Και η ζωή ήρθε μετά το θάνατο. Αλλά το κόστος της καρποφορίας, όπως και το νόημα της στη χριστιανική ζωή, έτσι όσο πνευματικά χρήσιμο είναι αυτό το εδάφιο το ευλογημένο, το Ιωάννης Ιωταβήτα 24, στη σωστή αφετηρία και τοποθέτηση της πνευματικής μας ζωής, άλλο τόσο σημαντικό είναι και στην πορεία αυτής της ζωής. Γιατί και εδώ το κόστος της καρποφορίας, στη συνέχεια είπα, στην πορεία της πνευματικής ζωής, δεν είναι τίποτα άλλο από το θάνατο. Το θάνατο κατά μια διπλή, κατά την Καινή Διαθήκη, τοποθέτηση. Ρωμαίους 6:2, ήτινες απεθάνομεν τη αμαρτία. Όταν το χέρι του οικείου έπιασε και τήρασε το γιο και του λέγε, διάλεξε ανάμεσα σε Χριστό και στην οικογένειά σου. Ήταν η απόφαση του θανάτου. Ήταν η υπακοή στη φωνή του Θεού. Μην είναι πιστός μέχρι θανάτου και θα σου δώσω το στεφάνι της ζωής.
κατάβαλε το κόστος, το τίμημα, το υψηλό, μα και το μοναδικό, που δεν υπάρχει υποκατάστατό του, της καρποφορίας ή την απεθάνομεν τη αμαρτία. Πήραμε την απόφαση του θανάτου μια για πάντα, λέει ο Παύλος. Αλλά ο ίδιος Παύλος, Α Κορινθίους 15:31, θα μας βεβαιώσει ότι καθημέραν αποθνίσκω. Κάθε μέρα πεθαίνω. Ω Παύλο, ποια αλήθεια, πόση αλήθεια, πόσο ειδικό βάρος τούτη αλήθεια. Κάθε μέρα πεθαίνω. Πεθαίνω, όπως θα δούμε, για τον εαυτό μου, πεθαίνω για τα δικά μου, πεθαίνω για ό,τι δεν είναι αγιασμός και αφιέρωση στον Κύριο. Ήτινες απεθάνομεν, πολύ φυσιολογικά και απλόχωρα τούτο το πρώτο πληθυντικό, αλλά πολύ συναισθαλμένο και πολύ υπεύθυνο το πρώτο πρόσωπο του ενικού, καθημέραν αποθνίσκω. Πρόκειται συνεπώς από τούτα τα δύο εδάφια να δεχθούμε, πρέπει να δεχθούμε μια ριζοσπαστική τοποθέτηση στα πράγματα του Θεού. Απεθάνομαι, μετά του Χριστού στην Σταυρώτη, ζω δε ουχή πλέον εγώ, και πρόκειται για μια καθημερινή επαλήθευση, ένα διαρκές Γαλάτες 2:20, ζω δε ουχή πλέον εγώ. Και όσο μένεις σε αυτό το σημείο, σε αυτό το πνευματικό χώρο, σε αυτή την τοποθέτηση, έχεις καρποφορία, καρποφορία πλούσια. Όσο απομακρύνεσαι, μένεις εσύ μόνος. Φούχτωσα με τρόμο το κεφάλι μου στα χέρια και είπα, Θεέ μου, ποιος κίνδυνος, ποια απειλή, ποια φοβερή μοίρα να ζήσει να είσαι μόνος, να προσφέρεις να είσαι μόνος, να προσφέρεσαι και να είσαι μόνος. Και όλα αυτά γιατί δεν θέλησες να καταβάλεις το κόστος της καρποφορίας. Εξομολόγηση. Κάποτε σε ένα μικρό μου βιβλίο, μόλις το πήρα από τον τυπογράφο, έγραψα στο εσώφυλλο Λουκάς Ιώτα Ζήτα 10. Αχρίος δούλος. Μη μου ζητήσετε αντίτυπο αυτού του βιβλίου. Έχει εξαντληθεί. Λειτουργήσε με μια πνευματική, όπως έλεγα προηγούμενα, νομοτέλεια. Η αρχή της κυκλοφορίας, της καρποφορίας, που βγαίνει πάντα μέσα από το θάνατο. Το θάνατο του εγώ, την άρνηση της σάρκας, τότε, μόνον τότε. Αλλά και ένα άλλο τελευταίο σημείο. Μελετώντας το εδάφιο αυτό, όπως σας είπα, έχει κύριο ρόλο και σημασία στη δικιά μου πνευματική ζωή. Σκέφτηκα τον καρπό μου, μετά μάλιστα από 44 χρόνια με το έλεος του Θεού χριστιανική ζωή, και είπα, Κύριε, αυτή τη στιγμή που οι δεκαετίες πάνε να φτιάξουν μισόν αιώνα, μπορώ, έφτασα να μπορώ να δω τον καρπό μου χωρίς το μου. Και μου ξαναμίλησε πάλι το ίδιο ευλογημένο εδάφιο. Και σκέφτηκα, αν μπορούσε το κλονί το σιτάρι
που έπεσε στη γη και πέθανε. Να δει τα όσα κλονιά σιτάρι, 30, 60, 100, καρποφόρησε ο θάνατός του. Νομίζω ότι αν μπορούσε θα έλεγε κάτι σαν το παρακάτω. Όλα αυτά τα κλονιά το σιτάρι ξεκίνησαν από μένα και από το θάνατό μου. Τώρα κάποια από αυτά θα γίνουν αλεύρι, θα γίνουν ψωμί, κάποια άλλα θα έχουν το προνόμιο να πέσουν στη γη για να καταβάλουν και εκείνα το κόστος της καρποφορίας, το θάνατό τους. Και θα μπορούσε να πει αυτό το κλονί από το οποίο βγήκαν και το θάνατο το οποίο βγήκαν όλα τα άλλα κλονιά. Εγώ, πού είμαι εγώ τώρα? Πού μπορώ να συναντήσω τον εαυτό μου? Μα εγώ πέθανα. Πέθανα για να προχωρήσει η ζωή. Και εγώ χειροκροτώ τη ζωή που βγήκε από μένα και βαδίζει χωρίς εμένα. Καταξίωμα που θα το ήθελα για την πνευματική μου ζωή, που αρμόζει σε κάθε εργάτη του Ευαγγελίου, σε κάθε δούλο του Χριστού. Τέτοια θα έλεγε το κλονί που υπήρξε πριν τα κλονιά. Και ίσως θα στρεφε και σε μένα για να μου πει, άνθρωπε, είσαι τυχερός. Προχθές είχα βγει από την οδοντίατρό μου και πονούσα. Και ζητούσα ένα ταξί. Ξέρετε, τον αγώνα, κανένα σταματούσε. Κάποιος σταμάτησε, με έβαλε μέσα, μετά από 10 βήματα με έβγαλε. Μου λέει, δεν πάω από εκεί. Και μετά, πάνω από μισή ώρα αναμονή και να πονάς, μπήκα σε κάποιον και μου λέει, τι χεράκιας είσαι. Του λέω, γιατί? Είμαι τυχερός. Αν μπορεί να το πει ένας πνευματικός άνθρωπος αυτό, τύχει ότι το έλεος του Θεού έστυψε και σε μένα. Και το έλεος του Θεού με εκείνο το πρώτο το κλονί, το στάρι πριν τα κλονιά της καρποφορίας του, μπορεί να μου πει, πλήρωσες άνθρωπε και εσύ το κόστος της καρποφορίας. Και τώρα βλέπεις τον καρπό. Μόνον αν ήθελες, αν μπορούσες να δεις τον καρπό σου χωρίς το σου. Το γιο σου χωρίς τη σκέψη μου οφείλει ιδιώτη. Το πνευματικό σου τέκνο χωρίς το εγώ τον οδήγησα στον Χριστό. Το βιβλίο που έγραψες με σβημένο ολότελα το όνομα του συγγραφέα. Το δέντρο που φύτεψες πριν δεκαετίες χωρίς όνομα χαραγμένο στη φλούδα του. Ο καρπός μου χωρίς το μου. Ποια καρποφορία μέσα από το θάνατο. Συμπέρασμα. Κάθε στάχη σιταριού αναμφίβολα δείχνει με την ύπαρξή του μια καρποφορία και κρύβει μέσα του ένα θάνατο. Το κλονί που πέσε στη γη και πέθανε. Κάθε κλονί σιταριού στο ράφι, αντίθετα, δείχνει μια καρπία και κρύβει μέσα του ένα δράμα. Την ατολμία της καταβολής του κόστους της καρποφορίας. Εσύ, αδελφέ μου, γιατί σε σένα απευθύνεται το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, σε ποιο θα μοιάσεις? Ο Χριστός κατέβαλε το κόστος και είσαι, Ισαΐας Νιγάμα 11, καρπός του πόνου της ψυχής του. Ο Κύριός σου
είδε εκγόνα, αφού έδωκε την ψυχή αυτού. Εσύ, εγώ, ας απαντήσουμε καθένας χωριστά, προσωπικά και υπεύθυνα ενώπιον του Κυρίου. Άμεν. Με τον ύμνο 252 θα παρακαλέσω και με προσευχή που θα ακολουθήσει για όσους θα μπορούσαν να παραμείνουν λίγα λεπτά ακόμη. Με τον ύμνο 252 να ψάλουμε την πρώτη στροφή και τη δεύτερη.

0: παίχτη στην Ολυμπική φαίνεται ότι δεν τον ξέρουμε τον ύμνο. Όχι, παρακαλώ, να κλείσουμε με προσέγγιση.
1: Εάν το κλονί, το σιτάρι που πέσε στη γη δεν πεθάνει, μένει μόνο του. Εάν πεθάνει, φέρνει καρπό. Και σε ευχαριστούμε, πουράνιε Κύριέ μας Ιησού Χριστέ, γιατί αυτός δεν είναι μόνο ένας νόμος φυσικός, αλλά και ένας νόμος πνευματικός. Γι' αυτό είναι καταχωρημένος άλλωστε μέσα στον Άγιο Λόγο σου. Και όταν άκουσες για τους Έλληνες και όταν είδες τα έθνη να πλησιάζουν, να έρχονται, να ζητούν, να δουν τον Ιησού, κατάλαβες ότι το κλονί, το στάρι που είχε πέσει στη γη, εκεί στη Βηθλεέμ, εκεί στο Παχνί, είχε έρθει καιρός να πεθάνει για να βγει καρπός. Και είμαστε οι καρποί αυτού του θανάτου, του εξυλαστήριου, του λυτρωτικού. Αλλά Κύριε, πάντοτε προνόμια συνθέτουν και στοιχειοθετούν ευθύνες. Η ευθύνη μας να πάρουμε το μήνυμα αυτό μέσα στην καρδιά μας. Να πεθάνουμε για τον κόσμο. Να πεθάνουμε για το εγώ, να πεθάνουμε για τη σάρκα. Να έχουμε τη βεβαιότητα μέσα μας ότι απεθάνομαι και ότι κάθε μέρα να αποθνίσκω. Και μέσα από αυτόν τον θάνατο που ενεργείται, να βγαίνει η ζωή, να βγαίνει ο καρπός. Κύριε Ιησού, ο καρπός μου χωρίς το μου. Δόξα σε το όνομά σου το Άγιο στη ζωή μας. Προσευχόμαστε στο όνομά σου, ευχαριστούντες τον Ουράνιο Πατέρα, εν Αγίω Πνεύματι. Άμεν.
2: Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 274-065-788.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε μέσα από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας για την αιώνια αγάπη σου. Είσαι εσύ ο πλάστης μας. Εσύ μας έφερες στην ύπαρξη και δεν μας εγκατέλειψες. Μας αγάπησες αιώνια. Αν και πορευθήκαμε σε δρόμους ανώμους, εσύ μας αναζήτησες. Ευχαριστούμε για τους ικτυρμούς σου, για τα ελέη σου. Δεν στάθηκες τιμωρός και εκδικητικός εναντίον μας, αλλά μας περιέβαλες με την άπειρη αγάπη σου. Έκανες επάνω στο σταυρό στο Γολγοθά έργο λύτρωσης για τον καθένα μας. Άνοιξες διάπλατα την αγκαλιά σου, μας έσωσες, μας λύτρωσες. Βρήκαμε έλεος μπροστά σε σένα τον Θεό. Πατέρα ουράνιε, τώρα χαιρόμαστε γιατί είμαστε δικά σου παιδιά. Τώρα μπορούμε να σε προσφωνούμε Πατέρα. Στα δυνατά σου χέρια να αποθέτουμε την ύπαρξή μας την εύθραστη, τα όνειρά μας, το παρόν και το μέλλον το άγνωστο. Ευχαριστούμε για την διαβεβαίωση του Λόγου σου ότι εσύ φροντίζεις για μας. Ο οφθαλμός σου αγρυπνεί πάνω από την ζωή μας. Ευχαριστούμε για τα σχέδιά σου τα θαυμαστά, για την πρόνοιά σου. Εσύ μας οδηγείς μέσα από τις ποικίλες περιστάσεις, τις καταστάσεις, τα γεγονότα. Όλα τα ελέγχεις, όλα τα κατευθύνεις στην εκπλήρωση των αιωνίων βουλών σου. Ευχαριστούμε για την αποκάλυψη του Λόγου σου ότι και ετρίχες της κεφαλής ημών είναι πάσε ρυθμιμένε. Ενδιαφέρεσαι ακόμα και για τις λεπτομέρειες της ζωής μας. Εσύ δεσπόζεις την έπαρση των κυμάτων. Όταν υψώνονται, εσύ τα ταπεινώνεις. Πόσες φορές, Κύριε, η θύελα λισομανά ολογυρά μας. Τα κύματα μας απειλούν. Αλλά εσύ είσαι κοντά μας. Κυβερνάς το πλοιάριο της ζωής μας. Κάποια μέρα θα μας οδηγήσεις στον επιθυμητό λιμένα. Εκεί, στην ουράνια ακτή, στη Νέα Ιερουσαλήμ, στην επουράνια πολιτεία. Πατέρα ουράνιε, όπως το ελάφι αναζητάει τα τρεχούμενα νερά, έτσι η ψυχή μας σε διψάει. Αυτό το πρωινό αποκάλυψε μας το πρόσωπό σου. Οι μερίδες μας έπεσαν σε τόπους στερπνούς. Λάβαμε ωραιότατη κληρονομιά. Άνοιξε τα μάτια μας να δούμε τα υποσούχαρη στέντα εις ημάς και μάθε μας διαπίστεως να τα οικειοποιούμαστε και να τα απολαμβάνουμε. Γέμισέ μας με την παρουσία σου. Έφρανέ μας με την χαρά του ουρανού. Ανανέωσέ μας τον εσωτερικό άνθρωπο. Εδραίωσε στην καρδιά μας φρόνημα νίκης και θριάμβου, πνεύμα αισιοδοξίας. Πατέρα, μέσα από τον Λόγο σου, μίλησέ μας, δίδαξέ μας, σοφρόνησέ μας, νουθέτησέ μας, αναζωπήρωσέ μας. Ευλόγησε πλούσια τον καθένα μας και την οικογένεια του καθενός μας και τη συγγένεια. Παρακαλούμε θερμά να ευλογήσεις το έθνος μας, να το ελεήσεις, να φρουρήσεις τα όρια του. Συνέτησε τους όντας εν αξιόμαση, δια να διάγομεν βίωνα τάραχων και ησύχιων εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Ελέησε τα έθνη, τα γειτονικά και τα μακρινά. Κύριε, δώσε ευκαιρίες για τον παγκόσμιο ευαγγελισμό, το μήνυμα του λυτρωμού να αντυχήσει από τη μια άκρη ως την άλλη της γης και πλήθη ψυχών αθανάτων να βρουν το δρόμο της επιστροφής σε σένα. Στον Πατέρα, στον Υιό, στο Άγιο Πνεύμα αποδίνουμε την τιμή, την λατρεία, την δόξα, τώρα και παντοτινά. Αμήν. Καθίστε.

Ιώτα θήτα. Ψαλμός του Δαβίδ. Ιώτα θήτα. Σελίδα 520.

Οι ουρανοί διηγούνται την δόξαν του Θεού και το στερέωμα να αγγέλει το έργο των χειρών αυτού. Η ημέρα προς την ημέρα λαλεί λόγων και η νύξ προς τη νύχτα να αγγέλει γνώση. Δεν είναι λαλιά ουδε λόγος τον οποίον η φωνή δεν ακούεται. Η σπάσαν τη γην εξήλθε ο φθόγκος αυτών και ως των περάτων της οικουμένης οι λόγοι αυτών. Εν αυτής έθεσε σκηνήν δια τον ίδιον και ούτως εξέρχεται ως νυμφίος εκ του θαλάμου αυτού. Αγάλεται όσο ανδρίωση στο να τρέξει το στάδιο. Απ' άκρου του ουρανού είναι η έξοδος αυτού και το κατάντημα αυτού έως άκρου αυτού και δεν κρύπτεται ουδέν από της θερμότητος αυτού. Ο νόμος του Κυρίου είναι άμωμος επιστρέφων ψυχήν. Η μαρτυρία του Κυρίου πιστή σοφίζουσα τον απλούν. Τα διατάγματα του Κυρίου ευθέα εφραίνοντα καρδία. Η εντολή του Κυρίου λαμπρά φωτίζουσα οφθαλμούς. Ο φόβος του Κυρίου καθαρός διαμένων εις τον αιώνα. Εκρίσεις του Κυρίου αληθινέ, δίκαιε εν ταυτό. Πλέον επιθυμητέ παρά το χρυσίον, μάλιστα παραπλήθος καθαρού χρυσίου. Είναι γλυκύτερη υπέρ το μέλι και τους σταλαγμούς της κυρίθρας. Ο δούλος σου μάλιστα νουθετείται δι' αυτόν, εις την τήρησιν αυτών η ανταμοιβή είναι μεγάλη. Τι συναισθάνεται τα εαυτού αμαρτήματα? Καθάρισόν με από των κρυφίων αμαρτημάτων και έτι προφύλαξον τον δούλο σου από υπερηφανιών. Ας μη με κυριεύσωση. Τότε θέλω είστε τέλειος και θέλω καθαριστεί από μεγάλης παρανομίας. Ας είναι βάρεστα τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδίας μου ενώπιόν σου. Κύριε, φρούριό μου και λυτρωτά μου. Να ψάλουμε παρακαλώ τον ύμνο με τον αριθμό 21. Ύμνος 21. Γη και θάλασσα και ύψη των θεών τους ανυμνούν.

10 εδάφια από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Γαλάτας, κεφάλαιο στίγμα, εδάφιο 7. Επιστολή προς Γαλάτας, κεφάλαιο στίγμα, εδάφιο 7. Μη πλανάστε, ο Θεός δεν εμπέζεται, επειδή ό,τι αν σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερίσει. Διότι ο σπείρον εις την σάρκα εαυτού θέλει θερίσει εκ της σαρκός φθοράν. Άλλο σπείρον εις το πνεύμα θέλει θερίσει εκ του πνεύματος ζωήν αιώνιον. Ας μην αποκάμνομεν δε πράττονται στο καλόν, διότι αν δεν αποκάμνομεν θέλομεν θερίσει εν το δέοντι καιρό. Άρα λοιπόν, εν όσο έχομεν καιρόν, ας εργαζόμεθα το καλόν προς πάντας, μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεως. Θα διαβάσω και κάποια άλλα εδάφια σχετικά από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Ι, εδάφιο 28. Και ήρχισε ο Πέτρος να λέγει προς αυτόν, «Ιδού εμείς αφήκαμεν πάντα και σε οικολουθήσαμε». Αποκριθείς δε ο Ιησούς, είπεν, «Αληθώς σας λέγω, δεν είναι ουδής ως της αφήσας οικίαν ή αδελφούς ή αδελφάς ή πατέρα, ή μητέρα, ή γυναίκα, ή τέκνα, ή αγρούς, ένε και νεμού και του Ευαγγελίου, δεν θέλει λάβει εκατονταπλασίωνα τώρα, εν το καιρό τούτο, τώρα, εν το καιρό τούτο, οικίας και αδελφούς, και αδελφάς, και μητέρας, και τέκνα, και αγρούς, μεταδιωχμών, και εν το ερχομένο αιώνι ζωήν αιώνιον». Και εν το ερχομένο αιώνι ζωήν αιώνιον. Πολλοί όμως πρώτοι θερουσίστε έσχατοι και οι έσχατοι πρώτοι.

Ο Θεός, ο υπέρτατος νομοθέτης, θέσπισε νόμους φυσικούς και πνευματικούς που λειτουργούν απαρέγκλιτα, νόμους που δεν μπορούμε να παραβούμε ατιμόρυτα. Χάρη σε αυτούς εξασφαλίζεται η ευτυχία του πλάσματος και η αρμονία του σύμπαντος. Δέος γεμίζει την ψυχή μας καθώς μελετούμε τους νόμους που διέπουν τους κόσμους του Θεού. Θαυμάζουμε την τελειότητά τους και την ακρίβειά τους και την σοφία τους. Ο Απόστολος Παύλος, απευθυνόμενος προς τους αρχαίους Γαλάτες χριστιανούς, απλά και συγκλονιστικά διατυπώνει τον απαράβατο νόμο της σποράς και του θερισμού. Ό,τι αν σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερίσει. Φαίνεται πως υπήρχαν μεταξύ τους μερικοί που νόμιζαν πως θα μπορούσαν να εμπέξουν τον Θεό, να ζήσουν μια ανάρμοστη ζωή, να πράττουν το κακό, την αμαρτία, και όμως να μην υποστούν την τιμωρία του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος τους αφυπνίζει, τους συγκλονίζει, βροντοφωνάζει. Μη πλανάστε, ο Θεός δεν εμπέζεται, επειδή ό,τι αν σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερίσει. Αν στο χωράφι σου σπείρεις αγκάθια, θα θερίσεις αγκάθια. Και αν στη ζωή σου σπείρεις ανέμους, θα θερίσεις ανεμοστρόβιλους. Όλοι μας ανεξαίρετα από τα παιδικά μας χρόνια σπέρνουμε ασταμάτητα. Σπέρνουμε με τα λόγια μας, σπέρνουμε με τα έργα μας, σπέρνουμε με τις σκέψεις μας, σπέρνουμε με τις πράξεις μας. Και κάποια μέρα θα θερίσουμε αναπόφευκτα. Αλήθεια, τι σπέρνουμε καθημερινά? Τι σπήραμε μέχρι σήμερα? Ας ανατρέξουμε στο παρελθόν, ας θυμηθούμε. Μήπως λόγια και έργα αμαρτωλά, κακίες, σαρκικές αμαρτίες, αδικίες, έχθρες, έρηδες, συγκρούσεις. Μήπως περιπατήσαμε σε δρόμους άνομους? Μήπως ζήσαμε μια σαρκική, μια εγωιστική ζωή? Μήπως παραγκονίσαμε συνανθρώπους μας? Μήπως φερθήκαμε σκληρά στους αδύνατους? Η Αγία Γραφή προειδοποιεί, μη πλανάστε, επειδή ό,τι αν σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερίσει. Η ιστορία, αλλά και η καθημερινή εμπειρία, επαληθεύουν κατά τρόπο απόλυτο τον απαρέγκλητο νόμο της σποράς και του θερισμού. Η ιστορία μας πληροφορεί πως έθνη ισχυρά, πολιτισμένα, προοδευμένα, όταν εξέπεσαν ηθικά, καταβαραθρώθηκαν, αποβαρβαρώθηκαν. Τον προηγούμενο αιώνα, σοφοί και φιλόσοφοι έσπηραν απερίσκεπτα στις καρδιές των ανθρώπων την αθεία, την απιστία, την αποστασία από τον ζωντανό Θεό. Το 1882 ο Φριδερίκος Νίτσε φώναξε την βλάσφημη κραυγή: «Ο Θεός πέθανε!» και κάλεσε την ανθρωπότητα να πιστέψει, να λατρέψει τον υπεράνθρωπο, το σύμβολο της βίας, της κτηνοδίας, της σκληρότητας. Ο μηχανοκρατικός, ο διαλεκτικός ηλισμός πολέμησαν λυσαλέα την πίστη στον Ιησού Χριστό. Έσπηραν οι σοφοί και οι φιλόσοφοι απερίσκεπτα τον προηγούμενο αιώνα. Και ήρθε κάποια μέρα που η ανθρωπότητα θέρισε πικρότα τους καρπούς. Ποιους? Τα φρικιαστικά γεγονότα των δύο παγκοσμίων πολέμων, τους αμέτρητους νεκρούς, τα καπνίζοντα ερείπια, τους ποταμούς των αιμάτων, τους ποταμούς των δακρύων. Όμως τι κρίμα, τι δράμα! Τα συνταρακτικά αυτά γεγονότα δεν μας συνέτησαν, δεν μας σοφρόνησαν. Και στη δική μας εποχή, με αμύωτο ζήλο, συνεχίσαμε την σπορά των ανέμων. Και σήμερα, αλίμονο, θερίζουμε τους τρομερούς ανεμοστρόβιλους. Την θεία, την τρομοκρατία, την εγκληματικότητα, το AIDS, τα ναρκωτικά, την διάλυση της οικογένειας, την μόλυνση του περιβάλλοντος.
Τα τρομερά γεγονότα του καιρού μας φωνάζουν γοερά. Είναι φοβερό να πέσει κανείς στα χέρια του ζωντανού Θεού. Είναι φοβερό. Η Αγία Γραφή μνημονεύει συγκλονιστικά παραδείγματα ανθρώπων που στη ζωή τους έσπηραν ανέμους και θέρισαν ανεμοστρόβιλους. Ας με επιτραπεί ακροθυγός να αναφερθώ μονάχα σε δύο. Ο βασιλιάς Δαβίδ βρισκόταν στον κολοφόνα της δύναμής του και της δόξας του. Όμως, μια ακατανίκητη σαρκική επιθυμία τον οδήγησε στο φόνο και στη μυθία. Σκότωσε τον συμπαθή Ουρία. Μύθευσε με την γυναίκα του. Όλα έγιναν εν το κρυπτό. Αόρατα, μυστικά, αθέατα. Αλλά ο παντογνώστης, ο παντεπόπτης Θεός τον είδε. Στις ώρες της ικτρής αδυναμίας του, ο βασιλάς Δαβίδ έκανε μια ολέθρια σπορά. Και ο θερισμός δεν άργησε να έρθει. Ή φρικτός θερισμός. Ήταν η φοβερή επανάσταση του γιού του Αβεσσαλόμ. Ήταν ο δημόσιος εξευτελισμός της οικογένειάς του. Ήταν ο δικός του συντριμός. Έσπηρε ανέμους. Θέρισε ανεμοστρόβιλους. Αλλά ακόμα ευγνωτότερο και συγκλονιστικότερο είναι το παράδειγμα του βασιλά Αχάβ. Όταν αναρριχήθηκε στο θρόνο του Ισραήλ, είχε και πλούτη και παλάτια και μεγαδία. Όμως, η αχόρταγη ματιά του έπεσε στο αμπέλι ενός ταπεινού Ισραηλίτη του Ναβουθέ που βρισκότανε κοντά στα ανάκτορά του. Θέλησε να το αποκτήσει ο βασιλάς Αχάβ για να καλλιεργήσει λαχανικά. Τι ταπεινή επιθυμία ενός ένδοξου μονάρχη. Αλλά ο Ναβουθέ αρνήθηκε, όπως είχε το δικαίωμα, σύμφωνα με τον νόμο. Αυτό κατέθλιψε, εξόργησε τον βασιλά Αχάβ. Όταν πληροφορήθηκε το γεγονός, η περιλάλητη βασίλισσα, η Εζάβελ, κατέστρωσε σχέδιο σατανικό να εξοντώσει τον φτωχό Ναβουθέ. Το έθεσε υπό την έγκριση του Αχάβ και προχώρησε στην άμεση εφαρμογή του. Ο αδύνατος, ο ανυπεράσπιστος Ναβουθέ σύρθηκε σε δίκη. Κατηγορήθηκε άδικα. Καταδικάστηκε. Εκβλήθηκε από την πόλη και λιθοβολήθηκε. Τι φρικτή αδικία! Και ο βασιλάς χαρούμενος κατέβηκε στο αμπέλι και το οικειοποιήθηκε. Όμως, το αίμα του αθώου Ναβουθέ φώναζε στον Θεό ασίγαστα. Φώναζε και ζητούσε εκδίκηση. Και η ώρα του φρικτού θερισμού ήλθε. Ο προφήτης Ηλίας στάλθηκε από τον Θεό και στάθηκε άφοβος μπροστά στον βασιλά Αχάβ, εκεί στο χωράφι του Ναβουθέ. Του ανάγγειλε συγκλονιστικά τη βουλή του υψίστου. Βροντοφώναξε, ούτω λέγει Κύριος, και φώνευσες και κληρονόμησες. Ούτω λέγει Κύριος. Στον τόπο όπου τα σκυλά γλύψανε το αίμα του Ναβουθέ, θα γλύψουνε και το δικό σου το αίμα. Και τα χρόνια κύλησαν. Και η ώρα του θερισμού ήλθε. Σε κάποια μάχη φωνική, ο βασιλάς Αχάβ τραυματίστηκε θανάσιμα. Σκοτώθηκε και το αίμα του χύθηκε άφθονο στα όπλα του και πάνω στην άμαξα. Και τα σκυλά που γλύψανε το αίμα του Ναβουθέ γλύψανε και το δικό του το αίμα. Τι τρομερή δικαιοσύνη του Θεού. Τι αμήλικτος ο νόμος της σποράς και του θερισμού. Η Αγία Γραφή προειδοποιεί. Μη πλανάστε. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Επειδή ό,τι αν σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερίσει. Θα θερίσει. Θα θερίσει οπωσδήποτε. Μπορεί αργά. Πολύ αργά. Μπορεί στα νιάτα. Μπορεί στη μέση ηλικία. Μπορεί στα γυρατιά.
αλλά θα θερήσει. Πολλές φορές η ημέρα της ανταπόδοσης μακραίνει. Γι' αυτό οι άνθρωποι αγανακτούν, δυσανασκετούν. Ρωτούν σαρκαστικά ποδή, πού είναι η δικαιοσύνη του Θεού, πού είναι ο Θεός της ηθικής τάξης, γιατί δεν επεμβαίνει, γιατί δεν τιμωρεί το κακό, γιατί ανέχεται την εκμετάλλευση, γιατί. Κι άλλοι αποθρασύνονται, εξαχριώνονται, εξαγριώνονται. Χωρίς δισταγμό, χωρίς κανένα φραγμό, πράττουν την αμαρτία. Ο σοφός εκκλησιαστής παρατηρεί. Επειδή η κατά του πονηρού έργου απόφαση δεν εκτελείται ταχαίως, η καρδία των ανθρώπων είναι όλη έκδοτος εις τον απράτητο κακόν. Επειδή η κατά του πονηρού έργου απόφασης δεν εκτελείται ταχαίως, αργεί πολλές φορές. Αλλά κάποια στιγμή αναπόφευτα, αναπότρεπτα, η κρίση του Κυρίου θα συναντήσει τον ένοχο. Η Αγία Γραφή προειδοποιεί, μη πλανάστε. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Επειδή ό,τι αν σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερήσει. Θα θερήσει, αν όχι εδώ στη γη, οπωσδήποτε στην αιωνιότητα. Φίλοι μου, ποτέ μην το ξεχνάτε. Η παρούσα ζωή διαρκεί ουσιαστικά μια στιγμή μονάχα. Η ζωή μας δεν τελειώνει στο μνήμα. Εκτείνεται στην ατέλειωτη αιωνιότητα. Και αν ο άνθρωπος ξεφύγει την οργή του Θεού εδώ στον κόσμο, θα την συναντήσει οπωσδήποτε εκεί στην αιωνιότητα, στο θρόνο της κρίσης. Ο προφήτης του Κυρίου βροντοφωνάζει. Βάλετε δρέπανον, ο θερισμός είναι όριμος. Πλήθη, πλήθη, πλήθη στην κοιλάδα της δίκης, γιατί είναι κοντά η ημέρα του Κυρίου στην κοιλάδα της δίκης. Τι τρομερή η ημέρα της δίκης, η ώρα της κρίσης του Θεού. Όταν ο άνθρωπος θα σταθεί μπροστά στον Κύριο, είναι η ώρα του θερισμού, του απολογισμού, της απολογίας. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο οραματιστής της Πάτμου, οραματίζεται και περιγράφει εκείνη τη μοναδική ημέρα. Και είδα θρόνο λευκό μέγα για τον καθήμενον επ' αυτού, από προσώπου του οποίου έφυγε η γη και ο ουρανός και δεν ευρέθη τόπος δι' αυτά. Και είδα τους νεκρούς, τους μικρούς και τους μεγάλους να στέκουν μπροστά στον Θεό και τα βιβλία άνοιξαν και άλλο βιβλίο άνοιξε το οποίο είναι τη ζωής και κρίθηκαν οι νεκροί από τα γεγραμμένα στα βιβλία σύμφωνα με τα έργα τους. Και η θάλασσα και ο Άδης μέσα από τα έγκατά τους έδωσαν τους νεκρούς τους. Τι φοβερή η ώρα της δίκης, η ημέρα της κρίσης. Η Αγία Γραφή διαβεβαιώνει. Ο Θεός θα αποδώσει σέκαστον κατά τα έργα αυτού. Εις μεν τους φιλονίκους και απειθούντας εις την αλήθεια, πειθωμένους δε εις την αδικία, θα είναι θλίψη και στενοχώρια, οργή και θυμός, επί πάσαν ψυχήν εργαζομένου του κακού, των κακών. Ο Λόγος του Θεού διηγείται την συγκλονιστική ιστορία ενός πλουσίου που ήταν άδικος, σκληρός, ανελαίητος. Αδικούσε και πατούσε επί πτωμάτων. Αλλά ντυνότανε καθημερινά με πορφύρα, με στολή βύσσινη. Και σε όλη τη ζωή του, μέχρι το τέλος, εφρενόταν καθημερινά. Έσπηρε σε αυτό τον κόσμο, αλλά θέρισε στον άλλον. Έσπηρε σε αυτή τη γη σκληρότητα και θέρισε αθλειότητα. Έσπηρε αδικία σε αυτόν τον κόσμο και θέρισε στον άλλον δυστυχία. Έσπηρε εκμετάλλευση και θέρισε κόλαση, κόλαση. Η Αγία Γραφή σύρει το παραπέτασμα του χρόνου και μας αποκαλύπτει την μεταθανάτια πραγματικότητα, την αιώνια τύχη του πλουσίου. Πού είναι τώρα ο πλούσιος? Στη φωτιά των παθών.
τα ατέλειωτα βάσανα. Τι φρικτός ο θερισμός! Η Αγία Γραφή προειδοποιεί, μη πλανάστε. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Επειδή ό,τι αν σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερίσει. Όλοι μας ανεξαίρετα από τα παιδικά μας χρόνια σπέρνουμε ασταμάτητα. Σπέρνουμε με τα λόγια μας. Σπέρνουμε με τα έργα μας. Αλήθεια, τι σπέρνουμε. Τι σπήραμε μέχρι σήμερα. Λόγια, έργα αμαρτωλά, κακίες, σαρκικές αμαρτίες, αδικίες. Τι. Είναι σίγουρο. Είναι βέβαιο. Μια μέρα θα θερίσουμε οπωσδήποτε. Τι θλιβερή, τι τραγική η μοίρα του ανθρώπου που αμάρτησε, που ποδοπάτησε τις ηθικές αρχές. Που κάποια μέρα θα θερίσει, θα αντιμετωπίσει την κρίση του Θεού. Πώς θα μπορέσει να λυτρωθεί? Πώς θα μπορέσει να ελευθερωθεί από την δίκαιη, την βέβαιη τιμωρία? Πώς? Υπάρχει ελπίδα? Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν στις Ερηνίες, σε αυτές τις τρομερές εκδικητικές θεές. Ήταν τρεις γυναίκες φρικιαστικές, αγριοπές, ανελαίητες, που με μανία κυνηγούσαν ακούραστα, παντοτινά τον ένοχο άνθρωπο για να τον τιμωρήσουν, να τον εκδικηθούν. Πώς θα μπορέσει ο ένοχος να λυτρωθεί από τις φρικτές Ερηνίες? Υπάρχει ελπίδα? Η Αγία Γραφή, ο αιώνιος λόγος του Θεού, διασαλπίζει μήνυμα ελπίδας, μήνυμα χαράς και παρηγοριάς. Υπάρχει ελπίδα? Όποια κι αν ήταν η σπορά της ζωής μας, σήμερα, ναι, σήμερα μπορούμε να βρούμε έλεος μπροστά στον Θεό, έλεος και συγχώρηση. Ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, επάνω στο σταυρό στο Γολγοθά, ικανοποίησε την δικαιοσύνη του Θεού. Φορτώθηκε τις αμαρτίες μας, τις ανομίες μας, την δική μας ολέθρια σπορά και πλήρωσε. Τιμωρήθηκε φρικτά. Πόνεσε. Υπέφερε τα πάνδυνα. Έχισε το πολύτιμο του αίμα. Τιμωρήθηκε για σένα, για μένα, για τον κάθε αμαρτωλό. Τι μήνυμα παρήγορο, το μήνυμα του Ευαγγελίου. Όποια και αν ήταν η σπορά της ζωής σου, δεν θα τιμωρηθείς. Μπορείς να σωθείς. Μπορείς να βρεις μπροστά στον Θεό σήμερα έλεος. Έλεος. Έλεος. Η Αγία Γραφή διακηρύττει, δεν έκαμε σε μας ο Θεός σύμφωνα με τις αμαρτίες μας. Δεν μας ανταπέδωκε σύμφωνα με τις παραβάσεις μας. Αλλά όσο μεγάλο είναι το ύψος του ουρανού πάνω από τη γη, τόσο μεγάλο είναι το ελεός του πάνω σε εκείνους που τον εξητούν. Όσο απέχει η Ανατολή από την Δύση, τόσο απομάκρυνε από κοντά μας τις ανομίες μας, τις αμαρτίες μας. Ο Θεός διαβεβαιώνει, τις αμαρτίες σου, τις ανομίες σου, δεν θα τις θυμηθώ πια. Ποτέ, ποτέ. Αυτό το πρωινό δεν θέλω να σου μιλήσω για έναν Θεό τιμωρό, εκδικητικό, που σε καταδιώκει για να σε τιμωρήσει. Όχι. Θέλω να σε καλέσω με πίστη ειλικρινή, με μετάνοια, να δεχθείς τον Θεό του ελέους, τον Ιησού Χριστό, τον μοναδικό λυτρωτή. Η Αγία Γραφή διαβεβαιώνει, όποιος πιστεύει στον Χριστό έχει αιώνια ζωή. Πότε? Τώρα. Εάν αναγνωρίζεις την σπορά σου την κακή, την αμαρτωλότητά σου, εάν μετανοείς ειλικρινά, εάν δέχεσαι τον Χριστό στην καρδιά σου, προσωπικό σου λυτρωτή και σωτήρα, τώρα! Τώρα έχεις ζωή αιώνια. Και σε κρίση δεν θα έρθεις. Αλλά τώρα, αυτή την ώρα, θα μεταβείς από τον θάνατο στη ζωή. Τι μήνυμα χαράς, τι μήνυμα παρηγοριάς και ελπίδας, το μήνυμα του Ευαγγελίου. Όχι μόνο, αλλά και το Άγιο Πνεύμα θα έρθει να κατοικήσει μέσα στην καρδιά σου και θα σε αναγεννήσει.
Η Αγία Γραφή διατηρείται, εάν της είναι εν Χριστώ, είναι νέον κτίσμα. Τα παλαιά παρήλθαν, ιδού, τα πάντα έγιναν νέα. Σήμερα μπορείς να ξεκινήσεις μια καινούργια σπορά. Ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς τους Γαλάτας ομιλεί για την πνευματική σπορά και για την σαρκική σπορά. Ο Σπύρον εις την σάρκαν θα θερήσει εκ της σαρκός φθοράν. Και ο Σπύρον εις το πνεύμα θα θερήσει εκ του πνεύματος ζωή αιώνια. Ζωή αιώνια. Όσοι αναγεννηθήκαμε, όσοι λυτρωθήκαμε, με ζήλο ας πήρουμε τον σπόρο της Άγιας Ζωής. Θα ζήσουμε μια ζωή καθάρια στα αγνάρια του Ιησού Χριστού, υπακούοντας το θέλημά Του, εκτελώντας τις εντολές Του. Μέσα στην καρδιά μας ασφολάζει πάντοτε ο φόβος του Κυρίου. Αδελφέ μου, φυλάξω από την αμαρτία. Θυμήσου τις τρομακτικές συνέπειές της. Αντιστάσου στις απατηλές προτάσεις της. Απάντησε κι εσύ όπως ο Ιωσήφ, στεναρά, σταθερά. Πώς να πράξω τούτο το μέγα κακό, πώς να αμαρτήσω ενάντια στον Θεό, πώς. Αδέρφια μου, αρκετός είναι ο παρελθόν καιρός του βίου, όταν πράξαμε το θέλημα της σάρκας. Ας ζήσουμε τον υπόλοιπο χρόνο μέσα στο θέλημα του Θεού. Όσοι αναγεννηθήκαμε, όσοι λυτρωθήκαμε, ας πείρουμε με ζήλο τον σπόρο της Άγιας Ζωής, τον σπόρο της καλοσύνης. Ο Απόστολος Παύλος προτρέπει, ας μην αποκάμνομεν πράττοντες το καλόν, διότι εάν δεν αποκάμνομεν, θα θερίσομεν εν το δέοντι καιρό. Άρα λοιπόν, εν όσο έχομεν καιρό, ας εργαζόμεθα το καλό προς πάντας, μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεως. Ο κόσμος ο σημερινός είναι ένας κόσμος πονεμένος. Στρέψτε το βλέμμα σας ολόγυρα και δέστε. Τι θλίψη, τι βάσανα, τι δάκρυα, τι στεναγμή αντιχούν. Υπάρχουν γέροντες αβοήθητοι, άρρωστοι κατάκητοι, νέοι χωρίς ελπίδα. Ας σταθούμε ευαίσθητοι απέναντι στον ανθρώπινο πόνο. Ας ανοίξουμε την καρδιά μας. Το χαμόγελο της καλοσύνης μπορεί να δώσει ελπίδα σε κάποιον απελπισμένο. Ο Billy Graham διηγείται πως όταν βρέθηκε στην Ινδία θέλησε να επισκεφθεί την μητέρα Τερέζα, εκείνον τον άγγελο της καλοσύνης. Και εκείνη την ημέρα τρεις άνθρωποι, θαρώ τρεις λεπροί, είχαν κοιμηθεί τον ύπνο του θανάτου στην αγκαλιά της. Τι ωραία η παρουσία της. Τι θαυμάσια η ακτινοβοδία της. Υπηρέτησε με προθυμία τις ανάγκες των συνανθρώπων σου, των γονιών σου, των συγγενών σου, των διπλανών σου, των αδελφών σου. Η Αγία Γραφή μνημονεύει το ωραίο παράδειγμα της χριστιανής Δορκάδας. Η ζωή της ήταν γεμάτη με έργα καλά και ελεημοσύνες. Και όταν πέθανε, άφησε στις καρδιές των ανθρώπων την εξαίσια αναμνησή της. Οι χείρες που είχαν ευεργετηθεί κλαίοντας έδειχναν τα ημάτια τους, τους χιτώνες τους, που η αγάπη της Δορκάδας τα είχε υφάνει. Ας μην αποκάμνομεν πράττοντες το καλό, διότι εάν δεν αποκάμνομεν θα θερίσομεν εν το δέοντι καιρό. Άρα λοιπόν, εν όσο έχομεν καιρό, ας εργαζόμεθα το καλόν προς πάντας. Μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεως. Εν όσο έχομεν καιρό. Εν όσο μας δίνονται οι ευκαιρίες. Γιατί πάντοτε δεν θα μας δοθούν. Ο Απόστολος Παύλος θα πει, σωθήκαμε κατά χάριν, αλλά με ποιο σκοπό. Για να περιπατήσουμε σε έργα αγαθά, τα οποία προετοίμασε ο Θεός. Όσοι αναγεννηθήκαμε, όσοι λυτρωθήκαμε, με ζήλο ας πείρουμε το σπόρο της καλοσύνης. Δείξε την καλοσύνη σου και σε εκείνους που δεν την αξίζουν. Να είσαι στο περιβάλλον σου γλυκής, ράος, ήπιος, διαλλακτικός, ειρηνοποιός.
Όσοι αναγεννηθήκαμε και λυτρωθήκαμε, ασπείρουμε με ζήλο το σπόρο της Άγιας Ζωής, το σπόρο της καλοσύνης, το σπόρο του Ευαγγελίου. Πριν φύγει ο Χριστός παράγγειλε στους μαθητές και σε εμάς τους μεταγενέστερους. Χορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, υπάγετε εις όλον τον κόσμο, κηρύξατε το Ευαγγέλιο εις πάσαν την κτήση. Ας μην αποκάμουμε εργαζόμενοι, ευαγγελιζόμενοι. Η ύψιστη εκδήλωση αγάπης και ενδιαφέροντος προς τον συνάνθρωπό μας είναι να του μεταδώσουμε το μήνυμα του λυτρωμού. Η πιο επιτακτική, η πιο κατεπίγουσα ανάγκη του ανθρώπου είναι να ακούσει το μήνυμα του Ευαγγελίου. Ας αξιοποιούμε τις ευκαιρίες που μας δίνονται απλόχερα, ολόγερα. Ας σκορπούμε το μήνυμα της λύτρωσης του Χριστού. Χάρισε ένα φυλάδιο. Δώσε ένα βιβλίο. Πρόσφερε μια βίβλο. Διατύπωσε μια προτροπή. Όσοι αναγεννηθήκαμε, όσοι λυτρωθήκαμε, ασπείρουμε τον σπόρο της Άγιας Ζωής και της καλοσύνης και του Ευαγγελίου. Με την βαθιά βεβαιότητα στην καρδιά μας ότι κάποια μέρα θα αφαιρήσουμε. Πού? Εδώ και εκεί. Τι? Εδώ στη γη θα αφαιρήσουμε την χαρά του Χριστού, την ειρήνη του Θεού, την υπερέχουσα πάντα νουν, την αγαλίαση της σωτηρίας. Όχι μόνο. Θα αφαιρήσουμε ευλογίες υλικές, αλλά και πνευματικές. Θα αφαιρήσουμε, όπως ο Ιησούς Χριστός μας διαβεβαιώνει, εκατονταπλασίωνα. Δεν είναι κανένας που άφησε πατέρα ή μητέρα, γιο ή θυγατέρα, αγρούς, αδελφούς, για μένα και για το Ευαγγέλιο μου, που δεν θα απολαύσει εκατονταπλασίωνα. Πότε? Τώρα. Εν το καιρό τούτο. Και σπίτια και αδέλφια και μητέρες και παιδιά και αγρούς και στον ερχόμενο αιώνα ζωή αιώνια. Κάποια μέρα, αδέλφια μου, θα βρεθούμε μπροστά στο βήμα του Ιησού Χριστού. Τι γλυκιά, τι περιπόθητη, τι τρισευλογημένη στιγμή. Θα είναι η ώρα της μεγάλης συγκομιδής των επένων, των βραβείων, των επάθλων, της αιώνιας δόξας. Τότε από τα χείλη του Χριστού θα ακούσουμε το «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ». «Εις ολίγα εστάθης πιστός, επί των πολλών θα σε καταστήσω». Τότε και το ποτήρι του δροσερού νερού που πρόσφερε σε κάποιον διψασμένο θα πάρει την ανταμοιβή του. Τότε το δάκρυ που έχησες για κάποιον πονεμένο αδελφό σου θα πάρει το μισθό του. Ο λόγος της παρηγοριάς που πρόφεραν τα χείλη σου, η πράξη της καλοσύνης που έπραξαν τα χέρια σου, όλα θα μνημονευθούν εκεί και θα πάρεις την ανταμοιβή σου. Θα αμυφθείς για την μικρή διακονία σου, για την ταπεινή υπηρεσία σου στο Ευαγγέλιο, για την μαρτυρία του Χριστού. Η Αγία Γραφή μας διαβεβαιώνει ότι κάποτε οι συνετοί θα εκλάμψουν ως οι λαμπρότης του στερεώματος και οι επιστρέφοντες πολλούς εις δικαιοσύνην, ως οι αστέρες εις τους αιώνες των αιώνων. Όταν τα λαμπρά, τα ένδοξα ονόματα της ιστορίας θα καταβαραθρωθούν και θα αφανιστούν, το όνομα των λυτρωμένων θα λάμπει σαν αστέρι εκεί στο πνευματικό στερέωμα του Θεού. Οι σπύροντες με τα δακρύων θα θερήσουν ένα γαλιάσι. Τι τρομερός ο νόμος της σποράς και του θερισμού για τους αμετανόητους αμαρτωλούς. Τι θαυμαστός για τους λυτρωμένους, τους αναγεννημένους χριστιανούς. Εάν μένεις στις αμαρτίες σου, εάν σπέρνεις καθημερινά στην σάρκα, μια μέρα αναπόφευκτα, αναπότρεπτα, θα θερήσεις. Θα θερήσεις. Γι' αυτό σε καλώ και σε παρακαλώ αυτό το πρωί. Γύρισε στον Θεό του Ελέους. Στον Θεό των Ικτυρμών. Σε εκείνον που η αγκαλιά του είναι ολάνυχτη. Και σε καλεί και σε παρακαλεί αυτό το πρωινό. Έλα. Θα βρεις συγχώρηση. Λύτρωση. Για να ξεκινήσεις μια καινούρια σπορά.
Τι τρομερός ο νόμος της σποράς και του θερισμού για τους αμετανόητους αμαρτωλούς, αλλά και τι θαυμαστός για τους αναγεννημένους χριστιανούς. Όσοι αναγεννηθήκαμε, όσοι λυτρωθήκαμε, ας πείρουμε ακούραστα, άοκνα, σε όλη την ζωή μας, τον σπόρο της Άγιας Ζωής, τον σπόρο της καλοσύνης, τον σπόρο του Ευαγγελίου, με την βαθιά βεβαιότητα ότι μια μέρα θα θερίσουμε. Ο Κύριος να μας ευλογήσει. Αμήν.

Θα παρακαλούσα να σταθούμε στην Άγια Παρουσία όπως είμαστε του Θεού. Και ο καθένας μας να μιλήσει στον Κύριο. Καθίστε παρακαλώ. Είναι μια ευκαιρία να μιλήσεις στον Χριστό. Να αναλογιστείς την σπορά της ζωής σου. Και αν δεν ήταν σωστή, πνευματική και πιο ανθρώπινη σπορά, ήταν πνευματική όλων μας υπήρξε σαρκική. Αμαρτωλή σπορά, να ζητήσεις το έλεος του Θεού. Είναι μια ευκαιρία να μιλήσεις στον Θεό, στον Χριστό, να του πεις το ευχαριστώ για αυτή τη λύτρωση που έκανε για σένα στο Σταυρό του Γολγοθά. Και όσοι ήδη δεχτήκαμε το έλεος του Θεού, ας του ζητήσουμε χάρη.

Δώσ' μας τη χάρη σε όλη μας τη ζωή να κάνουμε την πνευματική σπορά, ώστε να θερίσουμε εν το δέοντι καιρό και σε αυτόν τον κόσμο, αλλά προπάντων στον ουρανό σου. Πατέρα ουράνιε, δώσε πάντοτε μπροστά μας να έχουμε εκείνη την ημέρα του βήματος, την ημέρα της μεγάλης συγκομιδής των επένων και των επάθλων και της δόξας, να προετοιμαζόμαστε διαρκώς. Πατέρα ουράνιε, συνέδισέ μας, σοφρόνησέ μας, γιατί η καρδιά μας είναι ασύνετη. Κάνωσέ μας μέχρι το τέλος της ζωής να σπείρουμε στο πνεύμα για να θερίσουμε αγαλίαση και αιώνια δόξα εν το ονόματι του Χριστού. Αμήν.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.
1: Με μια σου λέξη δημιούργησες

Πατέρα μας ευλογημένε, σε ευχαριστούμε από την καρδιά μας για την αγάπη σου, την ένδοξη και θαυμαστή. Πόση χαρά στη γη πραγματικά για το γεγονός το μεγάλο ότι ο Υιός σου, ο μόνο γενής, ο Κύριος και Σωτήρας της ψυχής μας, ήρθε στον κόσμο τούτον για να κάνει έργο λύτρωσης θαυμαστό. Και ειδού ημείς όλοι ήμεθα ο καρπός των πόνων της ψυχής αυτού. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου που ξεχύνεται στις καρδιές μας δια του Αγίου σου Πνεύματος. Σε ευχαριστούμε για αυτή την όμορφη επικοινωνία που έχουμε μαζί σου, τη χαρά της παρουσίας σου της καθημερινής της ζωή μας. Αγαθός το όντιο Θεός, παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλογήσέ μας. Η ώρα τούτη ας είναι δική σου, ώρα λατρείας του προσώπου σου, ώρα που οι ψυχές μας θα μεγαλύνουν το όνομά σου. Δώσ' μας την απόλαυση της παρουσίας σου ανάμεσά μας και ευλόγησέ μας. Επίσης ευλόγησε κατά παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας και πέραν των ορίων του έθνους μας σε όλο το πρόσωπο της γης, όπου υπάρχουν συναθρήσεις, τμήματα της μιας αοράτου εκκλησίας των αναγεννημένων των δικών σου. Παρακαλούμε ευλόγησε και ετοίμασε για τη μεγάλη συνάντηση μαζί σου την ημέρα εκείνη που θα φανερωθούν τα παιδιά του Θεού και εσύ θα τους καλέσεις στη δόξα. Παρακαλούμε πολύ να ελεήσεις το έθνος μας σαν έναν άνθρωπο άρχοντας και αρχομένους. Παρακαλούμε πολύ να επισκεφθείς τα έθνη της γης, να τα φέρεις σε μετάνοια και επιστροφή και το λαό σου τον Ισραήλ να τον φέρεις στους δεσμούς της Διαθήκης για το όνομά σου και για τη δόξα σου. Πατέρα ευλογημένε, μείνε μαζί μας και ευλόγησέ μας στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου και εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Διαβάζω το πρόγραμμα της εβδομάδος. Απόψε το βράδυ, 7 με 8 θα μιλήσει ο αδελφός μας ο Κώστας ο Χριστόπουλος. Παρακαλείστε να παρακολουθήσετε το μήνυμα που θα δώσει ο Θεός με τα χείλη του εργάτου. Την Δευτέρα στις 8 με 9 είναι η συμπροσευχή της Εκκλησίας. Την Τρίτη 8 με 9 θα μιλήσει ο αδελφός ο Γιάννης ο Κρεμίδας. Την Τετάρτη 8 με 9 θα είναι ομιλία του αδελφού του Αλέκου του Καρέλη. Την Πέμπτη 8 με 9 θα έχει η νεολαία των εκκλησιών μας ένα γιορταστικό πρόγραμμα, επειδή θα κατεβούν όλα τα παιδιά από πάνω από το Σούνιο και θα είναι και παιδιά από άλλες εκκλησίες περιφερειακές και επαρχιών. Την Παρασκευή 8 με 9 θα μιλήσει ο αδελφός ο Απόστολος Προυσαέας. Το Σάββατο το βράδυ θα είναι η βραδιά του αδελφού του Κορτινού. Αλλά μου φαίνεται πως το Σάββατο το βράδυ θα έχει γάμο, 29 του μηνός. Έχει γάμο. 29 δεν έχει ο μήνας το Σάββατο. Όχι, λάθος. Την Κυριακή το πρωί θα είναι την ερχόμενη, θα μιλήσει ο Γιάννης ο Κρεμίδας. Την ερχόμενη Κυριακή. Και το βράδυ πάλι ο αδελφός ο Κώστας ο Χριστόπουλος, 7 με 8. Εγώ έχω να πάω μια βόλτα μέχρι το Καρπενήσι με μια αδελφή που έχει κάτι ψυχές συγγενικές. Ο Θεός να μας δώσει χάρη να τους μιλήσουμε για τη σωτηρία. Και τώρα διαβάζω ένα ψαλμό του Δαβίδ. Τον ψαλμό όμικρον γάμα. Αγαθός το όντιο Θεός εις τον Ισραήλ, εις τους καθαρούς την καρδία. Εμού δε οι πόδες μου σχεδόν εκλονίστησαν, παρολίγον ολίστησαν τα βήματά μου, διότι εζήλευσα τους μωρούς, βλέπων την ευτυχία των ασεβών. Επειδή δεν είναι λύπε εις τον θάνατον αυτών, αλλά η δύναμη σε αυτών είναι στερεά. Δεν είναι εν κόπης ως οι άλλοι άνθρωποι, ουδέ μαστιγώνονται μετά των λοιπών ανθρώπων. Δια τούτο περικυκλώνει αυτούς η υπερηφανία ως περιδέριον. Η αδικία σκεπάζει αυτούς ως ημάτιον. Η οφθαλμία αυτών εξέχουσε εκ του πάχους.
εξεπέρασαν τας επιθυμίας της καρδίας αυτών. Εμπέζουσι και λαλούσι εν πονηρία κατά δυναστείαν, λαλούσι υπερηφάνος, θέτουσι στον ουρανό το στόμα αυτών και η γλώσσα αυτών διατρέχει την γη. Δια τούτο θέλει στραφεί εντάφθα ο λαός αυτού και είδα τα ποτηρίου πλήρους εκθλίβονται δι' αυτούς. Και λέγουσι πώς γνωρίζει ταύτα ο Θεός και υπάρχει γνώση εν το υψίστο. Ιδού ούτε είναι ασεβής και ευτυχούσι διαπαντός. Αυξάνουσι τα πλούτη αυτών. Άρα ματέως εκαθάρισα την καρδία μου και ένιψα εν αθωότητας χείρας μου, διότι εμαστιγώθην όλην την ημέραν και τιμωρήθην πάσα να βγει. Αν υποθελω ομιλεί ούτως, ιδού εξυβρίζω εις την γενεάν των ιών σου και στοχάστην να εννοήσω τούτο πλην μη εφάνει δύσκολο. Έως σου εισελθών εις το αγιαστήριον του Θεού ενόησα τα τέλη αυτών. Συβεβαίως έθεσα σε αυτούς εις τόπους ολισθηρούς. Έριψα σε αυτούς εις κρυμνών, πως δια μιας κατήντησαν εις ερήμωση, υφανίστησαν, απολέστησαν, υπό ευνηδίου ολέθρου. Ως όνειρον εξεγυρωμένου, Κύριε, όταν εγερθείς, θέλεις αφανίσει την εικόνα αυτών. Ούτως εκαίετο η καρδία μου και τα νεφρά μου εβασανίζοντο και εγώ ήμουν ανόητος και δεν εγνώριζον, κτίνος ήμουν ενώπιόν σου. Εγώ είμαι όμως πάντοτε μετά σου. Σύ με επίασας από της δεξιάς μου χειρός. Δια τη συμβουλή σου θέλεις με οδηγήσει και με τα ταύτα θέλεις με προσλάβει εν δόξη. Τι άλλον έχω εν το ουρανό και επί της γης δεν θέλω άλλον παρά σε. Η τόνισε η σάρξ μου και η καρδία μου. Αλλά ο Θεός είναι η δύναμη της καρδίας μου και η μερής μου εις τον αιώνα. Διότι ιδού όσοι απομακρύνονται από σου θέλουν σε απολεστεί. Σι εξολόθρεψας πάντα στους εκκλίνοντας από σου. Αλλά δι' εμέ το να προσκολώμαι εις τον Θεόν είναι το αγαθόν μου. Έθεσα την ελπίδα μου επί Κύριον των Θεών. Διένε Κυρίτω πάντα τα έργα σου. Αυτός ο ψαλμός είναι υπέροχος. Πρέπει όμως να ξέρει κανείς πού να τον πιάσει τα σημεία του. Διότι θέλει να μας δείξει την ζωή. Ότι είναι γρίφος η ζωή. Ακατανόητη παντελώς η ζωή. Η ζωή είναι ένα μυστήριο. Έρχεται ο άνθρωπος, απλώνει τα μάτια του τριγύρω, κοιτάζει το θέαμα που παρουσιάζεται στα μάτια του και δεν μπορεί να δώσει μια λογική εξήγηση του φαινομένου της ζωής. Τι είναι η ζωή? Είναι γεμάτη από αντιθέσεις. Εδώ βλέπεις τον πτωχό να πεινά και να υποφέρει, από εκεί βλέπεις τον πλούσιο να συσσωρεύει μέσα στις αποθήκες του, στα ταμεία του, στις τράπεζες, τις καταθέσεις του, να έχει πολλά. Συσσόρευσης πλούτου από μια μεριά, στέρησης από την άλλη σε κάποιον άλλο. Εδώ βλέπεις τον γέροντα, ασπρομάλης, καμπούρης, υποφέρει και δώσ' του περπατάει με δυσκολία και ανάμα να βγει η ψυχή του και δεν βγαίνει η ψυχή του και λένε οι άνθρωποι ότι δεν θα πεθάνει αυτός καμιά φορά. Και βλέπεις από την άλλη μεριά το μωρό, το βρέφος, το παιδάκι στην αγκαλιά της μάνας, μικρό ακόμα και να φεύγει. Πώς να τα εξηγήσει κανείς αυτά τα πράγματα? Μοιάζουνε μυστήριο, μοιάζουνε γρίφος, αναποδιές και αντιθέσεις μες στη ζωή. Και μήπως είναι μονάχα η ζωή, το φαινόμενο της ζωής? Μήπως δεν είναι όλη η δημιουργία ένας γρίφος, ένα μεγάλο ένιγμα? Αν ο άνθρωπος κοιτάξει τη δημιουργία, βλέπει από μια μεριά τη σοφία, την αρμονία, την τάξη, από την άλλη μεριά καταστροφές, αναστατώσεις. Τι γίνεται μέσα σε αυτόν τον κόσμο? Ένιγμα και η φύση, η δημιουργία. Ο άνθρωπος, σαν και εκείνο τον οδηπόρο της ερήμου, που ερχόταν μέσα από την έρημο και είχαν φτιάξει στην Αίγυπτο, στην έξοδο προς την έρημο, εκεί στην είσοδο μάλλον της ερήμου, στην είσοδο προς την έρημο, είχαν φτιάξει την σφίγγα που ήταν ένα σύμβολο που συμβόλιζε τούτη τη δημιουργία τριγύρω μας, σώμα λέοντος, ισχυρό πρόσωπο ανθρώπου, τα ενιγματικά ερωτήματα τα οποία θέτει η φύση, μαλλιά γυναικός κλπ. Η σφίγγα εφαινόταν σαν να θέτει το ερώτημα στον οδηπόρο της ερήμου: ποιος είσαι, από πού έρχεσαι, πού πας?
Ήτανε το σύμβολο όλης αυτής της δημιουργίας τριγύρω, η οποία θέτει το ερώτημα στον άνθρωπο ενιγματικά και τον ρωτάει για τον εαυτόν του, για την προέλευσή του, για την πορεία του, για το πού πάει. Πώς να δώσει απάντηση ο άνθρωπος? Σφίνξ, ένιγμα. Γρίφος η δημιουργία τριγύρω. Γρίφος και ο άνθρωπος. Μα μήπως ξέρει ο άνθρωπος τον εαυτόν του? Αναρωτιέται ποιος είμαι, τι ζητάω. Για θυμί, έρχεται στο μυαλό μου, και θα το ξέρετε ίσως, η ιστορία εκείνου του Σοπενχάουερ, του απεσιόδοξου φιλοσόφου, καθόταν κάποτε, λέει, σε ένα κήπο σκεπτικός, και κάποιος περνώντας εκεί τον είδε βυθισμένο στις σκέψεις του, σκεφτών. Τι σκέπτεσαι, του λέει. Ποιος είστε, του λέει. Ποιο, τι σκέπτεστε? Αυτό, λέει, ψάχνω να βρω κι εγώ ποιος είμαι. Ποιος είμαι? Ένιγμα ο άνθρωπος στον εαυτόν του. Μα μήπως ξέρει ο άνθρωπος και τον Θεό? Εάν τον ρωτήσεις και βρίσκεται έξω από την πίστη και τον ρωτήσεις για τον Θεό, μπορεί να πάρεις του κόσμου τις απαντήσεις. Άλλο σου λέει είναι η τύχη, άλλο σου λέει είναι η ύλη, άλλο σου λέει είναι ενέργεια, άλλο σου λέει τον παρουσιάζει σαν ζώο, αρχαίοι πολιτισμοί τον ενεπάνησαν σαν ζώο, τον άνθρωπο, τον Θεό. Εκεί ταύρο, εκεί σαύρα, εκεί γάτα, εκεί όλα αυτά τα πράγματα, ή τον ένωσαν και τον ταύτισαν με τις δυνάμεις της φύσεως και ούτω καθεξής. Ένιγμα και ο Θεός. Ώστε λοιπόν τα πάντα είναι ένα ένιγμα και ένας γρίφος μέσα στη ζωή, και ο άνθρωπος που έρχεται βρίσκεται μέσα σε ερωτηματικά. Και δεν είναι μονάχα ο ψαλμωδός εδώ που βρίσκεται σε ερωτηματικά αναφορικά με τη ζωή, καθώς βλέπει τον ασεβόν, την ευόδοση και τον πλούτο και τον σαρκασμό και το γεγονός ότι αυτοί πεμπέζουν και Θεό και ανθρώπους και όμως ευημερούν, ενώ οι άλλοι μαστιγώνονται από το πρωί μέχρι το βράδυ και ο δίκαιος υποφέρει, δεν μπορεί να το καταλάβει και να το ερμηνεύσει. Δεν είναι μονάχα ο ψαλμωδός? Να πάρεις και άλλους Αγίους του Θεού. Να πάρεις παντσχάρι τον Ιερεμία, ο οποίος στο ΙΒ κεφάλαιο τα ίδια λέγει. Θεέ μου, λέει, είσαι δίκαιος. Όταν δικολογώ με μετά σου, ξέρω ότι οπωσδήποτε θα δικαιωθείς, γιατί είσαι δίκαιος. Πλην όμως, επίτρεψέ μου να διαλεχθώ μετά σου περί των κρίσεών σου, που κάνεις κρίσεις μες στον κόσμο. Για σταμάτα, τα κάνεις καλά, λέει ο Ιερεμίας. Γιατί η οδός των ασεβών ευωδούται? Γιατί ευημερούς οι πάντες οι φερόμενοι απίστος? Τους εφύτεψες, μάλιστα εριζώθησαν, αυξάνουν, μάλιστα καρποφορούν. Σύ είσαι πλησίον του στόματός αυτών και μακράν από τον εφρόν αυτών. Τι συμβαίνει, Θεέ μου, πες μου, και ρωτάει λύσεις. Και απαντάει βεβαίως στη συνέχεια ο Θεός και του λέει: εάν, καημένε Ιερεμία, τρέξεις με τα πεζών και σε κάνουν να τονίσεις, τότε πώς θέλεις αντιπαραταχθεί προς τους ύπους? Και αν απέκαμες στη γη της ειρήνης, στην οποία ήλπιζες, τότε πώς θέλεις κάμει εις το φρίαγμα του Ιορδάνου? Σαν να του λέει, όλα αυτά είναι διότι απογοητεύτηκες, επειδή βρήκες δυσκολίες. Και αν βρήκες δυσκολίες λοιπόν στη γη τη δική σου, στα ήσυχα εδώ νερά, πώς θα κάνεις εάν με τους πεζούς έτρεξες και λαχάνιασες? Πώς θα κάνεις εάν με ύπους τρέξεις? Και αν στο φρίαγμα του Ιορδάνου σταθείς, πώς θα αντισταθείς? Σαν να του έλεγε, υπάρχουν και χειρότερα πράγματα μες στη ζωή. Αλλά πέραν όλων αυτών των ενιγμάτων τα οποία γεννούνται στην ψυχή και στο πνεύμα του ανθρώπου από τις αντιθέσεις οι οποίες υπάρχουν κύκλο στη ζωή, στον άνθρωπο της πίστεως πρέπει να υπάρχει στο εσωτερικό του βάθος μια εσωτερική βεβαιότης και πεποίθησης για την αγαθότητα του Θεού. Και αν υπάρχουν γύρω ενίγματα τα οποία δεν μπορώ να ερμηνεύσω και να εξηγήσω, ας μην αφήνω τα γιατί να έρχονται στα χείλη μου. Όπως το λέει και ο ύμνος εκείνος, εκείνη την ημέρα θα μάθεις το γιατί. Υπάρχουν πολλά γιατί ανεξήγητα τα οποία χάνονται μέσα στη σοφία του Θεού, ο οποίος ξέρει πώς να ενεργήσει σε κάθε περίπτωση, γιατί τα επιτρέπει, για ποιους ύψιστους παιδαγωγικούς σκοπούς τα επιτρέπει και τι θέλει να κάνει στη ζωή. Γιατί έκανε ενιγματική τη ζωή, γρυφώδη τη φύση, προβληματικόν τον άνθρωπο. Πάκανε όλα αυτά τα πράγματα, γιατί δεν μπορεί να πιάσει το Θεό ο άνθρωπος.
όλα αυτά για να αναπτυχθεί μέσα στην καρδιά του ανθρώπου η πίστη. Η πίστη σε ένα Θεό που τον πιάνεις και δεν τον πιάνεις, φαίνεται και δεν φαίνεται, είναι εδώ και δεν, είναι παντού και δεν μπορείς να τον βρεις, κι όμως είναι. Γι' αυτό και ο ψαλμοδός αρχίζει: αγαθός το όντιο Θεός. Αλλά μένα γλίστρησαν τα βήματά μου σαν είδα την ευημερία και την ευτυχία των ασεβών. Σαν είδα οι άλλοι ασεβείς να προχωρούν, άλλοι να μην προχωρούν, για λίγο γλίστρησα. Σκανδαλίστηκα. Μακάριος όποιος δεν σκανδαλίζεται στη ζωή. Υπάρχει μια λύση. Και η λύση είναι το αγιαστήριον του Θεού. Λέει ο ψαλμοδός, όλα αυτά είσαι προβληματικά για μένα. Έως σου. Υπάρχει ένα όριο στο οποίο όταν φτάσει ο άνθρωπος και από εκεί και πέρα μπει στο αγιαστήριον του Θεού, εκεί του έρχονται απότομα και φνηδίως οι εξηγήσεις και οι λύσεις για το μυστήριο της ζωής. Εωσού εισήλθα εις το αγιαστήριον του Θεού. Σαν μπήκα στο αγιαστήριο του Θεού, α, τότε κατάλαβα. Που σημαίνει ότι οι γνώσεις δεν είναι θέμα μελέτης, δεν είναι θέμα βιβλίων, δεν είναι θέμα επιστήμης. Οι γνώσεις είναι θέμα αποκαλύψεως. Και η αποκάλυψη προϋποθέτει καρδιά συντονισμένη στο θέλημα του Θεού. Το αγιαστήριο του Θεού ήταν ο ναός. Σαν μπήκα στη λατρεία του Θεού στο ναό. Και για μας σήμερα είναι η ένωσή μας με το Θεό εν το προσώπο του Χριστού. Είμεθα στο αγιαστήριο του Θεού. Είμεθα στο αγιαστήριο του Θεού κάθε φορά που επικοινωνούμε με το Θεό εν Χριστώ. Κάθε φορά που μελετάμε τη Γραφή. Κάθε φορά που είμεθα στην προσευχή. Κάθε φορά που είμεθα χωρισμένη για το Θεό. Σε αυτή την ένωση και επικοινωνία με το Θεό έρχεται φως μέσα σου. Και η γνώση η οποία στεφανώνει όλα τα παιδιά του Θεού, όλους εκείνους οι οποίοι ήρθαν στο αγιαστήριον του Θεού, η γνώση αυτή δεν είναι απόκτημα δικό τους, είναι δική τους η γνώση. Είναι μια αποκάλυψη την οποία έχει δώσει ο Θεός και γίνεσαι εσύ σοφότερος των γερόντων γύρω σου. Οι εντολές σου με συνέπησαν, έλεγε ο Δαβίδ. Οι εντολές σου με συνέπησαν, με νουθέπησαν. Σε διδάσκει ο Θεός τα ενδόμηχα της καρδιάς, σου αποκαλύπτει και σου φανερώνει τα μυστήρια τριγύρω. Στο αγιαστήριο λοιπόν του Θεού καταλαβαίνεις το ένιγμα της φύσης, αυτήν που δεν μπορείς να την ερμηνεύσεις κατά άλλων τρόπων, συλλαμβάνεις ότι είναι δημιούργημα του Θεού και βλέπεις τα δάχτυλα του Θεού παντού και στην αρμονία και στα μεγάλα, τις μεγάλες καταστροφικές ενέργειες που κάνει ο Θεός για τη διαπαιδαγώγηση των ανθρώπων, της ηθικής ελευθερίας. Για να διαπαιδαγωγήσει τον άνθρωπο. Σεισμοί, πλημμύρες, βροχές φοβερές, καύσωνας, σαν γι' αυτόν που τραβήξαμε τώρα, άνεμοι σφοδροί, ο Θεός εργάζεται ποικιλοτρόπως. Τότε λέει, ενόησα, μπήκα στο πνεύμα, μπήκα και κατάλαβα τι κάνει ο Θεός και τι είναι η δημιουργία. Κατάλαβε ακόμα το γιατί οι αντιθέσεις μέσα στη ζωή. Γιατί ένας ευτυχεί και άλλος δυστυχεί. Και λέει, εσύ λέει τους προετοιμάζεις, Θεέ, για τη μεγάλη κρίση. Έρχεται ξαφνικά η κρίση επάνω στους ασεβείς. Ο Θεός ανέχεται, ο Θεός περιμένει. Μήπως ο ασεβής επιστραφεί. Άλλος σαν το όνειρο του εξεγειρωμένου που σηκώνεται το πρωί και το όνειρό του χάνεται, έτσι και αυτή όταν ο Θεός εγερθεί αφανίζεται η εικόνα αυτών. Και ο άνθρωπος ο ψαλμοδός διδάχτηκε σαν μπήκε στο αγιαστήριο του Θεού. Που σημαίνει με άλλα λόγια όλα αυτά που είπαμε. Δεν μπορείς να ξέρεις τίποτα από τον κόσμο έως ότου συνδεθείς με τον Θεό και επιστραφείς και τον δεχθείς εν Χριστώ. Έξω από τον Χριστό θα πλανάσαι. Θα δίνεις ερμηνείες διάφορες, να γιατί υπάρχουν φιλοσοφίες πολλές, γιατί οι άνθρωποι κοιτάξανε την φύση, τη δημιουργία, τον κόσμο και έδωσαν ποικίλες εξηγήσεις, διότι είναι έξω από το φως. Είναι έξω από το αγιαστήριο του Θεού.
Να γιατί υπάρχει ποικιλία ερμηνεών, ποικιλία εξηγήσεων και για τη φύση και για τη ζωή και για τον άνθρωπο και για το Θεό. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να πληροφορηθεί και να μάθει έξω από το Θεό. Πριν πιστέψω ήμουν γεμάτος ερωτηματικά. Εδώ ερωτηματικό, εκεί ερωτηματικό. Αγώνα, αγωνία σκέψεως. Αγώνα να βρεις, αγώνα να λύσεις. Και τι να λύσεις? Δεν έλυνες τίποτε. Γύριζες τα ίδια. Τον Θεό πού να το κατανοήσω? Ήθελα να φτάσω προς το Θεό, αλλά πώς? Με τη διάνοια, όχι. Σαν ήρθα στο Χριστό, όλα ελήθησαν. Ήρθε ένα φως από πάνω μέσα στην ψυχή. Κατενόησα όλα τα πράγματα. Και τι είναι ο Θεός? Μπορούσα να μην ή το δυνατό να το πω όπως ένας χωρικός απ' έξω. Μπορεί να μην μπορεί να σου εξηγήσει τι είναι Θεός, αλλά τον ξέρει. Τον έχει μέσα του. Τον κατέχει το Θεό. Μπορεί να δώσει μεγάλες εξηγήσεις για τη δημιουργία. Ξέρει όμως ότι είναι δημιουργία του Θεού και βλέπει το δάκτυλο του Θεού παντού. Και στα δημιουργικά του έργα και στις καταστροφικές του ενέργειες. Την ζωή δεν τον σκανδαλίζει πλέον. Έχει ερμηνεία του φαινομένου της ζωής μέσα του. Μάθαμε γιατί οι αντιθέσεις στη ζωή. Ότι υπάρχει ανομία, αποστασία από το Θεό. Ο Θεός κάνει το παιδαγωγικό του έργο μέσα στον κόσμο. Δεν μας προβληματίζει πλέον η ζωή. Τα κατέχουμε. Ώστε λοιπόν την ζωή θα τη μάθεις και τον κόσμο. Αν έρθεις στο Χριστό. Έξω από το Χριστό, από τα γιαστήριο του Θεού, πλανάσαι και περιπλανάσαι. Γυρίζεις και στριφογυρίζεις. Χωρίς να βρεις διέξοδο και χωρίς να βρεις λύση. Πόσο ευτυχής είμαι τα ότι είμαι τα εν Χριστώ. Και εν Χριστώ πλέον δεν πρέπει να θέτουμε ερωτηματικά, αλλά μέσα πρέπει να μας παρακολουθεί μια βαθιά πεποίθηση για την αγαθότητα, για την πιστότητα, για την ευθύτητα του Θεού και την αγάπη του για τον άνθρωπο. Πρέπει να μας κατέχει πεποίθηση. Έρχονται στη ζωή αντιθέσεις. Μερικοί διαβάζουν τη γραφή επί παραδείγματι. Μωρ, τι είναι αυτό το βιβλίο, σου λέει. Γιατί τόσες σφαγές στην Παλαιά Διαθήκη και διατάσσει ο Θεός όλους τους λαούς της Χανάν να τους φάξουν? Τόσο αίμα. Ούτε παιδιά να αφήσουν, ούτε ζώα να αφήσουν. Μα φταίγανε και τα παιδιά, φταίγανε και τα ζώα. Τι φταίγανε τα παιδιά στην εποχή του Ηρώδη να τα σφάξει ο Ηρώδης? Τι είναι αυτά τα πράγματα, σου λέει ο άλλος. Δεν μπορώ να τα κατανοήσω. Αν δεχτείς τον Χριστό, όλα θα λυθούν. Θα έχεις λύσεις. Δεν σε προβληματίζει ούτε πια η γραφή. Ξέρεις ότι ο Θεός έπρεπε να κάνει κρίση στη Χανάν για εκείνους τους λαούς. Είσαστε τόσο παραδομένοι στη δαιμονολατρία και στην αμαρτία και την ακολασία που κάθε επαφή του λαού Ισραήλ με αυτούς θα ήταν ζημιά για τον λαό. Φάνηκε η σκληρότης του Ηρώδη από την άλλη μεριά. Σαν ανταπόδοση, σαν απάντηση στην αποστασία του Ισραήλ, αλλά και σαν κρίση που θα έπεφτε απάνω στον τύρανο εκείνο και ούτω καθεξής. Τη λύση την έχεις άμεσα από το Λόγο του Θεού. Στο αγιαστήριον του Θεού για να κατανοήσεις. Να ψάλλουμε έναν ύμνο, παρακαλώ, και να συνεχίσουμε. Τον ύμνο 85. Να ψάλλουμε μια στροφή, δύο στροφές και την υποδόμηση.

Πατέρα μας, ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Όλα τα έχεις κάνει εσύ υπέροχα, αλλά τα αποκαλύπτεις στον πιστόν των ειδικών σου, σαν ευρίσκεται στο αγιαστήριον σε επικοινωνία μαζί σου, πλήρη και σαφή συνεννόηση μαζί σου. Το απόρριτον του Κυρίου μετά των φοβουμένων αυτών μας λες. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί μας δέχτηκες εν Χριστώ και ετράβηξες το πέπλο να δούμε και να γνωρίσουμε τα μυστήρια της σοφίας σου και της αγάπης σου μέσα στη ζωή. Μείνε μαζί μας, δώσ' μας μερίδα τροφής και δοξάστηκε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Αμήν. Εκεί λοιπόν στο αγιαστήριο, καθώς μπήκε, ο ψαλμοδός ανακάλυψε και άλλα πράγματα. Όχι μονάχα του λύθηκε το μυστήριο, το ένιγμα της ζωής τριγύρω και γενικότερα και ευρύτερα, ας πούμε, και της δημιουργίας και του ανθρώπου, αλλά έμαθε και ένα άλλο πράγμα. Έμαθε ότι ο Θεός είναι κοντά του. Εγώ πάντοτε είμαι μετά σου. Μα πώς το είχε ξεχάσει? Πώς του διέφυγε αυτό? Πώς ο διάβολος του το κλείσε από τα μάτια και του το μας βλέπει? Συμπορεύεται μαζί μας. Και αυτό είναι μια μεγάλη θαυμαστή αλήθεια, χορταστική και που γεμίζει τον άνθρωπο και την οποία αποκαλύπτει ο Θεός στον άνθρωπο το δικό του που βρίσκεται στο αγιαστήριο. Γιατί οι αμφιβολίες μας οι πολλές είναι μαζί μου ο Θεός? Μήπως με εγκατέλειψε ο Θεός? Μήπως όταν δεινά με βρίσκουν ο Θεός απομακρύνθηκε? Καημένε, ψάξε. Ψάξε να δεις που βρίσκεσαι. Δεν αλλοιώθηκε το χέρι του Θεού. Ούτε ο Θεός αλλοιώθηκε στις προθέσεις του και στα σχέδιά του για σένα. Αλλά εσύ είσαι στο αγιαστήριο. Μπας και μετακινήθηκες. Μπας και είσαι έξω, τον αποδάρι έξω και τον αποδάρι μέσα. Τότε αρχίζουν οι γρίφοι μέσα στη ζωή, τα ενίγματα, τα ακατανόητα. Ενώ η καρδιά που βρίσκεται συντονισμένη με το θέλημα του Θεού αναπαύεται, έχει ειρήνη μέσα της. Ησυχάζει στο γεγονός, στη βεβαιότητα της πιστότητας του Θεού, της αγαθότητας του Θεού, της αγάπης του. Δεν θα με εγκαταλείψει, το ξεύρω. Είναι μια προσωπική εμπειρία που δεν σου φεύγει, αλλά αν είσαι στο αγιαστήριο. Εάν δεν είσαι λοιπόν στο αγιαστήριο του Θεού, όταν εισήλθα λέει στο αγιαστήριο, τότε πάμε. Και τι έμαθε? Πρώτα απ' όλα ότι ο Θεός τον έχει πιάσει από το δεξί του χέρι. Τι όμορφο πράγμα. Το πιστεύεις αυτό? Ότι ο Θεός σε κρατάει από το δεξί σου χέρι? Με έπιασε λέει από το δεξί μου το χέρι. Όπως παίρνει κανείς ένα παιδάκι, το πιάνει από το δεξί χέρι και το οδηγεί. Έτσι μας έχει πιάσει ο Θεός. Και πότε σε έπιασε? Συνήθως σκεπτόμεθα ότι μας πιάνει όταν έλθουμε στο Χριστό. Α, όμως η ιστορία είναι πολύ παλαιότερη, μου φαίνεται. Θα πρέπει κανείς να γυρίσει στη ζωή του και να ψάξει στη ζωή του και να παρακολουθήσει από εκεί που άρχισε να παίρνει συνείδηση της υπαρξεώς του και της ζωής τριγύρω. Με το φως που έχεις τώρα, φωτίζοντας το παρελθόν, μπορεί να φωτίσεις κάποιες γωνιές και κάποια σημεία τη ζωή σου και τη πορεία σου που σου φαινόντουσαν τότε ανεξήγητα και να καταλάβεις ότι υπήρχε ένα σχέδιο Θεού που σου οδηγούσε. Γιατί επί παραδείγματι η οικογένεια μετακινήθηκε από εκεί και ήρθε εδώ να εγκατασταθεί. Ίσως γιατί εδώ πέρα σε έφερε πιο κοντά στα πράγματα τα δικά του. Κατά κάποιο τρόπο να βρεις μια εκκλησία, ένα φυλάδιο να σε προσεγγίσει. Φεύγεις από το χωριό, έρχεσαι στην πόλη, με άλλους σκοπούς εσύ. Εσύ έρχεσαι για να πλουτίσεις, να βγάλεις χρήματα. Ακεί είναι το μυαλό σου. Ο Θεός έχει τα δικά του σχέδια. Ο Θεός σε κρατάει από το δεξί χέρι. Σου λέει, εδώ θα σε οδηγήσω εγώ. Βέβαια, αν τελικά αργηθείς, δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο Θεός. Αν η ελευθερία σου επαναστατεί, δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο Θεός. Αλλά ο Θεός σε κρατάει. Να εκεί που σε έσωσε από ένα κίνδυνο. Και ο κίνδυνος μπορούσε να μιλήσει στην καρδιά σου και σε ξύπνησε για λίγο. Να εκεί κάτι άλλο που συνέβη, περιστατικά τα οποία τα αποδώσαμε στην τύχη και τα θεωρούσαμε τυχαία. Τώρα, αφού μπει στο αγιαστήριο του Θεού, με το φως που παίρνεις, φωτίζοντας το παρελθόν, ανακαλύπτεις. Και εκεί ήταν ο Θεός. Και εκεί ήταν ο Θεός. Και τούτο που γίνηκε στη ζωή μου, και εδώ που πήγα, και εδώ που με εμπόδισε να πάρω τούτο το δρόμο και μου άνοιξε κάποιο άλλο δρόμο, μόνο ο Θεός το έκανε. Ο Θεός με οδήγησε γιατί ήθελε να με φέρει στην αλήθεια.
με έχει πιάσει από το δεξί μου χέρι. Ανακαλύπτεις ότι όλη η ζωή σου είναι στα χέρια του Θεού και δεν το γνώριζες. Και δυσάρεστα γεγονότα που ήρθαν και ευχάριστα που ήρθαν, όλα δουλέψανε. Δουλέψανε για τη δική σου σωτηρία και για τη δική σου αιωνιότητα της χαράς. Την αιωνιότητα της χαράς. Ο Θεός λοιπόν μας έπιασε από το δεξί χέρι. Και σαν έρθεις μέσα στο Χριστό, τότε ανακαλύπτεις πραγματικά ότι σε κρατάει. Θεέ μου, πώς με έφερες. Τι ήταν αυτό να γνωρίσω εγώ. Σκέπτομαι στην τάξη μου στο γυμνάσιο, είμαστε τόσα παιδιά. Γεμίζαμε μια τάξη ολόκληρη. Γιατί εγώ μόνος από όλη εκείνη την τάξη να φτάσω στην αλήθεια. Και υπήρχαν πολλοί άλλοι, είσατε καλύτεροι από μένα. Χωρίς τα γράμματα να ήμουν καλός, ήμουν από τους πρώτους. Αλλά ήμουν εγώ ο επαναστάτης του σχολείου. Ο επαναστάτης της τάξης. Πού γινότανε απεργία, πού γινότανε αναστάτωσης, πού γινότανε αντίδρασης κατά των δασκάλων και δεν ήμουν μέσα. Πού γινότανε ντόρος με στην τάξη και δεν ήμουν μέσα. Ήμουν ο μαστροφασαρίας με στην τάξη. Ατίθασος. Και όμως σε μένα απεκαλύφθη. Και αναρωτιέμαι καμιά φορά και λέω, κάποια φορά οι μαθητέ μου του γυμνασίου, μεγάλη τώρα, πάνε 4-5 χρόνια, 6, σκέφτηκε κάποιος με πρωτοβουλία του να καλέσει όλους όσοι υπάρχουν από εκείνη την τάξη σε μια συναισθίαση να καθίσουμε να φάμε μαζί, να θυμηθούμε τα παλιά. Με καλέσανε και εμένα. Και πήγα. Και τι έκπληξη. Ήμουν ο μόνος που ήξερα την αλήθεια. Άλλοι δικηγόροι, άλλοι γιατροί, άλλοι έμποροι, άλλοι τέτοιοι, άλλοι τέτοιοι. Άλλοι είχαν πλουτίσει, άλλοι δυστυχήσει, άλλοι. Και εγώ τους μίλησα για την αλήθεια. Και μερικοί μαζεύτηκαν τριγύρω και μ' ακούγαν, άλλοι είχαν αντιρρήσεις. Και λέω, για κοίταξε, μέσα σε τόσο κόσμο, τι συνέβη ώστε εγώ να μάθω την αλήθεια. Ο Θεός οδήγησε την ψυχή μου. Και λέω, ανακαλύπτεις ότι ο Θεός είναι στη ζωή σου. Και δεν είναι στη ζωή σου απλώς για να σου κρατάει το χέρι, σε κράτησε και να σε αφήσει. Λέει, με πιάσες από το δεξί μου χέρι και θέλεις, δια τη συμβουλή σου θέλεις με οδηγήσει. Κάθε μέρα σε οδηγεί με τη συμβουλή του. Εγίνηκα συνετότερος των γερόντων για τον εντολόν σου. Ένα από τα ονόματα, τα χαρακτηριστικά που έχει ο Κύριος εκεί στον Ισαΐα είναι σύμβουλος. Το όνομά του είναι σύμβουλος. Θα ονομαστεί σύμβουλος. Και θα ακούσω πίσω σου φωνή, λέει εκεί στον Ισαΐα. Τι όμορφο το κομμάτι αυτό πάλι. Είναι στο κεφάλαιο το λάμδα, μου φαίνεται. Κοιτάξτε τι όμορφα μιλάει εκεί. Τι λέει εκεί. Είναι στο κεφάλαιο το λάμδα, κάπου είναι στο λάμδα 20, ναι, στο λάμδα 20. Λέει, κι αν ο Κύριος σας δίδει άρτον θλίψεως και είδωρ στενοχωρίας, οι διδάσκαλοι σου όμως δεν θέλουσι αφαιρεθεί πλέον, αλλά οι οφθαλμοί σου θα βλέπουν τους διδασκάλους σου και τα ότα σου θέλουσι ακούει λόγον οπισθέν σου, λέγοντα, αυτή είναι η οδός. Περιπατείτε εν αυτή. Όταν στρέφεστε επί τα δεξιά και όταν στρέφεστε επί τα αριστερά, θα ακούς φωνή που θα σου λέει, αυτή είναι η οδός. Περιπατείτε εν αυτή. Και θα αποστραφείς τα μεμιασμένα το επικάλυμα των αργυρών γλυπτών σου κλπ. Θέλω να πω η συμβουλή του Θεού. Σε πήρε για να φτάσεις. Και είναι αυτό που ο Απόστολος Παύλος έλεγε και έλεγε, τρέχω για να καταλάβω εφώ και κατελήμφθη, για το οποίο και με κατέλαβε ο Χριστός. Ο Χριστός με έπιασε για να φτάσω να καταλάβω. Με έπιασε από το χέρι για να φτάσω εκεί πάνω. Και σε όλο το δρόμο δεν θα με αφήσει, δεν θα με καταλήψει. Στις νύχτες, στις σκοτεινές, στις αβεβαιότητες, της αμηχανίας. Άκουγα φωνή πίσω μου, έλεγε κάποιος. Ένα χέρι μου στήριζε το χέρι μου και μια φωνή μου έλεγε στα αυτιά, να ο δρόμος, περπάτα. Πόσες φορές μέσα σε αμηχανίες της ζωής και μέσα σε αμφιβολίες δεν παίρνουμε συμβουλή από το Θεό. Έρχεται εκείνη η γλυκιά φωνή του Πνεύματος να σου θυμίσει,
να σου πει, να σου θυμίσει το Θεό, την αγάπη του Θεού, την καλοσύνη του Θεού, να σε συμβουλεύσει τον δρόμο που πρέπει να πάρεις. Είναι ο μεγάλος σύμβουλος, ο βοηθός μας, είναι μες στη ζωή μας κάθε μέρα. Κάθε μέρα μαζί μας. Δεν ήρθε μονάχα από τον ουρανό να πεθάνει στο σταυρό για να σε σώσει. Δεν έχεις μόνο το αίμα του για να σε σώσει. Είναι και κάθε μέρα στη ζωή σου. Δεν είπε τότε στους μαθητάς όταν αναστήθηκε, ιδού είμαι με θυμόν, πάσα στα σημέρας, μέχρι συντελείες του αιώνας. Κάθε μέρα είναι μαζί μας. Ο Χριστός κάθε μέρα είναι μαζί μας. Περπατάει μαζί μας. Είναι στο πνεύμα μας και στη σκέψη μας μέσα να μας οδηγεί. Και πόσες φορές μας φυλάτει. Και από κινδύνους. Και από παράτολμες ενέργειες που πάμε να κάνουμε εμείς. Και από στραβοπατήματα που κάνουμε. Ο Κύριος μας οδηγεί. Μας συμβουλεύει. Και με τα ταύτα. Α, υπάρχει και με τα ταύτα. Για πολλούς ανθρώπους δεν υπάρχει με τα ταύτα. Για μας υπάρχει με τα ταύτα. Με τα ταύτα. Α, με τα ταύτα. Θα με παραλάβεις εν δόξη. Τι όμορφο πράγμα. Για κοίταξε πως ελύθηκε το μυστήριο της ζωής. Με έπιασες από το δεξί μου χέρι. Με οδηγείς και με συμβουλεύεις και με οδηγείς με τη συμβουλή σου. Και με τα ταύτα. Σαν τελειώσει ο δρόμος που εσύ έχεις ορίσει. Είτε είναι βραχής, είτε είναι μακρύς. Είτε είναι μεγάλος, είτε μικρός. Ανάλογα, κατά τη δική του σοφία. Κατά το δικό του σχέδιο. Εκείνος ξέρει. Αλλά μήπως αν θα ζήσεις δηλαδή 10 χρόνια ακόμα, 15 χρόνια ακόμα, τι βγήκε. Τι έβγαλες μέχρι τώρα για να βγάλεις και πιο πέρα. Και τι κατάλαβες μέχρι τώρα και απείλαυσες για να απολαύσεις αν θα ζήσεις άλλα 10 χρόνια, 15 και 20 ακόμα. Αστεία πράγματα. Εκείνο που έχει μεγάλη σημασία και πρέπει να υπολογίζει κανείς είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Το αποθανήν κέρδος. Εκεί είναι πολλό μάλλον κρίσον. Μπορεί να φοβάμαι το θάνατο να μην τον θέλω, γιατί είναι αρνητικό στοιχείο της ζωής, αλλά μέσα μου ξεύρω πέραν του θανάτου. Στο τέλος, ο θάνατος είναι ένα όχημα που θα με φέρει σε εκείνο το οποίο είναι πολλό μάλλον καλύτερο. Ας πιάσουμε να υποσημειώσουμε, να υπογραμμίσουμε την έκφραση αυτή, τη φράση αυτή. Ας τη βάλουμε στην καρδιά μας. Ας μην σταματάμε στο γεγονός της ζωής και του θανάτου που έχουμε μπροστά. Υποσημείωσε το πολλό μάλλον καλύτερον. Θα βρεθώ στο πολλό μάλλον καλύτερον. Δόξα τω Θεώ. Και μετά ταύτα θα με παραλάβεις εν δόξη. Το σκέφτεσαι αυτό? Αυτό το απολαμβάνεις εφόσον είσαι στο αγιαστήριο. Εφόσον είσαι μέσα στο Χριστό. Εφόσον επικοινωνείς με το Θεό για του Ιησού Χριστού. Εφόσον μελετάς τη Γραφή. Εφόσον προσεύχεσαι. Εφόσον ζεις επικοινωνία με το Θεό, έχεις όλες αυτές τις αποκαλύψεις. Και δεν έχεις ούτε το άγχος, ούτε την ταραχή του κόσμου, την ανησυχία του κόσμου. Τι θα γίνει, θα κάνουμε, θα πεθάνουμε, θα φτιάξουμε. Θα πεθάνουμε. Κάποτε θα πεθάνουμε. Αλλά πάμε σε εκεί που είναι πολύ μάλλον καλύτερο. Ξέρουμε ότι μας έχει πιάσει από το χέρι το δεξί. Ξέρουμε ότι δεν μας αφήνει. Ξέρουμε ότι μας οδηγεί με τη συμβουλή του μέχρι τέλους και με τα ταύτα. Θέλεις με παραλάβει εν δόξη. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Όμορφο πράγμα. Στο αγιαστήριο του Θεού μέσα. Να ψάλουμε έναν ύμνο ακόμα, παρακαλώ. Πόσον μέγαν εν σύ φίλων έχομεν ο Ιησού. Είναι αριθμός 134. Πόσον μέγαν εν σοι φίλων έχομεν ποια χάρις και αγάπη εν το Θεό σου ποιαν της ψυχής

σας μάστας πολύ. Ναι, Κύριε, προσέ, ιδου φέρομεν προσέ, πολύ σε ευχαριστούμεν, γιατί σε κάθε μέρα στη ζωή μας μας έπιασες από το χέρι το δεξί, με τη συμβουλή σου μας οδηγείς και με τα ταύτα θα μας παραλάβεις εν δόξη. Πόσο σε ευχαριστούμεν για την πολύτιμη συμβουλή σου, για την πολύτιμη αγάπη σου που μας παρακολουθεί κάθε μέρα. Είμεθα δική σου και είσαι δικός μας. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζομαι και σε μεγαλύνουμε. Έφρανέ μας με την παρουσία σου και με το πρόσωπό σου και μείνε μαζί μας και δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής για τη δόξα σου, στο όνομά σου. Αμήν. Και εκεί στο αγιαστήριο ανακαλύπτεις τελικά τη μοναδικότητα και αποκλειστικότητα του Θεού. Λέει, σαν μπήκε στο αγιαστήριο, σαν ανακάλυψε όλα αυτά, έβγαλε μια αυθόρμητη φωνή και είπε, τι να άλλον έχω εν το ουρανό και επί της γης δεν θέλω άλλον παρά σε. Κοιτώνησε η σάρξ μου και η καρδιά μου, αλλά ο Θεός είναι η δύναμη της καρδίας μου και η μερίς μου εις τον αιώνα. Ιδού μερικοί απομακρύνονται από το Θεό και θα πολεστούν, αλλά δι' εμέ το να προσκολώμε στο Θεό είναι το αγαθόν μου. Έθισα την ελπίδα μου επί Κύριον των Θεών για να κηρύττω πάντα τα έργα αυτού, τα έργα σου. Η μοναδικότητα και αποκλειστικότητα του Θεού. Αυτή την ανακαλύπτεις ολίγον κατολίγον στη ζωή σου. Όπως έλεγε κάποια γυναικούλα, όταν λέει πριν γνώρισα τον Χριστό ήμουνα εγώ, το εγώ μου. Κυριαρχούσε παντού το εγώ μου. Σαν γνώρισα, λέει, τον Χριστό, ήμουνα εγώ και ο Χριστός. Από κοντά. Καθώς προχώρησε η ζωή όμως, ήμουνα ο Χριστός και εγώ. Μπήκε μπροστά ο Χριστός, πίσω εγώ. Και καθώς προχώρησε ακόμα η ζωή, έμεινε μονάχα ο Χριστός. Και εκείνος σκοπός, να φτάσουμε. Ξεκινάς και το θησαυρό αυτόν δεν τον ξέρεις ακόμα. Αλλά καθώς μένεις στο αγιαστήριο και είσαι σε στενή κοινωνία με το Θεό, ανακαλύπτεις ότι τίποτα δεν μπορεί να μεσολαβήσει και δεν μπορεί να μπει στη μέση, τίποτα δεν μπορεί και δεν επιτρέπεται να σκιάσει, να μαυρώσει τη λάμψη αυτού του θησαυρού, τον Χριστό. Τον θέλεις ολόκληρον, τον θέλεις γεμάτον, τον θέλεις μοναδικά και αποκλειστικά. Ούτε το εγώ σου να είναι μέσα, ούτε ο κόσμος να είναι μέσα, ούτε οι άλλοι να μπαίνουν μέσα, να είναι ο Χριστός και μόνο ο Χριστός. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Και όταν φτάσεις εκεί, φτάνεις πλέον στο σκοπό για τον οποίο ο Θεός σε κάλεσε και σε έφερε. Αυτή η μοναδικότητα και αποκλειστικότητα του Θεού διακηρύχθηκε. Πρώτα απ' όλα πάμε στο Σινά. Μέσα στα σκοτάδια, στις αστραπές και στις βροντές, μέσα στον ήχο της σάλπιγγας, ακούστηκε. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου. Μη πείσεις είδωλον άλλο. Κανένα μες στη ζωή. Είτε ο εαυτός σου είναι είδωλον, είτε άλλα πράγματα, είτε τα χρήματα, είτε. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός. Μη πείσεις είδωλον. Όσα είναι απάνω στον ουρανό, όσα είναι κάτω στη γη, όσα είναι υπό κάτω τη γη, τίποτε. Εγώ Κύριος ο Θεός. Κάποιος έλεγε, ο εγωισμός του Θεού είναι η ευτυχία του κόσμου. Το να θέτει ο Θεός τον εαυτόν του, αυτή είναι η ευτυχία του κόσμου. Γιατί ο Θεός είναι το υπέρτατον αγαθόν. Και με το να σου δίνει τον εαυτόν του, σου δίνει το υπέρτατον αγαθόν. Είναι η τελειότης. Και αν βρίσκεσαι στον Θεό, είσαι στην τελειότητα. Συνεπώς η απόλυτη ευτυχία είναι να είναι ο Θεός παντού. Θεός εδώ, Θεός εκεί, παντού ο Θεός. Διακηρύχθηκε το απόλυτον και το αποκλειστικό του Θεού από το όρο Σινά. Το διακήρυξε κατόπιν, το έψαλε μάλλον ο Μωυσής σε αυτό τον ωραίο του ψαλμό, τον οποίον έχει εκεί στο Δευτερονόμιο, στο κεφάλαιο το κάπα Δευτερονόμιο. Α, είναι στο Δευτερονόμιο, στο κεφάλαιο, με συγχωρείτε, αν το βρούμε, στο Δευτερονόμιο Μωυσής.

τον Ισραήλ, ο οποίος είχε αποστατήσει. Γεσουρούν, του λέει. Ισραήλ. Είναι ένα όνομα του Ισραήλ. Γεσουρούν. Δεν εστάθηκες όπως έπρεπε σε αυτόν τον Θεό σου, το μοναδικό Θεό. Ακόμα αυτή η αποκλειστικότητα και μοναδικότητα του Θεού κατέκλυσε τα αυτιά του έκπληκτου προφήτη του Ισαΐα, σαν μπήκε μέσα στο ναό και είδε ξαφνικά τον Κύριο να κάθεται επί θρόνου υψηλού και επιρμένου, και τα σεραφείμ έψαλαν και απήγγυλαν και έλεγαν εξήγγυλαν το ένα στο άλλο: Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Κύριος των δυνάμεων. Πάσα η γη πλήρης της δόξης αυτού. Διακηρύχτηκε, λέω, στο Σινά, πόψαλε ο Μωυσής, τάκουσε ο Ισαΐας στο ναό εκεί, το επεζήτησαν οι προφήτες. Το έζησε ένας μόνο, στην έκτασή του και την πληρότητά του, ο Κυριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Ο Κύριος το έζησε. Όταν έλεγε ήλθα για να κάνω, ο Θεέ, το θέλημά σου. Με άλλα λόγια, σκοπός της ζωής μου δεν είναι άλλες επιδιώξεις. Εμείς έχουμε άλλοι να φάμε, άλλοι να αποκτήσουμε πλούτια, άλλοι να παντρευτούμε, άλλοι να... Σκοπός της ζωής μου, το θέλημά σου. Ήλθον, ο Θεέ, για να κάνω το θέλημά σου. Και ο νόμος σου είναι εντομέσω, όχι στην περιφέρεια, όχι απ' έξω, εντομέσω της καρδίας μου. Αυτός το έζησε. Όταν πήγανε στην Σαμάρια εκεί οι μαθητές και τον είδαν να μιλάει με τη Σαμαρίτισσα και του είπανε: Θέλαμε φαγητό να φας. Δεν πεινάσαι. Εγώ έχω, λέει, το φαγητό μου. Έχω φαγητό να φάγω. Να κάνω το θέλημα του Πέμψαντός μου. Αυτό ήταν και το φαγητό του. Αυτό ήταν και το νερό του. Αυτό ήταν η ζωή του. Αυτό ήταν η αναπνοή του η καθημερινή. Είχε γνωρίσει και είχε μάθει την αποκλειστικότητα και τη μοναδικότητα του Θεού. Μόνος ο Θεός μες στη ζωή. Αποκλειστικά ο Θεός στη ζωή. Και είναι εκείνο το οποίο οι Απόστολοι το βάλαν ιδανικό τους και χαρά τους να το επιδιώξουν. Λέει ο Απόστολος Παύλος μέσα στη φυλακή: να γνωρίσω Αυτόν και την δύναμη της Αναστάσεως Αυτού και την κοινωνία των παθημάτων Αυτού, για να ευρεθώ εν αυτό μη έχουν δικαιοσύνη την ειδική μου, αλλά την δια του νόμου, αλλά την δια πίστεως Ιησού Χριστού. Τι ζητάς, Παύλε, στο τέρμα της ζωής, μέσα στη φυλακή? Ποια είναι η υπόθεση σου? Ποια είναι η λαχτάρα σου και επιζητής? Τον Θεό αποκαλυπτόμενον εν τω Χριστώ. Και ο Ιωάννης λέει: και είμεθα εν τω αληθινό Θεό, εν τω Υιό αυτού Ιησού Χριστώ μένοντες. Μας ήρθε ο Κύριος, ο Υιός αυτού, και μας έδωσε διάνοια να γνωρίσουμε τον αληθινό Θεό. Και είμεθα εν τω αληθινό Θεό, εν τω Υιό αυτού Ιησού Χριστώ μένοντες. Όσο μένουμε εν τω Χριστώ. Στο αγιαστήριο, λοιπόν, όταν είσαι, έχεις αυτήν την αποκλειστικότητα και μοναδικότητα του Θεού και την ξεχωρίζεις και το θεωρείς κυρίαν σου πλέον επιδίωξη στη ζωή σου. Και αυτό είναι η μεγάλη ευτυχία. Αυτή είναι η μεγάλη ζωή την οποία έρχεσαι να κάνεις. Η dolce vita. Η γλυκιά ζωή πραγματικά. Αυτή είναι η γλυκιά ζωή. Και μέσα στις δυσκολίες της ζωής είναι αυτόν τον οποίον ζητείς. Όταν ανάγκες έρθουν και σε σφίξουν από όλες τις μεριές, η μοναδικότητα και αποκλειστικότητα του Θεού γίνεται αυθεντική, επιτακτική μέσα σου. Λες: μόνο στο Θεό, πού να ελπίσω, σε τι άλλο να ελπίσω, μόνο στο Θεό. Και σαν εκείνο τον βασιλιά, τον Εζεκία, τον πιστό, σε ένα ξέσπασμα της ψυχής, θα αρπάξεις την δυσκολία και θα την φέρεις μπροστά στον Κύριο και θα πεις: ειδού, Κύριε, συ μόνος. Θυμηθείτε τον Εζεκία, όταν του στείλανε την επιστολή, την απειλητική, ο Ασσύριος βασιλιάς, για να παραδοθεί μαζί με το λαό του, πήρε το γράμμα και το ξετύλιξε μπροστά στον Κύριο και γονάτισε και είπε: «Συ, Κύριε, μόνον εσύ, τίποτε άλλο». Μοναδικό της και αποκλειστικό της του Θεού, και η απάντηση ήρθε. Ο Θεός τιμά εκείνους που του εμπιστεύονται. Και αν μένεις μέσα σε αυτό το αγιαστήριο του Θεού, μάθε ότι από τον κόσμο τούτον είσαι στο προάβλιο μιας ένδοξης αιωνιότητας. Έτσι, μένοντας στο αγιαστήριο του Θεού, θα φτάσεις μια μέρα να έχεις

να ζήσεις αυτό το οποίο λέει εδώ στην Αποκάλυψη, στο ΚΒ κεφάλαιο. Και μία έδειξε καθαρόν ποταμόν ύδατο ζωής, λαμπρών, και ως κρίσταλον ποτάμι ζωής. Ζωή, ποτάμι, όχι λίγο-λίγο, ποτάμι. Εξερχόμενον εκ του θρόνου του Θεού και του Αρνίου. Εν το μέσο της πλατείας αυτής και του ποταμού εντεύθεν και εντεύθεν το δέντρον της ζωής. Άλλη παράσταση της ζωής. Δέντρον, εκεί ποτάμι, εδώ δέντρον. Φέρον καρπούς 12. Και ουδέν ανάθεμα θελήσε πλέον, και ο θρόνος του Θεού και του Αρνίου θελήσε εν αυτή. Ας την απόλαυση του Θεού και του Αρνίου. Η δούλη αυτού θέλουσι λατρεύσει αυτόν, και θέλουσι δία το πρόσωπον αυτού, και το όνομα αυτού θελήσε επί το μετώπον αυτών, και νίξ δεν θελήσε εκεί, και δεν έχουν χρίαν ηλίου και φωτός ηλίου, χρίαν λίχνου και φωτός ηλίου, διότι Κύριος ο Θεός φωτίζει αυτούς, και θέλουσι βασιλεύσει εις τους αιώνας των αιώνων. Είσαι στο αγιαστήριο του Θεού, ήρθες εν Χριστώ, έχεις φως για τη ζωή τα ελίγματα, έχεις φως για τη σχέση σου με το Θεό και το ενδιαφέρον του Θεού για σένα, που σε πήρε από το χέρι και σε οδηγεί, σε συμβουλεύει για να σε πάρει στη δόξα. Ανακαλύπτεις τη μοναδικότητα και αποκλειστικότητα του Θεού, και ανεβαίνοντας μια μέρα θα μπεις χωρίς να το καταλάβεις, είτε δια θανάτου, είτε δια της αρπαγής. Θα φτάσεις στο χρόνο του Θεού και θα έχεις μπροστά σου το Θεό και θα απολαμβάνεις την παρουσία σου, την παρουσία Του, και θα χαίρεις μέσα στην φανέρωση της ζωής και το φως το οποίο έπεφτε εδώ πέρα στο αγιαστήριο πιο έντονο και πιο πλούσιο θα σε φωτίζει εκεί πάνω, και αυτό θα είναι πλέον αιωνιώτης. Ω η ζωή, να η ζωή στο αγιαστήριο του Θεού. Θέλεις, έλα στο Χριστό. Αν ειλικρινά μετανοήσεις και έρθεις στο Χριστό, θα έχεις την απόλαυση όλων αυτών που είπαμε. Ερμηνεία των γρίφων και των ενηγμάτων γύρω σου, απόλαυση τη σχέσεώ σου με το Θεό, τη μοναδικότητα και αποκλειστικότητα του Θεού, την επάρκεια του Θεού για τη ζωή σου. Και θα φτάσεις μια μέρα στους ουρανούς, μπροστά στη θέα, τη θεώρηση της παρουσίας του και την απόλαυση της παρουσίας του. Κύματα ζωής, κύματα χαράς, γνώσεως, επιγνώσεως. Και αυτό είναι αιώνιος ζωή. Αυτή η αιώνιος ζωή. Να γνωρίζω εσέ, τον μόνον αληθινόν Θεόν και όν απέστειλες, Ιησούν Χριστό. Ήθε ο Κύριος να τα βάλει στις καρδιές μας και να μας ευλογήσει. Θα ψάρουμε έναν ύμνον. Ποιον θα θέλατε? Θέλετε τον 272 ή στα ύψη επάνω εκεί.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Άγιε Πατέρα, σε ευχαριστούμε. Εμείς, φτιαγμένοι από το χώμα, εδώ κάτω χαμηλά, πάνω σε τούτο το φλοιό της γης, ζούμε, κινούμεθα και υπάρχουμε. Όμως εσύ, ο Θεός μας, άνοιξες το δρόμο να ανέβουμε ψηλά. Να ανέβουμε πάρα πολύ ψηλά. Εκεί που είσαι εσύ, εκεί που είναι ο θρόνος σου, εκεί που είναι οι άγγελοι, οι αρχάγγελοι, εκεί, Κύριε, που εσύ από αρχής ετοίμασες τόπο για μας. Για μας που είμεθα η κορονίδα της δημιουργίας σου, Πατέρα, και δια του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας, ήρθες και έκανες έλεος στη ζωή μας, όταν εμείς γυρίσαμε τα νότα σε σένα, όταν εμείς τραβήξαμε το δικό μας δρόμο, όταν εμείς γλιστρήσαμε από τα σχέδια της αγάπης σου, έστειλες τον Ιησού Χριστόν και με το τρυπημένο του χέρι μας μάζεψε, μας αγκάλιασε και μας ξανάφερε κοντά στη δική σου οικογένεια. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα, γιατί χάρη στο Χριστό είμεθα ό,τι είμεθα. Ουχή εξ έργων δικαιοσύνης τα οποία πράξαμε εμείς, αλλά εσύ, ο Θεός μας, έκανες το μεγάλο έργο. Τον μη γνωρίσαντα αμαρτία, έκανες υπέρ ημών αμαρτία, κατάρα, για να καταστήσεις εμάς δικαιοσύνη ενώπιόν σου δι' αυτού. Θεία λυτρωτά μας, θα πέσει μικρή αιωνιότητα για να σε ευχαριστήσουμε καθώς πρέπει για τα όσα εσύ εργάστηκες και εργάζεσαι για μας. Ευλογών ευλογησέ μας και σήμερα, καθώς εμείς μαζευτήκαμε γύρω από σένα το Θεό μας για να σε λατρεύσουμε, για να σε δοξάσουμε, αλλά και για να σε ακούσουμε, Κύριε. Έλα και κρύψε τον άνθρωπό σου πίσω από τη σκιά του σταυρού σου, Θεία Λυτρωτά μας, και εσύ, ο ζωντανός και ανεστημένος Κύριος, να είσαι ο δάσκαλος και ο καθηγητής μας. Εσύ να είσαι εκείνος ο οποίος θα μας δώσεις ουράνια μηνύματα, θα είσαι εκείνος ο οποίος θα μας ευλογήσεις και τούτο το πρωινό. Σε ευχαριστούμε γιατί θα το κάνεις. Μαζί με εμάς ευλόγησε επιμέρους εκκλησίες στο νησί μας, στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στην Νεάπολη, όπου αν κηρύτεται το λόγο σου με καθαρότητα σε όλη την επικράτεια, στη Βόρεια Ελλάδα, στην Κεντρική Ελλάδα, στο Λεκανοπέδιο, Αττική, στην Πελοπόννησο, στον Ισιωτικό χώρο και σε όλο τον κόσμο, Πατέρα. Παρακαλούμεν σε, εν το ονόματι του Χριστού μας. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

προσευχηθούμε. Πατέρα μας ουράνιε, στο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, υψώνουμε τις φωνές μας και την προσευχή μας τούτο το πρωινό. Και μέσα από τις καρδιές μας σου αποστέλουμε την ευγνωμοσύνη, τη δόξα, τη τιμή, τη λατρεία και την προσκύνηση. Σε σε που είσαι ο μόνος αληθινός Θεός, ο Άγιος, ο Ύψιστος. Σε σε που έγινες ο Πατέρα μας, χάρητη Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έφερες εσύ ο Θεός την ύπαρξη, γιατί μας συντηρείς. Σε ευχαριστούμε γιατί δεν μας άφησες να χαθούμε εξαιτίας των αμαρτημάτων μας, αλλά μας έσωσες δια Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε γιατί μας συγχώρησες τις αμαρτίες μας, μας ανεβίβασες ψηλά, μας συνεκάθισες μαζί με τον Χριστό εις τα επουράνια. Σε ευχαριστούμε γιατί γνωρίζουμε ποιο είναι το νόημα και ο σκοπός της ύπαρξής μας. Ξέρουμε γιατί ζούμε και ξέρουμε πού θα πάμε όταν θα φύγουμε από αυτόν εδώ τον κόσμο, στον ουρανό, στη δική σου την ένδοξη παρουσία. Και όλα αυτά τα λόγια που διαβάζουμε στο Λόγο Σου τον Άγιο γεμίζουν την ύπαρξή μας με ικανοποίηση, με χαρά, με ελπίδα ουρανού. Μπορούμε να προχωρούμε και να αγωνιζόμαστε σε αυτήν εδώ τη ζωή, γιατί παίρνουμε δυνάμεις ουράνιες, δυνάμεις από το Πνεύμα Σου το Άγιο που κατοικεί μέσα στις καρδιές μας. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε για όλα όσα μας χαρίζεις εσύ ο Θεός, για τα πάντα. Σε ευχαριστούμε και για αυτή την ημέρα, για αυτό το πρωινό, για αυτήν εδώ την ώρα που μαζευτήκαμε στο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Θέλουμε το όνομά Σου το Άγιο να υψωθεί εν το μέσο ημών και όλοι εμείς να ευλογηθούμε. Στο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αμήν. Καθίστε. Ψαλμός Ξιήτα του Δαβίδ, εδάφιο 19. Ευλογητός Κύριος, ως της καθημέραν επιφορτίζεις ημάς αγαθά, ο Θεός της σωτηρίας ημών. Μία απλή, θα έλεγε κανείς, εκ των ουκ άνευ ομολογία. Κι όμως δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Μια ιστορία λέει ότι κάποιος ταξιδιώτης, χωρικός, σταμάτησε σε ένα πανδοχείο για να φάει, αλλά πριν ξεκινήσει το φαγητό του σήκωσε τα χέρια και ευχαρίστησε το Θεό. Ένας νεαρός που τον παρατηρούσε θέλησε να τον ειρωνευτεί και του λέει: «Μπάρμπα, στο χωριό σου έτσι κάνετε όλοι σας?» Αλλά αυτός ψύχρωμος το απαντά: «Όχι όλοι, τα γουρούνια δεν το κάνουν ποτέ. Χρειάζεται να αναγνωρίσει το πλάσμα τα δικαιώματα του δημιουργού του, να ομολογήσει ο άνθρωπος ότι δεν είναι τίποτα και όλα τα χρωστάει στη χάρη και στο έλεος του Θεού. Δεν είναι η εξυπνάδα μας, δεν είναι οι δυνάμεις μας, δεν είναι τα ταλέντα μας, δεν είναι τα λεφτά μας, δεν είναι η γνώση μας και δεν ξέρω τι. Είναι ο Θεός ο οποίος μας έφερε στην ύπαρξη, είναι ο Θεός ο οποίος μας χαρίζει την πνοή και τη ζωή, είναι αυτός που μας συντηρεί και μας χαρίζει τα πάντα». Ο Απόστολος Παύλος όταν είχε έρθει στην Αθήνα αυτό ακριβώς είπε: «Εν αυτό ζούμε, κινούμεθα και υπάρχουμε». Και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είχε πει ότι χωρίς Αυτόν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να υψώσουμε τα χέρια και μέσα από την καρδιά μας να Του στείλουμε ένα ειλικρινές ευχαριστώ. Αυτό είναι που Τον δοξάζει τον Κύριο. Να συνεχίσουμε ψάλλοντας τον ύμνο 9. Ύμνος 9, ευχαριστούμεν σε.

Αμήν. Πάρα πολλοί λόγοι, και άμα ψάξουμε, και δεν χρειάζεται να ψάξουμε, είναι πάρα πολύ εύκολο να υψώσουμε τα χέρια μας και να ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι αυτό που αυτός ψάχνει, ένα πνεύμα ευχαριστίας μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Διαβάζω από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 14, Ιώτα Δέλτα, και από το εδάφιο 15, στη σελίδα 920. Λουκάς 14:15. Ακούσας δε ταύτα εις των συγκαθημένων, είπε προς αυτόν: «Μακάριος ως της φάγει άρτον ετι βασιλεία του Θεού». Κάτι έλεγαν προηγουμένως περί δείπνων, και αυτό σκέφτηκε αυτό: θα είναι ευτυχισμένος ο άνθρωπος ο οποίος θα είναι στο τραπέζι στην παρουσία του Θεού, ένας από τους προσκεκλημένους, και θα γεύεται τα εδέσματα αυτού του ουράνιου δείπνου. Τι ευτυχισμένος θα είναι αυτός ο άνθρωπος, και ποιος δεν θα ήθελε να ήταν σε αυτή τη θέση. Κι όμως ο Ιησούς Χριστός είπε προς αυτόν, αναγκάστηκε ο Κύριος να τους πει μία παραβολή, την παραβολή του μεγάλου δείπνου. Κάποιος άνθρωπος έκαμε δείπνον μέγα και κάλεσε πολλούς, και απέστειλε το δούλον αυτού την ώρα του δείπνου για να είπει προς τους κεκλημένους: «Έρχεστε, επειδή πάντα είναι ήδη έτοιμα». Και ήρχισαν πάντες με μία γνώμη να παρετώνται. Ο πρώτος είπε προς αυτόν: «Αγρόν ηγόρασα και έχω ανάγκη να εξέλθω και να είδω αυτόν. Παρακαλώ σε, έχε με παρητημένο». Κι άλλος είπε: «Ηγόρασα 5 ζεύγη βοών και υπάγω να δοκιμάσω αυτά. Παρακαλώ σε, έχε με παρητημένον». Κι άλλος είπε: «Γυναίκα ενυφεύθη και δια τούτο δεν δύναμε να έλθω». Και ελθόν ο δούλος εκείνος απήγγειλε προς τον κύριον αυτού ταύτα. Τότε οργιστής ο οικοδεσπότης είπε προς τον δούλον αυτού: «Έξελθε ταχαίως εις τας πλατείας και εις τας οδούς της πόλεως, και εισάγαγε εδώ τους πτωχούς και βεβλαμένους και χολούς και τυφλούς». Και είπε ο δούλος: «Κύριε, έγινε ως προσέταξας και είναι έτι τόπος». Και είπε ο Κύριος προς τον δούλον: «Έξελθε εις τας οδούς και φραγμούς και ανάγκασον να εισέλθωσι δια να γεμιστεί ο οίκος μου. Διότι σας λέγω ότι ουδείς των ανδρών εκείνων των κεκλημένων θέλει γευθεί του δείπνου μου». Και ποιος δεν θα ήθελε να ήταν σε ένα τραπέζι καλεσμένος, που θα είχε επάνω όλων των λιγιών τα νόστιμα φαγητά. Και εδώ ο Κύριος παρουσιάζει τον εαυτό του σαν ένα τέτοιο οικοδεσπότη, ο οποίος έκανε ένα μεγάλο τραπέζι, ένα μεγάλο δείπνο, και κάλεσε πολλούς ανθρώπους. Ποιους ανθρώπους? Εσάς και εμένα, όλους τους ανθρώπους. Όταν λέει «έρθετε προς με πάντες οικοποιώντες και επεφορτισμένοι και εγώ θέλω σας αναπαύσει», σε ποιους απευθύνεται? Απευθύνεται άραγε σε μια μερίδα ανθρώπων? Αυτοί έχουν ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό: είναι κουρασμένοι και φορτωμένοι από τα βάρη της ζωής και της αμαρτίας.

Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Είναι το σύνολο όλων των ανθρώπων, όλων των εποχών. Είμαστε όλοι εμείς. Και εμάς ο Κύριος μας καλεί στο τραπέζι το δικό Του. Στην προς Εβραίους επιστολή διαβάζουμε ότι ο συγγραφέας αποκαλεί όλους αυτούς που έλαβαν αυτή την πρόσκληση και ανταποκρίθηκαν θετικά, μέτοχους ουρανίου προσκλήσεως. Η πρόσκληση πάει σε όλους τους ανθρώπους, γιατί ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και να μην χαθεί κανένας άνθρωπος. Θα γίνει όμως αυτό? Δυστυχώς όχι. Αλλά αυτό, γι' αυτό δεν ευθύνεται ο Θεός. Ευθύνεται ο ίδιος ο άνθρωπος. Έκανε ένα μεγάλο τραπέζι και κάλεσε πολλούς. Είναι η στιγμή της μεγάλης πρόσκλησης. Τότε που ο άνθρωπος έρχεται αντιμέτωπος με αυτή την επιστολή του Θεού στα χέρια του και λέει: σε καλό να έρθεις να δειπνήσεις μαζί μου, σε καλό να έρθεις και να χαρείς μαζί μου, σε καλό να έρθεις στη δική μου την παρουσία. Τι θα κάνει ο άνθρωπος? Πώς θα αντιδράσει? Τι θα σκεφτεί? Εφροσύνη αιώνιος θέλει είστε επί της κεφαλής αυτών, αγαλίαση και εφροσύνη θέλουσι να απολαύσει. Η λύπη δε και ο στεναγμός θέλουσι φύγει. Γράφει σχετικά ο Ιωσαΐας για τους ανθρώπους που θα εμπιστευτούν τη φωνή του Θεού και θα τον ακολουθήσουν, για τους ανθρώπους που θα υποταχθούν στο δικό του το κάλεσμα. Εφροσύνη αιώνιος, λύπη και στεναγμός θα φύγουν, θα εξαφανιστούν. Δεν μας καλεί ο Θεός να κάνουμε κάτι το οποίο μας δημιουργεί μέσα μας κάποια δυσκολία, κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το δεχτούμε για ηθικούς λόγους, κάτι το οποίο είναι αλυπέρδητο και μας σωθεί να το αρνηθούμε. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός είναι ένα πρόσωπο θελεκτικό, θα έλεγε κανείς. Είναι η προσωποποίηση της αγάπης, είναι η προσωποποίηση της ειρήνης, είναι η προσωποποίηση της αγαθότητας. Ο ίδιος με τη ζωή του φανέρωσε τον Πατέρα Θεό, αυτόν που κανένας δεν είδε και κατοικεί στους ουρανούς. Ναι, ο Θεός μας αγαπάει. Ναι, ο Θεός μας ελεεί. Ναι, ο Θεός μας αγαθοποιεί. Ναι, ο Θεός μας συγχωρεί. Θέλει να σωθούμε. Και αυτό το ξέρουμε και το καταλάβαμε διαβάζοντας την ιστορία της ζωής του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Και είναι παράδοξο κάποιοι άνθρωποι να μην θέλουν αυτό το πρόσωπο. Είναι παράξενο κάποιοι άνθρωποι να μην θέλουν να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι με τον Χριστό. Γιατί, θα λέγε κανείς, τι είναι αυτό το οποίο δεν θέλουν? Ποιο είναι το αρνητικό στοιχείο σε αυτό το πρόσωπο το οποίο απεχθάνονται? Έρχεστε διότι όλα είναι έτοιμα, είπε αυτός ο άρχοντας δια των υπηρετών του που έστειλε. Απέστειλε, λέει, τον δούλο του την ώρα του δείπνου για να πει προς τους κεκλειμένους: έρχεστε, επειδή πάντα είναι ήδη έτοιμα. Ένα έτοιμο τραπέζι. Κάποιος άλλος έχει κοπιάσει γι' αυτό. Και καλείται ο άνθρωπος απλά να κάτσει στο τραπέζι και να γευθεί. Στο βιβλίο του Ισαΐα, από την παλιά εποχή δηλαδή, διαβάζουμε τα εξής: ο πάντες οι διψώντες
Έλθετε εις τα ύδατα και ημί έχοντες αργύριον έλθετε, αγοράσατε και φάγετε. Ναι, έλθετε, αγοράσατε ίνων και γάλα άνευ αργυρίου και άνευ τιμής. Διατί εξοδεύετε αργύρια ουχή εις άρτων και τον κόπο σας ουχή εις χορτασμών. Ακούσατε μου μετά προσοχής και θέλετε φάγει αγαθά και η ψυχή σας θέλει εφραθεί στο πάχος. Κλείνατε το οτίο σας και έλθετε προς εμέ. Ακούσατε και η ψυχή σας θέλει ζήσει. Και θέλω κάμει προς εσάς αιώνιο διαθήκην, τα ελέη του Δαβίδ τα πιστά. Ζητείτε τον Κύριον ενόσο δύνατε να ευρεθεί, επικαλείστε Αυτόν ενόσο είναι πλησίον. Ελάτε, φάτε και πιέτε από αυτά τα αγαθά που ναι μεν είναι ακριβά, αλλά όμως εδώ είναι δωρεάν, άνευ αργυρίου και άνευ τιμής. Έλθετε προς εμέ και η ψυχή σας θέλει ζήσει. Και εδώ είναι η μεγάλη έκπληξη, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, το παράξενο, το παράδοξο. Κάποιοι άνθρωποι νομίζουν ότι αποδεχόμενοι την πρόσκληση του Θεού θα πρέπει κάτι να κρατάνε στα χέρια τους. Όπως η ιστορία που έλεγε ότι κάποιος φίλος κάλεσε στο τραπέζι έναν άλλο φίλο και του είπε όταν θα έρθεις θα χτυπήσεις την πόρτα να σου ανοίξω με τα πόδια. Λέει αυτός γιατί? Γιατί στα χέρια θα κρατάς τα φαγητά και τα ποτά. Οι άνθρωποι, πάρα πολλοί άνθρωποι κάνουν αυτό το λάθος. Ίσως επηρεασμένοι από τις μεταξύ μας σχέσεις. Αλλά δεν είναι έτσι με τα πράγματα του Θεού. Ελάτε επειδή πάντα είναι ήδη έτοιμα. Μη φέρεις τίποτα. Δεν χρειάζεται να φέρεις τίποτα. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Το μόνο που χρειάζεται είναι να αποδεχτείς αυτή την πρόσκληση και να πεις ευχαριστώ. Μα λέει εγώ να μην φέρω ένα μαντιλάκι να έχει μέσα λίγο ψωμί, λίγο τυρί, καμιά λίτσα. Είναι προσβολή για το Θεό αυτό. Έτσι λέει μέσα ο λόγος του Θεού. Η δικιά μας η δικαιοσύνη, τα δικά μας τα έργα, τα καλά τα έργα που θα θέλαμε να εμφανίσουμε μπροστά στο Θεό για να αποδείξουμε ότι είμαστε καλοί άνθρωποι και αξίζουμε αυτής της πρόσκλησης, είναι ένα βρωμερό, ένα ρυπαρό ημάτιο ενώπιον του Θεού. Και όταν θα ανάψουν τα φώτα και οι πολυέλεοι και οι προβολείς, θα εμφανιστεί ο άνθρωπος γυμνός σε ένα λαμπρό περιβάλλον της παρουσίας του Θεού. Δεν γίνεται αυτό. Ελάτε επειδή όλα είναι ήδη έτοιμα. Όταν ο Χριστός επάνω στο Σταυρό λίγο πριν εκπνεύσει είπε τη μεγάλη λέξη τετέλεστε, το εννοούσε ότι το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου για το οποίο ήρθα εδώ κάτω στη γη έχει τελειώσει. Και τι μπορεί ο άνθρωπος να κάνει παραπάνω, τι μπορεί ο άνθρωπος να προσθέσει σε αυτό εδώ το έργο? Όποιος επιχειρήσει να το κάνει, και δυστυχώς πάρα πολλά εκκλησιαστικά συγκροτήματα δογματίζουν πάνω σε αυτό και λένε στους ανθρώπους, και οι άνθρωποι το αποδέχονται γιατί δεν διαβάζουν τη βίβλο, ότι ξέρεις κάτι πρέπει να κάνεις. Δεν είσαι έτοιμος για το Θεό. Πρέπει να προετοιμαστείς για να εμφανιστείς ενώπιον του Θεού. Θα πρέπει η ζωή σου να είναι έτσι, έτσι, έτσι, έτσι. Και επανέρχονται πάλι στην εποχή την αρχαία του λαού Ισραήλ, τότε που είχε δοθεί ο νόμος και έλεγε θα κάνεις αυτό, θα κάνεις εκείνο, θα κάνεις το άλλο. Αλλά κανένας, έτσι όπως αποδείχθηκε στο διάβα των αιώνων, δεν μπόρεσε να το κάνει. Αυτό που δεν μπόρεσαν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί θα μπορέσουν να το κάνουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι? Και δεν υπάρχει, όπως είπαμε πλέον, και λόγος.
Αυτό που οι άνθρωποι δεν μπόρεσαν, το έκανε ο Χριστός, ζώντας μια καθόλα άγια και αφιερωμένη ζωή στον ουράνιο Πατέρα, όταν ήρθαν σαν άνθρωπος εδώ κάτω στη γη. Και αυτή τη ζωή του την πρόσφερε στο Σταυρό, λύτρο αντίπολων. Ο άνθρωπος πλέον, ο οποίος θέλει να εμφανιστεί ενώπιον του Θεού, αρκεί να αποδεχθεί αυτό το σωτήριο έργο, να πει ναι, και για μένα πέθανε ο Χριστός και για τις δικές μου τις αμαρτίες σταυρώθηκε ο Ιησούς Χριστός στο Γολγοθά. Σε ευχαριστώ Κύριε γιατί πέθανες και για μένα. Σε ευχαριστώ Κύριε γιατί το αίμα σου που χύθηκε πάνω στο Σταυρό με έπλυνε και καθάρισε και εμένα από τις αμαρτίες μου. Και γίνεται δεκτός στο Θεό, βεβαίως. Και ανοίγουν τα ουράνια πλέον για αυτόν τον άνθρωπο, βεβαίως. Εάν αυτό το λέει με ειλικρίνεια, με πίστη, με εμπιστοσύνη δηλαδή, στο πρόσωπο του Θεού. Γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που αυτά τα γνωρίζουν που λέμε. Τα λέει το Ευαγγέλιο. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τα ακούνε αυτά τα λόγια για πάρα πολύ καιρό. Και μένουν στη γνώση. Και δεν αποδέχονται με πίστη. Γιατί? Θα το πούμε το γιατί. Έρχεστε επειδή πάντα είναι ήδη έτοιμα. Και εδώ είναι το σοκ. Και ήρχισαν πάντες με μίαν γνώμη να παρετώνται. Διάβασα στο λεξικό τι σημαίνει η λέξη παρέτησης. Και τι σημαίνει παρετούμε? Εγκαταλείπω κεκτημένο δικαίωμα. Και πραγματικά, όταν έχω την πρόσκληση στα χέρια μου και με καλεί και εγώ την παίρνω και τη σκίζω, τι κάνω? Δεν έχω πια πρόσκληση. Εγκαταλείπω κεκτημένο δικαίωμα. Μήπως δεν είχαν καταλάβει αυτοί οι άνθρωποι περί τίνος πρόκειται? Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Ο πρώτος είπε προς αυτόν: αγρόνι γόρασα και έχω ανάγκη να εξέλθω και να είδω αυτόν. Παρακαλώ σε, έχει με παρητημένο. Έχει με παρητημένο στο λεξικό, στην ελληνική απόδοση είναι παράταμε, μη με ενοχλείς. Έχει με παρητημένο, παρακαλώ, ήταν και ευγενικός. Λες και δεν μπορούσε να πάει μια κάποια άλλη ώρα και ήταν και δείπνο. Δηλαδή ήταν βράδυ. Και ο άλλος είπε: ηγόρασα 5 ζεύγη βών και υπάγω να δοκιμάσω αυτά. Παρακαλώ σε, έχε με παρητημένον. Δεν έχει σημασία τι λένε. Ο τρίτος λέει ότι παντρεύτηκα και δεν μπορώ να έρθω. Και δια τούτο δεν μπορώ να έλθω και αυτός έχει με παρετημένο. Λες και δεν μπορούσε να πάρει και τη γυναίκα του και να πάνε στο τραπέζι. Αλλά δεν είναι αυτό. Είναι ότι δεν ήθελαν. Δεν ήθελαν. Γιατί δεν ήθελαν? Επανερχόμαστε πάλι στο προηγούμενο ερώτημα. Αυτά όλα είναι προφάσεις εν αμαρτίες, έτσι όπως λέει και η παροιμία. Κάτι θα πει ο άνθρωπος, δεν θα ομολογήσει όμως την αλήθεια. Μήπως ήταν άνθρωποι και δεν έκανε να παρευρεθούν σε ένα τέτοιο τραπέζι για λόγους υγείας, ξέρω εγώ, είχαν ζάχαρο, είχαν πίεση, δεν έπρεπε να φάνε γιατί είχαν χοληστερίνη και απέφευγαν? Όχι. Μήπως εκείνη την ώρα είχαν μια υποχρέωση την οποία σε άλλη στιγμή δεν μπορούσαν να το κάνουν και έπρεπε να περιβρίσκονται κάπου αλλού? Όχι. Όλα αυτά που λέει δεν στέκονται. Μήπως θα βάζανε από την τσέπη τους, όπως είπαμε προηγουμένως, και θα ξοδεύονταν με το να πανευρίσκονται εκεί? Όχι. Είπαμε. Δεν θα βάζανε ούτε μια δραχμή από την τσέπη τους. Ελάτε, γιατί όλα
είναι ήδη έτοιμα. Τα σφαχτά μου, τα θρεφτά μου, λέει στο καταμαθαίον Ευαγγέλιο, όλα είναι ετοιμασμένα. Είναι το τραπέζι στρωμένο. Τι άλλο θέλετε? Και βέβαια μιλάει πάντοτε παραβολικά ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, σε αυτό εδώ το σημείο. Ο Απόστολος Παύλος λέει, εκείνα τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε και οτίον δεν ήκουσε και εις καρδίαν ανθρώπου δεν ανέβησαν, τα οποία ο Θεός ετοίμασε εις τους αγαπώντας Αυτόν. Τα καλύτερα φαγητά, τα πιο νόστιμα, αυτά που δεν μπορεί να βάλει ο νους σου. Και μιλάει παραβολικά ο Κύριος μας. Δεν είναι τραπέζι για τη σάρκα, αλλά είναι τραπέζι για το πνεύμα μας. Πνευματικό τραπέζι. Και τα αγαθά που είναι πάνω σε αυτό το τραπέζι θα χορτάσουν την ψυχή μας και όχι το σώμα μας. Και δεν μπορούμε ούτε καν να διανοηθούμε τι είναι αυτά που ο Θεός ετοιμάζει για όλους όσους τον αγαπούμε. Εδώ μένουμε έκθαμβοι, καθώς βλέπουμε το περιβάλλον στο οποίο μας έχει θέσει ο Θεός, τη γη μας, και λέμε τι ωραία πράγματα είναι αυτά, τι ομορφιές, τι χρώματα, τι σχέδια, τι σοφία. Και όλα αυτά μας γεμίζουν χαρά, έτσι. Φανταστείτε, τι φανταστείτε, αφού λέει και σε νου ανθρώπου δεν έχουν ανεβεί. Δεν μπορούμε ούτε καν να πλησιάσουμε με τη φαντασία αυτά που ο Θεός ετοιμάζει σε εκείνο το ουράνιο τραπέζι. Μας έχει προειδεάσει ο Λόγος του Θεού. Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός λέει, πάω να σας ετοιμάσω τόπο, και όταν σας ετοιμάσω τόπο θα ξανάρθω για να σας παραλάβω και να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ. Τι ετοιμασίες είναι αυτές? Δεν μπορούμε ούτε να φανταστούμε. Απλά το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να εμπιστευόμαστε τα λόγια του Κυρίου μας. Για σκεφτείτε τώρα, ο Υιός του Θεού μέσα στη δόξα του, καθώς περνάνε τα χρόνια, ετοιμάζει τον τόπο. Ποιο τόπο? Αυτόν τον οποίο πρόκειται να κατοικήσουν όλοι όσοι τον εμπιστεύονται σε αυτήν εδώ τη ζωή. Και ελθόν ο δούλος εκείνος απήγγειλε προς τον Κύριον αυτού ταύτα. Τότε οργιστής ο οικοδεσπότης είπε προς τον δούλον αυτού, έξελθε ταχαίως εις τας πλατείας και τας οδούς της πόλεως και εισάγαγε εδώ τους πτωχούς και βεβλαμένους και χολούς και τυφλούς. Ποιοι είναι αυτοί? Άλλοι οι οποίοι δεν είχαν πρόσκληση. Άλλοι οι οποίοι όμως τώρα προσκαλούνται να πάρουν μέρος και να γεμίσουν τις άδειες καρέκλες των προηγούμενων. Μην νομίσει κανείς ότι ο Θεός τον έχει ανάγκη και ότι ξέρεις, χωρίς αυτόν ο Θεός δεν μπορεί να προχωρήσει τα δικά του τα σχέδια. Μην νομίσει κανείς ότι είναι αναντικατάστατος από μας. Κανένας. Μην νομίσει κανείς ότι αν πει όχι στο Θεό, ο Θεός θα βγει χαμένος. Όχι. Ο ίδιος ο άνθρωπος, ο οποίος θα αρνηθεί, θα βγει χαμένος. Και βασικά, επειδή μιλούσε στο λαό Ισραήλ, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, στους πατριώτες του, αυτό ακριβώς τους χτυπάει εδώ. Εσείς, που είσαστε ο λαός ο εκλεκτός, τον οποίον δημιούργησε ο Θεός για να προωθήσει τα σχέδιά του, ο ξεχωριστός από τα άλλα τα έθνη, ο λαός από τον οποίο υπήρξαν οι προφήτες, οι απεσταλμένοι του Θεού, οι επαγγελίες, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Εάν αρνηθείτε την πρόσκληση, θα μείνετε απ' έξω. Και θα έρθουν κάποιοι άλλοι που για σας, στα μάτια τα δικά σας, είναι υποδιέστεροι, είναι από άλλα έθνη. Είναι πτωχοί, βεβλαμένοι, χολοί, τυφλοί. Λοιπόν, αυτοί θα πάρουν τις δικές σας τις θέσεις. Και στη Βασιλεία του Θεού, μαζί με τον Αβραάμ και τους πιστούς ανθρώπους, θα έρθουν
από βορρά και από νότο και από ανατολή και δύση, και οι της βασιλείας, αυτοί που άκουσαν το μήνυμα, αυτοί που πήραν πρώτη την πρόσκληση, θα μείνουν απ' έξω. Δεν θα φταίει όμως ο Θεός γι' αυτό. Για σκεφτείτε, ένας άνθρωπος ο οποίος ζει σε αυτόν εδώ τον κόσμο και ακούει συνέχεια το Ευαγγέλιο, ακούει συνέχεια την πρόσκληση του Θεού, έλα να σωθείς, πίστεψε στο Χριστό, μετάνιωσε για τις αμαρτίες σου, και περνάει ένας χρόνος, 2 χρόνια, 10 χρόνια, 20 χρόνια, δεν ξέρω, πολλά χρόνια, και πεθαίνει αυτός ο άνθρωπος και χάνεται σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Και ένας άνθρωπος, άλλος άνθρωπος, ακούει μια φορά και πιστεύει και λες, τι γίνεται εδώ πέρα? Μα ο άλλος, συνέχεια ο Θεός του χτυπούσε την πόρτα της καρδιάς, αλλά αυτός είχε σκληρινθεί και δεν ήθελε. Και αυτό είναι και το παράπονο, αν θέλετε, του Κυρίου μας, ο οποίος όταν βρισκόταν ανάμεσα στο λαό του και στην πατρίδα του, έλεγε «Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η φωνεύουσα τους προφήτας και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προσέ, πόσες φορές η θέλησα να συνάξω τα τέκνα σου, καθόν τρόπον συνάγει όρνη στα ορνήθια αυτής υπό τα στέρηγας, και δεν ηθελήσατε». Και αν δεν θέλει ο άνθρωπος, αν δεν θέλει ο άνθρωπος, ο ίδιος ο Θεός που μπορεί τα πάντα, σηκώνει τα χέρια ψηλά σε αυτό το σημείο. Γιατί ο ίδιος ο Θεός έχει πλάσει τον άνθρωπο, βάζοντάς του μέσα του την ηθική του ελευθερία να επιλέξει ελεύθερα και αβίαστα εάν θέλει τον Θεό ή δεν τον θέλει. Διαφορετικά θα ήμασταν μηχανές μπροστά στα μάτια του Κυρίου, όπως είναι τα ζώα, όπως είναι η άψυχη ύλη η οποία υπακούει σε άτεκτους νόμους φυσικούς. Θα ήμασταν και εμείς κάπως έτσι. Αλλά αυτό δεν θα έχει αξία μπροστά στα μάτια του Θεού. Αξία για το Θεό έχει με τη θέλησή μου να πω ότι τον αγαπάω, με την καρδιά μου ειλικρινά να πω ότι τον θέλω, να τον ακολουθήσω, να υποταχθώ στο δικό του θέλημα. Αυτό έχει μεγάλη αξία για τον Θεό. Αν το κάνω αυτό γιατί φοβάμαι, αν το κάνω αυτό γιατί υποχρεώνομαι, δεν έχει καμία αξία αυτό για τον Θεό. Αν το κάνω αυτό παρά τη θέλησή μου, δεν έχει καμία αξία αυτό για τον Θεό. Πλην δε θέλετε να έλθετε προς εμέ για να έχετε ζωή, λέει ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Δεν θέλετε. Και τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Μένει μακριά ο άνθρωπος, χωρίς τη ζωή. Μα σου λέει, είναι έξυπνος, μα είναι επιτυχημένος, είναι κοινωνικά αποδεκτός, είναι αυτό, εκείνο, το άλλο. Δεν έχει ζωή. Είναι για το Θεό νεκρός. Δεν θέλετε να έρθετε προς εμέ για να έχετε ζωή. Και επανερχόμαστε πάλι στο πρώτερο ερώτημα. Γιατί ο άνθρωπος κάνει αυτά τα πράγματα? Γιατί ο άνθρωπος δεν θέλει το αγαθόν του? Γιατί ο άνθρωπος δεν βλέπει το συμφέρον του? Στο κατ' Ιωάννη Ευαγγέλιο διαβάζουμε: «Επειδή πάσος της πράτη φαύλα μισεί το φως και δεν έρχεται εις το φως για να μην ελεγχθούν τα έργα αυτού». Για σκεφτείτε, ανεξάρτητα τι λέει και τι κάνει ο άνθρωπος, ανεξάρτητα τι δείχνει προς τα έξω και τι αφήνει να φανεί, από πίσω ο Θεός, ο οποίος είναι καρδιογνώστης, μας φανερώνει την πραγματικότητα. Η αμαρτία. Υπάρχει αμαρτία. Υπάρχει αμαρτία, δηλαδή ο άνθρωπος να κάνει το δικό του, το οποίο είναι έξω από το θέλημα του Θεού, και να το θέλει να το κάνει αυτό. Όποιος πράττει φαύλα μισεί το φως και δεν έρχεται εις το φως. Είναι πάρα πολύ απλό. Δια να μην ελεγχθούν τα έργα αυτού. Αλλά οι άνθρωποι δεν θέλουν να το παραδεχτούν αυτό. Τι θα πούνε, ότι είμαι αμαρτωλός? Τι θα πούνε, ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος πέφτω συνέχεια σε λάθη?
Τι να πούν, ότι όλη η ζωή μου είναι λάθος. Χρειάζεται ταπείνωση για να το παραδεχθεί αυτό ο άνθρωπος. Και όταν ο άνθρωπος έχει φουσκώσει από εγωισμό, είναι αδύνατον αυτό να το εξτομίσει και να το παραδεχθεί. Και βρίσκει χίλιες άλλες δυο δικαιολογίες. Ξέρεις, να σου πω για κάτι παπάδες, βρε εδώ για τον Χριστό, να σου πω τι κάνανε αυτοί οι άνθρωποι, να σου πω κάποιοι άλλοι που κλέψανε το μπαγκάρι, να σου πω τι γίνεται μέσα σε αυτή την εκκλησία, και εγώ είδα από τον πατέρα μου, και χίλια δυο. Σε παρακαλώ, έχε με παρητημένον. Παράταμε. Άφησέ με ήσυχο. Δεν θέλω αυτά τα πράγματα. Εγώ θέλω να ζήσω τη ζωή που ζω τώρα. Να εξακολουθήσω σε αυτόν τον ίδιο τρόπο ζωής. Τι μου λες τώρα εσύ να αλλάξω? Βέβαια τώρα είναι πιο προχωρημένα τα πράγματα. Λένε οι άνθρωποι και ιδίως οι νέοι, και δυστυχώς μέσα στην κοινωνία των εκκλησιών των δικών μας, θα μπούμε μέσα, θα πάρουμε την πρόσκληση και θα εξακολουθήσουμε να ζούμε τη ζωή που ζούσαμε και πριν. Και θα επιβάλλουμε αυτή τη ζωή και στους προηγούμενους και στους υπόλοιπους, αν είναι δυνατόν. Και είναι αυτό το πνεύμα του κόσμου, το οποίο πάει να κατακλείσει σαν ένα μεγάλο παλιερωικό κύμα μέσα τους πιστούς των εκκλησιών. Ο Θεός να μας φυλάει. Και είπε ο δούλος, Κύριε, έγινε ως προσέταξας και είναι έτι τόπος. Υπάρχουν ακόμα κάποιες καρέκλες, κάποια καθίσματα, τα οποία δεν έχουν καταληφθεί ακόμα. Είναι ακόμα έτι τόπος. Τι σημαίνει το είναι ακόμα έτι τόπος? Ότι σε λίγο καιρό, σε πάρα πολύ λίγο καιρό, δεν θα υπάρχει πια ούτε αυτός ο τόπος. Και αυτές οι καρέκλες που τώρα είναι κενές θα γεμίσουν. Γιατί? Είπε ο Κύριος προς τον δούλον, έξελθε εις τα σωδούς και φραγμούς και ανάγκασον να εισέλθωσι για να γεμιστεί ο οίκος μου. Διότι σας λέγω, του ειδής των ανδρών εκείνων των κεκλειμένων θέλει γευθεί του δείπνου μου. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Δεν υπάρχει περίπτωση, ο Θεός τα δικά του τα σχέδια θα τα ολοκληρώσει με άλλους ανθρώπους. Εάν εμείς δεν θέλουμε, θα βρεθούν κάποιοι άλλοι οι οποίοι θα είναι πιο σόφρονες, πιο φρόνιμοι, πιο έξυπνοι, γιατί εδώ είναι η εξυπνάδα. Όταν ο άνθρωπος λέει ότι εγώ θέλω να ζήσω τη ζωή που ζω, τη ζωή μέσα στην αμαρτία, και να μην ζήσω τη ζωή που έζησε ο Χριστός και έγινε για όλους εμάς υπόδειγμα, φανερώνει ότι έχει πιστεί, δεν ξέρω από ποιους, αλλά πάντως έχει πιστεί ότι αυτό είναι το συμφέρον του, ότι αυτό θα τον ωφελήσει τελικά. Δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει Χριστός, δεν υπάρχει άλλη ζωή, δεν υπάρχει κρίση, δεν υπάρχει τιμωρία, δεν υπάρχει ουρανός, δεν υπάρχει κόλαση. Άρα λοιπόν θα ζήσουμε όπως θέλουμε. Έχουμε δημιουργήσει το τι υπάρχει και το τι δεν υπάρχει και θα ζήσουμε όπως θέλουμε εμείς. Στο κατά Μαρθαίον Ευαγγέλιο που παρουσιάζεται πάλι η ίδια παραβολή της πρόσκλησης στο γάμο, λέει ότι οι κεκλειμένοι δεν ήταν άξιοι. Ναι μεν πήραν την πρόσκληση, αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι δεν ήταν άξιοι για την πρόσκληση αυτή. Και ποιος είναι άξιος? Όχι αυτός που είπαμε προηγουμένως, ο οποίος εμφανίζεται ενώπιον του Θεού με έναν καλό εαυτό, φορτωμένος καλά έργα. Όχι αυτός. Είναι αυτός ο οποίος τελικά ανταποκρίνεται θετικά στο κάλεσμα του Κύριου. Αυτός αποδεικνύεται άξιος. Οι άλλοι δεν φάνηκαν άξιοι, λέει. Ο Απόστολος Παύλος λέει στην δεύτερη προς Τιμόθεο επιστολή, ώστις ο Θεός έσωσε ημάς και κάλεσε με κλίση Αγίαν, ουχή κατά τα έργα ημών, αλλά κατά την εαυτού πρόθεσιν και χάριν τη δοθήσαν εις ημάς εν Χριστώ Ιησού. Έκατσε ο Θεός και έγραψε μια επιστολή και την απίθυνε στον καθένα από εμάς και μας την έστειλε. Δεν μπορεί να βρεθεί ένας άνθρωπος ενώπιον του Θεού που να πει ότι εγώ αυτή την πρόσκληση δεν την έλαβα. Εγώ δεν ξέρω τίποτα.
Εγώ αγνοώ τα πάντα, δεν γνωρίζω. Δεν ήρθε αυτό το γράμμα σε μένα. Κανένας δεν θα μπορεί να το πει αυτό ενώπιον του Θεού. Γιατί ο Θεός θα του γυρίσει πίσω την ταινία της ζωής του. Θα του πει, κοίταξε εδώ. Όταν βρισκόσουν μέσα σε αυτή τη συνάθρηση, τι λέγανε, για κοίτα, για άκουσαν τι λέγανε. Για κοίταξε εδώ, όταν διάβαζες αυτό το φυλάδιο που έπεσε τυχαία στα χέρια σου, τι έγραφε αυτό το φυλάδιο. Όταν διάβαζες αυτό το βιβλίο, τι έλεγε. Όταν άκουγες αυτή την είδηση στο ραδιόφωνο, τι άκουγες. Όταν σου μίλαγε αυτό, σε αυτή τη συζήτηση που είχες εκεί τότε, ναι, τι σου έλεγε. Και στο ξανάλεγε και στο ξανάλεγε και στο ξανάλεγε. Είχες λοιπόν όχι μία, αλλά πάρα πολλές ευκαιρίες. Και θα είναι, λέει, αναπολόγητος ο άνθρωπος. Πώς θα ξεφύγουμε, αναρωτιέται ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής, εάν αμελήσουμε τόσο μεγάλη σωτηρία. Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Είναι, λέει, όλα ετοιμασμένα. Είναι όλα τακτοποιημένα. Κάποιοι έχουν φροντίσει γι' αυτό. Και ο άνθρωπος καλείται μόνο να αποδεχτεί την πρόσκληση αυτή. Να πει, Κύριε, σε ευχαριστώ. Και να κάτσει στο τραπέζι και να φάει μαζί με τον Κύριο. Ο Θεός να μιλήσει μέσα στις καρδιές όλων μας. Είναι άνθρωποι που βλέπουν αυτή την πρόσκληση μόνο προς σωτηρία. Ναι, καταρχήν έτσι είναι. Αλλά προχωράει το πράγμα. Είναι και πρόσκληση να μετέχουμε στα σχέδια και στα έργα του Θεού. Ελάβουμε κλίση, αλλά και αποστολή. Δεν σημαίνει ότι έλαβα την πρόσκληση, την αποδέχτηκα, είμαι σωσμένος και τώρα περιμένω. Τι περιμένω? Περιμένω να με πάρει ο Θεός στον ουρανό. Όχι. Θα ζήσω την υπόλοιπη ζωή μου όσοι ο Θεός μου έχει απομείνει, θα τη ζήσω αφιερώνοντάς την στο έργο και στα χέρια του Θεού. Και ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του μέσα στις καρδιές όλων μας. Αμήν. Να κλείσουμε ψάλλοντας. Να ψάλλουμε τον 98. Ύμνος 98.

Αμήν. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε για το λόγο σου τον Άγιο που είναι η Βίβλος, η Αγία Γραφή, που έχουμε την ευχέρεια και την ευκολία να ανοίγουμε και να διαβάζουμε τι εσύ ο Θεός θες να μας μεταφέρεις και να μας πεις. Σε ευχαριστούμε για την πρόσκληση τη δική σου. Όλοι εμείς είμαστε μέτοχοι αυτής της ουράνιας πρόσκλησης. Πόσο σε ευχαριστούμε. Ομολογούμε ότι δεν το αξίζουμε. Αλλά σε ευχαριστούμε γιατί μας βοήθησες με το Πνεύμα σου το Άγιο να καταλάβουμε τη σημασία. Μας βοήθησες να αποδεχτούμε, να πούμε το ναι στη δική σου την πρόσκληση. Βοήθησέ μας, Κύριε, την πρόσκληση αυτή με τη ζωή μας, με τα λόγια μας, με τη μαρτυρία μας, να τη μεταφέρουμε και σε άλλους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν. Σε άλλους ανθρώπους που αγαπάς και θέλεις να σωθούνε. Σε άλλους ανθρώπους που διαβάζεις εσύ την καρδιά τους και βλέπεις ότι είναι άνθρωποι που ενδιαφέρονται, που ψάχνουν, που ζητούν. Ναι, Κύριε, παρακαλούμε να μας ευλογήσεις όλους. Τα δικά σου τα λόγια να μιλήσουν μέσα στις καρδιές όλων μας. Να ευλογήσεις τους αδελφούς που απουσιάζουν από ανάμεσά μας, τις διακονίες της Εκκλησίας, τους εργάτες και τους διακόνους, να ευλογήσεις τις οικογένειές μας, καθώς επίσης και όλους μας τους συγγενείς. Προσευχόμαστε για τη χώρα μας, για την πατρίδα μας. Εσύ ο Θεός να κάνεις έλεος. Γνωρίζεις αυτά που χρειαζόμαστε. Και επίσης προσευχόμαστε για όλους τους σεισμοπαθείς στην Νοτιοανατολική Ασία. Εσύ να απαλύνεις τον πόνο τους και μέσα από το γεγονός αυτό του σεισμού και των καταστροφών, εσύ ο Θεός να εργαστείς με τους δικούς σου τρόπους για τη σωτηρία αθάνατων ψυχών. Τα ζητούμε όλα αυτά στο όνομα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Αμήν.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: ...του Θεού, για διάφορα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν και τα οποία γεγονότα παρατηρούμε ότι ακολουθούνται από ένα γεύμα ή από ένα δείπνο. Αυτό το γεύμα ή το δείπνο δεν είναι απλώς ένα φαγωπότη, θα λέγαμε. Δηλαδή κάθονται να φάνε και να πιούνε. Αλλά υπάρχει ένας ιδιαίτερος συμβολισμός μέσα στις γραφές και αυτό το γεύμα ή το δείπνο ονομάζεται γεύμα ή δείπνο συμφιλίωσης, γεύμα ή δείπνο συνθήκης. Συνήθως θα το δούμε όταν υπάρχουν δύο άνθρωποι ή δύο μέρη τα οποία έχουν ένα πρόβλημα μεταξύ τους και για να αποκατασταθεί αυτή η σχέση και να λυθεί το πρόβλημα διοργανώνουν, κάνουν ένα δείπνο, ένα φαγητό και τρώνε και οι δύο από αυτό. Θα ήθελα το βραδινό μας σήμερα το βράδυ, αυτό το βραδινό, να δούμε κάποια τέτοια περιστατικά. Μπορείτε εσείς να βρείτε περισσότερα μέσα στο Λόγο του Θεού και θα ξεκινήσουμε από τη γνωστή ιστορία του Ιακώβ και του Λάβαν. Όσοι διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, ξέρουμε πως ο Ιακώβ πήρε τα πρωτοτόκια από τον Ισαάκ. Επίσης γνωρίζουμε ότι με τη βοήθεια της μητέρας του Ρεβέκας εξαπάτησε τον πατέρα του και πήρε την ευλογία η οποία προοριζόταν για τον Ισαάκ. Μετά από αυτό ο Ισαάκ ήθελε να σκοτώσει τον αδελφό του και η Ρεβέκα τον συμβούλευσε τον Ιακώβ να φύγει και να πάει στη χώρα του αδελφού της, την Παδάν Αράμ. Εκεί ήταν ο Λάβαν. Πήγε λοιπόν ο Ιακώβ στην Παδάν Αράμ, αλλά εκεί όλοι γνωρίζουμε ότι ο Ιακώβ εξαπατήθηκε πολλές φορές από τον Λάβαν. Μάλιστα ο Ιακώβ ήθελε, όπως ξέρουμε, τη Ραχήλ, ο Λάβαν του έδωσε τη Λία, μετά τον εξαπάτησε αρκετές φορές ακόμη, ώσπου ο Ιακώβ αποφάσισε να φύγει από εκεί, μετά από την συμβουλή που του έδωσε ο Θεός, του παρουσιάστηκε ο Κύριος και του λέει να φύγεις από εδώ. Μάζεψε λοιπόν ο Ιακώβ τις γυναίκες του, τα παιδιά του, μάζεψε όλα τα αποκτήματα που είχε αποκτήσει και έφυγε κρυφά από τον Λάβαν. Τώρα τι έγινε, ο Λάβαν το έμαθε αυτό και τον ακολούθησε. Ήταν πάρα πολύ οργισμένος, νευριασμένος, προφανώς ήθελε να του κάνει κακό. Ωστόσο του παρουσιάστηκε ο Κύριος και του είπε μη μιλήσεις σκληρά στον Ιακώβ. Τον έφτασε λοιπόν ο Λάβαν και εκεί βλέπουμε να συμβαίνει το εξής. Αφού μιλήσανε, είπαν ο ένας τα επιχείρηματά του και ο άλλος τα επιχείρηματά του, βλέπουμε στη Γένεση, στο κεφάλαιο 31, θα διαβάσω τα χωρία από τη μετάφραση και στο χωρίο 45 λέει το εξής. Ξεκινάω το 43. Και αποκρινόμενος ο Λάβαν είπε στον Ιακώβ, «Οι θυγατέρες αυτές είναι θυγατέρες μου και η γη αυτή γη μου και τα πρόβατα αυτά πρόβατά μου και όλα όσα βλέπεις είναι δικά μου. Και τι να κάνω σήμερα σε αυτές τις θυγατέρες μου ή στα παιδιά τους τα οποία γέννησαν? Έλα λοιπόν ας κάνουμε συνθήκη, εγώ και εσύ, για να είναι ως μαρτυρία ανάμεσα σε μένα και σένα». Και ο Ιακώβ, λέει το κείμενο, πήρε μία πέτρα και την έστησε ως στήλη. Και ο Ιακώβ είπε στους αδελφούς του, «Μαζέψτε πέτρες». Και πήραν πέτρες και έκαναν ένα σωρό. Και έφαγαν εκεί επάνω στο σωρό. Και μάλιστα στο χωρίο 55 πάλι διαβάζουμε, το 54, «Τότε ο Ιακώβ θυσίασε μία θυσία επάνω στο βουνό και προσκάλεσε τους αδελφούς του για να φάνε ψωμί. Και έφαγαν ψωμί και διανυχτέρευσαν επάνω στο βουνό». Αυτό το φαγητό που φάγανε η μία οικογένεια και η άλλη οικογένεια είναι μία απόδειξη, ήταν η απόδειξη και η σφραγίδα της συμφιλίωσης η οποία είχε επέλθει ανάμεσα στους μεν και ανάμεσα στους δε. Ας πάμε τώρα σε ένα άλλο σημείο του Λόγου του Θεού. Ας πάμε στον Ψαλμό 23. Είναι ένας πολύ ωραίος ψαλμός. Τον ξέρουμε όλοι. Μιλάει για τον καλό βοσκό, τον καλό ποιμένα, ο οποίος φροντίζει και προστατεύει τα πρόβατά του. Και από την Καινή Διαθήκη γνωρίζουμε ότι ο ποιμένος αυτός είναι ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός. Θα το διαβάσω όλο. «Ο Κύριος είναι ο ποιμένας μου. Τίποτε δεν θα στερηθώ. Σε βοσκές κλωερές με ανέπαυσε. Σε νερά ανάπαυσης με οδήγησε. Ανόρθωσε την ψυχή μου. Με οδήγησε μέσα από μονοπάτια δικαιοσύνης, χάρη του ονόματός του. Και μέσα σε κοιλάδα σκιάς θανάτου, αν περπατήσω δεν θα φοβηθώ κακό. Επειδή εσύ είσαι μαζί μου. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτά με παρηγορούν. Ετοίμασες μπροστά μου τραπέζι απέναντι από τους εχθρούς μου. Άλυψες το κεφάλι μου με λάδι. Το ποτήρι μου ξεχυλίζει. Σίγουρα χάρη και έλεος θα με ακολουθούν όλες τις μέρες της ζωής μου. και θα κατοικώ στον οίκο του Κυρίου σε μακρότητα ημερών. Στο χωρίο 5 διαβάζουμε «Ετοίμασες μπροστά μου τραπέζι απέναντι από τους εχθρούς μου». Είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει κάποιος τι πραγματικά σημαίνει αυτή η φράση που λέει εδώ το κείμενο, εάν δεν έχει κάποια ιδέα, θα λέγαμε, από εβραϊκή συμβολική, από εβραϊκούς συμβολισμούς. Και είναι μια πολύ όμορφη εικόνα και πολύ καθαρή εικόνα που λέει το εξής. Είναι σαν να λέει ο Δαβίδ στον Θεό, με το να λέει «Ετοίμασες μπροστά μου τραπέζι απέναντι από τους εχθρούς μου», είναι ότι εσύ, Κύριε, είσαι που κάνεις οτιδήποτε για να φέρεις την ειρήνη και τη συμφιλίωση ανάμεσα σε εμένα και τους εχθρούς μου. Και πραγματικά, σε άλλα σημεία των γραφών, βλέπουμε ότι ο Θεός είναι ο Θεός της ειρήνης και της συμφιλίωσης και για το σκοπό αυτό έστειλε τον Κύριο Ιησού Χριστό, για να συμφιλιώσει τον άνθρωπο με τον εαυτό του, και επίσης επιθυμία του Θεού είναι οι άνθρωποι να είναι συμφιλιωμένοι και να έχουν ειρήνη ο ένας με τον άλλον. Και μάλιστα επιθυμεί ο Θεός οι δικοί του άνθρωποι να είναι ειρηνικοί και να έχουν ειρήνη με τους άλλους ανθρώπους και με τους αδελφούς τους. Σε ένα άλλο σημείο των γραφών, για να ισχυροποιήσουμε αυτό, λέει το εξής, στις Παροιμίες 16:7. «Όταν ο Κύριος ευαρεστείται στις οδούς ενός ανθρώπου», εννοεί στο περπάτημα της ζωής του, «κάνει ακόμα και τους εχθρούς του να έχουν ειρήνη μαζί του». Φυσικά η προτροπή του Κυρίου, όπως είπαμε, είναι να έχουμε ειρήνη ο ένας με τον άλλον. Και υπάρχει και στην Καινή Διαθήκη μια προτροπή για να είμαστε ειρηνικοί. Στην Επιστολή προς Ρωμαίους, στο 12ο κεφάλαιο και στο 18ο εδάφιο, λέει ο Απόστολος Παύλος το εξής. Να το βρούμε. «Αν είναι δυνατόν», λέει ο Παύλος, «όσον αφορά το δικό σας μέρος, ειρηνεύετε με όλους τους ανθρώπους». Εδώ φυσικά μιλάει για τον πιστό άνθρωπο, ότι ο πιστός άνθρωπος έχει υποχρέωση, όσο περνάει από το χέρι του, να έχει ειρήνη με τους άλλους ανθρώπους. Θα κάνει αυτό το μέρος του, θα κάνει ο άλλος άνθρωπος το μέρος του, αλλά μην ξεχνάμε σε αυτή την σχέση και το μέρος του Θεού. Και εδώ ο Δαβίδ μας λέει το εξής, με αυτόν τον εβραϊκό συμβολισμό, ότι είναι και ο Θεός ο οποίος ενεργεί, μπορεί να ενεργήσει, για να φέρει ειρήνη ανάμεσα σε δύο μέρη. Και μάλιστα στον 23 ψαλμό που διαβάσαμε, λέει «άλυψες το κεφάλι μου με λάδι, το ποτήρι μου ξεχυλίζει». Αυτή η έκφραση «το ποτήρι μου ξεχυλίζει» είναι μια έκφραση που δείχνει ότι επικρατεί και υπάρχει μεγάλη χαρά. Την ειρήνη η οποία προηγείται και την οποία ο Κύριος θα κάνει με τους εχθρούς του Δαβίδ, την ακολουθεί μεγάλη χαρά που έρχεται στην ψυχή του Δαβίδ. Και λέει πιο κάτω, «σίγουρα χάρη και έλεος θα με ακολουθούν όλες τις ημέρες της ζωής μου». Είναι σαν να λέει ότι στα χέρια του Θεού, αυτά είναι όλα εβραϊκοί συμβολισμοί, στα χέρια του Θεού βρίσκομαι προστατευμένος, είμαι προστατευμένος από τους εχθρούς μου, έχω οτιδήποτε θέλω, ο Κύριος με υπερασπίζει από τους εχθρούς μου και φτάνει στο σημείο της υπεράσπισης, τέτοιας υπεράσπισης που μπορεί ακόμη και τους εχθρούς μου να τους κάνει να έχουν ειρήνη μαζί μου. Τέτοια περιστατικά πιστεύω όλοι μας έχουμε να διηγηθούμε από τη ζωή μας, ότι μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μας εχθρεύονται και για διάφορους λόγους οι άνθρωποι αυτοί, δεν ξέρουμε πόσο ο Θεός ενεργεί στις καρδιές τους, για διάφορους λόγους αυτοί οι άνθρωποι αργότερα είναι ειρηνικοί απέναντί μας. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τους τρόπους με τους οποίους ο Θεός μπορεί να ενεργήσει στην καρδιά ενός ανθρώπου. Υπάρχει ένα βιβλίο, ένα πολύ μικρό βιβλίο του Κώστα Μεταλλινού, το οποίο λέγεται «Εμπνευστική» και το οποίο λέει ότι πολλές φορές ο Θεός μπορεί να ενεργήσει στις καρδιές άλλων ανθρώπων, ακόμη και εχθρών δικών του, έτσι ώστε να φέρει σε πέρα στα δικά του σχέδια και να εξυπηρετήσει σκοπούς δικών του ανθρώπων. Και οφείλουμε να δώσουμε δόξα στο Θεό για αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς ενεργεί, αλλά ο Κύριος είναι σίγουρο ότι ενεργεί. Θα ήθελα να κοιτάξουμε ένα άλλο σημείο από την Καινή Διαθήκη. Είναι στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, στο 15ο κεφάλαιο. Είναι η γνωστή σε όλους μας παραβολή του ασώτου ιού ή, αν θέλετε καλύτερα, του σπλαχνικού πατέρα. Διαβάζω. «Είπε δε, κάποιος άνθρωπος είχε δύο γιους και ο πιο νέος από αυτούς είπε στον πατέρα, «Πατέρα, δώσ' μου το μέρος της περιουσίας που μου ανήκει». Αυτή η απέτηση του γιου ήταν κάτι το τρομακτικό για εκείνη την εποχή. Εκείνη την εποχή η περιουσία μοιραζόταν μόνο στην περίπτωση που ο πατέρας πέθαινε. Συνεπώς εδώ ο νεότερος γιος ήταν σαν να έλεγε «Πατέρα, για μένα είσαι πεθαμένος. Για μένα δεν έχεις καμία αξία. Είσαι σαν να μην υπάρχεις. Δώσε μου λοιπόν, εφόσον είσαι πεθαμένος, δώσε μου λοιπόν το μέρος της περιουσίας που μου ανήκει». Και τους μοίρασε τα υπάρχοντά του. Και ύστερα από λίγες ημέρες ο νεότερος γιος, αφού τα μάζεψε όλα, αποδήμησε σε μια μακρινή χώρα. Και εκεί διασκόρπισε την περιουσία του ζώντας άσωτα. Και όταν τα ξόδεψε όλα, έγινε μεγάλη πείνα σε εκείνη τη χώρα. Και αυτός άρχισε να στερείται. Τότε πήγε και προσκολήθηκε σε ένα από τους πολίτες εκείνης της χώρας, ο οποίος τον έστειλε στα χωράφια του για να βόσκει γουρούνια. Ήταν πολύ ατιμωτικό για έναν Εβραίο να βόσκει γουρούνια. Και επιθυμούσε να γεμίσει την κοιλιά του από τα ξυλοκέρατα που έτρωγαν τα γουρούνια. Και κανένας δεν έδινε σε αυτόν τίποτε. Τελικά συνήλθε. Ήρθε στον εαυτό του, όπως μας λέει το κείμενο, και σκέφτηκε πόσοι εργαζόμενοι, πόσοι από αυτούς που εργάζονται στον πατέρα μου έχουν ψωμί που τους περισσεύει και εγώ χάνομαι από την πείνα. Θα σηκωθώ, θα πάω στον πατέρα μου και θα του πω «Πατέρα, αμάρτησα στον ουρανό και μπροστά σου και δεν είμαι πια άξιος να ονομαστώ γιο σου. Κάνε με σαν ένα από τους μισθωτούς σου». Τα σκέφτηκε όλα αυτά και πραγματικά πήρε την απόφαση, σηκώθηκε για να πάει στον πατέρα του. Και αφού σηκώθηκε, λέει, ήρθε στον πατέρα του. Και ενώ ακόμα απήχε μακριά, ο πατέρας του τον είδε και τον σπλαχνίστηκε. Και τρέχοντας έπεσε πάνω στον τράχυλό του και τον καταφύλισε. Και ο γιος είπε σε αυτόν, «Πατέρα, αμάρτησα στον ουρανό και μπροστά σου. Και δεν είμαι πια άξιος να ονομαστώ γιο σου». Και εδώ βλέπουμε ότι ο πατέρας δεν τον αφήνει να συνεχίσει και να του πει «Κάνε με σαν έναν από αυτούς που εργάζονται στα χωράφια σου». Αλλά αμέσως, όχι με λόγια, αλλά με πράξεις, δίνει την απόδειξη ότι δεν τον θεωρεί σαν ένα δούλο, δεν τον θεωρεί σαν ένα εργαζόμενο στα χωράφια, έναν μισθωτό, αλλά τον θεωρεί ότι είναι παιδί του. Πώς δίνει αυτή την απόδειξη? Τη δίνει με τρία πράγματα. Λέει, «Και ο πατέρας είπε στους δούλους, φέρτε έξω τη στολή την πρώτη και ντύστε τον και δώστε του δαχτυλίδι στο χέρι του και υποδήματα στα πόδια». Πρώτα απ' όλα λέει, φέρτε το ρούχο να τον ντύσετε και δώστε του και σανδάλια. Το ρούχο αυτό που λέει να τον ντύσουν δεν ήταν ο χιτώνας, αλλά ήταν το ημάτιο, ένα επανοφόρι, ένα πιο ακριβό ρούχο. Και τέτοιο ρούχο δεν φόραγαν οι δούλοι. Δεν φόραγαν ούτε ημάτιο, δεν φόραγαν ούτε σανδάλια. Μετά λέει, δώστε του το δαχτυλίδι στο χέρι του. Ήταν σαν να έλεγε με σημερινά δεδομένα, δώστε του την πιστωτική κάρτα. Το δαχτυλίδι εκείνης της εποχής ήταν ό,τι αξία είχε μια πιστωτική κάρτα σήμερα. Μπορούσε δηλαδή ο γιος να πάρει την πιστωτική αυτή κάρτα, το δαχτυλίδι, να κατέβει κάτω στην πόλη, να ψωνίσει ό,τι ήθελε, να πιέσει το δαχτυλίδι σε έναν μαλακό πυλό, έτσι ώστε να υπάρχει η σφραγίδα του πατέρα, και μετά ο πατέρας θα πήγαινε να πλήρωνε ό,τι είχε αγοράσει ο γιος. Και θα ήθελα εδώ, αδελφοί μου, αδελφοί και φίλοι, να θαυμάσουμε την καρδιά του πατέρα. Αυτός ο γιος είχε κατασπαταλήσει την περιουσία, είχε κατασπαταλήσει τα χρήματα που είχε πάρει. Και όμως βλέπετε με πόση εμπιστοσύνη τον περιβάλλει ο πατέρας του αφού του μετανόησε. Και είναι πραγματικά αυτό που κάνει ο Θεός στη ζωή ενός ανθρώπου. Έρχεται ο αμαρτωλός στον άνθρωπο, μετανοεί, παίρνει τη σωτηρία από το χέρι του Χριστού και μετά ο Θεός τον εμπιστεύεται. Εδώ στην παραβολή αυτή βλέπουμε τον πατέρα να μην ξαναγυρίζει πίσω να του λέει τι ήταν αυτό που έκανες. Και έτσι και αλλιώς, και το ένα και το άλλο, και να μην του δείχνει καμία καχυποψία. Αλλά βλέπουμε να εμπιστεύεται το παιδί του, το οποίο είχε υπάρξει άσωτο. Και το τρίτο πράγμα που κάνει είναι το εξής. «Και φέρνοντας το σιτευτό μοσχάρι, σφάξτε το, και αφού φάμε, ας εφρανθούμε. Επειδή αυτός ο γιος μου ήταν νεκρός και ξανάζησε, και ήταν χαμένος και βρέθηκε. Και άρχισαν να εφραίνονται». Τι ήταν αυτό το φαγωπότι? Το ότι έφερε το μοσχάρι και το σφάξανε δεν ήταν απλώς ένα τραπέζι χαράς επειδή ήρθε ο γιος και έπρεπε, ξέρω κι εγώ, να κεράσουν και τους γείτονες και έπρεπε. Αλλά ήταν μια απόδειξη, ήταν αυτό που λέμε, που είναι το θέμα μας, ήταν ένα γεύμα συμφιλίωσης, ήταν ένα γεύμα συνθήκης. Και αυτό ο πατέρας στο τραπέζι το έκανε ενώπιον όλων. Ήταν σαν να έλεγε, κοιτάξτε, αυτός ο γιος μου που ήταν άσωτος και επέστρεψε, εγώ δεν κρατάω τίποτε εναντίον μου, εναντίον του. Εγώ τον έχω συγχωρήσει τελείως. Είναι για μένα όπως ήταν πρώτα, σαν να μην έχει κάνει τίποτε. Και αυτή η παραβολή δείχνει πραγματικά τη μεγάλη επιθυμία του Θεού, ο άνθρωπος ο αμαρτωλός να έρθει να συμφιλειωθεί μαζί του από τη μία, και από την άλλη μας δείχνει την καρδιά του Θεού, τι θέλει ο Θεός να κάνουμε απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι δημιουργούν πρόβλημα απέναντί μας. Και υπάρχει όμως και μια άλλη πτυχή της παραβολής εδώ. Διαβάζουμε πιο κάτω το εξής. Είναι πολύ σοβαρή και να την προσέξουμε. Ο πιο μεγάλος του γιος όμως ήταν στο χωράφι. Καθώς ερχόταν και πλησίασε στο σπίτι, άκουσε όργανα και χορούς. Και αφού κάλεσε κοντά του έναν από τους δούλους, ρωτούσε τι σημαίνουν αυτά. Εκείνος είπε σε αυτόν: ήρθε ο αδελφός σου και ο πατέρας σου έσφαξε το σιτευτό μοσχάρι επειδή τον απόλαυσε ξανά η γη. Ήταν σαν να του έλεγε: ο πατέρας σου τον συγχώρεσε τελείως. Τον δέχτηκε. Και οργίστηκε, λέει, και δεν ήθελε να μπει μέσα. Βγήκε λοιπόν έξω κλπ. Εδώ συμβαίνει το εξής. Ο μεγάλος γιος μας δίνει ένα αρνητικό παράδειγμα. Εάν συνέβη, δεν μας λέει η ιστορία, αν πραγματικά μπήκε μέσα στο τραπέζι ή δεν μπήκε, αλλά εάν δεν μπήκε μέσα στο τραπέζι, σημαίνει ότι αρνήθηκε αυτός ο άνθρωπος, αρνήθηκε ο αδελφός του να συμφιλειωθεί, δεν ήθελε να συμφιλειωθεί με το μικρότερο αδελφό του. Και αυτό είναι ένα αρνητικό παράδειγμα και ο Θεός πραγματικά να μας φυλάξει, να μην θέλουμε να έχουμε ειρήνη μεταξύ μας και να μην θέλουμε να είμαστε συμφιλειωμένοι ο ένας με τον άλλον. Βλέπουμε την καρδιά του πατέρα πώς δέχτηκε τον γιο του ο οποίος επέστρεψε, αλλά βλέπουμε την καρδιά του μεγαλύτερου γιου που αν έμεινε σε αυτό το σημείο δεν θέλησε, δεν ήθελε να συμφιλειωθεί, δεν ήθελε να έχει πάρε δώσε με τον μικρότερο αδελφό του. Ένα άλλο σημείο είναι στην Αποκάλυψη στο τρίτο κεφάλαιο. Είναι μία από τις επιστολές τις οποίες ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός στέλνει στις εκκλησίες και η επιστολή αυτή είναι στην εκκλησία της Λαοδίκειας. Και προς τον άγγελο της εκκλησίας των Λαοδικίων γράψε: αυτά λέει ο Αμήν, ο πιστός και αληθινός μάρτυρας, η αρχή της κτήσης του Θεού. Ξέρω τα έργα σου ότι ούτε ψυχρός είσαι ούτε ζεστός. Ήθε να ήσουν ψυχρός ή ζεστός. Έτσι, επειδή είσαι χλιαρός και ούτε ψυχρός ούτε ζεστός, πρόκειται να σε ξεράσω από το στόμα μου. Επειδή λες ότι είμαι πλούσιος και πλούτησα και δεν έχω ανάγκη από τίποτα και δεν ξέρεις ότι εσύ είσαι ο ταλέπορος και ο λεϊνός και ο φτωχός και ο τυφλός και ο γυμνός. Σε συμβουλεύω να αγοράσεις από μένα χρυσάφι δοκιμασμένο από τη φωτιά για να πλουτίσεις και η μάτια λευκά για να ντυθείς και να μην φανερωθεί η ντροπή της γύμνιας σου και να χρήσεις τα μάτια σου με κολύριο για να βλέπεις. Εγώ όσους αγαπώ τους ελέγχω και τους περνάω από παιδεία. Γίνε λοιπόν ζηλωτής και μετανόησε. Να, στέκομαι στη θύρα και κρούω. Αν κάποιος ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει τη θύρα, θα μπω μέσα σε αυτόν και θα δειπνήσω μαζί του και αυτός μαζί μου. Όποιος νικάει θα του δώσω να καθίσει μαζί μου στο θρόνο μου, όπως και εγώ νίκησα και κάθισα μαζί με τον πατέρα μου στο θρόνο του. Όποιος έχει αυτή, ας ακούσει τι λέει το πνεύμα προς τις εκκλησίες. Λέει ο Κύριος, ο οποίος στέκεται έξω από την πόρτα της εκκλησίας, πρόκειται για μια αποστάτηδα εκκλησία η οποία έχει τον Κύριο έξω από την πόρτα της, λέει εγώ είμαι έξω από την πόρτα και χτυπάω. Όποιος μου ανοίξει θα μπω μέσα και θα δειπνήσω μαζί του και αυτός θα δειπνήσει μαζί μου. Ο Κύριος μας, προσέχετε την εικόνα, είναι έξω από την πόρτα, είναι έξω από την καρδιά του ανθρώπου, είναι έξω από την πόρτα της εκκλησίας και έξω από την καρδιά του δικού του ανθρώπου. Και ο Κύριος μας είναι σαν να λέει ότι η σχέση μου μαζί σου είναι διαταραγμένη. Η σχέση μου μαζί σου, εκκλησία, είναι διαταραγμένη. Αλλά εγώ είμαι έτοιμος για την αποκατάσταση αυτής της σχέσης. Είμαι έτοιμος να τα ξαναβρούμε. Είμαι έτοιμος να υπάρξει συμφιλίωση. Αλλά η πρωτοβουλία είναι δική σου. Εγώ είμαι έξω από την πόρτα. Εάν εσύ το θελήσεις και ανοίξεις την πόρτα, θα μπω μέσα και θα δειπνήσω μαζί σου και εσύ θα δειπνήσεις μαζί μου. Αυτό δεν είναι ένα φαγητό απλό, δεν είναι μια απλή κοινωνία, αλλά είναι μια κοινωνία συμφιλίωσης. Είναι μια κοινωνία που επαναφέρει, θα λέγαμε, την τάξη στις διαταραχθήσεις πνευματικές σχέσεις. Και σήμερα, αυτό το βραδινό, θα ήταν καλό να εξετάσουμε όλοι τις καρδιές μας, να δούμε πού στεκόμαστε στη σχέση μας με τον Κύριό μας και τη συμφιλίωση και την αποκατάσταση που θέλει αυτός στις σχέσεις αυτές, να την επιθυμήσουμε κι εμείς. Και αν υπάρχει κάποιος από ανάμεσά μας που οι σχέσεις του με τον Κύριο, δικός του άνθρωπος, δεν είναι αυτές που πρέπει, ο Κύριος στέκεται, λέει, έξω από την πόρτα. Και εγώ, λέει, είμαι έτοιμος για την αποκατάσταση. Και λέει, εγώ είμαι έτοιμος γιατί έχω κάνει έργο πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Είμαι έτοιμος. Θέλεις εσύ να αποκατασταθούν οι σχέσεις? Για θα με αφήσεις συνέχεια να βρίσκομαι έξω από την πόρτα της καρδιάς σου? Είναι μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα. Και θα ήθελα να τελειώσουμε αυτές τις λίγες σκέψεις φέρνοντας στο μυαλό μας, αδελφοί μου και αδελφές μου, ένα πολύ σοβαρό τραπέζι στο οποίο αρκετοί από εμάς λαμβάνουμε μέρος κάθε Κυριακή. Αυτό το τραπέζι είναι το τραπέζι του δείπνου, το δείπνο του Κυρίου. Τι γίνεται, τι θυμόμαστε σε αυτό το τραπέζι? Θυμόμαστε ότι ο Κύριος μας αγόρασε. Θυμόμαστε ότι ο Κύριος μας έκανε ένα έργο επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά για την απολύτρωσή μας. Θυμόμαστε ότι είμαστε δικοί Του. Θυμόμαστε επίσης ότι ο Κύριος μας έρχεται να μας ξαναπάρει. Είναι ουσιαστικά ένα τραπέζι συμφιλίωσης ανάμεσα στον πιστό άνθρωπο και στην Εκκλησία και ανάμεσα στον Κύριο της Εκκλησίας. Αλλά αυτό είναι το ένα σκέλος. Και θα ήθελα να προσέξουμε το δεύτερο σκέλος. Το δεύτερο σκέλος είναι ότι αυτό το τραπέζι είναι ένα πνευματικό τραπέζι που σημαίνει ότι όταν λαμβάνουμε μέρος στο δείπνο του Κυρίου, είναι σαν να ομολογούμε και να λέμε ότι είμαστε συμφιλιωμένοι ο ένας με τον άλλον. Είναι ένα τραπέζι συμφιλίωσης μεταξύ μας. Είναι σαν να λέω ότι εγώ είμαι εντάξει στη σχέση μου με τον αδελφό μου. Ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, δεν υπάρχει κάποια διατάραξη σχέσης. Κάθομαι στο τραπέζι του δείπνου και με τον αδελφό μου που κάθεται και αυτό στο τραπέζι του δείπνου ή με τον αδελφό μου που δεν κάθεται στο τραπέζι του δείπνου, οι σχέσεις μου είναι εντάξει. Είναι ένα τραπέζι συμφιλίωσης. Για να προσέξουμε το εξής. Εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στις σχέσεις μεταξύ μας, στη σχέση του ενός αδελφού με τον άλλον αδελφό, η λύση δεν είναι να μην κάθεται κάποιος στο τραπέζι του δείπνου. Η λύση είναι να τακτοποιηθούν οι σχέσεις και να καθίσουν οι αδελφοί στο τραπέζι του δείπνου. Υπάρχει μια πολύ ωραία προτροπή στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 5ο κεφάλαιο, και την ξέρουμε όλοι μας και θα ήταν καλό να τη θυμόμαστε κατά καιρούς. Είναι 23 έως 25. Λέει, εάν λοιπόν προσφέρεις το δώρο σου στο θυσιαστήριο, να πούμε, εάν λοιπόν θέλεις να καθίσεις στο δείπνο του Κυρίου και εκεί θυμηθείς πριν προσφέρεις το δώρο σου ότι ο αδελφός σου έχει κάτι εναντίον σου, ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στις σχέσεις, λέει, άφησε το δώρο σου μπροστά στο θυσιαστήριο, περίμενε, πήγαινε να συμφιλιωθείς με τον αδελφό σου και τότε να έρθεις και να προσφέρεις το δώρο σου. Εδώ ο Κύριος δηλαδή καλεί τους δικούς του πριν ακόμη κάτσουν στο δείπνο να είναι συμφιλιωμένοι. Δεν μπορεί να κάτσει κάποιος στο δείπνο, δεν μπορώ να μετέχω στο τραπέζι αυτό του Κυρίου, να απλώνω το χέρι μου, να παίρνω από τον άρτο και να παίρνω το ποτήριο και η καρδιά μου μέσα να είναι σε έχθρα με κάποιον άλλον, να έχει έχθρα, να αισθάνεται κάτι άσχημο απέναντι σε κάποιον άλλον και ιδίως απέναντι στον αδελφό μου ή στην αδελφή μου που κάθεται στο ίδιο τραπέζι. Θα πρέπει, γι' αυτό υπάρχουν οι προτροπές, να εξετάζουμε τον εαυτό μας και να τακτοποιούμε τη σχέση μας. Όχι να απέχουμε από το δείπνο, αλλά να υπάρχει τακτοποίηση στη σχέση μας. Γιατί, εάν δεν τακτοποιήσουμε τις σχέσεις και απέχουμε από το δείπνο, τότε το πρόβλημα θα συνεχίσει να υπάρχει. Το πρόβλημα θα μεγαλώνει, θα ριζώσει και θα δημιουργήσει μεγαλύτερο ακόμα πρόβλημα. Συνεπώς, αυτό το τραπέζι του δείπνου είναι ένα τραπέζι συμφιλίωσης. Ένα τραπέζι συμφιλίωσης με τον Κύριο, βάσει του έργου που έχει γίνει πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, αλλά ταυτόχρονα να μην ξεχνάμε ότι είναι και ένα τραπέζι στο οποίο μετέχοντας διαδηλώνουμε ότι οι σχέσεις μας με τους αδελφούς μας είναι εντάξει και δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ας ευχαριστήσουμε, θα ήθελα μετά από τις λίγες αυτές σκέψεις, έτσι για να μην κουραστούμε θα έλεγα, να ευχαριστήσουμε τον Κύριο για όλα αυτά τα οποία μας λέγει μέσα στις γραφές και ας κρατήσουμε μέσα στην καρδιά μας ότι ο Θεός είναι ένας Θεός που θέλει τη συμφιλίωσή του με τον άνθρωπο. Ο Θεός θέλει να πλησιάσει τον άνθρωπο. Θέλει να έρθει κοντά του. Και θέλει ο άνθρωπος να απολαμβάνει το πρόσωπο του Θεού. Θέλει ο Θεός αυτό το πράγμα να γίνεται. Και γι' αυτό άλλωστε ήρθε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Αλλά από την άλλη να μην ξεχνάμε ότι ο Θεός είναι αυτός ο οποίος θέλει να υπάρχει και η ειρήνη και η συμφιλίωση ανάμεσα στους δικούς του ανθρώπους και ανάμεσα στους δικούς του ανθρώπους και τους άλλους ανθρώπους όσο βέβαια περνάει από το χέρι τους. Ας ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Θεό για αυτό το έργο το οποίο έχει κάνει και ας ευχαριστήσουμε τον Θεό για τις προτροπές αυτές που μας δίνει μέσα στο Λόγο Του. Αν θέλετε να σηκωθούμε και να τον ευχαριστήσουμε.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Ναι, ο Θεέ μας ευλογούμεν, σε δοξάζομαι, σε μεγαλύνομαι για την αγάπη σου και για τα ένδοξα σχέδιά σου τα απαρχής. Σε ευχαριστούμεν γιατί μας αγάπησες αιώνια. Σε ευχαριστούμεν γιατί μας έφερες στον κόσμο τούτον με ένα δοξασμένο προορισμό να ζήσουμε στην παρουσία σου, να απολαμβάνουμε το προσωπόν σου, να χαιρόμεθα σε μια αιωνιότητα χαράς ενώπιον σου. Πολύ σε ευχαριστούμεν διότι η αγάπη σου εκδηλώθηκε με τόσους ικτυρμούς. Αν και παραπέσαμε, δεν μας εγκατέλειπες, αλλά μας ανεζήτησες, μας έφερες τη χάρη, μας έδειξες τον Υιόν της αγάπης σου και το έργο το μεγάλο της σωτηρίας. Πολύ σε ευχαριστούμεν για το Πνεύμα σου το αγαθό το οποίον στέλνεις στην καρδιά όλων εκείνων οι οποίοι πιστεύουν στον Υιόν σου, για να κτίσεις μέσα τους μια νέα ζωή, ένα νέο κόσμο που θα λάμψει στην αιωνιότητα. Πολύ σε ευχαριστούμεν για την ημέρα τη σημερινή. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλόγησέ μας. Βρέξε αθόρυβες βροχές ενεργειών Αγίου Πνεύματος στις καρδιές όλων μας. Μίλησέ μας το θέλημα το δικό σου και τα αιώνια, τα ανεξερεύνητα από τον κόσμο σχέδιά σου. Μίλησέ μας, Κύριε, για τις βουλές σου τις αιώνιες και δίδαξέ μας τα ενδόμηχα της καρδιάς. Παρακαλούμε πολύ, κύκλωσέ μας την ώρα τούτη, φρούρισέ μας την ώρα τούτη από τον εχθρό της ψυχής και δώσε ο λόγος σου να ακουστεί, Κύριε Θεέ μας, και να φέρει καρπώνη ζωήν αιώνιων. Παρακαλούμε το ίδιο να γίνει το ανάλογο σε κάθε παρόμοια συνάθρησή σου σε ολόκληρο το πρόσωπο της γης και ιδιαίτερα στο έθνος μας, το οποίο παρακαλούμε να ελεγήσεις από τους πιο μεγάλους ως τους πιο μικρούς, να τους φέρει στη χάρη του Ιησού Χριστού. Επακούσέ μας, κάμε πολύ περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε, στο όνομά σου και για τη δόξα σου και για τη δόξα του Πνεύματός σου του Αγίου, εν Αγίω Πνεύματι, όλα αυτά ζητούμε. Αμήν. Ψαλμός 46. Θα παρακαλέσω ιδιαιτέρως να προσέξουμε τα αυλάκια στα πλάγια. Ο Θεός είναι καταφυγή ημών και δύναμης. Βοήθεια έτοιμο τάτη έντες θλίψεση. Δια τούτο δεν θέλουμε φοβηθεί. Και αν σαλευθεί η γη και μετατοπιστώσει τα όρη στο μέσον των θαλασσών και ανοιχώσει και ταράτονται τα ύδατα αυτών και σύονται τα όρη δια το έπαρμα αυτών. Ποταμός και ηρίακες αυτού θέλουσι εφραίνει την πόλη του Θεού, τον Άγιον τόπον των σκηνωμάτων του υψίστου. Ο Θεός είναι εν το μέσο αυτής, δεν θέλει σαλευθεί, θέλει βοηθήσει αυτήν ο Θεός από του χαράγματος της αυγής. Εφρίαξαν τα έθνη, εσαλεύθησαν ευασιλεία, έδωκε φωνήν αυτού, η γη ανελήθη. Ο Κύριος των δυνάμεων είναι με θυμών, προπύργιον ημών είναι ο Θεός του Ιακώβ. Έλθετε, ιδέτε τα έργα του Κυρίου, οποίας καταστροφάς έκαμε εν τη γη. Καταπάβει τους πολέμους έως των περάτων της γης, συντρίβει τόξον και κατακόπτει λόγχη, και η αμάξας εν πυρή. Ησυχάσατε και γνωρίσατε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Θέλω υψωθεί μεταξύ των εθνών, θέλω υψωθεί εν τη γη. Ο Κύριος των δυνάμεων είναι με θυμών, προπύργιον ημών είναι ο Θεός του Ιακώβου. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν τον τελευταίο καιρό είναι αρκετά πρόσφατα και είναι και γίνηκαν τόσο πολύ κοντά μας ώστε να μην μπορεί κανείς να τα ξεχάσει τόσο εύκολα. Γεγονότα τρομερά τα οποία χτύπησαν κοντά στην πόρτα μας και αν δεν έφτασαν έως ημών, κανείς δεν μπορεί να πει και να προεξοφλήσει ότι αύριο δεν θα τα αντιμετωπίσουμε κι εμείς. Καθένας θα μπορέσει να καταλάβει ότι ομιλώ για τους σεισμούς οι οποίοι γίνηκαν στην Ιταλία. Δεν είναι το φαινόμενο σημερινό μόνο. Σεισμοί υπήρξαν ανέκαθεν και υπήρξαν από τα αρχαία χρόνια.
Και μπορεί κανείς να αναφέρει και στα βιβλικά χρόνια και στην ιστορία σεισμούς μεγάλους. Σαν και εκείνοι που κατέστρεψαν την Ιεριχώ, σαν και εκείνοι που κατέστρεψαν τους Φιλίππους. Και έχουμε την ιστορία στις πράξεις των Αποστόλων με τον άνθρωπο εκείνον, τον φύλακα των Φιλίππων. Είναι σεισμοί ακόμα που θα γίνουν στο μέλλον, σαν και εκείνον τον τελευταίο που αναφέρουν οι γραφές, τότε που τα βουνά θα πέσουν στη θάλασσα, τότε που νησιά ολόκληρα θα εξαφανιστούν και οι άνθρωποι θα προσπαθούν να κρυφτούν, δόθε και κήθε, όπως το περιγράφει το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Είναι ακόμα σεισμοί που γίνονται μέσα στη ζωή των ανθρώπων από διάφορα περιστατικά και γεγονότα, σεισμοί για να γκρεμίσουν μια νομιζόμενη ευτυχία, μια φανταστική ευημερία εις την οποία νομίζει ο άνθρωπος ότι ζει, σεισμοί που μπορούν να οδηγήσουν την ψυχή εις τον Ιησού Χριστόν, να τον φέρουν ταπεινωμένον στην χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Βέβαια, ετούτοι σεισμοί της Ιταλίας δεν τους αναφέρω γιατί υπήρξαν οι πιο τρομεροί στην ιστορία του κόσμου και οι πιο μεγάλοι. Ήδη πρόσφατα είχε γραφτεί και είχε ανακοινωθεί ότι πολύ μεγαλύτερος σεισμός έγινε και στην Κίνα, παρόλο ότι δεν ακούστηκε, που οι νεκροί έφτασαν στο 1 εκατομμύριο. Αλλά δεν ακούστηκαν. Υπήρξαν λοιπόν σεισμοί μεγάλοι. Αλλά αναφέρω τους σεισμούς απλώς σαν ένα γεγονός. Το γεγονός σαν γεγονός και για τη συχνότητά τους. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός υπεγράμμισε και σημείωσε ότι θα υπάρξουν σεισμοί κατά τόπους όταν θα μέλει να εμφανιστεί αυτός. Και μπορούμε να πούμε με κάποια βεβαιότητα ότι οι σεισμοί τον τελευταίο καιρό έχουν τόσο πολύ αυξηθεί ώστε να μην υπάρχει μέρα σχεδόν που να μην ακούσεις από το δελτίο το ραδιοφωνικό, να μην ακούσεις ότι κάποιος σεισμός συνέβη σε κάποιο τόπο με κάποια ένταση μεγάλη ή μικρή, μια στην Αλγερία, μια στη Θεσσαλονίκη, μια στη Ιουγκοσλαβία, μια στην Περσία, μια στην Τουρκία και όλο γυρίζει τριγύρω εις όλο τον κόσμο ολοτρόγυρα. Και όλα αυτά τα πράγματα φυσικά μας φέρνουν στη σκέψη μας το γεγονός ότι ο Κύριος είναι πλησίον. Αλλά και το γεγονός σαν γεγονός, ο σεισμός. Ένα τρομακτικό μέσο. Ένα μέσο που μαζί με τα άλλα, κοντά στα άλλα, ο Θεός εδιάλεξε για να υπομνήσει την κρίση του η οποία έρχεται τρομερή και φοβερή απάνω στον κόσμο. Ο Θεός είναι Θεός δικαιοσύνης. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς αυτό. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε μονάχα στην αγάπη του Θεού και να πούμε ότι ο Θεός είναι αγάπη μόνο. Δεν θα ήταν δυνατό να διατηρηθεί αυτό το σύμπαν εάν ο Θεός δεν ήταν συγχρόνος και δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη, μας λέει η Γραφή, είναι η βάση του θρόνου του. Και είναι ο Θεός που διοικεί τον κόσμο όλο με δικαιοσύνη και είναι διότι είναι δίκαιος ο Θεός που όλα τα όντα στον υπερβατικό κόσμο εμπιστεύονται, στηρίζονται στο γεγονός ότι ο Θεός θα κάνει κρίση εναντίον του κακού και δεν θα επιτρέψει το κακό να υπάρχει και να συνεχίσει να υπάρχει επάνω στον κόσμο. Βέβαια θα ρωτήσει κανείς ή μάλλον θα πει κανείς, αυτοί έφταιγαν περισσότερο από όλους. Είναι λοιπόν αυτοί που έκπραξαν όλο το κακό. Καταρχήν θα πρέπει να παραδεχθούμε, όπως ο Λόγος του Θεού μας λέει και γράφει πολύ όμορφα εκεί στον Ισαΐα, ότι η αμαρτία έχει κυκλώσει ολόκληρη τη γη ολοτρόγυρα. Κοίταξε τι λέγει εκεί στον Ισαΐα. Ακούσατε το Λόγο του Κυρίου. Στον Οσιέ με συγχωρείτε. Στον Οσιέ. Ακούσατε το Λόγο του Κυρίου. Διότι ο Κύριος έχει κρίσιν μετά των κατοίκων της γης. Επειδή δεν υπάρχει αλήθεια, ουδέ έλεος, ουδέ γνώσης Θεού επί της γης. Επιορκία και ψεύδος και φόνος και κλοπή και μοιχεία επλημμύρισαν και αίματα εγγίζουσι επί αίματα. Δια τούτο θέλει πενθήσει η γη και πάσο κατοικών εν αυτή, θέλει λιποψυχήσει,
μετά των θηρίων του αγρού και μετά των πετεινών του ουρανού. Μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ότι αυτή η εικόνα την οποία μας δίνει ο Οσιέ ο προφήτης για τα εγκλήματα, την αδικία, το κακό, την αμαρτία που έχουν εξαπλωθεί και πλημμυρίσει απάνω στο πρόσωπο της γης δεν είναι πραγματικά έτσι τη σημερινή εποχή? Και ο Θεός έχει κρίση όχι μόνο εναντίον του ανθρώπου, όχι μόνο εναντίον εκείνων που έφτεξαν, αλλά και όλο τον κόσμο και τα θηρία της γης και τα πετεινά του αγρού και οι πάντες. Θα πεις βέβαια, φταίξανε εκεί στον Ιώβ, έχει μια απάντηση την οποία δίνει εκείνος ο Ελιφάς, ο θεμανίτης εις τον Ιώβ, του κάνει ένα ερώτημα μάλλον το εξής και του λέγει, ενθυμήθητη παρακαλώ, της αθώος ον απολέστη και πού εξολοθρεύθησαν οι ευθύς, καθώς εγώ είδον όσοι ηρωτρίασαν ανομίαν και έσπηραν ασέβιαν θερίζουσι αυτάς, εξολοθρεύονται υπό του φυσήματος του Θεού και από τις πνοής των μικτήρων αυτού αφανίζονται. Αυτή είναι η αρχαία αντίληψη. Ότι ο αθώος και ο δίκαιος δεν υποφέρει, αλλά εκείνοι που έφτεξαν υποφέρουν. Αλλά φυσικά θα μπορούσε να πει κανείς, μέσα σε αυτά τα πλήθη υπάρχουν και παιδιά, υπάρχουν και νήπια, υπάρχουν πάσης ηλικίας πλάσματα τα οποία δεν έφταξαν ή δεν πρόφτασαν καν να αμαρτήσουν. Βέβαια, ο Θεός είναι δίκαιος και από την άλλη μεριά και αυτοί δεν έφταξαν πολλοί εξ αυτών. Όμως έχουμε ένα δείγμα μιας κρίσεως η οποία έρχεται. Μια κρίση η οποία έρχεται απάνω στο πρόσωπο της γης, τρομερά βεβαίως, που έρχεται να προαναγγείλει ένα πολύ τρομερότερο γεγονός που θα βρει τον κόσμο όταν ο Θεός θα κρίνει την ανθρωπότητα. Τότε που ο άνθρωπος θα χαθεί εξαιτίας της αμαρτίας και θα χαθούν και όλα εκείνα τα οποία έχει. Είτε είναι παιδιά, είτε είναι υποστατικά, είτε είναι περιουσίες, όλα όσα διαθέτει θα χαθούν μαζί με τον άνθρωπο που φταίει. Είναι η δικαιοκρισία του Θεού. Είναι η κρίση του Θεού απάνω σε μια ανθρωπότητα η οποία αποτελεί ένα σύνολο, η οποία συνδέεται μεταξύ τους, συνδέονται μεταξύ τους διέματος και αποτελούν μια οικογένεια. Και όταν οι άνθρωποι αμαρτάνουν, τα πάντα υποφέρουν και τα πάντα απειλούνται. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να νομίζει ότι έχει μια ευτυχία στα χέρια του αν δεν την στηρίξει αυτή στο μόνο θεμέλιο, στη μόνη βάση. Και το μόνο θεμέλιο είναι ο ίδιος ο Θεός. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αγαπητοί, ας πάει το μυαλό μας λίγο πίσω και ας προσπαθήσουμε να παραδειγματιστούμε από εκείνα τα οποία γίνηκαν. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 10.000 άνθρωποι ευρίσκονται θαμμένοι κάτω από τα ερείπια. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 10.000 άνθρωποι που σαν και εμάς εκινούντο, σαν και εμάς εσκέπτοντο, σαν και εμάς εχαίροντο, σαν και εμάς εσχεδίαζαν, σαν και εμάς προετοίμαζαν για το μέλλον πράγματα, σήμερα κίνται θαμμένοι κάτω από τα ερείπια ξαφνικά. Θα μου πεις τρομερό? Αναμφισβήτητα τρομερό. Αλλά και η αμαρτία είναι φοβερό πράγμα. Και ο Θεός με κάθε τρόπο θα πει και θα δείξει ότι η αμαρτία δεν μπορεί να υπάρξει μέσα στο σύμπαν. Ο Θεός την αποδοκιμάζει. Και ο Θεός θα την αποδοκιμάσει μέχρι τέλους. Και στο τέλος ο λόγος για τον οποίο θα κρυθεί ο κόσμος είναι διότι οι άνθρωποι μένουν στην αμαρτία. Είναι κάτι βέβαια το φοβερό. Ο Θεός προαναγγέλει την ερχομένη του κρίση. Σταματάμε άφωνοι μπροστά σε αυτή τη δρυμύτητα της κρίσεως του Θεού. Αλλά ο Θεός δεν είναι μόνο αγάπη, όπως είπαμε, είναι και δικαιοσύνη. Και είναι καλό κανείς να βγάλει τα συμπερασματά του και να βγάλει τα μαθήματα που του χρειάζονται μέσα στη ζωή. Ως πότε θα μαρτάνεις? Ως πότε θα ζεις σε αποστασία από το Θεό? Δεν έχεις καταλάβει ότι όλο τούτο το σύμπαν αποτελεί μια συνάρτηση? Ότι έχει την αρχή του,
ότι έχει το ξεκίνημά του από κάπου, ότι η ζωή δεν είναι δική μας, ότι η γη την οποία πατάμε δεν είναι δική μας, δεν μας υποφέρει. Ταράσσεται ακριβώς διότι ο άνθρωπος ζει μέσα στην αμαρτία. Και πόσο θα ήταν σπουδαίο εάν αντί ή μαζί με τα βοηθήματα τα οποία στέλνουμε σαν έθνος σε μια γειτονική χώρα, σε ένα γειτονικό έθνος, προσπαθούσαμε σαν έθνος να βγάλουμε τα συμπερασματά μας και να πούμε αν πλάι μας στους γείτονες μας γίνει και αυτό, τι κακό και συμφορά μπορεί να βρει εμάς αύριο, και σαν τους Νινεβίτες να πέσουμε στα γόνατα, να ταπεινωθούμε, να ενσάκω και σποδώ ενώπιον του Θεού, να σταθούμε, να ζητήσουμε συγγνώμη σαν έθνος. Ίσως το έλεος του Θεού μας βρει. Αλλά βέβαια υπάρχει και η παρήγορη πλευρά. Η παρήγορη είναι ότι, όπως διαβάσαμε στον ψαλμό τούτο, ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στα χέρια του Θεού και ο οποίος έχει συνθηκολογήσει με το Θεό, ο άνθρωπος αυτός βρίσκεται σε μια ασφάλεια. Ο Θεός είναι το φρουριό του. Και η υπόσχεση του Θεού είναι ότι θα μας φυλάξει και θα μας προστατεύσει. Ο Θεός είναι η καταφυγή μας και η δύναμη, βοήθεια, ετοιμοτάτη μέσα στις θλίψεις. Ακόμα μας λέει ότι δεν θα σαλευθούμε και αν η γη ολόκληρη μετατοπιστεί και σαλευθεί και τα όρη μετατοπιστούν στο μέσον των θαλασσών. Και ακόμα λέει ότι μέσα σε αυτές τις θλίψεις και σε αυτά τα γεγονότα, την ψυχή, την καρδιά η οποία έχει εμπιστευτεί στο Θεό, ποταμοί ζωής και ρίαγες αυτού θα την ποτίζουν. Θα ποτίζουν τον Άγιο Τόπο των σκηνωμάτων του υψίστου. Ανσύ την καρδιά σου, ανσύ τη ζωή σου, ευδόκησες να την κάνεις Άγιον Τόπον των σκηνωμάτων του υψίστου. Αν ο Θεός κατοικεί μέσα σου και αν παραχωρείς τον εαυτόν σου στα χέρια του Θεού, τα ποτάμια της ζωής και οι ρίακες της ζωής θα σε ποτίζουν και θα σε εφραίνουν. Ο Θεός υπόσχεται μια ζωή ευφροσύνης και μια ζωή χαράς σε εκείνους οι οποίοι του εμπιστεύονται. Αν όμως περιφρονήσεις την Διαθήκη, περιφρονήσεις τη Συνθήκη, ο Θεός θέλει να κάνει μαζί σου εν το προσώπο του Χριστού και δια του Ιησού Χριστού, τότε φοβού τον Θεόν. Και όπως λένε οι Άγιες Γραφές, είναι φοβερόν να πέσει κανείς σε χέρια Θεού ζώντος. Είναι φοβερόν το εμπεσύνης χείρας Θεού ζώντος. Κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει τι θα είναι η αύριο, τι θα είναι το μέλλον. Εκείνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι οι γραφές αναγγέλουν και προαναγγέλουν γεγονότα μεγαλύτερα, τα οποία δεν μπορούμε να τα παραβλέψουμε. Δεν μπορούμε να γινόμεθα σαν την στρουθοκάμιλο όταν την κυνηγάει ο κυνηγός της, που κρύβει το κεφάλι της στην πέτρα νομίζοντας ότι το πελώριο σώμα της είναι επίσης κρυμμένο. Είναι πολιτική στρουθοκαμήλου αυτήν την οποία κάνουμε, να σκεπτόμεθα ότι ο Θεός δεν βλέπει, ότι ο Θεός δεν παρατηρεί, ο Θεός δεν παρακολουθεί, ο Θεός δεν μετράει την ανομία την οποία πράττει ο άνθρωπος. Ανάγκη να επιστρέψουμε. Ανάγκη να έρθουμε στους δεσμούς της Διαθήκης. Τότε ποτάμια ζωής και ρίακες ζωής θα ποτίζουν και θα εφραίνουν αυτή την πόλη, την Άγια του Θεού, την ψυχή σου, τον Άγιο Τόπο των σκηνωμάτων του υψίστου. Η χοροδία μας να μας ψάλλει ένα ύμνο για να συνεχίσουμε.

0: Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε για το έλεο σου και για τους ικτυρμούς σου. Η δικαιοσύνη σου είναι φοβερά και η κρίση σου καταπληκτική. Σταματούν την καρδιά και το πνεύμα του ανθρώπου. Δώσ' μας να αναλογιστούμε τις συνέπειες μιας αιμονής μέσα στην αμαρτία και πόσο ευλογημένο πράγμα είναι η συνθηκολόγηση μαζί σου δια του Ιησού Χριστού. Οδήγησε καρδιές και αφύπνισε καρδιές, σε παρακαλούμε, να προσφύγουν στον Ιησού Χριστό το μόνο καταφύγιο. Ελέησε εκείνα τα πλήθη δια τα οποία ακούμε ότι γυρνούν άστεγοι μέσα σε κρύα, σε χιόνι και βροχές, χωρίς ρούχα, χωρίς θέρμανση, με χαμένους τους δικούς τους, σε μια βαθιά θλίψη και απογοήτευση. Και δίδαξε όλους μας και όλο τον κόσμο και δώσε μετάνοια και επιστροφή και εξήτηση του προσώπου σου για να ζήσουν. Επάκουσέ μας, κάμε περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε και δώσε μας ακόμα μερίδα τροφή για τη δόξα σου. Άμην. Ένας τέτοιος σεισμός, ένας μεγάλος σεισμός γίνηκε και όταν σταυρώθηκε ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Οι πέτρες εσχίστηκαν, μας λέγει ο Λόγος του Θεού. Το σύμπαν ολόκληρο είχε σκοτεινιάσει. Και ο σεισμός εκείνος μπορεί να ήταν μια μαρτυρία του Θεού από τη μια μεριά, ότι εκείνος που απέθανε ήταν ο δίκαιος, ήταν ο μόνος Άγιος, ο οποίος δεν έπρεπε να πεθάνει για τις αμαρτίες. Αλλά από την άλλη μεριά, ποιος αποκλείει ότι δεν ήταν και μια απειλή κρίσεως? Μια τρομερή απειλή, σαν για να υποτυπώσει ότι η κρίση που γίνηκε στο Γολγοθά θα γίνει κάποτε σε όλο τον κόσμο και θα χτυπήσει κάποτε ολόκληρο τον κόσμο. Οι πέτρες εσχίστηκαν. Υπάρχουν μερικοί που λένε, θα του πω ένα συγγνώμη του Θεού, συγχώρεσέ με Θεέ μου, και νομίζουν ότι με τη λέξη αυτή συγχώρεσέ με που λένε τακτοποιούνται τα πράγματα και ξεχνούν και παραβλέπουν το μεγάλο γεγονός, ότι για να γίνει η συγχώρηση σε αυτή χρειάστηκε να σχιστούν τα στήθη του Ιησού Χριστού και η καρδιά του Ιησού Χριστού από τον τρομερό σεισμό ο οποίος έπεσε και χτύπησε πρώτα απ' όλα τον Υιόν του Θεού εις τη θέση σου. Ήταν συγκλονιστική η στιγμή του Σταυρού και δεν θα πρέπει κανείς με κανένα τρόπο να αδειάζει το περιεχόμενο του Σταυρού. Δεν θα πρέπει να το ματαιώνεις, να το κάνεις μάταιο, να το κουφώνεις. Ήταν κάτι το τρομερό, το καταπληκτικό. Άκουσε εκείνη την κραυγή της Αγίας Ψυχής του Κυρίου που φωνάζει «Ηλί, ηλί, λαμά σαβαχθανή». Θεέ μου, ιστί με εγκατέλειπες». Και προσπάθησε να δεις όσο το Πνεύμα το Άγιον μπορεί να σου δείξει. Μπορεί να σου δείξει. Αν εσύ είσαι επιδεκτικός όμως να δεχτείς τα τρομερά βάθη στα οποία βυθίστηκε ο Υιός του Θεού. Δεν ήταν μονάχα η σωματική πόνη, δεν ήταν μονάχα ο σταυρός, δεν ήταν οι σχισμένες σάρκες, δεν ήταν η σχισμένη πλευρά, δεν ήταν η χλέβη του πλήθους, δεν ήταν όλα αυτά τα γεγονότα τα εξωτερικά στα οποία συνήθως σταματάμε και τα οποία από πρώτη άποψη χτυπούν στα μάτια μας. Ήταν το τρομερό εκείνο, η τρομερή εκείνη αγωνία του βάθους της ψυχής του. Ήταν η σπαραγμή εσωτερική. Ήσαν τα Άγια δάκρυα τα οποία εχύθησαν μέσα στην ψυχή του. Ήταν μονάχα εκείνος που μπορούσε να μετρήσει το βάθος, το συγκλονιστικό βάθος το οποίο έπεσε, παίρνοντας τη θέση τη δική σου και τη δική μου. Και είναι ανάγκη να σταθούμε στο Γολγοθά και είναι ανάγκη να βυθίσουμε τα μάτια μας στο Γολγοθά για να μάθουμε για να την μισούμε και να την αποστρεφόμεθα και να την αποφεύγουμε. Εμείς που, όπως λέγει ο Ιώβ, καταπίνουμε την αμαρτία ως ίδωρ σαν νεράκι. Εμείς που έχουμε τόση λίγη συνέστηση της πραγματικότητος αυτής. Εμείς που είμαι τόσο εύκολα να αμαρτήσουμε και τόσο εύκολα να το πράξουμε. Τόσο εύκολη είναι θα. Να δεις πόσο τρομερό. Πόσο εστίχησες εσένα η σωτηρία σου. Λέμε σωθήκαμε. Και μάλιστα το μαθαίνουμε να το λέμε τόσο πολύ εύκολα. Και το διηγούμεθα και το λέμε με μια ελαφρότητα. Σωτηρία, σώθηκα, σώθηκα. Σώθηκες, αλλά πώς σώθηκες. Τι ήταν αυτό που σε έσωσε. Και αν αυτή η Κρήτη, και αν αυτός ο σεισμός σε βρήκε τον Υιόν του Θεού και τον χτύπησε στο Γολγοθά. Γιατί μια μέρα δεν θα πέσει και πάνω στον κόσμο. Γιατί μια μέρα δεν θα βρει εσένα και μένα αμήνομαι έξω από αυτούς τους δεσμούς της Διαθήκης. Και τότε η κρίση θα είναι τρομερά. Ω, πόσο φοβερή η δικαιοσύνη του Θεού. Πόσο αμέτρητα τα βάθη της και τα ύψη της. Πόσο τρομερή η αντιμετώπιση της. Όταν κάποτε πήρε ο Μωυσής τις εντολές από τα χέρια του Θεού και ο Ισραήλ έβλεπε από κάτω το βουνό το Σινά ολόκληρο να τρέμει από σεισμό και να φλέγεται. Ήταν, λέει, τόσο τρομερό το θέαμα. Τόσο τρομερό το θέαμα που δεν μπορούσανε να το υποφέρουν. Και εκείνο ήταν μια πατοικονομία, θα έλεγε κανείς, φανέρωσης της δικαιοσύνης του Θεού εν μέτρο, σαν να ήθελε να τους πει ότι οι παραβάσεις του νόμου έχουν τρομερές συνέπειες. Τρομερές συνέπειες. Κρίσης Θεού. Αλλά πόσο μεγαλύτερη σε έκταση, σε βάθος και σε ύψος και σε έκταση θα είναι εκείνη την ημέρα. Εάν δεν προσέλθεις να συνθηκολογήσεις με το Θεό, να μπεις μέσα στους δεσμούς της Διαθήκης. Αν όμως έρθεις, τι θαυμάσια. Αυτός ο Γολγοθάς, ο τρομερός, εγίνει και ταυτόχρονα το καταφύγιο της σωτηρίας σου. Εκείνος ο συγκλονιστικός σεισμός του Γολγοθά άνοιξε την πόρτα της σωτηρίας σου, του καταφυγίου, για να μπορέσεις εσύ να καταφύγεις, εσύ και εγώ. Και όπως διαβάσαμε στον Ψαλμό των 46, πρώτα απ' όλα είναι καταφύγιο και ασφάλεια. Εάν έρθεις στον Ιησούν, βέβαια η κρίση και ο σεισμός ευρύκε τον Ιησούν, αλλά για σένα είναι ασφάλεια, αν καταφύγεις. Για σένα είναι ασφάλεια παντοτινή και είναι ασφάλεια διαρκής. Κανείς δεν θα μπορέσει να βρεθεί να σε κατηγορήσει, ούτε να σε προσβάλλει. Δεν είναι ο Απόστολος Παύλος που έρχεται και προκαλεί παρόντα, μέλλοντα, το σύμπαν ολόκληρο, τον κόσμο τον αόρατο, για να αντιτάξει ποιος μπορεί να κατηγορήσει τα παιδιά του Θεού, τους λυτρωμένους του Χριστού. Ποιος μπορεί? Και δεν υπάρχει στο σύμπαν ολόκληρο καμία δύναμη που μπορεί να σε προσβάλλει, αν έρθεις στον σταυρωμένο Χριστό και καταφύγεις στο καταφύγιο του σταυρωμένου Χριστού. Δεν υπάρχει καμία δύναμη σε ολόκληρο το σύμπαν. Τα χείλη του Θεού σε ονόμασαν δίκαιο. Και το χέρι του Θεού έρχεται και σε δένει, σου φοράει την στολή της δικαιοσύνης, το ημάτιο της σωτηρίας και το επένδυμα της δικαιοσύνης. Και κανείς δεν μπορεί να στο αφαιρέσει. Κανείς δεν μπορεί να σε προσβάλλει. Κανείς δεν μπορεί να παρατηρήσει λεκέδες επάνω σου. Ο Θεός σε δικαίωσε. Ο Θεός σε δικαίωσε και είσαι δικαιωμένος για όλη την αιωνιότητα, για όλο το σύμπαν, για όλα τα πλάσματα. Πόσο θαυμάσιο αυτό. Όχι από αξία σου, ούτε γιατί εσύ έκανες κάτι. Αν θα είσαι ειλικρινής και κοιτάξεις πίσω στη ζωή σου, θα πρέπει να ομολογήσεις ότι υπήρξε μαύρη. Αν γυρίσεις και κοιτάξεις τον παλιό εαυτό σου, θα πρέπει να ομολογήσεις ότι ήταν χειρότερο και αποβρώμερο ρούχο. Λεκιασμένη η ζωή σου, λερωμένη παντού, τρισάθλια και βρωμερή, όμως ο Θεός την παραμερίζει. Και ο Θεός εντένει με το ένδυμα της δικαιοσύνης, με το ρούχο της σωτηρίας και το επένδυμα της δικαιοσύνης, για να μπεις με στολή αυτοκρατορική πριγκυπική στους θαλάμους του μεγάλου ανακτόρου του Θεού στους ουρανούς. Πόσο ωραίο! Αυτή είναι πράξης χάριτος. Αυτή είναι πράξης χάριτος. Και αυτή τη χάρη, δόξασε το Θεό για αυτή τη χάρη. Είναι το μεγάλο προνόμιο του κόσμου σήμερα. Είναι η μεγάλη προσφορά του κόσμου σήμερα, του Θεού σήμερα, στον κόσμο. Και είναι το μόνο γεγονός για το οποίο θα πρέπει κάθε μέρα μέσα στη ζωή μας, κάθε μέρα μέσα στη ζωή μας, να ευχαριστούμε, να δοξάζουμε, να μεγαλύνουμε. Έχω πει κι άλλοτε, και το ξαναλέω όπως έλεγε κάποιος, να περπατάς στον κόσμο και με τον απόδειο να λες δόξα και μετά άλλο να λες αλληλούια. Δόξα, αλληλούια. Γιατί σου δόθηκε ο μεγάλος αυτός λαχνός? Διότι ετοιμήθης τόσο πολύ να γίνεις παιδί Θεού και κληρονόμος της δόξης. Και αν έρθεις μες στη χάρη, δεν είναι μόνο ασφάλεια. Είναι η ζωή που θα κυλάει μέσα σου σαν ποτάμι. Είδες που λέει ζωή και ηρία και ποταμός και ηρία και σε αυτού θέλουσι εφραίνει την πόλη του Θεού, τον Άγιο τόπο των σκηνωμάτων του υψίστου. Είναι μια εφροσύνη. Η ζωή της χάριτος είναι μια εφροσύνη χαράς. Και είναι μια εφροσύνη χαράς που δεν εξαρτιέται από πράγματα στον κόσμο τούτον, από εκείνα που μας περιβάλλουν, αν θα πάνε καλά τα πράγματα ή όχι, εάν θα έχουμε υγεία ή όχι, εάν θα ανεβεί το νόμισμα ή όχι, αν θα έχουμε πληθωρισμό ή όχι. Αλλά το ποτάμι από το θρόνο του Θεού ρέει, κυλάει κάθε μέρα. Κυλάει κάθε μέρα και σε εφραίνει, σε γεμίζει, σε χαροποιεί. Σε χαροποιεί. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Πόσο θαυμάσιο, πόσο υπέροχο. Εφροσύνη. Και γίνεσαι ακόμα ο τόπος των σκηνωμάτων του υψίστου. Ο Θεός θα κατοικεί κάθε μέρα μέσα σου. Αυτό που υπήρξε το αρχαίο όνειρο των προφητών, πότε και με ποιο τρόπο ο Θεός θα ερχόταν να κατοικεί μέσα στον άνθρωπο. Αυτοί είχαν άλλοτε ποτέ εμπνεύσεις. Κατά περιόδους το πνεύμα τους έδιδε κάτι. Αλλά τώρα γίνεται ενίκησης. Σκηνώνει ο Θεός. Κατασκηνώνει ο Θεός μέσα σε σέ. Γίνεσαι φορεύς της παρουσίας του Θεού. Γίνεσαι ναός Θεού. Ναός Θεού. Ω, η χάρις έχει διαστάσεις. Έχει βάθος και ύψος. Έχει μήκος και πλάτος. Και είναι εδώ ακριβώς που ο Απόστολος Παύλος καλούσε τους πιστούς να σκύψουν και να δουν. Να συγκεντρώσουν την προσοχή τους και να εννοήσουν. Δια του Πνεύματος να καταλάβουν με την αποκάλυψη του Πνεύματος
1: τι το βάθος, τι το πλάτος, τι το μήκος, τι το ύψος. Όλου λύση αυτής της χάριτος, όλου αυτού του έργου που ο Θεός έχει κάνει και μέσα στο οποίον σε καλεί δωρεάν, κατά χάριν, χωρίς να αξίζεις, χωρίς να πράξεις, χωρίς να πληρώσεις, μια προσφορά, μια προσφορά για την οποία οι άγγελοι του ουρανού σταματούν. Κόβεται η ανάσα τους. Σταματούν. Δεν μπορούν να την εννοήσουν, να την καταλάβουν. Προσφορά του Θεού σε όντα άξια, σαν και εσάς και σαν και εμένα, που πτιμούμεθα από το Θεό, να μπούμε στη χάρη του, να κερδίσουμε μια δοξασμένη αιωνιότητα. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Χάρης. Ο Χριστός, η ζωή μας, ο Χριστός, το παν μέσα στην ψυχή η οποία ήλθε. Στη χάρη του Θεού. Σεισμός στο Γολγοθά. Αλλά ένας σεισμός που άνοιξε το καταφύγιο για σένα. Ένας σεισμός που άνοιξε την πόρτα της σωτηρίας σου. Ένας σεισμός που έπεσε απάνω στον Υιόν του Θεού για να σου δώσει εσένα ευφροσύνη και χαρά. Να ψάλλουμε, αδελφοί, τον ύμνο υπερθμών 10.

Ναι, Κύριε Ιησού, τάχει είναι την έλευσή σου. Το δικό σου το κράτος να ιδρύσεις. Το κράτος της δικαιοσύνης και της αληθείας. Πόσο σε ευχαριστούμε, διότι είμαι θα ηλυτρωμένη σου. Πόσο σε ευχαριστούμε για το μεγάλο έργο του Γολγοθά, χάρη στο οποίο απολαμβάνουμε την ζωή και την ειρήνη και την βεβαιότητα της σωτηρίας μας στις καρδιές μας. Μας βεβαιώνεις ότι μια μέρα θα συμβασιλεύσουμε μαζί σου. Τάχινε, Κύριε, την έλευσή σου, στο όνομά σου και για τη δόξα σου. Και δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής. Αμήν. Ας στρέψουμε λιγάκι πάλι τη σκέψη μας στους σεισμούς της Ιταλίας. Ας στρέψουμε. Είναι αλήθεια ότι μέσα στη γραφή έχουμε κάτι ανάλογα γεγονότα, καταστροφικών γεγονότων, που ο Θεός έρχεται, ο Κύριος έρχεται να δώσει μια εξήγηση, μια ερμηνεία. Είναι η περίπτωση σε εκείνη πρώτα απ' όλα, στην οποία ήρθαν για να πούνε εις τον Κύριον, στο 13 κεφάλαιο του Λουκά που αναφέρεται, να του πούνε για κάποιους τον οποίον το αίμα ο Πιλάτος το ανέμειξε με τις θυσίες τους, κάτι Γαλιλαίοι, και ακόμα να του πούνε ότι ένας πύργος πόπεσε και χτύπησε 18 στο Σιλοάμ. Φαίνεται πως τα δύο γεγονότα είχαν κάποια σχέση μεταξύ τους. Ο Πιλάτος θέλησε να κάνει κάποιο έργο μέσα στην Ιερουσαλήμ και πήρε χρήματα από το ναό που θεωρούν το ιερά να τα χρησιμοποιήσει για το σκοπό αυτό, και οι Γαλιλαίοι επανεστάτησαν και ο Πιλάτος έστειλε τους στρατιώτες τους και ανεμίχθησαν μαζί με το πλήθος μεταμφιεσμένοι, και στην ώρα της θυσίας τους επέπεσαν επάνω και ανέμιξαν το αίμα τους μαζί με το αίμα των θυσιών. Ή εκείνοι πάλι, οι οποίοι οι 18 λένε ότι οι 18 δέχτηκαν να πληρωθούν από τον Πιλάτο με τα χρήματα που πήρε αυτός από το ναό, και αυτό σαν συνέπεια είχε να γκρεμιστεί ξαφνικά ένας πύργος σαν θεία κρίσης και να πέσει επάνω τους και να τους σκοτώσει. Αδιάφορο. Αδιάφορο το πώς γίνηκαν τα πράγματα. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι έχουμε δύο καταστροφικά γεγονότα. Και ήρθαν να τα πούν στον Κύριο. Το Κύριος. Το ρώτησαν μάλιστα αν αυτοί έφταιγαν περισσότερο. Αλλά ο Κύριος το έφταιγε μάλλον. Μην νομίσετε ότι αυτοί είστε οι πιο φταίχτες. Μην νομίσετε ότι από όλο το Ισραήλ αυτοί 18 οι Γαλιλαίοι εκείνοι ήσαν εκείνοι που φταίξανε περισσότερο. Αλλά εάν δεν μετανοήσετε, όλοι σας κατά τον ίδιο τρόπο θα πολεμηθείτε. Και ίσως τα λόγια αυτά, τα προφητικά του Κυρίου, βρήκαν την εκπλήρωσή τους τρομερή και φοβερή έπειτα από χρόνια. Σαν το έθνος αυτό δεν μετενόησε και δεν επέστρεψε. Όταν ο αυτοκράτορας ο Τίτος ήλθε και κατέστρεψε την Ιερουσαλήμ και τους εσταύρωσε κατά εκατοντάδες και εφώνευσε κατά χιλιάδες και απήγαγε κατά δεκάδες χιλιάδες των λαών εκείνων και τον εξόρισε και τον εσκόρπισε και κατέστρεψε το τελευταίο προπύργιο του Ισραήλ, την Ιερουσαλήμ. Και ο Κύριος είπε, τους είπε μια παραβολή για μια σικιά. Βέβαια η πρώτη εφαρμογή αυτής της παραβολής πρέπει να έχει, να απευθύνεται και να έχει υπόψη το λαό των Ισραήλ. Η σικιά ήταν το εθνικό τους δέντρο. Θυμόσαστε όταν την ξέρανε και της είπε να μην φάει κανείς καρπό από σένα εις τον αιώνα. Και εννοούσε προφανώς το θεοκρατικό καθεστώς του Ισραήλ που καρπό δεν έφερνε. Αλλά όμως σε μια γενικότερη θεώρηση τα πράγματα αφορούν όλους μας και όλο τον κόσμο. Τι είναι η σικιά? Είναι ένα δέντρο που δεν αξίζει για τίποτα. Το ξύλο δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσεις. Τη σκιά δεν μπορεί να τη χρησιμοποιήσεις, είναι βαριά. Ένας είναι ο σκοπός του, να φέρει ένα καρπό. Και πόσο γλυκής ο καρπός, η γλυκή της του σίκου, και πόσο επιθυμητός. Αλλά αν τον καρπό αυτό δεν τον φέρει, είναι ένα άχρηστο δέντρο. Ένα άχρηστο δέντρο και θα πρέπει να ξεριζωθεί. Πόσο
όμορφη εικόνα για να συμβολήσει τον άνθρωπο. Να συμβολήσει τον άνθρωπο γενικά. Δεν μου λέτε τι κάνει ο άνθρωπος σε τον κόσμο. Τι προσφέρουμε. Τι προσφέρουμε. Υπάρχει ένας καρπός τον οποίο μπορεί να φέρει ο άνθρωπος αξιόλογος που μπορεί να μείνει. Και αυτός ο καρπός είναι ο καρπός μιας ειλικρινούς μετάνοιας και στροφής στο Θεό. Εάν ο άνθρωπος δεν μετανοήσει και δεν στρέψει και δεν στρέψει εις το Θεό, δεν έχει σκοπό υπάρξεως. Ο Θεός αν περιμένει, αν η μία μέρα διαδέχεται την άλλη, αν ο ήλιος ανατέλει, εάν ο χρόνος χτυπάει και μετράει κάτω από τα πόδια μας την πορεία του και τη διαδοχή του, όλο αυτό γίνεται μήπως από τη μια στιγμή στην άλλη, από τη μια στιγμή στην άλλη. Στραφείς και ζητήσεις το πρόσωπο του Θεού και συνδιαλογείς μαζί του. Αυτός είναι ο σκοπός της υπάρξεως του τούτου σύμπαντος. Γι' αυτό ο Θεός αφήνει τον κόσμο να υπάρχει. Δεν τον ενδιαφέρει ούτε ο πολιτισμός μας να φτιάχνουμε αντικείμενα όμορφα με χρυσάφι, με ασίμι, με σίδερο, με οτιδήποτε μέταλλο. Εάν φτιάχνουμε έργα τέχνης, εάν στείνουμε παρθενώνες, εάν επιτυγχάνουμε στην επιστήμη και αν ακόμα μεταμοσχεύουμε πνευμόνια ή καρδιές, δεν έχουν καμιά αξία αυτά. Αυτά είναι μπαλώματα. Ο Θεός γελάει με τα καμώματά μας. Εμείς τα θεωρούμε μεγάλα κατορθώματα. Και ο Θεός γελάει με τα μπαλώματα αυτά, με τα καμώματά μας. Ο Θεός έχει καινούργια πράγματα να φτιάξει και νέους κόσμους. Αλλά εκείνο που περιμένει είναι ο καρπός της μετάνοιας και επιστροφής. Θα έρθει στο Χριστό. Θα δώσει τον εαυτόν στο Χριστό. Αυτό δικαιολογεί την ύπαρξή σου στον κόσμο τούτον. Εάν δεν τον δώσεις, ένα άχρηστο πράγμα είναι εγγύς στην καταστροφή. Η αχρηστία, λέει κάποιος, οδηγεί με σίγουρα βήματα στην καταστροφή. Κάτι που είναι άχρηστο. Άχρηστο. Το τοποθετείς από εδώ, το παραμερίζεις από εκεί, το βάλεις, μάλες. Δεν το κάνω αυτό. Το πιάνει και τον τόπο. Πέτα. Με σίγουρα βήματα. Η κρίση έρχεται. Εάν δεν φέρεις τον καρπό της μετάνοιας και επιστροφής. Δεύτερο, καταργεί τη γη.

κεφάλαια με τον αριθμό 24, 24 του Ισαΐα, 24 του Ματθαίου. Διαβάστε τα σε σχέση. Και δέστε μια καταστροφή της γης που έρχεται. Και λέει εκεί την αιτία. Η γη εμολύνθη υπό κάτω των κατοίκων αυτής. Εμολύνθη. Γι' αυτό η κατάρα ευάρινε απάντης. Και η γη θα κλονιστεί εδώ και εκεί όσο μεθείον ο μεθυσμένος θα μετακινηθεί σαν καλύβα και θα πέσει και δεν θα ξανασηκωθεί. Είναι μια τρομερή περιγραφή την οποία δίνει ο Λόγος του Θεού και μας δίνει την αιτία όλου αυτού του κακού. Εμολύνθη υπό κάτω των κατοίκων αυτής. Τρίτο. Ξερίζωσε. Ή μάλλον τρίτο. Άστι ένα χρόνο ακόμα. Άστι και τούτο το χρόνο να δούμε. Υποβάλλεται η παράκληση. Ω, η ανοχή του Θεού. Το θεωρείς κατόρθωμα ότι έφτασες μέχρι αυτή την ηλικία? Το θεωρείς κατόρθωμα ότι έφτασες μέχρι εδώ? Είναι ο Θεός που σου δώσε έλεος και χάρη. Από δύναμη μας εφτάσαμε. Θα μπούμε στο νέο χρόνο. Και ποιος μας το λέει? Και ποιος υπογράφει? Και πού το ξέρουμε? Είναι έλεος Θεού και χάρης. Η ανοχή του Θεού περιμένει. Και ο Θεός λέει άστον και τούτο το χρόνο. Αν δεν υπήρχε το έλεος του Θεού, ο κόσμος θα είχε αφανιστεί. Αλλά η αγάπη του Θεού προσμένει, περιμένει και δίνει περιθώρια μετάνοιας και επιστροφής. Τέταρτον, όταν εξαντληθούν τα περιθώρια, ξερίζωσέτη, άλλος ξερίζωσέτη, άμα δεν φέρει καρπό. Ξερίζωσέτη. Το βλέπεις τον κόσμο τριγύρω. Σου φαίνεται σταθερός, στέρεος? Ο Θεός έβαλε τα θεμέλια της γης. Αλλά ο Θεός με ένα λόγο μπορεί να τα πάρει πίσω. Και η επιστήμη δεν μπορεί να το αρνηθεί. Και ο Πέτρος με όλη την απλότητά του, όμως φωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα, έρχεται να μας πει ότι η γη ετούτη και ο ουρανός θα παρέλθουν. Ότι μέσα σε τούτη την ύλη είναι θησαυρισμένο πυρ για την ημέρα της κρίσεως. Τούτα τα στοιχεία, τούτα τα άτομα, δεν θα αργήσουν να κάνουν μια αλυσίδωτη πυρηνική έκρηξη που να μην μείνει τίποτε και να καούν τα πάντα. Είναι πυρ θησαυρισμένο για την ημέρα της κρίσεως. Η επιστήμη δεν μπορεί να αρνηθεί. Και ο λόγος του Θεού το λέγει. Ο ουρανός που βλέπεις από πάνω σου σαν ημάτιο θα περιτυλιχθεί. Και όλα με συρριγμό θα παρέλθουν. Με φοβερό ήχο θα παρέλθουν. Και τα στοιχεία του σύμπαντος θα χωνευτούν. Άρα διάβασε αυτές τις σκηνές. Διάβασε αυτές τις περιγραφές από το λόγο του Θεού. Και δες πόσο τρομερές είναι. Και δες ότι δεν απέχουν από όσα λέει η επιστήμη. Και αυτά δεν θα αργήσουν να γίνουν. Ο κόσμος αλεύει. Η Ιταλία κάτι έχει να μας πει. Οι σεισμοί από εδώ και από εκεί κάτι έχουν να μας αναγγείλουν. Ας ξυπνήσουμε. Αλλά είπα, υπάρχει και το παρήγορο σημείο. Για την Εκκλησία του Χριστού, για εκείνους οι οποίοι έχουν δεχθεί τον Χριστό στη ζωή τους, αυτά τα γεγονότα προαναγγέλουν την ταχεία έλευση του Κυρίου. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει, υψώστε τα σκεφαλά σας. Αλλά προσέξτε, ο δίκαιος σας γίνει περισσότερο δίκαιος και ο Άγιος σας γίνει περισσότερο Άγιος. Είναι ανάγκη να αγνιζόμεθα, αν μέλομαι να γίνομαι όμοιοι με Αυτόν. Είναι ανάγκη να πραγματοποιούμε αγιασμό, αν μέλουμε να δούμε το πρόσωπό του. Χωρίς τον αγιασμό, ουδείς θέλει δει τον Κύριον. Ο Θεός μας είναι Θεός καύσεων. Είναι Θεός κρίσεων. Ήθε το πνεύμα του το αγαθό να δουλέψει μες στις καρδιές μας. Είναι καιρός να αφήσουμε την αμαρτία οριστικά. Οριστικά. Είναι καιρός να καθαρίσουμε τις καρδιές μας στο αίμα του αμνού και με το Πνεύμα το Άγιον του Θεού, καύσης εσωτερική. Είναι καιρός να αφήσουμε διαφορές μεταξύ μας, να σταματήσουν οι καταλαλιές, να σταματήσουν τα λόγια, να σταματήσουν οι έχθρητες, να σταματήσουν τα μίση,

να δούμε ο ένας τον άλλον με αγάπη. Και είναι καιρός να σμίξουμε περισσότερο στις προσευχές, στη μελέτη του λόγου, στις συναθρήσεις μας που έχουν αδειάσει. Με λύπη το λέγω ότι υπάρχουν μερικοί πιστοί που είναι πιστοί της Κυριακής μόνο. Δεν υπάρχει άλλη μέρα για αυτούς να έρθουν. Κι όμως τόσο υλικό που δίδεται από το λόγο του Θεού στην εκκλησία τούτη. Είναι καιρός να πυκνώσουμε τις συναθρήσεις. Να μας βρει ο Κύριος ενωμένους. Γεγονότα μεγάλα έρχονται και θα γίνουν ακόμα περισσότερα στον κόσμο. Η Εκκλησία πρέπει να σταθεί στη θέση της. Φρουρός στις επάλξεις. Εκεί που μας τοποθέτησε ο Κύριος. Να συλλαμβάνουμε τα μηνύματα των καιρών. Να τα αναγγέλουμε στους άλλους. Και να προσπαθούμε να δούμε τι έχει να αναγγείλει εκείνος που μας εκάλεσε. Τι έχει να μας πει κάθε φορά. Ήθε ο Κύριος να μιλήσει στις καρδιές μας και ήθε να αφυπνήσει όλους μας. Αμήν.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Παρακαλώ όρθιοι να ζητήσουμε τη χάρη του Θεού. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου στις καρδιές μας και ανάμεσά μας το βραδινό τούτο. Πολύ σε ευχαριστούμε, ό Θεέ και Πατέρα μας, στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας, εν πνεύματι Αγίω, γιατί μας έδωσε την ευκαιρία να μαζευτούμε άλλη μια φορά επί το αυτό. Πάντοτε εις το όνομα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, και πάντοτε με την όθηση και με την οδηγία του Πνεύματός Σου του Αγίου, για να σε δοξάσουμε, για να σε λατρεύσουμε, για να σε προσκυνήσουμε εν πνεύματι και αληθεία, όπως θέλεις να σε λατρεύουν οι δικοί Σου οι λατρευτές. Σε ευχαριστούμε γιατί όλη την ημέρα αισθανθήκαμε έντονα την παρουσία Σου στη ζωή μας, απολαύσαμε τις ευλογίες Σου, πνευματικές και υλικές, και αισθανθήκαμε την κάλυψη της δεξιάς Σου. Και μας έφτασες μέχρι αυτή την ώρα με υγεία πνευματική και σωματική. Πολύ σε ευχαριστούμε. Σου είμαστε ευγνώμονες από καρδιάς. Ω Θεέ και Πατέρα μας, για όλες τούτες τις ευλογίες Σου. Εκτός από εκείνα που η αγάπη Σου έχει ετοιμάσει στον ουρανό, που μάτι ανθρώπινο δεν τα έχει δει, αυτή ανθρώπινο δεν τα έχει ακούσει και καρδιά ανθρώπινη δεν τα έχει επιθυμήσει, τα οποία Εσύ έχεις ετοιμάσει για εκείνους που σε αγαπούν. Πολύ σε ευχαριστούμε, ό Θεέ και Πατέρα μας, γιατί με τον Χριστό τον Κύριο η ζωή μας βρήκε νόημα και σκοπό και είμαστε πλήρεις εν αυτό. Και κατά το Λόγο Σου, Κύριε μας Ιησού Χριστέ, και κατά την υπόσχεσή Σου, όπου είναι δύο ή τρεις μαζεμένοι στο όνομά Σου, είσαι και Εσύ εν το μέσο αυτό. Τιμή μας και δόξα μας να είσαι το τιμόμενο πρόσωπο ανάμεσά μας, στην καθημενός μας, στην παρέα μας, στη συντροφιά μας. Σε παρακαλούμε, γίνε ο δάσκαλός μας και ο καθηγητής μας, γιατί μόνο Εσύ είσαι ο δάσκαλός μας και ο καθηγητής μας και δεν θέλουμε να έχουμε κανέναν άλλο, ούτε στον ουρανό, ούτε εδώ κάτω στη γη. Και εμείς, σαν τη Μαρία, να μαθητεύσουμε στα πόδια Σου, να ακούσουμε τη φωνή Σου. Τι έχεις να πεις στην Εκκλησία Σου των τελευταίων ημερών, καθώς πορεύεται τον ανηφορικό της δρόμου, αλλά και στον καθένα μας χωριστά. Όσον αφορά για τους αδελφούς μου, ευλόγησέ τους, σε παρακαλώ, πλουσίως και αυθόνος, και τους παρόντες και τους απόντες. Ιδιαίτερος θυμίσε τον αγαπητό μας αδελφό τον Σπύρο στη Ρόδο, πλούσιες ευλογίες Σου, το Σώτη πάνω στη Βόρεια Ελλάδα, και όλα μας τα αδέρφια που λείπουν, κατά τη συνήθειά Σου να ευλογείς πλούσια τα παιδιά Σου. Τελευταίος από όλους την οικογένεια του δούλου Σου και το δούλο Σου, δώσε μου για να δώσω και πες μου για να πω. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε. Αμήν. Ας ψάλουμε ακόμα έναν ύμνο. Εάν μου επιτρέπετε, τον ύμνο που έχει τον αριθμό 282. Ύμνος υπ' αριθμό 282.

Εκεί θα ησυχάσουμε, αδελφοί. Εκεί θα ξεκουραστούμε. Μόνο εκεί. Όχι εδώ. Μην περιμένετε. Σας συνιστώ αυτή την κασέτα που είναι παλιά μεν, έχει εκδοθεί πριν από κάποιο καιρό, αλλά πολύ ωραία, και αυτή που μόλις εξεδόθη. Είναι καλά να ακούμε κασέτες και είναι καλά του αδελφού μας, του Γεράσιμου, του Ζερβόπουλου, είναι και οι δύο κασέτες. Βοηθήματα πνευματικά είναι όλα τούτα, και οι κασέτες και τα πνευματικά βιβλία, για τα οποία ευχαριστούμε τον Θεό. Στη φάση αυτή και στην περίοδο αυτή, οι εκκλησίες μας, θα λέγαμε, διαθέτουν και έχουν μια μεγάλη βιβλιογραφία, η οποία πριν 20 χρόνια δεν υπήρχε. Και είναι, πιστεύω, ειδική ευλογία του Θεού μας, για την οποία τον ευχαριστούμε. Μην περιμένετε κήρυγμα. Τα κηρύγματα γίνονται το πρωί. Ακόμα μην περιμένετε κάτι άλλο. Αν θέλετε, μπορούμε να το πούμε και κήρυγμα, μπορούμε να το πούμε και, ξέρω εγώ, διάλεξη, μπορούμε να το πούμε και σκέψεις, μπορούμε να το πούμε και επισκόπηση στα γεγονότα γύρω μας και στη ζωή μας. Λίγες σκέψεις να μοιραστούμε, αγαπητοί αδελφοί, που το Άγιο Πνεύμα θα μας δώσει την ώρα αυτή. Ένα εδάφιο θα σας διαβάσω και με το οποίο θα αρχίσουμε την πνευματική μας ώρα. Βρίσκεται στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στη σελίδα 1076, για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν, στο κεφάλαιο Δέλτα, και είναι το εδάφιο 7. Πάντων δε το τέλος επλησίασε. Φρονίμως λοιπόν διάγεται και αγρυπνείται ίστας προσευχάς. Πάντων δε το τέλος επλησίασε. Η εποχή στην οποία ζούμε και οι μέρες τις οποίες ζούμε, αγαπητοί αδελφοί, είναι ανεπανάληπτες. Η εποχή μας είναι ανεπανάληπτη. Ποτέ δεν έχει περάσει στην ανθρώπινη ιστορία μια τέτοια εποχή σαν τη δική μας εποχή. Και ποτέ δεν υπήρχαν στο παρελθόν, στην ανθρώπινη ιστορία, τέτοιες μέρες σαν τις μέρες στις οποίες εμείς σήμερα ζούμε. Δεν θα ξαναυπάρξουν τέτοιες μέρες στο μέλλον. Όπως όλα τα μαγαζιά έχουν μια ταμπέλα, η οποία ταμπέλα αναφέρεται στο είδος του καταστήματος. Μπακάλικο, ξέρω εγώ, σούπερ μάρκετ, εμπορικό, φαρμακείο, υπουργείο εργασίας και ούτω καθεξής. Έτσι και η εποχή μας, έτσι και οι μέρες μας έχουν μια μεγάλη πελώρια ταμπέλα, αγαπητοί αδελφοί, η οποία γράφει δύο λέξεις: το τέλος. Η ταμπέλα των ημερών μας είναι το τέλος, στο οποίο ο Λόγος του Θεού αναφέρεται. Υπάρχει στο Λονδίνο ένας πολύ όμορφος κήπος που είναι ξακουστός για τα όμορφα του λουλούδια, και όποιος πάει μέσα, από την ομορφιά των λουλουδιών και από τη μυρωδιά τους ξεχνιέται. Και πολλές φορές είχε κλείσει ο κήπος και είχαν κλειδωθεί μέσα άνθρωποι, επισκέπτες, και υποχρεώθηκε η διεύθυνση του κήπου να βάλει κατά τόπους πινακίδες στις οποίες γράφει. Είναι πολύ πιο αργά από ό,τι νομίζετε. Το ίδιο γράφει για μας και για μένα προσωπικά και για τον καθένα μας χωριστά ο Λόγος του Θεού. Είναι πολύ πιο αργά από ό,τι νομίζουμε, αγαπητοί αδελφοί, στις μέρες του τέλους που ζούμε,
Γιατί οι μέρες που ζούμε είναι οι μέρες του τέλους. Εκεί στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο ΙΓ κεφάλαιο, διαβάζουμε ότι είναι ώρα να εγερθώμε εκ του ύπνου. Να σηκωθούμε από τον ύπνο. Να σηκωθούμε όπως το πρωί που ξυπνάμε, αλλά δεν μένουμε πάνω στο κρεβάτι, γιατί αν μείνουμε στο κρεβάτι πάλι θα ξανακοιμηθούμε. Ξυπνάμε να σηκωθούμε. Γιατί είναι πολύ πιο κοντά, λέει, η σωτηρία σε εμάς, παρότε επιστέψαμε. Όλοι το ξέρουν ότι πλησιάζουμε στο τέλος. Όχι μόνο εμείς οι πιστοί, αλλά και οι άπιστοι, έξω οι άνθρωποι του κόσμου, ξέρουν ότι η ανθρωπότητα βαδίζει προς το τέλος. Αλλά πότε θα λέγαμε και θα ρώταγε κάποιος πότε θα έρθει το τέλος? Οι άνθρωποι έχουν πει πριν από 50 χρόνια περίπου, πριν ανακαλυφθεί η διάσπαση του ατόμου, η σοφή του κόσμου τούτου, είχαν πει ότι το τέλος του κόσμου θα έρθει πρώτον όταν βρεθεί το απόλυτο όπλο, δεύτερον όταν το όπλο αυτό πέσει σε χέρια ασυνειδήτων ανθρώπων, και τρίτον όταν ο κόσμος βρεθεί σε αδιέξοδο. Και οι τρεις τούτες προϋποθέσεις έχουν πραγματοποιηθεί. Το απόλυτο όπλο βρέθηκε με την πυρηνική ενέργεια, με τις πυρηνικές βόμβες. Βρίσκεται σε χέρια τιμίων ανθρώπων. Και ο κόσμος πραγματικά βρίσκεται σε αδιέξοδο εξαιτίας των άπειρων και άλυτων προβλημάτων. Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών των Διεθνών Σχέσεων, ο Θόδωρος ο Κουλουμπής, είπε πριν από λίγο καιρό ότι φτάσαμε σε ώρα μηδέν. Η ανθρώπινη ιστορία έφτασε στην ώρα μηδέν. Κάτι ελάχιστα περιθώρια έχουμε. Αυτά λένε οι άνθρωποι από την πλευρά τους, με αυτό το λίγο φως που έχουν. Αλλά η Αγία Γραφή, ο Θεόπνευστος Λόγος του Θεού, τι έχει να μας πει, αγαπητοί αδελφοί? Συγκεκριμένα, το ευλογημένο πρόσωπο του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, το στόμα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, τι έχει να μας πει για το τέλος? Έχει κάτι να μας πει? Πολλά. Επιτρέψατε μου να ρίξουμε μία ματιά. Το πρώτο μέρος βρίσκεται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Σας διαβάζω λίγα εδάφια και στο κεφάλαιο ΚΔ, σελίδα 872, από το 3 διαβάζω τα εξής. «Και ενώ εκάθητο επί του όρους των ελαιών, προσήλθον προς αυτόν οι μαθητέ κατηδίαν λέγοντες, είπε προς ημάς πότε θέλουσι γίνει ταύτα και τι το σημείο της παρουσίας σου και της συντελείας του αιώνος. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς, βλέπετε μη σας πλανήσει τις, διότι πολλοί θέλουν συνελθεί επί το ονόματι μου λέγοντες εγώ είμαι ο Χριστός, και πολλούς θέλουν συπλανήσει. Θέλετε δε ακούσει πολέμους και θύμας πολέμων? Προσέχετε μη ταραχθείτε, επειδή πάντα ταύτα πρέπει να γίνωσι, αλλά δεν είναι έτοι το τέλος, διότι θέλει εγερθεί έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία, και θέλουσι γίνει πίνε και λοιμή και σεισμή κατά τόπους. Πάντα δε ταύτα είναι αρχή οδύνων». Και το 14. «Και θέλει κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας εν όλη την οικουμένη προς μαρτυρίαν εις πάντα τα έθνη, και τότε θέλει ελθεί το τέλος». Λίγα εδάφια επίσης από το Λουκά. Λουκάς ΚΑΑ, σελίδα 928, εδάφιο 25 έως και το 33, διαβάζουμε τα εξής. «Και θέλουσι είστε σημεία εν το ηλίο και τη σελήνη και τη άστρη, και επί τη γη στεναχωρία εθνών εν απορία, και θέλει η χή, η θάλασσα και τα κύματα,
Οι άνθρωποι θέλουν από ψυχή εκ του φόβου και προσδοκίας των επερχομένων δεινών εις την οικουμένη, διότι οι δυνάμεις των ουρανών θέλουν εισαλευθεί. Και τότε θέλουν δει των ιών του ανθρώπου ερχόμενων εν εφέλη μετά δυνάμεως και δόξης πολλής. Όταν δε ταύτα αρχίσωση να γίνονται, ανακύψατε και σηκώσατε τα σκεφαλά σας, διότι πλησιάζει η απολύτωσή σας. Και είπε προς αυτούς παραβολή, ιδέτε την σικήν και πάντα τα δέντρα. Όταν ήδη ανοίξωση, βλέποντες, γνωρίζετε αφ' αυτόν ότι ήδη το θέρος είναι πλησίον. Ούτω κι εσείς, όταν είδετε ταύτα γινόμενα, εξεύρετε ότι είναι πλησίον η Βασιλεία του Θεού. Αληθώς σας λέγω ότι δεν θέλει παρέλθει η γενεά αυτή έως σου γίνωση πάντα ταύτα. Ο ουρανός και η γη θέλουσι παρέλθει. Οι δε λόγοι μου δεν θέλουσι παρέλθει. Αυτά είναι επιτροχάδιν τα σημάδια που ο Κύριος μας έδωσε για το τέλος. Ας τα δούμε από πιο κοντά. Το πρώτο που μας είπε είναι ο πόλεμος. Και πάει το μυαλό μας 45 χρόνια πίσω και θυμόμαστε το τέλος του Μεγάλου Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που τόσο πολλοί οι άνθρωποι το πανηγύρισαν, μέσα στους οποίους ήμουνα κι εγώ τότε νεαρός όλ. Αλλά ο πόλεμος όμως δεν τελείωσε. 45 χρόνια περάσανε, αλλά οι τοπικοί πόλεμοι δεν έχουν σταματήσει. Γιατί ο πόλεμος, αγαπητοί αδελφοί, βρίσκεται μέσα στον άνθρωπο και όχι έξω. Τοπικές συγκρούσεις, περιττό είναι να αναφερθούμε σε όλες την ώρα τούτη, αλλά θα αναφερθώ στο τελευταίο πόλεμο που έγινε στη Μέση Ανατολή, όχι στον Περσικό κόλπο, τον πρώτο τελευταίο, συγγνώμη, μεταξύ Περσίας και Ιράκ, που οι άνθρωποι το ονόμασαν το σφαγείο της Μέσης Ανατολής, και πραγματικά ήταν ένα σφαγείο. 7-8 χρόνια κράτησε αυτός ο πόλεμος, και εκατέρωθεν είχαν οι Περσία μεν 1 εκατομμύριο νεκρούς κατά τους υπολογισμούς που έχουν κάνει, το δε Ιράκ 600 περίπου χιλιάδες. Και θυμόσαστε σε αυτά τα 7-8 χρόνια ποιος είχε ενδιαφερθεί, που σφαζόντουσαν οι άνθρωποι σαν τα κοτόπουλα. Να αναφερθώ στον τελευταίο πόλεμο που έγινε πια από όλα τα έθνη του Περσικού κόλπου, όπως έχει μείνει. Να κάνουμε σχόλια. Δεν χρειάζονται, αγαπητοί αδελφοί. Δεν χρειάζονται. Πολλά λέγονται. Και ξέρετε, λέει, γιατί έγινε αυτός. Ο πόλεμος έγινε ανάλογα με την τοποθέτηση που έχει ο καθένας και με τη γνώμη που έχει και με τη θεώρηση που έχει ο καθένας. Λέει και μια γνώμη. Εγώ δεν θα πάρω καμιά θέση. Εγώ θα αρκεστώ σε μια γνώμη που ακούστηκε από άμβονα, στην οποία συμφωνώ ότι ο πόλεμος αυτός του Περσικού κόλπου δεν ήταν τίποτε άλλο, αγαπητοί αδελφοί, παρά μια πρόβα τζενεράλε του Αρμαγεδόνος. Είδατε πόσο ξαφνικά μαζευτήκανε όλα τα έθνη εκεί στη Μέση Ανατολή. Έτσι θα ξαναμαζευτούν για τη μεγάλη μάχη. Δεύτερο σημείο που ο Κύριος μας έδωσε είναι η τοπική σεισμή. Και χθες έγινε. Και μας λένε, κάθε μέρα λέει δεν γίνονται σεισμοί, λέει καημένοι. Έλα τώρα καημένοι. Δεν γινόντουσαν κάθε μέρα, όχι. Δεν γινόντουσαν ούτε στην έκταση, ούτε στη συχνότητα με την οποία γίνονται σήμερα. Κάθε μέρα γίνονται περισσότεροι από 1 και 2 σεισμοί σε όλο το πρόσωπο της γης. Σημείο τρίτον, πείνες και αρρώστιες. Σήμερα ο πληθυσμός της γης είναι περίπου 5 δισεκατομμύρια, λένε. Ο μισός πληθυσμός, τα 2,5 δισεκατομμύρια της γης, υποσιτίζονται. Και από το άλλο μισό, το μισό του μισού, το 1/4, πεθαίνει από την πείνα,
Και το άλλο μισό πεθαίνει από την πολυφαγία. Οι αρρώστιες. Κάπα, κάπα, έψιλο. Καρκίνος. Καρδιοπάθειες. Εγκεφαλικά. Προσέστε τώρα άλλο ένα έψιλο. Ε? Να έχουμε κάπα, κάπα, έψιλον, έψιλον. Το AIDS που μπήκε μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Προσωπικά, επιτρέψτε μου να πιστεύω πως όλες τούτες οι αρρώστιες δεν είναι τίποτα άλλο παρά κρίσεις του Θεού στις τελευταίες μέρες για μετάνοια και επιστροφή. Σημείο τέταρτον, ο φόβος των επερχομένων δεινών. Δεινά μεγάλα, κακά μεγάλα έρχονται πάνω σε όλη την οικουμένη. Κάποτε θυμάμαι προπολεμικός, τα μεγάλα έθνη δεν φοβόντουσαν. Μόνο τα μικρά φοβόντουσαν. Τα μεγάλα έθνη είχαν γερή άμυνα, ήταν μεγάλοι, δεν φοβόντουσαν. Αλλά σήμερα φοβόνται όλα τα έθνη. Και τα μεγάλα και τα μικρά. Γιατί ο άνθρωπος έχει στα χέρια του μια ανεξέλεκτη δύναμη. Τη δύναμη της πυρηνικής ενέργειας, την οποία δεν μπορεί να ελέγξει. Και οι Ρώσοι φοβόνται, και οι Αμερικάνοι φοβόνται, και οι Γάλλοι φοβόνται, και οι Κινέζοι φοβόνται, και οι Γερμανοί φοβόνται, και η Ελλάδα φοβάται. Όλοι φοβόμαστε, και όλη η ανθρωπότητα έχει σταθεί με κομμένη την ανάσα της μπροστά στο φάσμα ενός πυρηνικού ολοκαυτώματος που απειλεί ολόκληρη την ανθρωπότητα. Οι μεγάλες δυνάμεις μέχρι πρότινος, οι μεγάλες λεγόμενες μεγάλες δυνάμεις, Αμερική, Ρωσία, Αγγλία, Κίνα, Γαλλία, οι πέντε μεγάλες δυνάμεις, οι επίσημες, αύξαναν τον προϋπολογισμό τους, το πολεμικό τους προϋπολογισμό 12% κάθε χρόνο. Και σήμερα έχουν στη διάθεσή τους αποθηκεύσει κάτω στη γη, μέσα στη θάλασσα και πάνω στο διάστημα, έχουν αποθηκεύσει τέτοιες τρομακτικές δυνάμεις καταστροφής που μπορούν να καταστρέψουν τη γη 80 με 100 φορές, όσες φορές θέλετε. Και η ειρωνία όλων τούτων, οι δυνάμεις αυτές που μιλάνε για ειρήνη, κυρίως η Αμερική και η Ρωσία, έχουν το 62% του διεθνούς εμπορίου της πωλήσεως όπλων σε όλο τον κόσμο, σε όλους πουλάνε. Και στους Πέρσες πουλάγανε και στους Ιρακινούς πουλάγανε. Με τι νομίζετε? Και εμείς πουλήσαμε. Και οι Γερμανοί πουλάγανε και οι Γάλλοι πουλάγανε και όλοι πουλάγανε. Και όλοι πουλάνε όπλα σε τοπικές σειράξεις, σε τοπικούς πολέμους. Ακολουθεί η Γαλλία με την Αγγλία και η Λυπή και η Λυπή. Είναι φρικτό να ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή αυτά τα νούμερα είναι παλιά. Δεν ξέρω τώρα πόσες είναι οι χώρες αυτές, αλλά μέχρι πρότινος 30 χώρες εδιέθεταν χημικά όπλα. Τώρα έχουν γίνει 40-50, ποιος ξέρει πόσες έχουν γίνει. Χημικά όπλα, τα οποία δεν υπολογίζουμε και τόσο όσο υπολογίζουμε τα πυρηνικά. Πολύ φοβάμαι ότι εκεί κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Και ξέρουμε, αγαπητοί αδελφοί, από την ιστορία του ανθρώπου, το ξέρουμε, ότι δεν έχει βρεθεί όπλο που να μην έχει χρησιμοποιηθεί. Είναι απλό. Βρέθηκε όπλο, θα χρησιμοποιηθεί. Απλώς στη δεδομένη, την κατάλληλη στιγμή. Ο Θεός να μας φυλάξει, αγαπητοί αδελφοί. Τι θα γίνει σε ένα πόλεμο τέτοιο πυρηνικό, σε μια πυρηνική σύγκρουση, τι θα γίνει? Ας πάει το μυαλό μας 45 χρόνια πίσω, στο Ναγκασάκι και στη Χειροσίμα, σε αυτή τη μικρογραφία του πυρηνικού πολέμου, και τότε θα καταλάβουμε τι θα γίνει. Ας έχουμε υπόψη μας ότι οι βόμβες τότε που πέσανε εκεί είναι καψούλια σήμερα στις σημερινές βόμβες. Και τέλος, ας μην ξεχνάμε πριν από λίγα χρόνια, 5-6 χρόνια, το Τσερνομπίλ, εκείνο το φοβερό πράγμα που ακόμη και σήμερα απειλεί ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ένας σοβιετικός επιστήμονας, ο Λεωνίτ Ιλίν, της Ακαδημίας των Επιστημών εκεί στη Μόσχα, είχε πει
παλιότερα ότι σε μια πυρηνική σύγκρουση λίγων ημερών σχεδόν ο μισός πληθυσμός της γης θα καταστραφεί. Η Αγία Γραφή, ξέρετε, μας λέει ότι το 1/3 των ανθρώπων θα θανατωθούν στη μάχη του Αρμαγεδόνος. Αποκάλυψη κεφάλαιων θήτα. Το 1/3 των ανθρώπων. Ξέρετε τι θα πει αυτό το 1/3, ναι. Είμαστε 5 δισεκατομμύρια. Βάλτε 1 δισεκατομμύριο, 700-650 εκατομμύρια και θα βρείτε τον αριθμό. Αρκεί να σας θυμίσω ότι ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος είχε θύματα περίπου 100 εκατομμύρια. Όσοι επιζήσουν από ένα τέτοιο πυρηνικό ολοκαύτωμα, όσοι επιζήσουν θα είναι όλοι άρρωστοι με καρκίνους πάσης μορφής. Οι άνθρωποι θα πεθαίνουν στους δρόμους, γιατί ούτε νοσοκομεία θα υπάρχουν, ούτε γιατροί, και τα νοσοκομεία θα έχουν καταστραφεί και οι γιατροί θα έχουν σκοτωθεί. Παρόλα αυτά ο άνθρωπος κάθε μέρα εξακολουθεί να φτιάχνει περισσότερα και περισσότερα όπλα θανάτου. Και ετοιμάζεται ο άνθρωπος, αγαπητοί αδελφοί, μόνος του να αυτοκτονήσει. Συγχρόνως όμως, επειδή είναι πονηρός, κάνει αντιατομικά καταφύγια για να μπει μέσα να κρυφτεί. Ο τρελός άνθρωπος από την αμαρτία να ζήσει πού? Μετά από μια τέτοια πυρηνική σύγκρουση η γη θα είναι τουλάχιστον σε μια μεγάλη έκταση εκεί, όχι σε όλη τη γη, εκεί που θα λάβει χώρα η σύγκρουση αυτή, η γη θα παρουσιάζει ένα σεληνιακό τοπίο. Και λένε οι αρμόδιοι ότι σε μια τέτοια πυρηνική σύγκρουση θα εκραγούν περίπου 25.000 πυρηνικές κεφαλές, θα βομβαρδιστούν οι χίλιες μεγαλύτερες πόλεις σε ολόκληρη την Ιδρώγειο και από όλο αυτό το φοβερό βομβαρδισμό θα σηκωθεί ένα μεγάλο σύννεφο από σκόνη, στάχτη και καπνό και θα ανέβει πάνω και θα καλύψει ολόκληρη τη γη, ώστε θα σκοτεινιάσει όλη η γη και ήλιος δεν θα τη βλέπει για πολύ καιρό. Και εξαιτίας τούτου του γεγονότος θα ξεσπάσει πάνω στη γη ένας φοβερός πυρηνικός χειμώνας με θερμοκρασίες 80 και 100 βαθμούς κάτω από το μηδέν Κελσίου. Πού να ζήσει ο άνθρωπος κάτω από τέτοιες συνθήκες, αυτοί οι υπόλοιποι που θα μείνουν, αγαπητοί αδελφοί? Το προετοιμάζει και μόνος του, παρόλο ότι το φοβάται, αγαπητοί αδελφοί, γιατί πίσω από τον άνθρωπο είναι εκείνος που μισεί τον άνθρωπο και τον οθεί στο να κάνει το κακό. Είναι ο εχθρός μας, ο διάβολος, ο ανθρωποκτόνος, εκείνος που μας μισεί, που μας πθονεί και θέλει να μας θανατώσει. Και ο άνθρωπος έχει στρέψει νότα με πείσμα στο ζωντανό Θεό της Βίβλου, στην πηγή της αγάπης. Και ο άνθρωπος, ξέρετε, είναι όν λατρευτικό, θέλει να έχει κάτι να το λατρεύει. Αφού λοιπόν έβγαλε από τη ζωή του τον πραγματικό Θεό, έκανε δικό του Θεό ο άνθρωπος. Γιατί δεν μπορεί ο άνθρωπος χωρίς Θεό, πρέπει να έχει ένα Θεό το οποίο να στέλνει τη λατρεία του. Και έκανε ένα δικό του Θεό, τη σοφία του και την επιστήμη του. Αυτή είναι. Ο Θεός σήμερα του ανθρώπου είναι η σοφία του και η επιστήμη του. Ένας Θεός όμως που του έχει περάσει τη θηλιά στο λαιμό και είναι έτοιμος να την τραβήξει, να τον πνίξει. Αυτός είναι ο Θεός που ο άνθρωπος έχει σήμερα. Πέμπτον σημείο. Πρέπει να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο τούτο σε όλη την οικουμένη και μετά θέλει ελθεί το τέλος. Και το ξέρουμε όλοι μας ότι το Ευαγγέλιο της χάριτος και της σωτηρίας του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού σήμερα κηρύτεται σε όλο το πρόσωπο της γης. Δεν υπάρχει γωνιά της γης
στο πιο απομονωμένο μέρος της γης που να μην έχει φτάσει το Ευαγγέλιο, και όχι μόνο, αλλά ολόκληρη η Αγία Γραφή, η οποία είναι μετεφρασμένη σε 1800 περίπου 60 γλώσσες και διαλέκτους. Έτσι ώστε να μπει κανείς την ημέρα εκείνη, εγώ, με συγχωρείς, δεν άκουσα. Το Ευαγγέλιο κηρύτεται σήμερα με πολλούς και διάφορους τρόπους. Με ιεραποστολές, με ραδιόφωνα, με τηλεοράσεις, με προσωπικό ευαγγελισμό, με τις εκκλησίες, να πάτε έξω, Ευρώπη, Αμερική και Καναδά, να δείτε πώς κηρύττεται το Ευαγγέλιο και πόσο υπάρχουν ραδιοφωνικοί σταθμοί, υπάρχουν σταθμοί τηλεοράσεως επί 24ωρου βάσεως, που ακούγεται το μήνυμα του Ευαγγελίου. Άρα λοιπόν, αφού το Ευαγγέλιο τούτη την ώρα κηρύτεται σε όλη την οικουμένη, τι απομένει? Το τέλος. Και τέλος, ο Κύριος μας είπε σαν ένα τελευταίο σημείο πως όλα τούτα που θα προηγηθούν του τέλους θα γίνουν μέσα σε μια γενιά. Πιστεύω δε, αγαπητοί αδελφοί, ότι είμαστε η γενιά του τέλους. Διότι όλα αυτά που διαβάσαμε έχουν λάβει χώρα μέσα στη δική μας τη γενιά. Αρχής γενομένης από τη Σικιά, η οποία άνθησε και καρποφόρησε, και ξέρετε πολύ καλά ότι πάντοτε ο λαός Ισραήλ συμβολίζεται και παριστάνεται με τη Σικιά και με το Αμπέλι κλπ. Και ξέρουμε ότι ο λαός Ισραήλ 2000 χρόνια ήταν ξεραμένη Σικιά, και η Σικιά άρχισε να ζωντανεύει και να βγάζει φύλλα το 1948, που με απόφαση του ΟΗΕ κάνανε πατρίδα οι Εβραίοι, η Σικιά έβγαλε φύλλα, και το 1967 με τον πόλεμο των 7 ημερών που πήραν την Ιερουσαλήμ και έπαψε η Ιερουσαλήμ να πατιέται από τα έθνη. Ο Κύριος είπε «Έως σου πληρωθώσει η καιρή των εθνών». Και η Ιερουσαλήμ έπαψε να πατιέται από τα έθνη το 1967. Την πήραν οι Εβραίοι και με νόμο που περάσαν μέσα από τη Βουλή τους, την Κνεσέτ όπως τη λένε, την ονόμασαν η αιώνια πρωτεύουσα του Ισραήλ, και ποτέ δεν θα την ξαναδώσουν πίσω. Αυτή θα είναι και η πρωτεύουσα της χιλιετούς βασιλείας του Χριστού επάνω στη γη. Πάντων δε το τέλος επλησίασε. Τι εννοούμε όταν λέμε έτσι, αγαπητοί αδελφοί? Μήπως πάει ο νους μας ότι θα καταστραφεί η γη, ότι θα καταστραφούν οι άνθρωποι? Όχι. Μην πάει το μυαλό σας σε κάτι τέτοιο. Διότι αν καταστραφεί η γη και καταστραφούν οι άνθρωποι, τότε ο Χριστός πού θα βασιλεύσει? Όχι. Όταν λέμε ότι το τέλος, θα μας λέει ο Λόγος του Θεού, το τέλος πάντων επλησίασε, εννοεί πρώτο, επλησίασε το τέλος του σχήματος του κόσμου τούτου. Και τι λέει το σημείο της συντελείας του αιώνος? Το σχήμα του κόσμου τούτου, όπως το ξέρουμε, όπως το βλέπουμε, όπως το ζούμε, όπως κυβερνιέται, όπως ζει, όπως υπάρχει, τελειώνει. Πότε? Με την κάθοδο του Ιησού Χριστού εδώ στη γη, μαζί με την Εκκλησία του. Η ιστορία του κόσμου, η οποία άρχισε μέσα στον κήπο της Εδέμ, τελειώνει. Πλησιάζει το τέλος της ανθρώπινης ιστορίας, και αρχίζει πια η ιστορία της χιλιετούς βασιλείας του Χριστού πάνω στη γη. Κάθε τι έχει αρχή και τέλος, αγαπητοί αδελφοί. Και η ανθρώπινη ιστορία έχει την αρχή της, έχει και το τέλος της. Το σχήμα του κόσμου τούτου σε λίγο τελειώνει, και ένα καινούριο σχήμα θα επικρατήσει σε όλο τον κόσμο. Μια καινούρια και ένας καινούριος τρόπος διακυβέρνησης θα επικρατήσει σε όλο τον κόσμο κατά τη διάρκεια της χιλιετούς βασιλείας του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού εδώ πάνω στη γη, ο οποίος θα βασιλεύει
και θα κυβερνά τη γη διά της εκκλησίας του. Δεύτερον, επλησίασε το τέλος της βασιλείας του διαβόλου. Σήμερα ο άρχοντας του κόσμου τούτου είναι ο διάβολος, το ξέρουμε πολύ καλά. Αυτός είναι που δίνει τις εμπνεύσεις και τις κατευθύνσεις στους κυβερνήτες. Αυτοί νομίζουν ότι οι ίδιοι είναι, δεν είναι. Αλλά πολύ γρήγορα η βασιλεία του διαβόλου θα τελειώσει. Πλησιάζει το τέλος της. Ο διάβολος ο ίδιος θα συλληφθεί από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, θα εχμαλωτιστεί, θα δεθεί με όλες του τις δυνάμεις και θα ρηχθεί στην Άβυσσο για 1000 χρόνια. Και η βασιλεία του Χριστού θα απλωθεί σε όλη τη γη. Τρίτον, το τέλος του πολέμου πλησιάζει. Πόλεμος, τέρμα. Τοπικές συγκρούσεις, τέρμα. Βία, τέρμα. Εγκλήματα, τέρμα. Ο πόλεμος κάθε μορφής σε λίγο τελειώνει. Τα εργοστάσια του θανάτου δεν τα κλείσουμε. Θα τα καταστρέψουμε και στη θέση τους θα κάνουμε εργοστάσια για να κάνουμε εργαλεία να οργώνουμε τη γη. Να βγάζουμε το ψωμάκι μας έτσι ώστε η γη να ξαναβρει και αυτή την πρώτη της εδεμική ομορφιά. Η ειρήνη του Χριστού θα επικρατήσει πια σε όλη τη γη. Χωρίς πορείες, χωρίς διαμαρτυρίες, χωρίς συμφωνητικά στον ΟΗΕ, ψευτιές και υποκρισίες και θέατρο που παίζουν οι μεγάλοι εκεί στο λεγόμενο Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Τότε πραγματικά και αληθινά θα επικρατήσει σε ολόκληρη τη γη η ειρήνη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι ο άρχον και βασιλιάς της ειρήνης. Μια ειρήνη την οποία εμείς από τώρα απολαμβάνουμε, την οποία ο Κύριος μας έχει χαρίσει δια Πνεύματος Αγίου. Τέταρτον, το τέλος του κακού και της αδικίας πλησιάζει. Αρκετά έχει υποφέρει και ο άνθρωπος και η γη εξαιτίας του κακού. Γιατί η πηγή του κακού είναι ο σατανάς και η αμαρτία του ανθρώπου στην οποία ο σατανάς τον έσπρωξε. Και η δικαιοσύνη του Χριστού θα επικρατήσει σε ολόκληρη τη γη. Και τέλος, πλησιάζει το τέλος της χάριτος του Θεού. Η χάρη του Θεού πλησιάζει να τελειώσει. Η πόρτα της χάριτος σε λίγο κλείνει. Θυμόσαστε τι έγινε.

σήμερα είναι δικό μας, το χθες πέρασε, ανεπιστρεπτεί, το αύριο δεν μας ανήκει, είναι στα χέρια του Θεού. Σήμερα, ιδού καιρός ευπρόσδεκτος, τώρα είναι η μέρα σωτηρίας. Τώρα, τι ώρα τούτη, εάν δεν έχεις κάνει το βήμα της παραδόσεως στον Χριστό και δεν έχεις πάρει τη σωτηρία Του, τώρα είναι η ώρα να το κάνεις. Και όσο για μας, τους πιστούς, το ίδιο σε εμάς τα λέει ο Θεός. Το τέλος πάντων επλησίασε, τα ακούσαμε αδελφοί. Είναι για μας, είναι για μένα. Παναγιώτη, τα άκουσες? Εάν δεν έχεις ταπεινωθεί μέχρι τώρα ενώπιον του Κυρίου, ταπεινώσου τώρα. Εάν δεν έχουμε ταπεινωθεί ενώπιον του Κυρίου, αγαπητοί αδελφοί, έμπρακτα και αληθινά, ας ταπεινωθούμε τώρα. Το τέλος πάντων επλησίασε. Εάν δεν έχουμε αφιερωθεί στον Κύριο, ας αφιερωθούμε τώρα. Τι περιμένουμε? Εάν δεν έχουμε προσφέρει στο έργο του Κυρίου, ας προσφέρουμε τώρα. Δεν εννοώ το καλαθάκι που βγαίνει κάθε Κυριακή. Ο Κύριος δεν ζητάει τον οβολό μας. Όχι. Ο Κύριος ζητάει εδώ αυτό. Ζητάει την καρδιά μας. Ζητάει την αφιέρωσή μας. Ζητάει να τη δώσουμε την καρδιά μας ολόκληρη. Θα μου πεις, εγώ του έχω δώσει την καρδιά μας. Συμφωνώ, δεν έχω αντίρρηση. Και ούτε θέλω να διαψεύσω κανενός την πίστη. Αλλά αναρωτιέμαι πολλές φορές για τον εαυτό μου πόσο μέρος έχω δώσει στο Χριστό, μέσα στην καρδιά μου. Έχει καταλάβει όλη μου την καρδιά ο Χριστός? Και αν την έχει καταλάβει όλη μου την καρδιά, πρέπει να έχει καταλάβει όλο μου το είναι, όλη μου την ύπαρξη. Και αν έτσι συμβαίνει, πρέπει να θέλετε ο Χριστός στη ζωή μου. Το τέλος πάντων επλησίασε, αδελφοί. Και αν δεν δώσαμε ακόμα τη μαρτυρία μας, τη μαρτυρία μας, αδελφοί, την έχουμε δώσει. Αδελφοί, έχεις δώσει τη μαρτυρία σου? Ο Κύριος είπε, ώστις με ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων, θέλω ομολογήσει και εγώ αυτόν ενώπιον του Πατρός μου του εν της ουρανής. Και αντίθετα, εάν λέει κάποιος δεν με ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων εδώ στη γη, και εγώ θα ντραπώ. Εάν ντραπεί, θα ντραπώ και εγώ να τον ομολογήσω στον Πατέρα μου το ουράνιο. Ευκαιρία να τη δώσουμε τώρα τη μαρτυρία μας, αδελφοί. Λίγες είναι οι μέρες. Ο χρόνος που έχουμε μπροστά μας για να δώσουμε τη μαρτυρία μας, για να δώσουμε το μήνυμα του Ευαγγελίου, είναι λίγος είναι. Στενεύουν τα περιθώρια κάθε μέρα όλο και περισσότερο, και οι δυσκολίες, καθώς στενεύουν τα περισσότερα, γίνονται περισσότερες και μεγαλύτερες. Και τέλος, εάν δεν είμαστε έτοιμοι για τον ερχόμενο Κύριο, ας ετοιμαστούμε τώρα. Ο Κύριος έχει βάλει στη διάθεσή μας όλα τα μέσα. Να ετοιμαστούμε. Να μην μας ξαφνιάσει, αγαπητοί αδελφοί. Θα είναι φοβερό δηλαδή κάποιον να τον ξαφνιάσει ο ερχόμος του Χριστού. Γιατί να μην είμαστε έτοιμοι? Στο χέρι μας είμαστε. Είναι να ετοιμαστούμε, αγαπητοί αδελφοί. Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή. Και η ετοιμασία μας δίνεται εδώ, στο κομμάτι αυτό που διαβάσαμε, και τελειώνουμε αυτό. Καθώς ο Απόστολος Πέτρος με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος μας λέει τα εξής. Αφού λοιπόν το τέλος πάντων επλησίασε, φρονίμως λοιπόν διάγεται καθαρή και αγία ζωή και αγρυπνείται στις προσευχές. Αγρύπνια, πνευματική και προσευχή. Και παρατηρούντας γύρω μας τα σημεία που λαβαίνουν χώρα, οι προφητείες που γύρω μας πραγματοποιούνται. Προπάντων δε έχετε ένθερμο την εις αλλήλους αγάπη. Ένα σημείο, μια σφραγίδα μας έβαλε ο Κύριος εδώ. Τίποτα άλλο. Και το σημείο αυτό είναι το σημείο της αγάπης. Ο Κύριος δεν είπε, εάν τα λέτε καλά, εάν ψάλετε καλά, εάν προσευχόσαστε καλά, θα σας γνωρίσουν οι άνθρωποι ότι είστε δικοί μου, ότι είστε μαθητέ μου. Αλλά είπε, αν αγαπάτε ο ένας τον άλλον, εκ τούτου θα σας γνωρίσουν οι άνθρωποι ότι είστε μαθητέ μου. Η αγάπη, η οποία παγώνει και ψυχραίνει μέσα, όχι έξω στον κόσμο, στον κόσμο αγάπη δεν υπάρχει, στις εκκλησίες. Ο Θεός να μας φυλάξει, αγαπητοί, να διατηρήσουμε μέσα μας ζεστή την αγάπη πρώτα. Αυτό είναι το μυστικό. Με τον Κύριό μας την πηγή της αγάπης. Γιατί εάν δεν παίρνω αγάπη από την πηγή της αγάπης, πώς θα δώσω σε σένα αγάπη, αδελφέ, πώς?

και μεταξύ μας και έξω στους συνανθρώπους μας. Η αγάπη, διότι η αγάπη θέλει καλύψη πλήρους αμαρτιών, γίνεστε φιλόξενοι σ' αλλήλους χωρίς γογγισμών. Άλλο στοιχείο προετοιμασίας, η φιλοξενία, φιλοξενία μεταξύ μας. Αγαπητοί αδελφοί, διότι η φιλοξενία έχει μέσα το στοιχείο της αγάπης. Και η φιλοξενία είναι κάτι που οικοδομεί, είναι στοιχείο οικοδομεί στις μεταξύ μας σχέσεις. Έκαστος κατά το χάρισμα το οποίο έλαβε, υπηρετείται κατά τούτο εις αλλήλους ως καλή οικοδόμη της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Άλλη προϋπόθεση, η υπηρεσία. Να σκουμποθούμε, να σηκώσουμε τα μανίκια μας και να τρέξουμε εκεί που τον καθένα μας ο Θεός στέλνει. Έκαστος εφοετάχθη, αδελφέ μου, ζήτησε από τον Θεό, αν δεν ξέρει, να σου πει ποιο είναι το χάρισμά σου και πού σε στέλνει ο Θεός, και υπηρέτησε πάνω σε αυτό. Να μην μας βρει ο Κύριος να τεμπελιάζουμε, να μας βρει ξάπλα. Ο πατήρ μου έως του νυν εργάζεται. Και ο Κύριος εργάζεται. Εκεί στα δεξιά της μεγαλοσύνης που είναι, κάθεται έτσι ξαπλωμένος ο Κύριος. Εργάζεται ο Κύριος, ασκώντας το αρχιερατικό του αξίωμα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Ναι, και μεσητεύει για μας, και όχι μόνο για μας, αλλά και για έξω τους συνανθρώπους μας. Και τέλος, δια να δοξάζεται εν πάση ο Θεός δια του Ιησού Χριστού. Έτσι, με τον τρόπο αυτό της προετοιμασίας μας, με όλα αυτά τα στοιχεία, και παρακάτω στην άλλη, στην δεύτερη του επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, ο Απόστολος Πέτρος έχει ένα όμορφο κατάλογο εκεί που μας λέει στην αρχική μας πίστη να προσθέσουμε τούτο, να προσθέσουμε εκείνο, να προσθέσουμε το άλλο, και όταν όλα αυτά λέει τα κάνετε, δεν θα φταίξετε σε τίποτα. Και όχι μόνο, αλλά θα σας δοθεί μια πλούσια είσοδο στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Θεός να μας δώσει χάρη να ετοιμαστούμε, αγαπητοί αδελφοί, διότι ο Κύριος έρχεται, είμαστε οι νύφοι Του, να ετοιμαστούμε, να κρατήσουμε τον νυφικό μας καθαρό, έτοιμοι να υποδεχθούμε τον ερχόμενο νυμφίο σαν εκκλησία, σαν νύφοι Του, και ο καθένας μας χωριστά να υποδεχθούμε τον ερχόμενο Κύριό μας. Ο Θεός να μας πει περισσότερα και να μας ευλογήσει. Ας ψάλουμε τώρα, αν θέλετε, έναν ύμνο που έχει τον αριθμό 343. Καθίστε στη θέση, θα τον ψάλουμε και μετά θα σηκωθούμε για να κάνουμε προσευχούλα. Παρακαλώ, ένας αδελφός μετά τον ύμνο να κλείσει την ώρα μας με μια προσευχή. Παρακαλώ τον αδελφό που θα κλείσει να φέρει τους απουσιάζοντες αδελφούς στο πρόσωπο του Σπύρου και του Σώτη, πρώτον. Δεύτερον, τους αρρώστους στο πρόσωπο της Αθανασίας και της Ιωάννας. Και να θυμηθούμε και τη γυναίκα μου, τη Σπυριδούλα, η οποία αύριο, συν Θεό, θα πάει για μια μικρό επέμβαση. Θα πάμε μαζί. Ύμνος 343.

0: Ορίστε, παρακαλώ, ένας αδελφός.
1: Πατέρα μας, πολλά να σας ευχαριστούμε για τον λόγο σου που ακούσαμε, για τις αιώνιες υποσχέσεις σου, την αγάπη σου, τις προειδοποιήσεις της αγάπης σου. Σε ευχαριστούμε για το δημιουργικό μήνυμα. Σε ευχαριστούμε για το Άγιο Πνεύμα που μας υπενθυμίζει, μας αγαπάει, μας φωτίζει και μας οδηγεί. Και θέλουμε να ενωθούμε περισσότερο σε συνεργασία με το Άγιο Πνεύμα για να φέρουμε καρπό μέσα μας και έξω μας. Την αγάπη σου στην τελειότητα αυτή. Αγίασέ μας όπως μας βλέπεις και συγκρατέλα μας με τις ανάγκες, με τις ελλείψεις και τροποδότησέ μας πνεύμα για να μπορούμε να ζητούμε πράγματα αληθινά που μένουν στον αιώνα. Παρακαλούμε, έχουμε αιτήματα για αυτά που ακούστηκαν και αυτά που ακούγονται μέσα από το καλοκαίρι. Και ιδιαίτερα από την εκκλησία σου, στο πρόσωπο του Σπύρου, τους διακόνους σου, καθώς και τον Άγγελο, τους αγρούς σου. Επίσης, τους αδελφούς μας όλους αυτούς, στο πρόσωπο της Παναγίας, της Κυριακούλας και όλους αυτούς που ασθενούν, τους οποίους προσευχόμαστε να κάνεις έλεος και απελευθέρωση. Οδήγησέ μας

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

διότι έκαμε θαυμάσια. Η δεξιά αυτού και ο βραχίων ο Άγιος αυτού ενήργησεν εις αυτόν σωτηρίαν. Ο Κύριος έκαμε γνωστήν τη σωτηρία αυτού έμπροσθεν των εθνών. Απεκάλυψε την δικαιοσύνη αυτού. Ενεθυμήθη το έλεος αυτού και την αλήθεια αυτού προς τον οίκον Ισραήλ. Πάντα τα πέρατα της γης είδον την σωτηρία του Θεού ημών. Αλλά αλλάξατε στον Κύριον πάσα η γη. Εφραίνεστε και αγάλεστε και ψαλμωδείτε. Ψαλμωδείτε εις τον Κύριον εν κιθάρα και φωνή ψαλμωδίας. Με τα σαλπίνκον και εν φωνή κερατίνης αλλάξατε ενώπιον του βασιλέως Κυρίου. Άσυχη η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής. Οι οικουμένοι και οι κατοικούντες εν αυτή. Η ποταμία σκροτώσει χείρας, τα όρια σαγάλλονται ομού. Ενώπιον του Κυρίου, διότι έρχεται δια να κρίνει την γη. Θέλει κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη και τους λαούς εν ευθύτητη. Με αυτό το πνεύμα θα ήθελα να ψάλουμε τον ύμνο 215. Υμνηθεί το η αγάπη του ενδόξου λυτρωτού που απέθανε και ανέστη εμού χάριν του θνητού.

Αγαπητοί αδελφοί, θα διαβάσω από τον Λόγο του Θεού, πρώτα από την Παλιά Διαθήκη, από το βιβλίο του Ισαΐα, από το βιβλίο Ισαΐα, μισό λεπτό, τον ύμνο στον Αμπελώνα που αναφέρει ο προφήτης, τον Αμπελώνα που έκτισε ο Κύριος. Από το 5ο κεφάλαιο, όποιος θέλει να παρακολουθήσει, είναι στη σελίδα 623. 5ο κεφάλαιο, βιβλίο του Ισαΐα, 623 σελίδα. Και στη συνέχεια θα διαβάσουμε και από την Καινή Διαθήκη. Τώρα θέλω ψάλι εις τον ηγαπημένο μου άσμα του αγαπητού μου, περί του αμπελώνος αυτού. Ο ηγαπημένος μου είχε αμπελώνα επιλόφου παχυτάτου και περέφραξεν αυτόν και συνήθρισε εξ αυτού τους λίθους και φύτευσεν αυτόν με τα πλέον εκλεκτά κλίματα και έκτισε πύργον εν το μέσο αυτού και κατασκεύασε έτη λινών εν αυτό και περιέμενε να κάμει σταφύλια, αλλά έκαμεν αγριοστάφυλλα. Και τώρα, κάτοικοι Ιερουσαλήμ και άνδρες Ιούδα, κρίνετε παρακαλώ αναμέσων εμού και το αμπελώνος μου. Τι το δυνατό να κάμω έτη εις τον αμπελώνα μου και δεν έκαμον εις αυτόν? Γιατί λοιπόν ενώ περιέμενον να κάνει σταφύλια έκαμεν αγριοστάφυλλα? Τώρα λοιπόν θέλω σας αναγγείλει τι θέλω κάμε εγώ εις τον αμπελώνα μου. Θέλω αφαιρέσει τον φραγμόν αυτού και θέλει καταφαγωθεί. Θέλω χαλάσει τον δίχον αυτού και θέλει καταπατηθεί. Και θέλω καταστήσει αυτόν έρημον. Δεν θέλει κλαδευτεί, ουδέ σκαφτεί, αλλά θέλω συμβλαστήσει εκεί τρίβολη και άκαθε. Θέλω προστάξει έτσι τα νέφη να μην βρέξω συμβροχήν επ' αυτόν. Αλλά ο αμπελών του Κυρίου των δυνάμεων είναι ο οίκος του Ισραήλ και οι άνδρες Ιούδα το αγαπητόν αυτού φυτών. Και περιέμενε κρίσιν πλην ιδού καταδυνάστευσης, δικαιοσύνην πλην ιδού κραυγή. Και από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, από το 20ο κεφάλαιο, θα διαβάσουμε από το 9ο εδάφιο, σελίδα 926. Καταλουκάν Ευαγγέλιο, 20ο κεφάλαιο, από το 9ο εδάφιο, σελίδα 926. Ήρχισε δε να λέγει προς το λαό την παραβολήν ταύτην. Άνθρωπος της εφύτευσε αμπελώνα και μίσθωσεν αυτόν εις γεωργούς και απεδίμησε πολλήν καιρόν. Και εν το καιρό των καρπών απέστειλε προς τους γεωργούς δούλων δια να δώσω συν εις αυτόν από του καρπού το αμπελώνος. Οι γεωργοί όμως δίραντε σ' αυτόν εξαπέστειλαν κενών. Και πάλιν έπεμψεν άλλων δούλων. Πλην αυτοί δίραντες και εκείνων και ατιμάσαντες εξαπέστειλαν κενών. Και πάλιν έπεψε τρίτον, αλλά εκείνοι και τούτον πληγώσαντες απεδίωξαν. Είπε δε ο Κύριος του αμπελώνος, τι να κάνω, ας πέμψω τον Υιόν μου τον αγαπητόν. Ίσως ειδώντες τούτον θέλωση εντραπεί. Πλην ειδώντες αυτόν οι γεωργοί διαλογίζονται ο καθεαυτούς λέγοντες, ούτως είναι ο κληρονόμος. Έλθετε ας φωνεύσουμε αυτόν, δια να γίνει ημών η κληρονομία. Και εκβαλώντας αυτόν έξω του αμπελώνος, εφώνευσαν. Τι λοιπόν θέλει κάμει σε αυτούς ο Κύριος του αμπελώνος? Θέλει ελθεί και απολέσει τους γεωργούς τούτους και θέλει δώσει τον αμπελώνα εις άλλους. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του μέσα στις καρδιές μας. Παρακαλώ να σηκωθούμε όρθιοι να ζητήσουμε τις ευλογίες του Κυρίου μας με προσευχή. Αγαπημένοι μας Πατέρα, ο Θεός μας, ταπεινά ερχόμαστε αυτή την ώρα να ανοίξουμε την καρδιά μας για να σε πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για το μεγαλείο της χάρης σου, το ελέος σου, της αγαθότητάς σου. Ερχόμαστε μπροστά σου να ανοίξουμε την καρδιά μας για να ψάλουμε ύμνος ευχαριστίας, ευγνωμοσύνης και λατρείας σε σένα το Θεό και Πατέρα μας για τα μεγαλείο της σωτηρίας που έκανες για μας.
Ιδιαίτερα αυτές τις μέρες που γιορτάζουμε τα πάθη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και την Ανάστασή Του, στρέφουμε το βλέμμα μας πιο πολύ σε Σένα, τον Δημιουργό μας, που μας δημιούργησες για να Σε γνωρίσουμε, να γίνουμε παιδιά Σου και να ζήσουμε στην αιωνιότητα. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί ενώ εμείς δεν Σε γνωρίζαμε, Σε μας βοήθησες να ανοίξουν τα μάτια μας, να δούμε το σκοπό της ζωής μας, να δούμε για πού προοριζόμαστε, να ανοίξουν τα μάτια μας, να δούμε την κατάστασή μας, αλλά και να δούμε το θαυμάσιο σχέδιο της σωτηρίας που Εσύ σχεδίασες και εξετέλεσες στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε για τον Κύριό μας. Σε ευχαριστούμε γιατί ήρθε κάτω εδώ στη γη για να μας πλησιάσει, να αποκαλύψει τον εαυτό Του σε μας. Ήρθε να πάρει τις δικές μας αμαρτίες και ανομίες. Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε ακόμη γιατί καθημερινά είσαι μαζί μας και με το πνεύμα Σου μας οδηγείς. Μας προστατεύεις, μας δίνεις πλούσιες τις ευλογίες Σου και τις υλικές και τις πνευματικές. Μας δίνεις περισσότερα από ό,τι στην πραγματικότητα χρειαζόμαστε, γιατί είναι τόσο πλούσιες οι ευλογίες Σου σε εμάς καθημερινά. Σε παρακαλούμε Σε να μας βοηθήσεις να μπορούμε να βλέπουμε τι έκλειε τις ευλογίες Σου, αλλά και να έχουμε την καρδιά μας ανοιχτή σε ευχαριστία σε Σένα. Πατέρα μας ουράνιε, ιδιαίτερα αυτή την ώρα ερχόμαστε μπροστά Σου να μας μιλήσεις μέσα από το Λόγο Σου. Ξέρουμε, σύμφωνα με την υπόσχεσή Σου, ότι όπου δύο ή τρεις είναι ενωμένοι, συγκεντρωμένοι στο όνομα του Κυρίου μας, είσαι και εσύ με το πνεύμα Σου ανάμεσά μας. Και ξέρουμε ότι εσύ θα μας ευλογήσεις περισσότερο. Στα χέρια Σου αφήνουμε τους αυτούς μας, στα χέρια Σου αφήνουμε κάθε τι που γίνεται αυτή την ώρα και αυτές τις μέρες στο όνομα του δικό Σου, σε όλες τις εκκλησίες Σου στη χώρα μας και σε όλο το πρόσωπο της γης, σε παρακαλούμε να τις ευλογήσεις περισσότερο και περισσότερο. Όλα αυτά, Πατέρα μας, θα ζητούμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και σε ευχαριστούμε γιατί ξέρουμε ότι εσύ θα κάνεις περισσότερα από ό,τι ζητούμε ή νοούμε. Άμην.

Ευχαριστούμε τον Θεό για τη χοροδία και πρέπει να ευχαριστήσουμε και τα παιδιά για τους κόπους τους, γιατί δεν είναι μικρό πράγμα, αγαπητοί αδελφοί, δύο φορές την εβδομάδα τα παιδιά να κάθονται εδώ για ώρες και να πηγαίνουν τα μεσάνυχτα στα σπίτια τους, προσπαθώντας να μάθουν αυτούς τους ύμνους. Ευχαριστούμε γιατί, όπως ακούσατε και όπως την ακούμε κάθε Κυριακή, η χοροδία μας βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Είναι πολύ καλά φορμαρισμένη και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί έτσι ψάλλουν τους και δοξάζουν τον Θεό μέσα από την καρδιά τους με ένα τόσο καλό τρόπο που νομίζω θα μπορούσε να γίνει ακόμη και κασέτα, καμιά κασέτα ή δίσκο να το βγάλουν, θα είναι πολύ χρήσιμος και για μας και για το ραδιοφωνικό σταθμό. Ευχαριστούμε αυτούς, όπως και ευχαριστούμε και όσους άλλους σκοπιάζουν στο έργο του. Και τώρα να έρθουμε στο θέμα μας. Το πρόσωπο της αχαριστίας. Την παραβολή τη διαβάσαμε. Τα γεγονότα όμως που προηγήθηκαν και ανάγκασαν τον Ιησού να πει αυτή την παραβολή θα πρέπει να τα προσέξουμε. Θα αναφέρει ο Λουκάς αμέσως πριν από αυτή την παραβολή στο ίδιο κεφάλαιο και στο προηγούμενο. Αυτά θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε καλύτερα ποιο είναι το νόημά της και ποιο είναι το μήνυμα που θέλει να μας δώσει ο Θεός στον καθένα μας χωριστά. Ο Ιησούς, όπως αναφέρει ο Λουκάς και οι άλλοι Ευαγγελιστές, καθώς πλησίαζε την Ιερουσαλήμ, ειδών την πόλη έκλαψεν επ' αυτήν. Είδε το κατάντημα εκείνης της πόλης, για το οποίο βαριά ευθύνη έφεραν οι θρησκευτικοί της ηγέτες. Στη συνέχεια μας αναφέρει «Εις ελθόν εις το ιερόν ήρχισε να εκβάλει τους πολλούντας εν αυτό και αγοράζοντας λέγον προς αυτούς. Είναι γεγραμμένον, ο οίκος μου είναι οίκος προσευχής, σεις δε κάμετε αυτόν σπήλαιον ληστών». Κατάντημα του ιερού για το οποίο την κύρια ευθύνη την έφεραν οι αρχιερείς, οι ιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού. Ποια όμως ήταν η αντίδραση αυτών των ανθρώπων στην προσπάθεια του Ιησού να ξαναφέρει το ναό στον αρχικό και ιερό σκοπό για τον οποίο είχε οικοδομηθεί, την αναφέρει αμέσως ο Λουκάς. Οι δε αρχιερείς και γραμματείς και οι πρώτοι του λαού, τι έκαναν? Μήπως ευχαρίστησαν τον Ιησού για την προσπάθειά του να καθαρίσει το ναό? Ακριβώς το αντίθετο. Εζήτουν να απολέσουσιν αυτόν. Γι' αυτό και ενώ αυτός ειδίδεσκεν το λαόν εν το ιερό και ευγγελίζετο, ήλθον εξέφνης οι αρχιερείς και οι γραμματείς μετά των πρεσβυτέρων και είπον προς αυτόν λέγοντες, υπέπρος ημάς, εν ποια εξουσία πράτης ταύτα ή τι είναι ώστις σιέδωκε την εξουσία ταύτην? Και να σκεφτεί κανείς ότι όλα αυτά τα έκαναν μετά από 3 ολόκληρα χρόνια δημόσιας διακονίας του Κυρίου Ιησού και τη στιγμή που όχι μόνο είχαν ακούσει για τα θαύματα που είχε κάνει ο Κύριος αλλά και οι ίδιοι είχαν γίνει μάρτυρες μερικών από αυτά. Δεν αμφέβαλαν για τα θαύματα του Ιησού, ούτε αμφισβήτησαν την Ανάσταση του Λαζάρου. Παρόλα αυτά όμως ζητούσαν να τον συλλάβουν και να τον σκοτώσουν. Όταν ο Ιησούς είδε αυτό το κατάντημά τους, είπε αυτή την παραβολή, θέλοντας με αυτή την παραβολή να τονίσει την έκταση της κατάχρησης εξουσίας που έκαναν, αλλά και το μέγεθος της αχαριστίας αυτών των ανθρώπων. Κάποιος άνθρωπος είπε, φύτεψε ένα μπέλι, το μίσθωσε σε εργάτες και έφυγε σε άλλη χώρα για πολύ καιρό. Στον καιρό των καρπών έστειλε ένα δούλο του για να του δώσουν από τους καρπούς του αμπελιού. Οι γεωργοί όμως όχι μόνο δεν του έδωσαν αυτό που όφυλαν να δώσουν, αλλά επιπλέον τον έδιραν. Στη συνέχεια έστειλε για τον ίδιο σκοπό άλλο δούλο. Οι γεωργοί και αυτόν τον έδιωξαν, αφού προηγουμένως τον έδιραν και επιπλέον τον ατίμασαν. Ο άνθρωπος τότε έστειλε ένα τρίτο δούλο, τον οποίο οι γεωργοί έδιωξαν αφού πρώτα τον πλήγωσαν. Τότε ο άνθρωπος αυτός σκέφτηκε να στείλει το γιο του τον αγαπητό με τη σκέψη ότι θα τον σεβαστούν.
Εκείνοι όμως, μόλις τον είδαν, σκέφτηκαν: «Αυτός είναι ο κληρονόμος. Ελάτε να τον σκοτώσουμε για να γίνει δικιά μας η κληρονομία». Έτσι, αφού τον έβγαλαν έξω από τα μπέλη, τον σκότωσαν. Η παραβολή ήταν σαφής. Οι αρχιερείς και οι γραμματείς κατάλαβαν αμέσως ότι αυτούς εννοούσε. Γι' αυτό και σκέφτηκαν να τον σκοτώσουν. Φοβήθηκαν όμως το λαό, γι' αυτό και το ανέβαλαν. Με συγχωρείτε. Η ιστορία του λαού Ισραήλ είναι μια καταπληκτική περιγραφή πλούσιων ευλογιών του Θεού από τη μια πλευρά και ανεκδίγητης αχαριστίας του λαού αυτού από την άλλη. Τους απελευθέρωσε από τη σκλαβιά των Αιγυπτίων. Τους απελευθέρωσε με καταπληκτικό τρόπο. Και εκείνοι μετά από λίγο άρχισαν να γκρινιάζουν, σαν να μην μπορούσε ο Θεός να τους ελευθερώσει από τα στρατεύματα του Φαραώ. Τους έδωσε με θαυμαστό τρόπο νερό όταν διψούσαν και εκείνοι σε λίγο γκρίνιαζαν επειδή τους έλειψε το ψωμί. Τους έδωσε το μάνα και εκείνοι γκρίνιαζαν μετά από λίγο επειδή θυμήθηκαν τα πράσα, τα λάχανα, τα κρεμμύδια και τα σκόρδα που έτρωγαν στην Αίγυπτο, σαν να επρόκειτο για μπον φιλέ ή παϊδάκια. Τους έδωσε με καταπληκτικό τρόπο μια γη που δεν τους ανήκε, με σπίτια και αμπέλια για τα οποία δεν είχαν κοπιάσει εκείνοι. Τη στιγμή που οι άλλοι λαοί προσπαθούσαν να βγάλουν το ψωμί τους με τον ιδρώτα του προσώπου τους, εκείνοι είχαν τοποθετηθεί σε μια γη που έρεε μέλι και γάλα. Ήταν σαν να είχε φυτέψει για αυτούς ο Θεός ένα απέραντο αμπέλι με καλά κλίματα και με όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να φέρουν καλό καρπό, να έχουν πλούσια καρποφορία. Τους έδωσε επιπλέον τον νόμο του, με κάθε λεπτομέρεια μάλιστα, και του ζήτησε να ακολουθήσουν μια θεοκεντρική γραμμή στη ζωή τους. «Θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου», τους είπε, «και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου και τον πλησίου σου ως Αυτόν». Και εκείνοι έκαναν ακριβώς το αντίθετο. Αγάπησαν τον εαυτό τους με όλη την καρδιά τους και μίσησαν τον Θεό και τον διπλανό τους. Η εγωκεντρική συμπεριφορά τους εκδηλώθηκε αμέσως στη ζωή τους. Έτσι, αντί να εργάζονται στο αμπέλι σαν μισθωτοί, συμπεριφέρονταν σαν αφεντικά. Και αντί να αποδίδουν την οφειλόμενη αμοιβή, την κρατούσαν για τον εαυτό τους. Ο Θεός ζήτησε από αυτούς υπακοή και εκείνοι προτίμησαν την ανυπακοή. Ζήτησε να τιμούν και να δοξάζουν το όνομά Του και εκείνοι προτίμησαν να τιμούν και να δοξάζεται το δικό Τους όνομα. Ζήτησε να κρίνουν με ευθύτητα και να εφαρμόζουν τη δικαιοσύνη και εκείνοι προτίμησαν την αδικία και την καταδυνάστευση. «Περιέμενα κρίσιν», είπε ο Θεός γι' αυτό το λαό, «και ιδού καταδυνάστευσης, δικαιοσύνην και ιδού κραυγή». Ο Θεός άρχισε τότε να στέλνει απεσταλμένους, τους προφήτες Του, για να τους βοηθήσει να ξυπνήσουν, και εκείνοι όχι μόνο δεν τους δέχτηκαν ούτε αυτούς ούτε το μήνυμα του Θεού που εκείνοι μετέφεραν, αλλά κακήν κακώς τους εξόντωσαν. Μέχρι τον Ζαχαρία, που όπως αναφέρεται μέσα στο Λόγο του Θεού, τον σκότωσαν ανάμεσα στο θυσιαστήριο και στο ναό. Έκαναν εξοργιστική κατάχρηση της εξουσίας που τους είχε δοθεί. Χρησιμοποίησαν αυτή την εξουσία όχι μόνο για δικό τους πλουτισμό, αλλά ακόμη και για κακοποίηση των απασταλμένων του Θεού τη στιγμή που όφυλαν να τους τιμούν. Ενώ έπρεπε να δίνουν λόγο στο αφεντικό τους, τον Θεό, εκείνοι έδιναν λόγο μόνο στον εαυτό τους, κάνοντας έτσι τους εαυτούς τους το κέντρο της ζωής τους. Ενώ έπρεπε να ευχαριστούν τον Θεό για τα προνόμια και τις ευλογίες που τους είχε δώσει, εκείνοι έδειχναν την αχαριστία τους καθημερινά.
Αχαριστία λοιπόν έδειξε ο λαός Ισραήλ απέναντι στο Θεό. Αλλά μήπως δεν δείχνουν την ίδια αχαριστία και δεν κάνουν την ίδια κατάχρηση εξουσίας οι άνθρωποι του κόσμου σήμερα? Ο Θεός τους έχει δώσει τη ζωή. Πόσοι όμως από αυτούς ευχαριστούν τον Θεό για αυτήν? Αντίθετα μάλιστα, συμπεριφέρονται και ζουν σαν να την έχουν αποκτήσει μόνοι τους με τις προσπάθειές τους. Ο Θεός έβαλε στη γη όλες τις προϋποθέσεις για να μπορέσουν όλοι οι άνθρωποι να ζήσουν άνετα και πλουσιοπάροχα. Αρκεί να χρησιμοποιήσουν σωστά και δίκαια όλα τα αγαθά. «Του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής», γράφει ο Δαβίδ. Και ο Απόστολος Παύλος προσθέτει: «Τι έχεις το οποίο δεν έλαβες? Όλα στη γη και στη ζωή μας, από τη γέννησή μας μέχρι την τελευταία αναπνοή, είναι δώρα του Θεού». Πόσοι όμως ευχαριστούν τον Θεό για τα σιτηρά, για τα λαχανικά, για τα φρούτα και για τα τόσα άλλα αγαθά που κάθε χρόνο δίνει άφθονα η γη? Αντί για ευχαριστώ, τα θάβουν μέσα στη γη για να μην πέσει η τιμή. Μόνο όταν λιγοστέψουν αρχίζουν να ανησυχούν. Πόσοι ευχαριστούν τον Θεό για το νερό που έβαλε άφθονο στη γη? Βρέχει επί δικαίως και αδίκους. Ή για τον καθαρό αέρα που όχι μόνο έβαλε στην ατμόσφαιρα, αλλά ρύθμισε να ανανεώνεται συνεχώς? Μόνο όταν λείψει κάτι, όπως έγινε τώρα με το νερό, αρχίζουν τις λιτανίες και τις παρακλήσεις για βροχή. Ποτέ όμως ευχαριστίες για αυτήν. Δεν είναι αυτό μεγάλη αχαριστία? Πόσοι άνθρωποι σήμερα ευχαριστούν τον Θεό για τα μάτια τους, για τα αυτιά τους, για τα χέρια, για τα πόδια, για το μυαλό τους που τους έχει δώσει ο Θεός, και πόσοι χρησιμοποιούν όλα αυτά για το σκοπό για τον οποίο τα έχει δημιουργήσει ο Θεός? Η ρίζα της αμαρτίας βρίσκεται στην άρνησή μας να δούμε και να αναγνωρίσουμε τον Θεό σαν την πηγή όλων των αγαθών μας και να τον ευχαριστήσουμε για αυτά. Όλα τα

Το οικόπεδό μου ανήκε σε πολλούς πριν από μένα και θα ανήκει σε πολλούς άλλους μετά. Επίσης, το σώμα όπως και το μυαλό και η ζωή μου δόθηκαν για να τα χρησιμοποιήσω προσωρινά και για ένα καθορισμένο από τον Θεό σκοπό. Δεν είναι λοιπόν αχαριστία, δεν είναι κατάχρηση εξουσίας όταν τα θεωρώ ιδιοκτησία μου και τα χρησιμοποιώ όπως θέλω εγώ και όχι όπως καθόρισε αυτός που μου τα έχει παραχωρήσει για κάποια προσωρινή χρήση. Αλλά δεν ήταν μόνο οι πλούσιες ευλογίες και τα άφθονα δώρα που πρόσφερε ο Θεός στο λαό Ισραήλ και προσφέρει και στον κόσμο σήμερα. Ήταν και είναι μια ασύγκριτα πιο μεγάλη και ασύλληπτα πιο καταπληκτική προσφορά του Θεού. Σε αυτούς τότε, αλλά και σε εμάς σήμερα. Ήταν και είναι η προσφορά του μονογενούς του γιου, αχαριστία από φθόνο και μυσαλλοδοξία. Ο Ιησούς, στην αρχή ακόμη της δημόσιας διακονίας του, επισκέφθηκε την ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Ναζαρέτ, και αποκάλυψε στους συμπατριώτες του το σκοπό και την αποστολή του, όπως αυτή είχε προφητευτεί από το στόμα του Ισαΐα. Πώς αντέδρασαν εκείνοι? Επειδή δεν μπορούσαν να παραδεχθούν ότι αυτός που μεγάλωσε μαζί τους ήταν κάτι το ξεχωριστό από αυτούς, τον φθόνησαν. Και επειδή δεν τους κολάκεψε για την καταγωγή και τη θρησκεία τους, αλλά αντίθετα άφησε να εννοηθεί ότι ο Θεός μπορούσε να προτιμήσει και να ευεργετήσει κάποιους άλλους που ήταν μάλιστα εχθροί τους, παρά αυτούς, έγιναν πυρ και μανία. Ο φθόνος και η μυσαλλοδοξία τους παρέστρεσε μια προσπάθεια να τον σκοτώσουν. Ήθελαν, βλέπετε, τον Θεό, αν όχι μονοπόλιο τους, αλλά τουλάχιστον να φέρεται προνομιακά σε αυτούς, άσχετα με τη δική τους κατάσταση και άσχετα με τις καλές ή κακές προθέσεις ή πράξεις τους. Ήθελαν τον Θεό όπως τον ήθελαν εκείνοι και όχι όπως εκείνος στην πραγματικότητα ήταν. Ο Κύριος τους έκανε την τιμή να αρχίσει τη δημόσια διακονία του από εκεί και εκείνοι τον απέρριψαν και θέλησαν να τον σκοτώσουν από φθόνο και μυσαλλοδοξία. Μήπως όμως ήταν μόνο εκείνοι? Πόσοι συμπατριώτες μας σήμερα δεν κάνουν το ίδιο? Ο Θεός φέρθηκε προνομιακά στο έθνος μας. Σε μας πρώτα κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο Του και στα ελληνικά γράφτηκε η Κοινή Διαθήκη. Όμως αυτό, αντί να μας κάνει πιο υπεύθυνους μπροστά στο Θεό, γεμίζει φανατισμό και μυσαλλοδοξία αρκετούς συμπατριώτες μας. Πιστεύουν ότι είναι οι καλύτεροι, ότι έχουν την καλύτερη θρησκεία, χωρίς να θέλουν να μάθουν ποια γνώμη έχει για αυτούς ο ίδιος ο Θεός. Πρώτον, είπαμε, αχαριστία από φθόνο και μυσαλλοδοξία. Δεύτερον, αχαριστία επειδή εφήγει το συμφέρον τους. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των κατοίκων των Γαδαρινών. Ο Ιησούς επισκέφθηκε τη χώρα τους και απάλλαξε έναν ταλέπορο άνθρωπο από την κατοχή των δυνάμεων του Σατανά. Επειδή όμως η θεραπεία αυτού του ανθρώπου είχε σαν αποτέλεσμα να εφηγεί το υλικό του συμφέρον, οι κάτοικοι των Γαδαρινών ζήτησαν από τον Ιησού να φύγει από την χώρα τους. Και να σκεφτεί κανείς ότι η επιχείρηση της χειροτροφίας αλλά και η χρήση κρέατος ήταν παράνομη, αφού απαγορεύονταν από τον νόμο του Μωυσή. Αντί για ευχαριστώ για αυτή την θαυμάσια θεραπεία, έδειξαν αχαριστία. Μήπως όμως είναι μόνο αυτή? Πόσοι άνθρωποι σήμερα δεν απορρίπτουν τον Θεό μόλις θίγεται κάπως το συμφέρον τους? Πόσοι πολλοί δεν κάνουν το ίδιο και απέναντι στους συνανθρώπους τους, από τους οποίους έχουν ευεργετηθεί πολλοί? Δεύτερον, είπαμε, αχαριστία επειδή εφήγει το συμφέρον τους. Τρίτον, αχαριστία επειδή ενθουσιάστηκαν από τη θεραπεία. Αχαριστία έδειξαν επίσης οι 9 από τους 10 λεπρούς που θεράπευσε ο Ιησούς. Η χαρά της απροσδόκητης θεραπείας τους τους έκανε να ξεχάσουν τον θεραπευτή και να μην επιστρέψουν να του πούν τουλάχιστον ένα απλό ευχαριστώ. Μήπως όμως είναι μόνο αυτοί?

Πόσοι και πόσοι άνθρωποι σήμερα θεραπεύονται ξαφνικά, θεραπεύονται απροσδόκητα από κάποια πολύ σοβαρή ασθένεια, απολλάσσονται από ένα αφόρητο βάρος ή ανοίγει τελείως απρόσμενα για αυτούς ο δρόμος για μια καταπληκτική επιτυχία, χωρίς ποτέ η σκέψη τους να προχωρήσει σε εκείνον που από ψηλά επεμβαίνει και ενεργεί, σε εκείνον που είναι ο μόνος που μπορεί να κατορθώσει το ακατόρθωτο. Τρίτον, είπαμε, αχαριστία, επειδή ενθουσιάστηκαν και έτσι η σκέψη τους πήγε στη θεραπεία και όχι στον θεραπευτή. Τέταρτον, αχαριστία για να μην χάσουν τα προνόμια τους. Το αποκορύφωμα της αχαριστίας του λαού Ισραήλ και των αρχόντων του, όπως και πάρα πολλών ανθρώπων σήμερα, βρίσκεται στην τελική απόρριψη και σταύρωση του Κυρίου Ιησού. Εκείνον που επί τρία ολόκληρα χρόνια δεν έπαψε να θεραπεύει τους αρρώστους, να περιγορεί τους θλιμμένους, να τρέφει τους πεινασμένους και να ανασταίνει τους νεκρούς, ζήτησαν και ο λαός και οι άρχοντες του να σταυρωθεί. «Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν», φώναζαν. Και εκβαλώντας αυτόν έξω το αμπελόνος, όπως είπε ο Ιησούς στην παραβολή, εφώνευσαν αυτόν. Μπορούμε να σκεφτούμε μεγαλύτερη αχαριστία και κατάχρηση εξουσίας από αυτή? Γιατί όμως τον απέρριψαν? Γιατί έδειξαν τόσο μεγάλη αχαριστία? Επειδή φοβήθηκαν ότι κινδύνευαν οι θέσεις και τα προνόμια τους. Ο ίδιος ο Ιησούς πολύ πριν είχε πει: «Αγαπώσει τον πρώτον τόπον εν της δείπνης και τις πρωτοκαθεδρίες εν της συναγωγές και τους ασπασμούς εν της αγορές και να ονομάζονται υπό των ανθρώπων Ραβί, Ραβί». Με την εμφάνιση του Ιησού, εκείνος ήταν ο μεγάλος Ραβί και όχι οι άλλοι. Εκείνον άρχισαν να τιμούν και εκείνον άρχισαν να επευθυμούν. Ο φόβος μήπως χάσουν τα προνόμια και τις ψηλές τους θέσεις τους παρέστερε σε απαράδεκτη κατάχρηση εξουσίες και σε ανεκδίγητη αχαριστία απέναντι στο μεγάλο δωρητή. Μήπως όμως ήταν μόνο εκείνοι? Πόσοι και πόσοι δεν είναι σήμερα εκείνοι που από φόβο μήπως χάσουν κάποια προνόμια, μήπως ρυψοκινδυνέψουν κάποια υψηλή θέση, μήπως διαταραχθεί κάποιος δεσμός ή κάποια σχέση που απορρίπτουν τον αρχηγό της ζωής από τη ζωή τους? Αχαριστία τέλος από φιλαργυρία. Δεν ήταν μόνο οι συμπατριώτες του Ιησού, δεν ήταν μόνο οι κάτοικοι της μακρινής περιοχής των Γαδαρινών, δεν ήταν μόνο οι 9 από τους 10 λεπρούς ή ο λαός και οι άρχοντες του Ισραήλ που φέρθηκαν αχάριστα απέναντι του Ιησού. Ήταν και ένας από τους μαθητές του, που είχε μάλιστα μια ξεχωριστή διακονία ανάμεσά τους. Ήταν ο γνωστός σε όλους σας Ιούδας ο Ισκαριώτης. Επί τρία ολόκληρα χρόνια έζησε την καταπληκτική πορεία ευεργεσίας, θεραπείας και διδασκαλίας του Κυρίου Ιησού. Παρ' όλα αυτά, η καρδιά του συνέχισε να παραμένει σκληρή, τόσο μάλιστα ώστε να τον προδώσει και να τον παραδώσει με ένα φιλί στους εχθρούς του. Και αυτό γιατί η καρδιά του είχε κολλήσει στο χρήμα. Γι' αυτόν ίσχυσε το «όσοι θέλουσι να πλουτώσει, πίπτωσιν εις πειρασμόν και παγίδα και εις επιθυμίας πολλάς ανοήτους και βλαβεράς, έτινες βυθίζουσι τους ανθρώπους εις όλεθρον και απώλειαν». Αχαριστεί απέναντι στον Κύριο επειδή αγάπησε το χρήμα. Μήπως όμως είναι μόνο αυτός? Πόσοι και πόσοι δεν είναι εκείνοι που φέρθηκαν και φέρνουν αχάριστα απέναντι στους ευεργέτες τους και απέναντι στο Θεό επειδή η καρδιά τους έχει κολλήσει στο χρήμα? Αχαριστία λοιπόν από φθόνο και μυσαλλοδοξία. Αχαριστία επειδή φύγεται το υλικό συμφέρον κάποιου, επειδή θαμπώνουν τα μάτια του από μια καταπληκτική θεραπεία ή από μια προσδόκητη επιτυχία, επειδή φοβάται μήπως χάσει τα προνόμια του ή από φιλαργυρία. Μήπως όμως σε κάποια από αυτές τις κατηγορίες ανήκουμε κι εμείς? Τι μπορούσε να κάνει περισσότερο ο Θεός για μας και δεν το έκανε? Ακόμη και τον ίδιο του το Γιο τον έστειλε για μας. Κατέβηκε εκείνος χαμηλά για να μας ανεβάσει εμάς ψηλά. Πείνασε για να μας χορτάσει. Δίψασε για να μας ξεδιψάσει.
πειράστηκε κατά πάντα αλλά χωρίς αμαρτία, για να μπορεί να μας βοηθάει στους πειρασμούς. Ταλαιπωρήθηκε για να μας βγάλει από την ταλαιπωρία. Μαστιγώθηκε για να μην μαστιγωθούμε εμείς. Φόρεσε το ακάθενο στεφάνι για να μην το φορέσουμε εμείς. Σταυρώθηκε για τις δικές μας αμαρτίες, για να μην σταυρωθούμε εμείς. Πέθανε για να ζήσουμε εμείς. Αναστήθηκε για να δικαιωθούμε μπροστά στον Θεό Πατέρα και αναλήφθηκε για να μας ανεβάσει και εμάς στα ουράνια. Αρκεί να τον δεχτούμε, αρκεί να δεχτούμε την καταπληκτική προσφορά και θυσία του. Μπορούμε να σταθούμε απαθείς μπροστά σε αυτό που έκανε εκείνος για μας? Μπορούμε να σταθούμε απαθείς μπροστά στην καταπληκτική προσφορά του και θυσία? Μπορούμε να μην συγκινηθούμε? Μπορούμε να μην ανταποκριθούμε θετικά στην πρόσκληση του Κυρίου Ιησού να τον δεχτούμε? Μπορούμε να μην δεχτούμε τη σωτηρία του που μας προσφέρει δωρεάν? Μπορούμε να μην τον ακολουθήσουμε όταν εκείνος έχει κάνει το παν για μας? Μπορούμε να μην τον ευχαριστήσουμε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας? Μπορεί να υπάρξει ευχαριστία μπροστά σε μια τόσο μεγάλη προσφορά αγάπης και σε μια τόσο μεγάλη θυσία που έκανε εκείνος για μας? Εύχομαι όχι, γιατί είναι η χειρότερη μορφή ευχαριστίας. Μια τέτοια ευχαριστία μπορεί να έχει και τρομερές και αιώνιες συνέπειες για μας. Εύχομαι κανένας να μην σταθεί αχάριστος μπροστά σε αυτή την τόσο μεγάλη αγάπη του Θεού, που το μέγεθός της δεν μπορεί να το συλλάβει ο ανθρώπινος νους. Αντίθετα, αυτή τη στιγμή να τη δεχθεί, αν δεν την έχει δεχθεί μέχρι αυτή την ώρα, και μέσα από την καρδιά του να εψώσει φωνή ευχαριστίας, φωνή δοξολογίας στον Θεό για την καταπληκτική του προσφορά και θυσία. Γιατί η ευλογία και η δόξα και η σοφία και η ευχαριστία και η τιμή και η δύναμη και η ισχύς ανήκει εις τον Θεόν ημών εις τους αιώνας των αιώνων. Το ερώτημα όμως είναι δυνατό και ένας πιστός ακόμη, ένας άνθρωπος που έχει δεχθεί τη χάρη του Θεού, να φέρεται αχάριστα απέναντι στο Θεό? Δυστυχώς και αυτό μπορεί να συμβεί. Ο Θεός μας έκανε την τιμή να μας βάλει μέσα σε ένα πνευματικό αμπέλι, την Εκκλησία Του. Επομένως, αυτή η παραβολή αφορά και εμάς. Ο Θεός μας δίνει όλες τις προϋποθέσεις για να παράγουμε καρπό. Και το μόνο που ζητάει από εμάς είναι να εργαστούμε πιστά και συνειδητά. Και επιπλέον, να αποδίδουμε στο Θεό την οφειλόμενη αμοιβή και την οφειλόμενη τιμή. Ζητάει σαν αμοιβή την υπακοή μας και σαν τιμή τη δοξολογία του ονόματός Του. Ζητάει να εργαζόμαστε σαν υπηρέτης, όπως και ο Κύριος μας εργάστηκε όταν ζούσε εδώ στη γη. Τι όμως σημαίνει υπηρέτης? Υπηρέτης σημαίνει ότι έχω αφεντικό και ότι εργάζομαι στη δική του περιουσία και κάτω από τη δική του δικαιοδοσία. Το αμπέλι, η Εκκλησία του Χριστού και γενικά το έργο του Θεού δεν είναι δικό μου, και γι' αυτό δεν πρέπει ποτέ να φέρομαι σαν να είναι η ιδιοκτησία μου και ούτε φυσικά να προσπαθώ να το κάνω κληρονομιά μου. Ακόμη, ποια είναι η αποστολή του υπηρέτη? Μια και μοναδική είναι η αποστολή του υπηρέτη: να υπηρετεί σύμφωνα με τις οδηγίες και τις εντολές του αφεντικού του. Αν θεωρούμε τιμή και αν θεωρούμε προνόμιο το γεγονός ότι γίναμε μέλη της Εκκλησίας του Χριστού, όπως και είναι τιμή και προνόμιο μας, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι το προνόμιο αυτό συνοδεύεται από ευθύνη να φανούμε πιστοί στον Κύριό μας. Η πιστότητά μας φαίνεται από την προθυμία μας να εργαστούμε υπεύθυνα και συνειδητά στο πνευματικό αγρό που μας έχει τοποθετήσει. Στο κάθε αμπέλι υπάρχουν δουλειές, άλλες μεγάλες και δύσκολες και άλλες μικρές και ίσως πιο εύκολες. Όλες όμως είναι απαραίτητες για να μπορέσει το αμπέλι να αποδώσει τον αναμενόμενο καρπό. Αν κάποιος εργάτης δεν κάνει τη δουλειά που έχει αναλάβει στην ώρα της, δημιουργείται ανομαλία
δημιουργείται ανομαλία στην όλη λειτουργία και μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες στην απόδοση του αμπελιού. Και το φύτεμα, και το σκάλισμα, και το πότισμα, και το κλάδεμα, και το λείπασμα, και το ράντισμα πρέπει να γίνουν κανονικά και στην ώρα τους. Αν κάτι παραμεληθεί, η συνέπειά του θα φανεί αργότερα. Στον καθένα από μας, ο Θεός έχει αναθέσει μια υπηρεσία στο δικό του το πνευματικό αμπέλι. Κάποτε μάλιστα θα μας ζητηθεί λογαριασμός για ό,τι κάναμε για τον Κύριό μας, για το πώς το κάναμε και για ό,τι αμελήσαμε να κάνουμε. Τι κάναμε λοιπόν εμείς? Ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα τον Θεό για την τιμή που μας έκανε να εργαζόμαστε στο πνευματικό του αμπέλι, ή μήπως το αποδίδουμε αυτό σε δικές μας ικανότητες και ταλέντα? Εργαζόμαστε ο καθένας στο πεδίο του με επιμέλεια και αυτοθυσία ή ανεύθυνα και περιστασιακά? Αποδίδουμε στο Θεό την οφειλόμενη τιμή ή την κρατούμε για τον εαυτό μας? Δοξολογούμε και λατρεύουμε το Θεό καθημερινά ή ενδιαφερόμαστε για τη δόξα του δικού μας ονόματος? Ευχαριστούμε το Θεό για αυτό που κάνουμε? Αποδίδουμε σε Αυτόν την οφειλόμενη υπακοή, την οφειλόμενη λατρεία στο πρόσωπό Του, ή μήπως δείχνουμε αχαριστία? Δείχνουμε ευχαριστία και ευγνωμοσύνη στον Κύριο και Θεό μας, που είναι χορτασμός ευφροσύνης στο πρόσωπό Του και τερπνότητες είναι διαπαντός στη δεξιά Του, ή μήπως δείχνουμε απέναντί Του αγνωμοσύνη και αχαριστία? Ο Λόγος του Θεού μας προτρέπει: κατά πάντα ευχαριστείτε, διότι τούτο είναι το θέλημα του Θεού προς εσάς εν Χριστώ Ιησού. Δοξασμένος είναι το όνομα του Κυρίου και Θεού μας. Αμήν.

Το θέμα της αυριανής ομιλίας θα είναι «Η αγάπη σε έργο». Και ο μιλητής θα είναι ο αγαπητός αδελφός μας Σώτης Αλεξανδρής, από το Ιωάννη Ι5. «Η αγάπη σε έργο». Παρακαλώ να σηκωθούμε να ευχαριστήσουμε τον Θεό με προσευχή. Σε ευχαριστούμε αγαπημένο μας Πατέρα, ο Θεός μας. Σε ευχαριστούμε γιατί το αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού είναι το μόνο που μας σώζει. Είναι και το μόνο που μας έσωσε. Είναι το μόνο που μας καθαρίζει. Είναι το μόνο που μας καθάρισε. Είναι το μόνο που άνοιξε το δρόμο για τον ουρανό. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας και θα σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για το μεγαλείο της χάρης σου, της θυσίας σου που έκανες μέσω του γιού σου επάνω στο Σταυρό στο Γολγοθά. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αγάπησες με μια αγάπη που δεν μπορούμε να τη συλλάβουμε στο δικό μας το μυαλό, ούτε το βάθος, ούτε το ύψος, ούτε το μήκος, ούτε το πλάτος. Σε ευχαριστούμε γιατί ξεπερνάει τη δική μας δυνατότητα. Σε ευχαριστούμε γιατί η αγάπη σου που εκδηλώθηκε επάνω στο Σταυρό εκδηλώνεται και καθημερινά στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας δίνεις τόσο πλούσιες τις ευλογίες σου. Για το λόγο σου σε ευχαριστούμε περισσότερα απ' όλα, γιατί μέσα από αυτόν μας μιλάς καθημερινά. Ακούμε τη φωνή σου, μας οδηγείς. Ανοίγεις δρόμους μπροστά μας και μας αποκαλύπτεις το μεγαλείο του προσώπου σου. Πατέρα μας ουράνιε, την ώρα αυτή στα χέρια σου αφήνουμε τους εαυτούς μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας δέχτηκες και σε παρακολουθούμε αν κάποιος ακόμη δεν σε δέχτηκε, εσύ με το πνεύμα σου να το βοηθήσεις να ανοίξει την καρδιά του, να δεχθεί τη σωτήρια προσφορά σου και να μπει στην οικογένεια τη δική σου, στη βασιλεία τη δική σου, την αιώνια. Στα χέρια σου αφήνουμε τους εαυτούς μας, Πατέρα μας, αυτή την ώρα, τις οικογένειές μας, τα αδέρφια μας που δεν μπόρεσαν να βρεθούν ανάμεσά μας, τους άρρωστους, τους ταλαιπωρημένους, εσύ να τους θεραπεύεις και εσύ να τους παρηγορείς. Στα χέρια σου αφήνουμε το έθνος μας, εσύ να το επισκεφτείς με ευλογίες. Στα χέρια σου αφήνουμε τις εκκλησίες σου, το λόγο σου που κηρύττεται σήμερα σε όλο το πρόσωπο της γης, ιδιαίτερα στη χώρα μας, σε παρακαλούμε να τον ευλογήσεις για να φέρει καρπό πολύ. Στα χέρια σου αφήνουμε τα πάντα, Πατέρα μας. Ξέρουμε ότι εσύ πάντα κάνεις περισσότερα από ό,τι ζητούμε ή μπορούμε να σκεφτούμε. Γι' αυτό σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Άμην.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Σε ευχαριστούμε για τον Κότσιρα. Θυμίσου τον Λαμπράκο, την Παγώνη, τον Χατζόπουλο, τη Μιχελογιαννάκη. Θυμίσου τη Λικούρη, τον Μοναχόπουλο. Πατέρα αγαπημένα, σε παρακαλώ, θυμίσου και την ώρα τούτη, και τη δεύτερη ώρα και την τρίτη ώρα θυμίσου. Εμπνεύσεις και δυνάμεις Αγίου Πνεύματος στην αίθουσα. Πλημμύρισέ την από των καπνών των μικτήρων σου. Φύλαξέ μας την ώρα και τη δεύτερη και την τρίτη. Να αποκοπούμε από τον εαυτόν μας, από τις εισηγήσεις του διαβόλου. Μακάρι να ήταν ένα αεροπλάνο μεγάλο, πολύ μεγάλο, να μας χώραγε όλους. Να μας απογείωνε για να μας φέρει στην παρουσία σου. Φύλαξέ μας από τα χωμάτινα, από τα μικρά, από τα γήινα. Κύριε, Κύριε, θυμίσου το κορίτσι της Εκκλησιάς και το κορίτσι του Σαββάτου. Πάγιο αίτημα για να κάνεις πάντοτε στη ζωή των δικών σου θαυμάσια πράγματα. Στο όνομα του Χριστού. Άμυ. Θα παρακαλέσω πολύ να διαβάσουμε, να δούμε μαζί από το Ευαγγέλιο του Ιωάννου, από το 5ο κεφάλαιο. Αναμφισβήτητα είναι γνωστά τα χωρία. Τα διαβάζω ξανά. Θυμόσαστε ότι στο 4ο κεφάλαιο του Ιωάννου είχαμε τον ιό ενός αξιωματικού Ρωμαίου, ο οποίος έπασχε. Πήγαινε, του λέει, το παιδί σου ζει. Τελείωσε. Ύστερα από αυτά, και θα παρακαλέσω πάρα πολύ το πρώτο σημείο μας να είναι ίσως τούτο. Η ζωή του χριστιανού δεν είναι βάτραχος. Δεν κάνει έτσι. Δεν πηδάει. Η ζωή του χριστιανού είναι αλυσίδα που ο ένας κρίκος είναι δεμένος με τον άλλον. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ να μου επιτρέψετε να λέμε την αλήθεια. Και θυμόσαστε τι είπαμε στην προσευχούλα μας. Λέει, πώς πας πνευματικά? Καλά, λέει. Εδώ, λέει, και 5 μέρες βρήκαμε και μια ψυχούλα και της είπαμε 2 λογάκια. Τι λέτε, Ελευθέριο, εδώ και 5 μέρες. Εδώ και 5 μέρες. Δεν πώς πας προσευχή. Είχαμε πολύ προσευχή, λέει, εδώ και 1 μήνα, λέει, το παιδί μας ήταν άρρωστο. Τι κουβέντες ήταν. Αυτά είναι βατραχοειδή φαινόμενα, πηδηχτά. Η ζωή του Κυρίου μας ήταν μια συνεχής ευλογία, ένα συνεχές θαύμα, μια πορεία συνεχής. Έπειτα από αυτά, ήταν η εορτή των Ιουδαίων. Ανέβηκε ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα. Όταν λένε η εορτή, είναι πολλές εορτές. Η εορτή με το άρθρο το «Η», το οριστικόν, είναι το Πάσχα. Η εορτή, έτσι την έλεγαν. Η εορτή δεν έλεγαν ούτε καν το Πεσάχ. Έλεγαν η εορτή αυτή, καταλαβαίναν τι έλεγανε. Η μεγάλη γιορτή. Το πέρασμα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν από ανάμεσά μας καρδιές που δεν περάσανε ακόμα. Και είναι ακόμα στην Αίγυπτο. Τραγωδία! Να είσαι μέσα στην Αίγυπτο ακόμα. Και δεν επέρασες την κόκκινη θάλασσα του αίματος. Είναι δε Ο Ιωάννης έγραψε το Ευαγγέλιο του μετά το 70 μετά Χριστόν, ότε κατεστράφει η Ιερουσαλήμ από τον Υιόν του Ηγουμένου, έτσι είχε πει ο προφήτης, όχι από τον Ηγούμενο. Ηγούμενος στην εποχή εκείνη ήταν ο Βεσπασιανός, ο αυτοκράτορας. Έγινε όμως κάτι εκεί, στη Ρώμη, φεύγει ο Βεσπασιανός και άφησε την υπόθεση της πολιορκίας της Ιερουσαλήμ στο γιο του, τον Τίτο. Και ο Τίτος κατέλαβε την Ιερουσαλήμ. Και κοίταξε εδώ τι γίνεται εδώ. Χρόνια, εκατοντάδες χρόνια πριν είχε υποθεί ότι η Ιερουσαλήμ θα πέσει όχι στα χρόνια, όχι στα χέρια του Ηγουμένου, αλλά του Υιού του Ηγουμένου. Αν και έγραψε, λέω, μετά το 70, πρέπει αυτό το Ευαγγέλιο να γράφτηκε γύρω από το 90 μετά Χριστόν, όμως ο Ιωάννης κατοικώντας και γράφοντας στην Έφεσο έχει μπροστά του την Ιερουσαλήμ, όπως η αγαπημένη ματιά του την είχε ζωγραφίσει και φωτογραφίσει. Εκεί, λέει, ήταν μια προβατική κολυμβήθρα, έτσι την ονόμαζαν, εβραϊκά βίθεσβα, η οποία είχε 5 στοές. Όταν λέτε 5 στοές, ξέρετε αυτά, υποστηλώματα, Βόλτα τα λένε στην Κέρκυρα, 5 βόλτα. Εν ταύτες κατέκει το πλήθος πολίτων ασθενούν των τυφλών, χολών, ξηρών, οι οποίοι περίμεναν την κίνηση του ύδατος, διότι άγγελος κατά καιρούς κατέβαινε στην κολυβήθρα και τάρασε το ύδωρο. Και όποιος πρώτος μετά την ταραχή του ύδατος έπεφτε στο νερό, έγινε το υγιής από οτιδήποτε κατήχετο, από οποιοδήποτε νόσημα κατήχετο. Εδώ πρέπει να δούμε κάτι. Τη σατανική επέμβαση. Δεν λέει έπασχεν. Κατήχετο. Από το κατέχο. Ήταν δε άνθρωπος εκεί κάποιος 38 χρόνια άρρωστος. Πάσχον την ασθένεια αυτού. Τον είδε ο Ιησούς ξαπλωμένο κάτω. Κατάλαβε πόσο καιρό έχει ήδη εκεί και του λέγει, θέλεις να γίνεις υγιής? Αποκρίθηκε ο ασθενής, Κύριε, δεν έχω άνθρωπο, έτσι που όταν ταραχτεί το νερό να με ρίξει κάποιος να με βάλει στην κολυμβήθρα, ενώ δε έρχομαι εγώ, άλλος πρώε μου κατεβαίνει. Του λέγει ο Ιησούς, σημειώστε τα. Ήθελα να είχαμε έναν πίνακα εδώ. Κάποτε στον πρώτο χρόνο του φροντιστηρίου που κάνουμε, είχαμε αναγκαστεί και είχαμε πίνακα εδώ. Πρώτον, έγειρε. Δεύτερον, άρων των κράματών σου. Και τρίτον, περιπάτη. Και αμέσως ο άνθρωπος, πρώτον, έγινε το υγιής. Δεύτερον, άρων των κράματών σου, πήρε τον κράβατον αυτού. Και τρίτον, περιπάτη και περιεπάτη. Αυτά τα λέμε και τα τρία μαζί μας. Ναι. Ο Ιησούς Χριστός απευθύνεται σε μια ψυχή και της λέει, ακού ψυχούλε, δεν πας καλά, δεν είσαι καλά, πνευματικός λυπούμε, πάσχες. Μακάρια η ψυχή εκείνη που σε κάποια στιγμή θα σηκώσει τα ματάκια του και θα του πει, ναι, έτσι είναι, έχεις δίκιο. Σημειώστε ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν στη στοά κατάκητος πριν γεννηθεί ο Χριστός. 38 χρόνια κατάκητος. Ο Χριστός δεν είχε γεννηθεί ακόμα. Ήταν εκεί και περίμενε.
2: Παρακαλώ πολύ.
1: Μη δικαιολογείτε τον εαυτόν σας. Μη μετράτε με μέτρα ανθρώπινα και με συγκρίσεις ανθρώπινες. Είναι λάθος και οδηγεί σε τραγωδίες. Έχουμε ένα μέτρο, τον Ιησού Χριστόν. Ένα μέτρο που μας βοηθάει προς δύο κατευθύνσεις. Τη μία κατεύθυνση, να σκύψουμε το κεφάλι μας. Και τη δεύτερη κατεύθυνση, αφού πιστέψουμε, να του μοιάσουμε. Ο Ιησούς Χριστός καλεί τελευταίες μέρες, στερνές ώρες, τελευταίες εποχές. Κοιτάξτε τα γεγονότα. Σε μια άλλη εκκλησιά που κάνουμε συμμελέτη, λέξη-λέξη, από ένα βιβλίο, λέγαμε και θυμήθηκα τη σκέψη και τη θέση του θείου, ο οποίος θείος, ο Κώστας ο Μεταλλινός, εδέχεται ότι οι πληγές και οι σάλπιγγες θα έρθουνε, αλλά δεν θα είναι κάτι ξαφνικό εξού και δεν θα δημιουργήσουνε αναστάτωση σε αυτούς που θα το ακούσουνε. Θα σας πω παράδειγμα. Μέναμε στον Πειραιά και με τα παιδιά, ήτανε μικρά, κάθε Κυριακή πρωί έπρεπε να σηκωθούμε πολύ νωρίς, όταν ήταν καλά παιδιά, και τα πήγαινα με τα πόδια στην εκκλησία. Αυτή ήταν η διασκέδασή τους, με τα πόδια. Όταν δεν ήμουν ευχαριστημένος μαζί τους, τα έπαιρναν το λεωφορείο. Τα πόδια πια ήταν το γλέντι. Τα καλοκαίρια που πηγαίναμε στην εκκλησία, στο λιμάνι του Πειραιός, τα παιδάκια έκανανε μπάνιο. Σας λέω υπόθεση γύρω από το 60, πιο μπροστά 2 ή 3 χρόνια. Και σιγά σιγά εμολύνθηκε το λιμάνι του Πειραιά. Και σιγά σιγά είπανε ότι εμολύνθηκε και το Κερατσίνι. Και σιγά σιγά εμολύνθηκε και η άλλη πλευρά από το Χατζικυριάκιο. Και σιγά σιγά εμολύνθηκε και το Φάλιρο. Και προχώρησε και φαίνεται ότι είναι τα πάντα μολυσμένα. Αλλά προχώρησε με ένα τέτοιο ρυθμό, με ένα τέτοιο σταδιακό ρυθμό αναπτύξεως, ώστε δεν μας εξέπληξε. Πάρτε τη μόλυνση του νερού που πίνουμε. Πριν μερικά χρόνια νερό εμφιαλωμένο πίνανε οι άνθρωποι που έπασχαν από ειδικές νεφρικές καταστάσεις. Σήμερα εγενικεύτηκε το νερό το εμφιαλωμένο. Πάρτε τα τρόφιμα. Ξέραμε ότι ορισμένα τρόφιμα... Σήμερα ψάχνεις να βρεις ποιο τρόφιμο δεν είναι, ποιο από τα τρόφιμα δεν πάσχει. Βλέπετε, σιγά, και εμολύνθη το τρίτο της θαλάσσης, και εμολύνθη το τρίτον, και εμολύνθη. Σιγά. Κοιτάξτε πώς στενεύουνε τα περιθώρια. Κοιτάξτε την ανθρωπότητα πώς κλείνει. Λέγαμε πριν αρκετό καιρό, νομίζω πέρσι ήταν η πρόπερση, από αυτή την ώρα, ότι έλεγε στην Παλαιά Διαθήνη Αποκάλυψη, και το λέει βέβαια για όσους διαβάζουνε, ότι θα έρθει μια εποχή που δεν θα μπορέσεις ούτε να αγοράσεις, ούτε να πουλήσεις, εάν δεν έχεις το χάραγμα του Αντιχρίστου. Αυτό όμως δεν μπορούσε να το καταλάβεις. Τι πάει να πει? Άμα έχω, λέει, λεφτά, πάω στην κυρία Μαρία την γειτόνισσα και της λέω: «Κυρία Μαρία, δώσ' μου μισή ο καφέτα». Πάει η κυρία Μαρία, έκλεισε. Σε κανένα μέρος του κόσμου δεν υπάρχουν πια μπακάλικα. Είναι σούπερ μάρκετ, όλα. Και σε λίγο δεν θα μπορέσεις ούτε στα σούπερ μάρκετ να ψωνίζεις, εάν δεν έχεις πιστωτική κάρτα. Σε ένα από τα ταξίδια που ήμουν στην Αμερική, με το αυτοκίνητο που κάπου με πηγαίνανε, λίγο πιο έξω, το πρόσωπο που με φιλοξενούσε, η κουνιάδα μου, πώς τη λένε, επήγε σε μία αντλία βενζίνης. Μαζί με τα κλειδιά της είχε ένα πραγματάκι, να, τόσο δα, τόσο δα, σαν τετράγωνο ήταν. Το έβαλε μέσα στην υποδοχή ενός μηχανήματος. Ύστερα από λίγα λεπτά κάτι γύριζε εκεί πέρα, τι γύριζε δεν ξέρω. Έδειξε ένα φως και πήρε βενζίνη και έβαλε στο αυτοκίνητό της. Λέει, τι είναι αυτό? Ένα καινούριο σύστημα αυτό, λέει. Αυτό το βάζεις, είναι ηλεκτρονικό μηχάνημα. Αυτό έχει, λέει, μια ειδική υποδοχή με το νούμερό μου. Το έβαλα εκεί και το νούμερο έδειξε στην αντίστοιχη τράπεζα αν όντως έχω να πληρώσω. Έδειξε, λέει, ότι όντως έχω λογαριασμό και τα λεφτά που θα πάρω. Τα έγραψε συγχρόνως πόσο θα πάρω και βάζω, λέει, τη βενζίνα. Μόλις σταματήσω, παπ, κλείνει αυτό. Λέει, δεν έχετε στην Ελλάδα τέτοιο? Λέω, ακόμα, λέει. Σε λίγο όμως θα βάλουμε και τη λόγου μας. Μη σου φανεί παράξενο? Ένα νούμερο ήταν αυτό. Ένας ειδικός αριθμός ήταν αυτός. Σε έναν εγκέφαλο.

Υπάρχει άνθρωπος που να πει όχι στην σωτηρία και στο αίμα του Χριστού? Λοιπόν, σας λέγω, ναι, πολύ σκοτώ. Θα σου φανεί παράξενο ίσως εάν σου πω ότι ο Ιησούς Χριστός δεν έχει τη δύναμη να σώσει. Μη σε πιάσει η καρδιά σου. Ο ίδιος λέει στην πατρίδα του πήγε και δεν ειδηνήθη. Για την απιστία τους. Ο Παύλος λέει μεσότυχο αμαρτίας υψώσατε και ήρθε ο Χριστός για την ψυχή που θέλει αυτό το μεσότυχο να το γκρεμίσει. Δεύτερον, δεν είναι εύκολο κι αν θέλεις να πεις ναι, αυτό το ναι να το κάνεις στη ζωή σου και να το κάνω ναι και αμήν. Πολύ δύσκολο. Και αυτά που συνήθως λέγονται και πίστεψε και κάμε και δείξε, δεν τα λέει εδώ μέσα. Εδώ έχει καμουτσί, δάκρυ, πόνο, θλίψη, πόλεμο, πετροβολημό. Εάν εμένα εδίωξαν και εσάς θα σας διώξουν. Κι όποιος θέλει να ζήσει ευσεβώς και τιμίως ορθά, και όπως λέγαμε το προηγούμενο Σάββατο, κάτι γλυκανάλατα έτσι με σουσάμια, με γλυκίσματα παχύρευστα και που καταβαίνουν όμορφα και γλυκά και τι ωραία που είναι αυτά, αυτά δεν είναι Ευαγγέλιον. Ή τουλάχιστον δεν είναι τούτο το Ευαγγέλιον. Αυτά λέγαμε το προηγούμενο Σάββατο είναι μουσταλευριά. Τούτο το Ευαγγέλιο θέλει γόνατα, θέλει δάκρυα, θέλει υψωμένα χέρια, θέλει πόλεμο. Τώρα, έρχεσαι και μου λες, ένα λεπτό, θέλεις, λέει θέλω αλλά είμαι αδύνατος, εγώ. Είδες τι λες στο παιδί σου, λέει πατέρα θέλω να μάθω γερμανικά. Ναι, να μάθω λίγο. 500 γραμμές την ώρα. Πού να τα βγάλουμε. Το ορυχείο μας έκλεισε. Σε ένα θεματικό. Θα δουλέψω, θα πουλήσω το ρολόι μου, θα πάω νυχτερινός. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Εσύ, παιδί μου, θέλεις. Όχι να παίζεις. Όχι να πας στο φροντιστήριο για να λείπεις από το σπίτι. Όχι να πας στα γερμανικά γιατί παίζει ΑΕΚ. Και δεν μπορείς να μου φύγεις αλλιώς. Όχι γι' αυτό. Εάν θέλεις, εγώ, αυτό λέει και ο Κύριος. Θέλεις, θέλω. Εγώ είμαι εδώ. Να μια ευκαιρία, να μια μικρή δυνατότητα που έχουμε απόψε σε λίγα λεπτά να πούμε κάτι. Να ξαναθυμηθούμε τι έγινε στην Εδέμ. Γυρίζουμε γύρω-γύρω από την αλήθεια της τραγωδίας της Εδέμ, αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν ακουμπάμε στον τύπο των είδων. Ξέρετε περί τίνος επρόκειτο? Και ο ένας και ο άλλος σε κάποια στιγμή της ιστορικής διαδρομής του είπανε εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Τίποτα άλλο. Δεν καταστατικά με τίποτα άλλο. Ούτε βρήσαν, ούτε βλαστημήσανε, ούτε τίποτα. Δεν ήθελαν να κάνουν το θέλημα του Θεού. Όλη η υπόθεση του Σταυρού και της Αναστάσεως, τι υπόθεση είναι? Ο Πατέρας να δείξει στους επερχόμενους αιώνες κατά τον πλούτον της χάριτος αυτού ότι μπορεί να συλλέξει ένα λαό που να κάνει το θέλημά του. Αυτό είναι η Εκκλησία. Τι είναι η Εκκλησία? Μερικοί άνθρωποι οι οποίοι είπανε εμείς πατέρα πλημμένοι, λουσμένοι και καθαρισμένοι με το αίμα του Χριστού θέλουμε να κάνουμε το θέλημά σου.
Βοήθησέ μας. Θα σας βοηθήσω.

όσοι παρακολουθούν ή θα παρακολουθήσουν την τρίτη ώρα, μπήκαμε πια στα πνευματικά κινήματα, τα πολύ πρώτου Λουθύρου, στα αναμορφωτικά κινήματα πολύ πρώτου Βυζαντίου, και ένα από αυτά θα μιλήσουμε απόψε. Πρέπει να ξέρετε ότι μέσα σε αυτά τα κινήματα ήταν και κάποιοι οι οποίοι είπανε απλά, λέει, εσύ, εγώ, λέει, είμαι λειτουργός του Υψίστου. Δεν είμαστε καλά. Τι λειτουργός του Υψίστου είσαι εσύ? Α, εγώ είμαι λειτουργός του Υψίστου, λέει. Ρε μου, δεν μείναμε, λέει, κρασί χτες το βράδυ? Λέει, ναι. Δεν μου σπάσε στη μύτη, λέει, που χάσαμε στα ζάρια? Λέει, ναι. Δεν και λοιπά και λοιπά. Λέει, ναι. Και πώς είναι δυνατόν? Α, εδώ, λέει, στην έσκασα, λέει, μυστήριο. Τι είναι μυστήριο? Άλλο, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ξεσηκώθηκαν οι άνθρωποι ενώ. Δεν τι μυστήριο λέει το δόλιο. Οι άλλοι επικαλεστήκαν τις ρωμαϊκές λόγχες. Και πέσανε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες κεφαλάκια. Αγαπητοί, όχι. Είδατε τι του λέει εδώ? Θέλεις? Δεν θέλω. Αναλαμβάνω δύο πράγματα και εν συνεχεία ένα τρίτον. Πρώτον, θα γίνεις υγιής. Δεύτερον, μία υγεία απόλυτη. Αυτό το εσήκωσε των κράβατων έχει δύο πλευρές. Συνήθως τονίζεται η μία. Δεν πιστεύω πως γίνεται επίτηδες. Τονίζεται η μαρτυρία. Ορίστε το κρεβάτι της μαρτυρίας, σαν σημαία, σαν λάβαρο αλήθειας. Είναι πραγματικότητα αυτό. Αλλά δεν είναι το μόνο. Δεν ξέρω ποτέ εάν συνέλαβες έναν παραλυτικό άνθρωπο 38 χρόνια κατάκητο να σηκωθεί. Δεν είναι ένα θαύμα? Αλλά δεν λογαριάσαμε το δεύτερο θαύμα. Να σηκώσει για καμιά 150 κιλά κρεβάτι. Ε, όχι, λέει. Ψιλοκρέβατα ήταν τη εποχή εκείνη. Ήταν αλουμίνιο, φτερό. Λέει, ύστερα από 38 χρόνια, ναι, και τα σφυρά των ποδών του μπορέσανε να σταθούνε και εκείνα τα χέρια. Δεν ξέρω αν το συλλάβατε ποτέ. Να μπορείτε να φανταστείτε, 38 χρόνια αγκύλωση των ποδιών, ξαπλωμένους κάτω. 38 χρόνια ακίνητα πόδια που ξαφνικά στυλώσανε και υψώσανε ψηλά ένα κρεβάτι. Αυτό είναι που κάνει ο Χριστός. Και είναι γι' αυτό που ήθελα ειδικά να σου μιλήσω, το δεύτερο. Γιατί φοβούμε, μακάρι να σφάλω. Όλοι οι γέροντες όταν χάσουν το μυαλό τους σφάλονται. Μακάρι λοιπόν σαν γέροντας να σφάλω. Φοβούμαι ότι στη ζωή μας βάζουμε σε κάποιο σημείο τελεία. Λέει, και έγινε η γη. Και τον κοιτάς. Λέει, γιατί με κοιτάς? Συνέχισε. Γιατί να συνεχίσω? Έγινε υγιής. Όχι, όχι. Τι έγινε υγιής? Δεν μου απέδειξες ποτέ τι ο Χριστός, με πόση δύναμη ο Χριστός έκαμε και επενέργησε στη ζωή σου. Ποτέ δεν μου το απέδειξε. Για κλείς τα μάτια σου να το ξαναθυμηθείς. Για να το ξαναδούμε μαζί. Για σκέψου τι σημαίνει 38 χρόνια. Είναι βέβαιος αυτός ο άνθρωπος αυτό το δεν μπορούσε να σηκώσει. Πότε σηκώσει? Σηκώθηκε, στυλώθηκε, σήκωσε το κρεβάτι του, το έβαλε εδώ πάνω. Αυτό κάνει ο Χριστός. Και αυτό το δεύτερο είναι το στοιχείο, το δυνατό και μεγάλο, που ο Χριστός θέλει πειραματικά να ενεργήσει απόψε στη ζωή σου. Αυτό το δεύτερο σημείο λέγεται αγιασμός. Χαρώ όπως είναι. Γένεσης Ιώτα Βήτα. Διαβάζω. Ο δε Κύριος είπε στον Αβραάμ, έξερθε από τη γη σου, από το συγγενολόι σου, από την πατριά του πατέρα σου, σε μια γη που εγώ θα σου δείξω. Είμαι εγώ που θα σε κάνω ένα μεγάλο έθνος.
Προσέξτε. Και θα σε ευλογήσω. Θα μεγαλύνω το όνομά σου. Και θα είσαι εις ευλογία. Εάν δεν είμαι θα ευλογία για τους άλλους, είναι πολύ απλό. Ουδέποτε μας ευλόγησε ο Θεός. Θα σε ευλογήσω και θα είσαι εις ευλογία. Και η ευλογία του Θεού είναι όχι το πρώτο, ο συνδυασμός πρώτου και δεύτερου. Θέλεις να γίνεις καλά? Λέει ναι. Άκου λοιπόν. Πρώτον, να γίνεις, το ετακτοποίησα. Και δεύτερον, θα γίνεις καλά, αλλά σε ένα βαθμό να μπορείς να σηκώνεις ένα φορτηγό αυτοκίνητο γεμάτο χαλίκι στους ώμους σου. Εδώ είναι που δεν το πιστέψαμε. Εδώ είναι που όλοι, έλεγε ο Κώστας ο Μεταλλινός, ο ουρανός πρέπει να γίνει, λέει, ένα περίεργο οίκημα με δισεκατομμύρια πόρτες. Όλοι θέλουμε να είμαι, θα λέει, θυρωροί εις τον οίκο. Δεν είναι μεγάλα πράγματα, λέει. Εγώ, λέει, δεν θέλω τέτοια πράγματα. Ένα χαλικάκι, λέει, να μπορώ να σηκώσω. Ποιος το πει? Ποτέ δεν μαρτυρήσαμε σωστά, γιατί ποτέ δεν επιστέψαμε σωστά. Μικρά, χαμηλά, λίγα, αρκεστήκαμε. Έγραφε κάποιος και μ' άρεσε. Τις πέντε παρθένες που μείναν τελικά απ' έξω, τις έφαγε, λέει, η γνωριμία με τον Χριστό. Τις έφαγε η γνωριμία τους. Δεν ήταν φορά που λες, έχω, λέει, κάτι καλές γνωριμίες, δεν σε νοιάζει εσένα. Άμα πες μου εμένα, λέει, τι να σου πει εσένα. Το ξέρανε και με το όνομά του, είχαν φαίνεται φάει σπίτι τους, είχανε, ποιος ξέρει, γνωριμία. Και τις έφαγε τελικά η γνωριμία. Δεν σας ξέρω. Συγγνώμη. Ποιος σας το έλεγα και την άλλη φορά, στο τηλέφωνο, έπαιρνε συνεχώς μια ψυχούλα η οποία ήθελε το Μίτσο με τη μοτοσυκλέτα. Λάθος. Ξανά. Είναι εκεί ο Μίτσος με τη μοτοσυκλέτα. Να βρεις Μίτσο γίνεται, αλλά με μοτοσυκλέτα και όλα να το βρεις. Λέω, δεν κάνετε λάθος, λέω, δεν είναι. Βάζει μια άλλη μικρή κοπελίτσα, ήταν πολύ μικρή όπως τη φωνούλα του. Και μου λέει, καλέ, είναι εκεί ο Μίτσος με τη μοτοσυκλέτα. Εν τω μεταξύ, πήρε η μεγάλη το ακουστικό. Και έτσι λέω, μα σας παρακαλώ πολύ, κάντε λάθος, λέω. Τι πήρατε, τι αριθμό? Λέει, τι είναι εκεί? Τι είπα, τι είναι εκεί? Και η απάντηση, αν έχαθεις κρύε, παπ και μου το πει. Νόμιζα ότι τσιπαστεί. Αγαπητοί μου, σας παρακαλώ πολύ. Είναι ο Κύριος. Και χαμηλώνουμε πολύ στη ζωή μας τον Κύριο. Όταν είναι ένας Κύριος ο οποίος λέει, έτσι συνεχώρησε, λέει, τις αμαρτίες μου, δόξα στο όνομα του Θεού. Άλλο. Όταν ήταν πολύ περίεργη μια σωτηρία αυτού του ανθρώπου να του έλεγε, είσαι καλά. Δεν ξέρω, έχετε δει ανθρώπους πως περπατάνε? Ο Θοδωράκης ο αγαπητός με αυτό, αλλά με αυτό ο Θοδωράκης κάνει χιλιόμετρα. Υπάρχουν κάτι άλλοι που για να πάνε από εδώ μέχρι εκεί πέρα κάνουν μια μέρα. Έτσι, έτσι, αρπάζονται, κάνουν κάτι πράγματα. Θα μου πεις, κύριε, ξαπλωμένος ήτανε, σηκώθηκε. Τι άλλο θέλεις? Α, όχι, ο Κύριος δεν κάνει τέτοια πράγματα. Ο Κύριος σε σηκώνει για να σε κάνει δρομέα. Το πιστεύεις? Ο Κύριος εκείνο που θα σου χαρίσει θα το κάνει τέλειο. Το δέχεσαι? Τι κάνω? Σήκωσε και το κρεβάτι επάνω. Για να δεις μόνος σου και να δουν και οι άλλοι ότι
κάθε καρδιά που θα με εμπιστευτεί θα είναι μια καρδιά που θα απολαύσει μεγαλεία. Θυμάσαι να αμφισβήτητα εκείνο το κομματάκι από τον Ψαλμωδό. Όταν γυρίσαμε στην Ιερουσαλήμ, ήμεθα ως ημεθείοντες. Δεν το πιστεύαμε, λέει, πως θα μας απελευθέρωναν οι εχθροί μας. Όταν πηγαίνανε, δεν βρίσκανε ιτιές να κρεμάσουν τις κιθάρες τους. Πώς να τραγουδήσει κανείς, λέει, στην ξένη γη. Αλλά όταν γυρίζανε, ήτανε ως ημεθείοντες, οι αλλαλάζοντες από του ίνου. Αυτός είναι ο Κύριος. Ένα Κύριο που φοβούμε, τον χαμηλώσαμε στις ψυχές. Τον βγάλαμε από το σωστό του υπόβαθρο. Και στις ψυχές που δέχονται την σωτηρία, στις ψυχές που δέχονται τον ολοκληρωτικό αγιασμό, με όποιο τίμημα. Α, ο Κύριος έχει και κάτι άλλο για σένα. Και περιπάτη. Κύριε, λέει, τι λέω, δεν θέλω να περπατήσω, λέει. Να μπορώ να σηκώνομαι, να μπορώ να κάθομαι σε μια καρέκλα, να μπορώ να κάτσω σε ένα καρότσι και να το τσουλάω. Τι λες, αγαπητέ. Ποιος τα είπε αυτά. Αγαπητοί μου, να ξαναθυμηθώ και να ξαναθυμηθείς μια απορία. Αν το θέλεις, ένα στεναγμό ή ένα δάκρυ του Κυρίου στο 14 του Ιωάννου ξανά. Φίλιππε, πόσο λίγο με ξέρεις, Φίλιππε. Πόσο λίγο τον γνωρίσαμε. Πόσο φτενή η φλίδα που μας συνέδεσε. Πόσο φτωχή οι σχέσεις μας μαζί. Εάν εγνώριζες την δωρεάν του Θεού, εάν εγνώριζες ποιος είναι αυτός που σου λέει, ποιος σου μιλάει, γιατί σου μιλάει, θα του γύρευες. Και απόψε θα σε καλέσω να τον μάθεις, να του ζητήσεις να σου αποκαλυφθεί. Είναι θαυμά. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν δει ήλιο, καλοκαιριάτικο ήλιο, όπως εμείς δεν έχουν δει ποτέ στη ζωή τους. Αυτοί πάνε να τρελαθούν όταν έρθουν στον ήλιο. Ζαλίζονται. Δεν μπορούν να περπατήσουν. Πιάνονται. Κλείνουν τα μάτια τους. Αυτοί έχουν ένα χειμωνιάτικο ήλιο. Σαν κάτι δικές μας μέρες. Του Γενάρη, του Φλεβάρη. Ένας κακομύρης άσπρος ήλιος με δόντια που βγαίνει έξω. Και παγώνεις. Κάτι τέτοιο έχουν. Δεν εγνώρισες την δωρεάν του Θεού. Σε καλώ για δύο πράγματα να προσευχηθείς πρώτα για μένα. Να με φυλάξει ο Θεός από το να σας κάνω το δάσκαλο. Και ένα δεύτερο για όλους μαζί. Να κατανοήσουμε τη διάσταση αυτού που μας καλεί. Μην αρκεστείς ψυχή. Μου συγχώρεσε τις αμαρτίες μου. Δοξασμένο το όνομά του και κάνει και το σταυρό σου και πολύ μου και καλό μου να ξέρεις, λέει, ποιος ήμουνα. Ποιος το έφερε. Πού το βρήκες. Τι είναι αυτό που θα σε ικανώσει να σηκώσεις μπαντιέρα μαρτυρίας. Θα σε καλέσει να στηθούνε τα σφυρά σου. Θα σε καλέσει να σηκώσεις ξελοκράβατο. Μίλωσα σήμερα με κάποιον και του έλεγα ακριβώς. Δυναμώσου, φίλε μου! Έχω πρόβλημα, λέει, με κάποιο πρόσωπο στο σπίτι μου, έχω πρόβλημα με κάποιον άλλο, έχω πρόβλημα, δεν βρίσκω κανέναν, δεν μου μιλάει κανένας, δεν μου λέει σωστά πράγματα κανένας. Και δεν χαίρεσαι! Θυμήσου τον Παύλο, όταν πέσανε μια-μια οι κολόνες στη ζωή του. Όταν στερνά εχάθηκε και ο τελευταίος που μπορούσε να κουμπίσει στη Ρώμη. Τότε για μια φορά ακόμα ολοκληρώνει την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπο του Πατέρα. Σε ευχαριστώ, λέει, γιατί ο Ιησούς Χριστός ερήσατο με.
εξτόματος λέοντος. Υπηρέτησέ τον ψυχή. Μιλάγαμε προηγουμένως με ένα αγαπητό αδελφό, μια ειδική διασύνδεση Αγίου Πνεύματος με δένει μαζί του, και λέγαμε: Κύριε, Κύριε, πώς είναι δυνατόν, πώς είναι δυνατόν, δεν εκατενόησες ακόμα τον Ιησού Χριστό ψυχή, δεν τον εγνώρισες το ύψος, το βάθος, το πλάτος, το μήκος. Τώρα μια οριζόντια γραμμή που να αρχίζει από τον ουρανό και να κατεβαίνει στον Άδη. Τράβα μια κάθετη που να αρχίζει από την Ανατολή και να κλείνει στη Δύση. Και εκεί στο κέντρο αυτής της τομής βάλε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ξαναδιάβασέ το. Και πάρε ένα κόκκινο μολύβι και γράψε Άλφα. Έγινε. Β' άλλον των κάρατών σου και γάμα περιπάτη. Περιπάτη. Μπορεί και θέλει ο Κύριος απόψε να κάνει μεγαλεία εις τη ζωή σου. Δυνατά και μεγάλα πράγματα. Ιστορικά και ανεπανάληπτα. Να γονατίσεις κακούρδος και να σηκωθείς Άγιος. Να γονατίσεις καταστραμμένος και να σηκωθείς ο πλουσιότερος άνθρωπος της γης, ο διακατέχων τον πλούτο των αιώνων, τον κεκριμένο θησαυρό, το προϊόν της αγάπης, εκείνον. Τέλεια, απόλυτα, ολοκληρωτικά. Όχι να σηκωθείς, αλλά και να σηκώσεις τα βάρη και άλλων και μαζί με τα βάρη και άλλων να πορευτείς σε δρόμους δόξας και θριάμβου. Αμήν. Πατέρα αγαπημένος, ευχαριστούμε γιατί τον έστειλες. Ψάχναμε, γυρεύαμε, θέλαμε. Η πιο σκληρή από εμάς έπρεπε να δράσουμε κάτω από συνθήκες και κοιλάδες τραγωδίας και σκοταδιού. Έπρεπε να λυγίσουν τα γόνατά μας, έπρεπε να κάμψουμε τη σπονδυλική στήλη, έπρεπε να σκύψουμε το κεφάλι. Άλλοι σε γνώρισαν σε ώρες καταστροφής και άλλοι σε κλινάρι θανάτου. Άλλοι στις παραμονές αυτοκτονίας και άλλοι στα πρόθυρα της τρέλας. Άλλοι στο ουλτιμάτουμ της ντροπή και ήρθες. Μας έταξες μια σταγόνα από το αίμα σου. Μάθε μας πως είναι αίμα καθαρισμού, αλλά και αίμα αγιασμού, αλλά και αίμα θριάμβου, για να γίνεις ακριβώς τη ζωή μας αρχή και τέλος, άλφα και ωμέγα. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστεί κάθε ψυχή που σε ξέρει. Μαζί με τον Πατέρα και το Πνεύμα.

0: άκουγε κανένας, θα έλεγε παράτε του αυτού, πολύ ξύλο. Θα ήθελα να μάθουμε με πολύ σοβαρότητα να μην προσευχόμαστε. Αυτό θα ήθελα απόψε να μάθω. Περίεργο. Περίεργο. Για να δούμε εδώ τι θέλω να πω, γιατί κανένας μπορεί να είναι έτοιμος να με δει. Λέει, όταν προσευχηθείς και μπροστά εις τον Θεόν ευχηθείς ευχήν, μη βραδύνεις να αποδώσεις αυτήν. Διότι δεν ευαρεστείται ο Θεός εις τους άφρονας. Απόδος ό,τι ευχήθεις. Καλύτερο να μην ευχηθείς, να το. Παρά όταν ευχηθείς, αυτό που ευχήθηκες να μην το κάνεις. Τι λέει εδώ. Εδώ λέει ότι κάνεις την προσευχούλα σου εις τον Θεόν σου. Έχεις το αυτοκίνητό σου και τρέχεις με 180 χιλιόμετρα. Και μια μέρα που έτρεχες με 180 χιλιόμετρα, ένα ανόητο δέντρο έπεσε επάνω σου. Και πας στο νοσοκομείο, σε κοιτάζει ο γιατρός και σου λέει, τι να σου πω παιδί μου, το Θεό είχες μαζί σου εσύ. Το αυτοκίνητό σου έχει γίνει ακορντεόν, έτσι έχει μαζέψει. Και μόλις το άκουσες αυτό που είπε ο γιατρός, εσύ λες, Θεέ μου σε ευχαριστώ και σου υπόσχομαι να μην ξανατρέξω. Έλεγε καλύτερα να μην προσευχόσουμε. Καλύτερα να μην το έλεγες. Παρά που είπες τέτοιο πράγμα και δεν το αιτήρησες. Έτσι λέει εδώ. Τώρα να πούμε και κάτι άλλο, δάσκαλο. Ε, να το πούμε δάσκαλο μεταξύ μας. Μας ακούσει κανείς? Πόσες φορές δεν έχεις προσευχηθεί και πόσες φορές στο Θεό δεν έχεις υποσχεθεί. Αυτό σημαίνει. Θυμάσαι? Και δεν θα ξαναμιλήσω και δεν θα ξαναπάω και δεν θα το ξαναπώ και δεν θα το ξανακάμω και συγχώρεσέ με Θεέ μου και Κύριέ μου μη ελέγξεις και ευλόγησέ με Θεέ μου. Όσες φορές δεν είπες και θα αλλάξω και θα το ρυθμίσω και θα αυξήσω την προσευχή μου και θα σταματήσω πλέον εκείνη εκεί τη συντροφιά. Ξέρετε, ορισμένες συντροφιές οι οποίες καθεαυτές, εάν τις εξετάσεις και τις ερευνήσεις βασανιστικά, δεν είναι συντροφιές αμαρτωλές. Αν τις ερευνήσεις εις βάθος όμως, είναι συντροφιές ηλίθιες, κουτές. Φεύγει έπειτα από 5 ώρες που ήσουν μαζί της, μαζί του και τα λοιπά και λες, και τώρα, βέβαια, δεν έκαμε κανένα κακό. Ούτε βρωμιές αθλειότητες, ούτε κρίσεις, ούτε αν θέλετε τίποτα. Σου εδηγεί το τα παιδικά της χρόνια πώς έπεσε ένα σκύλος στο πηγάδι. 3,5 ώρες. Χρυσέ μου, στο τέλος, δεν το καταλαβαίνεις. Και στραμμένα τα πιάνεις και τα συζητάς και τα... Δεν σε πιάνει η κουβέντα. Και λες, κύριε μου, τι πράγμα ήταν το εδώ. Κακό ίσως, σου λέω, δεν ήτανε άμεσα κακό. Ήτανε όμως. Κουτό ήτανε. Δεν βγήκε τίποτα από αυτή τη λοιπόν. Και ιστορίες και ιστορίες και ιστορίες. Και λες, Θεέ μου, πω, δεν το ξανακάνω αυτό. Δεν ξέρω τι θα γίνει, πώς θα γίνει, δεν θα ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν αδόντε. Όχι ότι ο Θεός έχει ανάγκη από την υπόσχεσή μου. Μη γίνει. Όχι ο Θεός ότι έχει ανάγκη από την υπόσχεσή σου. Τι είναι αυτά. Αλλά λέει, σε παρακαλώ πολύ, σου το ζήτησα. Στον Ισαΐα λέει, σας ζήτησε κανείς τίποτα από τα χέρια σας ή να κρατάτε δώρα όταν εισέρχεστε εις τα σαυλάς του Κυρίου? Και ένα παιδάκι του τάζεις ένα χαρτί γεμάτο πατατάκια που αυτά περιέχουν 30% πατάτα και 70% τηγανόλαδο προς 3 ετών. Στο ίδιο τηγάνι χρόνια, μέχρι ότου γίνει πίχτρα αυτό και το αλλάζουν. Και το παιδί δεν του το δίνει σε αυτό το άθλιο πράγμα και τελικά πικραίνεται, λυπείται, έχει το δικαίωμα να σου πει λες ψέματα θείο, ε, και εσύ τι να κάνεις, χαμογελάς. Ένα παιδάκι. Για σκεφτείτε αγαπητοί το Θεό. Για κοιτάξτε τι λέει εδώ. Δεν ευαρεστείτε ο Θεός εις τους άφρονας. Άφρον ήταν αυτό. Άφρον σκέψεις και θέσεις ήταν. Ξέρετε δε πολλές φορές γιατί γίνεται αυτό. Γιατί πιστεύουμε ότι κατά αυτόν τον τρόπο υποχρεώνουμε το Θεό. Σε ευχαριστώ Θεέ μου διότι με γλίτωσες από αυτό και εγώ σου υπόσχομαι. Χρειάστε μας τώρα για Θεός. Σου ζήτησα. Έκαμα έλεος στη ζωή σου. Σου ζήτησα. Θυμάμαι και τη θυμάσαι Νικόλα. Την Άννα, την γυναίκα του Ελκανά. Αυτή δεν είχε παιδιά. Η Φαινίνα, η άλλη γυναίκα, επιτρεπότανε στο δίκαιο της εποχής. Είχε. Και η μία γρή, ετσίγλιζε την άλλη. Λέει η Άννα, Θεέ μου, θέλω να μου δώσεις ένα παιδί. Και ο Θεός της έδωσε ένα αγοράκι. Δώρον Κυρίου ήταν αυτό το παιδί, Σαμουέλ. Α, λέει, και τώρα που μου το έδωκες, είναι δικό σου. Μη φαντάζεστε ότι υποχρεώνετε τον Θεό. Και ο Θεός δεν είχε παιδιά και είπε, Κύριε, θέλω ένα παιδάκι. Και όταν μου δώσει το παιδάκι, θα το μεγαλώσω κοντά σου, θα το φέρω μαζί σου, θα είναι δικό σου και μετά το ξεχνάς. Και σου λέει ο Θεός, σου ζήτησα τέτοιο πράγμα ποτέ. Σου είπα τέτοιο πράγμα ποτέ. Γιατί το έκανες αυτό το πράγμα? Πώς σε σκέφτηκε να με υποχρεώσεις, ήθελες έτσι να μου τις σκάσεις, να πούμε. Γιατί? Όχι. Μην υποσχεθείς ποτέ στον Κύριο τίποτα. Και ακόμα ένα βήμα, όταν υπόσχεσαι, να υπόσχεσαι μικρούλια πραγματάκια. Όχι με όλα πράγματα. Γιατί είναι ενδεχόμενο τα μεγάλα πραγματάκια να μην μπορείς να τα κάνεις κι αν τα θέλεις ακόμα. Να βρούμε ακόμα κάτι. Στο ψαλμό, ας πούμε, ρο, γιώτα, σίγμα. Ρο, γιώτα, σίγμα. Το εδάφιο 14. Τα σευχάς μου θέλω αποδώσει εις τον Κύριο. Υποσχέθηκα, λέει, στον Θεό κάτι. Θα το αποδώσω. Πότε? Τώρα. Πού? Ενώπιον παντός του λαού αυτού. Ευλογημένο το όνομα του Θεού για τους δικούς του, οι οποίοι, να πούμε τώρα και την άλλη πλευρά, την ορθή, πρέπει να δίνουμε υποσχέσεις στον Κύριο. Να μάθεις, ξέχασε τι λέγαμε, να μάθεις ότι είναι ευλογητό να δίνεις άγιες υποσχέσεις και να σε βοηθάει αυτές τις υποσχέσεις να τις κάνεις στη ζωή σου, ναι και αμήν. Σας έχω ξαναπεί για ένα πιστό άνθρωπο. Πέθανε πριν όχι πολλά χρόνια. Ο άνθρωπος αυτός λεγότανε Colgate. Colgate. Ο πατέρας του είχε μερικές σέσουλες παιδιά. Πού να τα ζήσει. Ήταν το αγοράκι και του έδωσε μισό δολάριο της εποχής εκείνης. Όσοι τα έχετε δει τα μισά δολάρια τα μεγάλα τα σημαίνει. Μισό. Έφυγε το παιδί όλη νύχτα. Σάββατο προσευχηθήκανε, γονάτισε, εφήρισε τους δικούς του, επήρε ψωμί. Μόνο ψωμί είχε η οικογένεια του δώσει. Και ο πατέρας μισό δολάριο. Και πήρε τις γραμμές και περπατούσε όλη νύχτα. Κυριακή έφτασε σε μία πολύχνη. Το πρώτο πραγματάκι του παιδιού ήταν να πάει στην εκκλησία. Άκουσε το κηρυγματάκι του και πήγε στο παγκάρι της εκκλησίας, τα λέγαμε στον άνθρωπο εκεί, της λογίας. Λέει, μου χαλάσε παρακαλώ, λέει, το μισό δολάριο. Και του το χάλασε. Και έδωσε το 10% του μισού δολαρίου στον Κύριο. Ήταν στην ίδια πόλη που τον κράτησε ένας σαπουνάς της εποχής και έμαθε να κάνει σαπούνια. Ήτανε αργότερα ο άνθρωπος που έγινε παγκόσμια γνωστός ως η φίρμα Colgate. Είναι αυτός που βγάζουν ακόμα οι εταιρείες του, βγάζουν τα σαπούνια, τα Palmolive. Στο τέλος της ζωής του, ο άνθρωπος αυτός προσέφερε εις τον Κύριον το 95% των κερδών του και ζούσε με το 5%. Και ήταν και πολλά αναφίσματα. Τα σευχάς μου θέλω αποδώσει εις τον Κύριον τώρα ενώπιον παντός του λαού. Παρακαλώ. Το 18, για να κλείσουμε αυτό, επαναλαμβάνω. Τα σευχάς μου θέλω αποδώσει εις τον Κύριον τώρα έμπροσθεν παντός του λαού αυτού. Το ίδιο σαν ρεφρέν το επαναλαμβάνει δύο φορές. Μπορείς να συλλάβεις πόσα οφείλεις εις τον Κύριο. Ο Παύλος γράφει στο Φιλήμωνα. Κάτι σου χρωστάει, λέει, ο δραπέτης, ο δούλος. Να το βάλεις στο λογαριασμό το δικό μου. Εγώ θα στο πληρώσω. Για να μην σου πω ότι και σε αυτόν, τον ίδιο τον εαυτόν σου, έτι μη χρεωστείς. Ο Θεός τι έχει κάνει στη ζωή μας. Στην Παλαιά Διαθήκη μαθαίνουμε κάτι χαρακτηριστικά περίεργο. Θέλω, λέει, τα πρώτα στάχια, το πρώτο πεπόνι, το πρώτο καρπούζι, το πρώτο τσαμπί από τα σταφύλια που θα οριμάσει, να μου το φέρει σε μένα. Είναι οι απαρχές. Είναι δικό μου. Το θέλω. Και το θέλω όχι για μένα. Για να σε ευλογήσω. Για να δούμε ξανά. Πόσα έκαμε ο Χριστός. Πόσα επλήρωσε ο Χριστός. Τι οφείλουμε εις τον Χριστό. Διάβασα κάπου, μου άρεσε. Δεν υπάρχουν, λέει, άνθρωποι αγνώμονες μπροστά στο Χριστό. Απλώς υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ποτέ δεν κατάλαβαν τι οφείλουν στο Χριστό. Εάν συλλάβεις τι έκαμε. Ο Απόστολος Παύλος λέει, εγώ ήμουν δούλος στην αμαρτία. Μάλιστα. Και ο Χριστός με ελευθέρωσε. Μάλιστα. Και αφού με ελευθέρωσε, λέει, εδούλωσα τον εαυτό μου. Λέει, μα η ευτυχία μου, η ευλογία μου, η απελευθέρωσή μου είναι η υποδούλωσή μου σε ένα τέτοιο Κύριο. Είναι η ευτυχία σου να λατρεύεις ένα τέτοιο Θεό. Είναι η δόξα σου να κινείσαι στο χώρο και στο περιβάλλον ενός στο ψάλμο τάπα βήτα γράφει στο εδάφιο 25 είναι του Δαβίδ. Όταν αρχίσω ένεση μέσα σε μεγάλη σύναξη, α, θα αρχίσω από σένα. θέλω αποδώσει τα σευχάς μου ενώπιον των φοβουμένων.
1: Παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Θέλω να είμαστε σοβαροί απέναντι στο Θεό. Θέλω να μας βοηθήσει ο Θεός τις τελευταίες μέρες να στεκόμαστε στην παρουσία του Θεού με το φερμουάρ της καρδιάς ανοιχτό μέχρι εδώ κάτω. Κύριε, ως βιβλίο ανοιχτό, λέει. Το θυμάσαι? Την εποχή εκείνη βέβαια δεν είχαν βιβλία. Ήταν έτσι. Στρόγγυλα τα, οι μεμβράνες τους. Και όταν λέει βιβλίο ανεωγμένων, εννοεί ό,τι ήταν γραμμένο αυτό ήταν. Από την αρχή μέχρι το τέλος έτσι ήταν. Μάλιστα αυτοί αρχίσαν το τέλος οι Εβραίοι προς την αρχή. Α, και το άνοιγε ρολό. Αυτό είναι, λέει. Αυτός είναι μπροστά σου. Και μακάρι να μας βοηθήσει ο Θεός και ο ένας απέναντι του άλλου να είμαστε βιβλία ανεωγμένα. Όσο τα παιδιά ξέρουν λιγότερη ορθογραφία, τόσο πιο πολύ δεν δέχονται να δεις τις εκθέσεις. Δευτέρα, τι θα γίνει? Θα τη φέρεις την έκθεση? Του φωνάζω. Θα του φέρεις την έκθεση, θα τη δω την που έγραψες. Την έγραψα, παππού. Θέλω να την δούμε. Τι να δούμε τώρα? Ο Λευτέρης. Έχει γράψει 5-6 γραμμές όλες ο Λευτέρης. Αδέρφια, να ένα σημείο που θα ήθελα πάρα πολύ να το δούμε. Τι υποσχέσεις δίνουμε στον Κύριο? Πόσες φορές δεν σηκώθηκες από αρρώστια και δεν υποσχέθηκες μεγάλα πράγματα στον Κύριο? Μήπως εδώ κρύβεται το περιεχόμενο μιας μεγάλης αλήθειας που με πίκρα και λιγμό θα ακούσεις από τα χείλη του Κυρίου? Την πρώτη σου την αγάπη την άφηγε. Ένισε εκείνη που ήσουνα. Δεν ξεκίνησες έτσι. Δεν υποσχέθηκες τέτοια πράγματα. Σου γυαλίσαν ορισμένα πράγματα μες στη ζωή. Ένα σύζυγος, μία σύζυγος, ένα αυτοκίνητο, ένα καπέλο. Και δεν ήξερες που από όσα πράγματα σου γυαλίσανε και τα προτίμησες στο δρόμο σου αντί του Κυρίου, αυτά θα σε κάνουν να κλάψεις. Αγαπητοί, είναι ακόμα στον ψαλμό Ξι Σίγμα Ταφ το 13. Θα εισέλθω εις τον οίκον σου με ολοκαυτώματα. Θα αποδώσω σε σένα τις ευχές μου. Τις υποσχέσεις. Πόσες φορές θυμάμαι όταν είχα τα παιδιά μικρά, πολύ μικρά, γύριζα από τη δουλειά μου γιαούρτι διαλυμένο. Χωρίς μεσημέρι, χωρίς ξεκούραση, τίποτα. Και πήγαινα στο σπίτι και κάμια φορά χαμογέλαγα με την ιδέα πως θα ρίξω λίγο νερό απάνω μου να πέσω με την Καινή μου Διαθήκη και εκεί να με πάρει ο ύπνος. Και πήγαινα σπίτι και έβλεπα τα παιδιά έτοιμα, όξω στην αυλή αυτά. Τι έγινε με εσάς? Δεν είναι, λέει, σήμερα, ας πούμε, Δευτέρα? Λέω, ναι. Και που μας είχατε πει θα μας πάτε, λέει, βόλτα? Τι βόλτα τώρα? Τι βόλτα που λες να ήμουν αυτοκίνητο, να με έπιανε ο γερανός της τροχέας, να με ακουμπήσει το κρεβάτι μου? Τέλος. Το υποσχέθηκες? Με σερνάμενα πόδια να πας. Κι αν είναι ευχή στο παιδί σου, αν είναι υπόσχεση στο παιδί σου, μπορείς να του πεις άρρωστος είμαι, αύριο. Α, τι να κάνουμε τώρα? Και πρέπει να το εκτελέσεις, πρέπει να την πραγματοποιήσεις, πρέπει να την εκπληρώσεις. Ο Θεός που ποτέ δεν στο ζήτησε. Ο Θεός που ποτέ δεν στο ζήτησε. Ποτέ δεν σε πίεσε. Ποτέ δεν σου είπε δώσ' μου. Μόνος σου. Αυτό προαίρετα είπες. Θα αλλάξω ζωή. Αυτό θα αλλάξει τη ζωή μου, Κύριε. Βοήθησέ με. Θυμάμαι πολλά χρόνια πριν. σε αυτή την εκκλησιά μας. Ένα παιδί ήταν κάποιες δύσκολες ώρες και εποχές, οι πιο πολλοί τις θυμούνται, ανεργία. Μακάριος ο άνθρωπος που έβρισκε ένα κομμάτι ψωμί. Ένας αγαπητός βρήκε δουλειά. Και φαίνεται καλή δουλειά. Καλή δουλειά. Εμείς που παλέουμε στην ίδια χύτρα και στο ίδιο καζάνι τα ίδια πράγματα, λέμε καλή δουλειά. Έπειτα από λίγο καιρό, τον βλέπουμε μια μέρα. Έλα. Τι γίνεις. Εσύ χάθηκες. Πού είσαι εταιρείο. Ξέρεις λέει δουλειά λέει. Και όχι μόνο δουλειά λέει. Με τα αφεντικό λέει τα φτιάξαμε σε ένα τέτοιο τρόπο. Φεύγει. Μου αφήνει το μαγαζί λέει. Κάθομαι μέχρι το βράδυ. Έκατε υπερορίες. Και του είπε τότε ένας αγαπητός. Δεν φταίσαι εσύ. Φταίει ο Θεός που σου δώσε δουλειά. Δεν σου έφτανε η ανεργία και ζούσες καλά. Δεν σου έφτανε το οχτάωρο και ζούσες καλύτερα. Έγιναν 10 οι ώρες. Γίνανε 12 οι ώρες. Και έπρεπε από κάπου να κόψεις. Και φυσικά άρθρον πρώτον έκοψες από την εκκλησία. Και ποιον νομίζεις έκαμε σε κακό. Ποιανού, αδελφοί. Ευλογημένο το όνομά του. Ας βγάλουμε τα πρώτα συμπεράσματά μας έτσι απλά, πολύ απλά. Και ας πούμε, μην είσαι εύκολος και πρόχειρος στο να δίνεις υποσχέσεις στον Κύριο. Οι υποσχέσεις στον Κύριο ας είναι πάντοτε λίγες, σωστές, μετρημένες, όχι ενθουσιαστικές. Στο ζήλο μας και στην παραφορά μας υποσχόμεθα μεγάλα πράγματα. Και θα πάω και θα κάνω και θα δείξω. Και τι έγινε, λέει. Θα έρχομαι σπίτι σου. Τι φοβάσαι, λέει. Θα έρχομαι σπίτι σου. Πού να πας όμως. Και τι σε νοιάζει, θα το ρυθμίσουμε αυτό εμείς. Πώς θα το ρυθμίσεις. Για να μπούμε στα πνευματικά τα κανάλια. Πόσες φορές ζητήσαμε από τον Κύριο και πήραμε. Πόσες φορές απλώσαμε το χέρι μας στον Κύριο και μας έδωσε. Πόσες φορές γονάτισες με δάκρυα και σου αποκρίθηκε. Και χωρίς να του ζητήσεις και χωρίς να του πεις και χωρίς, θέλω να πω, εκείνος να σου πει κάτι. Και του είπες, Κύριε, όχι το 10%, το 20% τώρα είναι δικό σου. Δεν ξέρω το μεροκάματό σου. Πρέπει να είναι ένα κοινό μεροκάματο που βγάζουμε όλοι. Αν είναι όμως, ξέρω εγώ, 700 δραχμές το μεροκάματο και όντως είναι δύσκολο σήμερα να βγάλεις μια οικογένεια με 600 δραχμές, σε βεβαιώνω πως το 10% αν βγάλεις τον Κύριο, δοκίμασε τον Κύριο και θα τον δει. Μάθε να δίνεις τις απαρχές σου στον Κύριο. Ο ίδιος λέει δοκιμάστε με και θα σας πλουτίσω, θα σας γιομίσω τις αποθήκες σας. Θα βρέξω επάνω σας, θα σας πλημμυρίσω. Δεν θα ξέρετε πού να βάλετε τα γεννήματα, δεν θα έχετε τόπους να συνάξετε τα στάρια, τα λάδια και τα κρασιά. Δοκιμάστε με, λέγει Κύριος ο Θεός. Δεν υπήρξα ποτέ αγρότης, πάντοτε αστός εννοώ. Στην πολιτεία γεννήθηκα, στις μεγάλες πολιτείες έζησα και πεθαίνω. Αλλά είναι το γεωργικό μεροκάματο άξιο να το δει κανείς κάτω από την ευλογία του Θεού. Του Θεού είναι η γη, του Θεού ο σπόρος, ο Θεός βρέχει, ο Θεός βγάζει τον ήλιο. Και σου λέει ο Θεός, για το καλό το δικό σου, για την ευλογία τη δική σου, θυμίσου την υπόσχεση. Ήθελα να ρωτήσω απλά, πώς πάμε στις ειδικές συζητήσεις και κουβέντες που έχουμε με τον Κύριο. τα λέμε έτσι, κουβεντιάζουμε, μιλάμε, συζητάμε. Ο Θεός σου έδωσε το μεροκάματο ή το εβδομαδιάτικο, Παρασκευή, Σάββατο, ξέρω πότε. Είπες το πρώτο πράγμα. Κάμια φορά λέει, βγάλε το πρώτο πράγμα το νίκη, λέει, μας πετάξουν έξω. Σωστό. Να σου πω κάτι άλλο. Βγάλε και πες, Κύριε, αυτό είναι το λίγο, το δικό σου. Και ποτέ από το δέκατο του Κυρίου μην κάνεις τον κουβαρδά. Είναι ξένα χρήματα αυτά. Αν θέλεις να πας στο σπίτι καπιανού να του πάρεις λουλούδια και σε κάποιο άρρωστο να του πάρεις κασέρι, θυμήθηκα έναν αγαπητό που θέλει να του πάρουμε όταν πάμε κασέρι. Όχι από το δέκατο του Κυρίου. Ω Κύριε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ποιο είναι δικό μου? Θες να κάνεις το κουβαρδά με τα δικά μου? Παρακαλώ. Να, απόψε ένα θέμα που νομίζω πρέπει να μας οδηγήσει όλους να σκύψουμε λιγάκι το κεφάλι μας τροφιασμένοι. Πολλά στη ζωή μας υποσχεθήκαμε και λίγα στη ζωή μας τηρήσαμε. Πολλά είπαμε, λίγα κάμαμε. Ήταν πολλές φορές που ανοίξαμε την καρδιά μας και ήταν λίγες οι φορές που τηρήσαμε την υπόλοιπη. Αν ήθελες να κλείσεις τα μάτια σου και να σκεφτείς πόσο διαφορετικά θα ήταν όλα τα μονοπάτια σου και τα δικά μου τα μονοπάτια αν είχαμε εκτελέσει όλα όσα στον Κύριο υποσχεθήκαμε. Πόσο διαφορετικά θα ήταν. Υποσχεθήκαμε προσευχή, υποσχεθήκαμε διακονία, υποσχεθήκαμε να πάμε εις το Μιχάλη το Λαδόπουλο. Εάν δεν έχεις δει το Μιχάλη το Λαδόπουλο, δεν έχεις δει δυο από τα γλυκύτερα μάτια. Να πας στο Μιχάλη το Λαδόπουλο. Κι αν δεν έχεις δει άνθρωπο πιστό, θα σου έλεγα να πάει να δεις το Λάκι το Σούκουλι. Χτυπιέται, είναι 40 τόσο χρονό τώρα, απάνω σε μια καρέκλα στην παλιά την κόρη μου. Να. Πόσες φορές υποσχέθηκες? Πόσες φορές σηκώθηκες από το κρεβάτι της αρρώστιας και είπες, Κύριε, μπορούσα να είχα φύγει. Τώρα θα αλλάξει η ζωή μου, θα αλλάξουν οι δρόμοι μου, τώρα. Πόσες φορές οι συνταξίουχοι δεν είπανε, Κύριε, να βάλω τη σύνταξή μου με το καλό, να είμαι καλά, να σέρνω και τα ποδαράκια μου και να τρέχω. Και δεν το έκαμε. Και ο Κύριος εδώ δεν έρχεται να σου πει, κάμε το, θα σε τιμωρήσω, θα σου κάνω. Παράπονο διατυπώνει. Σου ζήτησα, σε πίεσα, μήπως στάθηκα σε λογαριασμό μαζί σου και σου είπα να τα μοιράσουμε, όλα όσα σου χάρισα δικά σου δεν ήτανε, μόνος σου δεν μου υποσχέθηκες και καθώς μου υποσχέθηκες, γιατί δεν απέδωκες τις ευχές σου? Να. Με τι θα ήθελα απόψε να κλείσουμε? Να τι θα ήθελα απόψε να σταθεί. Σκέψεις για όλους μας. Πόσες φορές υποσχεθήκαμε. Θα αλλάξω ζωή, θα αλλάξω τρόπο, θα αλλάξω ομιλία, θα αλλάξω συμπεριφορά. Θα κόψω ετούτο, δεν θα ξαναπάω εκεί, δεν θα ξανακάμω εκείνο. Και δεν ζητήσαμε ποτέ την δύναμη του Θεού να τα εκτελέσουμε. Και έρχεται ο Κύριος με παράπονο απόψε να πει, όχι γιατί δεν τα εκτελέσαμε, γιατί δεν μου ζητήσατε τη δύναμη να τα κάνετε, να τα πραγματώσετε, να γίνουν ναι και αλήθεια, να γίνουν αμήν στη ζωή. Πιστεύεις πως ο Κύριος είναι έτοιμος απόψε να αρχίσει κάτι άλλο, διαφορετικό, ωραίο, μεγάλο. Το πιστεύεις? Θέλεις απόψε να υποσχεθήσεις τον Κύριο? Θέλεις να του πεις: Κύριε, δεν θα σου πω μεγάλα πράγματα γιατί φοβάμαι. Θα σου πω κάτι απλό. Θέλω να ζήσω τη ζωή τη δική σου. Καθώς εκείνος περιεπάτησε. Και βεβαίως πως είναι έτοιμος. Εκείνος απόψε που ακούει, που σε έφερε να σε αλλάξει. Να μην γνωρίζεις τον εαυτό. Ένα καινούριο πνεύμα νίκης και αλλαγμού και θριάμβου τα μήμα. Τέλειος ο Κοκάκης καθότανε πάντοτε εκεί, προτελευταίο κάθισμα. Ήταν χθες το βράδυ αργά τη νύχτα. Έμαθα πως έχασε το ανατοματάκι κατά πάσα πιθανότητα. Ένα εργαλείο που εχειριζόταν έφυγε κάποιο. Ζήτησε από τον Κύριο να σε αγιάσει. Θυμάμαι εκείνο το Βαρτίμαιο, όταν στάθηκε δίπλα στον Κύριο. Και θυμάμαι μια τρομακτική κουβέντα που του είπε ο Κύριος. Τι θυμάσαι? Τι θέλεις να σου κάνω? Ό,τι θέλεις! Να δω. Να δεις. Και ανέβλεψε. Ζήτησέ το απόψε να ζήσεις τη ζωή του Χριστού. Των σταυρών της άλλης ζωής. Ζήτησέ το απόψε να σε αγιάσει η ψυχή. Δεν θα σου πω θα το κάνει. Θα σου πω κάτι άλλο. Το έκαμε. Άπλωσε τα χέρια σου. Είναι δικό σου. Κύριε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί ο Ιησούς Χριστός δεν έγινε μόνο λουτρών από της αμαρτίας, αλλά και δύναμη για την αμαρτία. Δεν ήρθε να αφαιρέσει και να λησμονήσει και να διαγράψει την αμαρτία, αλλά και να την θανατώσει στο Άγιο του Σώμα. Να σου γυρέψουμε κάτι σαν ευχή απόψε. Να μας βοηθήσεις να ζήσουμε τη ζωή Του. Και να σου υποσχεθούμε κάτι, ένα μόνον. Την επιπόθηση της καρδιάς μας να μείνουμε στο σταυρό, σταυρωμένοι μαζί Του. Πες στην Εκκλησία των τελευταίων ημερών, Κύριε, πως δεν θα γνωρίσει η Ανάσταση εάν δεν έχει γευθεί θάνατο. Σκύβουμε τα κεφαλάκια μας σαν τα μικρά τα παιδιά, κι ας είναι γέρικα και άσπρα μαλλιά, και επικαλούμεθα το έλεος σου και τη χάρη σου και την ευλογία σου.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Πιστεύω να έχετε πληροφορηθεί από σήμερα το πρωί. Αρχίζει για την Εκκλησία εδώ το πρόγραμμα της λεγόμενης Μεγάλης Εβδομάδος. Έτσι λοιπόν θα σας διαβάσω το πρώτο μέρος από το 21ο κεφάλαιο του Ματθαίου. Επειδή δεν τα θέματα αυτά θα ακούτε τα ίδια κάθε χρόνο με μικρές αλλαγές, θα προσπαθήσω να ξεφύγω λιγάκι από την περιορισμένη γραμμή και να δώσουμε στο θέμα μας κάποια άλλη θεώρηση και άλλες προεκτάσεις που πιστεύω ότι θα το κάνουν πιο ενδιαφέρον. Διαβάζω λοιπόν. «Και ότε επλησίασαν εις Ιεροσόλυμα και ήλθον εις Βηθφαγή προς το όρος των Ελαιών, τότε ο Ιησούς απέστειλε δύο μαθητάς λέγον προς αυτούς, «Υπάγεται εις την κόμην την απέναντι ημών, και ευθύς θέλετε ευρύ όνων δεδεμένην και πολλάριων μεταυτής. Λύσατε και φέρετε εμείς. Και αν τι σας είπε, τι θέλετε είπε? Θέλετε είπε ότι ο Κύριος έχει χρίαν αυτόν, και ευθύς θέλει αποστείλει αυτά. Τούτο δε όλον έγινε για να πληρωθεί το ρηθέν υπό του προφήτου λέγοντος, «Είπατε εις την θυγατέρα Σιών ιδού ο βασιλεύσου έρχεται προσέ πραΐς και καθήμενος επιόνου και πόλου Ιού υποζυγίου. Χορευθέντες δε οι μαθητές και ποιήσαντες καθώς προσέταξεν αυτούς ο Ιησούς έφερον την όνον και το πολλάριον και έβαλον επάνω αυτών τα ημάτια αυτών και επεκάθισαν αυτόν επάνω αυτό. Ο δε περισσότερος όχλος έστρωσαν τα ημάτια αυτών εις την οδόν. Άλλοι δε έκοπτον κλάδους από το δέντρον και έστρωναν εις την οδόν. Οι δε όχλοι, οι προπορευόμενοι και οι ακολουθούντες έκραζον λέγοντες, «Οσανά το Υιό Δαβίδ, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, οσανά εν της υψίστης, και ότε εισήλθον εις Ιεροσόλυμα, εσείς την πάλι πάσα η πόλης λέγουσα, τι είναι ούτος?» Οι δε όχλοι έλεγον, «Ούτος είναι Ιησούς, ο προφήτης, ο από Ναζαρέτ της Γαλιλαίας». Να ζητήσουμε με προσευχή χάρη από τον Θεό. Ναι, Πατέρα μας, ουράνιε και Θεέ μας, το πρωινό αυτό ήρθαμε να ζητήσουμε χάρη από Σένα. Ζητούμε να ενεργήσεις δια του Πνεύματός Σου του Αγίου, αποκαλύπτοντας μέσα εις τις καρδιές μας τα κρυπτά σημεία, τη σωστή μας η λανθασμένη τοποθέτηση απέναντι στη μοναδική απάντηση των αιώνων, του ουρανού, στον άνθρωπο και στα προβλήματά του. Τη θέση μας απέναντι του Ιησού Χριστού. Πώς βρισκόμαστε, πού πορευόμαστε, ποιες είναι οι διαθέσεις της καρδιάς μας. Μήπως είμαστε ένας εκ του πλήθους, φωνές χωρίς έρμα περιεχόμενο. Ο Θεέ μας, Σι αγάπησες και αγαπάς τον αμαρτωλό και γι' αυτό έστειλες τον Χριστόν εδώ κάτω στον κόσμο, να μας σώσεις πλατιά σωτηρία, όχι μόνο συγχώρηση αλλά και απελευθέρωση από τα δεσμά της αμαρτίας. Να μη ζώμεν δια τους εαυτούς μας, αυτό είναι σωτηρία, αλλά να ζώμεν δια των αποδανώντα και αναστάντα υπερημών Ιησού Χριστόν. Το Πνεύμα Σου το Άγιο, ο παράκλητος της αληθείας, ζητούμε το πρωινό αυτό να εργαστεί μέσα στις καρδιές μας. Να δούμε σε έκταση και σε πλάτος τι συνέβη τότε, τι συμβαίνει σήμερα, τι θα συμβεί μεθαύριο, τι συμβαίνει μέσα εις τις καρδιές μας. Αυτό είναι το ουσιαστικότερο από όλα. Ταπεινούμεθα ενώπιόν Σου. Πιστεύουμε, περιμένουμε, καταδικάζουμε τον εαυτό μας. Δεν έχουμε τίποτε να πούμε ή να προσφέρουμε. Και δοξάζουμε το όνομά Σου το Άγιον, Πατέρα μας αγαπημένε, μετά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και του Αγίου Σου Πνεύματος, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ένα μεγάλο κεφάλαιο της ψυχολογίας, από τα πιο σημαντικά, αναφέρεται στην ομαδική ψυχολογία ή την ψυχολογία του όχλου. Το κάθε άτομο
έχει τη δική του ψυχοσύνθεση. Μα σαν βρεθεί μαζί με άλλους ομοίους του και κάτω βέβαια από ορισμένες συνθήκες, τότε αποβάλλει την δική του ατομική ψυχολογία, παρασύρεται και μαζί με τους άλλους γίνεται ένα σύνολο, μια μονάδα. Η ατομικότητα χάνεται και έχουμε τα φαινόμενα της ομαδικής ψυχολογίας. Ένα πλήθος ολόκληρο ενεργεί σαν ένας άνθρωπος, με μια σκέψη, με μια γραμμή. Έτσι ακριβώς πρέπει να δούμε το πανηγυρικό εκείνο φαινόμενο της εισόδου του Κυρίου μας εις την Ιερουσαλήμ. Δεν υπάρχουν πλέον άτομα. Τα άτομα έχουν συγχωνευτεί και έχουμε ένα πλήθος, έναν λαό, τον λαόν Ισραήλ, με μια ορισμένη ψυχολογία. Είχανε περάσει 3 χρόνια από τότε που ο Κύριος μας έκανε την δημοσία του εμφάνιση. Βέβαια, στην αρχή ο ενθουσιασμός ήταν πάρα πολύ μεγάλος και βάσταξε. Αργότερα όμως, σιγά σιγά άρχισε να καταπάβει. Υπήρχαν μεμονωμένες ολιγόλεπτες ή μικράς διαρκείας αναζωπηρήσεις του ενθουσιασμού, αλλά ο ενθουσιασμός άρχισε να πέφτει. Αργότερα, στην εξέλιξη των διαθέσεων του λαού Ισραήλ απέναντι του Ιησού Χριστού, άρχισε να καλλιεργείται το πνεύμα της αποστροφής. Και στο τέλος, η ιστορία κατέληξε με ένα μίσος, μίσος μέχρι θανάτου. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός απεγοήτευσε τον λαόν Ισραήλ και τούτο διότι δεν έδωσε σάρκα και οστά στα όνειρά του. Είναι μεγάλος ο ρόλος τον οποίο τα όνειρα παίζουν, ο ρόλος που τα όνειρα παίζουν στη ζωή των ατόμων, αλλά και των εθνών. Λίγοι ηρεύνησαν τον ρόλο τον οποίο τα όνειρα διαδραματίζουν μέσα εις τη ζωή μας. Όνειρα τα οποία εκτρέφουμε από μικρά μωρά παιδιά, βοηθούν και οι γονείς, και χωρίς να το καταλάβουμε γινόμαστε δέσμοι των ονείρων μας και αυτά κατευθύνουν τη ζωή μας μέχρι τον τάφο. Δέσμοι των ονείρων μας, ισόβια δεσμά. Εννοείται ότι τα όνειρα δεν επαληθεύονται πάντοτε, λίγες φορές. Το αποτέλεσμα είναι να συντρίβονται τα όνειρα και κάτω από τα συντετριμμένα όνειρα να βρισκόμαστε κι εμείς τσακισμένοι. Όλα αυτά τα δράματα τα οποία βλέπουμε γύρω μας να γίνονται, αλλά και σε μεγαλύτερη κλίμακα μεταξύ των εθνών, που καταλήγουν στο τέλος σε τρομερές απογοητεύσεις, είναι συντρίμματα ονείρων. Ένα παράξενο ψυχολογικό κλίμα επικρατούσε τις ημέρες εκείνες όπου σας διάβασα τη σχετική περικοπή από το 21ο του Ματθαίου. Ήταν κάτι μέρες ανάλογες με τις μέρες του Σαμουήλ όπου ο λαός Ισραήλ ζητούσε από το δούλο του Θεού βασιλιά. Εμείς θέλουμε, λέει, ένα βασιλιά. Κουραστήκαμε να παίρνουμε εντολές από εκείνο τον αόρατο Θεό μέσω του ανθρώπου του δικού του, του Σαμουήλ. Δεν θέλουμε. Θέλουμε βασιλιά σαν όλα τα άλλα έθνη. Αλήθεια, ήταν κάτι το οποίο άφησε μεγάλα χνάρια κάτω στον λαό Ισραήλ. Τις ημέρες αυτές ο λαός Ισραήλ βρισκόταν κάτω από ξενικό ζυγό, τους Ρωμαίους, και αυτό περισσότερο συντελούσε να φουντώνει μέσα στην καρδιά τους ο πόθος. Θέλουμε βασιλιά και βασιλιά δοξασμένο, σαν το Δαβίδ. Και εδώ μπήκε η σκόπιμη από τον διάβολο
βαλμένη παρανόηση. Είδαν στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού εκείνον ο οποίος θα έδινε σάρκα και οστά στα εθνικά τους, τα ατομικά τους όνειρα, στο λαό Ισραήλ, τα όνειρά τους. Το πρόσωπο του Ιησού Χριστού μέσα στην παγκόσμια ιστορία από τότε παλιά μέχρι σήμερα, μέχρι τον Κορδάτο, αλήθεια δεν είναι παρά ένα αντικείμενο συνεχών παρανοήσεων. Επαναστάτης, φακήρης, μυστικιστής και βασιλιάς τώρα για το λαό Ισραήλ. Είχανε απογοητευθεί. Ελπίσανε βέβαια στην αρχή, όταν έβγαν τα θαύματα και τη δύναμη και την εξουσία που είχε, ενθουσιάστηκα, αλλά ο ενθουσιασμός άρχισε να καταπαύει, να καταπέφτει, όσο πρόσεχαν, όχι τόσο το τι έκανε, αλλά τα λόγια τα οποία έλεγε. Μιλούσε βέβαια για βασιλεία, αλλά την μπέρδευε τη βασιλεία. Μιλούσε για βασιλεία των ουρανών. Τι να την κάνουμε τη βασιλεία των ουρανών. Μιλούσε για βασιλεία μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Τι να το κάνουμε αυτό. Εκείνη ήθελαν μια άλλη βασιλεία εδώ κάτω στη γη. Έτσι ο ενθουσιασμός είχε καταπέσει σε μεγάλο βαθμό. Αλλά μεσολάβησε ένα γεγονός που τον αναπτέρωσε, τον ενεθόρυνε, τον ανέβασε ψηλά. Αυτό το σημείο ήταν η Ανάσταση του Λαζάρου. Τέτοιο πράγμα δεν είχε ξανακουστεί. Να αναστήσει έναν άνθρωπο με πιστοποιητικά θανάτου, θαμένο μέσα που μύριζε και γνωστό. Ήτανε μια αστραπή που άπλωσε σε όλα τα μέρη. Αυτός είναι. Τώρα ήρθε η ώρα. Ο ενθουσιασμός. Οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς, οι άλλοι του συνεδρίου, δαγκωνόντουσαν με αυτό το οποίο μαθεύτηκε. Από την άλλη μεριά, ο κόσμος ήταν ενθουσιασμένος. Ήλθε η ώρα που ακούστηκε τέτοιο πράγμα. Και όταν έβαλε πλώρη για την Ιερουσαλήμ να εισέλθει μέσα, όπως το καλοκαίρι η φωτιά φυσάει και ο άνεμος και θερίζει τα σπαρτά και τα γέλη, έτσι ακριβώς απλώθηκε η φωτιά του ενθουσιασμού σε όλον εκείνον τον κόσμο. Πάει για την Ιερουσαλήμ. Πάει να πάρει το θρόνο. Και κάτω από την επίδραση αυτού του ενθουσιασμού, του παρεξηγημένου, που στηριζόταν πάνω στα δικά τους όνειρα και στις δικές τους προσδοκίες, έγινε αφορμή να μεσολαβήσει και να γίνει αυτό το περιστατικό το οποίο σας εδιάβασα. Παλιά και συνεχής αδιάκοπη επανάληψη η ιστορία αυτή, να κρύβουμε στον Χριστό τα δικά μας όνειρα και τις δικές μας φιλοδοξίες. Όταν χαιρετούσαν και έψαλαν και δόξαζαν, το Χριστό δοξάζανε. Όχι, τα όνειρά τους και τις προσδοκίες τους. Παρακαλώ προσέξτε αγαπητοί μου αυτό το σημείο. Εδώ γιατί ερχόμαστε, γιατί ήρθαμε. Για τον εαυτό μας ή για τον Χριστό. Εάν θέλουμε τον Χριστό πρέπει να υπάρχει άρνηση του εαυτού μας. Και τα δυο μαζί δεν γίνονται. Ή θα αρνηθούμε τον εαυτό μας και την θέλησή μας, πόλο μάλλον τα όνειρά μας, ή αλλιώς ξεγελιόμαστε νομίζοντας ότι λατρεύουμε τον Χριστό. Ενώ στην πραγματικότητα δεν κάνουμε τίποτε άλλο παρά να λατρεύουμε τον εαυτό μας και τα όνειρά μας. Και επειδή η είσοδος αυτή ήταν προφητευμένη, ο Κύριος μας θέλησε με όλες τις λεπτομέρειες να την παρουσιάσει και έστειλε τους μαθητάς του με έναν τρόπο θαυμαστών να προμηθευτούν ένα γαϊδουράκι. Και καβάλα εις αυτό το γαϊδουράκι μπήκε στην Ιερουσαλήμ. Βέβαια, ίσως φανεί παράξενο σε μερικούς, ένας βασιλιάς σε γαϊδουράκι ήταν κάτι το οποίο στο λαό Ισραήλ ήταν συνηθισμένο. Βέβαια για τους Ρωμαίους και για τους Έλληνες κάτι θα ήταν αδιανόητο. Ένα πρόσωπο δοξασμένο, ένας βασιλιάς να ανέβει σε γαϊδουράκι. Αλλά για το λαό Ισραήλ, ναι, στις εποχές πολέμου βέβαια χρησιμοποιούσαν τα άλογα, αλλά σε ειρηνικές περιόδους αυτό ήταν κάτι τι πολύ συνηθισμένο και είχε επαναληφθεί. Ήταν ένα σημάδι μιας ειρηνικής πορείας. Και μέσα στον άκρατο εκείνο μεγάλο ενθουσιασμό του πλήθους, δεν ξέρανε πια τι κάνανε. Κόβανε από
τα δέντρα τα οποία ήταν τριγύρω, διότι στην περιοχή εκείνη υπάρχει ένα αφρικανικό χρώμα, θα λέγαμε, το κλίμα είναι πολύ ζεστό και υπήρχαν φοινικές, έκοβαν από τα δέντρα εκείνα και στον ενθουσιασμό τους στρώνανε τα ρούχα τους κάτω να περάσει από πάνω. Το όνειρο του, ο δοξασμένος βασιλιάς του Ισραήλ, ο οποίος όχι δεν τους ελευθέρωνε από την αμαρτία, όχι τέτοια πράγματα ούτε να τα συζητάμε, αλλά θα τους έδινε δόξα και τιμές. Χαιρετούσανε εκείνη την ώρα έναν επαναστάτη, ο οποίος θα πήγαινε να συντρίψει τον ξενικό ζύγο. Θα κάνουμε αρκετές διακοπές, η χοροδία θα μας ψάλει τον πρώτο της ύμνου.

Οι δε αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι έπεισαν τους όπλους να ζητήσουν οι Βαραβάων τον δε Ιησού να απολέσωσι. Και αποκριθήσω η ηγεμόν είπε προς αυτούς, τι να θέλετε από τον δύο να σας απολύσω. Ιδε είπον τον Βαραβά και λέγει προς αυτούς ο Πιλάτος, τι λοιπόν να τον κάμω τον Ιησού των λεγόμενων Χριστών. Και λέγουσι προς αυτόν πάντες, σταυρωθήτω. Ο δε ηγεμόν είπε και τι κακόν έπραξε. Ιδε περισσότερον έκραζον, σταυρωθήτω, λέγονται σταυρωθήτω. Λίγες μέρες μόνον έφταναν για να αλλάξει ο ενθουσιασμός εκείνο του πλήθους και να μεταβληθεί σε αποστροφή και σε μίσος. Όλη εκείνη η εορταστική ατμόσφαιρα δεν συμπαθώ τις εορτές και τα μπούγια, δεν κρύβουν πραγματικότητα. Όλα εκείνα τα πήρε ο άνεμος, έσβησαν και χάθηκαν. Τα ίδια πρόσωπα, οι ίδιοι άνθρωποι που κρατούσαν στα χέρια τους φοίνικες και έστρωναν τα ρούχα τους κάτω, οι ίδιοι τώρα βρίσκονται σε μια άλλη τοποθεσία. Εάν τους κοιτάξουμε θα τους αναγνωρίσουμε. Είναι ο Σιδεράς, είναι ο Έμπορας, είναι ο Γεωργός εκείνος, τα ίδια ακριβώς πρόσωπα. Τα κοιτάζουμε στη μορφή τους και στην έκφρασή τους και βλέπουμε τώρα να είναι η μορφή τους άγρια, γεμάτη μίσος. Αισθάνονται τον εαυτόν τους ντροπιασμένο, προδομένο. Κάποιος τους πρόδωσε. Ποιος ήταν αυτός? Έβλεπαν στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού εκείνον ο οποίος επρόδωσε τα όνειρά τους. Ξέρετε γιατί οι γονείς πολλές φορές τσακώνονται με τα παιδιά τους όταν περάσουν το 21ο έτος της ηλικίας τους και μεγαλώσουν? Διότι τους προδίδουν τα όνειρά τους, τα οποία είχαν τυλίξει και είχαν αλυσοδέσει το παιδί τους. Ας είναι. Όπως νιώθει ένας αραβωνιαστικός που τον εγκατέλειψε η αραβωνιαστικά του, ή κάποιος ο οποίος ήταν κοντά σε μια μεγάλη επιτυχία και έχασε το λαχείο για ένα νούμερο, έτσι και ακριβώς ένιωθε το πλήθος εκείνο. Είχαν μεσολαβήσει κάποια γεγονότα τα οποία δεν είχαν την εξέλιξη που αυτοί περίμεναν. Το πρώτο και σπουδαιότερο, άφησε να το πιάσουμε. Γιατί, αφού είχε δύναμη, αφού ανέστησε το Λάζαρο, γιατί άφησε να το πιάσουνε εκείνοι οι άρχοντες των Ιουδαίων μαζί με τους Ρωμαίους? Και γιατί εκείνοι όλη η ιστορία? Και κατάλαβαν ότι δεν είχε σκοπό να πραγματοποιήσει τα όνειρά τους και τον μίσησαν εξαιτίας των χαμένων ονείρων. Πλησίαζε το Πάσχα, το ξέχασαν το Πάσχα. Είχανε άλλα ενδιαφέροντα τώρα οι άνθρωποι εκείνοι, οι ταλαιπωρημένοι, οι δυστυχισμένοι. Παρακολουθούσαν το σύριαλ εκείνο το οποίο ξετυλιγόταν μπροστά τους, βήμα με βήμα. Και να που έφτασε σε μια κρίσιμη καμπή για να δείξει τι ακριβώς είχαν μέσα στην καρδιά τους, ποιο ήταν το πνεύμα τους, ποιες οι πραγματικές τους διαθέσεις οι οποίες απογυμνωνόντουσαν. Βρισκόμαστε στην αυλή, στο διοικητήριο, συνήθως γίνονται στην κεντρική πλατεία και μπροστά έκταση μεγάλη. Θυμηθείτε στις εκλογές τι γίνεται. Λοιπόν, και όλο το πλήθος ήταν μαζεμένο στην πλατεία η οποία ήταν μπροστά στο διοικητήριο του Πιλάτου. Πριν από λίγο είχαν φέρει τον Ιησού Χριστό για ανάκριση και για να ληφθεί η τελική απόφαση. Αυτοί από πίσω παρακολουθούσαν να μην χάσουν τη σκηνή. Και όλοι λοιπόν περίμεναν και συζητούσαν και σχολίαζαν. Δεν αφέβαλαν καθόλου ποια θα ήταν η τελική απόφαση. Σε μια στιγμή στον εξώστη βγαίνει κάποιο και σταματάει η βαβούρα, έτσι τη λένε. Εκείνο του σου σου σου που συζητούσαν όλοι. Νάκρα όλοι. Βγήκε μια μορφή. Ο Πιλάτος. Το συμπαθώ τον Πιλάτο, ξέρετε. Ήταν καλλιεργημένος άνθρωπος. Φιλοσοφημένος πάρα πολύ. Με καλές διαθέσεις. Με συγχωρείτε, αλλά όλα αυτά στη ζυγαριά ενώπιον του Θεού δεν βαραίνουν ούτε πέντε δράμια. Καλά όμως είναι, δεν υπάρχει αμφιβολία. Βγήκε λοιπόν εκεί στον εξώστη και σταμάτησαν οι αναπνοές όλων. Τι θα γίνει τώρα? Εκείνος πάλι στηριζόμενος στην πείρα του, στις γνώσεις του, στη μαεστρία του, γνωρίζοντας αρκετά πράγματα από ψυχολογία,
ενόμιζε ότι θα μπορούσε να του πάρει το πλήθος, ώστε να πάρθει μια απόφαση με την έγκριση του πλήθους βέβαια, η οποία θα τέριαζε και με το δικό του πόθο που είχε να απολύσει τον Ιησού. Και αρχίζει διπλωματικά να υποβάλει κάποια ερωτήματα. Όμως η απογοήτευσή του ήταν μεγάλη. Όλο το πλήθος εκείνο που φώναζε «Οσανά, Οσανά, Οσανά», τώρα φώναζε «Σταύρωσον αυτόν, σταύρωσον αυτόν». Αφήνει, παίρνει, θα λέγαμε, μια ρεβάνς, το γυρίζει πίσω, θέλει να του αυτόσει, θα κάνει ένα κοντράστ με τον Βαραβά, μια φυσιογνωμία σκοτεινή, επαναστατική, μαύρη, με φόνους και τέτοια. Σου λέει, άμα τον συγκρίνω με εκείνον θα κερδίσω, και ποιο θέλετε να σας αφήσω, τον έναν τον άλλο? Μπα! Είχε φτάσει το πλήθος στην άλλη άκρη. Όχι, λέει, τον Βαραβά είναι σπουδαίος, χρυσός είναι, αυτό δεν, τον άλλο τι να τον κάνω, κρέμασμα, να σταυρωθεί. Και μετακυρίζεται πάλι ένα τρίτο τέχνασμα. Εγώ, λέει, δεν παίρνω την ευθύνη απάνω μου, διότι τι κακό να έφραξε αυτός. Και γνωρίζοντας καλά και τα Ιουδαϊκά πράγματα, του λέει, την ευθύνη ποιος θα την έχει? Είναι η σκηνή εκείνη με τη λεκάνη, απλώς για να επηρεάσει το πλήθος. Εμπάνω σε εμάς, λέει, το αίμα αυτού και επάνω ή στα κεφάλια μας. Αγαπητοί μου, βέβαια, κάνουμε μια ανάλυση τώρα και λέμε ορισμένα πράγματα, αλλά όλα αυτά έχουν μεγάλο αντίκτυπο και στη ζωή και στη συμπεριφορά την ειδική μας. Οι Ιουδαίοι καταργιώνται τους Γερμανούς για τις σφαγές εκείνες τις οποίες έκαναν εναντίον των Ιουδαίων. Υπολογίζουν ότι πάνω από 6 εκατομμύρια απολέστησαν από αυτούς. Αλλά δεν είναι μόνο. Έχω ένα χοντρό βιβλίο στο πέρασμα των αιώνων. Το τι τράβηξε ο λαός αυτός δεν περιγράφεται. Αυτά που υπέστησαν στους Γερμανούς, βέβαια όχι σε τόσο μεγάλη έκταση, αλλά ποιοτικώς πολύ χειρότερα από αυτά. Από τη μια χώρα στην άλλη, μέσα στην Ισπανία, στη Γαλλία, σε όλη την Ευρώπη, ιδιαίτερα στον Μεσαίωνα. Δεν φταίει κανένας. Μόνοι τους δημιούργησαν την κατάσταση αυτή. Προκάλεσαν τον Θεό επάνω σε εμάς και στα κεφάλια μας και στα κεφάλια των παιδιών μας. Και συνεχίζεται η ιστορία αυτή με τα πογκρόμ, με τα άλλα, τα γκέτο και με όλη την ιστορία μέσα στους αιώνες. Αυτοί ζωγράφισαν το μέλλον τους και αυτοί με τη στάση την οποία εκτίμησαν απέναντι του Ιησού Χριστού. Βέβαια είπα στην αρχή ότι η ψυχολογία του πλήθους διαφέρει από την ατομική ψυχολογία, αλλά εάν κάποιος ταυτίζεται με τους άλλους, η θέση την οποία παίρνει βαρύνει τον ίδιο. Να προσέξουμε καλά, λέει ο Λόγος του Θεού, να μην γινόμαστε κοινωνοί αλωτρίων αμαρτημάτων. Να μην αφήνουμε να παρασυρώμεθα με το τι λένε οι πολλοί και οι άλλοι. Όχι, αλλά με το τι λέει ο Κύριος. Καμιά φορά, επηρεασμένοι από τις εφημερίδες, λένε οι άλλοι, λέμε και εμείς, θέλουνε κρέμασμα όλοι. Τι είπες, κρέμασμα, γιατί? Μα δεν είδες, σώπακα είμαι. Τι λες, είσαι χριστιανός, οι άλλοι δεν έχουν φως. Αλλήμωνα να πούμε θέλουνε κρέμασμα, θέλουνε εκείνο. Προσοχή, είμαστε παιδιά του ελέους του Θεού. Έλεος έδειξε ο Θεός για μας, έλεος. Άνθρωποι είναι, μα πολιτικοί είναι, μα ό,τι κι αν είναι, παρασύρθηκαν. Προσευχή σου να μην παρασυρώμεθα από εκείνα τα οποία λέγουν οι άλλοι. Και βέβαια τα πολιτικά μας καθήκοντα θα τα εκδηλώσουμε κατά συνείδηση, αλλά όμως δεν πρέπει να παρασυρώμεθα με το τι λένε οι άλλοι. Έτσι, την ώρα εκείνη σφραγίστηκε για πάντα η ιστορία του λαού Ισραήλ. Πέρασαν αιώνες, ξετυλίχθηκαν, αλλά το ότι δεν θέλησαν να διακρίνουν στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, τον Υιόν του Θεού, τον Σωτήρα, όχι από το ρωμαϊκό ζυγό, αλλά από την κατάρα και τα δεσμά της αμαρτίας, επαναλαμβάνω, δεν θέλησαν. Ίσως κάποιος άλλος θα έλεγε δεν μπόρεσαν. Λάθος είναι αυτό. Δεν θέλησαν. Ο Κύριος μας ήταν σαφέστατος και είπε και φανέρωσε ότι ήρθε εδώ κάτω στον κόσμο πραγματικά να χαρίσει ελευθεριά. Από ποιον? Από τον εαυτό μας και την αμαρτία η οποία φωλιά.

μπόρεσε να βγει ένα θαυμάσιο βιβλίο με τα παράπονα του Κυρίου μας, και ένα από αυτά είναι και αυτό. Εγώ ήλθον εν το ονόματι του Πατρός μου με όλα τα στοιχεία και τα τεκμήρια και δεν με δέχεστε. Εάν άλλος έρθει εν το ονόματι αυτού, εκείνον θέλετε δεχθεί. Είναι προφητικό αυτό που λέει ο Κύριος μας. Εμένα δεν με δέχεστε. Καλά, θα έρθει κάποτε κάποιος άλλος, αυτόν θα τον δεχτείτε. Και αυτός ο άλλος, σας διαβάζω από το 13ο της Αποκαλύψεως. Και εστάθην επί την άμμον της θαλάσσης και είδον θηρίων αναβαίνων επί της θαλάσσης, το οποίο είχε κεφαλάς 7 και κέρατα 10, και επί των κεράτων αυτού 10 διαδήματα, και επί της κεφαλάς αυτού ονόματα βλασφημίας. Και το θηρίον το οποίο είδω ήταν όμοιο με πάρδαλι, οι πόδες αυτού ως άρκτου και το στόμα αυτού ως λέοντος. Και έδωκε εις αυτό ο δράκον την δύναμην αυτού και τον θρόνον αυτού και την εξουσία με βάλει. Και είδον μία των κεφαλών αυτού ως πεπληγωμένην θανατηφόρος. Και η θανατηφόρος πληγή αυτού εθεραπεύτη. Και θαύμασε όλη η γη ο πίσω του θηρίου. Και προσεκίνησαν τον δράκοντα, ως της έδωκε εξουσία εις το θηρίον. Και προσεκίνησαν το θηρίον λέγοντες, τις όμοιος με το θηρίον και τις δύναται να πολεμήσει με αυτό. Είναι μια σκηνή που έχει μεγάλες ομοιότητες με εκείνη την οποία διαβάσαμε στην αρχή. Η τρίτη αυτή εικόνα απέχει πάρα πολύ από τις δύο πρώτες. Αλλά εν σχέση με εμάς είναι πολύ πολύ πολύ κοντά. Θα λέγαμε είναι τραβηγμένη με τηλεφακό. Εν πάση περιπτώσει έχουμε πολλά στοιχεία στη διάθεσή μας. Πριν γίνει αυτή η σκηνή η οποία περιγράφεται εδώ στο 13ο από του Ιωάννη, ο οποίος την έζησε και την είδε, έχουν μεσολαβήσει πολλά, πάρα πολλά. Θα μπορούσαμε να τα πούμε κρίσεις, αλλεπάλληλες κρίσεις του Θεού στην αμετανόητο ανθρωπότητα. Στην ανθρωπότητα εκείνη η οποία έστρεψε τα νότα της εις τον Θεό. Πολλές κρίσεις. Μας λένε τα προηγούμενα κεφάλαια για κάτι δηλητηριασμένα νερά όπου τα ψάρια ψοφούσανε και βρωμούσανε. Με συγχωρείτε, μήπως σας θυμίζει τίποτε αυτό. Έχετε διαβάσει τίποτα σχετικό στις μέρες μας, κάτι στο Θερμαϊκό εδώ, στο Σαρονικό και αλλού, στο Ρήνο και στους άλλους ποταμούς που είχαν ψάρια. Μήπως σας θυμίζει τίποτε αυτό, το λέει μέσα η Αποκαλύψη.

μας λέει ότι η σελήνη και ο ήλιος έχασαν το τρίτον του φωτισμού των, την δύναμη. Μήπως σας λέει τίποτα αυτό, σας θυμίζει? Κάτι στις μέρες μας, κάτι που έχετε διαβάσει για κάποιον έφος που αυτές τις μέρες ήταν και εδώ στην Αθήνα και όσοι είχαν άσθημα υπέφεραν τόσο πολύ, ίσως και μερικοί να απέφεραν. Μας λέει για φαρμακωμένη βλάστηση. Ρος, μαζεύεις χορταράκια από το βουνό, εάν τα στείλεις στο χημείο και κάνεις ανάλυση θα δεις μέσα ότι είναι δηλητηριασμένα σε μεγάλο βαθμό. Τα λέει μέσα το βιβλίο της Αποκαλύψεω. Λέει ακόμα για επαναστάσεις και ακαταστασίες ποικίλες, ασταμάτητες, η μία πίσω από την άλλη. Όχι στις παλιές κλασικές μορφές που ξέραμε στα βουνά με τα αντάρτικα, αλλά και μέσα στις πόλεις, στις πρωτεύουσες. Μήπως σας λέει τίποτε αυτό? Και ακόμα ίσως μερικοί δεν το ξέρουν. Λέει για κάποιες κρίσεις που έχουν σχέση με την ακρίβεια. Βέβαια, τις ανατιμήσεις, τον πληθωρισμό. Τα λέει αυτά ο λόγος του Θεού. Θα δουλεύεις ίσα ίσα για να παίρνεις το ψωμί μια ημέρα, όχι και τα άλλα. Μόνο για το ψωμί. Το λέει ο λόγος του Θεού εδώ. Κρίσεις του Θεού επάνω στην ανθρωπότητα. Και λέει ακόμα για κάτι σεισμού. Το τελευταίο καιρό, μα έχουν γίνει μεγάλη επιδημία οι σεισμοί και είναι βέβαιο ότι κανείς δεν μπορεί να τους προβλέψει. Και κάτι άλλες αρρώστιες, μεγάλες αρρώστιες που οι επιστήμονες κατεβάζουν τα χέρια τους κάτω, ψάχνουν, εκατομμύρια δισεκατομμύρια δολάρια, δεν μπορούν να βρουν τίποτε. Κάτι καρδιοπάθειες, κάτι καρκίνη και άλλα πράγματα που δεν ξέρουμε απολύτως τίποτε. Είναι μια εικόνα. Αυτή που σας διάβασα, η κορυφή, προηγήθηκαν όλα τα άλλα. Και με τον ανθρώπινο τρόπο της σκέψεως θα λέγαμε ότι οι άνθρωποι θα είχαν κάπως αλλάξει συμπεριφορά. Αστιεύεσαι? Όχι, το λέει σαφέστατα ο λόγος του Θεού. Και δεν μετενόησαν, δεν εγκατέλειψαν την πορνεία, την κλεψιά, τη βία. Δεν έπαψαν να λατρεύουν τα είδωλα, όχι και είδωλα, βέβαια. Η επιστήμη και τα επιτεύγματά της παίρνουν τη θέση. Δεν είναι πέτρες, είναι ιδέες, είναι σχήματα, είναι ξυσόνι. Και λατρεύουν. Η ειδωλολατρεία πάντοτε σε έξαρση μακριά από τον Θεό. Και έρχεται λέει κάποια στιγμή πλέον, όπου μέσα από αυτήν την ανθρωποθάλασσα βγαίνει κάποιος. Είναι αυτό για τον οποίο μίλησε ο Κύριος μας το 5.43 του Ματθαίου. Ο άλλος είναι. Ο άλλος ο οποίος φεύγει να προλάβει τον Κύριό μας ο οποίος θα έλθει. Και η ανθρωποθάλασσα εκείνη αμέσως ενθουσιάζεται. Αυτός είναι. Αυτόν περιμέναμε. Αυτός θα φέρει ειρήνη, θα μας δώσει πλούτο, χαράς απολαύσει. Και όλοι μαζί σε έναν μεγάλο ενθουσιασμό άρχισαν να φωνάζουν. Τι είσαι όμοιος με αυτόν? Ποιος μπορεί να συγκριθεί μαζί? Ξέρετε ποιος είναι αυτός, ο περίφημος Αντίχριστο. Αλλά η λέξη αντί, όπως λέγεται εδώ, είναι βαλμένη από το Πνεύμα του Θεού. Στην πραγματικότητα ο κόσμος δεν θα μπορεί να διακρίνει. Εκτός των ολίγων των ελαχίστων, οι οποίοι έζησαν μια ζωή αγιότητος και καθαρότητος, και η αγιότης είναι εκείνη η οποία πλύνει τα μάτια με πνεύμα διακρίσεως, εις το να βλέπει κανείς. Αλλά το πλήθος το μεγάλο, αυτός είναι ο οποίος θα φέρει. Θα φέρει τα πάντα μέσα στην ανθρωπότητα. Μια παγκόσμια, θα λέγαμε, ενθουσιώδη ζητοκραυγή, ο Αντίχριστος. Και βέβαια, πολύ ωραία λέει η ιστορία, αυτά δεν γίνονται από τη μια στιγμή στην άλλη. Όχι, μεσολαβούν καιρό. Ήδη το πνεύμα του Αντιχρίστου, λέει ο λόγος του Θεού, υπάρχει και στις ημέρες μας. Ενεργεί μέσα στους ανθρώπους και κατευθύνεται προς την κατεύθυνση αυτή. Θα λέγαμε αυτά τα οποία λέει εδώ ο Ιωάννης μορφοποιούνται, σχηματοποιούνται μέσα στις ημέρες μας και βαδίζουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Το θηρίον με τα 10 κέρατα, τις 10 εξουσίες συνασπισμένο, το οποίο θα στραφεί εναντίον του Θεού πλέον, όχι στη σκιά και πλάγια, αλλά άνοιχτα, αφού θα έχει συσπυρώσει μαζί του όλη την ανθρωπότητα εναντίον του Θεού. Και θα παρασυρθούν και εκλεκτοί ακόμα, αν η λέξη αυτή την πάρουμε, όχι στην κυριολεξία της,
Άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι γνώριζαν πολλά, αλλά δεν σοβαρευόντουσαν στο θέμα της αγιότητος και καθαρότητος με τον Θεό. Θα τους συσπηρώσει όλους για να τους παρασύρει στον όλο. Και πάλι με ζητοκραυγές και πάλι με ενθουσιασμό τα πλήθη. Παρακολουθήσαμε τρεις σκηνές μέσα από τον Λόγο του Θεού. Ο Κύριός μας το Ευαγγέλιο έχει άλλο τρόπο θεωρήσεως των πραγμάτων. Δεν επηρεάζεται από τα πλήθη, από τους πολλούς. Εξατομικεύει και παίρνει τον κάθε έναν από εμάς. Όσοις θέλει, όποιος θέλει, ο ένας, εσύ, εγώ και ο Θεός. Ο καθένας μας απέναντι του Κυρίου. Αντιθέτως, οι σύγχρονες ιδεολογίες, οι πολιτικές και οι άλλες μιλούν για πλήθη, για μάζες, για εκατομμύρια. Δεν υπάρχουν τέτοια ενώπιον του Θεού. Υπάρχει το άτομο, υπάρχει η ψυχή σου, μου. Ο αμαρτωλός, ο ένας, χάρη του οποίου ο Ιησούς Χριστός κατέβηκε κάτω εδώ στον κόσμο. Και εδώ είναι το ερώτημα, μέσα σε όλα αυτά που είπαμε, τι γίνεται με σένα και τι γίνεται και με μένα. Μήπως και εμείς είμαστε μέσα σε αυτά τα ομαδικά σχήματα, παρασυρθήκαμε, μήπως είμαστε μεταξύ των θαυμαστών του Χριστού. Τόλμησα κάποτε να πω σε ένα ναυτικό, ο οποίος ήταν πιασμένος απορρευματικά, για τον Χριστό. Το Χριστό μου λέει, σαν να πει παυλασφημία. Εγώ μου λέει, ξέρεις πως τον αγαπάω. Σε μια ταβέρνα σήκωσα τον μπαστούνι να του κάνω λιώμα το κεφάλι κάποιου που βλαστήμησε το όνομα του Χριστού. Μήπως είσαι και εσύ τέτοιο. Δεν λέει τίποτα, Χριστέ μου, αυτό το πράγμα δεν λέει. Είναι κάτι άλλο, κάτι ουσιαστικότερο. Έχει στον Χριστό άρχοντα, Κύριον και Βασιλιά μέσα εις την καρδιά σου και μέσα εις την ζωή σου. Αυτό βαραίνει. Αυτό έχει σημασία. Ελθέτω η Βασιλεία σου, Κύριε, γεννηθήτω το θέλημά σου. Στον κόσμο, λέει έξω. Έξω, εσύ που είσαι, που πας. Ζει και βασιλεύει μέσα στην καρδιά μας και μέσα στη ζωή μας ο δοξασμένος και ανεστημένος Ιησούς Χριστός, ο μοναδικός, ή αφινόμεθα να παρασυρώμεθα από τα διάφορα σχήματα και μεταπτώσεις των εποχών με ιδέες και απόψεις οι οποίες δεν δίδουν, δεν έχουν κανένα έρμα. Έχουμε προσφέρει τον εαυτόν μας εις τον Κύριον να κατοικήσει μέσα μας. Όχι ετικέτες με κάτι εδάφια που μπορούμε με μεγάλη ευκολία να τα λέμε. Ο πατήρ μου λέει κατοικεί ενεμή και εγώ θα έρθω να κατοικήσω μέσα σας και εσείς θα είσαστε ναός του Θεού. Αυτό είναι το πλήρες νόημα του πραγματικού παιδιού του Θεού. Και καθένας που τον βλέπει και τον κοιτάζει σήμερα και στις πιο δύσκολες μέρες που θα ακολουθήσουν θα βλέπει ένα ζωντανό ανάγλυφο Ευαγγέλιο επιστολή Χριστού γινωσκωμένη και αναγινωσκωμένη υπό πάντων των ανθρώπων. Αυτό είναι εκείνο το οποίο βαραίνει. Έγιναν πολλά, όπως σας είπα, πολύ συντομία. Και με τις μέρες που περνάνε, πιο πολλά. Όσοι διαβάζετε ή ακούτε σχετικά κηρύγματα, θα τα βλέπετε και θα τα σημειώνετε. Αλλά την ανάγκη να ξεκαθαρίσουμε μια για πάντα. Άλλο θρησκευόμενος, άλλο ευσεβής και άλλο παιδί γνήσιων του Θεού. Δεν μπορούμε να δουλεύουμε δύο κυρίους. Έναν εφοριακό που μου κάνει έλεγχο αυτές τις μέρες, πως επιδείτε και λιγάκι να με βοηθήσει ο Θεός. Λοιπόν, αυτό είπα μερικά πράγματα. Εγώ μου λέει, άκου να δεις. Λέω, το έκοψες στη μέση το Ευαγγέλιο. Το έκοψα μου. Εγώ παίρνω, μου λέει, τη διδασκαλία. Τα άλλα τα αφήνω στην άκρη. Βρίσκεσαι μου, τι μπορεί να βγει μόνο με αυτό. Από δύναμη τι γίνεται. Από δύναμη, δύναμη. Πώς θα τα κάνεις αυτά τα πράγματα. Πώς θα γυρίσεις το άλλο μάγουλο. Μπορεί να το γυρίσεις. Έναν η δύναμη του Θεού δια του πνεύματος. Αλλά είναι ανάγκη, λέγω, να βασιλεύσει ο Χριστός μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Τα συγκινησιακά στοιχεία από κάποιους ύμνους ωραίους, από κάποια ωραία κηρύγματα που θα ακούσετε αυτή την εβδομάδα, δεν σημαίνουν όμως ότι είσαι και εσύ παιδί του Θεού. Θα πρέπει να προσέξεις καλά τη σχέση σου με τον Θεό. Και λέει ότι θα πλανήσει πολλούς, θα προσπαθήσει να πλανήσει και τους εκλεκτούς και θα έρθει η ώρα της κρίσης η μεγάλη, η οποία θα είναι χωρισμένη σε δύο στρατόπεδα. Απ' τη μία θα είναι το αρνίον το εσφαγμένο, ο Ιησούς Χριστός, και μαζί του εκείνοι οι οποίοι πραγματικά ελυτρώθηκαν με την πλήρη σημασία της λέξεως από την αμαρτία και θα ψάλλουν εκεί στο λόφο της Υιός. Και από την άλλη θα είναι εκείνοι οι οποίοι θα έχουν παρασυρθεί εις όλεθρο για τη σφαγή τη μεγάλη, η οποία επαναλαμβάνω τουλάχιστον όσα λένε εκείνοι που ξέρουν περισσότερα από εμάς, δεν είναι μακριά, ίσως είναι πάρα πολύ κοντά. Το θηρίον με τα 10 κέρατα, κάτι καταλαβαίνετε και ξέρετε και διαβάζετε.
και εμείς μέσα σε αυτό μπαίνουμε όπου να είναι. Και αρχίζει και κάθε μέρα που περνάει, γιγαντώνεται εις βάρος των άλλων. Ένα ακόμα θα ήθελα να πω και τελειώνει. Υπάρχει ένα μεγάλο σημείο, το οποίο ίσως δεν το βάζουν μέσα στα σημεία των εσχάτων καιρών. Είναι η απογοήτευση. Εκείνο το οποίο λέει στο τέλος του βιβλίου της Αποκαλύψεως, «Ναι, έρχου Κύριε Ιησού», είναι κάτι το οποίο θα βγει από την ανάγκη, από τις πολλές απογοητεύσεις. Απογοητεύσεις από τον κόσμο, απογοητεύσεις από τους ηθήνοντες, απογοητεύσεις ακόμα και από τις εκκλησίες και από εμάς που ανεβαίνουμε στον άμβονα, ώστε θα μορφοποιηθεί ένα σχήμα και οι καρδιές οι πιστές θα λένε «Κύριε, Κύριε, έλα επιτέλους να τελειώνει αυτή η ιστορία, δεν σηκώνει άλλο, ναι έρχου Κύριε Ιησού». Και αυτό όσο περνάει ο καιρός το ακούμε περισσότερο και περισσότερο. Έτσι λοιπόν μια ευχή θα ήθελα να κάνω και τελειώνω. Τις ημέρες αυτές θα ακούσετε είμαι βέβαιος πολλά ωραία πράγματα, ωραία διαγράφματα, σημαντικά και ουσιαστικά. Ας μην παρασυρώμεθα από ωραιοπάθειες. Εδώ να προσέξουμε και να τα πάρουμε εντελώς προσωπικά, ατομικά. Τι γίνεται με μένα. Εάν δεν είσαι μακρινός θεατής των συμβαινόντων, ο Θεός να σε αξιώσει να πλησιάσει το Σταυρό του Χριστού και να δεις το πλήρες του νόημα. Εάν ομολόγησες και πάλι με εξετάσεις τον εαυτό σου, ο Σταυρός του Χριστού είναι νόμος ζωής για σένα ή είναι κάτι το εξωτερικό. Άλλοι το βάζουνε σταυρουδάκι χρυσό εδώ και εσύ το έχεις κρεμάσει στον τοίχο ή το λες με τα κύλη σου. Αλλά θα πρέπει να είναι μια πραγματικότητα μέσα στη ζωή μας. Ο Θεός που μας αγαπά και θέλει την τελείωσή μας, ας ενεργήσει μέσα στις καρδιές μας. Η χοροδία θα κλείσει με έναν πολύ ωραίο ύμνο.

πατέρα των Θεών, ημίδι εμού. Εγώ είμαι η οδός, εγώ είμαι η αλήθεια, εγώ είμαι η ζωή. Κάθε άλλος δρόμος, κάθε άλλο μονοπάτι που είναι έξω του Ιησού Χριστού δεν θα σε οδηγήσει στην πηγή, στον Θεό, και δεν θα μπορέσεις να αποκτήσεις την αγαθή επικοινωνία που θέλεις με τον Θεό. Έτσι λοιπόν, από τα αρχαιότατα χρόνια, ο άνθρωπος, ζώντας μέσα στην άγνοια, επιχείρησε να ανοίξει και άνοιξε άλλους δρόμους επικοινωνίας με το υπερπέραν. Και οι δρόμοι αυτοί της επικοινωνίας που είσαι γνωστοί, γνωστότατοι στις αρχαίες θρησκείες, και μάλιστα εισέδραμαν και μέσα στη ζωή του λαού του Ισραήλ, ο οποίος λαός αυτός ήταν ένας λαός τον οποίον ο Θεός ξεχώρισε για να γίνει ο θεματοφύλακας των αληθιών του Θεού, της λατρείας του ζωντανού και αληθινού Θεού, ο λαός αυτός κατακλείστηκε κυριολεκτικά από την ζωή των ιδεών αυτών και των συνηθιών που άλλοι λαοί, γειτονικοί του λαοί, Βαβυλώνοι, Αιγύπτιοι, Ασσύριοι, Χαναναίοι, Χαλδαίοι, είχαν την εποχή εκείνη, ώστε ο λαός αυτός, όπως λέγει ο Θεός με παράπονο στην Αγία Γραφή, κατεκλείστη ο λαός μου υπό της Ανατολής. Μέθοδοι αποκρυφιστικές, πνευματιστικές επικοινωνίες με το υπερπέραν, με πραγματικότητες οι οποίες ήσανται άγνωστες στους επικοινωνούντας. Η μόνη διαβεβαίωση την οποία είχαν ήσαν οι ισχυρισμοί είτε των μεσαζόντων προσώπων, των διαμέσων, τα διάμεσα, τα οποία τους ισχυρίζονται ότι ήσαν ψυχές νεκρών, είτε ακόμα οι οπτασίες, οι εκτοπλασματικές εμφανίσεις διαφόρων δαιμονιακών υπάρξεων, οι οποίες ήρχονται μπροστά τους για να τους πούνε ότι εμείς είμεθα ο Α Θεός και ο Β Θεός, ο Όσυρης, η Ίσης, η Κυβέλη, ο Μπαάλ, και τόσες οι Αστάρωθ και τόσες άλλες θεότητες με τις οποίες ο αρχαίος κόσμος επικοινωνούσε, τις άκουγε, τις πειραματιζόταν, τις έβλεπε πολλές φορές, ήρχε σε επικοινωνία πλήρη μαζί τους, οι οποίες όμως δεν ήσαν θεότητες, ήσαν δαιμόνια. Και σύμφωνα με την αρχήν εκείνη την οποία η Βίβλος μας λέγει, ότι σε άγγελον φωτός μετασχηματίζεται ο Σατάν, πολλές φορές αυτά τα δαιμόνια εμφανιζόντουσαν με κάποια όψη τόσο ελκυστική, ωραία εξωτερικώς, ώστε να τους πείθουν ότι επικοινωνούν με μοιημένοι, με θεότητες όπως η Ίσης, όπως ο Όσυρης, η Αστάρωθ, η Αστάρτη και ούτω καθεξής. Είδαμε στα μαθήματά μας τα προηγούμενα τι γινόταν λοιπόν στην αρχαία εποχή και τι γινόταν στον λαό των Ισραήλ. Ότι όλοι οι μέθοδοι της επικοινωνίας, νεκρομαντίες, ιονοσκοπίες, σπλαχνοσκοπίες, ραβδοσκοπίες, το πέταγμα του πουλιού και ούτω καθεξής, το πέταγμα του Βένους και τόσες άλλες μέθοδοι ήσανται σε δράση και χρησιμοποιούντο εκτεταμένα από τον αρχαίο κόσμο και δι' αυτού του τρόπου προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν με το υπερβατικό, να μαντέψουν, να μάθουν το μέλλον, να μάθουν και κεκριμένα πράγματα και ακόμα, αν ήταν δυνατόν, να αλλάξουν καταστάσεις τριγύρω τους, χρησιμοποιώντας μεθόδους μαγικάς. Η Αγία Γραφή μας λέει ότι στους τελευταίους καιρούς, που είναι αναμφισβήτητα σύμφωνα με όσα οι Άγιες Γραφές λένε, οι καιροί τους οποίους διερχόμαστε, αυτά οι μέθοδοι θα χρησιμοποιηθούν ευρύτατα και θα υπάρξει μια αναζωπήρωση πνευματιστικών επικοινωνιών με το υπερπέραν. Θα υπάρξουν δηλαδή πνευματιστικές επικοινωνίες ποικίλες και πολυάριθμες και θα υπάρξει μια αναζωπήρωση στα τέλη των καιρών, διότι ο κόσμος και η ζωή ολόκληρη, θα έλεγε κανείς, θα δαιμονοποιηθεί. Δηλαδή πέραν των επιστημονικών κατακτήσεων και των τεχνολογικών κατακτήσεων, ο άνθρωπος με όλη την ανάπτυξη της διανοιάς του και του πνεύματός του, από την άλλη μεριά, όσον αφορά την θρησκευτική του και ηθική του τοποθέτηση,
θα βρίσκεται μέσα σε σκοτάδια. Θα είναι επιρρεπή σε πλάνες και σε κάθε επιρροή πνεύματος. Και πραγματικά σήμερα βρισκόμαστε σε μια εποχή που υπάρχει, θα έλεγε κανείς, ένα ψέσπασμα τέτοιων πνευματιστικών γνώσεων και επικοινωνιών σε όλο το πρόσωπο της γης. Πριν από καιρό, ένας Γερμανός, ειδικός σε αυτά τα πράγματα, ανέβαζε σε όλο τον κόσμο εκείνους οι οποίοι ασχολούνται με πνευματιστικές επικοινωνίες σε 70 εκατομμύρια. Και αναμφισβήτητα η αριθμή αυτή είναι παροχημένη πλέον, ξεπερασμένη, διότι αυτά τα πράγματα πληθαίνουν κάθε μέρα και συνεχώς και ο άνθρωπος, επειδή δεν είναι φωτισμένος από την Αγία Γραφή και δεν ξέρει πού να προσανατολιστεί και δεν ξέρει πού να βρει την αλήθεια και δεν ξέρει τον Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι το φως της ζωής και ο οποίος δίνει την μόνη αλήθεια και τον μόνο προσανατολισμό στον άνθρωπο για να γνωρίσει ο άνθρωπος ποιος είναι, από πού έρχεται και πού πάει. Επειδή δεν γνωρίζει τη σωτηρία του Χριστού, το έργο της λυτρώσεως, το αίμα του Σταυρού και το Πνεύμα του Θεού δεν κατοικεί μέσα στον άνθρωπο, ο άνθρωπος βρίσκεται σε ένα σκοτάδι και σε μια πλάνη. Και είναι επιρρεπής και υφίσταται τόσο συχνά και τόσο εύκολα την επιρροή διαφόρων, οι οποίοι αν δεν είναι αγύρτες, επειδή και η αγυρτία έχει τη θέση της σε αυτά τα πράγματα και πολλοί, πάρα πολλοί πλανώνται με αυτά τα πράγματα από αγύρτες πραγματικά που υπάρχουν στον κόσμο και εκμεταλλεύονται την ευπιστία του κόσμου, είναι οπωσδήποτε επικοινωνία με δαιμονιακό κόσμο, με δαιμόνια. Κατά την Αγία Γραφή. Ειδικά στην επιστολή προς Τιμόθεον, ο Απόστολος Παύλος, στο κεφάλαιο το Δέλτα, μας αναφέρει εκεί ότι στους τελευταίους καιρούς θα υπάρξουν πολλοί, οι οποίοι με διδασκαλίες δαιμονίων, πνεύματα πλάνης, θα επηρεάσουν τον κόσμο και θα τραβήξουν τον κόσμο σε άλλες κατευθύνσεις έξω από την αλήθεια. Ιδού τι λέγει ο Λόγος του Θεού. Το δε Πνεύμα ρητός λέγει ότι στους υστέρους καιρούς θα αποστατήσουν μερικοί από την πίστη και θα προσέχουν σε πνεύματα πλάνης και σε διδασκαλίες δαιμονίων δια της υποκρίσεως ψευδολόγων που θα έχουν την συνείδησή τους καυτηριασμένη, που θα εμποδίζουν το γάμο, θα προστάζουν αποχή βρωμάτων, τα οποία, φαγητών δηλαδή, τα οποία ο Θεός έκτισε για να μεταλαμβάνουν με τα ευχαριστίας οι πιστοί και οι γνωρίσαντες την αλήθεια. Και ούτω καθεξής. Επίσης ο Απόστολος Παύλος στην Δευτέρα προς Θεσσαλονικής επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο, λέει ότι προκειμένου να εμφανιστεί στον κόσμο η φυσιογνωμία εκείνη η οποία θα πλανήσει ολόκληρη την ανθρωπότητα, ο Αντίχριστος, θα πρέπει να προηγηθεί προηγουμένως η αποστασία, η απομάκρυνση από τις πίστεως. Και θα υπάρξουν πνεύματα τα οποία θα υποστούν την επιρροή αυτών των πνευματιστών των διαφόρων τριγύρω, ώστε να πλανηθούν και να τραβηχτούν σε επικοινωνίες πνευματιστικές οι οποίες είναι σκότεινες και ολέθριες για τον άνθρωπο ο οποίος τις πραγματοποιεί. Ενώ αντίθετα, εάν η καρδιά του ανθρώπου στραφεί στο Χριστό και αν ο άνθρωπος εξητήσει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και τη σωτηρία του Χριστού και ζητήσει την τακτοποίησή του με το Θεό δια του αίματος του Χριστού, του λυτρωτικού αίματος του Χριστού και της θυσίας που ο Χριστός έκαμε, ο άνθρωπος αυτός γίνεται φορεύς του Αγίου Πνεύματος. Γίνεται ένα είδος διάμεσο αγαθό που επικοινωνεί με τον αγαθό πνευματικό κόσμο. Επικοινωνεί με τον ζώντα και αληθινό Θεό και έχει την παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα του, το οποίο Άγιο Πνεύμα του δίνει ειρήνη, του δίνει χαρά, του δίνει γαλήνη εσωτερική και μέσα σε τούτο το άγχος της σύγχρονης ζωής ο άνθρωπος μπορεί να κρατάει μέσα του μια εσωτερική ειρήνη, γαλήνη εσωτερική και να γνωρίζει την φύση του την πραγματική, ότι είναι πνεύμα, ότι έχει ψυχή μέσα του, ότι μετέχει του πνευματικού κόσμου και ότι μια μέρα
να μπορέσει μένοντας μέσα στην πίστη να συναντήσει το λυτρωτή του και να ζήσει στην παρουσία του Θεού, στη δόξα. Αυτά όλα είναι οι αλήθειες τις οποίες η Βίβλος δίδει και είναι τόσο ευλογημένες ώστε να δώσουν στον άνθρωπο την ειρήνη και την χαρά την οποία ζητάει μέσα στην ψυχή του. Τα πλαίσια λοιπόν της εποχής μας είναι αφενός με επιστημονική και τεχνολογική ανάπτυξη, από την άλλη μεριά όμως ένας ηθικός ξεπεσμός, μια άγνοια πνευματική, ένας θα λέγαμε μια έλλειψη προσανατολισμού θρησκευτική στον άνθρωπο και μια εκτροπή και πλάνη της ανθρώπινης ψυχής κατά την επιρροή πνευμάτων και διδασκαλιών δαιμονιακών, οι οποίες θα τον επηρεάσουν για να τον τραβήξουν έξω από την αλήθεια. Στα τελευταία χρόνια, τους τελευταίους καιρούς, αυτό το ξέσπασμα το πνευματιστικό άρχισε, όπως τουλάχιστον αναφέρουν, βεβαίως δεν έλειψε ποτέ και στο Μεσαίωνα και σε όλη τη διαδρομή της ανθρώπινης ιστορίας, εκτός των αγυρτών, όπως είπαμε, υπήρχαν και οι πραγματικοί εκείνοι που είχαν επικοινωνίες και διατηρούσαν επικοινωνίες, αλλά ήσαν δαιμονιακές επικοινωνίες. Αλλά ένα φούντομα τον τελευταίο καιρό γίνηκε κυρίως όταν στις 31 Μαρτίου του 1848 στη Νέα Υόρκη, στο Χάιντβιλ της Νέας Υόρκης, στο σπίτι κάποιου Ιωάννου Φόξ, ο οποίος είχε δύο κόρες, τη Μάργαρετ και την Κέτι Φόξ, ηλικίας τα κοριτσάκια αυτά 12 και 9 χρόνια. Στο σπίτι αυτό μαζεύτηκαν περί τους 70 ή 80 άνθρωπους για να επαληθεύσουν πραγματικά αυτό το οποίο τα κοριτσάκια ισχυρίζοντο ότι είχαν επιτύχει μια ανταπόκριση και επικοινωνία με πνεύμα που τους μιλούσε. Τα κορίτσια αυτά, επειδή ακούσαν εκτύπους μέσα στο σπίτι, κατόρθωσαν να επικοινωνήσουν με την πηγή η οποία εξέπεμπε τα κτυπήματα αυτά, και τα κτυπήματα μεν ήσανται καταφατικές, θα λέγαμε, θετικές, καταφατικές απαντήσεις, η δε σιωπή αυτής της πηγής, η οποία εξέπεμπε τους κτύπους, η σιωπή ήτανε άρνηση. Μάλιστα, η μικρότερη, η Κέτι Φόξ, κατόρθωσε με βουβά σήματα, χωρίς δηλαδή να δημιουργεί θόρυβο, κατόρθωσε να προκαλεί τις απαντήσεις της πηγής. Πράγμα που σημαίνει ότι η πηγή εκείνη μπορούσε και να βλέπει τα σήματα τα οποία έκανε η μικρή, χωρίς να είναι έκφωνα, χωρίς να μιλάει. Έκανε ορισμένα σήματα και η πηγή απαντούσε είτε με χτυπήματα είτε με σιωπή. Πράγμα που σημαίνει ότι η πηγή εκείνη μπορούσε και να βλέπει. Έτσι λοιπόν το πράγμα διεδόθη ή στη γειτονιά τριγύρω δημιουργήθηκε αναστάτωση και περιέργεια. Θυμήθηκαν λοιπόν ότι κάποιο έγκλημα, και ισχυρίστηκαν μερικοί, ότι κάποιο έγκλημα είχε γίνει σε εκείνο το σπίτι. Ότι ένας πλανόδιος έμπορος είχε κάποτε σκοτωθεί εκεί πέρα από κάποιον πριν μερικά χρόνια, από κάποιον σιδηρουργό, ο οποίος ήταν ο ιδιοκτήτης του σπιτιού και ονομαζότανε Μπέντλερ. Σιδηρουργός αυτό. Γίνηκαν μάλιστα ανασκαφές κάπου στο κελάρι του σπιτιού αυτού και κάτω από ξύλα, τούβουλα και ασβέστη βρήκαν τα υπόλοιπα ενός πτώματος, μαλλιά, κεφαλή, ξέρω εγώ, είχαν απομείνει, κάτι οστά, και βρήκαν ότι πραγματικά στο σπίτι εκείνο είχε γίνει κάποιος φόνος και ότι εκείνος ο οποίος, η πηγή μάλλον, η οποία εξέπεμπε τα σήματα αυτά, ήτανε ο πλανόδιος αυτός έμπορος, ο οποίος είχε φωνευτεί εις το σπίτι αυτό. Φαίνεται πως τα κοριτσάκια εκείνα ήσανε διάμεσα. Διαμεσικές προσωπικότητες μεγάλης ισχύως, πλάσματα τα οποία είχαν μία ροπή και μία ευαισθησία τέτοια, ώστε να μπορούν να γίνονται όργανα επικοινωνίας με τον πνευματικό, τον αόρατο κόσμο. Έτσι λοιπόν, η ανακάλυψη αυτή, και επειδή επίστεψαν ότι επρόκειτο περί της ψυχής του νεκρού, του πλανοδίου εκείνου εμπόρου,
η οποία εμφανίζεται και επικοινωνούσε με τα κορίτσια, δημιουργήθηκε το ενδιαφέρον σε πολλούς και υπήρξε ένα ξέσπασμα, θα έλεγε κανείς, πνευματιστικών ενδιαφερόντων σε διαφόρους προσωπικότητες και επιστήμονες ακόμα, οι οποίοι κινήθησαν από περιέργεια να μελετήσουν τα φαινόμενα αυτά και συγκεντρώθηκαν, εταιρείες δημιουργήθηκαν και το πράγμα ξαπλώθηκε πολύ τυχαίως σε ολόκληρο τον κόσμο, ώστε να δημιουργηθούν πραγματικά κέντρα, εταιρείες πνευματιστικής επικοινωνίας με το υπερπέραν σε ολόκληρο τον κόσμο. Στην Αμερική, στην Αγγλία, ήσανε οι περίφημες εταιρείες πνευματιστικής επικοινωνίας, εταιρείες ψυχικών ερευνών. Τι ήσαν οι πηγές αυτές που εξέτευαν τα σήματα αυτά? Ήσανε νεκροί πραγματικά? Βέβαια, οι άνθρωποι αυτοί που ασχολήθηκαν αυτό ισχυρίζονται. Η Βίβλος όμως μας λέει ότι πρόκειται περί δαιμονία. Πρόκειται περί πονηρού πνευματικού κόσμου, ο οποίος απομιμείται την ζωή υπάρξεων, οι οποίες έζησαν κάποτε στον κόσμο τούτον και οι οποίες άλλοτε ποτέ πιθανόν και χρησιμοποιήθησαν από τα πνεύματα εκείνα, πνεύματα δαιμόνια και πνεύματα πονηρά, εχρησιμοποιήθησαν στη ζωή τους και ως όργανα. Ο διάβολος αναμφισβήτητα, για τον οποίο πολλοί θα γελάσουν, η Βίβλος όμως δεν γελάει και η πραγματικότητα δεν γελάει, αλλά μας λέει ότι ο Σατάν είναι πνευματική προσωπικότης και είναι αρχηγός και επικεφαλής του πνευματικού αοράτου κόσμου. Έχει ηλικία πολύ μεγαλύτερα του ανθρώπου, ώστε όχι μόνο τα περιστατικά της ανθρωπίνης ζωής να γνωρίζει και να μπορεί να τα απομιμείται, αλλά και να ξέρει τον τρόπο να αποπλανά τον άνθρωπο. Οι εταιρείες αυτές και οι άνθρωποι που ασχολήθηκαν με αυτά τα πράγματα δημιούργησαν αλφάβητο ολόκληρο με χτυπήματα και φανταστείτε την έκπληξή τους όταν η πρώτη απάντηση σε ολοκληρωμένη φράση την οποία πήραν από τον κόσμο αυτών των πνευμάτων ήταν η εξής: «Είμαι τα φίλη σας, αγαπητοί και συγγενείς», τους είπαν τα πνεύματα, σε αυτούς που ζητούσαν την επικοινωνία. Βεβαίως, αυτό ήταν πλανερόν, διότι πλην της διαβεβαιώσεως αυτής την οποία τα πνεύματα δίνανε, καμιά άλλη απόδειξη δεν μπορούσαν να έχουν και βέβαια ακόμα τις εμφανίσεις, όπως θα δούμε, τις οποίες τα πνεύματα έκαναν, αλλά αυτές οι εμφανίσεις είναι απατηλές και οι φωνές απατηλές και όλα όσα χρησιμοποιούν είναι απατηλά, διότι μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν και έχουν τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσουν. Το άνθρωπος πέφτει εύκολα στην πλάνη, στην παγίδα. Ρωτήσανε τα πνεύματα με ποιο τρόπο θα θέλανε να επικοινωνούν μαζί τους και αυτά απήντησαν ότι 5 χτυπήματα θα είναι διακριτικά, 5 διακριτικά χτυπήματα θα είναι η έναρξη αυτής της επικοινωνίας. Φυσικά δεν περιορίστηκαν μονάχα σε αυτό, διότι υπάρχουν ποικίλοι τρόποι και διάφοροι τρόποι πνευματιστικής επικοινωνίας. Πάντως η περιέργεια αυξήθηκε τόσο πολύ, ώστε ο αριθμός των κοινωνών τότε, γύρω το 1870, ανήλθε στα 11 εκατομμύρια. Και όπως σας είπα στην αρχή, σήμερα υπολογίζει κάποιος ότι είναι πάνω από 70 εκατομμύρια και οι αριθμοί αυτοί ακόμα είναι ξεπερασμένοι. Η πηγή και η κοιτίδα αυτών των πνευματιστικών επικοινωνιών ήταν αναμφισβήτητα η Ανατολή. Η Ινδία, η περιοχή εκεί των Ιμαλαΐων, επειδή οι θρησκείες αυτές με την θεοσοφία των αποκρυφισμών, Ινδουισμός και Βουδισμός, καλλιεργούν την επικοινωνία αυτήν, και εκεί υπάρχουν πολλές προσωπικότητες τέτοιες με ικανότητες πνευματιστικές και με καταπληκτικά κατορθώματα πραγματικά. Διαμέσου δε της γερμανικής φιλοσοφίας όλο αυτό το ρεύμα ξεχύθηκε στην Ευρώπη τους τελευταίους καιρούς, έτσι ώστε και φιλολογία αρκετή αναπτύχθηκε, βιβλία πάρα πολλά και
βιβλιοπολία, ειδικά πνευματιστικά, σε όλο τον κόσμο δημιουργήθηκαν και υπήρξαν και μεγάλοι επιστήμονες και φυσικοί, όπως ο Φλαμαριόν, ο φιλόσοφος ο Φίχτε, άλλοι φυσικοί και νεότεροι ακόμα, ασχολούνται και εισχολήθησαν με αυτές τις πνευματιστικές επικοινωνίες. Σήμερα σε μεγάλα πανεπιστήμια η παραψυχολογία έχει αποτελέσει ιδιαίτερα έδραν και υπάρχουν καθηγητές πανεπιστημίων οι οποίοι ασχολούνται με αυτά τα πράγματα, τις πνευματιστικές επικοινωνίες και μελετούν τα φαινόμενα της πνευματιστικής επικοινωνίας και της παραψυχολογίας γενικότερα. Τώρα, τι θα μπορούσε να πει κανείς για αυτές τις επικοινωνίες? Θα πρέπει να θυμηθούμε ότι και εδώ πέρα στην Ελλάδα, μάλιστα πριν από μερικά χρόνια, θα θυμηθείτε ότι είχαν γράψει και οι εφημερίδες που είχαν η εταιρεία Θαρό, το Κέντρο Μεταφυσικών Ερευνών Ελλάδος, είχε ισχυριστεί ότι είχε φωτογραφίσει διάφορα φαινόμενα και είχαν μάλιστα φωτογραφίσει εδώ στο Πασαλιμάνι, νομίζω, στο Πασαλιμάνι, στην εκκλησία της Αγίας Εκατερίνης, ένα φωτεινό φαινόμενο που το ερμήνευσαν κατόπιν ότι ήταν το μεταλλικό φέρετρο της Εκατερίνης Καϊβάνο. Ήταν η σύζυγος ενός αρχιτέκτονος του Βικεντίου Καϊβάνο, η οποία υπήρξε στη ζωή του ισχυρό μέντιουμ, αλλά και ο σύζυγός της υπήρξε ισχυρό μέντιουμ, διάμεσο. Μάλιστα είχα διαβάσει ότι ο σύζυγός της συνυντάτο κάθε πρωί με την γυναίκα του μετά το θάνατό της, η οποία εμφανιζόταν και παίρνανε το breakfast μαζί. Εκάθιντο στο τραπέζι μαζί με την σύζυγο, η οποία είχε πεθάνει και της οποίας το πνεύμα εμφανιζόταν, και επειδή αυτός ήταν επίσης ένα ισχυρό διάμεσον, κατόρθωνε να έχει ζωντανή επικοινωνία μαζί της και να παίρνουν το πρωινό ρόφημα μαζί. Αυτός ο άνθρωπος έκτισε την εκκλησία εκείνη, από ό,τι τουλάχιστον θυμάμαι, στο βάθος της οποίας υπάρχει το μεταλλικό φέρετρο της Εκατερίνης Καϊβάνο, γι' αυτό και η εκκλησία είναι αφιερωμένη στην Αγία Εκατερίνη, και τότε είχε φανεί το φαινόμενο αυτό στην ατμόσφαιρα και το είχαν φωτογραφίσει και οι εφημερίδες είχαν γράψει περί αυτού. Υπήρξαν και πολλοί οι οποίοι προσπάθησαν να δώσουν μία ερμηνεία στο φαινόμενο αυτό. Και μερικές από τις ερμηνείες που είπαν και έγραψαν ήταν οι εξής. Είτε πρώτα απ' όλα ότι πρόκειται περί διπλοτύπου ομοιώματος της ύλης. Ότι κάθε υλικό αντικείμενο έχει το διπλότυπο ομοίωμά του και που περιέχει μνήμη της πηγής του αντικειμένου. Ότι δεν χάνεται αυτό, διατηρείται σε ένα είδος αρχαιοτήχης του σύμπαντος. Οτιδήποτε υλικό αντικείμενο έχει το διπλότυπο του, το αντίτυπο του, το οποίο μένει σε ένα είδος αρχαιοτήχης του σύμπαντος, όπως μένουν στη μνήμη μας οι σκέψεις, και ότι μπορεί να το ανακαλέσει κανείς οποιαδήποτε στιγμή. Μια άποψη ήταν αυτή. Μια άλλη άποψη, ότι ήταν φωτόνια τα οποία κινούνται γύρω από το διάμεσο και δημιουργούν μια ατμόσφαιρα φωτονίων, έναν κόσμο φωτονίων, που αυτά τα φωτόνια που εκπέμπονται με ακτινοβολία από το διάμεσο, εάν τελικά συναρμολογηθούν, δημιουργούν το κατάλληλο πεδίο ώστε μέσα σε αυτό να μεταδοθούν μηνύματα από τον πνευματικό κόσμο. Δηλαδή ο άνθρωπος, το διάμεσον, εκπέμπει μια ακτινοβολία φωτονίων, ενέργειας, και αυτό δημιουργεί το υπόστρωμα εκείνο μέσα στο οποίο μπορεί το υπερβατικό, ο πνευματικός κόσμος να προβάλλει τον εαυτό του. Είτε ακόμα πρόκειται περί αποδεσμεύσεως της αντιύλης που κινείται γύρω από το διάμεσο και εκπέμπεται εξ αυτού, ώστε να γίνει κατορθωτή η επανάληψη παλαιότερων πρωτοτύπων, δηλαδή η αναδημιουργία προηγουμένης καταστάσεως ή μορφής θανόντος προσώπου, ώστε να μπορέσει να φωτογραφηθεί. Η εξήγηση σε αυτή έχει κάποια βάση. Και η βάση είναι ότι
οι μετέχοντες αυτές τις πνευματιστικές επικοινωνίες, όπως είπαμε και άλλοτε, το διάμεσο και οι μετέχοντες, μετά τις συνεδρίες αυτές, αισθάνονται κόπωση, η οποία κόπωση δεν μπορεί να εξηγηθεί με άλλο τρόπο παρά με την απώλεια ενέργειας. Αναμφισβήτητα, η ύλη του ανθρωπίνου σώματος στο βάθος δεν είναι παρά ενέργεια. Το πνεύμα, το πονηρόν στην προκείμενη περίπτωση πνεύμα, και όχι η ψυχή του νεκρού, διότι όπως θα δούμε από τη βίβλο, οι ψυχές των νεκρών δεν κυκλοφορούν ελεύθερες από εδώ και από εκεί στην ατμόσφαιρα, ώστε ο καθένας να τις επικαλείται και να τις κατεβάζει και να τις χρησιμοποιεί κατά την θέλησή του και κατά την επιθυμία του.

οποίον αισθάνονται η κούραση έπειτα από κάθε τέτοια πνευματιστική επικοινωνία, διότι είναι απώλεια ενεργείας. Προφανώς λοιπόν δημιουργείται το υπόστρωμα εκείνο μέσα στο οποίο τα όντα αυτά, τα οποία θα πρέπει να θυμηθούμε από μέσα από τις Άγιες Γραφές, ότι πάντοτε εζητούσαν σώματα ανθρώπων για να κατοικήσουν. Θυμηθείτε επί παραδείγματι την περίπτωση του Γαδαρινού, των Ευαγγελίων, τον οποίο ερωτά ο Ιησούς ποιο το όνομά σου και λέει «Λεγεών, διότι είμαι θα πολύ». Μια ρωμαϊκή λεγεώνα είχε 6.000 άνδρες. Συνεπώς, τα πονηρά πνεύματα τα οποία κατοικούσαν σε αυτή την δυστυχισμένη ύπαρξη του Γαδαρινού ήσαν ολόκληρη λεγεών, 6.000 δαιμόνια. Και όταν ο Ιησούς διέταξε τα πνεύματα αυτά να εξέλθουν, αυτά εζήτησαν πάλι σώμα για να μπουν και τον παρεκάλεσαν να μπουν στους χείρους. Συνεπώς τα δαιμόνια είναι στη φύση τους να ζητάνε σώματα. Διότι όπως αποκαλύπτουν οι Άγιες Γραφές, φαίνεται ότι τα όντα αυτά εν αντιθέσει προς τον Σατάν και τους αγγέλους του, οι οποίοι είναι μόνο πνεύματα, αυτά ίσανται άλλοτε ποτέ εν σώματα όντα. Χάσανε τα σώματά τους και τα ζητούν, γι' αυτό αρέσκονται να μπαίνουν σε σώματα ανθρώπινα. Ο Ιησούς λέγει, το πονηρό πνεύμα, το ακάθαρτο πνεύμα εξέρχεται εκ του ανθρώπου και πορεύεται διαν ίδρων τόπων και ζητεί ανάπαυση και δεν ευρίσκει. Και τότε λέγει, παραλαμβάνει άλλα 7 πνεύματα πονηρότερα αυτού και επιστρέφει στον άνθρωπο και γίνονται τα έστατα αυτού, χείρονα των πρώτων. Μας αναφέρει για τη Μαρία τη Μαγδαληνή από την οποία εξέβαλε ο Ιησούς 7 δαιμόνια. 7 δαιμόνια. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε ότι η βιβλική αφήγηση έρχεται εν μέρη να συμφωνήσει με την παρατήρηση την οποία κάνουν αυτοί, ότι τα πνεύματα ζητούν ένα υλικό υπόστρωμα να το ενδυθούν, ένα υλικό επένδυμα να το ενδυθούν, για να μπορέσουν να προβάλλουν τον εαυτόν τους στις αισθήσεις του ανθρώπου και το πετυχαίνουν, με μόνη την διαφορά ότι δεν πρόκειται περί ψυχών νεκρών, αλλά πρόκειται περί πνευμάτων και περί δαιμονίων. Τώρα, εάν κανείς παρακολουθήσει τέτοιες πνευματιστικές επικοινωνίες, βλέπει πραγματικά πόσο αυτά τα πνεύματα πλανούν τον άνθρωπο και τον εκτρέπουν. Είχε γίνει και είχε δημοσιευθεί κάτι σχετικό όταν φωτογράφησαν το εκτόπλασμα μιας γυναικός που εμφανίστηκε και ονομάσανε μάλιστα την γυναίκα αυτή η κόρη της Αφροδίτης, επειδή το πνεύμα αυτό εμίλησε και προσπάθησε να πει ότι είχε επικοινωνία με τον πλανήτη Αφροδίτη. Είχα γράψει μάλιστα την σχετική συζήτηση που είχε γίνει στην επικοινωνία αυτή. Έλεγε το εξής, ο υπνοτιστής, πού βρίσκεσαι τάλια, το διάμεσο, το μέδιουμ, πατώ την Αφροδίτη. Ακούγεται ένας εκοφαντικός θόρυβος πτώσεως νερό. Κάποιος σε ρωτά, τι θόρυβος είναι αυτός. Το μέδιουμ απαντά, νερά, νερά, τι υπέροχε. Τι υπέροχα, είναι καταράκτες. Μια φωνή από μέσα από τους συνέδρους που επικοινωνούσαν. Φωτογραφία, φωτογραφία να βγάλουμε. Το μέντι μου, μπαίνω σε ομίχλη, άσπρη ομίχλη. Μα τι βλέπω, περίεργα ερπετά, η ζωή είναι πρωτόκολλη. Ο υπνοτιστής, κάνε μια βόλτα και στον Άρη. Το μέντι μου, τώρα μεταφέρομαι στην περιοχή του Άρη. Μα τι συμμετρία είναι αυτή, τετράγωνες γραμμές. Μια φωνή από τις συνέδρους ακούγεται. Οι διόρυγες είναι αυτές. Τραβάτε φωτογραφία. Το μέντιουμ. Δεν βλέπω όμως ανθρώπους. Λες και έχει πέσει καταστροφή. Ο υπνοτιστής προσπάθησε να μεταφερθείς στο παρελθόν

0: εκείνους που έφτιαξαν τις διόρυγες. Το medium. Τους βλέπω. Έχουν μεγάλα τετράγωνα κεφάλια, γοντό σώμα, μιλάνε παράξενα, απόκοσμα. Όλο κουμπιά έχουν. Μεγάλη πρόοδος. Δεν μπορώ άλλο. Κουράστηκα. Αυτές οι πληροφορίες είσαι πλανημένες. Αναμφισβήτητα. Διότι τουλάχιστον τα διαστημικά προγράμματα τα οποία γίνηκαν τελευταία απέδειξαν ότι ούτε η Αφροδίτη, ούτε ο Άρης έχει καμία ζωή επάνω. Διότι οι πλανήτες αυτές δεν έχουν τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις της ζωής. Κατά συνέπεια όλες οι πληροφορίες που εδόπισαν ήσαν ψέματα. Ήσαν πλανημένες και οι άνθρωποι επλανήθησαν πιστεύοντας ότι αποκτούν μια πραγματική επικοινωνία με άλλο κόσμο. Ακόμα μπόρεσε να δει και να διακρίνει και τους κατοίκους του Άρη πώς ήσαν με τετράγωνα κεφάλια και κοντό σώμα και όλο κουμπιά. Και είχαν μεγάλη πρόοδο και είχαν φτιάξει διόρυγες επάνω στον Άρη. Ενώ είναι βέβαιο και είναι γεγονός ότι καμία επικοινωνία δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί με τους πλανήτες αυτούς, διότι οι πλανήτες αυτοί είναι κατεστραμμένοι. Κατά ανάλογο τρόπο, με εμφανίσεις εκτοπλασματικές που υποκρίνονται από θανόντα πρόσωπα, με φωνές που ακούγουν, με γραφή την οποία γράφουν, με ποικίλους άλλους τρόπους και μεθόδους, με φωτογραφίσεις που γίνηκαν και φάνηκαν στις φωτογραφίες, όπως θα δούμε, πρόσωπα τα οποία δεν παρίσταντο κατά τη στιγμή εκείνη της πνευματιστικής συνεδριάσεως, με όλα τα μέσα αυτά, με το να μαντέψουν και να πούνε κάποια αλήθεια και πολλά άλλα ψέματα, με το να δώσουν, να πούν, να μιλήσουν και να υποδείξουν κάποια αρρώστια την οποία κάποιος έχει ή κάποιο κρυφό αντικείμενο, κατορθώνουν να τραβούν τα πνεύματα των ανθρώπων και να τα κρατούν δέσμια μέσα στην πλάνη, μέσα στο ψέμα και μέσα στην επικοινωνία με τον πονηρό πνευματικό κόσμο, του οποίου τα αποτελέσματα της επιρροής στον άνθρωπο είναι ολέθρια και καταστρεπτικά. Υπήρξαν πολλοί που είχαν και άνοιξαν δρόμο επικοινωνίας με τον πνευματικό κόσμο και οι οποίοι κατόπιν δεν μπόρεσαν με κανένα τρόπο να απελευθερωθούν. Είναι πολύ δύσκολη η απελευθέρωση, διότι τα πνεύματα αυτά ασκούν ένα είδος δουλικής επιρροής απάνω στον άνθρωπο. Τον υποτάσσουν, τον δένουν. Ο άνθρωπος είναι πλέον δεμένος με αλυσίδες πνευματικές τις οποίες δεν μπορεί να τις διακρίνει. Και ορθώς ο λόγος του Θεού μας λέγει ότι ο Θεός μας συλλευθέρωσε από την εξουσία του σκότους και μας μετέστησε, μας μετέφερε εις την βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού. Εάν κανείς υπηρετεί την αμαρτία και υπηρετεί την απιστία και υπηρετεί στα πάθη του έξω από την επικοινωνία με τον Ιησού Χριστό, ο άνθρωπος αυτός είναι δέσμιος με αόρατες δυνάμεις. Μπορεί να έχει μέσα στην ψυχή του άγχος, ταραχή, ανησυχία. Εκδηλώνεται με ποικίλους τρόπους μέσα στη ζωή του η ανησυχία αυτή. Γίνεται πραγματικά άρρωστος, μπορεί να τρέχει σε ψυχιάτρους να τον θεραπεύσουν και όλοι αυτοί, οι περισσότεροι μάλλον, από τους ψυχιάτρους, επειδή δεν πιστεύουν στο υπερβατικό, δεν πιστεύουν στο υπερφυσικό, δεν πιστεύουν στην επιρροή πνευμάτων, προσπαθούν με άλλα μέσα να τους θεραπεύσουν, χωρίς να επιτυγχάνεται η θεραπεία, και όλες αυτές οι καταστάσεις είναι καταστάσεις τις οποίες ο σημερινός κόσμος, άθεος και άπιστος, όπως βρίσκεται και είναι, όπως επικοινωνεί με έναν κόσμο πονηρών πνευματικών, τις περισσότερες φορές παθαίνει όλες τις καταστάσεις αυτές. Στο ερχόμενο μάθημά μας θα δούμε μορφές τέτοιας επικοινωνίας και θα τις αναφέρουμε από ντοκουμέντα ανθρώπων οι οποίοι πειραματίστηκαν και έγραψαν γύρω από αυτά. Πού είναι η απελευθέρωση και η λύτρωση? Πού είναι η αληθινή διέξοδος από αυτό το άδιέξοδο που δημιουργεί η άγνοια και η πλάνη είναι μόνον στην αληθινή στροφή εις τον Ιησού Χριστόν. Όταν ο άνθρωπος ειλικρινά στραφεί, μισήσει την παλιά του ζωή, καταδικάσει την αμαρτία και ζητήσει την επικοινωνία δια του εσταυρωμένου και αναστάντος Χριστού. Η ψυχή του ηρεμεί, τα προβλήματα λύονται, η άγνοια μέσα του φωτίζεται και η δίβλος γίνεται η πηγή η οποία τον τροφοδοτεί συνεχώς και τον μαθαίνει τι είναι ο πνευματικός κόσμος που τον περιβάλλει, το μυστήριο του κόσμου γύρω μας. Ήθε ο Θεός να είναι μαζί μας και στο ερχόμενο θα συνεχίσουμε. Η τεχνολογία που προσφέρει αυτόνος τον καιρό τούτον. Μάλιστα, τούτο τον καιρό που υπάρχει τόση μεγάλη εξέλιξη, του προσφέρει η τεχνολογία και η επιστήμη πλήθος αγαθών. Δεν μπορούν όμως να χορτάσουν το βάθος της ψυχής του, την ύπαρξή του, διότι ο άνθρωπος είναι πνεύμα, είναι ψυχή. Νιώθει μεγάλη την ανάγκη να επικοινωνήσει με το υπερβατικό, με τον υπερβατικό κόσμο. Θέλει να λύσει το μυστήριο του σύμπαντος που υπάρχει τριγύρω του. Υποπτεύεται ότι υπάρχει πνευματικός κόσμος και θέλει να αποκτήσει την επικοινωνία με τον κόσμο εκείνο. Με ποιο τρόπο όμως, με ποια μέσα, ο Θεός που ξέρει την φύση του ανθρώπου έδωσε αποκαλύψεις του εαυτού του και των σχεδίων του. Εμίλησε μέσα στην ιστορία ο Θεός, έστειλε ανθρώπους, τους προφήτας, έστειλε τελικά τον Ιησού Χριστόν τον Κύριον. Και είναι ο Χριστός η μοναδική γέφυρα η οποία ενώνει την ψυχή μας με τον Θεό. Κάθε άλλος δρόμος τον οποίο θα ήθελε ο άνθρωπος να ανοίξει είναι δρόμος επικίνδυνος. Είναι μάλιστα πάρα πολύ επικίνδυνος, διότι ο άνθρωπος επικοινωνεί με έναν κόσμο άγνωστον εις αυτόν, νομίζει ότι είναι ο πνευματικός κόσμος τον οποίον θέλει, δεν υποπτεύεται τι μπορεί να κρύβεται μέσα σε αυτό το υπερπέραν και κατά συνέπεια οι επικοινωνίες του είναι όχι απλώς επικίνδυνες, αλλά και θανάσιμες πολλές φορές. Οι συνέπειες και τα αποτελέσματα αυτών των επικοινωνιών για όλους τους ανθρώπους οι οποίοι επιχείρησαν δι' άλλων μέσων να φτάσουν εκεί και όχι δια της μοναδικής οδού η οποία είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος, όπως ο ίδιος το λέει για άλλωστε. Εγώ είμαι η οδός, εγώ είμαι η αλήθεια, εγώ είμαι η ζωή. Δεν μπορείτε να έλθετε προς τον Πατέρα ή μη διε μου. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος επικοινωνίας παρά ο εσταυρωμένος Χριστός. Το αίμα της θυσίας του Σταυρού του Χριστού που αγιάζει τον αμαρτωλό, τον δικαιώνει και τον φέρνει σε άμεση επικοινωνία με τον Θεό, ώστε να μπορεί ο άνθρωπος να επικοινωνεί με την αγαθή πηγή του κόσμου. Οι άλλες επικοινωνίες, τις οποίες οι άνθρωποι επιδιώκουν, είναι οι, όπως είπα, σκοτεινές, ύποπτες και θανάσιμες πολλές φορές. Αλλά ο άνθρωπος μέσα στην αμαρτία του και την αποστασία του προσπάθησε να ανοίξει δρόμους επικοινωνίας με το υπερπέραν από τα αρχαιότερα χρόνια. Από το πρώτο του ξεκίνημα ο άνθρωπος, κάτω από την έντονη πίεση, κάτω από την έντονη υπαγόρευση της ψυχής του και του πνεύματός του, ότι αυτός ανήκει σε έναν άλλο κόσμο πνευματικών, επεδίωξε την επικοινωνία με τον πνευματικό κόσμο διά άλλων οδών και μέσων τα οποία άνοιξε αυτός ο ίδιος ο άνθρωπος. Από την άλλη μεριά, μαθαίνουμε κατά την Αγία Γραφή ότι ο σκοτεινός υπερβατικός κόσμος, τα πονηρά πνεύματα, επιδιώκουν αυτήν την επικοινωνία, την θέλουν και την θέλουν για τον απλούστατο λόγο ότι ζητούν να καθιερώσουν τη λατρεία του Σατάν ως Θεού μέσα σε αυτόν τον κόσμο στον οποίο κυριαρχούν. Είναι μια αλήθεια η οποία βγαίνει από τις Άγιες Γραφές, ότι ο κόσμος μας έχει υποταχθεί στο σκοτεινό πνευματικό κόσμο τον Σατάν και τις δυνάμεις του εξαιτίας της αμαρτίας. Από την άλλη μεριά είναι αναμφισβήτητο ότι δεν γνωρίζουμε την ιστορία τούτου του πλανήτη επαρκώς. Νομίζουμε ότι μας είναι γνωστή. Μιλάμε συνήθως για την επτάήμερο δημιουργία, η οποία δεν είναι δημιουργία, είναι ανάπλαση κατά την Άγια Γραφή. Την επτάήμερο μιλάμε ότι ο Θεός δημιούργησε τους κόσμους, τα αστέρια, τους πλανήτες, τη γη μας. Αλλά την πραγματική ιστορία αυτού του πλανήτη δεν την γνωρίζουμε επαρκώς. Η Βίβλος αποκαλύπτει ότι έχει μεγαλύτερη ιστορία από αυτήν που εκ πρώτης όψεως βλέπουμε. Η Βίβλος αποκαλύπτει ότι η γη μας έχει περάσει από τρεις συνολικά φάσεις. Η έκπαλε γη και ουρανός, που δεν ξέρουμε την υπόστασή τους και τη φύση τους, ούτε τον κόσμο ο οποίος επληρούσε εκείνη τη γη και τους ουρανούς, η νυν ουρανή και γη, η σημερινή δηλαδή ουρανή και γη, η οποία είναι μετά την δημιουργία, την επταήμερο ανάπλαση και την εμφάνιση του ανθρώπου, και οι νέοι ουρανοί και γη τους οποίους προσμένομαι όταν ο Ιησούς Χριστός θα έρθει να βασιλέψει. Ποιος ήταν ο κόσμος εις τους έκπαλε ουρανούς και γη, δεν το ξέρουμε. Τι είναι τα δαιμόνια, τι είναι η φύση των δαιμονίων, δεν το ξέρουμε. Εκείνο το οποίο γνωρίζουμε από το Λόγο του Θεού σαφώς είναι ότι τα πνεύματα αυτά δεν είναι μόνο πνεύματα. Ζητούν να μπαίνουν σε σώματα, επιδιώκουν να κατοικούν σε σώματα, διότι δεν μπορούν να ησυχάσουν αν δεν έχουν σώμα. Έχουμε την περίπτωση του Γαδαρινού που ήσανται 6.000 δαιμόνια σε έναν άνθρωπο. Έχουμε την περίπτωση της Μαγδαλινής, της Μαρίας, που, στην οποία κατοικούσαν 7 δαιμόνια. Έχουμε τα λόγια του Ιησού, ο οποίος λέγει ότι το ακάθαρτο πνεύμα εξέρχεται και πορεύεται δι' ανίδρων τόπων και ζητεί ανάπαυση και δεν βρίσκει και παραλαμβάνει άλλα 7 χειρότερα αυτού και έρχονται στον άνθρωπο και κατοικούν και γίνονται τα έσχατα χείρονα των πρώτων. Ρωτούν μερικοί, τα δαιμόνια είχαν σώματα? Έτσι τουλάχιστον φαίνεται από τη διήγηση των Ευαγγελίων. Δεν μπορούν να ησυχάσουν χωρίς σώμα, που δείχνουν με αυτόν τον τρόπο ότι άλλοτε ποτέ οι φύσεις αυτών των πνευμάτων ήταν ενσώματα αιώντα. Δεν ήσαν άγγελοι, ο άγγελος δεν έχει σώμα, ούτε ο Σατάν ενσαρκούνται σε άνθρωπο, τα δαιμόνια όμως ενσαρκούνται. Και πολλές περιπτώσεις σήμερα ανθρώπων με ψυχονευρωτικές καταστάσεις, ψυχοπάθειες, διχασμούς προσωπικότητος και άλλα συμπτώματα, τα οποία συρρέουν στους ψυχιάτρους, στην πραγματικότητα δεν είναι παρά δαιμονιακές καταληψίες, τις οποίες ο κόσμος δεν τις γνωρίζει και δεν τις γνωρίζουν ούτε και οι ψυχίατροι, εφόσον δεν έχουν την γνώση της Βίβλου και την αποκάλυψη της Βίβλου. Το θέμα μας απόψε είναι δυνατή αυτή η επικοινωνία με τον υπερβατικό κόσμο? Αναμφισβήτητα ναι. Τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται από την ιστορία του πνευματισμού, αλλά και άλλες παρεμφαρείς, θα λέγαμε ενέργειες και εκδηλώσεις του πρακτικού αποκρυφισμού. Εννοούμε με τη λέξη αποκρυφισμό κάθε επικοινωνία με τον υπερβατικό κόσμο, μέσω αστρολογίας, μαγείας, νεκρομαντίας, πλαχνομαντίας και ούτω καθεξής. Κάθε επικοινωνία τέτοια είναι μια επικοινωνία με τον υπερβατικό κόσμο. Και τα συμπτώματα ή μάλλον τα αποτελέσματα αυτής της επικοινωνίας είναι πολλές φορές καταπληκτικά. Θα θυμόσαστε ότι στην αναδρομή μας, την ιστορική που κάναμε, όταν μιλήσαμε για την αρχαιότητα, είδαμε ότι και μέσα στον Ισραήλ υπήρχαν πνεύματα τέτοια τα οποία καλλιεργούσαν επικοινωνίες με τον υπερβατικό κόσμο. Και ότι τα πνεύματα αυτά η Αγία Γραφή αυστηρώς τα καταδικάζει. Η εντολή εις το νόμο του Μωυσέως είναι μάγων, ιονοσκόπων, επαϊδών, ανταποκριτήν δαιμονίων, και όλες αυτές οι κατηγορίες της επικοινωνίας με τον υπερβατικό κόσμο δεν θα τον αφήνεις να ζει μέσα στο λαό. Θα τον θανατώνεις. Αυτή ήταν η αυστηρά εντολή του Μωυσέως, εντολή του Θεού, και εις την Παλαιά Διαθήκη και εις την Καινή Διαθήκη ο Λόγος του Θεού τα απαγορεύει.
1: Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού πάντοτε στάθηκε αντιμέτωπο σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις και τις πολέμησε, όπως και αυτές οι εκδηλώσεις και όλες αυτές οι πρακτικοί του αποκρυφισμού εναντιώθησαν εις το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αλλά και εις τον αρχαίο κόσμο είδαμε ότι υπήρξαν πολλά πνεύματα τα οποία κατόρθωναν μεγάλα πράγματα. Εκτοπλασματικές εμφανίσεις, εμφανίσεις προσώπων, οι οποίοι ανεγνωρίζονται και από άλλα πρόσωπα, μαντεύσεις γεγονότων ιστορικών, εμφανίσεις του διαμέσου, του medium, το διάμεσο, που επικοινωνεί με τα πνεύματα αυτά, εμφανίσεις δικές του σε άλλους τόπους, ανέβρεσης αντικειμένων, η γραφή, άλλωστε στην αρχαιότητα, στην Αίγυπτο, στη Βαβυλώνα, υπήρχαν οι ιερείς γραφείς, ιεροί γραφείς, οι οποίοι ιεροί γραφείς έγραφαν είτε με φωνή που άκουγαν, είτε με γράμματα τα οποία έβλεπαν στην ατμόσφαιρα γραμμένα ή στον τοίχο, είτε το χέρι τους εκκινήτο, είτε με ιδέες οι οποίες ρίχνονται μέσα τους με ποικίλους τρόπους. Ακόμα και θεραπείες ήσαν δυνατές. Η ανέβρεση κάποιας ασθενείας και η θεραπεία της ασθενείας. Διότι ο διάβολος μπορεί να δώσει ένα καλό για να αρνηθεί χίλια άλλα. Είναι δυνατόν δηλαδή να σε οδηγήσει κάπου εφόσον σε ανοίγει τον δρόμο της επικοινωνίας, να σου δώσει κάτι από εκείνο το οποίο ζήτης και από την άλλη μεριά να σου αφαιρέσει πολλά άλλα πράγματα. Όπως επί παραδείγματι να σε κάνει να επιδιώκεις αυτή την επικοινωνία την οποία την θέλουν. Διότι κατά αυτόν τον τρόπο σε τραβάει σε μία επικοινωνία για να σε υποδουλώσει εν συνεχεία. Το πνεύμα το πονηρό. Κατά συνέπεια, τα συμπτώματα όλα αυτά τα οποία υπήρχαν στην αρχαιότητα, δεδομένου ότι ο κόσμος στον οποίο ζούμε είναι ίδιος και δεν άλλαξε, η εμφάνιση του Ιησού Χριστού ωφέλησε μόνον τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν την πίστη και στρέφουνε με πίστη και μετάνοια ειλικρινή στον Χριστό, που καταδικάζουν το κακό, συνδέονται με τον Θεό και απολαμβάνουν την αιώνια ζωή. Άλλος, ο υπόλοιπος κόσμος, ο ονομαζόμενος χριστιανικός κόσμος, δεν ερίχθηκε παρά απλώς ένα επένδυμα θρησκευτικών επάνω του, χριστιανισμού επάνω του. Στο βάθος όμως έμεινε ο ίδιος κόσμος, ειδωλολατρικός κόσμος, με τις αποκρυφιστικές επικοινωνίες, με την δαιμονιακή επιρροή, με όλα αυτά τα μέσα. Ο κόσμος ο ονομαζόμενος χριστιανικός έξω έχει όλα τα συμπτώματα της ειδωλολατρικής αρχαιότητας, διότι είναι ειδωλολατρικός κόσμος. Πλην εκείνων οι οποίοι πραγματικά μετενόησαν, εστράφηκαν, απέκτησαν την επικοινωνία με τον Χριστό, ελυτρώθηκαν. Πλην εκείνων οι άλλοι βρίσκονται κάτω από την επιρροή αυτή. Συνεπώς, σήμερα συναντάει κανείς τα ίδια συμπτώματα. Σας είπα στο περασμένο μάθημα ότι κάπου το 1800 τόσο υπήρξε μια αναζωπήρωση πνευματιστική στον κόσμο. Δύο μικρές κοπέλες στην Αμερική, η Μαργαρίτα Φόξ και η αδελφή της η Κέτι Φόξ, είχαν επικοινωνίες, μικρά κοριτσάκια. Επειδή φαίνεται πως τα παιδιά αυτά ήσανε ευπαθή ή ήσαν ευαίσθητα εις μεροπήν προς έναν τέτοιο μυστικισμό, άρχισαν να ακούνε χτυπήματα μέσα στο σπίτι τους και λοιπά, ανταπικρίθησαν στα χτυπήματα με χτυπήματα και απέκτησαν πλήρη συνεννόηση με πνεύμα το οποίο όχι μόνο συνεννοεί το μαζί τους με χτυπήματα, αλλά ακόμα η μικρή έκανε και σήματα βουβά άφωνα και το πνεύμα απαντούσε, που σημαίνει ότι το πνεύμα έβλεπε συγχρόνως τι έκανε η μικρή. Διαδόθηκε αυτό, πλήθος κόσμου συνέρευσε, μιλήσανε για επικοινωνία με πνεύματα νεκρών, νομίσανε ότι είναι πνεύματα νεκρών. Σε αυτό ενίσχυσε και το γεγονός ότι βρήκαν κάποιον σκελετών στο σπίτι εκείνο, κάποιου πλανοδίου εμπόρου, τον οποίο ένας σιδηρουργός είχε σκοτώσει και τον είχε θάψει κάτω από το πάτωμα, μάλλον στο κελάρι από κάτω. Όταν βρήκαν τα κόκαλα του νεκρού εκείνου, νόμισαν ότι είναι το πνεύμα του νεκρού, ιδρύθησαν εταιρείες, γίνηκαν εκδόσεις, διαδόθηκε στην Ευρώπη, στην Αγγλία γίνηκαν εταιρείες μεταψυχικών ερευνών και εξυπλώθησε ολόκληρο το πρόσωπο της γης τους τελευταίους καιρούς. από τον 19ο αιώνα και εντεύθεν, σε μεγάλη έκταση, μια πνευματιστική αναζωπήρωση, ακριβώς διότι βρισκόμεθα στα τέλη των καιρών και ο διάβολος προετοιμάζει την τελεία κατοχή του σε τούτη την ανθρωπότητα, η οποία θα είναι δαιμονοκρατουμένη. Υπάρχει ένας δαιμονισμός της ζωής, μια δαιμονιακή κατοχή της ζωής. Οι άνθρωποι βρίσκονται κάτω από την επιρροή δαιμονία. Τα πάθη, τα σεξουαλικά πάθη, η πορνεία, η μαγεία, η επικοινωνία με τον διάβολο, ταινίες πορνό, ταινίες διαβολικές, στους κινηματογράφους, όλα αυτά τα πράγματα, από κριτιστέ, medium, τα οποία αστρολόγοι που έχουν πληθυνθεί και αυξηθεί και έχουν κατακλείσει τον κόσμο. 10.000 έγραφε προημερών η εφημερίδα, τουλάχιστον εδώ πέρα στην Ελλάδα, ασκούν το επάγγελμα αυτό. 10.000 επικοινωνούν. Και υπάρχουν εκατομμύρια ανθρώπων σε ολόκληρο το πρόσωπο της γης, τους ανεβάζουν σε πλέον από 20 εκατομμύρια ανθρώπους, τους επικοινωνούντας με τον πνευματικό κόσμο, τον ονειρό πνευματικό κόσμο. Στην Αμερική υπάρχουν φανερές λατρείες του σατανά. Και υπάρχουν, είναι βέβαιο ότι υπάρχει και στην Ελλάδα εδώ, υπάρχουν τέτοια πράγματα. Συνεπώς, βρισκόμεθα σε μία αναζωπήρωση, σε μία έξαρση αυτών των πνευματιστικών φαινομένων, ακριβώς διότι είναι τα τέλη των καιρών και ο διάβολος θα έχει τελείαν κατοχή απάνω στον κόσμο. Ώσπου να εμφανιστεί η προσωπικότηση σκοτεινή του Αντιχρίστου, ο οποίος θα είναι ένα διάμεσον δαιμονιακόν. Επικοινωνίας πλήρους με τον διάβολο, αφού όπως μας λέγει η Γραφή, ο διάβολος θα κάνει κατοχή μέσα του και θα κατοικήσει μέσα του. Στη δευτέρα του εμφάνιση, όταν θα εμφανιστεί ως Μεσσίας, Αντίχριστος, θα είναι ενσάρκωσης σατανική. Συνεπώς ο πνευματισμός είναι μπροστά μας και γύρω μας. Σήμερα απλώνει στον κόσμο και θα υπάρξει ακόμη μεγαλύτερα έκτασης και ένταση. Τώρα τα φαινόμενα τα οποία παρουσιάζονται σε αυτές τις επικοινωνίες θα μπορούσε να τα πει κανείς ως εξής. Απλά φυσικά φαινόμενα, επί παραδείγματι παραγωγή ήχων όλων των ειδών. Από λεπτούς ήχους μέχρι βαρύς ήχους σαν να χτυπάει βαριά. Να χτυπάει βαριά. Μπορεί να τα ακούσει κανείς στις επικοινωνίες αυτές. Ακόμα, κίνησης σωμάτων χωρίς την μεσολάβηση κανενός ανθρωπίνου οργάνου. Να βλέπεις το ποτήρι να σηκώνεται και να πηγαίνει εκεί. Αντικείμενα να μετακινούνται. Αυτά επιτυγχάνονται πάλι με τον τρόπο αυτών της επικοινωνίας της υπερβατικής με πνεύματα, χωρίς μεσολάβηση ανθρωπίνου παράγοντα. Ανύψωσης σωμάτων στον αέρα και μετακινήσεις σε αποστάσεις, σε κλειστά δωμάτια ακόμα. Σε ένα κλειστό δωμάτιο στο οποίο γίνεται πνευματισμός είναι τα περίφημα απόρ που μπορούν να μεταφερθούν αντικείμενα από τον σχάρι. Πέφτουνε καβούρια ή πετραδάκια από τη θάλασσα με τα φύκια σε μια λεκάνη την οποία βάλουν μπροστά. Αυτά πώς έρχονται. Είναι πραγματικά στη θάλασσα, μεταφέρονται. Χωρίς την μεσολάβηση ανθρωπίνου παράγοντος. Επίσης, χημικές μεταβολές. Κάτι ανάλογο με εκείνο που γίνεται στα αναστενάρια, όταν αυτοί χοροπηδάνε απάνω στις φωτιές και δεν καίγονται ούτε οι κάλτσες. Είναι βεβαιωμένο. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι γίνεται. Το ερώτημα είναι ποια είναι η πηγή που τα δημιουργεί. Είναι ένα ρευστό, δικό τους ζωικό ρευστό που εκχύνει αυτός που χορεύει επάνω εκεί. Είναι ένα στρώμα πνευματικό το οποίο δημιουργείται μεταξύ αυτού και της φωτιάς. Πώς είναι δυνατόν να μην καίεται. Έχουμε και την περίπτωση των τριών παιδών μέσα στην κάμινο. Δεν εκάησα. Και αυτοί σαν τη διάμεσα. Απόδειξη ότι η παρουσία του Κυρίου είναι ανάμεσά τους, μέσα στη φωτιά. Ο τέταρτος. Μια φυσιογνωμία, μορφή άλλης προσωπικότητας, την οποία έβλεπε ο βασιλεύς της Βαβυλώνος και λέει είναι ως άγγελος Θεού αυτός. Ήταν ο Κύριος. Και συνεπώς επετυγχάνεται αυτό με την παρουσία του Κυρίου. Ήσαν διάμεσα, όπως και εμείς είμαι θα διάμεσα. Αλλά είμαι θα διάμεσα αγαθού πνεύματος, του Αγίου Πνεύματος. Κατοικεί μέσα μας το Άγιο Πνεύμα. Εκεί και δικούσα σε αυτές τις περιπτώσεις κατοικεί πονηρών πνεύμα. Έπειτα, σήμερα ακόμα επιτυγχάνεται αυτόματος γραφή. Η σχεδίασμα. Σε χαρτί. Βλέπεις και σχεδιάζει απάνω χωρίς τη μεσολάβηση ανθρωπίνου παράγοντος. Χωρίς να πλώνει χέρι ανθρώπινο. Σε τεμάχια χάρτου, τετημένα σε απόσταση, γίνηκαν ζωγραφιές με χρώματα τα οποία ήσαν νοπά. Μπορούσε να τα δει κανείς ότι ήσαν νοπά. Χωρίς ανθρώπινο χέρι να φτάνει εκεί. Μολύβια τα οποία μπορούν να σηκωθούν και να γράφουν μόνα τους ορατά εις τους θεατάς και να γράφουν μόνα τους τα μολύβια. Κρατούνται από ένα υπερβατικό χέρι. Βέβαια, αυτοί οι οποίοι μετέχουν, οι σύνεδροι, νομίζουν ότι πρόκειται περί νεκρών οι οποίοι γράφουν, αλλά πόθεν έχουν την πληροφορία ότι είναι νεκροί. Στηρίζονται μονάχα στις διαβεβαιώσεις τις οποίες δίνει το πνεύμα που καλείται. Αλλά αυτές είναι παραπλανητικές. Διότι το πνεύμα παραπλανά όλους αυτούς οι οποίοι συναφρίζονται εκεί. Τους ξεγελά για να τους διατηρεί σε αυτές τις επικοινωνίες. Στην πραγματικότητα πρόκειται περί δαιμονίου. Και σας είπα την περίπτωση στην Κέρκυρα τι γίνηκε με την ομάδα εκείνη στην Κέρκυρα η οποία σήμερα αποτελεί Εκκλησία Χριστού. Και όλοι αυτοί ήσαν αποκρυφιστέ και είχαν την επικοινωνία με πνεύμα, το πνεύμα της Βάντας, μιας κοπέλας την οποία είχαν φάει οι καχαρίες έξω από την Κέρκυρα. Και τη συζητήσανε μάλιστα να την δούνε. Και εμφανίστηκε στη γωνία του δωματίου η Βάντα με το καπέλο της, την τσάντα της, την κόκκινη κορδέλα, το λευκό της φόρεμα, ωραιοτάτη. Αλλά όταν τους πλησίασε κάποιος με την Αγία Γραφή και τους έδωσε την Αγία Γραφή και τους μίλησε για το αίμα του Χριστού και αρχίσανε να θέτουν ερωτήματα στη Βάντα για το αίμα του Χριστού, η Βάντα στενοχωρήθηκε και τους είπε: «Σας εγκαταλείπω, εξετράπηκε». Ήταν δαιμόνιο, το οποίο εμιμήτω τη Βάντα. Ακόμα, γραφή σε πλάκες, φιλοσοφική ολόκληρη συζήτηση γύρω από τη φύση του πνεύματος της ύλης, με τη μεσολάβηση κάποιου και αμέσου βέβαια, αλλά ολόκληρη συζήτηση που γίνεται. Υπάρχει περίπτωση που ο άνθρωπος ο οποίος υπνοτίστηκε και είχε την επίσκεψη φυσικά πνεύματος, διεξήγαγε επιτυχή συζήτηση με ανθρώπους καλλιεργημένους και φιλοσοφημένα πνεύματα γύρω από τις αλήθειες αυτές και την διεξήγαγε επιτυχώς. Όταν επανήλθε μετά την ύπνωση, όχι μόνο δεν θυμότανε τίποτα, αλλά και δεν μπορούσε να απαντήσει ούτε ήξευρε από εκείνα που είπε. Και δεν ήταν και της μορφώσεως της αναλόγου για να μπορέσει να δώσει απαντήσεις. Συνεπώς οι όλες πληροφορίες και η συζήτηση στην οποία έκαμε ανήκαν όχι σε αυτό. Σε ένα άλλο πνεύμα το οποίο είχε έλθει και το πνεύμα εκείνο ήταν δαιμόνιο και όχι πνεύμα νεκρού. Μουσικά φαινόμενα, όργανα διαφόρων ειδών που μπορούν να παίζουν χωρίς την μεσολάβηση ανθρωπίνου παράγοντος. Από κουδούνι που μπορεί να χτυπάει ως πιάνο που μπορεί να παίζει μόνο του. Μυστηριώδη θα πει κανείς. Τίποτε το μυστηριώδες. Εάν γνωρίζεις κατά την Αγία Γραφή την ύπαρξη του πνευματικού κόσμου. Ακόμα λέει και μουσικές συνθέσεις υψηλού χαρακτήρως εγίνηκαν, συνετάγησαν. Επίσης, πνευματικές μορφές, όπως είπαμε στην περίπτωση της Βάντας, εθέριες εμφανίσεις, σπινθήρες, γι' αυτό δεν είναι σωστό κανείς ποτέ να ζητάει και να επιδιώκει να δει. Υπάρχουν πολλοί χριστιανοί που νομίζουν ότι θα πρέπει για τον αισθήσεων να επικοινωνήσουν με τον υπερβατικό κόσμο. Ζητά να δουν φαινόμενα. Μια στραψιά, ένα φως, πινθήρες. Ολέθριο αυτό. Αστέρια, φωτεινές σφαίρες, φωτεινά σύννεφα, χέρια που κινούνται, πρόσωπο που εμφανίζεται, είτε ολόκληρο το σώμα και καλυμμένο ή ακάλυπτο, με τμήματα του σώματος ακάλυπτα. ανθρώπινες μορφές που μπορούν να μεταφέρουν σταθερά αντικείμενα και είναι ορατά εις τους συνέδρους ή ακούγεται ο θόρυβος από τους συνέδρους και τα βλέπει το μέντιουμ. Το μέντιουμ βλέπει, οι άλλοι ακούνε θόρυβο. Τον θόρυβο της παρουσίας κάποιου πνεύματος. Ομιλίες καθαρές. Και ο θόρυβος των ομιλιών αυτών μπορεί να ακούγεται στους συνέδρους. Το δε πνεύμα μπορεί να βλέπει και το πρόσωπο με το οποίο ομιλεί. Οι άλλοι ακούν τις κουβέντες. Ενδύματα. Ένδυμα εκόπησαν τεμάχια υφάσματος. Από την εκτοπλασματική εμφάνιση πνεύματος, τα οποία είχαν σκληρή όψη και εφαίνοντος σαν υφασμένα και διελύθησαν σε λίγο στα χέρια τους. Βεβαίως θα μου πείτε πώς γίνονται αυτά. Οι ίδιοι πνευματιστές δίνουν μία ερμηνεία, η οποία μπορεί να είναι, δίνουν ποικίλες ερμηνείες, αλλά μπορεί να είναι πιθανές όλες αυτές. Ή ότι είναι φωτόνια τα οποία εκπέμπονται από το διάμεσο και δημιουργείται το στρώμα εκείνο μέσα στο οποίο εμφανίζεται το πνεύμα και υλοποιείται το πνεύμα. Είτε πρόκειται περί ουσίας, ενεργίας εκχεωμένης από το πνεύμα. Το αστρικό του σώμα, όπως λένε, γιατί αυτοί διαιρούν το σώμα, λένε το φυσικό σώμα, το αστρικό σώμα, το περιπνεύμα ή περιψύχιον, το περιπνεύμα και το πνεύμα. Βεβαίως αυτά είναι ανεξακρίβωτα και δεν μπορεί κανείς να τα ξέρει. Αυτοί λένε ότι όταν η ψυχή φεύγει, έχει το περιψύχιον ή το περιπνεύμα. Ένα είδος σώματος, το αρνητικό του φυσικού. Και είναι το αστρικό, το οποίο επηρεάζεται, λέει, από τα αστέρια κλπ. Εξού και η αστρολογία. Και λένε ότι οι εκτοπλασματικές εμφανίσεις μπορεί να είναι το αστρικό σώμα που εμφανίζεται. Αυτά είναι αβέβαια και ανεξακρίβωτα. Ένα είναι γεγονός, ότι οι μετέχοντες στις συνεδρίες αυτές βγαίνουν στο τέλος κουρασμένοι. Και το medium, το διάμεσο, είναι ακόμα πιο κουρασμένο από τους άλλους. Και αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι το πνεύμα για να μπορέσει να εμφανιστεί και να προβάλλει στον υλικό κόσμο, στον κόσμο των φαινομένων, είναι ανάγκη να πάρει υλικά στοιχεία από τους παρισταμένους. Τα υλικά στοιχεία του σώματός μας στο βάθος είναι ενέργεια. Η απώλεια λοιπόν ενεργίας, την οποία με τη θέλησή τους αυτοί προσφέρονται να δώσουν, η απώλεια ενεργίας, η έκκληση, η υπομορφή κάποιας ενεργίας, θερμότητος κλπ, φωτονίων όπως λένε, κάνει ώστε αυτοί κατόπιν να αισθάνονται κουρασμένοι. Γιατί τι είναι η κούραση, παρά απώλεια ενεργίας. Συνεπώς το πνεύμα, προκειμένου να εμφανιστεί, παίρνει ενέργεια από τα σώματα των παρισταμένων, δημιουργεί εξ αυτού το υπόστρωμα μέσα στο οποίο μπορεί το πνεύμα να υλοποιηθεί και να προβάλλει. Αλλιώς δεν είναι δυνατή η εμφάνισή του μέσα στον κόσμο των φαινομένων. Εμείς κινούμεθα και περπατάμε και καταλαβαίνουμε ένας τον άλλον, διότι δεν είναι μόνο πνεύματα, έχουμε και σώμα. Αυτό που λοιπόν το δαιμόνιο πρέπει για να εμφανιστεί να πάρει ύλη, να δημιουργήσει το υλικό περίβλημα. Και το υλικό περίβλημα το παίρνει από το medium, το διάμεσο, γι' αυτό νιώθουν κουρασμένα, και από τους μετέχοντας στις συνεδρίες αυτές. Έτσι δημιουργείται, μπορεί να εμφανιστεί με ύφασμα, με ένδυμα. Και το ένδυμα αυτό να το κόψεις και διαλύεται με το λίγο. Άνθη προσεκομίστησαν και άλλα μεν διαλύθησαν, άλλα όμως παρέμειναν, διότι ήσαν αλήθινα. Και άλλα διαλύθησαν. Αλλά η προσκόμιση στα απόρ είναι πολύ γνωστά και συμβαίνουν μέσα σε αυτές τις πνευματιστικές επικοινωνίες. Ακόμα οι μορφές είναι δυνατόν να υλοποιηθούν ή να αποτελούν πρόσκαιρες δημιουργίες των πνευμάτων αυτών. Πνευματιστικές φωτογραφίες. Φωτογραφίζουν τα πνεύματα. Καθόλου παράξενο. Αναφέρεται ότι όταν ένα μέντιουμ επήγε να φωτογραφηθεί, να κάνει το πορτρέτο του, στη μεγένθηση της φωτογραφίας εφάνηκε η μορφή πνεύματος, ήταν ένα ισχυρό μέντιουμ και αναγνωρίστηκαν φυσιογνωμίες νεκρών φίλων που είχαν πεθάνει. Ήταν όμως στη μεγένθηση της φωτογραφίας εμφανίστηκαν τα πνεύματα αυτά. τα οποία νομίσατε, και τα εξέλαβα φυσικά, ότι είσατε νεκροί γνωστοί αποθανόντες. Αναφέρεται ότι κάποιος, είχα διαβάσει σε ένα βιβλίο, ο κύριος Χάντσον, στην, αναφέρει ο Χόουιτ, William Howitt, σε ένα βιβλίο του, το Spiritual Magazine, παλαιό βεβαίως, αλλά το περιστατικό ενδιαφέρει. Σε μία τελευταία και βιαστική επίσκεψη στο Λονδίνο επισκέφθηκε, λέει, το στούντιο του Χάντσον και με το μέσον ενός Χέρν, διαμέσου, τη διαμεσική μεσολάβηση ενός medium του κυρίου Χέρν, επέτυχε μία φωτογράφηση των δύο ιών του, οι οποίοι είχαν πεθάνει. Αυτός φυσικά έμεινε σε ένα άλλο δωμάτιο, στο σκοτεινό θάλαμο εμπήκε και ένας φίλος του για να προσέξει να μην υπάρξει καμιά παραποίηση. Η πλάκα επάθηκε στο σωρό από άλλες πλάκες, η φωτογραφική πλάκα, τραβήξανε τη φωτογραφία και βγάλανε τα δύο πρόσωπα των ιών του που είχαν πεθάνει. Τα παιδιά αναγνωρίστηκαν από τον πατέρα. Εκείνος που τράβηξε τη φωτογραφία δεν ήξερε ότι ο άλλος είχε δύο ιούς, δεν του είχαν πει, του είχαν αποκρύψει ορισμένα μυστικά, αλλά τα παιδιά είχαν πει στον πατέρα ότι θα εμφανιστούν. Και εμφανίστηκαν. Και στη φωτογραφία βγήκαν τα παιδιά. Με μόνη τη διαφορά ότι δεν ήσαν τα παιδιά. Επρόκειτο περί δαιμονίων, τα οποία απενημούντο τα παιδιά. Διανοητικά φαινόμενα, όπως είπαμε, αυτόματος γραφή του διαμέσου για πράγματα άγνωστα ή τα οποία δεν τα σκέπτεται ή δεν τα προσδοκά. Μελλοντικά γεγονότα, τα οποία μπορεί να πει. Και πολλές φορές η γραφή γίνεται και ανάποδα, προς τα πίσω. Ενίοτε δε σε γλώσσα που το medium δεν την ξέρει. Να γιατί λέμε ότι στους κύκλους των πεντηκοστιανών το λαλήν γλώσσας δεν είναι φαινόμενον απλού και δεν είναι απλώς ο άνθρωπος που λαλάει τη γλώσσα και βρίσκει τη γλώσσα. Πρόκειται περί της παρουσίας πνευμάτων. Και αν κρίνεις από τα αποτελέσματα, τα όσα λένε, τα μαριάνταλα, λασάνταλα, τα τίλι τίλι, πίλι πίλι, μίλι μίλι, που λένε και άλλα πράγματα, κραυγές άναθρες κλπ, καταλαβαίνεις ότι πρόκειται περί πονηρών πνευμάτων. Διότι δεν είναι δυνατόν ο Θεός να είναι Θεός αταξίας, ο Θεός είναι Θεός τάξεως. Και όταν αυτά καταλαμβάνονται και κατέχονται και βρίσκονται σε μια έξαρση εκτός εαυτών, κυλίονται, φωνάζουν κλπ, όλες αυτές οι εκδηλώσεις, οι οποίες δεν είναι πρωτόφαντες, υπήρχαν και οι στασμοιήσεις των αρχαίων. Η πυθία, άλλοι με μοιημένοι, είχαν τέτοιες καταληψίες πνευμάτων και είχαν τέτοιες εκδηλώσεις. Συνεπώς, μέσα στον χριστιανικό κόσμο και μέσα στην Εκκλησία του Χριστού είναι δυνατό να υπάρχουν τα ίδια φαινόμενα τα οποία υπήρχαν στην αρχαία εποχή με ένα επικάλυμα χριστιανικό. Δείτε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Οράσεις προσώπων, όπως είπαμε, νεκρών, οι οποίοι μπορούν να περιγράψουν πλήρως διάφορα πράγματα ή αναγνωρίζονται πλήρως υπό τον φίλον των. Θεραπείες. Γιατί να κάνει το πνεύμα θεραπεία? Απλούστατα. Εάν ο άνθρωπος ζητάει αυτή την επικοινωνία και δεν ακούει τη φωνή της αληθείας και ζητάει δι' άλλου δρόμου, ο Θεός τους αφήνει. Στέλνει, λέει, σε αυτούς ενέργεια πλάνης, ώστε να πιστέψουν εις το ψεύδος. Γιατί να μην του γίνει μια σωματική θεραπεία, ας πούμε, σε μια περίπτωση, άλφα. Και πολλές φορές δεν είναι θεραπεία πραγματική, είναι κατά το φαινόμενο θεραπεία. Θυμάμαι μια γυναίκα της οποίας ο γιος ήταν δαιμονισμένος και τον πήγαινε εκεί τους Αγίους για να γίνει το δαιμόνιο. Και φυσικά το παιδί εσπάραξε, έπεσε κάτω, φώναξε, άφρησε με πικές καψάλι και κάτι τέτοια που τα λένε, όχι ο δικός μου ο καψάλις. Λοιπόν, εκείνη η καψάλιδες εκεί, με κές και λοιπά. Και εφάνηκε το δαιμόνιο ότι φεύγει. Και τη ρωτώ την κυρία αυτή που μου το διηγείτε, και τώρα πώς είναι ο γιος σας? Πάλι το μου ξαναβρήκε. Έλεω, δυστυχώς για το παιδί. Ουδέποτε έφυγε το δαιμόνιο. Ήταν κρυμμένο μέσα. Απλώς εμιμήθηκε ότι φεύγει, για να σε κάνει να πιστέψεις ότι υπάρχει θεραπεία δι' αυτού του τρόπου, για να πηγαίνει συνεχώς εκεί. Ενώ θεραπεία δεν υπήρξε στην πραγματικότητα. Πολλές φορές υπάρχει και μια κατά το φαινόμενο θεραπεία. Αλλά και πραγματική θεραπεία να υπάρξει. Το γεγονός ότι σου καλλιεργεί την επικοινωνία με τα πνεύματα και με τον πνευματισμό και με τα πνεύματα αυτά, δεν είναι αρκετό το κέρδος? Και λέει στην Αγία Γραφή, επειδή οι άνθρωποι αρνούνται την αλήθεια και διότι οι άνθρωποι δεν υπακούουν στην αλήθεια, ο Θεός θα τους στείλει ενέργεια πλάνης ώστε να πιστέψουν στο ψεύδος για να κατακριθούν. Πάντες οι μη πιστέψονες στην αλήθεια. Είναι φυσικό. Ο Θεός σου θέτει μπροστά σου την ζωή και το θάνατο. Σε καλεί να διαλέξεις. Εάν σου επιμένεις μέσα στο ψεύδος και στην πλάνη, ο δρόμος ανοιχτός, πήγαινε. Μα θα βρω, θα βρεις. Και θα βρεις και πολλά μάλιστα για να σε πείσουν. Αλλά τα αποτελέσματα θα είναι στο τέλος. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν τέτοιες επικοινωνίες και φαινόμενα τέτοια, στο τέλος είχαν αϊπνίες, ανησυχίες, ταραχές, νευρικές ταραχές. Τρελάθηκαν. Τα παιδιά τους πήγαν κακήν κακός, άλλο αυτοκτόνησε, άλλο τρελάθηκε, άλλο είχε ένα δυστύχημα, άλλο έπαθε διάφορα τέτοια. Είναι οι συνέπειες της κατοχής των δαιμονίων μέσα στις οικογένειες αυτές, οι οποίες καλλιεργούν τα φαινόμενα αυτά. Συγγενείς τους όλοι εξολοθρεύονται ολόκληρες οικογένειες, ο λίγο και το λίγο. Μπορεί λοιπόν να επιθέσει χείρας, απομείνεται, και να θεραπεύσει. Ή το διάμεσον εν υπνώση ανακαλύπτει και κρυμμένες αρρώστιες. Περιγράφει όργανα βλαβέντα. Και όπως έλεγε κάποιος πνευματιστής, αυτά τα φαινόμενα του πνευματισμού δεν έχουμε ανάγκη, λέει, να τα περιγράψουμε. Είναι αυταπόδεικτα. Θα τα δει κανείς. Έχουν δίκιο. Εκεί που δεν έχουν δίκιο είναι ότι αγνοούν την φύση του πνευματικού κόσμου. Νομίζουν ότι είναι αγαθός πνευματικός κόσμος. Ενώ πρόκειται περί κόσμου πονηρού. Η μία από τις κοπέλες εκείνες, η Fox, με κάποιον δικηγόρο, με κάποιον τραπεζίτη της Νέας Υόρκης, τον Livermore, είχαν επικοινωνίες με τα πνεύματα. Και εμφανιζόταν η σύζυγος του Livermore, άλλοτε ακολουθημένη από μια ανδρική μορφή που ανεγνώρισε στο πρόσωπό του, αναγνώρισαν στο πρόσωπο αυτό, μια φιλική φυσιογνωμία κάποιου νεκρού που είχε πεθάνει. Η σύζυγος του τραπεζίτη είχε πεθάνει και την καλούσε και ήρθε του. Την έπαιρνε. Σας είπα για τούτον τον Καϊβάνο, τον αρχιτέκτονα, ο οποίος ίδρυσε την εκκλησία της Αγίας Εκατερίνης στο Πασαλιμάνι, που κάποια φορά είχαν δει ένα φωτεινό φαινόμενο στον ουρανό και το φωτογραφίσανε. Είχαν τις φωτογραφίες στις εφημερίδες πριν από χρόνια γίνει και αυτό. Διότι και είπαν ότι είναι το μεταλλικό φέρετρο της κυρίας Καϊβάνου που είναι μέσα στο ναό, στα βάθη του ναού, στο κάτω, στο υπόγειο. Γι' αυτό ονομάστηκε Αγία Κατερίνη, επειδή η Κατερίνη λέγανε τη γυναίκα του, η Κατερίνη Καϊβάνου. Αυτή ήταν η χειρότατο μέλλον και αυτός. Όταν αυτή πέθανε, αυτός όσο ζούσε, αρχιτέκτονα τότε, κάθε πρωί συνεντάτο με τη γυναίκα του και πέρανε το breakfast μαζί, το πρωινό. Και συνομιλούσαν και ήρθε το αυτή στο σπίτι και κάθεται κοντά του και πέρανε το πρωινό μαζί. Μετά το πριν πεθάνει αυτός, είχε περιουσία, έκτισε την εκκλησία της Αγίας Εκατερίνης, στο όνομα της σύζυγου. Και πέθανε και αυτός εν συνεχεία, ο οποίος ήταν ισχυρότατο μέλλον και αυτό. Και είχαν τα φαινόμενα αυτά της κάσας που φάνηκε, λέει, στον ουρανό και όλες οι εφημερίδες έγραψαν τότε. Έτσι και εδώ πέρα λοιπόν εμφανιζόταν η γυναίκα. Εκινούσε αντικείμενα στο δωμάτιο, έγραφε παραγγελίες σε κάρτες, περιβαλλόταν ενίοτε με φωτεινό ένδυμα σαν σε ένα σύννεφο και άλλοτε χανότανε στα μάτια των συνέδρων. Επέτρεψε ένα τεμάχιο από το ένδυμά της να κοπεί, το οποίο αν και στην αρχή ήταν σκληρής και φαινομενικός υλικής υπάνσεως, σε λίγο όμως διαλύθηκε, γίνηκε αόρατο. Άνθη επίσης εδόθησαν από την κυρία αυτή και διαλύθησαν. Κάποιος ανέφερε ότι είχε και περίπτυξη με πνεύμα τέτοιο. Εμφανιζόταν γυναίκα μπροστά του, την οποία αγκάλιασε αυτός. Είχε επικοινωνία μαζί της. Αλλά ήταν δαιμόνιο αναμφισβήτητα. Και σας είπα ότι μία κοπέλα είσαι στη Μακεδονία, σε ένα χωριό της Μακεδονίας. Ήρθε μόνη της και μου είπε εμένα ότι είχε επικοινωνίες με έναν ο οποίος άλλοτε ποτέ ζούσε στο χωριό τους, στα παλιά τα χρόνια. Την καλούσε και έδιναν ραντεβού έξω τις νύχτες, ενώ όλοι κοιμούνταν. Και γυρίζαν στους δρόμους του χωριού. Είχε ερωτικές σχέσεις με αυτό. Ήταν πνεύμα, διάβολος. Η κοπέλα αυτή, η οποία είχε αρχίσει να έρχεται στις συναθρήσεις επάνω στην εκκλησία της Προσοτσάνης, τελικώς κατήντησε να είναι μια νευρόπατης, έφυγε από τη συνάθρηση, Χριστόν δεν πήρε μέσα της και τελικά κακή κακός. Ρώτησα πώς είναι η ζωή της κοπέλας αυτή και μου είπα, αυτής και μου είπανε χάλια, χάλια. Είχε επικοινωνία με τον διάβολο. Σε μίαν άλλη, αυτή είναι πνευματιστική συγκέντρωση, εμφανίστηκαν διάφορες φυσιογνωμίες. Και μεταξύ αυτών και μία μορφή ανδρός υψηλού με γένια. Εζήτησαν να υλοποιηθεί και να φανεί μπροστά τους και πραγματικά έκαναν το φως εντονότερο για να μπορούν να τον δουν και αυτός εμφανίστηκε, ηλατώθη, έφτασε να ελαττούνται, να ελαττούνται, να ελαττούνται και έφτασε μέχρι το μηδέν, στο πάτωμα, εξαφανίστηκε και σε λίγα λεπτά είδανε στο σημείο εκείνο μία φωτεινή στιγμή, μια στιγμή, μια τελεία φωτεινή, η οποία άρχισε να μεγαλώνει, να μεγαλώνει, να μεγαλώνει, να μεγαλώνει και μέσα σε ένα σαν μικρό σύννεφο σχηματίστηκε η παρουσία του ανδρός αυτού, με το γέννη. Ο διάβολος και εις άγγελον φωτός μετασχηματίζεται. Γιατί να μην εμφανιστεί? Σε μια άλλη περίπτωση εμφανίστηκε γυναίκα με βρέφος. Και ένας εκ των συνέδρων αναγνώρισε στο πρόσωπό του τη γυναίκα του που είχε πεθάνει κατά τη γέννα. Βεβαίως, όλη αυτή ήταν μια απομίμηση. Το δαιμόνιον ήθελε να τους πλανήσει. Και επειδή ακριβώς αυτός είχε πεθάνει η γυναίκα του στη γέννα, εμφανίζεται κατά αυτόν τον τρόπο. Θα διαβάσετε τελευταία στα νέα που γράφουν για την εμπειρία ανθρώπων που πέθαναν και πήγαν και ξανάζησαν πάλι, διότι δεν πέθαναν τελικά, υπήρξε κλινικός θάνατος και επανήλθαν. Βέβαια προσπαθούν να δώσουν ποικίλες ερμηνείες. Άλλοι λένε ότι είναι τα συναισθήματα και οι σκέψεις θα ερμηνεύουν από την πλευρά της παραψυχολογίας. Είναι τα συναισθήματα και οι σκέψεις αυτών που αποθνίσκουν. Άλλοι λένε ότι όντως θα πέθαναν και μετέβησαν, αλλά επανήλθαν. Μετέβησαν στον πνευματικό κόσμο και περιγράφουν τι είδαν και επανήλθαν. Και περιγράφουν τι είδαν. Είναι σίγουρο ότι σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πρόκειται περί δαιμονίου, το οποίο δημιουργεί τις καταστάσεις αυτές. Είτε τους δίνει τις ιδέες, είτε αυτοί στην κατάσταση που βρίσκονται του κλινικά πεθαμένου ανθρώπου, είναι ακριβώς στην θέση εκείνη, στην κατάσταση εκείνη της επικοινωνίας, να γίνονται δεκτικοί πνευματιστικών επικοινωνιών. Και την εμπειρία τους αυτή τη διηγούνται εν συνεχεία. Πρόκειται περί δαιμονίων. Διότι θα θυμηθούμε από τον λόγο του Θεού ότι κανένας εξ εκείνων που έφυγαν και πήγαν στον άλλο κόσμο και γύρισαν, πάτε την περίπτωση του Λαζάρου. Δεν θυμούνται τίποτα. Ούτε επέτρεψε ο Θεός να διηγηθούν. Και το μυστήριο του πνευματικού κόσμου ο Θεός το κρατάει κλεισμένο από τον άνθρωπο. Του δίνει βέβαια να διαισθανθεί την ύπαρξή του. Και δια του Ιησού Χριστού του δίνει την αγαπή επικοινωνία με τον Θεό. Για του Ιησού Χριστού. Τα άλλα όλα δεν τα επιτρέπει. Δεν τα επιτρέπει. Ο Παύλος που ανέβηκε μέχρι τρίτου ουρανού διηγείται ότι οίκουσε ρήματα άρρητα, αλλά δεν λέει τίποτα πιο πέρα. Δεν μπορεί να μας τα περιγράψει. Που σημαίνει ότι ο Θεός δεν ήθελε να οξύνει την περιέργεια του κόσμου σήμερα να επικοινωνούν με τον πνευματικό κόσμο διαφόρων οδών και μέσων. Η μόνη οδός αγαπή και ο μόνος δρόμος επικοινωνίας με το υπερπέραν είναι δια του Ιησού Χριστού. Και αν είσαι στο Χριστό, έχεις κανάλι επικοινωνίας, πλήρους επικοινωνίας με τον Κύριο και με το πρόσωπο του Θεού. Τα μόνα πρόσωπα με τα οποία σου επιτρέπει ο Θεός να επικοινωνήσει. ούτε με νεκρούς ανθρώπους, ούτε με αγίους ανθρώπους, με φυσιογνωμίες που πέρασαν. Τίποτα απολύτως. Είναι επικίνδυνα και είναι θανάσιμα όλα τα άλλα. Όλα τα άλλα. Αλλά εν τέλει, σε κατάληξη, για απόψε, σκεφτείτε από πού μας έβγαλε ο Θεός. Σκεφτείτε ο άνθρωπος πόσο είναι επιρρεπής και υφίσταται την επιρροή πνευμάτων του πνευματικού κόσμου. Διότι ο πνευματικός υπερβατικός κόσμος διαπερά τον κόσμο τούτο. Είναι τα μέσα σε αυτόν, κολυμπάμε, γύρω μας είναι. Και τα δαιμόνια υπάρχουν γύρω μας. Ο Ιησούς είχε πλήρη γνώση αυτού του πράγματος. Και τα ξεσκέπαζε και τα απεκάλυπτε. Τα απεκάλυπτε. Γι' αυτό μας μίλησε. Για την ανάγκη της σωτηρίας. Διότι η σωτηρία δεν είναι απλώς η συγχώρηση των αμαρτιών σου. Αλλά όπως λέγει στο Λόγο του Θεού, μας μετέθεσε από την εξουσία του σκότους εις την βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού. Μας έβγαλε από μέσα από την εξουσία. Είδατε τα λόγια που χρησιμοποιεί. Εκεί ήταν εξουσία, τυραννική εξουσία. Ήσουν κάτω από τον διάβολο, από τυραννική εξουσία κάτω. Και σε βγάλει από εκεί και σε μετατοπίζει, σε μεταθέτει εις την βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού. Από το σκοτάδι στο φως για του Ιησού Χριστού. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Πόσο πρέπει να ευχαριστούμε το Θεό για την λύτρωσή μας αυτή. Και πόσο πρέπει να τα κατέχουμε αυτά τα πράγματα για να ξέρουμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο το σκοτεινό που μας τριγυρίζει τι γίνεται. Για να ανοίγουμε δρόμο και να ξέρουμε να φωτίζουμε κι άλλους και να οδηγούμε κι άλλους στη γνώση της αλήθειας. Είδε ο Θεός να μιλήσει τα λόγια του στις καρδιές μας. Την ερχομένη Παρασκευή θα συνεχίσω. Πρώτο Θεός.

was a cloudy day. The earth stood still. A man

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Για το χριστιανικό γάμο. Η οικογένεια. Η οικογένεια είναι θεσμός ηθικός. Έχει τις ρίζες της στη Βουλή του Θεού. Ξεκινάει από τις απαρχές της δημιουργίας του ανθρώπου. Έτσι την υθέτησε ο Θεός. Έναν ηθικόν δεσμόν. Αυτή η οικογένεια αργότερα θα αποτελέσει τον τύπον της χριστιανικής εκκλησίας. Ο νυμφίος και η νύμφη. Περί αυτών θα ασχοληθούμε αργότερα. Η οικογένεια δεν είναι μία απλή βιολογική ένωση του άνδρα με την γυναίκα. Η οικογένεια δεν είναι ο δεσμός αυτός ο οποίος ξεκινάει και εξαντλείται σε μία σαρκική συνάφεια. Αυτή και μόνον αυτή η ένωση δεν συνιστά την ιδέα της οικογένειας. Όταν λέμε ότι είναι θεσμός ηθικός, προσδιορίζουμε εκείνη τη σχέση εις την οποία υπάρχει διάρκεια, υπάρχει σύνδεσμος πνευματικός, υπάρχει ένας προορισμός, υπάρχει μία απόφαση και από τα δύο τα συνερχόμενα μέρη να συμβιώσουν εις όλη την ζωή με ένα κοινό σκοπό να εκθρέψουν τους απογόνους και να τους δώσουν χαρακτήρα και μία υπεύθυνο θέση μέσα εις την ανθρώπινη κοινωνία εις την οποία θα κληθούν να τους διαδεχτούν. Πώς συνιστάται η οικογένεια? Κατά το αρχαίο ελληνικό δίκαιο, η σύσταση της οικογενείας ήταν μία πάρα πολύ απλή υπόθεση. Ξεκινούσε από ένα πραγματικό γεγονός. Έπαιρνε ο άντρας τη γυναίκα από το σπίτι του πατέρα της και την οδηγούσε εις το σπίτι το δικό του. Ο ορισμός είναι η καταγωγή της γυναικός εις τον οίκον του ανδρός. Αυτό και μόνο το πραγματικό γεγονός ήτο η σύσταση της οικογενείας. Βεβαίως, όλα αυτά είχαν ένα πανηγυρικό χαρακτήρα και η συμπλήρωση των κοινωνικών θεσμών έβαλε και τύπους, έβαλε και έθιμα, έβαλε και εορταστικές διατάξεις και συμβόλαια και πρικοσυμβόλαια και μάλιστα εις την αρχαία ελληνική εποχή και εις το ρωμαϊκό δίκαιο, εις το αρχαίο ρωμαϊκό δίκαιο δεν έδινε μόνο ο άνδρας, μόνο η γυναίκα πρίκα εις τον άνδρα, αλλά και ο άνδρας έδινε και η γυναίκα έδινε πρίκα εις τον άνδρα. Τα μπέρδεψα. Δεν έδινε μόνο η γυναίκα πρίκα εις τον άνδρα, αλλά και ο άνδρας πρίκα εις τη γυναίκα. Κατά το ρωμαϊκό δίκαιο εξακολούθησε η ιδία διαδικασία, η οποία χαρακτηρίζεται με το λατινικό όρο deductio feminis in domo maritis. Αποδίδεται ακριβώς όπως και στο ελληνικό, στο αρχαίο ελληνικό δίκαιο, καταγωγή της γυναικός εις τον οίκον του ανδρός. Βεβαίως, το άτυπον του γάμου εξακολούθησε και μετά την χριστιανική εποχή. Και όπως ήταν άτυπος ο γάμος, έτσι ήταν άτυπος και η λύση του γάμου. Η υπερβολική ελευθερία τόσο στην σύσταση της οικογενείας όσο και στην διάλυση δημιούργησε την ανάγκη μιας κάποιας επεμβάσεως της πολιτείας για να σφίξει τα δεσμά του γάμου και να περιορίσει την τρομακτική αύξηση των διαζυγίων. εκκινδύνευαν τα θεμέλια της ανθρωπίνης κοινωνίας από τη συχνότητα των διαζυγίων. Περί των ένατων μετά Χριστό αιώνα και επί της εποχής των Ισαύρων εθεσμοθετήθηκε από τον αυτοκράτορα το Λέοντα το Σοφό η νεαρά 89, νεαρά είναι κανόν δικαίου, δια της οποίας το πρώτον καθιερώθηκε η ιερολογία του γάμου. Έπρεπε δηλαδή για την νόμιμον υπόσταση του γάμου να ιερολογηθεί από την επίσημον εκκλησία του κράτους. Αλλιώς υπήρχε ανυποστασία εις τον γάμο. Όταν λέμε ανυποστασία είναι σαν να μην είχε γίνει καθόλου και τα παιδιά τα οποία θα εγενόντο ή τον νόθα και η σύζυγος δεν είχε κανένα δικαίωμα από τον σύζυγο ούτε για διατροφή ούτε κληρονομικά δικαιώματα. Θα ήθελα να εξετάσουμε, αγαπητοί φίλοι, μαζί τα τρία στάδια τα οποία οδηγούν τους ανθρώπους εις τη σύσταση και εις τη στερέωση του γάμου. Κατά το πρώτο στάδιο βλέπουμε ότι υπάρχει μία βιολογική τάση τόσο του ανδρός όσο και της γυναικός εις το να αναζητήσει εις το ετερόφιλο πρόσωπο τον ιδανικό σύντροφο. Εκεί προσπαθεί να προσωποποιήσει το ιδανικό της ανθρωπίνης τελειότητος. Προσπαθεί εις το ετερόφιλο πρόσωπο να εξιδανικεύσει όλα τα ιδανικά του. Σε αυτό το στάδιο βλέπουμε ότι ο άνδρας και η γυναίκα είναι έτοιμοι να αποφασίσουν την ένωση της καρδιάς τους και είναι ήδη έτοιμοι να συγκληρώσουν όλων των βίων μέχρι την ημέρα του θανάτου. Σε αυτό το στάδιο όλα είναι ιδανικά, όλα είναι ωραία, παρεμβάλλεται η έλξη, παρεμβάλλεται ο έρος και φυσικά δεν υπάρχει η δυνατότητα να ειδεί κανείς τα υπάρχοντα ελαττώματα, τις δυσκολίες και τις αντινομίες οι οποίες ενδεχομένως θα προκύψουν από μια τέτοια επιπολαία ένωση. Ο κίνδυνος μιας τέτοιας επιπολαίας κρίσεως και η έλλειψη αντικειμενικής εκτιμήσεως αυτού του σοβαρού θέματος είναι η μοναδική αιτία η οποία προκαλεί τους ατύχους και διαλελειμμένους γάμους. Πολλές φορές στην δικαστική πρακτική την οποία αντιμετωπίζουμε βλέπουμε και παρακολουθούμε με δέος πώς αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι φτάνουν στα δικαστήρια για διαζύγιο αποφάσισαν κάποια στιγμή της ζωής τους να ενωθούν με τα δεσμά του γάμου. Εδώ για να κάνει κανείς μία δικαιοπραξία και ο γάμος είναι δικαιοπραξία, δηλαδή μία υπόθεση η οποία άπτεται νομικών δεσμών και την προστατεύει και την καλύπτει ο νόμος. Κατά τούτο λοιπόν είναι μία ένομος πράξης η οποία προκαλεί και ένομα αποτελέσματα. Όλες οι πράξεις των ανθρώπων είναι δικαιοπραξίες. Το να αγοράσεις, το να πουλήσεις, το να δωρήσεις, το να δανείσεις, όλα αυτά είναι δικαιοπραξίες, είναι δηλαδή νόμιμες ενέργειες οι οποίες συνεπάγονται διάφορα πραγματικά αποτελέσματα. Πολλοί άνθρωποι προκειμένου να αγοράσουν κάτι ψάχνουν, ερωτούν, σταθμίζουν, ζυγίζουν, προκειμένου να δωρήσουν επίσης κάνουν πάντο καθεαυτούς για να κάνουν μια σωστή δωρεά. Πολλές φορές όταν οι άνθρωποι κάνουν διαθήκες μεταβάλλουν τις διαθήκες διότι αλλάζουν σκέψεις και βουλήσεις, διότι βλέπουν ότι εκείνο το οποίο σκέφτησαν κάποτε σήμερα ήδη έχει ξεπεραστεί και πρέπει να αλλάξουν την τελευταία βούλησή τους και γενικώς η σοβαρότης και η κοινωνική εμπειρία τους οδηγεί εις το να κάνουν μια αλλαγή της στάσεώς τους ή εις το να ζυγίσουν και να σταθμίσουν πάρα πολύ καλά εκείνο το οποίο πρόκειται σε λίγο να πράξουν. Προκειμένου όμως περί γάμου βλέπουμε ότι τα κίνητρα, οι σκέψεις, οι παρορμήσεις οι οποίες τους οδηγούν εις το να συνάψουν ένα δεσμό και αυτός ο δεσμός φυσικά να καταλήξει σε ένα γάμο, πολλές φορές είναι αντικείμενο κάθε άλλο παρά μιας ψυχράς λογικής και αντικειμενικής σκέψεως. Μα θα μου πείτε, είναι δυνατόν να καταργήσουμε την αγνότητα του ερωτικού δεσμού, την αγνότητα της αυθορμήτου παρορμήσεως και να την υποκαταστήσουμε με μια ψυχρά λογική εκτίμηση, με ένα ζήγισμα συμπλήν, με ένα κατάστοιχο? Δεν εννοούμε έναν τέτοιο γάμο. Φυσικά, ο γάμος ο οποίος είναι προϊόν καθαρής εμπορικής συναλλαγής πάβει να είναι και γάμος. Ομιλούμε όμως για έναν γάμο ο οποίος είναι προϊόν μιας σοβαρής και αντικειμενικής σκέψεως. Repeat. Ο άνδρας ο οποίος και κοινωνικός και νομικός είναι ο αρχηγός της οικογενείας και επομίζεται τα βάρη του γάμου, διότι ως γνωστόν η γυναίκα έχει δικαίωμα να διατρέφεται από τον άνδρα και ο άνδρας πρέπει να την υποστηρίζει και κοινωνικός και οικονομικός. Πρέπει να αποφασίζει τον γάμο όταν είναι έτοιμος να φτιάξει και να στηρίξει μόνος του οικογένεια. Οι πρόωροι γάμοι είναι πάντοτε καταδικασμένοι σε αποτυχία. Πού ξεκινάς να κάνεις ένα γάμο όταν δεν είσαι εις θέση να θρέψεις την οικογένειά σου? Θα δυστυχήσει, θα πεινάσει, θα δημιουργηθούν συγκρούσεις, προστριβές, θλίψεις, στενοχώρια και απογοητεύσεις. Επίσης, διαλέγεις σύζυγον, είτε άντρας είτε γυναίκα. Πρέπει αυτός να είναι ή δυνατόν του αυτού κοινωνικού περιβάλλοντος, του αυτού κοινωνικού αναστήματος, ή δυνατόν της αυτής τάξεως, της αυτής παιδείας και μορφώσεως, των ίδιων τάσεων. Θα είναι οπωσδήποτε εξ υπαρχής βεβαία ή αποτυχία όταν λείπουν ορισμένες τέτοιες προϋποθέσεις. Δεν μπορεί τώρα ένας άνθρωπος μορφωμένος, ένας άνδρας, να πάρει μια τελείως αμόρφωτη γυναίκα ή το αντίθετο. Δεν μπορεί να τον παρακολουθήσει κοινωνικός, πνευματικός. Επίσης, ένας άνθρωπος ο οποίος προέρχεται από την αλφα καταγωγή δεν πρέπει να πάρει μια γυναίκα αντιθέτου φίλου. Θα έλεγα ότι πρέπει να υπάρχει κατά την εκλογή του συντρόφου μια λογική αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος και σε αυτό το σημείο πρέπει και οι οικογένειες να παίξουν τον διαφωτιστικό ρόλο και με σοβαρότητα να καθοδηγήσουν τα παιδιά τους εις το να κάνουν τη σωστή και την ορθή κρίση κατά το στάδιο της εκλογής. Ας πάμε στο δεύτερο στάδιο. Κατά το δεύτερο στάδιο και όταν ήδη έχει γίνει ο γάμος, αρχίζει η ένωση των χαρακτήρων. Κάποιος έλεγε ότι γάμος είναι δύο ορμητικοί χήμαροι οι οποίοι πέφτουν στην αυτή κήτη και καλούνται να διανύσουν το υπόλοιπο της ζωής τους μέσα σε μια ήρεμον και ειρηνική ροή μέχρι ότου φτάσουν στο τέρμα της ζωής, μέχρι ότου χυθούν σε κάποια θάλασσα. Η ένωση του χαρακτήρος, των διαθέσεων, η σύμπτωση των προσωπικότητων, η συντάκτηση της ζωής, τόσο στον κοινωνικό όσο και στον βουλησιακό τομέα, είναι το αποτέλεσμα ενός σωστού γάμου, μιας σωστής εκλογής, όπως είπαμε προηγούμενα. Μα είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να έχουν μία απόλυτη σύμπτωση σε όλα αυτά τα ζητήματα? Αγαπητοί φίλοι, δοθέντος ότι όπως είπαμε και ευθύς εξ αρχής, ότι ο γάμος είναι μία ηθική ένωση, είναι απόλυτος ανάγκη το ανδρόγυνο να συνταυτιστεί τόσο κοινωνικός όσο και βουλησιακός. Δηλαδή, πρέπει όχι απλώς μόνο να αποφασίζουν οι δύο άνθρωποι το τι θα κάνουν από κοινού, αλλά και οι σκέψεις τους και οι παρορμήσεις τους και τα ιδανικά τους και τα κίνητρά τους να ξεκινούν πάντοτε από την ίδια αφετηρία και από την ίδια κοινωνική ή οικονομική ή ηθική σκοπιμότητα. Όταν λέει δηλαδή ο πατέρας ότι το παιδί πρέπει να σπουδάσει, δεν πρέπει η γυναίκα να λέει όχι να μην σπουδάσει. Όταν λέει ο πατέρας ή η μητέρα ότι το παιδί δεν πρέπει να πάει με αυτή τη συναναστροφή, δεν πρέπει ο άλλος να λέει να πάει. Τότε υπάρχει διάσταση, βουλησιακή διάσταση, πνευματική διάσταση, η οποία θα οδηγήσει αυτό το αντρόγυνο σε διάλυση. Η υπόθεση του γάμου είναι η συνισταμένη απείρων λεπτομεριών της ζωής και αλίμονο εις εκείνο το ανδρόγυνο το οποίο δεν εξετίμησε εγκαίρως και από το ξεκίνημά του ότι εάν σπάσει ο κρίκος αυτών των κοινωνικών και των βουλησιακών συμπτώσεων μέσα εις την οικογενειακή ζωή θα συντριβούν. Αντιθέτως, το μυστικό της οικογενειακής ευτυχίας είναι η σύμπτωση των απόψεων του ανδρογίνου εις όσο το δυνατόν περισσότερες εκδηλώσεις της κοινωνικής και της οικογενειακής πραγματικότητας. Αγαπητοί αδελφοί, είναι βέβαιον ότι η γυναίκα στη σημερινή κοινωνία βρίσκεται από απόψεως νομικής και κοινωνικής εις υποδεστέραν μοίραν από τον άντρα. Βεβαίως, ομιλούν οι γυναίκες για κινήματα φεμινιστικά, για ισότητα των δύο φύλων κλπ. Αλλά τουλάχιστον μέχρι σήμερα όλες οι ανθρώπινες νομοθεσίες και αυτών ακόμα των προηγμένων χωρών δίδουν ένα προβάδισμα εις την θέση του ανδρός μέσα εις την οικογένεια. Τουλάχιστον κατά το ελληνικό αστικό δίκαιο ο άνδρας εκ του νόμου είναι ο αρχηγός του οίκου και αποφασίζει εις ό,τι αφορά την υπόθεση της οικογενείας. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι όταν ο άνδρας θελήσει να μετακινήσει τη γυναίκα του και όλη την οικογένεια από την Αθήνα εις την Πάτρα, η γυναίκα δεν έχει δικαίωμα να πει όχι. Εκτός εάν οι σκέψεις του και η απόφαση αυτή είναι κατάχρηση δικαιώματος, όπως λέμε στα νομικά. Δηλαδή το κάνει αυτό διότι θέλει να εξοντώσει τη γυναίκα. Αυτά όλα βεβαίως κρίνονται όταν φτάσουν στα δικαστήρια, ελέγχονται και σταθμίζονται ποια είναι τα κίνητρα. Βεβαίως όταν δεν υπάρχει αποχρόν λόγος να αποφασίσει ο άντρας μια τέτοια μετακίνηση, μια απότομη αλλαγή μέσα στην οικογενειακή ζωή, τότε θα πει ότι υποκρύπτεται κάποιος άλλος πονηρός σκοπός, ο οποίος και εκτιμάται και κρίνεται. Αλλά όταν όμως οι ανάγκες του οικονομικές ή οι κοινωνικές το επιβάλλουν, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Είναι δημόσιος υπάλληλος, επήρε μετάθεση, θα μετατεθεί, πρέπει να τον ακολουθήσει και η γυναίκα και τα παιδιά. Είναι νομικός λοιπόν η γυναίκα εξαρτωμένη από τον άντρα. Επίσης, ο άντρας έχει το δικαίωμα να δίδει εις την γυναίκα το επίθετό του. Η γυναίκα δια του γάμου αποκτά το επίθετο του ανδρός της, εκ του νόμου. Αποκτά επίσης κατά το ελληνικό ειδητοϊκό διεθνές δίκαιο και την ηθαγένεια του ανδρός. Η αλλοδαπή δηλαδή γίνεται ελληνής δια του γάμου. Επίσης, τα παιδιά αποκτούν το επίθετο του ανδρός. Και όχι μόνο το επίθετο, αλλά ο άνδρας έχει δικαίωμα εις την ονοματοδοσία. Η ονοματοδοσία νομικώς δεν γίνεται δια του βαπτίσματος, είναι πλάνη αυτό. Δηλαδή, το δικαίωμα να δώσεις το μικρό όνομα, το Γιωργάκη, το Αλέκος και το Γιαννάκης στο παιδί, δεν το δίνεις κατά το βάπτισμα ή δια του βαπτίσματος, αλλά ο πατέρας έχει δικαίωμα να αποφασίσει ποιο θα είναι το όνομα που θα πρέπει να πάρει το παιδί του. Μάλιστα, έχουν συμβεί νομικά παρατράγουδα επάνω σε αυτό το ζήτημα, διότι κατά των θεσμών της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ξέρετε, η ονοματοδοσία, το άκουσμα του ονόματος, γίνεται κατά το βάπτισμα και το δίνει ο νονός, ο κουμπάρος, ο ανάδοχος, θα το πούμε και νομικότερα. Ο ανάδοχος λοιπόν συνήθως συμφωνεί με τον πατέρα ποιο θα πρέπει να είναι το όνομα που θα δώσει. Πολλές φορές οι ανάδοχοι δίδουν άλλο όνομα, διότι δεν τους αρέσει το όνομα που ηθέλησε ο πατέρας. Και ο ιερεύς καταχωρεί το όνομα που εξεφώνησε ο ανάδοχος. Και βάσει αυτής της δηλώσεως πηγαίνουν στο ληξίαρχο και καταχωρούν αυτό το όνομα. Και έχουν γίνει δίκες και ανετράπει το όνομα αυτό διαδικαστικής αποφάσεως, διότι ο πατέρας δήλωσε ότι δεν επιθυμεί το παιδί του να λέγεται Αλέκος, αλλά Γιαννάκης. Και ο ληξίαρχος, βάσει της δικαστικής αποφάσεως, κάνει το όνομα Ιωάννης. Εμείς εδώ, στην Ελευθέρα Ευαγγελική Εκκλησία, όπως θα ξέρετε, έχουμε την ονοματοδοσία ως αποκλειστικό δικαίωμα του πατρός και όπως τούτο εκφορεύεται από την ενάσκηση της πατρικής εξουσίας, δηλαδή ο πατέρας μεταβαίνει στο ληξίαρχο και λέγει «Επιθυμώ το τεχθέν παιδί μου μετά τη στάδε να αποκτήσει το όνομα Ιωάννης». Και ο ληξίαρχος καταχωρεί ότι κατά δήλωση του Γεωργίου Στενού το παιδί του ονομάστηκε έτσι. Και αυτό είναι δικαίωμα το οποίο κατά τον νόμο ανήκει στον άνδρα. Λέγω λοιπόν, και αναφέρω όλα αυτά ως παράδειγμα, ότι οι θέσεις του ανδρός μέσα στην οικογένεια είναι και κοινωνικός και νομικός δεσπόζουσα. Μάλιστα, κάποτε γενομένης συζητήσεως στην Αγγλία, ένας καθηγητής του αστικού δικαίου της Ελλάδος είχε δώσει διάλεξη και είχε καυχηθεί μέσα σε ένα αγγλικό ακροατήριο νομομαθών ότι η Ελλάς μπορεί να υπερηφανεύεται ότι έχει ένα από τα πλέον σύγχρονα δίκαια στον τομέα του αστικού δικαίου. Και ορισμένοι Άγγλοι, οι οποίοι είχαν διαβάσει τον ελληνικό αστικό κώδικα, του είπαν ότι μας κάνει εντύπωση ο λόγος σας, διότι εμείς γνωρίζουμε ότι βάσει της ελληνικής νομοθεσίας καθιερώνεται την ανισότητα των φύλων. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έχετε καθιερώσει και έναν επαχθή και απειθιωμένο θεσμόν, ο οποίος ήδη έχει καταργηθεί στα περισσότερα δίκαια άλλων προηγμένων χωρών, δηλαδή των θεσμών της πρικός. Η πρίκα, ξέρετε, δεν είναι απλώς ηθική υποχρέωση του ανδρός να πρικήσει το παιδί του, αλλά είναι και νομική. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι εάν εγώ δεν δώσω πρίκα εις το κορίτσι μου όταν θα έλθει εις γάμου κοινωνίαν, έχει δικαίωμα ο γαμπρός μου να μου κάνει αγωγή και να μου ζητήσει πρίκα ανάλογον προς την κοινωνική μου θέση και προς την οικονομική μου κατάσταση. Και όχι μόνο, αλλά ανάλογο και προς την δική του κοινωνική θέση. Εάν δηλαδή η κόρη μου αγαπήσει εργάτη και πάρει εργάτη, θα υποχρεωθώ δικαστικώς να δώσω χαμηλότερη πρίκα. Εάν αγαπήσει και πάρει γιατρόν, θα πρέπει να δώσω υψηλότερη πρίκα. Έτσι θα με καταδικάσει η ελληνική δικαιοσύνη. Ο θεσμός αυτός είναι βάναυσος, είναι απάνθρωπος και πλήττει τα θεμέλια της οικογενείας. Δεν είναι απλώς μια νομική διάταξη, αλλά δυστυχώς πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις άγονται στα ελληνικά δικαστήρια. Ο γαμπρός και το παιδί να ενάγουν τον πατέρα και να τον καθίζουν στο εδόλιο για απόδοση πρικών. Αλίμονο στην οικογένεια η οποία έχει φτάσει σε τέτοια νομικά και ηθικά σχήματα. Δεν είναι η οικογένεια. Μέσα εις των δεσμών του ανδρός και της γυναικός πρέπει να δεσπόζει η αγάπη και η κατανόηση. Η υποχωρητικότης, ο αμοιβαίος σεβασμός και η πρόληψης κάθε γεγονότος το οποίο είναι δυνατόν να οδηγήσει σε σύγκρουση. Είναι ανάγκη εις αυτό το στάδιο οι άνθρωποι να συνειδητοποιήσουν ότι δημιουργώντας οικογένεια δημιούργησαν και αντίστοιχες υποχρώσεις. Διότι η οικογένεια δεν είναι μια εξειδανικευμένη σχέση στην οποία όλα είναι ρόδινα, όλα ωραία, όλα εύκολα, αλλά αντιθέτως είναι μια κοινωνική πραγματικότητα στην οποία δεσπόζει καθημερινώς η πάλη και ο αγώνας της επιβιώσεως και πολλές φορές και η καθημερινή σύγκρουση του ανδρογίνου, των γονέων και των παιδιών. Ο Απόστολος Παύλος έλεγε ότι η δημιουργία της οικογενείας είναι θλίψης εν τη σαρκή. Και ο ίδιος είχε επιλέξει την αγαμία. Όχι διότι το φυγόπονος, αλλά διότι είχε βάλει στη ζωή του έναν άλλον πλέον πνευματικών προορισμών να υπηρετήσει τον Κύριόν του, τον Ιησούν Χριστόν. Αλλά εν ταυτό διεκήρυσε ότι είναι θλίψης εν της αρχή και βεβαίως πράγματι η πείρα όλων των ανθρώπων ανά τους αιώνας που δημιούργησαν οικογένειες είναι αυτή ότι υπάρχει θλίψης. Θλίψης, την οποία φέρει η στεναχώρια, η ανέχεια, η δυστροπία του χαρακτήρος, η δυστροπία των παιδιών, οι αντιθέσεις, όλα αυτά τα οποία δημιουργούν καθημερινές συγκρούσεις μέσα στην πορεία της ζωής μιας οικογενείας. Και βέβαια εκεί σφυριλατείται ο χαρακτήρας του ανθρώπου, εκεί γυμνάζεται η υπομονή, εκεί γυμνάζεται η αγάπη του, εκεί γυμνάζεται η πιστότης του και η απόφαση να διατηρήσει αυτόν τον θεσμό και να τον στήσει εις το πρέπον πνευματικό βάθρον το οποίο αξίζει ο Θεός. Είναι ένας θεσμός κυρίως αγάπης, ένας ειδικός θεσμός, εις τον οποίο υπάρχει και η ομορφιά της δημιουργίας, της οικογενείας και της επιβιώσεως του ανθρωπίνου γένους. Τέλος, το τρίτο στάδιο της οικογενείας είναι το στάδιο της ωριμότητος. Οι διαθέσεις οι ατομικές, οι ανομοιότητες των χαρακτήρων των συζύγων θα δώσουν τη θέση τους στην κοινή ζωή η οποία πια έχει σφυριλατηθεί στον κοινό αγώνα της επιβιώσεως, στην ανάγκη να διατηρηθούν στην ύπαρξη, να αναθρέψουν τα παιδιά και να τα οδηγήσουν εις των πνευματικών δρόμων που οι ίδιοι πιστεύουν ότι πρέπει να αποτελέσει το υπόβαθρο και της δικής τους της ζωής και της ζωής των παιδιών τους. Ανάλογα με τον πολιτισμό που έχει μια οικογένεια, προσπαθεί να σταθεί και η ίδια εις αυτό το πολιτιστικό επίπεδο και να τοποθετήσει και τα παιδιά της, δίνοντας την ανάλογη πνευματική και κοινωνική μόρφωση σε αυτά. Θα ήθελα λοιπόν τώρα, και επειδή ο χρόνος παρέρχεται και το κεφάλαιο στο οποίο θέλω να μπω είναι λιγάκι δύσκολο και εντυπωσιακό, ποια είναι η θέση της Εκκλησίας και ποια είναι η συμμετοχή της Εκκλησίας μέσα στο θεσμό του γάμου. Εδώ θα μου επιτρέψετε, αγαπητοί φίλοι, να είμαι λιγάκι ρηξικέλευτος και οι γνώμες τις οποίες θα υπώ δεν απηχούν επισήμως τις γνώμες και τις πνευματικές απόψεις αυτής της Εκκλησίας. Η Ελευθέρα Ευαγγελική Εκκλησία συντάσσεται με την πολιτεία και με το κρατούν αστικών δίκαιων όσον αφορά τη σύσταση του γάμου, ότι ο γάμος κατά την δογματική πολλών εκκλησιών είναι μυστήριο. Όταν λέμε μυστήριο, η έννοια του μυστηρίου είναι μία απόκριφη σχέσης η οποία ανάγεται εις μίαν μυστηριακή επέμβαση της Θείας Δυνάμεως προς επίτευξη ενός πνευματικού αποτελέσματος το οποίο ξεφεύγει από τη δυνατότητα των ανθρώπων. Να το εξηγήσουμε καλύτερα. Ο γάμος ως μυστήριον σημαίνει ότι ο άνδρας και η γυναίκα οι οποίοι έρχονται σε επαφή πάβουν να ανήκουν ο ένας, πάβουν να ανήκουν ο καθένας για τον εαυτόν του και συσφίγγονται εις έναν ενιαίον πνευματικόν και βιολογικόν δεσμό. Και αυτός ο δεσμός είναι αδιάλυτος, διότι ο σκοπός της ιερολογίας είναι ακριβώς ότι εφόσον αυτούς τους δύο ανθρώπους τους συνέζευξε ο Θεός και ιερολογήθησαν με το μυστήριο του γάμου, άνθρωπος δεν μπορεί να τους χωρίσει. Ουδε μία ανθρωπίνη δύναμη, είτε από αυτούς προερχομένη, είτε από εξωτερικά αίτια, δεν μπορεί να διαλύσει αυτόν τον δεσμό του γάμου. Ο Μοδεστίνος, ένας βυζαντινός νομικός, απέδιδε την ορολογία του γάμου με την εξής έννοια. Θα το πω στα λατινικά και θα το μεταφράσω στα ελληνικά. Νούπτσιε σουντ δεδούξιο φέμινις ιν ντόμο μάριτις. Εντ consortium omnis vitae, divinis et humanis iuris communicatio. Δηλαδή, γάμος εστί καταγωγή της γυναικός εις τον οίκον του ανδρός, όπως λέγαν και οι αρχαίοι, και συγκλήρωσης του βίου παντός, το αδιάλυτον. Θείου και ανθρωπίνου δικαίου κοινωνία. Ωραίος ορισμός. Να το επαναλάβω. Γάμος είναι καταγωγή της γυναικός εις τον οίκον του ανδρός και συγκλήρωσης του βίου παντός. Θείου και ανθρωπίνου δικαίου κοινωνία. Τον θυμάμαι απ' έξω από τα φοιτητικά μου χρόνια. Μου άρεσε. Η νεαρά 89 του Λέοντος του Σοφού καθιέρωσε την ιερολογία του γάμου. Και όπως είπαμε, άνευ ιερολογίας, ο γάμος είναι ανυπόστατος. Δεν υπάρχει γάμος. Σαν να μην έγινε καθόλου και οι άνθρωποι συζούν απλώς υπό συνθήκας παλακίας. Δεν υπάρχει νομικός δεσμός, ούτε ένομα αποτελέσματα, ούτε διατροφή, ούτε κληρονομικά, ούτε σύνταξη για τους δημοσίους υπαλλήλους. Η ιερολογία του γάμου καθιερώθηκε για την εξοικονόμηση, την κοινωνική εξοικονόμηση της οικογένειας. Βλέπετε ότι οι άνθρωποι είναι ανάγκη στην πνευματική τους ζωή να νιώθουν ότι οι διάφορες δικαιοπραξίες που κάνουν έχουν κάτι το ιερότερο μέσα τους. Φέρει πίν κατά το αρχαίο βαβυλωνιακό δίκαιο η αχαριστία ήταν το φρικτότερο έγκλημα που μπορούσε να κάνει ένας άνθρωπος. Θεωρείτο αδίκημα το οποίο προσέβαλε την προσωπικότητα του Θεού. Η δε τιμωρία ήταν θάνατος. Θάνατος στον αχάριστο. Σήμερα στον ελληνικό ποινικό κώδικα δεν υπάρχει αδίκημα αχαριστίας. Συνεπώς, είναι ελευθέρως επιτρεπτή. Βλέπετε λοιπόν πόσο διαφέρουν τα ήθη και τα έθιμα των διαφόρων λαών ανά τους αιώνας και η νομική πραγματικότης, διότι τα έθιμα δημιουργούν τους νόμους. Εκείνο το οποίο εθιμικός καθιερούται με την επανάληψη της συνηθίας, αργότερα γίνεται νόμος. Καθιερούται ως νόμος. Βλέπετε εκείνη η κοινωνία
2: σε τι ηθική τελειότητα είχε φτάσει, ώστε και τον αχάριστον ακόμη να τον θεωρεί εγκληματία και άξιον της ποινής του θανάτου. Ποια? Ναι, προσέξτε, δεν απαντάτε, καθώς όν ξέρω, εις το Ιουδαϊκό δίκαιο, το αδίκημα αυτό δεν απαντάτε. Και οι Εβραίοι δεν το είχανε. Δεν το είχανε. Το αδίκημα της... Ναι, ναι, δεν είναι αχαριστία. Είναι, προσέξτε, η γυναίκα κατά το αρχαίον δίκαιο τόσο των Αιγυπτίων, όσο των Βαβυλωνίων, όσο των Ασσυρίων, δεν ήταν ελευθέρα, αλλά ευρίσκεται σε μια κατάσταση κοινωνική υποδεστέραν του ανδρός και η ελευθέρα προσωπικότητας της δεν ήταν της αυτής νομικής αξίας όσο του ανδρός. Δηλαδή, όπως υπήρχε ο θεσμός της δουλείας, και ξέρετε ότι οι δούλοι θεωρούνται πράγματα, ρες. Δηλαδή, ο κύριος του δούλου είχε το δικαίωμα της ζωής και του θανάτου. Οι Ρωμαίοι το λέγανε «γιους βίτε νεκίσκβε», δικαίωμα ζωής και θανάτου. Εις μίαν παρομοίαν περίπου κατάσταση ευρίσκεται και η γυναίκα, δηλαδή ο άντρας εις τα αρχαιότερα δίκαια είχε δικαίωμα και να θανατώσει την γυναίκα χωρίς να διαπράττει ποινικό αδίκημα. Δεν είχε ελευθερία η γυναίκα. Βέβαια, αργότερα αυτό υβλήνθη κοινωνικώς και η γυναίκα απέκτησε μια σοβαρότερα θέση μέσα στην οικογένεια, αλλά βλέπουμε ότι και στο αρχαίο ελληνικό δίκαιο ότι υπήρχε μια τριμερής διάκριση της κοινωνικής θέσεως της οικογένειας. Ήτο η θέση της συζύγου, η οποία ήταν πολύ κατωτάτη κοινωνικώς, ήτο η θέση της παλακίδος και η θέση της ετέρας στο αρχαίο ελληνικό και στο αττικό ακόμη δίκαιο. Συνεπώς, στην περίπτωση που αναφέρεται του Μαμοκάν με την Εστίρ, δεν είναι η εκδήλωση της αχαριστίας την οποία ήθελε να πλήξει ο αλλογενής σύζυγός της, αλλά η ανυπακοή της στο να προσέλθει στο κέλευσμα του ανδρός. Δεν νομίζω ότι είναι το θέμα αχαριστίας. Μάλλον ανυπακοή στον σύζυγο και βέβαια είχε δικαίωμα και να τη σκοτώσει ακόμη. Για αυτήν της την ανυπακοή. Λοιπόν, επανερχόμεθα και φοβάμαι ότι δεν θα τελειώσουμε απόψε με το θέμα της ιερολογίας. Γιατί η ιερολογία του γάμου δημιουργεί ορισμένα πνευματικά αδιέξοδα. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο θρησκευτικός γάμος, όπως τον ηθέλησε ο Κύριος, περιέχει μέσα το στοιχείο του αδιαλύτου, διότι όλη η οικονομία και της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης αναφέρεται εις τον αδιάλυτον γάμο και εις τον θεσμό της μονιμότητος. Ιδίως δε εις την Καινή Διαθήκη βλέπουμε ότι δεν επιτρέπεται λύσης του γάμου ή μη μόνο για έναν λόγο, τη μοιχεία. Δεν επιτρέπεται άλλος λόγος διαζυγίου παρεκτός λόγου μοιχείας. Ο θάνατος βέβαια είναι η φυσική λύση του γάμου. Λοιπόν, όταν παίρνουμε ως δεδομένον ότι οι σύγχρονες νομοθεσίες επιτρέπουν τη λύση του γάμου και το διαζύγιο είναι επιτρεπτό. Σήμερα ένας Έλληνας μπορεί να παντρευτεί νομίμως 3 φορές. Απαγορεύεται ο 4ος γάμος. Έρχεται λοιπόν η Εκκλησία και ιερολογεί 3 φορές γάμο. Πώς το κάνει αυτό? Δεν έχει δικαίωμα γραφικός να το κάνει. Και όχι μόνο, αλλά βλέπουμε ότι συνέπραξε εις τον 1ο γάμο, τον ιερολόγησε. Κατόπιν συνέπραξε εις την λύση του γάμου, διότι υπάρχει στην Ελλάδα ο θεσμός του διαζευκτηρίου. Δηλαδή, εάν βγει δικαστική απόφαση τελεσίδικος και αμετάκλητος, η οποία λύει τον γάμο, δηλαδή δίνει το διαζύγιο, πρέπει να έρθει και η Εκκλησία να δώσει το διαζευκτήριο. Αλλιώς δεν μπορεί να συσταθεί ο επόμενος γάμος. Πώς το κάνει αυτό η Εκκλησία? Κοινωνική ανάγκη και κοινωνική σκοπιμότης. Ναι, η πολιτεία έχει δικαίωμα να το κάνει αυτό. Όχι όμως η Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν πρέπει να παρεμβαίνει σε τέτοιες υποθέσεις οι οποίες αφορούν την εσωτερική κοινωνική ζωή των ανθρώπων. Διότι βλέπουμε ότι αυτό τούτο το μυστήριο πάσχει. Και όταν δια της ιερολογίας εκηρύξαμε τον γάμον ως μυστήριον και τον ιερολογήσαμε και δια της ιερολογίας αυτούς τους δύο ανθρώπους τους σμίξαμε και τους κάναμε μια αδιάλυτη ενότητα, πώς μετά συμβιβαζόμαστε, υποχωρούμε και παραδεχόμεθα ότι αποτύχαμε εις αυτήν την εκτίμηση όταν τους συνδέαμε δια των δεσμών της ιερολογίας του γάμου? Είναι μια αναγνώριση δικής μας αποτυχίας. Η Εκκλησία λοιπόν θα έπρεπε να μην συμμετέχει σε αυτήν την υπόθεση, όταν είναι βέβαιον ότι οι ίδιοι οι άνθρωποι εν τη ελευθερία της θρησκευτικής συνειδήσεώς τους έχουν δικαίωμα να σπάσουν την υπόθεση αυτού του γάμου, έστω και αν τούτο εθεμελιώθη ως μυστήριο. Τώρα βεβαίως η ιστορία των μυστήριων είναι πολύ μεγάλη. Δεν είναι μόνο το μυστήριο του γάμου, είναι και τα άλλα μυστήρια για τα οποία θα μπορούσαμε ίσως να ασχοληθούμε σε μία σειρά άλλων διαλέξεων, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι της παρούσης ώρας και δεν μου ανήκει αυτή η ώρα και νομίζω ότι δεν θα μας δοθεί αυτή η ευκαιρία. Επιμένω όμως εις τον γάμο και λέγω ότι το δόγμα αυτό του μυστηριακού γάμου πάσχει αφεαυτού. Και μία υπόθεση η οποία αφορά κυρίως ατομικώς τους εις γάμων συνερχομένους και εκ δευτέρου την κοινωνία, την χρήζουμε με μία μυστηριακή μορφή, την εμφανίζουμε εις την ανθρωπίνη κοινωνία και μετά ερχόμαστε οι ίδιοι να τη σπάσουμε. Αυτό είναι αντινομία. Εγώ τουλάχιστον δεν την πιστεύω. Ως νομικός βλέπω ότι οι περισσότεροι γάμοι οι οποίοι λύονται διότι κακώς ξεκίνησαν. Δεν υπήρχαν προϋποθέσεις αντικειμενικές κατά την σύσταση του γάμου. Αυτοί οι άνθρωποι ξεκίνησαν και κάναν γάμο χωρίς να σταθμίσουν στοιχειωδώς ότι δεν ήταν άξιοι να ενωθούν με τα δεσμά αυτού του γάμου. Δεν έπρεπε να είχαν ξεκινήσει. Αγαπητοί φίλοι, βεβαίως η κοινωνία έχει δικαίωμα να δώσει διαζύγιο. Κάνει νόμους, βάζει δικαστάς, στείνει δικαστήρια, τα δικαστήρια εξετάζουν και λύουν τον γάμο. Σήμερα έχει καθιερωθεί τόσο πολύ η ανάγκη της λύσεως του γάμου, ώστε τουλάχιστον τα 95% των υποθέσεων των διαζυγίων που φέρονται στα δικαστήρια λύονται συνενετικώς δια κοινής βουλήσεως των συζύγων και αποκρύπτονται οι πραγματικοί λόγοι οι οποίοι οδήγησαν στη διάλυση του γάμου. Και οι καημένοι δικαστές ρωτούν: συνενετικών? Συνενετικό, κύριε Πρόεδρε. Λύστο. Δηλαδή, εκείνο το οποίο ξεκίνησε ως επιταγή του Θεού για τη σύσταση του γάμου, εκείνο το οποίο πήρε αργότερα η κοινωνία και το έδεσε, εκείνο το οποίο πήρε η Εκκλησία και το ιερολόγησε, έρχεται σήμερα με όλην αυτήν την ανθρωπίνη νομοθεσία και καταλύεται με αυτήν ταύτην την ατομική βούληση των συζύγων, οι οποίοι κάποια μέρα ανακαλύπτουν ότι δεν μπορούν να ζήσουν και πηγαίνουν στο δικαστή και τους λύει το γάμο. Δεν είναι αυτός ο γάμος. και δεν είναι η θέση της Εκκλησίας να παρεμβαίνει σε τέτοιες ανώμαλες δικαιοπραξίες. Τώρα πέρασε. Και κλείνω τον λόγο. Στην Ελλάδα υπάρχουν υπέτη και ανέτοιοι λόγοι διαζυγίου. Και οι μεν και οι δε είναι σοβαρότατοι. Το πρόβλημα είναι γιατί σήμερα να μην διαπαιδαγωγούμε τους κοινωνούς εις το να κάνουν σωστούς γάμους. Βλέπετε ότι όλη η δομή της ανθρωπίνης κοινωνίας σήμερα δημιουργεί τις ροπές και τις προϋποθέσεις εις το να μην γίνονται πνευματικοί γάμοι. Πιστεύω ότι η υπόθεση του γάμου είναι καθαρός προσωπική υπόθεση του ανδρός και της γυναικός. Και είναι πάρα πολύ σοβαρή. Τόσο σοβαρή όσο σοβαρή είναι και η υπόθεση της σωτηρίας του ανθρώπου. Αυτή λοιπόν η υπόθεση της σωτηρίας είναι καθαρός προσωπικό θέμα. Εάν θες, εξητείς την σωτηρία από τον Κύριον μας Ιησού Χριστόν. Εάν θες, την απορρίπτεις. Εάν την ζητήσεις, ο Χριστός θα σε ευλογήσει και θα σου τη δώσει. Εμείς εδώ κηρύττουμε αυτήν την σωτηρία από τον Κύριον μας Ιησού Χριστόν. Η υπόθεση του γάμου είναι εξίσου σοβαρή. Εάν δεν ζητήσεις με σοβαρότητα, με προσευχή, με εξήτηση πραγματικά πνευματική από τον Κύριο να σου παρουσιάσει τον σύντροφο της ζωής, φοβάμαι ότι λάθος πόρτα χτυπάς. Εάν όμως ζητήσεις από τον Θεό να σου παρουσιάσει εκείνος τον σύντροφο που σου ανήκει, εάν ζητήσεις από τον Κύριον την ορθή εκλογή και τη σωστή παρουσίαση, δεν νομίζω ότι θα σε διαψεύσει σε αυτήν την αναζήτηση. Ο κάθε Ισαάκ δικαιούται μιας Ρεβέκας και η κάθε Ρεβέκα ενός Ισαάκ. Εάν το ζητήσει, θα τον βρει. Και ο Κύριος δεν λαθεύει εις την εκλογή του. Αλλά εδώ κλείνω τον λόγο και σταματώ. Και αν μας δοθεί άλλη ευκαιρία θα δημοσιευτεί. Έχει γραφτεί στο μαγνητόφωνο όλο. Αυτό. Ναι, αν μας δοθεί ευκαιρία να το γράψουμε, να το γράψουμε, να το δημοσιεύσουμε. Και με το υπόλοιπο. Ο Κύριος θα δώσει ευκαιρία να το γράψουμε.

ουρανό και είπε: «Σε δοξάζω, Πατέρα Κύριε του ουρανού και της γης, διότι απέκρυψας αυτά από τους σοφούς και τους συνετούς και τα φανέρωσες στα νήπια. Ναι, ο Πατέρα, διότι έτσι ήταν αρεστό ενώπιόν σου». Η προσευχή αυτή του Κυρίου μας βρίσκεται στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, στο κεφάλαιο Ιωτα, στο χωρίο 25. Ποια πράγματα ο επουράνιος πατέρας έκρυψε από τους σοφούς και τους συνετούς? Έκρυψε τις αλήθειες του, τα σχέδιά του, τα σωτήρια νέα της συγχωρήσεως και της σωτηρίας της ψυχής, την ελπίδα της αιωνής ζωής και τόσα άλλα πνευματικά πράγματα, μεγάλους θησαυρούς για την ψυχή του κάθε ανθρώπου. Αυτά ο Θεός τα έκρυψε από τους σοφούς και τους συνετούς. Ο σοφός, δηλαδή ο άνθρωπος που έχει στο μυαλό του γράμματα και πολλή ανθρώπινη γνώση, αυτός πολύ σπάνια αγαπάει και εκτιμά τα πράγματα του Θεού. Νομίζει ότι γνωρίζει με το παραπάνω και δεν θέλει άλλα. Ο σοφός άνθρωπος είναι υπερήφανος άνθρωπος. Υπερηφανεύεται μπροστά στον Θεό. Την Καινή Διαθήκη δεν την ανοίγει καν να τη διαβάσει. Τα σχέδια του Θεού δεν καταδέχεται ούτε καν να τα συζητήσει. Είναι παράξενο αυτό? Καθόλου. Ο Απόστολος Παύλος γράφει στο Ευαγγέλιο: «Ο Θεός του αιώνος τούτου ετύφλωσε τα νοήματα των απίστων για να μην φέξει μέσα τους το φως του Ευαγγελίου του Χριστού». Και αλλού πάλι γράφει ο Απόστολος: «Ο ψυχικός άνθρωπος δεν δέχεται τα πράγματα που φανερώνει το Πνεύμα του Θεού, επειδή γι' αυτόν είναι κουταμάρες». Αυτά τα λόγια του Απόστολος τα γράφει στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιον Β, χωρίον 14. Και εδώ λοιπόν βλέπουμε, αγαπητοί μου φίλοι, ένα παράξενο πράγμα. Αντί οι περισσότεροι σοφοί και οι γραμματισμένοι να δέχονται τη σοφία του Θεού και να μιλούν για τις αλήθειες του Ευαγγελίου, τον αντίον, αυτοί αποδιώκουν και αρνούνται τα πράγματα και τις αλήθειες του Θεού. Γιατί? Επειδή, καθώς παραπάνω μας είπε ο Απόστολος, ο Θεός του αιώνος τούτου, δηλαδή ο διάβολος, ετύφλωσε τον νου των απίστων για να μην φέξει μέσα τους το φως του Ευαγγελίου του Χριστού. Από την άλλη μεριά γράφει πάλι ο Απόστολος Παύλος: «Ο Θεός τα μωρά του κόσμου εδιάλεξε, ώστε να ντροπιάσει τους σοφούς, και τα ασθενή του κόσμου εδιάλεξε ο Θεός για να ντροπιάσει τους δυνατούς, και έτσι να μην καυχηθεί κανένας άνθρωπος ενώπιον του Θεού». Ο άνθρωπος λοιπόν, ο ταπεινός και ο καθαρός στην καρδιά, αυτός είναι ο άνθρωπος με αξία ενώπιον του Θεού. Ας είναι αγράμματος και φτωχός. Δεν κοιτάζει ο Θεός το κεφάλι μας πόσα γράμματα έχει. Ο Θεός προσέχει την καρδιά μας, επειδή εκεί στην καρδιά μας είναι ο τόπος όπου φανερώνεται. Εκεί μας ομιλεί ο Θεός και εκεί εργάζεται για να μας αλλάξει τη ζωή προς το καλύτερο. Επειδή λοιπόν οι σοφοί και οι γραμματισμένοι δεν χρησιμοποίησαν τη σοφία τους και τα γράμματά τους για να γνωρίσουν τον Θεό, γι' αυτό και ο Θεός περιφρόνησε, παραμέρισε την ανθρώπινη σοφία και πλούτησε τους απλούς ανθρώπους και τους καθαρούς στην καρδιά. Αυτούς τους πλούτησε με τη δική του σοφία. Γράφει ο Απόστολος Παύλος: «Λαλούμεν σοφία», που δεν είναι η σοφία του κόσμου τούτου, ούτε των σοφών του αιώνος τούτου, οι οποίοι σήμερα είναι και αύριο δεν είναι, αλλά λαλούμεν σοφίαν Θεού. Και φυσικά είναι προτιμότερο να έχεις στην καρδιά σου τη σοφία του Θεού και εσύ είσαι αγράμματος, παρά να έχεις στο κεφάλι σου τη σοφία του κόσμου και να έχει τυφλώσει ο διάβολος στο νου σου με απιστία. Θα μου πεις, και ποια είναι αυτή η σοφία του Θεού? Αυτή η σοφία του Θεού είναι το να γνωρίσεις την πραγματική αλήθεια, γιατί ήρθες εδώ στη ζωή, ποιο σκοπό εκπληρώνεις εδώ που ζεις και που θα πας ύστερα που θα φύγεις από τούτη τη ζωή. Ο Θεός μας απάντησε σε αυτά τα σπουδαία ερωτήματα δια του Ιησού Χριστού, ο οποίος ήρθε εδώ στον κόσμο μας όχι για να μας διδάξει τη σοφία, αλλά για να μας φανερώσει την αλήθεια. Και πράγματι μας εφανέρωσε ότι ο Θεός μας αγαπάει, και επειδή μας αγαπάει θέλει πολύ να μας βγάλει από τη ζωή της κακομοιριάς και της αμαρτίας.
και να μας

τόσοι, να μας δοξάσει, να μας έχει αιωνίως κοντά του. Εσύ δεν θα ήθελες να είσαι ένας από αυτούς? Πρέπει να παραδεχτείς ότι δεν βλέπεις για να σου χαρίσει ο Θεός το φως του και για να μάθεις την αλήθεια του. Πρέπει, επαναλαμβάνω, να το αναγνωρίσεις ότι δεν βλέπεις. Αυτή είναι η πρώτη καλή αρχή. Πρέπει να ομολογήσεις ότι δεν μπορείς εσύ μόνος σου να σωθείς. Τότε θα δείξεις ότι έχεις καθαρή καρδιά και τότε ο Θεός θα σου μιλήσει στην καρδιά σου. Πώς θα σου μιλήσει? Με το Λόγο του θα σου μιλήσει. Ο Λόγος του Θεού είναι η Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο. Εκεί, σε αυτό το βιβλίο, οι άνθρωποι του Θεού έγραψαν τη σοφία του Θεού, δηλαδή την αλήθεια, η οποία φανερώνεται μονάχα σε εκείνους που έχουν καθαρή καρδιά και ταπείνωση. Και αυτή η αλήθεια σώζει. Ο Κύριος μας λέγει και βεβαιώνει: γνωρίστε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Μας ελευθερώνει η αλήθεια από τη δύναμη της αμαρτίας. Αυτή η αλήθεια μας στέλνει κατευθείαν στον Ιησού Χριστόν για να μας συγχωρήσει τις αμαρτίες μας. Αυτή η αλήθεια πλουτίζει την καρδιά μας με χαρά, διότι είμεθα πλέον βέβαιοι ότι βρήκαμε το σωστό δρόμο εδώ στη ζωή και γνωρίζομαι πλέον το σκοπό μας ως άνθρωποι και τον προορισμό μας ως χριστιανοί. Και άκουσε με πόσο καλύτερα λόγια ο Απόστολος Παύλος τα λέγει αυτά τα πράγματα. Όσα μάτι ανθρώπου δεν είδε και όσα αυτή ανθρώπου δεν άκουσε και όσα στη φαντασία του ο άνθρωπος δεν μπορεί να συλλάβει, αυτά ετοίμασε ο Θεός εκείνους που τον αγαπούν. Και αυτά όλα τα φανέρωσε εις εμάς ο Θεός στην καρδιά μας δια του Αγίου Πνεύματος. Πρώτη Επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιον Β, χωρίον 9. Να θυμάσαι πως το να μην έχεις τη σοφία των σχολείων στο κεφάλι σου, αυτό δεν είναι ζημιά μεγάλη. Ζημιά μεγάλη είναι το να μην έχεις στην καρδιά σου την αλήθεια του Θεού, την αποκάλυψη των σχεδίων που ο Θεός μας δίνει και μας κάνει δια του Ιησού Χριστού μέσα στο Λόγο Του. Αυτή είναι η μεγάλη ζημιά. Διότι χωρίς αυτή την αλήθεια, η ζωή σου θα είναι και τώρα και στο μέλλον μια μεγάλη και τραγική αποτυχία. Άκουσε μια φορά τα λόγια του Κυρίου μας: σε δοξάζω, Πατέρα, Κύριε του ουρανού και της γης, διότι έκρυψες αυτά από τους σοφούς και τους συνετούς και τα φανέρωσες τα νήπια. Ναι, ο Πατέρα, διότι έτσι ήταν αρεστό ενώπιόν σου. Και όταν ο Κύριος...

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Σταυλού. Τι υλικό βγάζει ο Σταυρός? Η θυσία του Ιησού Χριστού, η καταχάρη επίσκεψη της ανθρώπινης ψυχής παράγει ένα ζωντανό υλικό. Παράγει τύπους ανθρώπων. Ποιοι είναι αυτοί, πώς είναι αυτοί, πώς θα τους... πώς ο κανένας θα το καταλάβει. Πιστοποιητικά βγάζουμε. Ο δόλος του Θεού είναι λιγάκι φιδωλός, τσιγκούνης που λένε σε αυτά να βγάζω πιστοποιητικά, είτε πίστεως είτε απιστίας. Η κατάλογη είναι πολύ. Θα επιχειρήσουμε να βρούμε τους τρεις κέριους κύριους κατάλογους, καθώς δίδονται από τον Απόστολο Παύλο, και είναι χαρακτηριστικό αυτό, ξέρει, δίδονται εις τις επιστολές τις ποιμαντορικές. Την πρώτη κυρίως προς Τιμόθεον και την επιστολή προς Τίτο. Στον Τίτο μάλιστα οι κατάλογοι, χωρίς να είναι δύο, ενοποιούνται σε μία κατάσταση, σε μία λίστα, ένα καθεστώς. Αν θέλετε, ξεκινάμε από το τρίτο κεφάλαιο της πρώτης προς Τιμόθεον επιστολής. Εάν της ωραίγεται επισκοπή, στο κείμενο λέει ωραίγεται επισκοπής, ωραίγομαι τεινός, συντάσσετε με γενική, καλό είναι έργο να επιθυμεί. Επισκοπή από το ρήμα επίσκοπο, είμαι κάπου ψηλά και παρατηρώ ένα γύρο τι γίνεται, η επισκοπή. Από εκεί παράγει τη λέξη επίσκοπος, στην Καινή Διαθήκη η λέξη επίσκοπος και οι λέξεις πρεσβύτερος ταυτίζονται. Υπάρχει ένα άλλο ρήμα απάνω σε αυτό το παρατηρώ, αλλά μέσα του έχει μεγάλη προσδοκία, θα έλεγα αγωνία έχει μέσα του, είναι το ρήμα αποχαραδοκό, η αποχαραδοκία της κτήσεως, με αγώνα τι θα γίνει, πότε θα έρθει ο Κύριος να τακτοποιήσει ακόμα και την φύση, την ξεπεσμένη. Εάν λοιπόν κάποιος επιθυμεί να υπηρετήσει, να διακονήσει, να σταθεί πρωτοπορία, κανένας δεν έχει το δικαίωμα να τον εμποδίσει. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να τον σταματήσει. Απλά θα του πει, α, είναι όμορφο αυτό, πάρα πολύ ευλογημένο αυτό που έχεις στην καρδιά σου. Εντάξει λοιπόν, πάρε τον κατάλογο να δεις μόνος σου αν κάνεις. Και αν έχεις αυτά τα προσόντα, δεν είναι κακό κάποιος να θέλει να γίνει εκφωνητής σε κάποιο ραδιοφωνικό σταθμό, αλλά ο δούλος του Θεού, ας πούμε, που δεν μπορώ να το κάνω αυτό, διότι, ξέρετε, χάνω κάπου-κάπου τις λέξεις μου, στην αεροπορία λένε ο κινητήρας μου ρατάρει, και κάνω περί τα 5 λεπτά να πω τη λέξη σιδερόδρομος, μάλλον δεν κάνω. Δεν είναι ντροπή να μου πούνε, ξέρεις, για οτιδήποτε άλλο, αλλά για εκφωνητής δεν γίνεται. Δεν είναι κανένας ο οποίος μπορεί να εμποδίσει. Δεν είναι κάποιος ο οποίος μπορεί να πει τίποτα από αυτά. Θυμάμαι και θα θυμόσαστε όταν Κύριος ο Θεός έβαλε στην καρδιά, στο στόμα του Μωυσή, όταν του είπαν, ξέρεις, υπάρχουν μερικοί στο στρατόπεδο που προφητεύουν. Λοιπόν, μακάρι όλοι να προφητεύσουν μέσα στο στρατόπεδο. Μακάρι όλοι να γίνουν υπηρέτες. Μακάρι όλοι εδώ μέσα να γίνουν διάφωνοι. Μακάρι όλοι εδώ μέσα να έχουν την προσοντολογία εκείνη. Το τσεκάρισμα αυτό για το οποίο με Χριστό θα μιλήσουμε. Να ανέβουν, να ανέβουν, να διαγωνίσουν, να υπηρετήσουν. Ευλογημένο το Άγιο Όνομα του Θεού. Κανένας δεν εμποδίζει. Αντίθετα, νομίζω ότι σε αυτή την εκκλησία τουλάχιστον, και θέλω να γυρέψω συγγνώμη από όλους σας, είναι ελαφρώς πιεστικός. Είναι ελαφρώς ελαιοτριβικός, ας πούμε. Και κάμε και πήγαινε και δείξει. Βέβαια δεν πάνε. Και είναι το χειρότερο αυτό. Είχα παρακαλέσει, ας πούμε, με 2-3 σημειώματα κάπου να πάρουν και φέτος μερικούς κραμπιές. Δεν ξέρω, πήραν, δεν τους πήραν τελικά, τι έγινε, δεν ξέρω, σε κάποια πρόσωπα. Έτσι ξεκινάμε. Να περάσει από σχολή και... Όχι. Εάν έχει τα προσόντα, το χαιρόμαστε. Εάν δεν έχει εδώ μαζί, θα τα αναπτύξουμε. Και είναι ο αγαπητός, εδώ θα τον πάρει κοντά του και ο άλλος ο αγαπητός θα τον πάρει δίπλα του. Έλα να ξεκινήσουμε, έλα να πάμε μαζί με τον Άγγελο, ό,τι ο Θεός του χάρισε, να το χαρώ, να το απολαύσω, μαζί με τον Παναγιώτη τον Στρατάκο, Ίστρο Μόντρεαλ. Μόνο, ότι πρέπει ο Επίσκοπος να είναι αμέμπτος. Από το μέμφω και μέμφωμε. Δεν πρέπει να σύρει επάνω του μόμφι. Πρόδειλα αιτιολογημένη. Πρέπει να είναι άμεμπτος. Έτσι θέλει ο Θεός. Δεν ρωτάω. Κάτω από ώρες μόμφης και συνθήκες και περιστατικά, προσέξτε, ο διάγονος πρέπει να είναι δοκιμασμένος. Και όσα λέει εδώ, μη φανταστεί κανείς ότι όταν λέει ο επίσκοπος, λέει ο επίσκοπος, δεν λέει εδώ η πιστή. Όχι. Ξέρετε, αυτό γίνεται στα μανάβικα, που βάζουν κάτι ντομάτες τέτοιες μπροστά στη βιτρίνα και πίσω έχει, όχι. Στην εκκλησία του Ιησού Χριστού, όποιος είναι ο επίσκοπος, είναι και ο απλούστερος των πιστών. Αλλά απλώς προβάλλει, απλώς δίνει μια προσοντολογία της οποίας δεν πρέπει να στερούνται όλοι οι άλλοι, ο δούλος του Θεού. Αμέμπτος. Αυτό στοιχίζει, λυπούμε. Και αυτό χρειάζεται υποχωρήσεις, λυπούμε. Και αυτό χρειάζεται, πάλι να το ξαναπούμε, οι καλές σχέσεις στηρίζονται στην κακή μνήμη. Ο ιδανικός εργάτης του Ιησού Χριστού δεν βλέπει βασικά και δεν ακούει. Τι να κάνουμε. Ξεχνάει, παθαίνει αμνησίες. Παρακαλώ ιδιαίτερος. Δεύτερο στοιχείο, να είναι μιας γυναικός άντρας. Πράγματα παρέσχεν, προβλήματα δημιούργησε τούτη ακριβώς η επιταγή, το προσόν, ο όρος. Δηλαδή, η μία πλευρά ονομάζεται η πλευρά της στενής ερμηνείας. Δηλαδή, πέθανε καπιανού η γυναίκα. Αμέσως φεύγει από τον τίτλο, το αξίωμα, την όποια έκφραση. Λέει, δεν πρόκειται να ξαπαντρευτώ. Τίποτα. Πρέπει να είσαι παντρεμένος. Τελείως. Δεύτερον, δεν άλλη θεώρηση, δεν τους εκπίπτουν από το αξίωμα, αν έτσι μπορώ να το πω. Αλλά ξαναπαίρνουν το αξίωμά τους. Μόνον εγχειρία, εάν ξαναπαντρευτούν, μόνον εγχειρία. Μια άλλη θέση. Και η τρίτη θέση ονομάζεται ιστορική θέση. Φαίνεται, είναι ιστορικά εξακριβωμένο, ότι ένας ολόκληρος κόσμος βρέθηκε να μπει στην εκκλησία κάτω από ένα καθεστώς πολυγαμίας. Κάτσε, αγαπητέ. Καλώς ήταν. Κάτω από ένα καθεστώς πολυγαμίας. Τώρα, να τις διώξουμε με τα παιδιά τους, δεν γίνεται. Εκείνος ο ανθρωποφάγος με το ανέκδοτο λέει, κάντε με μέρο, τις έφαγα τις γυναίκες μου. Δεν έχω, μία έχω. Άφησέ τον να προχωρήσει. Μη τον κάνεις, πρεσβύτερο. Δεν ξέρω ποια από τις τρεις θεωρήσεις υπάρχουν και παρακλάδια αυτών των απόψεων. Θέλετε, όποια θέλετε ακολουθήστε. Η προσωπική μου γνώμη είναι και η θέση μας πολύ απλή είναι ότι εγχειρία μπορείς να ξαναπαντρευτείς, εγχειρία εν θανάτω τη συζύγου. Είναι και εν θανάτου τη συζύγου. Αλλά κατά από όποιες άλλες συνθήκες, διαζεύξεως, για οποιουσδήποτε λόγους και κατά τον επιτρεπτόν, κατά τον Άγιο Λόγο του Θεού, ένα λόγο οικειολογημένης διαλύσεως του γάμου, όχι πρεσβύτερος. Ο άνθρωπος του Θεού, ο επίσκοπος, καλείται να είναι άγρυπνος. Άγρυπνος. Στην απόλυτη έννοια, να μην κοιμάται. Το πιστεύω και αυτό. Δεν θέλει να πει αυτό, είναι πνευματικό. Αλλά θέλω να πω και αυτό. Δεν μπορεί όταν παίρνω τα παιδιά, ξέρω εγώ που τα έπαιρνα παλιά που πηγαίναμε εκδρομές, λέω πάω και να υπνάκω. Εν τω μεταξύ εσείς φροντίστε να μην φάτε το ένα το άλλο. Και αν τα φάτε πέστε μου τι περίσσεψε, να σας πάρουμε πίσω με τα φορτηγά της εποχής εκείνης. Όχι. Να μάθω στη ζωή μου να περιορίζω τον εαυτό μου στο χώρο του ύπνου, του φαγητού, της ξεκούρασης, της διασκέδασης, της εκδρομής, του περίπατου. Τώρα πια οι άνθρωποι δεν πάνε περίπατο. Εμείς τα παλιά χρόνια πηγαίναμε περίπατο. Τώρα είναι άγνωστος ο περίπατος. Αλλά πρόδειλα, δεν θέλει να πει αυτό, δεν θέλει να μιλήσει γι' αυτό, μια παρέκβαση έκανα, πρέπει να μιλήσει εδώ για πνευματική αγρύπνια. Ο άνθρωπος ο οποίος χειρίζεται, οι άνθρωποι, το πρεσβυτέριο που χειρίζεται τις 15 δραχμές της Εκκλησίας, είναι άγρυπνη. Λέει, να σε πάρω στο τηλέφωνο αύριο, αδελφέ. Λέει, ναι, φοβούμαι, κάτι διάβασα στην εφημερίδα, ναι, δίκιο είχατε, λέει. Αμέσως αυτές τις 100.000 που έχετε,

του Θεού έχω ευαισθησίες αυτά και βιώματα αρνητικά. Όχι τέτοια πράγματα. Αν το κάνουμε, το κάνουμε. Αν ο δούλος του Θεού τουλάχιστον από ενδιαφέρον. Δεν σήδε Δημήτρη, δεν σήδε Γιάννη. Καλά κοπέλα μου. Δεν καλά, δόξα στο Θεό. Μπράβο Κατερίνα. Η αγρύπνια είναι ακόμα στις μέρες του Τιμόθεου. Το γράμμα αυτό γράφεται, σας έχω ξαναπεί, από τον Απόστολο Παύλο στη φυλακή. Είναι το γράμμα της πρώτης φυλάκησης στη Ρώμη. Και πώς ήρθαν τα γεγονότα, πώς εξελίχθησαν τα πράγματα. Και φαίνεται δεν είχε άλλο να στείλει ότι ο Παύλος, και στέλνει στην τρομερή εκείνη εκκλησία της Εφέσου, στέλνει τον Τιμόθεο. Να μην πείτε ότι είναι πάνω από 21 με 22 χρόνια. Τόσο ο Φάραρος και ο Μπρούς, τόσο τον θέλουνε. Παιδόπουλο. Αν κάθεσαι και τους δίνεις συμβουλές, πρόσεξε τις κοπελίτσες, πρόσεξε τις πιο μεγάλες, πώς θα φέρεσαι, πώς θα ζεις, τι θα πίνεις, πώς θα τρως. Να μελετάς, να διαβάζεις, του λέει να προσεύχεσαι. Και είναι αναγκασμένος να πει πρόσεξε από αυτόν τον άνθρωπο, από αυτή την οικογένεια, από αυτήν την ομάδα. Πρόσεξε από αυτές τις τάσεις. Σήμερα, εν Χριστώ Ιησού, τι γίνεται, ολόγυρά μας. Ο Θεός να φυλάξει. Το τι ρεύματα μπήκανε, το τι κόσμος, το τι αντιλήψεις, θεωρήσεις, θέσεις. Δεν είναι δυνατόν να το πίστευες ποτέ. Ο δούλος του Θεού, ποτέ μισό αιώνα πίσω δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα ελέγοντο, θα ακούγοντο, θα εγίνοντο πιστευτά τέτοια πράγματα, ελαφρώς παράλογα. Και η ψυχή θέλει, πείμανση, παρακολούθηση. Θα πας στο σπίτι, θα παρακαλέσεις, θα κλάψεις. Θα συζητήσουμε και αν χρειαστεί θα φάμε μαζί. Είναι η ποιμαντική. Στοιχείο της ποιμαντικής. Η αγρύπνια. Ο ένας πνευματικά δεν παρακολουθεί μεριμνά για τον άλλον. Ο ένας ζει κοντά στον άλλον. Και εκείνο που κάνω και δεν μπορώ να το κάνω σε όλους, θα το κάνετε κι εσείς. Έγραψε η Διονυσία, τηλεφώνησε ο Γιάννης, είναι καλά το παιδί, δεν είδα το νεαρό, είναι καλά, καλά είναι, μαθήματα, δεν θέλω να μάθω. Η αγρύπνια. Θυμηθείτε τον Κύριο, δεν ήταν παράπονο, ήταν διαπίστωση, λιγμική. Μια ώρα δεν μπορέσατε να γρυπνήσετε δίπλα μου. Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού περνάει δυσκολίες. Ανηφορίζει άσχημες ώρες. Είναι τώρα ώρα, είπε ο προφήτης στον υπηρέτη, για ηλιές, αμπελώνες και βαβυλωνιακές στολές. Τώρα τέτοια ώρα. Φαντάζεστε τους δυστυχείς που πνίγηκαν με το πλοίο εκείνο, ιδίστως, τελευταίες στιγμές, είχαν ένα σκοπό μόνον. Πώς να ζήσουν, να επιβιώσουν, να γλιτώσουν, να αναπνεύσουν. Είναι τέτοια ώρα. Όλα αυτά, ξέρετε αδελφοί, να μην το ξεχάσω, είναι από τα εισαγωγικά μας σημεία. Πρέπει να αποτελέσουν και αντικείμενον προσευχής, προσωπικής, οικογενειακής, και προσευχής της Τρίτης. Δεν είμαι εκείνος που θα σας πω να μην προσευχηθούμε για την υγεία του Γιάννη, που τόσο έχει ανάγκη. Σύνδρομα, παράλληλα, σύγχρονα, εντούτοις. Θα πρέπει να προσευχηθούμε η Εκκλησία, στην Εκκλησία, για άμεμπτη ζωή, για αγρύπνια. Ο Επίσκοπος μας λέει εδώ πρέπει να είναι σόφρον. Σόφρον, ο έχων σώας τας φρένας. Να μην παραλογίζεται. Είναι δυνατόν.

0: Ρε, αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Ο Θεός να φυλάξει το τι βλέπει κανείς, το τι ακούει κανείς, το τι αντιμετωπίζει κανείς, σε τι ερωτηματικά των ανθρώπων είσαι υποχρεωμένος να δώσεις απόκριση και απάντηση. Και πρέπει να δώσεις. Στην πραγματικότητα πρέπει να φας το τηλέφωνο με τρεις δαγκονιές. Δεν είναι ερωτήσεις αυτές. Έχετε υπόψη ότι ζούμε σε ένα σοφό αλλά παράλογο κόσμο. Και είναι εδώ θαρώ που κάποτε είπαμε ότι την σοφροσύνη δεν τη δίνει ο κόσμος. Ο κόσμος δίνει μόρφωση, σοφία αν θέλετε, δίνει σχέσεις και θέσεις φιλοσοφίας στο γνωσιακό χώρο ανάπτυγμα, αλλά μυαλό μόνο η Εκκλησία δίνει. Μόνο η Εκκλησία νου θετεί, θέτει νουν. Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Πόσες φορές κάνουμε πράξεις μη σόφρονες. Δάκρυα, πόνοι, τραγωδίες, δάκρυα μες στην Εκκλησία. Φοβερές ώρες και ανήφορες καταστάσεις που πέρασε η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Και πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι και να αναγνωρίσουμε. Δεν ήταν σόφρον ενέργεια αυτή. Δεν ξέρω αν προσεύχεστε οι άνθρωποι, όλη η Εκκλησία, αλλά ειδικά οι έχοντες την ευθύνη να είναι άνθρωποι, είναι βουλές. Σόφρονες ομβουλές. Σωστές, άγιες, καθαρές. Πρόσεξε, φυλάξου, όχι ακόμα, ίσως είναι νωρίς, να το ξαναδούμε, μη βιαστείς, μη το κάνεις αυτό από τώρα. Μη σε παρασύρουν τα αισθήματα. Θα είναι επιπόλαιο να πεις το ναι ή το όχι. Για να το δούμε μαζί. Κάνει εντύπωση η σοφροσύνη της πρώτης εκκλησίας. Μου κάνει εντύπωση το μυαλό αυτών των ανθρώπων. Δεν είναι μυαλωμένος όποιος ανέβηκε. Δεν είναι μυαλωμένος όποιος πέτυχε χειροκροτήματα. Δεν είναι μυαλωμένος αυτός που έχει 3,5 δωμάτια ομόλογα. Ποιος σας το είπε αυτό? Μπορεί να είναι έξυπνος, μπορεί να είναι καπάτσος, μπορεί να ξέρει την πιάτσα, μπορεί να κηρύζει την αγορά. Αλλά τον βλέπεις σε θέματα άλλα, ηθικής, πνευματικής, οικογενειακής τάξεως. Δεν υπήρξε σόφρον. Σας παρακαλώ, εις το όνομα του Ιησού Χριστού. Ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να είναι κόσμιος. Κόσμιος, κοσμό, σημαίνει στολίζω. Κόσμος είναι το στολίδι ελληνικά. Κόσμιος είναι ο εστολισμένος. Ο Πέτρος μιλάει, λέει, οι γυναίκες όχι με κόσμον, με κοσμήματα, περίθυρψα, χρυσάφια και τα μαλλιά τους, της εποχής εκείνης ποιος ξέρει. Αλλά το ίσιο, το ησύχιο και με το πνεύμα το γλυκό της υποταγής, να αρέσει στον Κύριό σου. Κόσμιος, στην Αλεξανδρινή, από όσα διάβασα, παίρνει και μια άλλη μορφή, μια άλλη έννοια, ένα άλλο περιεχόμενο, το κόσμιος, που μάλλον τίνει προς την νεοελληνική θεώρηση και αντίληψη. Κόσμιος είναι ο άνθρωπος ο μετρημένος, ο αξιοπρεπής, ο πεντακάθαρος, ο εις την εξωτερική όψη τέλειος. Παλιά χρόνια θυμάμαι όταν πηγαίναμε σχολείο, αλίμονο εάν σου έβαζαν οι δάσκαλοι διαγωγή κοσμία. Ήτανε άσχημα. Έπρεπε να σου βάλει διαγωγή κοσμιοτάτη. Αλίμονο αν δεν είχες διαγωγή κοσμιοτάτη. Και τα παραπτώματα συνήθως ήταν, μας πιάνανε καμιά φορά με, να περπατάμε μετά την απειγορευμένη ενάτην ώρα το βράδυ. χωρίς καπέλο. Υποχρεωτικός φοράγα με ένα καπέλο, με μια κουκουράλα εδώ. Τα κορίτσια δεν είχαν μια μπλε ποδιακέραθ εδώ, σε ποιο σχολείο ανήκουνε. Και αν σε βλέπω δάσκαλος ή ο καθηγητής, ωραία, χωρίς καπέλο. Και σε μικρές, κυρίως επαρχιακές πόλεις, έκανες μπαμ. Κόσμιο το παιδί του Θεού. Κόσμιο στη συμπεριφορά του, στον τρόπο του, στο ανεκδοτό του, στο λόγο του, στο φαγητό του, στον ντύσιμό του. Ειδικώς παρακαλώ και επιμένω, επιτρέψτε μου. Κόσμι εις εμφάνισε. Δεν είναι ούτε απειρχαιωμένες αντιλήψεις, ούτε απόψεις και θεωρήσεις του μεσαίωνα. Δεν πάει παιδί μου, δεν πάει κορίτσι μου, δεν πάει αγόρι μου. Τι πράγμα είναι αυτό? Πώς ήρθες έτσι με βατραχοπέδιλα μόνον? Στο Ματσατσούτσες, άστο Ματσατσούτσες. Αδέρφια, αδέρφια, ποιος θα μου το θυμίζει διαρκώς? Ποιο εγγονάκι μου θα μου χτυπάει την καμπάνα καθώς γερνάω και τα κύτταρά μου ψάχνουν να τα βρω, πότε το ένα εδώ και το άλλο εκεί έχουνε πάρει τον κατήφορο? Κόσμιος παππού, κόσμιος παππού, κόσμιος αδελφέ μου, κόσμιος. Πόσο η Εκκλησία έχει συκοφαντηθεί, πόσο η Εκκλησία έχει διαβληθεί. Ελείψη κοσμιότητος. Ούτε ο δούλος του Θεού σου το λέω, ούτε στο ερμηνεύω, ούτε στο αναπτύσσω. Πολύ απλό. Κοσμιός. Φιλόξενος. Φίλο σημαίνει αγαπώ. Αγαπώ τον ξένον. Τώρα το φιλόξενος, ξέρετε, έγινε αρνάκι με πατάτας. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό φιλοξενία. Σας λέω τι είναι η φιλοξενία. Ξέρετε, στα παλιά τα χρόνια, πολύ παλιότερα εδώ στην Παλαιά Διαθήκη, ήταν προσβολή. Κάποιος που ήθελε να κάνει πείσμα σε ένα χωριό που δεν του φέρθηκαν καλά, διανυχτέρευε στην πλατεία. Και το είχαν το χωριά, ένα γύρο να το πούνε. Αυτό το χωριό λέει, άφησε άνθρωπο όλοι στην πλατεία. Ενθυμίστε τους δύο όταν πήγανε στο Λότ. Όχι τρεις, τρεις ήταν ο κύριος, έμεινε απ' έξω. Οι δύο, όχι να μείνουν στην πλατεία. Στην πλατεία λέει, θα μείνει το Λότ. Ποτέ μη γίνει το σε μένα αυτό το πράγμα. Αυτός μην φιλόξενο. Αγαπώ τον ξένον. Δεν είναι φιλοξενία να με καλέσετε στο σπίτι για σπανακόπιτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι φιλοξενία. Αλλά θα σας κάνω πάλι σπανακόπιτα και θα κοιτάξω, ας πούμε, να είναι η καλύτερη η δική μου. Αλλά δεν είναι αυτό φιλοξενία. Φιλοξενία είναι το να αγαπώ τον ξένον. Και έχει μια ευαισθησία το αντικείμενο αυτό, ξέρετε. Είναι ένα από τα τρία σημεία που ο Κύριος μίλησε στο 25 του Ματθαίου. Πότε ήμουν άρρωστος, πότε ήμουν φυλακισμένος, πότε ήμουν ξένος. Ο ξένος. Το παιδί το ξένο, το μικρό το ξένο, το άρρωστο το ξένο. Παρακάλεσα τις κυράδες, θέλω να πιστεύω έγινε ή θα γίνεται σταδιακώς, κάπου εδώ στην κλινική Αντωνάκου πάνε και ξεγεννάνε ολοξένες. Από τη Ρωσία, την Ουκρανία, τη Σερβία, την Αλβανία. Οι Ελληνίδες, σπάνια οι Ελληνίδες πάνε. Πάνε κάπου αλλού. Καλά κάνουν, αφού μπορούν να έχουν την ικανότητα, τη δυνατότητα οικονομική να καλύψουν κάποιες δαπάνες. Συνήθως υψηλές να πάνε κάπου αλλού. Τελεία. Χωρίς σχόλια. Για πήγαινε σε αυτές τις ξένες. Μπορώ να κάνω τίποτα? Σας ξανάπα, άφησέ με να σας το ξαναπώ. Και μου λέει μία, να κάνετε, τι να κάνετε, δεν μπορείτε, μου λέει. Αν θέλετε όμως, ξέρετε, λέει, ένα ταξί θέλω, δεν μπορώ να πάω με τη συγκοινωνία. Ω, ένα ταξί. Και μένεις, κάπου έμενε. Βεβαίως. Τόσο απλό, ένα ταξί. Αδελφοί μου, η φιλοξενία Δεν νομίζω πως πρέπει να υπάρχει σπίτι χωρίς ένα δωματιάκι για τον ξένο. Δεν νομίζω πως υπάρχει τίποτα χειρότερο για μένα που έχω γεύση. Αλλά μαζί με τη γεύση και φοβερή υποχρέωση. Δεν θα υπάρξει σπίτι να πάω στην επαρχία, όπου. Να μην μου δώσουν στα περισσότερα σπίτια και ένα κλειδάκι, αδελφέ. Είναι το δωμάτιό σας. Και τι να έχει εκείνο το ψυγείο μέσα. Αδέλφια, σας οικετεύω θερμός. Δεν είναι θέμα τι θα φάει, πόσο θα φάει ο ξένος σου. Εγκαταλείψε την εντύπωση και τη θεώρηση ότι ο ξένος έχει να φάει από τις δημοτικές εκλογές. Όχι, αδελφέ, έχουν φάει το σπίτι του συνήθως. Δεν είναι αρκεί το πρόβλημα. Είναι θέμα καρδιάς. Πλατέματος καρδιάς και ομορφιάς της καρδιάς. Με φαντάζεστε να πάω σε μια επαρχία, ο κύριος να με χρησιμοποιήσει, να τους πω τι να τους πω, αυτά που σας λέω και εδώ. Και στο τέλος να πάω στο εστιατόριο με τη γυναίκα μου να φάμε μια μακαρονάδα. Θα το κάνω για ένα θέμα και θα ξαναπάω αν μου πούν να ξαναπάω. Αδέλφια, πρέπει να κλείσω. Καθώς θα παρακαλέσω τον αγαπητό τον αδελφό τον Παναγιώτη να συνεχίσει με κάποιες σκέψεις και να δώσει Χριστό Ιησού καθώς φεύγει. Τον παρακάλεσα να έχει την ώρα. Χαιρετισμό αγάπης. Αύριο ταξιδεύει. Εάν της ωραίγεται επισκοπής, καλόν έργον επιθυμεί. Πρέπει λοιπόν ο επίσκοπος να είναι άμεμπτος. Μιας γυναικός ανήρ, αγρυπνός, σόφρον, κόσμιος, φιλόξενος. Βοηθήστε με στην προσευχή σας. Εν το εξέρχεστε ίσως, όχι ίσως. Αδελφοί, αυτές είναι οι προδιαγραφές. Αυτός είναι ο τύπος του υλικού που θα πληρωθούν. Και λυπούμε. Αδελφοί, ήθε σαν κεντρικό μήνυμα και νόημα απόψε να μείνει τούτο. Εάν της ωραίγεται η επισκοπής. Και μακάρι ο Θεός να βάλει όρεξη σε όλες τις αδελφές, στο χώρο τους, σε όλους τους αδελφούς, στην ευθύνη τους, σε μένα πρώτο. Να θέλω να υπηρετήσω, να διακονήσω, να σταθώ δίπλα του. Δεν θα ξεπληρώσουμε ποτέ το σταυρό και το αίμα. Δεν θα εισέλθουμε διακονώντας κάτω από τις όποιες επιτυχημένες προσβάσεις. Εάν διακονούμε, εάν υπηρετούμε, το κάνουμε φιλοτιμούμενοι μπροστά στην αγάπη του. Και επειδή ο αδελφός θα κλείσει και με προσευχή, παρακαλώ το ζεύγος το αγαπητό μαζί με την ευχή για ένα καλό ταξίδι. Δεν ξέρω αν θα μου επιτρέψουν οι ώρες των Αθηνών μετά το σχολείο να βρεθώ και στο αεροδρόμιο. Να μεταφέρουν αγάπη στην αδελφότητα. Σε έναν έναν των αγαπητών. Η ευχή μας είναι ο Θεός να σας αγιάσει για να σας ευλογήσει. Να σας ευλογήσει για να σας χρησιμοποιήσει. Και να σας χρησιμοποιήσει σε έπαινο δόξης του Αγίου του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Θεό για την ιδιαίτερη αυτή χαρά που μας έδωσε να βρεθούμε αυτούς τους δύο μήνες ανάμεσά σας και να απολαύσουμε την αγάπη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, η οποία μας ενώνει και μας εισβήγει σαν λυτρωμένοι του Χριστού που είμαστε. Σας ευχαριστούμε για τις προσευχές σας και σας διαβεβαιώνουμε ότι η αγάπη αυτή είναι αμοιβαία, καθότι είναι η αγάπη Χριστού. Όπως μας αγαπάτε, σας αγαπούμε. Όπως προσευχόσαστε για μας, προσευχόμαστε και εμείς για σας. Και όλοι μαζί έχουμε υψωμένα τα μάτια μας προς τον ουρανό, από όπου και περιμένουμε και προσμένουμε τον πάλιν ερχόμενο Σωτήρα και Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Πιστεύω ακράδαντα ότι η μέρα αυτή είναι πάρα πολύ κοντά. Και γι' αυτό νομίζω έχουμε μια ιδιαίτερη υποχρέωση να προετοιμαζόμαστε για αυτή τη μέρα. Θα σας διαβάσω λίγα εδάφια μέσα από το Λόγο του Θεού και με αυτά τα εδάφια θα σας αφιερώσουμε στον Κύριο, έτσι ώστε ο Κύριος να σας ευλογεί και να σας σκεπάζει κατά πάντα εν Χριστώ Ιησού. Είναι από την προς Φιλιππησίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, από το πρώτο κεφάλαιο, τα τελευταία εδάφια του πρώτου κεφαλαίου και δύο εδάφια από το δεύτερο κεφάλαιο. Διαβάζω τα εξής. «Μόνο πολιτεύεστε αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού, δια να ακούσω είτε όταν έρθω και σας είδω, είτε ενώ είμαι απόν την κατάστασή σας, ότι στέκεστε εις εν πνεύμα, συναγωνιζόμενοι εν μια ψυχή δια την πίστη του Ευαγγελίου, και μη φοβιζόμενοι εις ουδέν από τον εναντίον, το οποίο εις αυτούς μεν Ευαγγέλιο είναι ένδειξης απολίας, εις εσάς δε σωτηρίας και τούτο από Θεού, διότι εις εσάς εχαρίστη το υπέρ Χριστού, ου μόνον το να πιστεύετε εις Αυτόν, αλλά και το να πάσχετε υπέρ Αυτού, έχοντες τον Αυτόν αγώνα, οποίον είδετε εν εμή και τώρα ακούετε εν εμή». Και από το δεύτερο κεφάλαιο, τα δύο πρώτα εδάφια. «Εάν λοιπόν υπάρχει της παρηγορία εν Χριστώ, ή της παραμυθία αγάπης, ή της κοινωνία πνεύματος, ή σπλάχνα τεινά και εκτιρμή, κάμετε πλήρη τη χαρά μου να φρονείτε το αυτό, έχοντες την αυτήν αγάπη, όντες ομόψυχοι και ομόφρονες. Μη πράττοντες μηδέν εξ αντιζηλίας ή καινοδοξίας, αλλά ταπεινοφροσύνη θεωρούντες αλλήλους, υπερέχοντας εαυτό». Το πρώτο μέρος πιστεύω ότι έχει σχέση με τη ζωή μας έξω στον κόσμο και με τη μαρτυρία μας. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Κύριος μας έδωσε την εξουσία, ιδού δίνω σε εσάς, λέει, την εξουσία του να πατάτε πάνω σε σκορπιούς και φίδια και σε όλη τη δύναμη του εχθρού και δεν σας βλάψει τίποτα. Είναι υπόσχεση και βεβαίωση του Κυρίου μας και τον ευχαριστούμε. Τι έχουμε να φοβηθούμε? Οι άνθρωποι ούτε φοβόνται ούτε και ντρέπονται δίνοντας την εσχρή μαρτυρία τους έξω στον κόσμο σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής τους, προσωπικής, οικογενειακής κτλ. Να πολιτευόμαστε αξίως του Ευαγγελίου. Σπουδαίο πράγμα. Ιδιαίτερα στα τέλη των καιρών, όπως είπε το Άγιο Πνεύμα πριν. Το τι λέγεται, το τι γίνεται, το τι ακούγεται. Πριν όχι πολλά χρόνια, 50 που είπε ο αδελφός ο Σπύρος ο αγαπητός, αλλά πριν 20 χρόνια ούτε μπορούσαμε να τα διανοηθούμε. Σήμερα είναι στην ημερησία διάταξη. Όχι έξω στον κόσμο, μέσα στις εκκλησίες. Πόσο πρέπει να λυπάτε και να θλίβετε η κεφαλή της Εκκλησίας, ο Κύριος μας, ο αγαπητός. Και το δεύτερο μέρος, νομίζω ότι έχει σχέση με εμάς, εδώ μέσα, την εσωτερική μας ζωή, μέσα στην Εκκλησία. Οι δεσμοί της αγάπης που θα πρέπει να μας ενώνουν και να μας συσφίγουν. Και τα στοιχεία είναι τρία, τέσσερα. Πρώτο, η αγάπη, η βάση. Η ολοξυχία και το ενιαίο φρόνημα. Και ακολουθεί το τέταρτο, η ζήλια, η αντιζηλία. Τι κάνω μέσα στην Εκκλησία, γιατί το κάνω, πώς το κάνω. Πώς το κάνω από αντιζηλία, πώς το κάνω από ζήλια, πώς το κάνω από φθόνο για τον αδελφό μου, για την αδελφή μου. Μου το έχει δώσει ο Κύριος να το κάνω αυτό. Μακάρι ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του μέσα στις καρδιές μας Και με αυτό το πνεύμα, αγαπητοί αδελφοί, να δώσουμε τη μαρτυρία μας προς τα έξω, στα τέλη των καιρών που ζούμε, και μεταξύ μας να ενωθούμε περισσότερο και περισσότερο με τα δεσμά της αγάπης του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Να σφιχτούμε, αν είναι δυνατόν και σωστή εκφρασή μου, να σφιχτούμε ένας ο πάνω στον άλλον. Και πιασμένοι χέρι-χέρι να προχωρήσουμε έξω, να δώσουμε τη μαρτυρία μας. Έξω οι άνθρωποι χάνονται, καίγονται. Στη φωτιά της κολάσεως. Πρέπει να δώσουμε τη μαρτυρία μας πριν. Είναι πολύ αργά. Ο Κύριος έρχεται τόσο γρήγορα. Μακάρι όλοι να μας βρει δούλους αγαθούς και πιστούς. Να ακούσουμε εκείνο το θαυμαστό, ε. Έργε δούλε αγαθέ και πιστέ. Στα λίγα στάθηκες πιστό. Σε πολλά θα σε βάλω διαχειριστή. Και δεν τα αξίζουμε. Και να μην ξεχνάμε πως ό,τι έχουμε δεν είναι τίποτα δικό μας. Ό,τι έχουμε του Κυρίου. Ήρθε ο Κύριος να μας βρει καλούς, αγαθούς, διαχειριστές. Έτσι ώστε να τον δοξάζουμε με τη ζωή μας. Παρακαλούμε, μας ξεχνάτε τις προσευχές σας. Έχουμε ανάγκη ο ένας από την προσευχή του άλλου στα τέλη των καιρών που ζούμε. Δεν μπορούμε να ζήσουμε, δεν μπορούμε να περπατήσουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα χωρίς προσευχή. Προσευχή, προσευχή, προσευχή. Ο Κύριος δωροδεί όλους προσευχομένους και με υψωμένα τα μάτια μας προς τον ουρανό. Εμείς πρέπει να κοιτάμε ψηλά, όχι κάτω. Εμείς δεν είμαστε κολλημένοι στη γη. Ψηλά κοιτάμε, γιατί από εκεί θα έρθει ο πάλι δερχόμενος σωτήρας και Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός. Μην μας ξεχνάτε στις προσευχές σας και σας βεβαιώνουμε ότι και εμείς δεν θα σας ξεχνούμε. Και δεν θα σας ξεχνούμε γιατί σας αγαπούμε. Είναι απλό το πράγμα. Αν θέλετε, αφού ο αδελφός σας Σπύρος με υποχρέωσε, εγώ θα ήθελα κάποιος άλλος να κλείσει με προσευχή, αλλά αν θέλετε, μπορούμε να κλείσουμε με μια προσευχή. Πολύ σε ευχαριστούμε την ώρα αυτή με ένα ιδιαίτερο τρόπο, στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, εν πνεύματι Αγίω, γιατί είσαι ο πατέρας μας και είμαστε τα παιδιά σου. Τι μεγάλη χαρά, τιμή και δόξα είναι αυτή να έχουμε ένα τέτοιο πατέρα σαν και εσένα. Σε ευχαριστούμε γιατί μας υιοθέτησες δια του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού και μας έκανες παιδιά σου, γιού σου και θυγατέρες και έχεις γραμμένα τα ονόματά μας στο βιβλίο της ζωής στον ουρανό. Σε μια βασιλεία που είναι άφθαρτη, αδύνατη και αμάρατη, στην οποία μας έκανες κληρονόμους σου και συγκληρονόμους του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αλλά σε ευχαριστούμε, Πατέρα, γιατί και εδώ κάτω στη γη δεν μας άφησες έτσι, μας έβαλες στην Αγία Εκκλησία σου, τιμή μας και δόξα μας. Μας έστειλε στην δωρεά του Αγίου Πνεύματος και δεν μας άφησες μόνους. Και εκτός όλων τούτων, έχεις τα μάτια σου επάνω μας, τα αυτιά σου στην προσευχή μας και μας χαρίζεις πλούσιες της ευλογίου σου. Πάντα τα προζωή και ευσέβεια. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου που μας ενώνει και μας εσφίγγει όλα τα δικά σου τα παιδιά, τους λυτρωμένους του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Σε παρακαλούμε να μας εσφίγγεις κάθε μέρα όλο και περισσότερο. Σε παρακαλούμε να μας κρατάς άθρυπνους, με υψωμένα τα μάτια μας προς τον ουρανό. Να περιμένουμε τον πάλι ερχόμενο Σωτήρα και Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, ο οποίος θα μετασχηματίσει τα θνητά και τα πεινά μας του τα σώματα και θα τα κάνει όμοια και σύμμορφα με το σώμα της δόξας αυτού. Άμυ. Τα αδέρφια μας εδώ, τα αγαπημένα, στα λοιπάσματα, τα αφιερώνουμε σε σένα, στην πατρική σου φροντίδα, στην πατρική σου αγάπη, ο Θεέ και Πατέρα μας, να τα ευλογήσεις, να τα φυλάξεις, να τα σκεπάσεις, να τα πολλαπλασιάσεις, να τους χαρίσεις μια πλούσια πνευματική καρποφορία τον καινούριο το χρόνο. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε τώρα και σε αιώνας αιώνων. Αμήν.
2: Θα ψάρουμε το 3.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

καρδιές μας μπροστά Του και να Τον αφήσουμε Αυτός να μας μιλήσει μέσα από τις γραφές, από τη συγκεκριμένη αποκάλυψη των σχεδίων Του. Από τα μαύρα υμνολόγια που έχουμε μπροστά μας θα ψάλλουμε τον πρώτο ύμνο και να σηκωθούμε παρακαλώ όρθιοι.

τις καρδιές μας γεμάτες από ευγνωμοσύνη και λατρεία σε σένα τον Θεό, τον Δημιουργόν μας, τον Κύριο του Σύμπαντος, τον Σωτήρα μας, τον Χορηγό της ζωής και τον Συντηρητή της ζωής. Σε σένα που ανοίγεις την αγκαλιά σου και δέχεσαι αμαρτωλούς. Σε σένα τον Πατέρα που έστειλε τον Υιό να γίνει ο αντικαταστάτης μας. Και σε σένα τον Κύριο που μας χάρισε σήμερα το πρωί αυτή την ώρα. Οι καρδιές μας σου στέλνουν δοξολογίες. Και σε παρακαλούμε να αγγίξεις τα πνεύματά μας, τα βάθη των καρδιών μας, έτσι που να μπορέσουμε να σε καταλάβουμε περισσότερο. Να ακούσουμε τη φωνή σου, να πάρουμε τα μηνύματά σου. Να σηκώσεις κυρτωμένα κεφάλια, παραλελειμμένα γόνατα, να δυναμώσεις ασθενικά χέρια και να στηρίξεις τα πόδια μας στην πίστη, στη χάρη και στο έλεος το δικό σου, αλλά και ψυχές που είναι μέσα στο σκοτάδι και δεν γνωρίζουν το αληθινό νόημα της ζωής, βοήθησέ τους να ατενίσουν στον Κύριο Ιησού, τον εσταυρωμένο και αναστημένο. Παρακαλούμε το Πνεύμα Σου να διαχυθεί ανάμεσά μας σήμερα το πρωί, αόρατα, πραγματικά, δυνατά, και να κάνεις έργο και ευλογία στις καρδιές μας, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Θα διαβάσω τον Ψαλμό 19, Ιώτα Θήτα. Είναι καλή συνήθεια να ανοίγουμε τις γραφές μας, είναι μπροστά σας αν θέλετε. Είναι στη σελίδα 520, στις γραφές με παραπομπές. Ψαλμός Ιώτα Θήτα, Ψαλμός 19. Οι ουρανοί διηγούνται την δόξα του Θεού και το στερέωμα αναγγέλει το έργο των χειρών αυτού. Η ημέρα προς την ημέρα λαλεί λόγων και η νύχτα προς τη νύχτα αναγγέλει γνώση. Δεν είναι λαλιά, ούτε λόγος, τον οποίον η φωνή δεν ακούεται. Εισπάσαν την γη, εξήλθεν ο φθόγκος αυτών και ως των περάτων της οικουμένης οι λόγοι αυτών. Εν αυτής έθεσε σκηνήν δια των ήλιων και ούτως εξέρχεται ως νυμφίος εκ του θαλάμου αυτού. Αγάλεται όσο ανδρίος στο να τρέξει το στάδιον. Απ' άκρου του ουρανού είναι η έξοδος αυτού και το κατάντημα αυτού έως άκρου αυτού και δεν κρύπτεται ουδέν από της θερμότητος αυτού. Ο νόμος του Κυρίου είναι άμωμος, επιστρέφων ψυχήν. Η μαρτυρία του Κυρίου πιστή, σοφίζουσα τον απλούν. Τα διατάγματα του Κυρίου ευθέα, εφραίνοντα καρδίαν. Η εντολή του Κυρίου λαμπρά, φωτίζουσα οφθαλμούς. Ο φόβος του Κυρίου καθαρός, διαμένων εις τον αιώνα. Εκκρίσεις του Κυρίου αληθινέ, δίκαιε εν ταυτό. Πλέον επιθυμητέ παρά το χρυσίον, μάλιστα παραπλήθος καθαρού χρυσίου. Και γλυκύτερε υπέρ το μέλι και τους σταλαγμούς της κυρίθρας. Ο δούλος σου, μάλιστα νουθετείται δι' αυτόν. Εις την τήρησιν αυτόν η ανταμοιβή είναι μεγάλη. Τι σας στάνεται τα εαυτού αμαρτήματα? Καθάρισόν με από των κρυφίων αμαρτημάτων και έτι προφύλαξον των δούλων σου από υπερηφανιών. Ας μη με κυριεύσωση, τότε θέλω είστε τέλειος και θέλω καθαριστεί από μεγάλης παρανομίας. Ας είναι ευάρεστα τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδιάς μου ενώπιόν σου, Κύριε, φρούριόν μου και λυτρωτά μου. Το θέμα μας σήμερα το πρωί είναι η φανέρωση του Θεού στον άνθρωπο. Και θα το δούμε αυτό από τρεις πλευρές. Πρώτα-πρώτα τη φανέρωση αυτής της υπόστασης και της ύπαρξης του Θεού, του προσώπου του, αν θέλετε, του Θεού. Κατόπιν τη φανέρωση του ειδικού σχεδίου που έχει ο Θεός για τον καθέναν από εμάς, τον άνθρωπο. Και τέλος την φανέρωση της δύναμης του Θεού για μια πνευματική πορεία μαζί με τον Χριστό σε μια ζωή χαριτωμένη καθώς εκείνος την προσφέρει. Ο ψαλμός τον οποίο διαβάσαμε, γραμμένος στα τέλη του 10ου αιώνα, είναι μια σκιαγραφία του τι την εποχή εκείνη ο Θεός και με ποιο τρόπο εκείνος ο Δημιουργός αποκάλυπτε τον εαυτόν του στον άνθρωπο.
Αλλά ταυτόχρονα είναι και μια σκιαγραφία για το τι ο άνθρωπος μπορεί να βρει έξω από τη βίβλο σαν ένα πρώτο φως, χωρίς να έχει δικαιολογία ότι δεν μπορεί να ακούσει, να γνωρίσει, να μάθει για εκείνον τον αληθινό Θεό, ο οποίος τον έφερε στην ύπαρξη με βαθιές ανησυχίες, με πόθους, με οράματα αληθινά, πραγματικά, κάτι που θέλει να τα πιάσει ο ίδιος και να τα κάνει πραγματικότητα, γιατί ο άνθρωπος, κανένας από εμάς, δεν χορταίνει με το λίγο, δεν χορταίνει με το όσο μπορεί να πιάσει σε αυτή τη ζωή. Θέλει κάτι μόνιμο, κάτι αιώνιο που να μένει, να το κρατάει και να το έχει σίγουρα στα χέρια του για να χαρεί και να ζήσει σε αυτό τώρα και σε ολόκληρη την αιωνιότητα. Όπως τα είδατε κι εσείς, γι' αυτό έκανα μια μικρή διακοπή καθώς διάβαζα το κομμάτι αυτό του Λόγου του Θεού. Το κομμάτι αυτό χωρίζεται σε τρεις μεγάλες ενιολογικές ενότητες. Είναι η πρώτη, η οποία μιλάει για την παρουσίαση, την ομιλία του Θεού, τους τρόπους που μιλάει ο Θεός στον άνθρωπο μέσα από τη δημιουργία, μέσα από τη φύση. Έπειτα, είναι ο τρόπος που μιλάει ο Θεός, και επαναλαμβάνω, στην εποχή τότε που ο Δαβίδ ζούσε που τον έγραψε, ο διπλός τρόπος, αφενός μεν ο ηθικός νόμος τον οποίο ο Θεός έχει ρίξει στις καρδιές όλων μας και ο οποίος μέσα μας πολλές φορές, έστω και αν δεν έχουμε ακούσει κάτι συγκεκριμένο για την αποκάλυψη του Θεού, μας αναστατώνει συνεχώς, γιατί είναι η φωνή εκείνη εσωτερική που έρχεται να μας μιλήσει, να μας διορθώσει, να μας προτρέψει, και ταυτόχρονα η αποκάλυψη του Θεού που δόθηκε τότε στον Μωυσή στην πρώτη ακόμα φάση, ο νόμος ο γνωστός του Μωυσή. Εντολές, διατάγματα, κρίσεις και άλλα τα οποία διαβάσαμε. Και τέλος είναι το κομμάτι εκείνο ότι παρόλα αυτά, παρόλη την αποκάλυψη του Θεού μέσα στον φυσικό κόσμο, παρόλη την αποκάλυψη του Θεού μέσα στον άνθρωπο έχοντας τον φυσικό νόμο, τον νόμο που τοποθέτησε ο Θεός μέσα στις καρδιές μας και ταυτόχρονα την μισοαποκάλυψη των γραφών για την εποχή εκείνη, τον νόμο του Μωυσέως, πριν έρθει το ολοκληρωμένο φως μέσω του Ιησού Χριστού, λέγω όλα αυτά καλά, θαυμάσια, οδηγούν τον άνθρωπο με πολύ εσωτερικό φόβο να θελήσει να βρει και να πλησιάσει τον Θεό και να ικανοποιήσει μέσα του την αναζήτηση αυτή με τον τρόπο που ο Θεός το αποκαλύπτει. Όμως, καταλήγει στο τελευταίο κομμάτι ότι είναι ένα ερωτηματικό, μεγάλο, βασανιστικό στον άνθρωπο. Ένα ερωτηματικό που αφορά την ηθική του κατάσταση, τη συνάντηση του με τον Θεό σε κάποια στιγμή, γιατί η μονιμότητα δεν είναι δεμένη με τη ζωή μας. Φεύγουμε σήμερα, αύριο ή αργότερα. Και αυτό το ηθικό μεγάλο πρόβλημα του ανθρώπου, η κατάστασή του, το πώς θα συναντήσει τον Θεό, είναι το θέμα της αμαρτίας που πραγματεύεται η βίβλος πέρα για πέρα, για να αφήσει τα χνάρια της πολύ δυνατά, πολύ χτυπητά μέσα στον άνθρωπο και να αναζητήσει, αν είναι ειλικρινής, έναν τρόπο απαλλαγής, απολύτρωσης, σωτηρίας. Αυτά λοιπόν, μέσα στις λίγες αυτές γραμμές, μας δίνονται μέσα στον ψαλμό που διαβάσαμε σε τρεις χωρισμένες ενότητες διαφόρων νοημάτων. Και η πρώτη, μέσα στη φύση, όπως είδαμε, ότι η φύση μιλάει για τη δόξα του Θεού. Και όπως έλεγε κάποιος, βεβαίως για τη δόξα του Θεού, αλλά όχι για το συγκεκριμένο θέλημα του Θεού. Το συγκεκριμένο θέλημα του Θεού, το οποίο είναι, πρέπει να έχουμε ειδική αποκάλυψη, και θα δούμε και σήμερα ότι ο Θεός αυτή την ειδική αποκάλυψη την έκαμε, την πραγματοποίησε και την έδωσε στον άνθρωπο, ώστε να τη διαβάζει μόνος του και να γνωρίζει μόνος του εκείνο που ο Θεός ζητάει από τον ίδιο. Αλλά το μεγαλείο του σύμπαντος ολόγυρα στον άνθρωπο, ο κόσμος όπως τον χαρακτήριζε η αρχαία ελληνική σκέψη, αυτό το κόσμημα που στολίζει τον κενό χώρο που μας περιβάλλει, που έχει μέσα όχι μόνο τούτο το ηλιακό σύστημα, το δικό μας, το τοπικό, αλλά έχει τα πολλά ηλιακά συστήματα, τους γαλαξίες που εκτείνονται σε μια απόσταση η οποία, όπως λένε οι ειδικοί αστρονόμοι, διογκώνεται συνεχώς αυτό το σύμπαν, το οποίο τρέχει με ηλικιώδη ταχύτητα στο άπειρο. Αυτό το μεγαλείο του σύμπαντος μιλάει για κάποιον που είναι πολύ μεγάλος, ο οποίος το έφερε στην ύπαρξη. Πρέπει να είναι τουλάχιστον πολύ μεγαλύτερος από αυτό. Και κατόπιν αυτό το ίδιο το σύμπαν μας μιλάει για την αρμονία, για τους νόμους που το περιβάλλουν. Δεν υπάρχουν συγκρούσεις μέσα σε αυτό το σύμπαν. Επομένως, αυτός ο Θεός, ο οποίος το έφτιαξε, πρέπει να είναι Θεός συγκροτημένος, Θεός αρμονίας. Η ομορφιά του, η οποία υπάρχει.
Και την ομορφιά αυτή τη δίνει ο Θεός επειδή την έχει μέσα στο είναι του και τη δίνει απ' έξω για να την απολαύσουμε εμείς. Και ο Θεός αυτός είναι όμορφος. Αλλά και η αγαθότητα η οποία παρατηρείται μέσα στο σύμπαν. Ότι ποτέ δεν στερηθήκαμε, έστω και αν υπήρξαν ένα, υπάρχουν κι άλλα Τσέρνομπιλ, εν τούτης όμως η αγαθότητα του Θεού ολόγυρά μας περιστοιχίζει. Με τους καρπούς, με τις εποχές του έτους, τις ποικίλες, με τον κύκλο του νερού που ανεβοκατεβαίνουν απάνω οι υδρατμοί και γίνονται σύννεφα και κατεβαίνουν πάλι σε νερό και ανοιγοκλίνει ο κύκλος αυτός για να μας τροφοδοτεί διαρκώς. Με την αγαθότητά του ο Θεός επομένως, για να είναι τόσο αγαθός, για ένα προσωρινό σχήμα σαν γι' αυτό, για μια προσωρινή περίοδο της ζωής, πρέπει να είναι αγαθός στο βάθος του για το μέλλον του ανθρώπου, για τη μονιμότητα του ανθρώπου, για το μόνιμο νόημα της ζωής. Έλεγε ένας μεγάλος άνθρωπος του Θεού, ο Λόρδος Βάκον, τα εξής: «Εφράνθηκα, Κύριε, στη λαμπρότητα του ναού σου», και εννοούσε το ναό της φύσης. «Τα δημιουργήματά σου έγιναν τα βιβλία μου, αλλά οι γραφές σου περισσότερο και πάνω απ' όλα. Σε αναζήτησα στα χωράφια, στα λιβάδια και στους κήπους. Σε βρήκα μέσα στο ναό σου». Βλέπετε, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν την αναζήτηση του αιωνίου και του μόνιμου ζητούν τον Θεό μέσα στο ναό αυτό της φύσης και τον βρίσκουν. Και όταν ο Λόγος του Θεού μας μιλάει ξεκάθαρα εδώ ότι η λαλιά αυτόν ακούγεται και μεταφέρεται σε όλη τη γη, καθώς διαβάσαμε, εισπάσαν την γη, εξήλθε ο φθόγκος αυτών και ως των πειράτων της Οικουμένης, οι λόγοι αυτών, τα ρήματα αυτών. Και ο Παύλος το χρησιμοποιεί και λέει: δεν υπάρχει κανένας στην επιστολή προς Ρωμαίους που δεν άκουσε αυτό το μήνυμα. Ένα μήνυμα δυνατό μέσα από τη φύση που σου λέει ότι ο Θεός είναι εδώ. Πίσω από τη φύση είναι ο Δημιουργός. Έφτιαξε όλα αυτά και έφτιαξε και σένα. Και ασφαλώς για να μας έφερε σε αυτή τη ζωή έχει κάποιους λόγους. Έχει έναν σκοπό. Έχει κάποιον προορισμό για τον άνθρωπο. Ίσως να μην τον ξέρουμε. Όμως και σήμερα το πρωί, καθώς και κάθε φορά όλη την εβδομάδα σε αυτό το βήμα και σε αυτή την αίθουσα, κηρύσσεται αυτή η μεγάλη αλήθεια του Θεού, ότι ο Θεός απεκάλυψε συγκεκριμένα τον εαυτό του. Με το Α μέχρι το Ω, ολόκληρη τη αλφαβήτου τη ανθρώπινη ζωή. Για να μας δώσει ό,τι χρειαζόμαστε. Και ενώ μας μιλάει για αυτό το μεγαλείο της δημιουργίας, έρχεται και στρέφει τώρα τους προβολείς του Θεού μέσα στο είναι μας. Και μιλάει μάλιστα με 6 διαφορετικούς τρόπους, αν το προσέξετε στο σπίτι ιδιαιτέρως, και χρησιμοποιεί τις λέξεις αυτές τις οποίες ήδη διαβάσαμε: ο νόμος του Κυρίου, η μαρτυρία του Κυρίου, τα διατάγματα του Κυρίου, η εντολή του Κυρίου, ο φόβος του Κυρίου, οι κρίσεις του Κυρίου. Όλα αυτά έρχονται αφενός μεν από μέσα μας, το φυσικό νόμο όπως είπαμε, που ο Θεός φύτεψε στον καθένα από εμάς, αφετέρου όμως από την αποκάλυψη που έδωσε ο Θεός μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, στο Μωυσή, για να δώσει ερεθίσματα στον άνθρωπο, εξήτηση του προσώπου του Θεού και την αναζήτηση μέχρι ότου τον βρει. Και κοιτάξτε, επίσης προσέξτε στο σπίτι όσοι θέλετε, τα ρήματα που συνοδεύουν αυτές τις 6 λέξεις, λέει ότι φέρνει επιστροφή στην ψυχή, φέρνει σοφία στον απλό, φέρνει αφροσύνη στην καρδιά, φέρνει φως στα μάτια τα πνευματικά, φέρνει επίσης τη διαβεβαίωση ότι τα λόγια του Θεού μένουν μόνιμα στον αιώνα, επίσης ότι είναι μέσα τους η δικαιοσύνη του Θεού. Και καταλήγει με αυτό το τελευταίο για να παρουσιάσει ότι ναι μεν, ο Θεός είναι αγαθός, ο Θεός είναι καλός, έχει δημιουργήσει την αρμονία, τους νόμους, είναι παντοδύναμος έτσι που παρουσιάζεται μέσα στη φύση. Και η φωνή του ακούγεται μέσα από τη σιωπή, γιατί ούτε ο ήλιος, ούτε τα αστέρια, ούτε το φεγγάρι, ούτε άλλα σώματα ουράνια μέσα στους διάφορους κόσμους που μας περιτριγυρίζουν, δεν μας μίλησε ποτέ με ένα άρθρο λόγο. Αλλά αν αφήσουμε τον εαυτό μας ήσυχο και τα προσέξουμε, έχουν μια δική τους ομιλία, που από μέσα τους μιλάνε για αυτόν που τα δημιούργησε. Αυτός λοιπόν ο λόγος που έχουν κρυμμένο μέσα τους. Αυτός έρχεται να μας μιλήσει για τον Δημιουργό που είναι παντοδύναμος. Και όπως βλέπουμε, για όσους είναι πιο προσεκτικοί στη μελέτη του Λόγου του Θεού, μας αποκαλύπτει ότι ο Θεός δεν είναι τα δημιουργήματα, αλλά είναι ο Θεός έξω από αυτά. Δεν έχουμε δηλαδή να κάνουμε εδώ με ένα είδος λατρείας αυτού του κόσμου, του αισθητού, του αντικειμενικού που είναι έξω από εμάς, αλλά αυτά όλα είναι μάλιστα περαστικά, καθώς μας λέει ο Λόγος του Θεού, για να μείνουν τα μόνιμα και τα αιώνια. Και τέλος, αφού ο Λόγος του Θεού, ο οποίος είναι μέσα μας, ή ο οποίος απ' έξω με ρεθίσματα από τον νόμο που μας έδωσε στην Παλιά Διαθήκη ο Θεός,
φέρνει την εσωτερική αναστάτωση, τότε γεννιέται ένα βαθύτερο ερώτημα. Τι θα κάνω, πώς θα αντιμετωπίσω το θέμα της αμαρτίας, πώς θα τακτοποιηθώ με έναν Θεό Άγιο, με έναν Θεό τέλειο, όταν μέσα μου κοιτάζω και βλέπω συντρίμμια, ατέλεια, σκοτάδι, αμαρτία, διαφθορά. Παρόλη την εσωτερική μου επιθυμία να θέλω να κάνω το καλό, μέσα μου υπάρχουν κάτι νόμοι δυνατοί που με δένουν και με σέρνουν στην αμαρτία, στη διαφθορά, στον ξεπεσμό, στο βούρκο, στο σκοτάδι. Πώς θα μπορέσω, καταλήγει ο ψαλμωδός, να βγω έξω από αυτόν τον κύκλο της δύναμης των νόμων που με κρατάνε στην αμαρτία? Εάν με ελευθερώσεις, τότε θα ελευθερωθώ και θα είμαι καθαρισμένος από μεγάλη παρανομία. Και θέλω τα λόγια μου να είναι ευάρεστα στο στόμα μου, αλλά και εκείνα που σκέφτομαι, όχι εκείνα που κάνω, να είναι επίσης ευάρεστα ενώπιον του Θεού. Εκείνα τα κρύφια αμαρτήματα. Κρύφια αμαρτήματα που εγώ δεν ξέρω. Κρύφια αμαρτήματα που οι άλλοι δεν ξέρουν και που εγώ τα ξέρω. Και κρύφια αμαρτήματα που δεν ξέρω ούτε εγώ, δεν ξέρουν ούτε οι άλλοι. Και που τα βλέπει όμως ο Θεός μέσα στην ύπαρξή μου και μέσα στο είναι μου. Ποιος θα με καθαρίσει από αυτά? Ποιος θα μου ανοίξει το δρόμο? Υπάρχει κάποιος να μου δώσει το χέρι, να με βοηθήσει? Δεν έχω φως, ζητάω φως, θέλω οδηγία. Και η φωνή αυτή μας λέει ο λόγος του Θεού. Εξέρχεται, εξήλθε ο φθόγκος αυτών έως των πειράτων της οικουμένης, τα ρήματα αυτών, οι λόγοι αυτών. Οι ουρανοί λοιπόν διηγούνται την δόξα του Θεού και το στερέωμα αναγγέλει το έργο των χειρών αυτού. Οι ουρανοί μας διηγούνται το μεγαλείο και τη δόξα του Θεού, όχι το συγκεκριμένο θέλημα του Θεού για το οποίο έχουμε ανάγκη ειδικής αποκάλυψης, επαναλαμβάνω, και ταυτόχρονα μας διηγούνται την παντοδυναμία του Θεού, διότι έργο των χειρών του είναι αυτό που ολόκληρά μας αναγγέλει την παρουσία του Θεού. Ο Θεός λοιπόν, στο πρώτο μας μέρος, μας δίνει την φανέρωση της ύπαρξής του από τον εξωτερικό φυσικό κόσμο, από τη φωνή του εσωτερικού μας κόσμου, εκείνη την βαθιά ανησυχία και από ερεθίσματα που έρχονται από ηθικές εντολές που δόθηκαν στην Παλιά Διαθήκη για να μας οδηγήσει σε αυτό το αδιάβατο, το αδιαπέραστο, τον μονόδρομο, να σταθούμε μπροστά κλεισμένοι συναντώντας το αδιέξοδο και να πούμε τώρα ποιος θα μας ανοίξει την πόρτα, τώρα ποιος θα μας πάρει από το χέρι να μας οδηγήσει στην σωτηρία και στην αποκάλυψη αυτής της σωτηρίας. Αυτό, με τη χάρη του Θεού, θα το δούμε σε λίγο. Τα ψάλλουμε προηγουμένως τρεις στροφές, τις τρεις πρώτες στροφές από τον ύμνο 211 από τα Μαύρα. 211, την πρώτη, δεύτερη και τρίτη στροφή.

τις ευαίσθητες ψυχές, για τους ανθρώπους που αναζητούν, καθώς είπαμε, να βρουν διέξοδο, φως για σωτηρία. Ο Θεός φανέρωσε τον δρόμο, τον τρόπο αυτής της σωτηρίας. Θα ήθελα λίγα εδάφια να διαβάσω από την Επιστολή προς Ρωμαίους 1, γάμα 21 μέχρι 26 και κατόπι από την Επιστολή του Τίτου, από το 3ο κεφάλαιο 5-7. Διαβάζω πρώτα από τη Ρωμαίους γάμα 21. Τώρα, χωρίς νόμο, η δικαιοσύνη του Θεού εφανερώθη, μαρτυρουμένη υπό του νόμου και των προφητών. Δικαιοσύνη δε του Θεού, διαπίστεως Ιησού Χριστού, εις πάντας και επί πάντας τους πιστεύοντας, διότι δεν υπάρχει διαφορά, επειδή πάντες ήμαρτον και υστερούνται τις δόξεις του Θεού, δικαιούνται όμως, δωρεάν, με την χάριν αυτού, δια της απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού, τον οποίον ο Θεός προέθετο μέσον εξιλεώσεως, δια της πίστεως, εν το αίματι αυτού, προς φανέρωσιν της δικαιοσύνης αυτού, δια την άφεσιν των προγεννωμένων αμαρτημάτων, δια της μακροθυμίας του Θεού, προς φανέρωσιν της δικαιοσύνης αυτού, εν το παρόντι καιρό, δια να είναι αυτός δίκαιος και να δικαιώνει τον πιστεύοντα εις τον Ιησούν. Επίσης και από την Επιστολή του Τίτου, όπως είπαμε, κεφάλαιο γάμα 3 έως 7. Διότι υπήρξαμε ποτέ κι εμείς ανόητοι, απειθείς, πλανόμενοι, δούλοι σε διάφορες επιθυμίες και ειδονές, ζώντες σε κακία και φθόνο, μισητοί και μισούντες αλλήλους. Αλλά όταν εφανερώθη η Χριστώτης και η φιλανθρωπία του Σωτήρος ημών Θεού, ουχή εξ έργων δικαιοσύνης τα οποία επράξαμεν εμείς, αλλά κατά το έλεος αυτού έσωσαν ημάς δια λουτρού παλιγγενεσίας και ανακαινήσεως του Αγίου Πνεύματος, το οποίον εξέχε πλουσίως εφ' ημάς δια Ιησού Χριστού του Σωτήρος ημών, ή να δικαιωθέντες δια της χάριτος εκείνου, γίνομεν κληρονόμοι κατά την ελπίδα της αιωνίου ζωής. Συγκεκριμένα λόγια, ξεκάθαρα λόγια, αποκάλυψη στα ράτη του Θεού, χωρίς καμιά πτυχή αμφιβολίας. Ο Θεός έκαμε το έργο. Ο Θεός το πραγματοποίησε, στέλνοντας ένα πρόσωπο, τον Ιησού Χριστό, τον Κύριο, τον οποίον έκαμε αντικαταστάτη στη δική σας και στη δική μου τη θέση και στη θέση κάθε ανθρώπου που πέρασε ή θα περάσει από την ιστορία αυτής της γης. Έστειλε ο Θεός και πραγματοποίησε ο Θεός στο πρόσωπο του Χριστού, αφενός. Αφετέρου μας λέει ότι αυτό το έργο ο Θεός το αποκάλυψε, το φανέρωσε. Και διαβάσαμε ήδη ότι φανερώθηκε αυτή η χάρη του Θεού, αποκαλύφθηκε αυτή η χάρη του Θεού, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και τρίτον, ο Θεός έρχεται και μπαίνει μέσα στην ατομική μας ζωή, όταν θελήσουμε να Τον προσκαλέσουμε και όταν αντιληφθούμε, ακούσουμε και ζητήσουμε αυτή τη λύτρωση που έκαμε και πραγματοποίησε ο Χριστός, έρχεται και μπαίνει δυναμικά μέσα στη ζωή μας και κάνει ένα έργο βαθύ, ριζικά βαθύ, εξυπαρχής, καινούριο, νέα δημιουργία όπως την ονομάζει, για να μας κάνει καινούρια κτίσματα. Και μας λέει, καθώς διαβάσαμε στην Επιστολή προς Ρωμαίους, ότι το έργο αυτό το οποίο έκαμε ο Θεός είναι ένα έργο τεράστιο, με συνέπειες αιώνιες, μεγαλειώδες, θαυμαστό για κάθε ψυχή. Ένα έργο όμως το οποίο θα μπορούσε αφενός να κρατήσει τον Θεό στη θέση του ως δίκαιος και αφετέρου τον αμαρτωλό από την άλλη πλευρά να μπορεί να τον δικαιώνει χωρίς να θίγεται η δικαιοσύνη του Θεού. Έκαμε ένα έργο τέτοιες αποκατάστασης ώστε η αμαρτία να τιμωρηθεί, να τακτοποιηθεί, να πληρωθεί και να τη βαστάξει κάποιος που μπορούσε. Και άλλος τέτοιος δεν υπήρχε παρά ο αιώνιος Υιός του Θεού, ο Ιησούς, ο οποίος έδωσε εφάπαξ, μια για πάντα, τη ζωή του προσφορά περί αμαρτίας για τη λύτρωση του κάθε ανθρώπου και σήκωσε εκείνος όλη την ποινή, όλο το βάρος, όλη την ενοχή του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να φέρει αναστάτωση στη σχέση μας με τον Θεό, που το αίμα του Ιησού, η λύτρωση του Σταυρού, να μην μπορεί να το σηκώσει από τη μέση και να το τακτοποιήσει. Και αυτός λέει στη Ρωμαίους, καθώς διαβάσαμε, έθεσε τον Ιησούν επάνω στον Γολγοθά, στο προσκήνιο της ιστορίας και της αιωνιότητος, να είναι αυτός το ηλαστήριον, όχι απλώς ηλασμός.
να είναι η θέση, το πρόσωπο και το έργο που επαναλαμβάνεται και γίνεται ανά πάσα στιγμή στις καρδιές των ανθρώπων που ατενίζουν με πίστη σε εκείνο το ξεροβούνι του Γολγοθά και βλέπουν τον Υιό του Θεού να σηκώνει επάνω τους την αμαρτία τους και να δέχονται με ευγνωμοσύνη από τον Θεό ότι η θέση αυτή ήταν δική τους. Αλλά και κάθε φορά σε ενδεχόμενο γλίστριμα που δεν θα το ήθελε ο Θεός και δεν ανήκει στην φύση των αναγεννημένων, αλλά που αν τυχόν υπάρξει κάποιο παραστράτημα, εκείνο το αίμα, εκείνος ο εσταυρωμένος, ο κρεμασμένος στο Γολγοθά Ιησούς, κρατάει όλη την ποινή και δίνει την επανόρθωση και την εκτοποίηση με βάση το αίμα. Και μας είπε στο 24 στη Ρωμαία,

έκαναν δούλους των επιθυμιών και των ειδονών που δεν μπορούμε να ξεγλιστρήσουμε και να απελευθερωθούμε. Και ζούμε μέσα στην κακία, στο φθόνο, μισούμε τους άλλους, μας μισούν οι άλλοι. Μια ζωή χαμένη, μαύρη. Αλλά υπήρξε ένα γεγονός. Υπήρξε ένα δεύτερο σταθμός της ζωής μας. Και το σημείο αυτό είναι ότι σε κάποια ιστορική στιγμή για τον καθένα από εμάς φανερώθηκε η χάρη του Θεού. Πώς φανερώθηκε? Ο Θεός έχει πολλούς τρόπους να φανερώνει τον εαυτό του στον άνθρωπο, να συναντά τον άνθρωπο. Είτε με ένα φυλάδιο, είτε με ένα λόγο από κάποιον που θα τον πλησιάσει, με ένα βιβλίο ή με τη γραφή που θα διαβάσει, ή με ένα κήρυγμα που θα ακούσει, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ο Κύριος βρει στη ζωή του να του μιλήσει, να ξυπνήσει μέσα τα ενδιαφέροντά του στην αναζήτησή του να του πει: «Να, ναι, μεν η ζωή σου είναι μαύρη, είναι χαμένη, είναι αμαρτωλή, είσαι τσακισμένος, όμως υπάρχει ο Σταυρός. Υπάρχει λύτρωση, υπάρχει ο Χριστός και φανερώνεται στο πνεύμα του αυτό το πρόσωπο και το έργο του Ιησού Χριστού». Όταν αυτό γίνει μια πραγματικότητα και σταθεί ο άνθρωπος αντιμέτωπος με αυτή την ιστορική αλήθεια του Ιησού στον Σταυρό, τότε μας λέει αμέσως παρακάτω γίνεται ένα μεγάλο έργο, ένα καινούριο πλέον, ένας καινούριος σταθμός, ένα μεγάλο βήμα, μια περίοδος καινούρια που ανοίγει για να μην σταματήσει ποτέ από τώρα στην αιωνιότητα. Τότε λέγει ο Θεός: «Έρχεται και φανερώνεται σε εμάς ότι είναι αγαθός, φιλάνθρωπος, μας συμπαθεί, θέλει να μπει στη ζωή μας. Και τι κάνει? Δεν λογαριάζει εκείνα τα οποία πράξαμε εμείς. Και μας λέει ότι μη προσπαθήσετε μόνοι σας να βρείτε το δρόμο της λύτρωσης. Αποκλείεται. Αλλά κοιτάξτε στο Σταυρό, δεχθείτε τον Ιησού, εκείνον που πληρώνει για τις αμαρτίες σας, και τότε μέσα σας θα γίνει ένα έργο ανακαίνησης. Ένα λουτρό παλιγενεσίας και ένα έργο ανακαίνησης, ώστε το Πνεύμα το Άγιο το δικό μου να ξεχυθεί άφθονο, πλουσίως», μας είπε, «μέσα σας, για να σας δώσει όλη την παλέτα, όλη την γκάμα της ζωής, της πνευματικής, την οποία ο Χριστός χαρίζει. Λουτρό, καθαρισμός βαθύς από όλη την ενοχή, όλο το παρελθόν, όλες τις αμαρτίες, και μην πεις ότι υπάρχει κάτι μεγάλο που συνέβηκε στη ζωή σου, τρανό. Ένα γλίστριμα τρομερό που το αίμα του Χριστού δεν μπορεί να το καθαρίσει και να σε σώσει. Δεν υπάρχει. Η δύναμη της λύτρωσης του αίματος του Χριστού είναι μοναδική, είναι αιώνια. Σκεπάζει όλες τις ασέβειες και τις αμαρτίες. Αρκεί να αναγνωρίσεις το κατάντημά σου. Αρκεί να καταδικάσεις το κατάντημά σου και την κατάστασή σου ενώπιον του Άγιου Θεού. Αρκεί να ζητήσεις το πρόσωπο του Χριστού και τη δύναμη του αίματος που σε λυτρώνει. Ένα λουτρό γίνεται μέσα σου, ένας καθαρισμός βαθύς. Όπως ο άσοδος γύρισε για να βάλει τη στολή την πρώτη, έπρεπε να λουστεί προηγουμένως. Και σε ντύνει ο Θεός με τη δικαιοσύνη του. Όχι μόνο, αλλά κάνει ένα έργο ξανακαινουριώματος, ανακαίνησης. Είναι αυτό που η Καινή Διαθήκη χαρακτηριστικά τονίζει. Έχει δύο λέξεις, όπως ξέρετε, τη λέξη νέος και καινός. Και τη λέξη καινός τη χρησιμοποιεί πάντοτε ο Λόγος του Θεού σε σχέση με τον καινούριο άνθρωπο και με την καινούρια δημιουργία που θα έρθει στο μέλλον. Που σημαίνει καινός, που είναι άσχετο με το νέος. Είναι ίσως συνώνυμες λέξεις, αλλά δεν λένε τα ίδια πράγματα. Σημαίνει ότι καινούριο υλικό μπαίνει μέσα σου. Καινούρια μορφή ζωής αποκτάς. Καινούριο χτίσιμο γίνεται μέσα σου. Και είναι μια καινούρια δημιουργία από την αρχή έως το τέλος. Είναι ένα έργο το οποίο κάνει ο Θεός και παράλληλα ένα έργο το οποίο θα υπογραμμίσει ότι είναι με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος που πλούσια μπαίνει μέσα σου. Δεν χρειάζεται μερικούς οι οποίοι δεν ξέρουν τις γραφές και πλανιώνται να ζητούν επίμονα να πάρουν το Πνεύμα το Άγιο. Δεν χρειάζεται, λέει ο Λόγος του Θεού. Σας το δίνει ο Θεός όταν η επιστροφή σας είναι γνήσια. Έρχεται αμέσως και όχι μόνο με σταγονόμετρο, αλλά πλουσίως. Η λέξη πλουσίως δεν μπορεί να εξαντληθεί σε καμιά ανάλυση. Δίνει ο Θεός πλουσίως το Πνεύμα του στους λυτρωμένους. Και θέλει να μας πει από όλα αυτά τέσσερα πράγματα τα οποία θα παρακαλούσα να τα προσέξουμε. Το πρώτο είναι ότι σύμφωνα με το σχέδιο της σωτηρίας που φανέρωσε ο Θεός, δεν υπάρχει δίκαιος άνθρωπος κανένας. Δεν υπάρχει άνθρωπος επάνω στη γη, στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον, που να μπορέσει να σταθεί μπροστά στο Θεό και να του πει: «Εγώ δεν είμαι αμαρτωλός. Δεν ξέπεσα ποτέ πουθενά σε καμιά αμαρτία». Δεν υπάρχει δίκαιος κανένας. Αυτό πρέπει μέσα στην καρδιά μας να το υπογραμμίσουμε. Γιατί αν αυτό δεν το καταλάβουμε, αν αυτό δεν το αναγνωρίζουμε, που είναι μια μεγάλη πραγματικότητα και αλήθεια, τότε θα γίνει το μεγαλύτερο εμπόδιο για να μην μπορέσουμε να πλησιάσουμε ποτέ και να γνωρίσουμε τον Θεό, τη σωτηρία Του και τη δύναμή Του. Πρέπει να καταλάβεις λοιπόν ότι στα μάτια του Θεού που σε βλέπει και σε εξετάζει μέχρι στα βάθη σου, είσαι ξεπεσμένος, χαμένος, αμαρτωλός.

Καλό. Δεύτερο. Το δεύτερο που θέλει ο Θεός να υπογραμμίσει από όσα είπαμε σήμερα το πρωί και από μέσα στη φανέρωση της λύτρωσής του ο Θεός τονίζει ιδιαίτερα, είναι ότι δεν υπάρχει τρόπος που εσύ και εγώ θα μπορέσουμε να τακτοποιήσουμε το θέμα της αμαρτίας και να βρούμε δικαιοσύνη ή δικαίωση ενώπιον του Θεού. Δεν υπάρχει. Ούτε η τήρηση του νόμου του Μωυσή που τον έδωσε ο Θεός, ούτε η τήρηση ενός ηθικού νόμου που μέσα στην καρδιά μας έχει βάλει ο Θεός, ο φυσικός νόμος, όπως τον ονομάζουν οι διάφοροι. Ούτε επίσης η τήρηση άλλων σκληρών αγώνων μέσα στη ζωή μου για να πετύχω αυτή την δικαίωση, την τακτοποίηση ενώπιον του Θεού. Απόκλεισέ το από τον εαυτό σου, λέει ο Θεός. Εάν προσπαθήσεις, προσπάθησε. Κρίμα, θα χάσεις τον καιρό σου. Θα κάνεις αγώνες άσκοπους. Και είναι κρίμα να παιδευτείς χωρίς να ξέρεις ότι θα έχεις αποτέλεσμα. Διότι εκ των προτέρων είναι καταδικασμένη κάθε προσπάθειά σου. Είσαι λοιπόν χαμένος, αμαρτωλός. Δεν μπορείς μόνος σου να τακτοποιήσεις το θέμα της σωτηρίας ενώπιον του Θεού. Το τρίτο είναι ότι η σωτηρία είναι δωρεά. Είναι προσφορά του ελέους και της χάρης του Θεού. Είναι ο Θεός που την προσφέρει. Χωρίς να την δημιουργήσουμε εμείς και χωρίς να την αξίζουμε εμείς. Είναι ο Θεός ο οποίος είναι φιλάνθρωπος και αγαθός, ο οποίος επισκέπτεται τους ανθρώπους, ενδιαφέρεται για τους ανθρώπους, για σένα και για μένα, σαν να υπήρχες εσύ και εγώ μόνο πάνω στη γη. Έτσι μας βλέπει τον καθένα μας ο Θεός. Ενδιαφέρεται με τα μικρά σου προβλήματα, με τα μεγάλα σου προβλήματα και φυσικά πάνω απ' όλα με το θέμα της αμαρτίας σου, να σε καλέσει να έρθει σε επίγνωση του εαυτού σου, σε επίγνωση των σχεδίων του Θεού και της αγάπης του και να το πεις: Κύριε, είμαι αμαρτωλός. Δεν μπορώ μόνος μου να κάνω τίποτα και σε ευχαριστώ γιατί αυτό είναι μια προσφορά της δικής σου αγάπης. Είναι μια προσφορά της χάρης του Θεού. Καθώς διαβάσαμε στην επιστολή του Τίτου, όταν εφανερώθηκε η Χριστώδης και η φιλανθρωπία του Θεού, όχι από έργα δικαιοσύνης, τα οποία πράξαμε εμείς, αλλά κατά το πολύ έλεος αυτού μας έσωσε, με λουτρόπαλη γενεσία κτλ. Δεν είναι κάτι που έκαμε, που δημιούργησε, που προσπάθησε εσύ. Και μην ξεγελιέσαι σε αυτό. Είναι η προσφορά της αγάπης του Θεού. Σε καλεί να δεχθείς. Να αποδεχθείς ένα δώρο. Και το δώρο αυτό είναι η αιώνια ζωή που αρχίζει από τώρα. Η αιώνια σωτηρία την οποία ο Θεός κάνει μέσα στο πνεύμα σου, στην καρδιά σου. Και τέταρτο, το έργο αυτό της χάρης του Θεού δεν είναι επιφανειακό. Δεν είναι εξωτερικό. Δεν είναι προσωρινό. Αλλά είναι ένα έργο βαθύ, μόνιμο, αιώνιο. Είναι ένα έργο το οποίο κάνει ο Θεός μέσα στις ρίζες της ανθρώπινης υπόστασης. Γι' αυτό όταν βλέπετε καμιά φορά ανθρώπους οι οποίοι ομολογούν πίστη στον Χριστό και είναι ενθουσιασμένοι, αλλά βλέπετε τη ζωή τους πλαδαρή εδώ και εκεί, είναι άνθρωποι που γνώρισαν μερικά πράγματα, ενθουσιάστηκαν από αυτά, ξέρουν ότι είναι αλήθεια και θα διακηρύττουν. Αλλά δεν έγιναν οι ίδιοι μάρτυρες αυτής της ζωής και του βιώματος που δίνει ο Χριστός. Δεν άφησαν το πνεύμα του Θεού να μπει βαθιά στην καρδιά τους. Άφησαν μόνο τη διάνοιά τους, τη σκέψη, τους συλλογισμούς, το νου τους να είναι ένα όργανο που να αποδέχεται χωρίς να κατέβουν αυτά τα λόγια μέσα στην καρδιά και να αλλάξουν το είναι τους για την υπόστασή τους. Ο Θεός μας λέει ότι το έργο που κάνω εγώ είναι έργο βαθύ, ριζικό, ριζοσπαστικό, καινούριο. Έργο ανακαίνησης, καινούριας δημιουργίας, όπως στη 2η Κορινθίου στο έψιλον 17 μας λέει τα αρχαία παρήλθον. Τέρμα. Ιδού τα πάντα. Κενά. Όχι και νέα όπως λέει ο Βάμβας, αλλά κενά. Εξυπαρχής καινούρια, η ύλη τους, η σύστασή τους, το χτίσιμό τους, οι τρόποι ζωής, όλα καινούρια από την αρχή ως το τέλος. Είναι ένα έργο το οποίο κάνει ο Χριστός. Και αν μεταξύ μας σήμερα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι για τον ένα ή άλλο λόγο, αν αποφάσιστε, οι άλλοι που για πρώτη φορά, οι άλλοι που για δεύτερη και τρίτη φορά ακούνε τα λόγια αυτά, και δεν έχουν κάνει αυτό το μεγάλο βήμα. Τους προσκαλεί ο Θεός, του οποίου η φωνή και η λαλιά δεν κρύβεται, ούτε απ' έξω, ούτε μέσα τους, ούτε με άλλους τρόπους που έχει να δώσει από τη συγκεκριμένη αποκάλυψη της Αγίας Γραφής. Αλλά η φανέρωση του σχεδίου της σωτηρίας είναι απλή, είναι καθαρή, ξεκάθαρη και τους λέει: Ελάτε, αναγνωρίστε ότι είστε χαμένοι. Αναγνωρίστε ότι δεν έχετε τρόπο τακτοποίησης τη σωτηρία σας και ανέβρεσης δρόμου σωτηρίας. Αναγνωρίστε ότι αυτό είναι μια προσφορά δική μου και δεχτείτε. Και πιστέψτε ότι αυτό το έργο που θα αρχίσω μέσα σας θα είναι ένα έργο βαθύ, ριζικό, καινούριο. Κάτι για το οποίο θα το ακούνε άλλοι και θα το ακούτε κι εσείς και δεν θα μπορούν να το κρατήσουν τα αυτιά σας. Δεν θα το πιστεύετε. Είναι ένα έργο ριζικό. Και θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να σηκώσει

τόσο εδώ ανθρώπους ανάμεσά μας οι οποίοι θα σας πούν και θα σας βεβαιώσουν ότι αυτό πράγματι έγινε κάποτε, πριν από μερικά χρόνια, από λίγες μέρες, από μήνες. Πάντως συνέβηκε και στη δική μου την προσωπική ζωή. Είναι μία αλήθεια που σου τη στέλνει ο Θεός σήμερα το πρωί, σου φανερώνει την αγάπη Του, τα σχέδιά Του και σε καλεί να κοιτάξεις τον Ιησού, τον εσταυρωμένο, αλλά και αναστημένο, για να σου χαρίσει όλη την άφεση των αμαρτιών σου. Να σου βγάλει από μέσα σου όλο το κάλυμα της άγνοιας και της δυσκολίας που είχες σε κάθε σου αμφιβολία και να σου χαρίσει το Πνεύμα Του πλούσιο για μια ζωή ανακαινισμένη, καινούρια, δική Του, ζωή Θεού που να μην τελειώσει ποτέ. Και αυτή την πρόσκληση σου την κάνει ο Θεός και ήθε να την ακούσεις και να την προσέξεις. Πριν προχωρήσουμε στο τρίτο μας μέρος, παρακαλώ να ψάλλουμε τον ύμνο 116 από τα Μαύρα. Ύμνος 116.

0: πριν προχωρήσουμε,
1: έχουμε, καθώς είπαμε, δεν είναι μόνο ότι ο Θεός φανέρωσε την ύπαρξή του, το πρόσωπό του, την υπόστασή του μέσα στην συνείδηση του ανθρώπου από τη φύση, από τον φυσικό νόμο που έχει βάλει ο ίδιος μέσα, από την αποκάλυψη των σχεδίων του. Δεν είναι ότι συγκεκριμένα έκαμε αποκάλυψη της σωτηρίας του ο Θεός και φανέρωση για το πώς ο άνθρωπος και με απλότητα, όπως είδαμε, μπορεί να πιαστεί από το Σταυρό του Χριστού. Και θυμάμαι ο Λούθυρος όταν επισκέφτηκε έναν σπουδαστή άρρωστο και έτοιμο θάνατο στο νοσοκομείο, του λέει: «Νεαρέ μου, λυπάμαι που πρέπει να σου πω, αλλά μου είπαν οι γιατροί ότι δεν έχεις πολύ καιρό και θα φύγεις. Τι θα πάρεις μαζί σου για να φέρεις μπροστά στον Θεό?» «Α», του λέει ο νεαρός, «έχω κάτι πολύ καλό να φέρω μπροστά στον Θεό». Και παραξενεύτηκε ο Λούθυρος. «Τι είναι αυτό που έχεις καλό? Είναι ο μόνος άνθρωπος που ακούω στη ζωή μου που έχει κάτι καλό να φέρει μπροστά στον Θεό». Και το απαντάει ο νεαρός: «Έχω να φέρω μπροστά στον Θεό μια καινούργια καρδιά που μου χάρισε ο Ιησούς Χριστός». Και ο Λούθυρος κατάλαβε ότι ήταν πολύ σωστή η απάντηση. Ότι η καινούργια καρδιά που χαρίζει ο Χριστός είναι το μόνο που μπορείς εσύ και εγώ να παρουσιάσουμε μια μέρα μπροστά στον Θεό. Αλλά αυτή την καινούργια καρδιά, την οποία ο Θεός βάζει μέσα στη ζωή μας, στον καθένα από εμάς, και που γίνεται πλέον το κέντρο κάθε ενέργειάς μας και κάθε μας εκδήλωση στη ζωή αυτή, αυτή η καρδιά, για να σταθεί ευάρεστη ενώπιον του Κυρίου, χρειάζεται τη δύναμη, όπως είπαμε, του Πνεύματος του Θεού. Και ο Θεός φανέρωσε ότι η δύναμη του αυτή είναι στη διάθεσή μας. Στη διάθεσή μας από το πρωί ως το βράδυ. Και είναι για όλους τους ανθρώπους φυσικά, αλλά κυρίως για εκείνους οι οποίοι έκαναν το βήμα να τον αγκαλιάσουν και να τον δεχθούν και να τον γνωρίσουν. Θέλω, επαναλαμβάνω, στα λίγα λεπτά που έχουμε μπροστά μας, να φέρω μια σκηνή γνωστή σε όλους μας. Θα δούμε, είναι μερικά σημεία τα οποία πρέπει να τα προσέξουμε ιδιαίτερα. Είναι μυστικά κλειδιά, τα οποία στη ζωή μας, την πνευματική και την πορεία μας, μπορούν να μας βοηθήσουν. Ο Μωυσής, μεγάλος άνθρωπος του Θεού, εγκατέλειψε τα πάντα στην Αίγυπτο, και δόξες και τιμές και πλούτη, και είχε το δρόμο ανοιχτό για να ανέβει στο θρόνο. Όμως χάρη του Χριστού, και όχι χάρη του Χριστού απλώς, αλλά του ονειδισμού του Χριστού, διάλεξε τα παθήματα, τα κακοπαθήματα της ζωής, τα διάλεξε σκόπιμα. Γιατί ήξερε ότι αυτός είναι εκείνος, ο Ιησούς, ο οποίος τήληξε τη ζωή του με τα κακοπαθήματα αυτά για να τον διαπαιδαγωγήσει, να τον βάλει σε ένα θείο γυμναστήριο πνευματικό, αλλά ταυτόχρονα για να δείχνει στη ζωή του τη δύναμή του. Και βγήκε από την Αίγυπτο. Και ο Θεός τον έβγαλε με τέρατα και σημεία, με θαυμαστά, όπως ξέρουμε στις γραφές. Και τώρα βρίσκεται ακριβώς μπροστά στην Ερυθρά Θάλασσα, που έπρεπε να τη διαβούν και να περάσουν απέναντι. Και φυσικά έπρεπε να δουν πώς θα περάσουν απέναντι. Αλλά ενώ είχαν αυτό το πρώτο εμπόδιο μέσα στη ζωή τους, πίσω τους ακούν και βλέπουν να σηκώνεται μεγάλο σύννεφο σκόνης από άρματα του Αιγυπτιακού στρατού. Φωνές και αλλαλαγμοί των ανθρώπων, οι οποίοι τους είχαν αφήσει μεν στην αρχή, αλλά μετάνιωσαν και τώρα ήθελαν πλέον να τους ξαναπάρουν πίσω στην Αίγυπτο. Και αυτοί πλησίαζαν το ποδοβολητό των αλόγων και των αρμάτων, και οι φωνές και η σκόνη και η φοβισμένη τους καρδιά για το εμπόδιο μπροστά, μπρος βαθύ και πίσω ρέμα, δεν είχαν καμιά διέξοδο. Πόσες φορές, επαναλαμβάνω, ο Θεός, για να δείξει τη δύναμή του στα παιδιά του, τους αφήνει όλους εμάς να περνάμε από παρόμοιες καταστάσεις, από διέξοδα, από περιπτώσεις που δεν έχουμε φως. Δεν ξέρουμε ούτε μπροστά ούτε πίσω. Και όλα όσα άρχισε να μουρμουρίζει, να φωνάζει, να κλαίει, να παραπονιέται, ο Μωυσής. Εδώ είναι τώρα η πλευρά του ανθρώπου που πρέπει κανείς να τον μιμηθεί και να αποφύγει μερικά σημεία δύνατα, τα οποία ο Θεός θέλει να μας τα δείξει για να τα αγκαλιάσουμε εμείς και να τα έχουμε δικά μας. Να τον μιμηθεί, διότι μέσα σε αυτό το φόβο του λαού, μέσα σε αυτή την πραγματική αδυναμία μπρος και πίσω. Και επιτέλους και αυτός άνθρωπος ήταν. Συναισθήματα είχε, φόβους είχε. Δεν ήταν από άλλο κομμάτι ύφασμα κομμένος, ένας σαν και εμάς. Είχε και αυτός τα προβλήματά του εκείνη την ώρα. Όμως μέσα από όλα αυτά, και έτσι είναι πάντα, η φωνή της πίστης, η φωνή του θριάμβου, η φωνή που πιάνεται από τον Κύριο η ψυχή και γαντζώνεται, και τους λέει: «Ακούστε, μη φοβηθείτε», είναι στην έξοδο στο 30 κεφάλαιο. «Μη φοβηθείτε». Τι να μη φοβηθούμε, εδώ χάνεται ο κόσμος. «Εσείς να μη φοβήσετε, αλλά να σταθείτε και να βλέπετε τη σωτηρία του Κυρίου, την οποία θέλει κάμισε σας σήμερα. Διότι τους Αιγυπτίους, τους οποίους είδατε σήμερα, δεν θέλετε οι δύο πλέον εις τον αιώνα. Ο Κύριος θέλει πολεμήσει δια σας. Σείς δεν θέλετε μένει ήσυχοι». Ενθάρρυνε τον λαό. Πίστευε ότι ο Θεός κάτι θα κάνει. Αυτό το πρώτο κομμάτι φυσικά είναι φανερό σε όλους μας, αλλά είναι δύσκολο στην πράξη. Διότι στην πράξη θα έρθουν τα πράγματα, οι δυσκολίες, οι αναποδιές, τα διέξοδα, και πρέπει να σταθούμε με τη φωνή της πίστης του Μωυσή για να πούμε: άκουσε ψυχή μου, όπως λέει ο Ψαλμός 42, και τι φοβάσαι, και τι ταράτασαι εντός μου, και δουλειά έχεις και ανασκαλεύεις άλλα πράγματα, ενώ έχω Κύριο πάνω στον ουρανό που μένει αναλύωτος. Μήπως είναι αδυναμία μου να με εγκαταλείψει? Όχι, είναι πράγματι αδυναμία. Δεν θα με εγκαταλείψει ο Θεός, δεν άφησε κανέναν ποτέ. Ου μη σανώ, ου με δε σε εγκαταλείπω. Δεν θα σε αφήσω ποτέ για κανένα λόγο, ούτε θα σε εγκαταλείψω. Είσαι δικός μου, λέει ο λόγος του Θεού. Αλλά πρέπει να το πεις. Τώρα βλέπουμε μια άλλη πτυχή. Κοιτάξτε την πτυχή αυτή που είναι στο επόμενο εδάφιο. Λέει ο Κύριος τώρα στο Μωυσή: τι βάς προσεμέ, Μωυσή? Πες τους Ισραηλίτες να κινήσουν. Σίδε ύψωσε το ραβδί σου, έκτινε το χέρι σου στη θάλασσα, να τις σχίσεις να περάσουν οι Ισραηλίτες ως διαξηράς. Τι μας αποκαλύπτει το μέρος αυτό? Μια πολύ μεγάλη πτυχή της κρυφής ζωής του Μωυσή. Ενώ απ' έξω ο Μωυσής ήταν ένα λιοντάρι, από μέσα του όμως επίεζε τον Θεό. Είναι η μυστική ζωή του Μωυσή που έρχεται στο προσκήνιο, μας την αποκαλύπτει ο λόγος του Θεού. Βοούσε εσωτερικά ο Μωυσής και λέει: Κύριε, πότε? Δεν βλέπω τίποτα. Του είπα, του ενεθάρρυνα, αλλά εσύ τι κάνεις? Όμορφη πνευρά αυτή του Μωυσή. Αλλά λαθεμένη, μας λέει ο λόγος του Θεού. Λάθος να προσεύχεσαι, μάλιστα. Είναι λάθος να προσεύχεσαι όταν έχεις μπροστά σου ξεκαθαρισμένες παραγγελίες του λόγου του Θεού και αποκάλυψε από τις γραφές ότι πρέπει να προχωρήσεις. Και πού την είχε την αποκάλυψη αυτή ο Μωυσής? Απλούστατα, είχε το ραβδί. Το ραβδί του το έδωσε ο Θεός για να κάνει θαύματα, θέατα, σημεία. Και τα έκαμε και τα έζησε. Και αυτός και οι Αιγύπτιοι και ο Κύριος έκαμε θαυμαστά. Μέσω αυτής της ράβδου που ήταν το δείγμα ότι ο Θεός είναι μαζί του και ότι ο λόγος του ακούεται. Το λέει Μωυσή. Κάνεις ένα τρανό λάθος. Γιατί βοάς? Τι μου ζητάς? Και γιατί ασχολείσαι με πράγματα που έπρεπε ήδη να έχεις κάνει? Τι να κάνω, Κύριε? Να το ραβδί εδώ έχει το χέρι. Σήκωσε το ψηλά. Πες στη θάλασσα να ανοίξει και θα ανοίξει. Να περάσετε διαξηράς. Και το έκανε πραγματικά παρακάτω. Και η θάλασσα άνοιξε. Και ο λόγος πέρασε. Και εκεί βλέπουμε μετά τις επεμβάσεις της άλλης του Θεού. Αλλά πρέπει να σταματήσουμε λίγο σε αυτό το σημείο να το χωνέψει η καρδιά μας και να το πιάσει. Πολλές φορές μέσα στη ζωή μας, με το θάρρος της πίστης προχωράμε. Και ζητάμε από το Θεό, λαθεμένο όμως, ζητάμε πράγματα που μας τα έχει δώσει. Ζητάς πράγματα που στα έχει δώσει? Μάλιστα. Έχω ακούσει ανθρώπους να προσεύχονται: Κύριε, αύξησέ μου τον αγιασμό. Και θα σε παρακαλέσω, αγαπητέ μου αδελφέ, να ανοίξεις την Καινή Διαθήκη και να μου πεις πού λέει η Γραφή ότι ο Θεός μας προτρέπει να ζητάμε την αύξηση του αγιασμού. Πουθενά. Αλλά τι μας λέει? Μας λέει ότι ο Χριστός είναι, μεταξύ άλλων, ο αγιασμός μας. Δέξου τον Χριστό όπως είναι, με τις υποσχέσεις του, αγκάλιασέ τον, και θα δεις ότι αυτός που μπήκε μέσα σου και σε ανακαίνισε σε καινούρια ζωή, δεν σε έφερε για να ζήσεις τα παλιά, αλλά τα καινούρια. Να ζήσεις Χριστό, να ζήσεις αγιασμό, να ζήσεις καθαρότητα. Και υπάρχουν φυσικά και άλλες δυσκολίες εξωτερικές, γεγονότα, ζητήματα. Και ο Θεός σου λέει: άκουσε. Δεν διαβάζεις τις γραφές. Και όταν δεν διαβάζεις τις γραφές και τις αγνοείς, αγνοείς και τη δύναμη του Θεού. Αυτός δεν ήταν ο έλεγχος που έκανε στους Φαρισαίους που τον πλησίασαν? Όταν είπαν μια απάντηση η οποία ήταν πέρα για πέρα ξεκάθαρα, τους λέει: ακούστε, εσείς δεν ξέρετε τις γραφές και δεν ξέρετε και τη δύναμη του Θεού. Εάν ξέραμε τις γραφές, και αν τις γραφές εννοώ όχι απλώς να τις διαβάζαμε, αλλά τις πιάναμε όπως είναι δοσμένες σε εμάς και τις εφαρμόζαμε στην πράξη, τότε θα βλέπαμε τη δύναμη του Θεού. Έχουμε υποσχέσεις ξεκάθαρες. Έχεις μπροστά εμπόδια. Ανοίξε τα. Προχώρα. Μα είναι ορισμένα πράγματα που δεν μπορώ, παραδείγματος χάρη, να κάνω πέρα μια αναδουλειά, μια ανεργία, μια αρρώστια. Επιστέψου στον Κύριο. Μη φοβάσαι ότι θα σε αφήσει. Εξάλλου είναι πολλοί που λαθασμένα μετατρέπουν τη βίβλο σε ένα εργαστήριο ανθρώπινο. Θέλουν να δουν μέσα στη βίβλο ότι ο Θεός δεν τη θέλει την αρρώστια. Αντίθετα, ο Θεός την αρρώστια την επιτρέπει. Έχει σχέδια για την αρρώστια. Και στον Παύλο και στον Επαφρόδητο και σε άλλους. Ο Θεός επιτρέπει αυτά τα σημάδια της αρρώστιας. Αλλά ό,τι και να είναι, εμπιστέψου στον Κύριο πέρα για πέρα. Πάρε θάρρος, όπως έκανε ο Μωυσής, αλλά μην περιμένεις, εφόσον έχεις ξεχάθαρες διακηρύξεις από το λόγο του Θεού, μην περιμένεις ο Θεός να σου δώσει άλλο. Δεν θα σου δώσει άλλο όταν σου το έχει ήδη πει μέσα στις γραφές. Πρέπει να το αγκαλιάσεις και να το πιστέψεις. Και ο Μωυσής κατάλαβε, δεν έκαμε τίποτα άλλο. Σήκωσε ψηλά το ραβδί, ανοίχτηκε η θάλασσα. Και ο Κύριος έκαμε, όχι ο Μωυσής, Ο Μωυσής άσκησε πίστη στα σημάδια των υποσχέσεων του Θεού που ήταν το ραβδί. Η ξεκάθαρη παρουσία του Κυρίου στη ζωή του. Και η θάλασσα ανοίχτηκε. Και όχι μόνο. Αλλά καθώς προχωρούσαν και μπήκαν οι Αιγύπτιοι πίσω και τους κυνηγούσαν, ο Θεός έκανε μια αλλαγή θέσης. Από μπροστά που οδηγούσε με την εφέλη μπήκε στη μέση τώρα. Ανάμεσα Αιγυπτίων και Ισραηλιτών. Και εκείνοι μεν βγήκαν απέναντι, τον άλλον δε χάλασαν οι ρόδες από τα άρματα και δεν μπόρεσαν ούτε μπροστά να πάνε ούτε πίσω. Και κατόπιν με εντολή του Θεού ξαναπήγε πάλι μέσω του Μωυσή το νερό στη θέση του. Και έγινε κρίση Θεού επάνω στους Αιγυπτίους. Και τότε άρχισαν να ψάλουν, να εφραίνονται και να δοξολογούν τον Θεό. Αλλά, αγαπητέ μου αδελφέ, δεν είναι ανάγκη να περάσεις πρώτα από μία πτώση, από έναν έλεγχο. Δεν είναι ανάγκη πρώτα να περάσεις από ένα φόβο, από μία ταλαιπωρία, ώστε ύστερα να ψάλεις. Μπορείς να ψάλεις όλη τη διαδρομή της ζωής σου. Όταν όλα είναι φωτεινά, όταν είναι σκοτεινά, όταν είναι κοιλάδες, όταν είναι βουνά, πάντοτε μπορείς να ψάλεις, εμπιστευόμενος τον Κύριο στη ζωή σου. Και εάν διαβάζουμε σωστά τις γραφές, και αν τις πιάνουμε σωστά και τις καταλαβαίνουμε, ο λόγος του Θεού γίνεται μέσα μας φωτιά και κατακαίει. Γίνεται σφυρί που συντρίβει το βράχο. Γίνεται δύναμη, γίνεται φως. Και αυτή η δύναμη και το φως έρχεται στη διάθεσή μας όλη την ημέρα να περπατήσουμε σε όλα τα ζητήματα της ζωής μας. Πρώτα φυσικά στην πνευματική μας πορεία, να ζήσουμε επακριβώς στο θέλημα του Κυρίου. Και δεύτερον, σε όλες τις άλλες αδιεξόδους καταστάσεις της ζωής μας, ο Κύριος μας λέει: εμπιστεύσου σε μένα. Είσαι σε σίγουρα χέρια. Δεν θα σε αφήσω, ούτε θα σε εγκαταλείψω. Είμαι μαζί σου. Εάν αυτό το είμαι μαζί σου, το αγκαλιάσουμε, έγινε μέσα μας παρηγοριά, έγινε δύναμη, έγινε χαρά, έγινε τροφοδοσία πνευματική. Γιατί εμπιστεύομαι σε εκείνον που έκανε τα σύμματα και φροντίζει για τη ζωή μου. Είναι αγαθός, είναι ο Κύριος. Με αυτό το πνεύμα, λοιπόν, αδελφοί μου αγαπητοί, εάν βλέπουμε τον Κύριο στη ζωή μας, εάν τον αγκαλιάζουμε, εάν τον αφήνουμε στα προβλήματά μας, εάν το λόγο του τον εφαρμόζουμε, γι' αυτό λέει, εκείνοι που τηρούν τα εντολάς μου, εκείνοι είναι μαθητές μου. Εάν έτσι τηρούμε τα λόγια του, βάζοντάς τα σε πράξη, μέρα με την ημέρα, στιγμή με στιγμή, τότε η ζωή μας είναι, όπως λέει ο ύμνος, ένας παράδεισος χαράς. Τότε η ζωή μας άλλαξε αυτόματα. Και τα πράγματα δεν είναι αυτά που φταίνε, ούτε οι γύρω μας φταίνε. Εμείς οι ίδιοι είμαστε αυτοί που φταίνε. Εάν μέσα μας αλλάξει κατάσταση ο εαυτός μας, αλλάξει πορεία η σκέψη μας και η ζωή μας και πιαστούμε από τον Θεό, τα πράγματα αλλάζουν ολοκληρωτικά. Έστω και αν μείνουν όλα όπως είναι. Θυμηθείτε τα φίδια στην έρημο. Τα φίδια δεν τα σήκωσε ο Θεός. Έβαλε μόνο εκείνο το άλλο φίδι, το χάλκινο, για να κοιτάζουν και να θεραπεύονται. Η κατάσταση μένει, αλλά του Θεού η ματιά, η δική σου ματιά, στο Θεού το μέσον και τη λύτρωση πρέπει να είναι πάντοτε εναργής, πάντοτε κολλημένη στο Σταυρό του Χριστού. Και τώρα να ψάλλουμε πριν κάνουμε προσευχή έναν τελευταίο. Στο τέλος της ώρας αυτής ευχαριστούμε για την ευκαιρία που είχαμε να ακούσουμε ποικίλα και διάφορα.
0: Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, για αυτό το άπειρο σου έλεος, για τη θυσία του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε πολύ γιατί στα μάτια σου φανήκαμε τόσο πολύτιμοι, που έστειλες το Γιο σου και πέθανε για μας. Κι ήμασταν εχθροί σου, ξένοι προς εσένα. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη αυτή που έδειξες σε εμάς, χωρίς να το αξίζουμε. Σε ευχαριστούμε γιατί την καταλάβαμε αυτή την αγάπη και στραφήκαμε σε σένα. Σε ευχαριστούμε για άλλη μια φορά μέσα στη ζωή μας, γιατί εσύ μας έδωσες αυτό το προνόμιο να ονομαζόμαστε τώρα παιδιά δικά σου. Σε ευχαριστούμε πολύ για τη βεβαιότητα που μας έχεις δώσει εσύ μέσα από το λόγο σου, ότι έχεις γράψει τα ονόματά μας στο αιώνιο βιβλίο του ουρανού. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έχεις χαρίσει όχι μόνο τη ζωή αυτή, αλλά και εκείνη που πρόκειται να έρθει μετά από αυτή, τη μέλουσα. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έχεις δώσει σκοπό στη ζωή μας, νόημα. Μας έχεις αποκαλύψει ποιος είναι ο προορισμός μας. Σε ευχαριστούμε πολύ γιατί μας χάρισες τον έναν στον άλλον. Μας έβαλες μέσα στην Εκκλησία σου. Μας έδεσες με αυτούς τους αρμούς της αγάπης, της αδελφικής αγάπης που εσύ βάζεις στις καρδιές μας. Κάποτε άγνωστοι και ξένοι, σήμερα περισσότερο από γνωστοί, αδελφοί αγαπητοί. Σε ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Σε ευχαριστούμε για το Άγιο Πνεύμα, για τη διακονία του στη ζωή μας, γιατί μας υπενθυμίζει το Λόγο σου, μας τον ερμηνεύει. Σε ευχαριστούμε πολύ γιατί δεν έχει σταματήσει στη ζωή μας να μας ευεργετείς. Αξίωσέ μας μόνο, σε παρακαλούμε, να βλέπουμε τις άπειρες ευεργεσίες σου καθημερινά στη ζωή μας. Αν για την καρδιά μας, σε παρακαλούμε να σε ευχαριστεί. Και αυτό το πρωινό ιδιαίτερα προσευχόμαστε εσύ να μιλήσεις στις καρδιές μας. Δώσε τα λόγια σου να περάσουν από τα αυτιά στην καρδιά μας. Δώσε να ριζώσουν, να είναι έτοιμος αγρός οι καρδιές μας. Ιδιαίτερα σου ζητούμε για όλους εκείνους που δεν έχουν γευτεί τη χαρά της λύτρωσης, που δεν έχουν γνωρίσει αυτό που εμείς γνωρίσαμε, σε παρακαλούμε σήμερα εσύ να μιλήσεις στις καρδιές τους και όχι άνθρωπος. Φύλαξέ μας από κάθε τι ανθρώπινο αυτή την ώρα, στο όνομα του Κύριου μας. Αμήν. Μόλις ψάλαμε, αν προσέξατε, είχε σαν θέμα του τον Ιησού Χριστό που είναι ο καλός ο ποιμένας, ο καλός ο βοσκός, ο καλός ο τσοβάνης. Και βέβαια είναι μια εικόνα που δεν την πήρε ο στιχουργός, ο συγγραφέας του ύμνου, από δική του πρωτοβουλία. Αλλά είναι μια εικόνα που ο Ιησούς Χριστός κατ' επανάληψη μέσα στα Ευαγγέλια, όταν αναφερόταν στον εαυτό του, την παρουσίασε σαν παραβολή, σαν έναν τρόπο για να μπορέσουν εκείνοι που τον καταλάβαιναν να εννοήσουν την αποστολή του και το έργο του. Και διάσπαρτα μέσα στα Ευαγγέλια είναι τα λόγια του Ιησού Χριστού που παρουσιάζει τον εαυτό του σαν τον ποιμένα, σαν τον βοσκό. Δεν είναι κάτι το περίεργο. Απευθυνόταν σε ανθρώπους εκείνη την εποχή τέτοια ζωής, γεωργούς, κτηνοτρόφους, γι' αυτό άλλοτε χρησιμοποιούσε εικόνες από τη γεωργική ζωή, άλλοτε από τη ζωή την κτηνοτροφική, τη ζωή εν πάση περιπτώσει της υπαίθρου. Και καθώς λοιπόν μιλούσε σε εκείνους τους ανθρώπους και ήθελε να τους δείξει, να τους δώσει να καταλάβουν τι ήταν εκείνος και τι έκανε για εκείνους, πολλές φορές είχε χρησιμοποιήσει αυτή την εικόνα του βοσκού που έχει στη δικαιοδοσία του μερικά πρόβατα. Πόσο βοσκός φέρνεται στα πρόβατα, τι είναι τα πρόβατα για εκείνον, τι εκείνος είναι για τα πρόβατα. Έτσι λοιπόν, ο Ιησούς Χριστός, ιδιαίτερα όπως μας παρουσιάζεται στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, σε πολλές περιπτώσεις, χρησιμοποίησε αυτή τη σχέση που υπάρχει για να δώσει στους ανθρώπους να καταλάβουν ποια ήταν η δική του η αποστολή. Και μάλιστα ήταν μια έννοια που και αργότερα οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης την χρησιμοποίησαν, και έτσι στην προς Εβραίους επιστολή θα γράψει ο συγγραφέας της για τον Ιησού Χριστό, ο μέγας ποιμένας των προβάτων, και ο Πέτρος στη δική του επιστολή θα μιλήσει για τον Ιησού Χριστό σαν τον αρχιποιμένα σε σχέση με τους ποιμένες που υπάρχουν στην Εκκλησία. Θα ήθελα λοιπόν σήμερα το πρωί να δούμε 7 σημεία από αυτή τη δραστηριότητα του Ιησού Χριστού. Από το πόσο ο Ιησούς Χριστός βλέπει τον άνθρωπο μέσα από αυτή την εικόνα του ποιμένα και του προβάτου. 7 σημεία που έχουν σχέση όχι μόνο με τους Ισραηλίτες εκείνης της εποχής, με τους κτηνοτρόφους, τους ανθρώπους που ήξεραν τα πρόβατά τους και τη γη τους, αλλά πολύ περισσότερο με τους ανθρώπους τους σημερινούς, των computers, τους ανθρώπους της διαστημικής εποχής, με εμάς σήμερα. Ίσως φαίνεται περίεργο πώς μπορεί τα λόγια του Ιησού Χριστού, που απευθύνονταν σε ένα ορισμένο λαό, μια ορισμένη εποχή, να είναι πανανθρώπινα, να είναι διαχρονικά. Και όμως έτσι είναι. Γιατί έχουν μοναδική αξία τα λόγια του. Και έχουν σήμερα την ίδια δύναμη, την ίδια αποτελεσματικότητα, την ίδια σημασία που είχαν και τότε όταν για πρώτη φορά ακούστηκαν. Προηγουμένως όμως έναν ήχο θα ακούσουμε τη χοροδία.

Το πρώτο σημείο είναι στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο 15ο κεφάλαιο, εδάφια 4 έως 7, Λουκάζει γιώτα έψιλον, 4 έως 7. Και ποιος άνθρωπος από εσάς, μιλάει ο Ιησούς Χριστός στους ανθρώπους, και ποιος άνθρωπος από εσάς, εάν έχει 100 πρόβατα και χάσει ένα από αυτά, δεν αφήνει τα 99 στην έρημο και πηγαίνει να ζητήσει εκείνο που χάθηκε, το απολωλός, έως ότου το βρει. Και όταν το βρει, το βάζει στους ώμους του και χαίρει. Και αφού γυρίσει στο σπίτι του, καλεί όλους τους φίλους και τους γείτονες και τους λέει, «Ελάτε να χαρείτε μαζί μου, γιατί βρήκα το πρόβατό μου το χαμένο». Σας λέγω ότι έτσι θα γίνεται χαρά στον ουρανό για ένα αμαρτωλό ο οποίος μετανοεί, παρά για 99 δικαίους οι οποίοι δεν έχουν ανάγκη μετάνοιας. Το πρώτο λοιπόν στοιχείο που βλέπουμε σε σχέση με αυτή την εικόνα του Ιησού Χριστού, του ποιμένα, είναι πως εκείνος ψάχνει να βρει και ψάχνει να βρει εκείνο που χάθηκε, το πρόβατο το χαμένο, όχι τα άλλα τα οποία έχει, όχι εκείνα τα οποία δεν έχουν χαθεί, αλλά εκείνο το οποίο έχει χαθεί. Και θέλει η εικόνα αυτή να δείξει, η σπουδαία αυτή εικόνα, το ενδιαφέρον, το αδιάπτωτο, το συνεχές, το προαιώνιο, το σημερινό ενδιαφέρον που έχει ο Ιησούς Χριστός για όλους εκείνους οι οποίοι έχουν χαθεί, για όλους εκείνους οι οποίοι περιπλανώνται, χωρίς σκοπό, χωρίς προορισμό. Ένα από τα χαρακτηριστικά του πρόβατου είναι ότι δεν έχει την αίσθηση του προσανατολισμού που πολλά άλλα ζώα έχουν. Αν αφήσει το σκύλο μακριά από το σπίτι του, από εκεί που βρίσκεται, από την έδρα του, θα ξαναγυρίσει εκεί που είναι. Προσανατολίζεται. Το πρόβατο χάνεται και περιπλανιέται. Και ήρθε ο Ιησούς Χριστός να ζητήσει και να βρει το πρόβατο εκείνο που είναι χαμένο και περιπλανιέται από εδώ και από εκεί. Και θέλει ο Ιησούς Χριστός να βρει όλους εκείνους που είναι ανερμάτιστοι σήμερα στη ζωή τους. Που δεν ξέρουν για ποιο σκοπό ζουν. Που νομίζουν ότι ήρθαν στην ύπαρξη τυχαία. Επειδή κάποιος ή κάποιοι κάποτε το θέλησαν και ήρθανε στη ζωή. Ίσως ήρθανε από ένα λάθος. Για όλους αυτούς ο Ιησούς Χριστός, όλους αυτούς θέλει να τους βρει. Και να τους πει το μεγάλο μυστικό, πως εκείνος θέλει να τους βρει και ψάχνει να τους βρει. Γιατί είναι πρόβατα χαμένα. Είναι άνθρωποι που δεν ξέρουν γιατί ζουν, γιατί υπάρχουν σε αυτή τη ζωή. Και πόσοι δεν είναι σήμερα στον κόσμο έξω, οι οποίοι έχουν αυτό το αίσθημα ακριβώς του χαμένου, του περιπλανόμενου Ιουδαίου, εκείνου που γυρίζει από εδώ και από εκεί. Χωρίς ακριβώς να ξέρει γιατί γυρίζει από εδώ και από εκεί και ποιο σκοπό εξυπηρετεί αυτό το περιτριγύρισμά του. Έτσι ο Ιησούς Χριστός σήμερα έρχεται να ψάξει να βρει εκείνον ακριβώς ο οποίος χάθηκε. Θέλει να δώσει νόημα, περιεχόμενο στη ζωή του καθενός, σε εκείνον ο οποίος βρίσκεται σε αυτή τη ζωή χωρίς να ξέρει γιατί υπάρχει. Σήμερα λοιπόν τα λόγια του και όσα στη συνέχεια θα πούμε σε αυτό ακριβώς αποσκοπούν. Στο να σου πούν, αν νομίζεις κι εσύ ότι είσαι ένας άνθρωπος που δεν ξέρεις γιατί υπάρχει σε αυτή τη ζωή, ένας άνθρωπος χαμένος μέσα στην ανωνυμία του πλήθους. Ένας άνθρωπος με τα δικά σου τα προβλήματα, τις δικές σου τις έγνοιες, τις ατομικές, τις οικογενειακές. Ένας άνθρωπος φορτωμένος από τις δυσκολίες της ζωής. Σε σένα ο Ιησούς Χριστός έρχεται να σου πει ότι είσαι ένα πρόβατο χαμένο. Και έχεις ανάγκη από κάποιον να σε βρει, να σε πάρει και να σε φέρει στον τόπο που βρισκόσουν. Εκεί που βρισκόσουν και έφυγες, χωρίς να το ξέρεις. Και ψάχνει ο Ιησούς Χριστός. Και από τότε που για πρώτη φορά ακούστηκαν αυτά τα λόγια μέχρι σήμερα, ψάχνει ο Χριστός να βρει ανθρώπους οι οποίοι είναι έτσι χαμένοι, οι οποίοι έτσι αισθάνονται, όπως βρήκε και εμάς. Όπως βρήκε και τον καθένα που στράφηκε σε εκείνον ουσιαστικά και κατάλαβε τη δωρεά του. Ψάχνει ο Ιησούς Χριστός και σήμερα ψάχνει. Και είναι εδώ ανάμεσά μας και ψάχνει να βρει ψυχές οι οποίες θέλουν να το γνωρίσουν. Ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να πάψουν να είναι πια περιπλανόμενοι. Να μάθουν για τους εαυτούς τους, να μάθουν ποιοι είναι, πού θα πάνε, τι σκοπό εξυπηρετούν σε αυτή τη ζωή. Ψάχνει λοιπόν ο Ιησούς Χριστός το χαμένο το πρόβατο. Το επόμενο σημείο από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, από το 10ο κεφάλαιο, ρίχνει περισσότερο φως στην έρευνα που κάνει ο Ιησούς Χριστός, καθώς λέει στο 10ο κεφάλαιο, στο 11ο εδάφιο, «Εγώ είμαι ο ποιμένας ο καλός». Ο ποιμένας ο καλός την ψυχή του βάλει υπέρ των προβάτων. Γιατί λοιπόν ψάχνει ο Ιησούς Χριστός να βρει το χαμένο το πρόβατο? Έτσι από χόμπι? Έτσι για να φέρει κάποιον στη χριστιανική πίστη, στη χριστιανική θρησκεία, να ασπαστεί τα χριστιανικά πιστεύω γι' αυτό? Δεν ενδιαφέρεται για αυτά τα πράγματα ο Ιησούς Χριστός.
Ποτέ δεν ενδιαφερόταν εκείνος να κάνει πολλούς οπαδούς. Άλλο αν η ιστορία των εθνών διαστρέβλωσε αυτό το κήρυγμα του Ιησού Χριστού και θέλησαν με βιαιότητες, με κακουργήματα να κάνουν χριστιανούς. Κάποτε ο Ιησούς Χριστός είχε πει σε εκείνους οι οποίοι είχαν δυσανασχετήσει με μερικά του λόγια: Γιατί δυσανασχετείτε, μήπως θέλετε να φύγετε? Στους δικούς του, τους 12 μαθητές του. Όχι στους πολλούς, στους πολύ στενούς του. Και θα έμενε μόνος. Ποτέ δεν εκβιάζει ο Ιησούς Χριστός κανέναν. Και ποτέ δεν θέλει με το ζόρι να κάνει ανθρώπους χριστιανούς. Κάθε άλλο. Πάντα δίνει το λόγο του, πάντα προσφέρει εκείνο που έχει να προσφέρει. Εάν κάποιος θελήσει. Γι' αυτό και λέει στην Αποκάλυψη: Στέκομαι στην πόρτα, λέει, και χτυπάω. Εάν κάποιος μου ανοίξει. Εάν κάποιος, όχι με το ζόρι. Δεν εκπορθεί ο Θεός καρδιές. Δεν θέλει να μπει βία σε καρδιές ανθρώπων να δεχθούν τα χριστιανικά, πιστεύω. Κάθε άλλο. Θέλει ο άνθρωπος να καταλάβει τη δική του την ανάγκη. Όσο χρειάζεται τον Ιησού Χριστό μέσα στη ζωή του. Λέει λοιπόν εδώ ότι ο ποιμένας ο καλός, στο εδάφιο του Ιωάννη, ο ποιμένας ο καλός, βάζει την ψυχή του υπέρ των προβάτων. Και αυτό ήταν το σπουδαίο έργο που ήρθε ο Ιησούς Χριστός και έκανε στη ζωή μας. Και πρόσφερε στην ανθρωπότητα. Και πρόσφερε σε όλους εμάς. Δεν ήταν ότι άφησε το παράδειγμά του ενός ανθρώπου ηθικού, δάσκαλου, σοφού, φιλόσοφου. Δεν ήταν αυτός ο λόγος. Ούτε θα είχε μείνει ο Ιησούς Χριστός έτσι στην ανθρωπότητα τόσο γνωστός. Ούτε θα είχε επηρεάσει το κήρυγμά του τις ζωές ανθρώπων. Πολλοί βρέθηκαν εκείνοι, πολλοί ήταν εκείνοι οι οποίοι στη ζωή τους κήρυξαν, δίδαξαν και επηρέασαν ένα μικρό, ένα περιορισμένο κύκλο ανθρώπων. Κανείς όμως δεν είχε αυτή τη δύναμη, το κήρυγμα κανενός δεν είχε αυτή τη δύναμη να αλλάζει ζωές έτσι όπως ο Ιησούς Χριστός μπορεί και το κάνει. Πόσες αποτυχημένες προσπάθειες έχουν γίνει από πολλούς και γίνονται να μεταβάλουν τη ζωή τους, τον εαυτό τους, τον εσωτερικό τους κόσμο, τις τάσεις τους, τις επιδιώξεις τους, τους πόθους τους. Και όλες είναι τραγικά αποτυχημένες. Λίγο καλύτερα, λίγο χειρότερα, στα ίδια πάντα επίπεδα. Αλλά ο Ιησούς Χριστός προσφέρει τη μοναδική, τη μία την αλλαγή. Και αυτό, επαναλαμβάνω, δεν έγινε γιατί κήρυξε, γιατί είπε, ίσως αν θέλετε γιατί έκανε θαύματα. Θα έμεναν απλώς ενέργειες με μια περιορισμένη ακτινοβολία. Αλλά σταυρώθηκε, πέθανε και αναστήθηκε για μας. Είναι ασύλληπτη η αγάπη του Θεού να στείλει το γιο του να πεθάνει για τις αμαρτίες. Τίνος ανθρώπων οι οποίοι ούτε καν τον ήξεραν, αλλά και όταν έμαθαν για εκείνον έγιναν εχθροί του. Και σήμερα είναι το περίεργο, το μοναδικό φαινόμενο της ασύλληπτης χάρης του Θεού, που ενώ υπάρχουν εκατομμύρια, δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, που όχι απλώς δεν τον δέχονται, αλλά παίρνουν εχθρική στάση απέναντί του, ενσυνείδητα εχθρική στάση απέναντί του, μακροθυμεί. Και δεν έρχονται οι καιροί της οργής του Θεού, κάποτε θα έρθουν. Προς το παρόν όμως δεν έρχονται. Και μακροθυμεί γιατί δεν θέλει να σωθούν, δεν θέλει να χαθούν. Αλλά περιμένει πότε κάποια ψυχή θα δεχθεί, θα ελεγχθεί από το μήνυμα του Ευαγγελίου. Όταν ο Ιησούς Χριστός πέθανε στο Σταυρό, όταν έβαλε την ψυχή του, ο ποιμένας ο καλός, και πέθανε πάνω στο Σταυρό, δεν το έκανε γιατί δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Δεν βρέθηκε δέσμιος των καταστάσεων. Ο ίδιος, πολύ καιρό πιο μπροστά, πριν έρθει η ώρα της θυσίας του, είχε πει ότι εγώ την ψυχή μου βάλω. Εξουσία έχω να τη βάλω αυτή και εξουσία έχω να την πάρω πάλι πίσω. Κανένας δεν μου την παίρνει από μένα. Ουδής αφαιρεί αυτή να πεμού, είχε πει. Δεν έγινε γιατί ήταν ανήμπορος, ανίσχυρος, ξαφνικά τον άφησαν οι δικοί του, κάθε άλλο. Όταν είχαν πάει να τον πιάσουν, μας λένε οι Ευαγγελιστές εκείνο το βράδυ, τους λέει: Ποιον ζητάτε? Λένε τον Ιησού, τον Ναζαρέο. Τους λέει: Εγώ είμαι. Και με το εγώ είμαι έπεσαν όλοι κάτω. Γιατί? Γιατί ήταν η ακτινοβολία της δύναμης του τέτοια. Και είχε πει κάποτε στους δικούς του, λέει: Τι στενοχωριέστε? Νομίζω ότι δεν μπορώ να ζητήσω από τον πατέρα μου, λέει, και να στείλει μερικές μυριάδες αγγέλους εδώ πέρα. Ήταν ο ίδιος ο οποίος είχε αναστήσει νεκρούς. Ο ίδιος ο οποίος είχε θεραπεύσει εκ γενετής άρρωστους. Και δεν θα μπορούσε τάχα αυτός ο ίδιος, που γνώριζε τι είχε ο άνθρωπος στη σκέψη του πριν εκείνος το βγάλει, δεν θα μπορούσε άραγε αυτός να προστατεύσει τον εαυτό του? Αλλά εθελούσε ανέβηκε πάνω στο Σταυρό και έγινε θυσία. Γιατί αυτό ήταν το σχέδιο του Θεού. Ένας αναμάρτητος που δεν είχε φταίξει σε τίποτε. Και αυτό δεν το παραδεχόταν μόνο ο ίδιος, δεν το έλεγε μόνο ο ίδιος. Το παραδέχονταν οι εχθροί του. Γιατί τους είχε πει κάποτε και τους προκάλεσε: Ποιος από εσάς, λέει, όλους με ελέγχει περί αμαρτίας? Το είπε σε εχθρούς του. Και κανείς δεν τόλμησε να του πει τίποτε. Αυτός λοιπόν ο αναμάρτητος πέθανε. Γιατί πέθανε, αφού δεν είχε φταίξει σε τίποτε? Πέθανε για όλους εμάς. Και έτσι λοιπόν μέσα στο σχέδιο του Θεού, αυτός ο αναμάρτητος, ο γιος του, όχι κάποιος άγγελος, λέει σε ένα σημείο ότι δεν χάρισε, ο Θεός δεν θέλησε να γίνει η σωτηρία μας με αγγέλους, αλλά έγινε με το δικό του, με το μονογενή του το γιο. Όταν αυτός κατέβηκε λοιπόν και πέθανε στο Σταυρό, ο αναμάρτητος,
που έζησε όπως ζήσαμε εμείς, όπως ζούμε εμείς, τις ίδιες δυσκολίες, τις ίδιες συνθήκες, άλλον ήταν άλλη εποχή. Τα προβλήματα πάντα μένουν τα ίδια. Έζησε έτσι όπως ζήσαμε εμείς, χωρίς όμως να αμαρτήσει. Αυτός ήταν ο κατάλληλος για να πάρει απάνω του την αμαρτία τη δική μας. Γιατί δεν είχε αμαρτήσει ποτέ και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Γιατί πήρε πάνω στους ώμους του τη δική μας την αμαρτία. Και έτσι τώρα τι κάνουμε εμείς? Κάτι πολύ απλό. Λέμε Ιησού Χριστέ, εμείς έπρεπε να είμαστε στο Σταυρό. Και ευχαριστούμε γιατί δεν είμαστε εμείς και είσαι εσύ. Αυτό είναι το σπουδαίο δώρο που έκανε σε εμάς ο Θεός. Μας χάρισε αυτή τη δυνατότητα. Και καθένας ο οποίος δέχεται αυτό το έργο, πως ο Ιησούς Χριστός πέθανε στο Σταυρό για τη δική του τη θέση, στη δική του τη θέση. Ο άνθρωπος αυτός είναι ο ίδιος σαν να έχει σταυρωθεί. Σαν να έχει πεθάνει ο ίδιος πάνω στο Σταυρό. Και έτσι τον βλέπει πια ο Θεός. Σαν έναν άνθρωπο που ο ίδιος πλήρωσε για τις αμαρτίες του. Μα δεν πέθανα εγώ, δεν σταυρώθηκα στο Σταυρό. Σταυρώθηκε ο Ιησούς Χριστός. Και όταν δέχομαι ότι η δική μου ήταν αυτή η θέση, αλλά πέθανε ο Χριστός στη θέση τη δική μου, τότε είναι σαν να εγώ να σταυρώθηκα. Και με βλέπει πια ο Θεός δίκαιο. Αν δεν υπάρξει αυτή η τακτοποίηση με τον Θεό, άσχετο αν το ξέρεις ή δεν το ξέρεις, είσαι εχθρός του Θεού. Σου αρέσει να είσαι εχθρός του Θεού? Εδώ δεν μας αρέσει να είμαστε εχθροί του προϊσταμένου μας. Εδώ δεν μας αρέσει να χαλάμε τη σχέση μας με τους γειτόνους. Θέλεις να είσαι εχθρός του Θεού? Θέλεις να μην τα πηγαίνεις καλά με τον Θεό? Και αν σε κάποια στιγμή πεθάνεις, μπορεί να λες ότι δεν υπάρχει μεταθάνατο ζωή, ίσως να μην υπάρχει. Αν όμως υπάρχει, και αν σε περιμένει ο Θεός μετά το φέρετρο, τι θα γίνει? Θέλεις να αντιμετωπίσεις ένα Θεό ο οποίος θα είναι εχθρικά διατεθειμένος απέναντί σου? Όχι έναν Θεό σε στήλα αρχαίων Ελλήνων. Το ζωντανό, το μοναδικό Θεό. Θα ήθελες να το αντιμετωπίσεις έτσι? Μήπως είναι πράγματα που θα πρέπει να τα δεις κάπως σοβαρά και μήπως θα πρέπει να σε ενδιαφέρει αυτό? Τι κι αν είσαι νέος και οι νέοι πεθαίνουν. Τι κι αν είσαι υγιής και οι υγιείς πεθαίνουν. Δεν πεθαίνουν μόνο οι άρρωστοι. Δεν σε ενδιαφέρει κάποτε άραγε να δεις τι θα γίνει όταν θα κλείσεις τα μάτια σου και μπορεί αυτό να γίνει αμέσως? Πού θα πας, πού θα βρεθείς? Και ίσως ακούς χρόνια αυτά τα λόγια. Και ίσως ξέρεις τι έχει κάνει ο Χριστός στη ζωή σου και μένεις κρύος, ξένος. Τραγικά αποξενωμένος από αυτά που ο Χριστός δίνει. Αλλά εκείνος όμως έκανε ένα τέτοιο έργο και μένει αυτό το έργο. Γιατί δεν θέλεις να το καταλάβεις? Άνοιξε την καρδιά σου να δεις τι ο Θεός θέλει να σου δώσει. Δες τι εκείνος προσφέρει σε σένα. Ο ποιμένας ο καλός την ψυχή του βάλει υπέρ των προβάτων. Αλλά σε όλους αυτούς οι οποίοι τον δέχονται, έχει ο Ιησούς Χριστός να παρουσιάσει μια ολόκληρη βεντάλια από δωρές, από ευεργεσίες, από στοιχεία τα οποία εκείνος προσφέρει στους δικούς του. Διαβάζουμε στον πολύ γνωστό ψαλμό ΚΓ, στον 23ο ψαλμό, στο εδάφιο 2 και 3. Λέει ο Δαβίδ: «Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, δεν θα στερηθώ ουδενός. Σε βοσκές χλωερές με ανέπαυσε, σε ύδατα αναπαύσεως με οδήγησε. Ανόρθωσε την ψυχή μου, με οδήγησε διατρίβων δικαιοσύνης, ένεκεν του ονόματος αυτού». Τι λοιπόν προσφέρει ο Θεός πια σε εκείνον ο οποίος είναι δικός του? Τον ξεκουράζει. «Εις ύδατα αναπαύσεως με οδήγησες». Τον ξεκουράζει. Έρχεται κουρασμένος, έρχεται φορτωμένος, έρχεται γεμάτος από έννοιες της ζωής και τις ρίχνει όλες επάνω στον Χριστό. Και τον ξεκουράζει. Είχε πει ο ίδιος τι σπουδαία λόγια. «Ελάτε σε μένα», λέει, «όλοι κουρασμένοι και φορτωμένοι, και εγώ θα σας αναπαύσω. Εγώ. Όχι τα λόγια μου, όχι το κήρυγμά μου. Εγώ θα σας αναπαύσω». Και υπάρχουν πολλοί εδώ μέσα, και όχι μόνο εδώ, και από αλλού, οι οποίοι μπορούν να βεβαιώσουν τι ανάπαυση έφερε ο Χριστός στη ζωή του ανθρώπου. Τι ξεκούραση. Πόσο πήρε από μέσα το άγχος, την αβεβαιότητα, το ανικανοποίητο. Πόσο μας ξεκούρασε εσωτερικά ο Χριστός όταν στραφήκαμε σε εκείνον. «Εις ύδατα αναπαύσεως με οδήγησε». Αλλά πέρα από αυτό, «ενόρθωσε την ψυχή μου και με οδήγησε διατρίβων δικαιοσύνης». Όχι μόνο ξεκουράζει λοιπόν, αλλά και οδηγεί. Γιατί θα ήταν ημιτελές, μισοτελειωμένο το έργο του Χριστού. Αν έσωσε τον άνθρωπο από την αμαρτία, ασυγχωρούσε το παρελθόν όπως και το κάνει και έμενε εκεί και σταμάταγε. Αλλά οδηγεί στη ζωή αυτή. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος δεν είναι έρμεο των συνθήκων, των διαφόρων αναγκών, των τυχαίων συμβάντων στη ζωή του. Αλλά ο άνθρωπος οδηγείται πια από τον Χριστό. Και το πράγμα που ίσως σήμερα χρειάζεται περισσότερο η ανθρωπότητα, σαν σύνολο, αλλά και ατομικά ο καθένας, είναι να έχει έναν οδηγό. Βλέπετε πόσο προσπαθούν οι άνθρωποι και πόσο θέλουν, πόσο αγωνιούν να βρεθεί ο μοναδικός ηγέτης, ο οποίος να τακτοποιήσει τα πράγματα στην ανθρωπότητα, να δώσει στον καθένα να παίξει το ρόλο που πρέπει να παίξει.
πόσο το επιδιώκουν, πόσο το θέλουν αυτό. Είναι διάχυτη αυτή η εντύπωση στην ανθρωπότητα. Βέβαια, για εκείνους οι οποίοι ξέρουν τα πράγματα του Θεού, αυτό δεν είναι εντυπωσιακό. Τον προβλέπει ο λόγος του Θεού και λέει ότι θα είναι αυτή η κατάσταση που θα υπάρξει στην ανθρωπότητα για να είναι έτοιμος ο άνθρωπος, το άνθρωπος με ακεφαλαίο, όλοι οι άνθρωποι δηλαδή, να είναι έτοιμοι να δεχθούν τον Αντίχριστο. Όταν θα έρθει εκείνος, ο Αντίχριστος, ο οποίος θα πάρει τη θέση του Χριστού, θα υποδηθεί τον Χριστό, που θα συγκεντρώσει όλους το πρόσωπό του, είναι εκείνος ο οποίος τελικά θα έρθει σε οξύ αντιπαράθεση, σε άμεση σύγκρουση με τον Ιησού Χριστό, πράγματα που θα γίνουν τις τελευταίες μέρες, τις έσχατες μέρες που ήδη τις διαβαίνουμε. Πόσο κοντά είμαστε στο τέλος αυτό δεν το ξέρουμε, πάντως πάρα πολύ κοντά. Έτσι λοιπόν υπάρχει διάχυτη αυτή η εντύπωση σήμερα, η επιθυμία της καρδιάς να βρεθεί εκείνος ο ένας, ο οποίος θα μπορέσει να μας οδηγήσει. Πόσα χρόνια όμως πιο μπροστά ο Δαβίδ το είχε πει, ότι με οδήγησε διατρίβο δικαιοσύνης. Υπάρχει ένας πολύ ωραίος ψαλμός, ο Λάμδα Βίτα, ο 32, ο οποίος λέει, θέλω σε συμβουλεύει, επισέ θελείς το οφθαλμός μου, θέλω σε διδάξει την οδόν στην οποία πρέπει να περιπατήσει. Λόγια του Ιησού Χριστού. Και πόσο θα πρέπει όλους εκείνους οι οποίοι είναι δικοί του να τους γεμίζουν παρηγοριά. Πως ο Θεός έχει τη δύναμη και το κάνει να μας συμβουλεύει. Να μας δείχνει τον δρόμο στον οποίο πρέπει να περπατούμε. Επάνω μας είναι το μάτι του. Έτσι λοιπόν δεν μένει μόνο αυτό σαν μια διάθεση, σαν μια επιθυμία της καρδιάς του ανθρώπου να με διδάξεις Κύριε, όπως λέει ο ψαλμωδός σε άλλο σημείο, δίδαξόν με την οδόνη στην οποία πρέπει να περπατώ. Αλλά ο ίδιος έρχεται και απαντάει, θα σε διδάξω, θα σε συμβουλεύω, επάνω σου θα είναι το μάτι. Τέταρτο στοιχείο από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη πάλι, από το 10ο κεφάλαιο στο οποίο βρισκόμαστε. Εγώ είμαι ο ποιμήνο καλός, λέει πάλι ο Ιησούς Χριστός, και γνωρίζω τα πρόβατα τα δικά μου. Και εκείνα πάλι με γνωρίζουν. Καθώς ο Πατέρας γνωρίζει εμένα και εγώ γνωρίζω.

και βλέπω ότι σκέφτηκα έτσι, έκανα το ένα, έκανα το άλλο. Πώς ξέρει ο Χριστός ποιος είσαι? Και θα πρέπει να επαναπαυόμαστε πάνω σε αυτή τη γνώση. Όταν κάλεσε τον Μωυσή ο Θεός για να βγάλει το λαό Ισραήλ μέσα από την Αίγυπτο, ήξερε ότι ήταν βραδύγλωσσος. Δεν χρειαζόταν να το πει ο Μωυσής. Που του λέει, πού με στέλνει βραδύγλωσσος σήμερα? Το ήξερε. Και όμως αυτόν τον βραδύγλωσσο κάλεσε. Τον Μωυσή κάλεσε, δεν κάλεσε τον Ααρών. Ο Μωυσής όμως πήρε μαζί τον Ααρών, αυτός λέει, τα λέει καλά να τον πάρω μαζί μου. Άντε πάρτο να του λέει ο Θεός. Αλλά δεν είχε καλέσει τον Ααρών. Το Μωυσή είχε καλέσει, ενώ ήξερε ότι ήταν βραδύγλωσσος. Και όταν κάλεσε ο Θεός τον Δαβίδ να γίνει βασιλιάς, ήξερε ότι ο Δαβίδ ήταν ένα συναισθηματικός τύπος, παρορμητικός τύπος. Το ήξερε αυτό ο Θεός. Κάτι το οποίο στήχησε αργότερα στο Δαβίδ, είχε βία συναισθήματα. Και του στήχησε αργότερα του Δαβίδ. Εκείνοι οι οποίοι έχουν διαβάσει τις σχετικές ιστορίες θα ξέρουν αυτά. Πόσο είχε κοστίσει μετά στο Δαβίδ αυτό. Αλλά όμως ο Θεός τον κάλεσε. Αυτόν τον συναισθηματικό, ίσως τον βίαιο άνθρωπο. Τον κάλεσε ο Θεός να τον υπηρετήσει. Και όταν είχε καλέσει τους 12 μαθητές, ανάμεσα αυτούς ήταν και ο Πέτρος. Ο κατεξοχήν παρορμητικός τύπος. Που έλεγε ό,τι σκεφτόταν. Δεν το κρατούσε να το βασανίσει τη σκέψη του. Ό,τι ερχόταν στο μυαλό το έλεγε. Που ήταν πάντα πρόθυμος, ο πρώτος να τρέξει από εδώ και από εκεί. Και ο πρώτος να αρνηθεί αργότερα. Και αυτόν τον άνθρωπο τον κάλεσε ο Θεός. Και τον έκανε ένα από τους 12 Αποστόλους. Και ο Πέτρος αργότερα επρόκειτο να γίνει ένας από τους στήλους της Εκκλησίας. Καμία σχέση ο Πέτρος αργότερα όταν διαφωνούσε με τον Πέτρο που ήταν όταν βρισκόταν δίπλα στον Ιησού Χριστό. Θέλω να πω όμως ότι όταν καλεί ο Ιησούς Χριστός τον καθένα από εμάς να τον ακολουθήσει, ξέρει ποιος είναι. Ξέρει τι έχει μέσα του. Αλλά όταν όμως ο Θεός σου δίνει μια αποστολή, καθώς λέει λάβαμε χάρη και αποστολή, όταν σε καλεί, ξέρει ακριβώς ποιος είσαι, τι αξίζεις και τι πρέπει να σου δώσει. Έτσι λοιπόν ξέρει από σένα που σου ζήτησε να τον ακολουθήσεις, ότι ίσως είσαι άνθρωπος που έχεις μια τάση προς μελαγχολία. Το ξέρει αυτό. Ότι λίγο τα βλέπεις μαύρα, ότι εύκολα απογοητεύεσαι, πώς το λέμε σήμερα, ότι είσαι λίγο πεσημιστής, απεσιόδοξος, το ξέρει αυτό. Αλλά κάλεσε όμως εσένα ακριβώς. Που είσαι έτσι, που έχεις αυτές τις τάσεις, σε έχει καλέσει. Ξέρει ίσως ότι έχεις μια τάση προς την τεμπελιά. Γιατί λίγο βαριέσαι. Σε έχει καλέσει όμως ο Θεός. Και εφόσον σε έχει καλέσει, έχει τη δύναμη να σε αλλάξει, όπως άλλαξε τον Πέτρο. Το δειλό τον Πέτρο. Αδιανόητο. Δεν μπορεί κανείς να συγκρίνει τον Πέτρο μετά με τον Πέτρο τον πριν. Το βράδυ της Σταύρωσης είχε ντραπεί μπροστά σε μία δούλη. Και είχε πει ψέματα, είχε αναθεματίσει μάλιστα. Με όρκο είχε πει όχι, δεν τον ξέρω τον Χριστό. Μπροστά σε μια δούλη. Και αργότερα ήταν εκείνος που τι απειλές είχαν εκτοξεύσει εναντίον του, πόσο τον είχαν δει, πού τον είχαν στείλει. Τον είχαν βάλει στη φυλακή, την άλλη μέρα θα τον εκτελούσαν. Και κοιμόταν ο Πέτρος. Καμία σχέση πριν και μετά. Έτσι άλλαξε ο Θεός. Και έτσι ο Θεός μπορεί να αλλάξει. Μην κοιτάξεις μέσα σου τι είσαι, τι τάσεις έχεις, ότι είναι μερικά πράγματα στον κόσμο που άφησες, που ακόμη εξακολουθούν και σου αρέσουν και λίγο η καρδιά επαμφωτερίζει. Μην τα σκέφτεσαι αυτά. Έχει τη δύναμη ο Θεός να σε αλλάξει, όπως και αλλάζει ζωές. Σε κάλεσε, ξέρει ποιος είσαι, ξέρεις τι έχεις μέσα σου. Αλλά σε κάλεσε για να σε αλλάξει. Και μπορεί να κάνει ένα σπουδαίο, ένα τεράστιο έργο αλλαγής. Δεν υπάρχουν εμπόδια στο Θεό στο να διαμορφώσει τον άνθρωπο όπως πρέπει να είναι. Και ούτε μπορείς να πεις τι να κάνω για το φυσικό μου έτσι. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Έχει τη δύναμη ο Θεός να μπαίνει μες στην καρδιά και να την αλλάζει. Να κάνει τέλεια μεταβολή στον άνθρωπο. Έτσι ακριβώς όπως είχε κάνει και σε ζωές πολλών από εμάς. Πέμπτο σημείο πάλι από το κεφάλαιο το 10ο του Ιωάννη. Εδάφια 28 έως 30. Και εγώ λέει ο Ιησούς Χριστός, ο ποιμένος ο καλός, και εγώ δίνω σε αυτά στα πρόβατα ζωή αιώνιων. Και δεν θα απολεστούν εις τον αιώνα. Και ουδείς θα τα αρπάσει από το χέρι μου. Ο πατέρας μου, ο οποίος μου τα έδωσε αυτά, είναι μεγαλύτερος από όλους. Και κανείς δεν μπορεί να τα αρπάσει από το χέρι του πατέρα μου. Εγώ και ο πατέρας ένα είμαστε. Να λοιπόν εδώ μας αποκαλύπτει ο Ιησούς Χριστός ότι εκείνος εκτός από την οδηγία του, εκτός από τη γνώση που έχει σε εμάς, μας φυλάει κιόλας, μας προστατεύει, μας περιφρουρεί και κανείς δεν μπορεί να μας αρπάξει από τα χέρια του Κυρίου. Ευνόητο είναι βέβαια, εκτός αν εμείς θελήσουμε να φύγουμε. Η πόρτα είναι πάντα ανοιχτή και να μπεις και να βγεις. Η πόρτα στη χάρη του Χριστού θέλω να πω. Ούτε σημαίνει πως αν κάποιος παραχωρήσει τον εαυτό του στον Θεό, από εκεί και πέρα πια χάθηκαν όλα, θέλει δεν θέλει θα μείνει έτσι. Όχι. Είναι πάντα ελεύθερη και ανοιχτή η πόρτα. Είτε να έρθεις είτε να φύγεις. Γι' αυτό λέει ο Θεός, γεύθητε με, δοκιμάσατε με και δέστε με ότι είμαι αγαθός. Γιατί έχεις τη δυνατότητα, άμα δεν σου αρέσει, να φύγεις.

Και αυτό είναι εκείνο το οποίο λέμε. Δοκίμασε τον Θεό. Γεύσου τον Θεό, πειραματίσου τον Θεό. Και αν νομίζεις ότι ο Θεός δεν σου κάνει, δεν σου ταιριάζει, δεν ανταποκρίνεται σε αυτά τα οποία λέει ο λόγος του, τότε μπορείς να φύγεις. Δεν είσαι υποχρεωμένος με κανένα τρόπο. Διάβασε τι λέει ο λόγος του, διάβασε το Ευαγγέλιο. Πειραματίσου τον στη ζωή του, στη ζωή σου. Ζήτησέ του να σε αλλάξει. Και πες στον Θεό, αν δεν με αλλάξεις, δεν έχεις φανεί αληθινός αυτά τα οποία λες. Αλλά να έχεις τη διάθεση όμως να αλλάξεις. Και να του πεις, εγώ θέλω να αλλάξω. Εγώ μόνος μου δεν μπορώ να αλλάξω. Αν μπορείς, άλλαξε με εσύ. Και να δεις τι θα κάνει ο Θεός στη ζωή σου. Δοκίμασέ τον. Ο ίδιος το προτρέπει αυτό. Κανείς λοιπόν δεν μπορεί να μας αρπάξει από το χέρι του. Η προστασία του Θεού είναι πλήρης. Είναι πολύ όμορφο, το θυμηθήκαμε την περασμένη Τετάρτη. Πριν από λίγο και από αρκετό καιρό μάλλον, είχα διαβάσει την ανταπόκριση μιας Αμερικανίδας δημοσιογράφου, που είχε βρεθεί σε κάποιες από τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, σε εκείνα τα ανελεύθερα καθεστώτα, και κάτω από ανεξακρίβωτες συνθήκες. Την είχαν πιάσει και την είχαν φυλακίσει. Σε άθλιες, σε πανάθλιες συνθήκες. Και όταν βγήκε αργότερα, περιέγραφε την εμπειρία της. Και τότε λέει, κατάλαβα πόσο σημασία και πόση αξία είχε εκείνο που λέει ο Παύλος, ότι τι θα μπορέσει να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Τίποτε, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε άλλη της κτήσης, τίποτε. Αλλής πάντα ταύτα λέει, υπέρ νικόμεν, δια του αγαπήσαντος ημάς. Κανείς λοιπόν δεν θα μπορέσει στη ζωή αυτή να πάρει από μέσα σου εκείνο που ο Θεός σου έχει δώσει. Και να σε πάρει από τον Θεό. Συγγενείς, φίλοι, συνθήκες, καταστάσεις. Κανείς. Εκτός από τον εαυτό σου. Αν εσύ ο ίδιος θελήσεις και φύγεις. Αν σε κάποια στιγμή δεις τα πράγματα και σαν τη γυναίκα του Λότου θελήσεις να γυρίσεις πίσω. Στα σόδομα που καίγονται και να τα αφήσεις. Και να καθίσεις εκεί. Και να αφήσεις τους άλλους οι οποίοι προχωρούν. Μόνο τότε. Αλλιώς η προστασία που χαρίζει ο Θεός είναι πλήρης. Πώς το λέει. Ο πατήρ μου, ο οποίος μου τα έδωσε αυτά τα πρόβατα, είναι μεγαλύτερος όλων. Και κανείς δεν μπορεί να τα αρπάσει αυτά από το χέρι του πατέρα μου. Έκτο σημείο, αυτή τη φορά από την επιστολή του Πέτρου, την πρώτη επιστολή του Πέτρου. Δεύτερο κεφάλαιο. Εδάφια 24-25. Λέει ο Πέτρος, ο οποίος ο Ιησούς Χριστός τις αμαρτίες μας αυτός τις βάσταξε στο σώμα του, στο ξύλο, για να ζήσουμε εν τη δικαιοσύνη αποθανόντες ως προς την αμαρτία. Και εδώ χρησιμοποιεί ένα εδάφιο που ο προφήτης Ισαΐας έχει γράψει, με του οποίου την πληγή γιατρευτήκατε, γιατί ήσασταν κάποτε σαν πρόβατα πλανόμενα, αλλά τώρα επιστραφήκατε στον ποιμένα και επίσκοπο των ψυχών σας. Και εδώ λοιπόν μας λέει ότι ο Ιησούς Χριστός, ο καλός ο ποιμένας, εκτός από όλα τα άλλα που κάνει, γιατρεύει και τις πληγές μας. Κάθε τι που έχει δίνει σαν κατάλοιπο από την παλιά μας ζωή, κάθε πόνος, κάθε τι που μας στενοχωρεί, κάθε σελίδα βρώμικη για την οποία ντρεπόμαστε και θα θέλαμε να μην υπάρχει, εκείνος τη σβήνει και πουλώνει τα τραύματά μας. Θυμάσαι στην παραβολή του καλού του Σαμαρίτη, τη γνωστή σαν παραβολή του καλού Σαμαρίτη, λέει εκεί ο Ιησούς Χριστός πως η σπουδαιότερη δουλειά που έκανε ο καλός ο Σαμαρίτης όταν βρήκε τον τραυματισμένο ήταν να επουλώσει τις πληγές του. Να επουλώσει τα τραύματά του. Να δέσει, να περιποιηθεί τα τραύματά του. Και μετά τον πήγε στο ξενοδοχείο. Και είναι η δουλειά την οποία κάνει σε όλους εμάς. Γιατρεύει τις πληγές μας. Κάθε τι που υπάρχει και μας στενοχωρεί έχει τη δύναμη ο Θεός να το επουλώνει. Έχει τη δύναμη ο Θεός να κλείνει τις πληγές του παρελθόντος. Ίσως μόνος σου ποτέ δεν θα μπορέσεις να γιατρευτείς από αυτά τα οποία βασανίζουν τη σκέψη σου. Από αυτά τα οποία έρχονται και σε ταλαιπωρούν. Αναμνήσεις, σκέψεις, καταστάσεις του παρελθόντος. Τα οποία έρχονται και αμαυρώνουν τη σημερινή τη ζωή. Και σε βασανίζουν και σε ταλανίζουν. Ποτέ δεν θα μπορέσει να απαλλαγείς. Έχει όμως τη δύναμη ο Ιησούς Χριστός να επουλώνει και να γιατρεύει αυτές τις πληγές. Να σε κάνει ένα καινούργιο άνθρωπο. Να σε αλλάζει τελείως. Το έργο του Ιησού Χριστού είναι πλήρες. Και όταν συγχωρεί το παρελθόν, δεν συγχωρεί μόνο αυτά τα οποία έκανες. Αλλά έχει τη δύναμη να αλλάζει και όλες τις επιπτώσεις που έχει σήμερα στο παρόν σου. Το βρώμικο, το άσχημο, το παρελθόν που θέλεις να ξεχάσεις. Γιατρεύει τις πληγές μας. Τις επουλώνει. Άλλωστε ο Κύριος, θυμάστε πως όταν έκανε τα θαύματά του, δεν έκανε θαύματα για επίδειξη δυνάμεων. Δεν γκρέμιζε κτίρια, δεν χάλαγε το ένα, φτιάξει το άλλο. Κάθε τι το οποίο έκανε είχε το σκοπό του. Για να βοηθήσει, να προσφέρει κάτι σε εκείνον ο οποίος το είχε ανάγκη. Επούλωνε τις πληγές, διόρθωνε τα κακό σκήμενα. Δεν έκανε επίδειξη δυνάμεων.
Και σήμερα λοιπόν έχει τη δύναμη ο Χριστός να επουλώνει τις πληγές μας και να διορθώνει και να βγάζει από τη δυσκολία και να γιατρεύει τον άνθρωπο. Και ένα τελευταίο. Στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο 15ο κεφάλαιο, Λουκάς γιώτα έψιλον, εδάφια 5-6, πάλι σε αυτό που είχαμε διαβάσει για το χαμένο πρόβατο, και όταν το βρει, το βάζει στους ώμους του χαίροντας, το πρόβατο το χαμένο, και όταν έρθει στο σπίτι του, συγκεντρώνει τους φίλους και τους γείτονες και τους λέει: «Χαρείτε μαζί μου, επειδή βρήκα το πρόβατό μου το χαμένο». Τι κάνει λοιπόν ο Ιησούς Χριστός τελευταίο? Φέρνει τα πρόβατα που βρίσκει και είναι χαμένα στο σπίτι του. Τα μαζεύει στον εαυτό του. Δεν είναι πατρίδα μας η γη αυτή? Όσοι είναι του Χριστού το ξέρουν αυτό πολύ καλά. Μεγάλη παρηγοριά αυτή που έχει δώσει ο Θεός στις καρδιές μας. Δεν είναι πατρίδα μας αυτή η γη? Βέβαια, σαν άνθρωποι που έχουμε γεννηθεί σε έναν τόπο, έχουμε μια πατρίδα. Και αγαπούμε την πατρίδα μας. Και υπηρετούμε την πατρίδα μας. Αλλά έχουμε τη συνέστηση ότι είμαστε παροδικοί. Όλοι είναι παροδικοί. Άλλον μερικοί δεν το έχουν καταλάβει. Πόσα χρόνια θα ζήσεις? Θα φύγεις από αυτή τη ζωή. Παροδικός είσαι. Απλώς σε φιλοξενεί αυτή η γη στην οποία βρίσκεσαι. Η ζωή σου δεν θα τελειώσει εδώ. Αστείο αν το πιστεύεις. Θα φύγεις από εδώ. Έχουμε λοιπόν εμείς τη συνέστηση ότι η πατρίδα μας, ο τόπος μας, η γη μας είναι παροδική. Σήμερα είμαστε και αύριο φεύγουμε. Θα πεθάνουμε. Και μας έχει βεβαιώσει ο λόγος του Θεού ότι η πατρίδα μας εμάς είναι η επουράνια, όχι εδώ κάτω. Επάνω είναι η πατρίδα μας. Εδώ θα ζήσουμε λίγα χρόνια, εκεί θα ζήσουμε μια αιωνιότητα. Εκεί είναι η πατρίδα μας. Και λέει λοιπόν εδώ, όπως και σε άλλα σημεία, ότι μας έχει συγκεντρώσει όλα τα χαμένα τα πρόβατα, όλους εμάς που πήγαμε σε εκείνον, μας έχει συγκεντρώσει στο σπίτι του. Και μας έχει πια δικούς του. Σπουδαία εικόνα ασφάλειας. Να ξέρεις πως ο Θεός σε έχει πάρει πια δικό του και σε έχει στο σπίτι του. Λέει στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη ότι όποιος πιστεύει στον Υιό δεν θα κριθεί, έχει ήδη κριθεί. Όποιος όμως δεν πιστεύει στον Υιό του Θεού είναι ήδη κριμένος. Έχει ήδη κριθεί. Δηλαδή, εκείνοι οι οποίοι έχουν δεχθεί τον Ιησού Χριστό, τους έχει κρίνει ο Θεός. Δεν πρόκειται να περάσουν από την κρίση που θα περάσει μια μέρα όλη η ανθρωπότητα. Έχουν γλιτώσει από αυτή την κρίση. Είναι ήδη τοποθετημένοι μέσα στο βασίλειο του Θεού. Εκεί που ο Θεός θα πάρει τους δικούς του. Εκεί είναι τοποθετημένοι. Άλλο αν για λίγα χρόνια μένουν εδώ κάτω. Όλοι όμως οι άλλοι οι οποίοι δεν τον έχουν δεχθεί, αυτή μια μέρα θα συναντήσουν το πρόσωπο του Θεού. Και θα τους κρίνει ο Θεός, όχι με βάση τα καλά ή κακά έργα, τις καλές ή κακές πράξεις, τις καλές προθέσεις ή τις κακές προθέσεις, τις αυτοταλαιπωρίες, άλλη πλάνη, τις αυτοταλαιπωρίες. Δεν θα τους κρίνει με βάση αυτά ο Θεός. Αλλά θα τους κρίνει με βάση το τι θέση πήραν στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Μόνο. Τίποτε άλλο. Και λέει ότι αυτοί θα αντιμετωπίσουν το πρόσωπο του πια σαν πρόσωπο εκδικητού, σαν πρόσωπο οργισμένο. Ενώ όλοι οι άλλοι έχουν περάσει πια και είναι δικοί του, είναι στο σπίτι του, όπως λέει χαρακτηριστικά, για τους άλλους το μέλλον είναι ζωφερό, κυριολεκτικά ζωφερό. Όχι τα καζάνια και οι πίσες. Αυτά είναι κατασκευάσματα του μεσαίωνα, που σκόπιμα άνθρωποι τα επινόησαν για να έχουν σε υποταγή ψυχές άλλες. Όχι αυτά. Αλλά στην περιοχή της αιώνιας δυστυχίας, της ατελέχτητης δυστυχίας. Ενώ όλοι οι άλλοι που είναι του Χριστού βρίσκονται πια στο σπίτι. Και ευχαριστούμε τον Ιησού Χριστό για αυτό το έργο που έκανε. Το ολοκληρωμένο έργο που έκανε. Ο Ιησούς Χριστός ο καλός ο ποιμένας. Έψαξε, μας βρήκε, μας διάτρεψε τις πληγές μας, μας ξεκούρασε, μας οδηγεί. Θα μας πάει στο σπίτι του, ήδη από τώρα μας έχει μαζέψει. Και θα μας πάει στο σπίτι του. Πόσο θα πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό για αυτό το ολοκληρωμένο, το πλούσιο, το τέλειο έργο το οποίο έκανε. Και το παρουσιάζουμε αυτό το έργο σήμερα για άλλη μια φορά. Σαν ένα δέλεαρ, σαν ένα ερέθισμα για όλους εκείνους οι οποίοι δεν είναι του Χριστού. Δεν θα ήθελες όλα αυτά που κάνει ο Χριστός να γίνουν και στη δική σου τη ζωή? Δεν θα ήθελες να έχουν μια ανταπόκριση και σε σένα? Ίσως ακόμη βρίσκεσαι στο πρώτο στάδιο, στο στάδιο του χαμένου του προβάτου που περιμένει στον Ιησού Χριστό να σε ψάξει, να σε βρει. Μα σε ψάχνει ο Χριστός. Δεν θα ήθελες να δεχθείς το κάλεσμά του, να ακούσεις τη φωνή του? Σήμερα το πρωί σου προσφέρεται αυτή η δυνατότητα. Και μακάρι ο Θεός να σε αξιώσει να δεις ποιος πράγματι είσαι. Ποιο πράγματι είναι το μέλλον σου. Και τι μπορεί εκείνος να προσφέρει στη ζωή σου. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: Θα λέγονται για αυτή τη φράση, για αυτό το κομματάκι, για αυτές τις λέξεις. Πάρα πολλά λέγονται. Υπάρχουν ερμηνευτές που μέσα εδώ ομιλούν για άρτο και ίνο. Συγχωρείτε, λέει. Δες κάμια φορά, παίρνει κάποιος το τηλέφωνο προκαιρού. Με πήρε μια κοριτσίστικη φωνή στο τηλέφωνο. Εκεί στο μαγαζάκι που δουλεύω. Παρακαλώ πολύ, λέει, μου δίνετε το μίτσο με τη μοτοσυκλέτα. Έχετε κάνει, λέω, λάθος, ξέρετε. Ξαναπαίρνει η ίδια. Λέει, καφενείο. Όχι, της λέω. Δεν είναι καφενείο εδώ. Τι νούμερο παίρνετε. Μέχρι ότου δούμε όμως το νούμερο, ξανακλίνει. Με παίρνει μια άλλη κοπελίτσα, αλλά θέλει να ήταν παραπάνω από 12-13 χρονών η φωνούλα του, παιδάκι. Και μου γύρεψε πάλι το ίδιο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, τι αριθμό παίρνετε τέλος πάντων. Αλλά εντάξει είχε πάρει η μεγάλη το τηλέφωνο. Μου λέει, τι είναι εκεί. Της είπα τι είναι εκεί που σήκωσα το τηλέφωνο. Και η απάντησή της, αν αχαθείς βρε κρύε, νόμιζε ότι την κοροϊδεύω. Μου κλείσε το τηλέφωνο. Ήταν λάθος, κάποιο λάθος είχαμε το παιδί, κάποιον γύρευαν, δεν τον βρήκανε, τι να κάνουμε. Είναι τα καθημερινά της ζωούλας αυτά. Αγαπητοί μου, τέτοιο πράγμα δεν θα ακούσεις από τον Κύριο. Όμως είναι βέβαιο πως αν δεν προσέξουμε ορισμένα πράγματα στη ζωή μας, θα είναι γλυκιά, αλλά οριστική η φωνή του. Δεν σε ξέρω. Δεν σε ξέρω. Λάκ. Και εκεί δεν ξαναπαίρνεις δεύτερη φορά τηλέφωνο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ για την αγάπη του Ιησού Χριστού απόψε. Εάν από σφάλμα, εάν από παρατυπία, εάν από αγνωσία, εάν από επιπολαιότητα, εάν... Δεν το είχαμε προσέξει, αδερφέ. Γιατί δεν το έχεις προσέξει, ξέρετε. Πολλές φορές το κάνει κανείς επίτηδες. Δεν του έχει δώσει το πρέπον βάρος. Ο διάβολος με ενέπλεξε, σε μπέρδεψε σε θέματα δικαστηριακά, κριτικής. Αδελφέ μου, άπεχε. Διαβάζετε τι γίνεται σε εφημερίδες εκεί πέρα, βάζουν εδώ μια βόμβα, βάζουν εκεί μια βόμβα, βάζουν σε μια ντουλάπια μια βόμβα και κάποιος ακούει με ένα τηλεφώνημα, έρχεται λέει, εβάλανε μια βόμβα. Έλα εδώ, λέει, τι να κάνω. Λέει, να την εξεπιδώσεις. Σε παρακαλώ που φύγει, φύγει. Φύγε! Δεν ξέρω, γιατί, αφού δεν ξέρω. Να ξεβιδώσω τη βόμβα. Πρέπει να είμαι ειδικός πυροτεχνουργός που λένε. Πού το ξέρω. Πώς κάθεσαι, χωρίς να ξέρεις την υπόθεση, χωρίς να είσαι ειδήμων, χωρίς κανένα να σε έχει βάλει, χωρίς ο Χριστός να, να σε διορίσει και λέει, τι είναι λέει, βόμβα, βομβίτσες είναι αυτές. Πού ακούτε λέει το τακ-τακ του ρολογιού, εγώ λέει είμαι εδώ λέει. Λέει, ξέρεις, λέει τι, από βόμβες, όχι, λέει, από έβγα. Από έβγα, λέει, ξέρω, που ανοίγω τα μπουκάλια με το γάλα. Ρε, άνθρωπέ μου, ξέρεις τα μπουκάλια της έβγας, ξέρεις και ανοίγεις την κοκακόλα, ξέρεις και τακτοποιείς και μια βόμβα. Τι πράγματα είναι αυτά. Άπεχε, αγαπητέ μου. Κι αν σου πει κάποιος, πες ένα Σάββατο ο πορτινός φταίει. Μας είπε, όπου φύγει, φύγει. Φύγε, απομακρύνσου. Στενή είναι η πύλη. Μην αναμειχθείς, μην ασχοληθείς, αδελφέ μου, με του αλουνού την υπόθεση. Γιατί δεν την ξέρεις. Γιατί δεν την κατέχεις. Γιατί δεν είσαι αρμόδιος. Γιατί δεν σε διόρισε κανένας. Ποτέ μη κατηγορήσεις τα βήματα του γειτόνου σου πριν πεπαρτήσεις 6 μίλια με τα ξυλοπαπουτσά του, λένε οι σοφοί οι Κινέζοι. Πού το ξέρεις. Κοίταξε τον λέει πως περπατάει. σαν χήνα. Ρε άνθρωπέ μου, έχει ένα καρφί ο άνθρωπος από το τακούνι μέσα τόσο και του έχει ματώσει ολόκληρο το πόδι. Τώρα και αυτό σε πείραξε που περπατάει και κουτσένει. Εσένα σε πείραξε. Όχι, δε, γιατί να περπατάει έτσι. Άμα. Άμα. Όλοι αρρωστημένοι επιτέλους. Κάντε μου τη χάρη, σε παρακαλώ, αγαπητέ μου. Κάντε μου, σε παρακαλώ, τη χάρη, αγαπητέ μου. Άφησε μας εσύ. Άφησε μας εσύ. Κάνε την προσευχούλα σου απάνω. Γονάτισε ψυχή. Σήκωσε τα χέρια σου. Δεν έχω δικαίωμα, θα μου πεις να κριτικάρω. Έχεις. Σε μια περίπτωση μόνο. Μόνο σε μια. Πολλές φορές λέει, α, λέει, και ο Χριστός δεν πήρε το Φραγγέλιο. Να γίνει σαν τον Χριστό και πάρτο. Όχι μου ξεκίνησες από το Φραγγέλιο. Γίνε σαν τον Κύριο. Αγιάσου όπως ο Κύριος. Αγάπησε την καθαρότητα του ναού όπως ο Κύριος, γιατί είναι δικός του ο ναός. Και μετά πάρε, όχι Φραγγέλιο, Πολυβόλο πάρε εσύ. Αλλά από το Πολυβόλο ξεκίνησες. Αυτό βρήκες ολόκληρη Καινή Διαθήκη. Το Φραγγέλιο. Να μην κριτικάρω. Σε μια περίπτωση μόνο μπορείς. Αν δεν έχεις τίποτα στη ζωή σου που να σου κριτικάρουνε. Αν κοιτάξεις μέσα σου, αν κοιτάξω μέσα μου με το φως του Θεού και μπορώ να πω, σε ευχαριστώ. Πω, τι λαμπίκος που είμαι. Μα τίποτα να μην έχω άσχημο. Τότε πέρασα από δικαστήριο γενιές 14. Ανθρώπους που άλλωστε ούτε σου φταίξανε, ούτε σε πειράξανε, ούτε σε ενοχλήσανε. Δίπλα σου περνάει, σε σφίγγει το χεράκι. Τι μου κάνεις. Ιδιαίτερα δε αυτούς τους φουκαράδες ανθρώπους εδώ που μας υπηρετούνε. Ούτε τη γραβάτα του αγόρασες που δεν σου αρέσει. Ούτε τα παπούτσια του πλήρωσες που είναι, λέει, με ψηλό τακούνι. Λέει, φοράνε, λέει, άσερε τον ανθρωπάκο του Θεού υπηρετή. Δεν ξέρεις από τι γόνατα ήρθε, πώς έβγαλε το ψωμάκι του, τα τακούνια του βρήκε. Άστα. Αδερφάκια μου, δεν είναι καλά πράγματα αυτά. Σας παρακαλώ πολύ για την αγάπη του Ιησού Χριστού. Έρχεσαι και μου λες. Κάμε όπως νομίζεις. Κάμε ό,τι νομίζεις. Θα σε ειδοποιήσω μονάχα. Όχι για αυτά που είχαμε. Σβήστε. Για κάτι άλλο. Ότι ο Κύριος. Είναι αλήθεια πως ο Θεός μας έδωσε στον καθένα μας ένα προβολέα. Αλλά κάναμε ένα λάθος. Αντί να κοιτάξουμε με τον προβολέα μέσα μας, γι' αυτό μας τον έδωσε ο Θεός. Εμείς αρχίσαμε και κάναμε πειράματα. Έχετε δει τα παιδάκια τα μικρά με τον καθρέφτη και βάζουμε τον ήλιο επάνω και στραβώνουν όποιον βρουν εκεί πέρα. Παιδάκια, τι να τους κάνεις τώρα. Και η μάνα του το έδωσε, κοιτάξτε τα μούτρα του τον καθρέφτη. Αυτός έβαλε τον ήλιο επάνω, τις ακτίνες και αρχίζει και παίζει με αυτά τα πράγματα. Κάνε το. Ένα σου λέω μόνο. Ο Κύριος είναι έγκυος. Ναι, απόψε, πατέρα αγαπημένε. Μάζεψε τα αυτά με μια μικρή σκουπίτσα όλα κάμετα ένα μεγάλο σωρό. Και άρχισε τώρα να διαλέγεις. Τι θα μείνει, τι θα πετάξεις, τι θα διατηρήσεις, τι θα απομακρύνεις. Είναι ενδεχόμενο και το φοβάμαι να απομακρύνεις τα πολλά, τα πολύ πολλά. Αλλά ό,τι μείνει, τουλάχιστον το εδάφιό σου, το κομμάτι από τον ψαλμό, το όμοιο που λέει στο Ματθαίο, αυτά διατήρησέ τα. Κατέβασέ τα από το μυαλό και κατέβασέ τα και κάμε τα αλήθεια στην καρδιά και την αλήθεια της καρδούλας κάμε το απόψε απόφαση. Κύριε, θέλω να με βοηθήσεις, σου ζητώ συγγνώμη, λυπούμε και ντρέπομαι. Δεν θέλω να αναμειχθώ ποτέ πια με ονόματα, με καταστάσεις, με πρόσωπα. Μου αρκεί να σου γυρεύω το έλεος. Και αν κάποιον μπορώ να βοηθήσω, ας του κόψω ένα λουλούδι, δύο δάκρυα, περισσότερη νηστεία, περισσότερη προσευχή και πένθος. Για να ζήσουμε έτσι απλά, άγια, αγαπημένα, πορευόμενοι στην παρουσία σου. Τη σύντομη παρουσία σου. Εις δόξαν Πατρός. Αμήν.
1: Πάρα πολύ. Στο Ματθαίο. Στο κεφάλαιο 14. Να βρούμε μαζί ένα αναμφισβήτητα και με βεβαιότητα γνωστό περιστατικό. Ματθαίος 14 τέλη 22. Ύστερα από το θαύμα με τα πέντε ψωμιά και τα δυο ψάρια και αφού μαζέψανε και σήκωσαν ό,τι περίσεψε και αυτά που περισσέψανε από τα κομματάκια ήτανε 12 κοφίνια γιωμάτα. Αμέσως ανάγκασε ο Ιησούς τους μαθητές του να μπούνε εις το πλοίο και να πάνε πριν πάει αυτός στην αντίπερα όχθη της λίμνης μέχρι ότου βρει καιρό να απολύσει τα πλήθη. Αφού απέλυσε τα πλήθη, ανέβηκε μόνος του στο βουνό να προσευχηθεί. Όταν βράδιασε, ήταν ακόμα μόνος του εκεί. Το πλοίο όμως δεν είχε φτάσει στον προορισμό του στην απέναντι όχθη. Ήταν ακόμα στο μέσο της θάλασσας. Βασανιζόμενο υπό των κυμάτων. Διότι ειν εναντίος ο άλλος. Στην τέταρτη φυλακή της νυχτός, πάμε προς τα ξημερώματα δηλαδή περίπου, ο Ιησούς επήγε προς αυτούς περπατώντας επάνω στη θάλασσα. Γι' αυτό σας λέω ήταν περίπου αρχίζει ήδη να ξημερώνει ήδη. Τον είδαν οι μαθητές του. Νομίσανε ότι είναι προϊόν της φαντασίας τους. Αδύνατον λέει να το δούμε εμείς. Δεν είναι πρόσωπο. Είναι προϊόν φαντασίας. Και το προϊόν της φαντασίας ονομάζεται φάντασμα. Από το ρήμα φαντάζομαι, φαντάζω, φαντάζομαι. Και τόσο πολύ φοβηθήκανε που αρχίσαν τις φωνές. Ά, κοίταξε τώρα. Η γραφή όταν τη διαβάζεις και θέλεις να τη διαβάσεις. Καμιά φορά ακούω μερικούς και λέω εδώ εσύ, ψιτ, ψιτ, γιατί εφώναξες, γιατί φοβήθηκες και επειδή πήγες στο γιατρό και είσαι ο γιατρός και δεν έχεις πίστη. Ρε, τι είναι αυτά που λέτε στις ψυχές. Γιατί την αποκαρδιώνεις την ψυχή. Άνθρωπος ήταν και έκλαψε. Ο Κώστας ο Μεταλλινός έλεγε καμιά φορά, δεν έχει κάνει λάθος ο Θεός, λέει. Έχει βάλει δύο βρύσες εδώ, λέει, και τρέχουνε. Τι ό,τι θέλεις, λέει, εσύ, λέει, να τις φραγίσεις τις βρύσες. Ας τον άνθρωπο να κλάψει. Πρέπει να κατανοούμε. Πρέπει ο ένας να σταθεί δίπλα στον άλλον, με απλότητα, με κατανόηση. Και το πνεύμα της παρηγορίας να μην είναι ένα δάχτυλο σηκωμένο. Ψιτ, ψιτ, έλα εδώ εσύ. Να σου κόψω ένα αυτή. Μπορεί να του κόψει τα αυτή τα αυτού, γιατί. Εκράξανε. Έβαλαν τη φωνή αμέσως. Με τις πρώτες φωνές αμέσως. Ο Ιησούς. Πάει κοντά τους. Τι κάνετε έτσι τους. Θαρσείτε. Εγώ είμαι. Μη φοβάσαστε. Πετράκι. Ιωάννη. Τι φοβάσαι. Ε. Σαν μικρά παιδιά. Σαν μωρά παιδιά. Δεν κάνω φορά. έρχονται τα μωρά, τα παιδάκια, τα μικρά και φοβόνται. Και τους λες, όχι, δεν είναι τίποτα, έλα εδώ να σας πάρω στην αγκαλιά μου, να το δεις αυτό, δεν είναι έτσι. Είδες που δεν είναι έτσι. Δεν δαγκώνει το σκυλάκι, το γατάκι, ξέρω εγώ τι του λέει. Να αγαπητοί μου, τι συνέδεε τον Κύριο μαζί τους. Αν με ρώταγες, πες μου ποια είναι η γλυκύτερη φράση, θα σου έλεγα είναι μια φράση με δύο λέξεις. Την πρώτη λέξη την είπε στον Ιωάννη, τεκνία. Απλοελληνικά τεκνία πάει να πει «καλά μου παιδάκια». Και η δεύτερη τους είπε «μα γιατί φοβάσαι; Τι φοβάσαι; Και τι θα γίνει και πώς θα γίνει και ακόμα δεν τακτοποιήθηκε αυτό και το θέμα εκείνο με τη γυναίκα μου και το άλλο θέμα δεν τακτοποιήθηκε και το άλλο δεν ρυθμίστηκε». Είναι προϊόντα της φαντασίας σου αυτά. Μόνο σου τα καλλιεργείς. Λέει ο Πέτρος, «Κύριε, εάν είσαι εσύ, διάταξέ με να έρθω κοντά σου περπατώντας όπως και εσύ επάνω στα κύματα». Και ο Κύριος του λέει, «έλα».
0: Αρπάζει ο Πέτρος. Αρπάζει ο Πέτρος με το ένα του χέρι την κουπαστή της βάρκας. Σαν να τον βλέπω.
1: Λες και έπεσε σε σκάμα με άμμο. Να βουλιάξω δεν τίποτα. Περπατάει. Πλησιάζει. Αλλά φαίνεται εκείνη την ώρα κάποιο κύμα φύσαγε δυνατά ο άνεμος. Και ο Πέτρος, χρυσούλα, έχασε τη ματιά του από τη ματιά του Κυρίου. Έκαμε έτσι, κοίταξε. Κοίταξε το κύμα. Βούλιαξε! Ήτανε τότε που ο Κύριος του λέει, καθώς άρχισε να καταποντίζεται και φώναξε, «σώσα με Κύριε», ο Ιησούς άπλωσε το χέρι. Ολιγόπιστε! Σε τι να πούμε απάνω σε αυτό το κομμάτι απόψε και τι να μην πούμε. Τι απόψε σε αυτό το κομμάτι να υπογραμμίσουμε και τι να το αφήσουμε. Όλα όμως δεν λέγονται. Δεν λέγονται.
0: Απόψε θα ήθελα
1: να δούμε ένα σημείο.
0: Το δισταγμό.
1: Ο δισταγμός. Απευθύνομαι απόψε στις λεπτές και ευγενικές καρδιές που προσκάλεσε ο επουράνιος πατέρας στο όνομα του Υιού του και οι οποίες έξω από τα περιθώρια του συναισθηματισμού που δημιουργούν ενθουσιώδεις καταστάσεις, έξω από αυτά τα όρια, τα οποία είναι σε μέτρο ανθρώπινα. Ας πούμε, επήραν τη μεγάλη απόφαση να παραδοθούν τελείως στον Θεό. Και σε γίνει τη μεγάλη απόφαση, «Κύριε», ήρθε η φαντασία, το φάντασμα. Και τι θα γίνει με το επάγγελμά μου; Και έτσι και το μάθουνε ότι παραδόθηκα τελείως στον Θεό. Δεν θα ξανάρχεται κανένας να κουρευτεί στο κουρίο μου. Τον βλέπεις και παλέει. Και τον βλέπεις η θάλασσα. Τρικυμία εν κρανίο. Λέει ο Βικτόρ Ουγκό κάπου. Είχε απόψε ο Κύριος να σου πει κάτι. Γιατί διστάζεις; Σε τι διστάζεις; Επήρες την απόφαση να φύγεις από το καράβι. Είναι μια μεγάλη απόφαση αυτή. Τώρα θα σε αφήσω να βουλιάξεις. Θα σε αφήσω να βυθιστείς. Θα σε εγκαταλείψω να πεκτείνας την χείρα.
0: Τον βάστηξε.
1: Τον κράτησε.
0: Άψυχη.
1: Ήθελα απόψε να κλείσεις τα μάτια σου και να μου κάνεις την τιμή να πιστέψεις πως είμαστε οι δυο μας. Να εδώ, σε αυτή την πρώτη θέση. Και στέκομαι δίπλα σου και συζητάμε απόψε. Και θέλω να μου κάνεις την τιμή, επαναλαμβάνω, να μου πεις απόψε τι είναι εκείνο που τρέφει το δισταγμό σου για μια ολοκληρωμένη παραχώρηση στην δόξα της λυτρώσεως του Θεού.
0: Επήρες την απόφαση να φύγεις από το καράβι. Να ξεκόψεις για να είσαι με τον Κύριο.
1: Απόψε ο Κύριος σου λέει, μη διστάσεις. Μη διστάσεις. Ο κόσμος θα σου πει πως θα πνιγείς και η οικιακή σου πως θα βουλιάξεις. Ο ίδιος ο εαυτός σου, η σάρκα σου και η λογική σου στέκουν αντίθετες με την απόφασή σου. Μέσα στο νερό, μέσα στον ωκεανό, επάνω στα κύματα, ποιος περπάτησε ποτέ? Εσύ μπορείς να περπατήσεις. Και για να του πεις απόψε, μου το είπε εκείνος, θα περπατήσω στο όνομα εκείνου. Το θέλει απόψε εκείνος.
0: Δεν ξέρω αν έχετε πάει ποτέ στην Κέρκυρα.
1: Υπάρχει ένα φρούριο,
0: το κάστρο που λένε.
1: Το εσωτερικό τείχος προς την πόλη, εκεί που το λένε η Κοντραφόσα ή Μαντρακίνα λέγεται εκεί πέρα, από κάτω έχει ένα γκρεμό που είναι η θάλασσα, εκατοντάδες μέτρα. Και πολλές φορές φέρνω στη σκέψη μου, λέω, Θεέ μου, υπήρξανε άνθρωποι οι οποίοι εστήριξαν σκάλες ξύλινες και βαστώντας ένα σπαθί ανεβήκανε αυτό το ύψος. Δεν βλέπεις από κάτω, βλέπεις τη βάρκα και είναι τόσο. Και ανεβήκαν αυτό το ύψος με σκάλες και ήταν άλλοι από πάνω που με σφεντώνα με πέτρες, το σκότωνες και παίρνανε αυτά τα κάστρα. Υπήρξαν παράτολμοι άνθρωποι που ορμήσανε πάνω σε μια σκάλα που τη βαστούσαν άλλοι και κρατώντας έτσι με ένα κράνο σιδερένιο, ένα σπαθί, ανεβήκανε επάνω και αλώσανε την πολιτεία. Και προσωπικά διστάζω και εσύ διστάζεις στο λόγο του Κυρίου που είναι έτοιμος απόψε να σε καλέσει να περπατήσεις στα κύματα μαζί του, ακουμπώντας στο λόγο του και κρατώντας το χέρι.
0: Έπιερες την απόφαση για μια καθαρή ζωή. Κι ήρθε ο διάβολος, κι ήρθε η σάρκα, κι ήρθε το σκοτάδι, κι ήρθε ο κόσμος, κι ήρθε η ανομία. Ήρθε ο διάβολος. Έπιερες την απόφαση για μια ολοκληρωμένη ζωή μπροστά στο Θεό.
1: Και δίσταση.
0: Η απόφαση δεν είναι από σένα. Η απόφαση ήταν από τον ίδιο τον Κύριο που σε οθεί σε αυτή την απόφαση. Είναι δυνατόν αυτός που έβαλε μέσα σου την απόφαση να μην την τυλίξει και με τη δύναμη η απόφαση να γίνει πράξη? Εκείνος ο οποίος είπε στον Πέτρο, έλα, θα άφηνε τον Πέτρο να βουλιάξει?
1: Δεν θα ρίξει πως είναι πολύ προσβλητικό για τον Κύριο.
0: Να πιστέψεις πως σου λέει, έλα να περπατήσεις μαζί μου και όταν βουλιάζεις να σου πει, εβούλιαξες, ναι, τι λες βρε παιδάκι μου, εβούλιαξες, λέει, τι να κάνουμε τώρα. Ο Κύριος. Μα δεν είναι βλασφημία αυτό.
1: Ήταν ο Θεός
0: που σε καλεί να διακόψεις απόψε και να σταματήσεις την πορεία σε ένα αμαρτωλό δρόμο.
1: Και το ξέρεις πως είναι αμαρτωλός. Γιατί η φτωχή σου η συνείδηση σαν από εκείνες τις κατσαρόλες, τις χύτρες ταχύτητος, που όταν φτάσουν στο σημείο του να σπάσουν αρχίζουν και τραγουδάνε και σφυρίζουν. Η συνείδησή σου σφυρίζει. Το Πνεύμα το Άγιον ουρλιάζει μέσα σου.
0: Θα κοπεί ο δρόμος αυτός. Όχι, δεν είναι δυνατόν να τον περπατήσω άλλο αυτό το δρόμο. Δεν είναι δυνατόν να καλέσω τον Κύριο να περπατήσει μαζί με αυτό το δρόμο. Δεν είναι μπορετό, δεν είναι επιτρεπτό να κρατάω το χέρι του Κυρίου σε τέτοιο δρόμο. Απόψε, Κύριε, κόπηκε. Όχι, θα κοπεί, κόπηκε. Και την ώρα τούτη που σε καλεί ο Κύριος να πέσεις στα κύματα των δυνάμεών του.
1: Διστάζει. Δεν είναι δυνατός ο καλός.
0: Έχεις πάρει ορισμένες αποφάσεις ευλογητές μες στη ζωή σου.
1: Και ξέρω πως ορισμένα πράγματα μες στη ζωή σου δεν σου αρέσουν. Ενθυμούμε μια ταλαιπωρημένη ψυχούλα. Αυτός είχε το τσιγάρο. Τον θυμάμαι χρόνια μου ερχόταν κάθε Σάββατο. Τον έχω και θυμάμαι του είπα κάποτε. Δεν θα σου πω αν είναι καλό ή κακό. Γιατί πολλές φορές με ρώταγε. Το γεγονός μόνο ότι σε ενοχλεί είναι κακό. Διότι πάνω ότι πράτης και πράτω κόντρα στη φωνή του Αγίου Πνεύματος. Δεν μπορεί να παραμείνει. Θέλεις να το κόψεις. Μου λέει ναι. Του λέω σου λείπει το δεύτερο στοιχείο. Το δεν μπορείς. Μου λέει ναι. Αυτό του λέω θα το κάνει ο Κύριος. Δεν είναι θέμα δικό σου. Εσύ θα του δώσεις το θέλω. Το δύναμε θα το βάλει εκείνο. Ο Πέτρος είπε, θέλω να περπατήσω. Και ο Κύριος του είπε, έλθε, αρκεί, απόψε. Τι ενοχλεί τη ζωή σου. Τι πειράζει την ύπαρξή σου. Τι δεν σε αφήνει να σταθείς στην ευλογητή καρποφορία του Πνεύματος. Θέλεις να κλείσεις ένα μάτι ενός ανθρώπου. Υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας τρόπος είναι να του ρίξεις μία βόμβα 78 κιλών απάνω στο μάτι. Ο άλλος τρόπος είναι να του βάλεις μέσα του ένα σκουπιδάκι. Αδιόρατο. Μόλις μπει στο μάτι, αμέσως κάνεις έτσι, αρχίζει, κλαίει, δακρύζει, κοκκινίζει, το τρίβεις, βγάζεις το μαντίλι, βάζεις έτσι, το φυσάει άλλος. Με νερό κάναμε, δάκρυα, τίποτα. Και λέει κάποιος το κάνει έτσι και δεν υπήρχε τίποτα, δεν το βλέπει ο άλλος. Το ίδιο πράγμα, ξέρεις, έκαμε. Και η βόμβα των 78 κιλών και αυτό το αδιόρατο, το μικρό, το παραβατάκι, το ίδιο αποτέλεσμα έφεραν και τα δύο. Το μάτι, έτσι. Έχεις ένα

σπάσει κουπαστή, τώρα με το χέρι σου, κάνε το χέρι. Πού το βρήκες, το σπάσει κουπαστή? Δεν σπάει. Ένα ξυλάρα τόσο χοντρή εκεί πάνω, της βάρκας επάνω, εκείνο θα σπάσει. Πού το βρήκες, ούτε μπορούσα να το συλλάβω. Πες μου, απόψε, τι μικρό πραγματάκι εμποδίζει τις προσευχές? Τι είναι εκείνο που απόψε σε εμποδίζει να σηκωθείς, να υψώσεις τα χέρια σου και να πεις: Κύριε, σου παραδέχομαι. Του αρέσει μια ζωή όμορφη, σωστή, άγια, γαλινεμένη, καθαρή, φωτεινή? Σου αρέσει? Είναι δική σου αυτή η ζωή. Είναι προϊόν του Σταυρού και δώρον του Χριστού για σένα. Τα νερά από τις λίμνες και τους ωκεανούς και τις θάλασσες είναι για να γίνουν λεωφόροι να περπατήσεις επάνω. Ξέρω πως σου αρέσει. Όμως νηστά, ξέρω πως μέσα στη ζωή σου έχεις κλάψει και έχεις γονατίσει και έχεις υψώσει τα χέρια σου και έχεις χτυπηθεί. Και ξέρω πόσο έχεις μισήσει τον διάβολο και πόσο έχεις απογοητευτεί και κλάψει με τον εαυτόν σου. Κάθε φορά που λύπησες τον Κύριο, θέλεις έναν άνθρωπο του Θεού να τον κάνεις τον πιο δυστυχισμένο επάνω στη φλίδα της γης? Κάν τον να αμαρτήσει. Κάν τον να πέσει. Οδήγησέ τον να λυπήσει τον Κύριό σου. Και τότε τον εξουθένωσες. Τον πέρασες μπουλντόζα, οδοστρωτήρας από πάνω του και τον έκαμες γραμματώσιμο. Πιστεύεις πως το αίμα του Ιησού Χριστού είχε τη δύναμη να σε απελευθερώσει? Ίσως έπρεπε να σταθούμε, και το σκέπτομαι πολύ σοβαρά, να μιλήσουμε από Σάββατο, δύο ή τρία Σάββατα συνέχεια, επάνω στην απελευθέρωση της Αιγύπτου. Ο Θεός δεν απελευθέρωσε μόνον από το χέρι του Φαραώ το λαό, αλλά όταν ο Φαραώ με τα στρατεύματά του και τα αλόγατά του κυνήγησε το λαό, ο Θεός τους έπληξε. Δεν τους είπε: σας ελευθέρωσα? Λέει: ναι. Τώρα ο σώζον εαυτό, λέει, σωθείτε. Ό,τι μπορείτε, λέει, κάμετε από εδώ. Λέει: με κυνηγάνε. Εδώ είμαι. Και πώς περνάνε? Εδώ είμαι. Και είναι θάλασσα. Η απελευθέρωση από την Αίγυπτο είναι ολόκληρη. Είναι απόλυτη. Είναι τελεία απελευθέρωση. Ο Θεός δεν έκαμε μισό. Πολύ μας ήταν. Το έργο και το αίμα του Ιησού Χριστού επάνω στο Γολγοθά δεν είναι δυνατόν μόνο να πεις ότι με συγχώρεσε. Για να σε αφήσει και να με αφήσει εν συνεχεία στην τραγωδία του πνιγμού. Ο Θεός δεν έβγαλε από την Αίγυπτο το λαό και εν συνεχεία τους είπε: και όποιος ξέρει μπάνιο, βολευτείτε τώρα. Ω, είμαι! Είναι δική μου υπόθεση αυτή. Στερήσε των ευλογιών του δείπνου. Ποτέ δεν το κατάλαβα γιατί. Στερήσε των ευλογιών της μαρτυρίας. Προς τι? Στερήσε των ευλογιών της διακονίας. Άκου απόψε τη φωνή του Κυρίου. Άκου απόψε το πιέσαι από τη βάρκα. Πίδα από το σκαφί. Μην αφήσεις το διάβολο να παίξει μαζί σου. Δεν υπάρχουν μικρές αμαρτίες. Γιατί δεν υπάρχουν δικαιολογημένες αμαρτίες. Έχεις μέσα σου πόθους. Καθαρούς και άγιους. Σωστούς. Γραμμές. Και ξέρω πως πήρες αποφάσεις, πολλές και μεγάλες,

0: στη ζωή σου. Απόψε αυτές τις αποφάσεις είναι ο Θεός. Θέλεις απόψε να ακούσεις κάποιον που σου λέει, έλα. Μην κοιτάξεις ολόγυρα. Μην κοιτάξεις αυτούς που είναι στη βάρκα. Έστω κι αν αυτοί που είναι στη βάρκα είναι και αυτοί μαθητές. Πολλές φορές τη μεγάλη ζημιά στη ζωή μας την κάνουν οι μαθητές. Ξέρω τι θα μου πεις, μόνος. Οι άλλοι πάνε χαμένοι, δεν είπα τέτοιο πράγμα. Είμαι καλύτερος από τον Ιωάννη, δεν είπα, εσύ το πες. Όμως απόψε, εσένα προσωπικά σε καλεί ο Ιησούς Χριστός. Έλα μαζί. Είναι δύσκολο, Κύριε. Όχι, όταν είσαι κάτω από το χέρι μου. Θα βουλιάξω, Κύριε. Ολιγόπιστε. Μη διστάσεις. Μη διστάσεις απόψε. Εκείνος που έβαλε μέσα σου, το θέλω. Εκείνος θα γίνει μέσα σου και το ενεργεί. Εκείνος που έβαλε την επιπόθεση, εκείνος θα την οριμάσει και την ορίμασε, νομίζω απόψε, να την κάνει απόφαση. Παραδώσου στον Κύριο. Ζήσε τη ζωή του Κυρίου. Οι δρόμοι του Κυρίου είναι για σένα. Απόψε μη διστάσεις. Απόψε σε καλεί ο Κύριος για έναν άλλο δρόμο. Ένα καινούριο δρόμο. Έναν όμορφο δρόμο. Επάνω στα κύματα. Αλλά Πατέρα, σε ευχαριστούμε για τη βάρκα της Εκκλησιάς. Μέσα μας έβαλες για το ταξίδι προς την παρουσία σου. Αλλά μέσα στην πορεία του ταξιδιού αυτού, καρδούλες απόψε πολλές ανάμεσά μας. Με άγιους πόθους. Με δάκρυα που τρέξανε στα μαγουλά τους για την ίδια τη ζωή τους. Όταν θολά τα μάτια, δεν είχαν πολλές φορές το θάρρος να κοιτάξουν επάνω. Και απόψε η δίκαιη καρδιά του Λότ, που βασανίζεται μέσα στον κόσμο των εσωτερικών μας, των Σοδόμων και των Γομόρων, την πλήξη, σου ζητάει το τέλειον της απελευθερώσεως, το ολοκλήρωμα του αγιασμού, την απόφαση της παραδόσεως, την ομορφιά της πνευματικής λεπτομέρειας που ολοκληρώνει την ανθοδέσμη στην παρουσία σου. Απόψε, βοήθησε καρδιές να σου παραδοθούνε. Βοήθησε τις μέσα στη νύχτα να διακρίνουν το χέρι σου και να κρατήσουν το χέρι σου. Βοήθησε μας να περπατήσουμε επάνω στα κύματα. Νικητές, Κύριε. Προς δόξα σου, Κύριε. Άμην. Ένα εκείνο από Αυτόν και συντηρούνται από Αυτόν με ένα λόγο της δυνάμεώς. Είναι η απαρχή των αιώνων χωρίς να είναι απαρχή. Δίδει ζωή χωρίς να έχει λάβει ζωή. Γιατί ο ίδιος είναι ζωή. Είναι φως. Και το φως του είναι η ζωή των ανθρώπων. Έξω από την παρουσία του, έξω από την φωτοβολία και την ακτινοβολία του προσώπου του είναι σκοτάδι και θάνατο. Ο εδεμικός παράδεισος είναι η παρουσία του. Η απομάκρυνσή του από την Εδέμ είναι η παγκόσμια κόλαση. Δεν υπάρχει διαφορά σκότους και φωτός. Τα πάντα είναι σκότος. Εκτός αν αυτός είναι, οπότε τότε γίνεται φως. Ο άνθρωπος είναι δημιούργημα του Θεού. Με τάσεις μέσα του. Με ιδέες. Και καμιά φορά διαβάζω ή ακούω. Λέει αυτός απάγω. Τι δεν έχετε λέει ιδέες. Δεν που τα λες. Λες τι θέλεις παιδί. Ο άνθρωπος είναι ένα όν ιδεατών. Ιδεατού συνόλου. Ιδεό. Και αυτές οι ιδέες ευρίσκουν εκπλήρωση στο πρόσωπο του Υιού. Μόνον. Ναι. Μόνον. Όλοι εκείνοι οι φιλόσοφοι του αρχαίου κόσμου επλησίασαν, αλλά αστό. Ο Σωκράτης θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα μυαλά και εγκεφάλους που περάσανε πάνω από την ιστορία του κόσμου. Αυτός ο Σωκράτης γνωρίζει ολιγότερα από έναν άνθρωπο αγράμματο, αστοιχείωτο, κοινωνικός δευτέρας τάξεως, ο οποίος εδέχθη και γύρισε το κουμπί και το διακόπτη εις το φως του Θεού. Φιλόσοφοι μεγάλοι του παρελθόντος και των ημερών μας, ο Σάρτρ θεωρείται ένα ξηράφι ακόμα το μυαλό του. Εάν λέει, εσύ είσαι ο μεγάλος ο Σάρτρ, λέει μάλιστα. Δεν μου λες σε παρακαλώ. Τι είναι ζωή? Να ξέρω, μακάρι να ξέρω. Τι είναι θάνατος? Τι είναι ουρανός? Τι είναι σκοτάδι? Ξέρει το μυστήριο του Χριστού. Α, ενώπιον του οποίου πρέπει οι καρδιές να σταθούν με σκυμμένο κεφάλι. Οποίη η υψίστη δωρεά των ουρανών συγκεφαλαιώνεται σε αυτό το πρόσωπο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θα ήθελα με την καρδιά σου απόψε στην προσευχή σου να του ζητήσεις. Τις είσαι Κύριε? Έτσι του είπε ο Παύλος στο δρόμο προς τη Δαμασκό. Ποιος είσαι? Ταλαιπωρίες, πνευματικός τουρισμός, εκκλησιαστικές αποτυχίες είναι συμπτώματα ανθρώπων που δεν εγνώρισαν το μυστήριο του Χριστού. Οι καρδιές οι ευλογημένες εκείνες οι οποίες υψώθηκαν και ανέβηκαν ψηλά με πνεύμα Άγιο για να τους φανερωθεί ο Χριστός. Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ το ραδιοφωνικό σταθμό εκεί που στο Βέτσλερ με παρεκάλεσαν να εγγράψω μια σειρά από κηρύγματα. Γιατί πράγματα θα μας μιλήσετε. Ακούστε εδώ παιδί μου, του λέω. Και με μετέφραζε ο αδελφός ο Μάκης. Δεν ξέρω τίποτα άλλο από την δύναμη του αίματος του Χριστού. Τίποτα άλλο. Άκουσε άνθρωπε, Και εσύ που λογίζεσαι και λες ότι είσαι πιστός. Είναι ανάγκη μιας πληρέστερης και πληρέστερης γνωριμίας με Εκείνο. Με το πρόσωπο του Υιού. Όσοι ενθυμούνται το Κώστα το Μεταλλινό, τώρα που έφυγε περίπου, ερχόμαστε να πιάσουμε το μυστικό κουμπί που πατούσε τις Κυριακές. Ο Χριστό, και προχωρούνε λέει, και βαθύνουνε και μελετάνε και εκείνο και... Μακάρια η ψυχούλα, ευλογημένη η ψυχούλα εκείνη, η οποία στη ζωή της αποφάσισε και είπε, θέλω να μάθω τον Χριστό. Τη δύναμή του, τη χάρη του. Ποιος είναι το πρόσωπο που σε εχμαλωτίζει? Είναι το πρόσωπο που σε δένει με αιώνια δεσμά αγάπης και λεπτότητος και ελευθερίας συγχρόνως. Εάν διαβάσετε στο άσμα ασμάτων, στην ευλογητή ετούτη πνευματική αλληγορία, ανάμεσα στον Ιησούν Χριστό και εις τους αγαπώντας τον Χριστό, γιατί αυτή είναι η πνευματική αλληγορία του άσματος ασμάτων, λέει, εγώ είμαι του αγαπητού μου και ο αγαπητός μου είναι δικό. Η θυσία απευθύνεται σε ανθρώπους δυστυχισμένους, σκοτωμένους, τσακισμένους, νευροπαθείς. Ρώτα. Έμαθες τι έγινε και πάνω στον Σταυρό? Εκεί γιατρεύτηκε η ασθένειά σου. Εκεί ελύθηκε το οικονομικό σου πρόβλημα. Εκεί τακτοποιήθηκε το οικογενειακό σου δράμα. Εκεί είναι η αποθήκη των ευλογιών της συντροφιάς που σου λείπει. Εκεί είναι το μέλλον σου και ο επαγγελματικός σου προσανατολισμό. Όπως λέμε κάθε φορά, είναι ανάγκη και απόψε να επαναλάβουμε. Ο Ιησούς Χριστός είναι το μητρικό γάλα. Όπως ένα μωρό μπορεί να ζήσει θυλάζοντας μόνο το μητρικό γάλα. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Τι έχει μέσα αυτό το μητρικό γάλα, σας έλεγα για την άλλη φορά, είχα διαβάσει κάτι άρθρο επιστημονικά. Είναι φάρμακο εναντίον του καρκίνου. Τα παιδιά που δεν θυλάζουν είναι κατά 75% επιρρεπείς σε νευροπάθειες από τα άλλα που εθυλάσανε. Μα τι σχέση έχει το γάλα με τα νεύρα του παιδιού? Ποιος σου το είπε? Τώρα τελευταίο σε διάβαζα και μου έλεγαν εκεί που είχα πάει άνθρωποι, οι δήμονες, σε αυτά τα πράγματα, ότι αρχίζουν μεγάλα ερωτηματικά με τα παιχνίδια που παίζει ο άνθρωπος με το γάλα. Ξέρω, να πας έξω, έχει τα γάλα τα μέσα στα κουτιά εκεί πέρα, το γάλα το φρέσκο που λέμε. Έχει, λέει, με βιταμίνες, χωρίς βιταμίνες. Με 100%, 80%, 70% χωρίς πάχος, χωρίς... Μέσα στο οποίο βάζουν μέσα πρωτεΐνες, γάλα μέσα στο οποίο βάζουν. Και όλα αυτά τα πράγματα, όλα αυτά τα πράγματα φαίνεται ότι είναι αιτίες αναταραχών μέσα στο στομάχι του ανθρώπου. Δεν έκαμε λάθος ο Θεός και στο έδωσε το γάλα. Μα είναι, λέει, πολύ παχύ. Πιες λιγότερο. Μην πιες 5 κούπες. Πιες μισή. Έτσι και ο Χριστός μέσα του δένει, περικλεί το παν. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να μου κάνετε μια χάρη, λέει εδώ, στους προσκολοσαείς, να προσεύχεστε. Και παρακαλώ να προσευχόσαστε και για μένα. Να λαλήσω καθώς πρέπει το μυστήριο του Χριστού. Μα δεν έχεις τίποτα άλλο, Παύλε, να πεις. Είναι ένα νοσοκομείο που είναι όλοι τσακισμένοι τα κοκαλάκια τους και τα χεράκια τους και τα ποδαράκια τους. Αυτοί έχουν ανάγκη μονάχα από ορθοπαιδικό. Να τους φέρουμε και έναν οφθαλμίατρο. Ωραία, δεν το κάνεις τον οφθαλμίατρο. Άντε τον οφθαλμίατρο. Δεν τσακιστήκαν όλοι. Ένα λεωφορείο έπεσε και τσακίσταν τα κοκαλά τους. Η ανθρωπότητα έχει ανάγκη μονάχα από ένα κήρυγμα. Δεν υπάρχουν, μας έλεγε ο Κώστας ο Μεταλλινός, οικοδομητικά κηρύγματα. Τι είναι αυτά τα πράγματα, πού τα βρήκατε αυτά? Να του λες τα αλλού μην κλέψεις. Να πάει στους προσκόπους. Σαν πως οι πρόσκοποι λένε να κλέβεις. Την έφερε ο Θεός την ψυχούλα εδώ μέσα. Για κανένα άλλο σκοπό. Παρά μόνον για να την πληροφορήσεις. Για το μυστήριο του Χριστού. Η αιτία του πανανθρώπινου δράματος είναι μόνον ότι ο άνθρωπος έφυγε από το Χριστό και δεν θα ξαναβρει τον εαυτόν του παρά μόνον στην επανασύνδεσή του με το πρόσωπο εκείνο. Δεν είναι θέμα θρησκείας, δεν είναι θέμα δόγματος, δεν είναι πρόβλημα εκκλησίας. Είναι θέμα προσωπικής διασυνδέσεως με εκεί. Ξέρει ο άνθρωπος. Έχει, κατεβαίνοντας, για να πάμε στο Γκίσεν. Είχαμε πάει στο Μάλμπουργκ. Μου λέει ο αγαπητός αδερφός, λέει, εδώ είναι ένας Έλληνας. Είχε ένα σπιτάκι, σαν αυτοκίνητο, ήταν ανοιχτό. Πουλάει οι περισσότεροι αυτές τις δουλειές κάνουν. Λουκάνικα, πατάτες, μπύρε. Πήγαμε, του μιλήσαμε. Συνέχεια μου έλεγε ότι αυτό το τριήμερο έβγαλε. Σε τρεις μέρες έβγαλε 10.000 μάρκα. Σε παρακαλώ πολύ, του λέω, δεν θα σε ξαναδώ στη ζωή μου. Και έχουμε και το ίδιο όνομα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν είναι η ευτυχία σου αυτά τα λεφτά. Κι άλλα τόσα να βγάλεις, κι άλλα τόσα να έχεις. Αγαπητοί μου, ο διάβολος δεν κάνει τίποτα άλλο από το πρωί μέχρι το βράδυ παρά να προσπαθεί να σου θολώσει τα νερά. Όπως γίνεται καμιά φορά με τους ψαράδες που ψαρεύουν με το γυαλί και κοιτάνε κάτω να χτυπήσουν, να καμακώσουν κανένα ψάρι και τους θολώνουν τα νερά. Ο διάβολος προσπαθεί να σου θολώσει τα νερά, να μην δεις τον Χριστό. Προβλήματα, ζητήματα, θέματα, παντριές, παιδιά. Ο Βενιζελέας, ο Λάκης με το χιούμορ του. Έχει μια πάρα πολύ σημαντική θέση για την οποία πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι διορισμένος από τη γερμανική κυβέρνηση ως κοινωνικός λειτουργός. Για μια περιφέρεια με χιλιάδες Έλληνες. Τους κάνει τα χαρτιά τους. Ήτανε μια καημένη ψυχούλα, δεν μπορέσαμε να τη δούμε. Πολύ μακριά σε απόσταση. Με τις τρεις κόρες της. Ο πατέρας εκάηκε με όλο το σπίτι. Μεθυσμένος. Όταν γύρισαν αυτές ήταν στάχτη το σπίτι. Μεγάλες κοπέλες. Και αυτή δεν είναι μεγάλη γυναίκα. Καταλαβαίνετε. Τη ζωή ζούνε. Επήγε και δήλωσε τώρα αυτή η μάνα. Ένα εξόγαμα παιδί που έχει. Τη ρωτάει ο Βενιζελέας και της λέει, εδώ λέει πρέπει να γράψουμε, δικό σου λέει, δικό μου. πατέρας. Δεν ξέρω, ξέρω. Τι να γράψουμε, λέει, παραπάνω. Να γράψεις, λέει, επειδή η κόρη μου δεν έκανε παιδιά, λέει, και αγαπούμε πάρα πολύ τα παιδιά, έκανα ένα, λέει, εγώ για την κόρη μου. Δράμα! Ηχική κατάπτωσης σε τέτοιο βαθμό, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και όταν βγήκανε από την... το παιδάκι αυτό, το πήρανε δύο Γερμανίδες πιστές, μεγάλες σε ηλικία γυναίκες, με πολλά χρήματα. Και το αγαπάνε αυτό το μωρό πια, το αγαπάνε, τι του κάνουν. Τώρα μου φαίνεται το έχουν πάει απάνω στην Νορβηγία το μωρό. Ένα κοριτσάκι είναι, σας περπατάει. Λέει του Βενιζελέα, μετά που τελειώσαν το δικαστήριο, η υιοθεσία, ποιος ξέρει πόσες ώρες κάτσαν εκεί πέρα, ας πάμε σε κεράσιο, της λέει, έναν καφέ. Άκουσε εδώ, λέει, εγώ δεν αλλάζω θρησκεία, του λέει. Τον ήξερε. Σου λέει, έτσι και γίνει τίποτα, αυτός θα μου μιλήσει για τον Χριστό. Εγώ δεν αλλάζω θρησκεία. Και προηγουμένως απάνω, ούτε είχε κοκκινήσει όσα γράφτηκαν και όσα έγινε. Ο διάβολος! Ο διάβολος! Έχει σήμερα το βράδυ ο Χριστός να σου πει κάτι. Πρέπει να σε γνωρίσω και να με γνωρίσεις. Η ευτυχία σου βρίσκεται μέσα σε αυτή την σχέση και την εξάρτηση μαζί μου. Μόνον! Εσύ, παιδί του Θεού, απόψε σε καλό να διαρωτηθείς πόσο γνωρίζεις τον Ιησού. Αν έχει καταλάβει όλη την έκταση της ζωής μας και της καρδιάς μας και των ενδιαφερόντων μας και της σκέψεώς μας. Εκεί. Αν είναι το αποκλειστικό αντικείμενο της λατρείας. Εάν σου αρκεί ο Χριστός. Σου αρκεί. Κι αν τα πάντα σβήσουν, κι αν τα πάντα χαθούν, κι αν τα πάντα γκρεμίσουν, κι αν τα πάντα εξανεμιστούνε. Σου αρκεί ο Χριστός. Ο Χριστός, εάν τα πάντα του ανθρώπου είναι χίλια, ο Χριστός είναι το 999,9. Και το 0,1 είναι όλα τα άλλα. Τι θα με χωρίσει από αυτή την αγάπη του Χριστού? Θάνατος, πείνα, μαχαίρι, κόσμος, μικρότητα. Ευλογημένη η ψυχή που μπήκε βαθύτερα και βαθύτερα σε αυτό που ο Παύλος αποκαλεί το μυστήριο του Χριστού. Ο Θεός γίνεται άνθρωπος. Ο εκτός χρόνου γίνεται χρόνος. Ο Υιός γίνεται δούλος. Ο Δημιουργός του παντός πεθαίνει. Το Πνεύμα παίρνει σάρκα. Όλα αυτά για να σώσει ψυχές. Και όλα αυτά για να αγιάσει τους προσερχομένους. Ένα αντικείμενο ειδικής προσευχής. Ιησού, αποκάλυψέ μου το πρόβλημα. Ικάνωσέ με κάθε μέρα να σε γνωρίζω πιο βαθιά. Όσο περισσότερο γνωρίζεις τον Χριστό, τόσο περισσότερο τον αγαπάς. Και όσο περισσότερο αγαπάς τον Χριστό, τόσο περισσότερο θέλεις να τον γνωρίζεις. Δεν υπάρχουν άνθρωποι αδύνατοι στην πίστη. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν εγνώρισαν, καθώς έπρεπε να γνωρίζουν το μυστήριο, το λαληθέν μυστήριο. Πατέρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Βοήθησέ μας.
1: Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.